Μα το Θεό να τον πληροφορήσει σε τι μέτρο προκοπής και ενάρετη ζωής είχε φτάσει. Μια βραδιά λοιπόν του φανέρωσε ο Θεός πως σε κάποιο κοινόβιο υπάρχει ένας αδελφός που είναι, του είπε, καλύτερος από σένα. Αποφάσισε λοιπόν ο γέροντας να πάει στο κοινόβιο εκείνο. Και όταν το μάθανε οι προεστοί του μοναστηριού, καταχαρήκανε και τον υποδεχθήκανε κατευχαριστημένοι που πήγε, γιατί ο γέροντας ήτανε μεγάλος και ξακουστός. Τους είπε λοιπόν, «Θα ήθελα, αδελφοί μου, να γνωρίσω από κοντά όλους τους αδελφούς και να χαιρετήσω τον καθένα τους». Πρόσταξε λοιπόν ο ηγούμενος και ήρθανε όλοι τους. Και δεν πήγε μόνο εκείνος που γι' αυτόν είχε πληροφορηθεί ο γέροντας. Ρώτησε τότε, «Δεν υπάρχει άλλος αδελφός?» «Υπάρχει», του απάντησε ο ηγούμενος. «Αυτός όμως είναι παραλογιασμένος και καταγίνεται όλη την ημέρα στον κήπο». Τους παρακάλεσε τότε ο γέροντας να φωνάξουν και αυτόν και τον προσκάλεσαν να έρθει. Όταν λοιπόν τον είδε ο γέροντας, σηκώθηκε και τον φίλησε και παίρνοντάς τον κατά μέρος τον ρώτησε, «Σε τι καταγίνεσαι, αδελφέ μου, και ποια είναι η δουλειά που κάνεις?» Και αυτός του αποκρίθηκε, «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος αλός». Επειδή όμως ο γέροντας τον παρακαλούσε πολύ να τα απαντήσει τι κάνει, του είπε, «Τίποτα, γέροντά μου. Ο αβάς βάζει κάθε βράδυ μέσα στο κελί μου το βόδι που γυρίζει το μάγκανο της μηχανής και αυτό μου κόβει κάθε μέρα τα σκοινιά και την ψάθα που δουλεύω. Και είναι τώρα 30 χρόνια που το υποφέρω το βάσανο αυτό. Δεν άφησα όμως ποτέ το λογισμό μου να βαρυγκομίσει κατά του αβά μου και ούτε και χτύπησα ποτέ μου το βόδι, αλλά μακροθυμώ και ξαναπλέκω την ψάθα μου δοξάζοντας το Θεό». Και όταν τ' άκουσε αυτά ο γέροντας θαύμασε, γιατί από αυτά κατάλαβε πόσο μεγάλες είναι και οι άλλες του προσπάθειες για την αρετή.

Κοντά στο μοναστήρι που είχε αποτραβηχτεί και ησύχασε δοσμένη ολόψυχα στο Θεό η μακαριστή Οσία Θεοδώρα, βρισκόταν μια λίμνη και μέσα της υπήρχε ένας φοβερός κροκόδιλος που οτιδήποτε κι αν λάχαινε να παρουσιαστεί μπροστά του, είτε άνθρωπος είτε ζώο μικρό για μεγάλο, το καταβρόχθιζε αμέσως. Είχε γίνει λοιπόν ο κροκόδιλος αυτός τρομερό κακό για όλους τους ντόπιους και σε τέτοιο μάλιστα σημείο που ο ύπαρχος της Αλεξανδρίας Γρηγόριος αναγκάστηκε να βάλει μόνιμη εκεί φρουρά από στρατιώτες που εμπόδιζαν τον κάθε διαβάτη που ήθελε να περάσει τη λίμνη. Ξέροντας λοιπόν ο ηγούμενος ποιος ήταν ο Άγιος Βίος της Θεοδώρας που ζούσε με σκληραγωγίες, με προσευχές και με ταπείνωση μια αγγελική πραγματικά ζωή και με την πεποίθηση πως η χάρη και η προστασία του Θεού είναι μαζί της, έστειλε και τη φώναξαν και της είπε «Παιδί μου Θεόδωρε», γιατί η Θεοδώρα ζούσε μέσα στο μοναστήρι περνώντας σαν άνδρας για μεγαλύτερη άσκηση, «πάρε το σταμνί και πήγαινε στη λίμνη και φέρε μας γρήγορα νερό». Και αυτή που ήξερε πως αποστολική εντολή και παρέναση είναι το να επακούμε πρόθυμα στους μεγαλυτέρους μας, έκανε αμέσως αυτό που διατάχθηκε. Και ενώ οι άλλοι της έλεγαν πως δεν πρέπει με κανένα τρόπο να πάει, εκτός βέβαια αν ήθελε να αυτοκτονήσει, εκείνη με θάρρος και με πίστη στο Θεό και με την πεποίθηση πως δεν βλάπτεται ποτέ του παρά ωφελείται αυτός που έχει υπακοή, ξεγλίστρησε από όλους εκείνους που την εμπόδιζαν και έτρεξε με προθυμία προς τη λίμνη. «Και μεγάλα και υπερθαύμαστα είναι τα έργα σου, Κύριε». Σε λίγο την είδα να βαστιέται πάνω στα νότα του θηρίου και αφού ανέσυρε νερό και γέμισε τη στάμνα της, την έβλεπαν πάλι να κρατιέται πάνω του σαν να ήταν άλογο και εκείνο να την αφήσει στην ξηρά. Κι έτσι αυτή μεν σώθηκε. Το φοβερό όμως εκείνο θηρίο που το επετίμησε για όσα κακά είχε κάνει, το είδανε να ξεψυχά και να πλαντάζει επί τόπου, σαν να το είχε χτυπήσει αστροπελέκι. Διαδόθηκε λοιπόν παντού το θαύμα που το είδαν πολλοί με τα μάτια τους και δόξαζαν χάρη σε εκείνη το Θεό.

0: έλεγε ο Αβάς Παχώμιος. «Ξέρετε, πατέρας μου, ποια είναι η πηγή του κακού και από πού άρχισε η δυστυχία του κόσμου μας αυτού?» Και εκείνοι του απάντησαν: «Από πού?» «Από την υπερηφάνεια, πατέρες μου. Εξαιτίας της εξέπεσε από τον ουρανό ο αιωσφόρος και κατασυντρίφθηκε πάνω στη γη. Και εξαιτίας της, ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, Ναβουχοδονόσορας, κατάντησε να ζει με τα θηρία. Η υπερηφάνεια, πατέρες μου, είναι η μάνα των κακών».
1: Ήταν η εκπομπή
2: «Τα λόγια της Ερήμου».
1: Η κοινωνία της Ερήμου στην ερημιά των πόλεων.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πολλά πνευματικά του παιδιά τα έστελνε να επισκεφθούν και να περιποιηθούν αρρώστους ή εγκαταλελειμμένους. Τους ενέπνεε το πνεύμα της θυσίας και έκαναν ό,τι τους έλεγε με επιμέλεια και χαρούμενη διάθεση. Μια μέρα διηγείται η κυρία Βίτα, με έστειλε να επισκεφθώ μια φτωχή οικογένεια και να τους μεταφέρω τρόφιμα. Στο δρόμο όμως εκείνο κυκλοφορούσαν πολλά αδέσποτα σκυλιά. Όταν μου το είπε, δίστασα. «Πάτερ, φοβάμαι τα σκυλιά. Πώς να περάσω από εκεί? Θα μου χυμίξουν». «Να πας. Μη φοβάσαι. Δεν θα σε πειράξουν». Έκανα υπακοή. Πήρα τα τρόφιμα και ξεκίνησα. Αλλά με πολλή αγωνία. Από μακριά διέκρινα τα σκυλιά. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει δυνατά από το φόβο μου. Δεν σταμάτησα και εκείνη την ώρα πέρασε με το τρίκυκλο ο γαλατάς. Τα σκυλιά έτρεξαν πίσω του γαβγίζοντας και απομακρύνθηκαν. Σε λίγο ξαναγύρισαν, αλλά κατά παράδοξο τρόπο ήταν ήρεμα. Ήρθαν κοντά μου. Παρατάχθηκαν δεξιά και αριστερά και με ακολούθησαν. Έτσι, με αυτή την τιμητική παράταξη, έφτασα χωρίς φόβο πλέον στο σπίτι, άφησα τα πράγματα και γύρισα χαρούμενη στην Ερατζιώτισσα. Ο γέροντας με περίμενε στην πόρτα και χαμογελούσε, σαν να ήξερε τι συνέβη. «Είδες, παιδί, που δεν σε πείραξαν?»

Στο Μαρούσι ζούσε η Μη, νέα κοπέλα, αλλά χτυπημένη από φυματίωση. Ο πατήρ Αθανάσιος την επισκεπτόταν τακτικά, την εξομολογούσε, την κοινωνούσε, την ενίσχυε. Και όλα αυτά δίχως να φοβάται μήπως μολυνθεί. Ένα από τα πνευματικά του παιδιά, η κυρία Όμικρον, φοβόταν πολύ τα μικρόβια. Μια μέρα ο πατήρ Αθανάσιος της είπε «Θα πας στη Μη για να την επισκεφθείς». Η κυρία Όμικρον τρόμαξε. Η σκέψη της πήγε στα μικρόβια. Ο γέροντας διάβασε τη σκέψη της, χαμογέλασε και της είπε «Και μη φοβάσαι, δεν θα κολλήσεις». Η κυρία Όμικρον δεν μπορούσε να παρακούσει το γέροντα. Πήγε διστακτικά στην αρχή. Σιγά σιγά ο φόβος έφυγε και την επισκεπτόταν πολύ τακτικά. Η άρρωστη Μη είχε δυνατή πίστη και ωφέλησε πολύ την κυρία Όμικρον. Έπειτα από καιρό, η βασανισμένη κοπέλα κοιμήθηκε. Η κυρία Όμικρον διηγείται με συγκίνηση ότι ο θάνατός της ήταν ουσιακός και ευγνωμονούσε το γέροντα για την ευκαιρία που της έδωσε.

βοηθούσε τα πνευματικά του παιδιά να βγουν από τον εαυτό τους και να συναντήσουν τον αδελφό τους. Ιδιαίτερη ήταν η ευαισθησία του στα διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα, ορφανοτροφία, γυροκομεία κλπ. Τα περιέβαλε με πολύ στοργή και αγάπη και εδώ έστελνε δικούς του ανθρώπους να βοηθήσουν, να προσφέρουν χρήματα ή τον προσωπικό του σκόπο. Στο Μαρούσι δημιουργήθηκε και ο οίκος τυφλών. Ο πατήρ Αθανάσιος ήταν ο κύριος μοχλός και χάρη στη δική του συμβολή λειτουργούσε ιδανικά. Μια φορά το μήνα έβγαζε στην Αρατζιώτισσα ειδικό δίσκο για τον Νίκο Τυφλών. Ακόμη είχε δημιουργήσει ομάδα γυναικών που ασχολούνταν με τον Νίκο Τυφλών, οι οποίες πρόσφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους. Όμως ο πατήρ Αθανάσιος δεν ήταν απλώς ο διοργανωτής. Δεν έδινε μόνον εντολές, γιατί κάθε άλλο παρά άνθρωπος του γραφείου ήταν. Ο ίδιος πρώτος έτρεχε όπου άκουγε ότι υπάρχει ανάγκη, ένδια, πόνος, αρρώστια. Ειδικά τους αρρώστους τους υπεραγαπούσε και θυσιαζόταν για αυτούς. Είχε δώσει μάλιστα εντολή όταν μαθαίνουν για κάποιον άρρωστο να τον ειδοποιούν. Οι χι μη, έχοντας και ίδια περάσει από το καμίνι του πόνου και της αρρώστιας, όταν θεραπεύθηκε, μιμούμενη τον γέροντα, επισκεπτόταν πολύ και υπηρετούσε τους αρρώστους. Όταν κατέβαινε στην Αρατζιώτισσα και το ανέφερε στο γέροντα, ο ίδιος γινόταν άλλος άνθρωπος. Λέει η ίδια, πόσο χαιρόταν όταν του έλεγα ότι επισκέφθηκα έναν άρρωστο. Πεταγόταν πάνω από τη χαρά του και αν ήθελε ο άρρωστος να εξομολογηθεί, ρωτούσε τη διεύθυνση και έτρεχε χωρίς χρονοτριβή. Έδειχνε ιδιαίτερη συμπάθεια στους αρρώστους, αλλά και ιδιαίτερα αγαπούσε όσους από τα πνευματικά του παιδιά υπηρετούσαν αρρώστους. Είναι πολύ συγκινητικά τα επόμενα περιστατικά. Αναρωτιέται κανείς, είναι δυνατόν να συνέβησαν στην εποχή μας την τόσο εγωκεντρική? Κοντά στην Αρατζιώτισσα, σε ένα φτωχικό σπίτι, κατοικούσε μια ηλικιωμένη γυναίκα παράλυτη. Δεν είχε κάποιον άνθρωπο να την περιποιείται. Παραδόξως όμως, όσοι την επισκέπτονταν, έβλεπαν το σπίτι καθαρό, περιποιημένο, τα ρούχα της πλυμμένα, σιδερωμένα και έτοιμο φαγητό. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν, ούτε και η ίδια η παράλυτη έλεγε κάτι. Η περιέργεια οδήγησε κάποιους να παραφυλάξουν. Ο δράστης ήταν ο πατήρ Αθανάσιος. Όταν βράδιαζε, έπαιρνε το ραβδί του και ξεκινούσε για το σπίτι της παράλυτης. Σκούπιζε, καθάριζε, τακτοποιούσε το σπίτι, μαγείρευε και όταν τελείωνε επέστρεφε στο κελί του έχοντας μαζί και τα άπλυτα ρούχα. Τα έπλαινε, τα σιδέρωνε και την επομένη μέρα τα επέστρεφε. Ο γέροντας είχε δώσει αυστηρή εντολή στην παράλυτη να μην το πει σε κανένα. Όταν τα πνευματικά του παιδιά που παραφύλαξαν του το είπαν, ο πατήρ Αθανάσιος λυπήθηκε. Τους έδωσε εντολή και σε αυτούς να μην μαρτυρήσουν τίποτα πριν το θάνατό του, διαφορετικά δεν θα τους επέτρεπε να κοινωνήσουν.

Λίγο πιο πάνω έμενε ένα αντρόγινο, ο άνδρας Μέθυσος. Ό,τι χρήματα έβγαζε, τα σπαταλούσε στο ποτό. Η γυναίκα ήταν παράλυτη και κατάκητη. Το μόνο που λειτουργούσε ήταν ο λόγος. Εκτός από το να μιλάει, δεν μπορούσε καμιά άλλη κίνηση να κάνει. Λόγω της αρρώστιας της, λερωνόταν. Όμως και η γυναίκα αυτή είχε βρει το δικό της άγγελο. Κάποια μέρα την επισκέφθηκε μια αδελφή της, μια αδελφική της φίλη. Είδε με έκπληξη μια στίβα από ρούχα πλυμμένα και σιδερωμένα. «Ποιος τα έπλυνε?» ρώτησε απορριμμένη. «Αν σου πω ποιος, αλλά με επιτίμησε να μην το πω σε κανένα. Όμως σε αισθάνομαι σαν αδελφή μου και θα σου το πω. Δεν χρειάζεται να μου το πεις, κατάλαβα ποιος είναι, ο πατήρ Αθανάσιος». Ακριβώς. Ήλθε τη νύχτα, καθάρισε το σπίτι, έπλυνε τα ρούχα, τα στέγνωσε, τα σιδέρωσε και έφυγε. Παρόμοια γεγονότα διηγούνται και άλλα πνευματικά του παιδιά. Τουλάχιστον σε άλλες τρεις περιπτώσεις παραλύτων, ο γέροντας γινόταν διάκονος. Τους περιποιόταν, τους καθάριζε το σπίτι, τους έπλαινε τα ρούχα, μαγείρευε, ακόμη και τους τάιζε.

Ζώντας σε μια εποχή που διακρίνεται για την αφθονία των αγαθών, δύσκολα οι νέες γενιές μπορούν να καταλάβουν σε ποια κατάσταση βρισκόταν η Ελλάδα πριν μερικές δεκαετίες. Τα νέα παιδιά σήμερα έχουν τα πάντα και από την άλλη πολλές απαιτήσεις. Τα προβλήματά τους έχει κανείς την αίσθηση πολλές φορές ότι είναι προβλήματα πολυτελείας, ενώ τα παιδιά της δεκαετίας του 30 ή του 40 αντιμετώπιζαν το φάσμα της πείνας και της αρρώστιας. Ο γέροντας έζησε και έδρασε σε αυτή τη δύσκολη εποχή, τότε που παντού βασίλευε η δυστυχία και η μάστιγα της φυματίωσης θέριζε. Για να κατανοήσουμε κάπως την προσφορά του γέροντα, θα πλατιάσουμε λίγο περιγράφοντας σε αδρές γραμμές την τότε κατάσταση όπως την διηγούνται οι άνθρωποι που την έζησαν. Ο φόβος και ο τρόμος ήταν τότε η φυματίωση. Από το 1906 είχε ιδρυθεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος κατά της φυματιώσεως και κατόπιν διάφορα σανατόρια στην Πάρνηθα, Πεντέλη, Μαρούση, Μελίσια, με κυριότερο το Σισμανόγλιο. Ο μεγάλος ευεργέτης Σισμάνογλου έκτισε αυτό το καταπληκτικό για την εποχή του νοσοκομείο από την αγάπη του για τους φυματικούς. Το κτίσιμο ξεκίνησε το 1936 και τελείωσε τον Οκτώβριο του 1940. Ήταν η ελπίδα των φυματικών, γιατί μέσα εκεί θα έβρισκαν σωστή περίθαλψη και ανακούφιση. Τα επίσημα εγκαίνια είχαν προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 1941. Πριν γίνουν τα εγκαίνια, το Σισμανόγλιο γέμισε από τραυματίες του πολέμου, αλλά και φυματικούς. Με την εισβολή των Γερμανών, το νοσοκομείο επιτάχθηκε. Οι κατακτητές έδιωξαν όλους τους αρρώστους και τραυματίες και εγκατέστησαν τους δικούς τους. Έτσι οι φυματικοί βρέθηκαν στους δρόμους. Αλλά και νωρίτερα η περιοχή του Αμαρουσίου είχε γίνει καταφύγιο φυματικών γιατί είχε καλό κλίμα. Έτσι πολλούς αρρώστους τους έφερναν οι συγγενείς τους ακόμα και από την επαρχία και τους άφηναν εκεί. Οι φυματικοί έμεναν σε παράγγες ή σε μικρά σπιτάκια. Οι περισσότεροι μαρουσιώτες τους λυπούνταν και τους νίκιαζαν ένα από τα δωμάτια του σπιτιού τους για να μένουν. Στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας Πεντέλης, εκεί που κτίστηκε αργότερα το ξενοδοχείο Τριανών, υπήρχε μια ωραιότατη βίλα με την ονομασία Έπαυλης των Ρόδων. Μέσα όμως ζούσαν φυματικοί και όπως διηγούνται οι παλιοί μαρουσιώτες, όταν περνούσαν έξω από τη μάνδρα, άκουγαν το βήχα των αρρώστων και πονούσε η ψυχή τους.

Υπήρχαν όμως και πιο δυστυχισμένες υπάρξεις. Κάποιοι άρρωστοι δεν είχαν τις οικονομικές δυνατότητες και έμεναν στο ύπαιθρο κάτω από τα πεύκα. Άλλοι έβαζαν τάβλες πάνω στα δέντρα, τις σκέπαζαν με κλαδιά και έμεναν σε αυτές τις πρωτόγονες συνθήκες. Οι πιο πολλοί έρχονταν στο Μαρούσι για να πεθάνουν, μακριά από τους συγγενείς, για να μην τους μεταδώσουν την ασθένεια. Και έβλεπε κανείς ιδιαίτερα νέα παιδιά να υποφέρουν και να πεθαίνουν αβοήθητα. Το νεκροταφείο του Αμαρουσίου ήταν γεμάτο από μνήματα με φωτογραφίες κυρίως νέων ανθρώπων. Το 1935 κυκλοφόρησε η φήμη ότι το Μαρούσι ήταν μολυσμένο από τα σκορπισμένα παντού βαμβάκια με αίμα των φυματικών. Έτσι η πολιτεία αναγκάστηκε να εκδώσει νόμο με τον οποίο απαγόρευε την εγκατάσταση στο Μαρούσι οποιοδήποτε δίχως να εξεταστεί αν έχει φυματίωση και πάρει την άδεια από το υγειονομικό κέντρο Αμαρουσίου. Ο έλεγχος όμως ήταν δύσκολος και πολλοί έρχονταν κρυφά και έμεναν. Οι κάτοικοι του Αμαρουσίου στην πλειονότητά τους είχαν ευαισθητοποιηθεί μπροστά σε αυτό το ανθρώπινο δράμα και βοηθούσαν ποικιλοτρόπως τους αρρώστους, κυρίως στο θέμα της διατροφής. Η θλιβερή αυτή κατάσταση δεν άφησε ασυγκίνητο τον πατέρα Θανάσιο. Ο γέροντας έγινε η ανάπαυση και η παρηγοριά σε αυτούς τους ανθρώπους που ζούσαν εγκαταλελειμμένοι από τους συγγενείς και την ανύπαρκτη κρατική μέρημνα και ιατρική φροντίδα. Παρόλο που η επικοινωνία με τους ανθρώπους αυτούς ήταν επικίνδυνη, ο γέροντας για μια ακόμα φορά υπερέβαλε εαυτόν, ακολούθησε την καθυπερβολήν οδόν της θυσιαστικής αγάπης, δίχως να υπολογίζει κινδύνους μολύνσεως. Γράφει ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος. «Ή δε και ο έγκες τάση εστός αδελφός, ασθενής υπάρχει το σώματι και συμβεί μη σένου απ' αυτού, αλλά μνήσθητη ότι πολλοί εαυτούς έδωκαν αρρώστουστε και λελοβημένης υπηρετήν». Δηλαδή, κι αν ακόμα ο αδελφός που στέκεται κοντά σου είναι άρρωστος και συμβεί να βύχει ή να φτύνει πολύ, μην ταράζεσαι και απομακρύνεσαι από αυτόν. Αλλά θυμίσου ότι πολλοί θυσίασαν τον εαυτόν τους στο να υπηρετούν αρρώστους και αναπήρους.

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιική Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοτής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψα πεμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνηση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλο σου ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ηρετησάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη μαρτυρίη σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκη χινόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερί μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μειότητα πείνωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μειονόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριε, ο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασαν. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, όπως αμφυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσι με. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμιν, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου, ότι τα συντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην εισθάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη το σώνη τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος σιδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεσι ότι ούσιν απόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό, τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αραθός των δούλων σου και όσα εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου είσαι να μώσα, αλλά ζωή ατελεύτητο, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριε μεν και ημί προστασίαν σε έχοντε, ημέρα γάρ και νυκτό πρεσβεύηση περιμών, και τα σκύπτρα τη βασιλεία τεσέσι και σίε κατίνονται. Δύο ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάση τη εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, τη Αγία Μονή Ταύτη μετά των οικείων αυτών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγία Μονή Ταύτη και πάσαν μονή πόλην και χώραν. Από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ερήσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεως, ήλεως, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκηση λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των Εναγίης πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντα τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
7: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
8: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα και σήμερα λοιπόν εδώ στο ραδιόφωνο της Πυραίγγης Εκκλησίας και τους 91,2 των FM. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Τον ήχο φροντίζει ο Άγγελος Παπάς. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γρηγόρη ένα βιβλίο δικό μου με τίτλο «Το χάος και ο δρόμος». Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης, με διάφορα θέματα για τη μετάνοια, για την αγάπη προς τον πλησίον, για τη φιλαργυρία, την νηστεία, τη χαρά, το χρήμα, την αρρώστια, το δόγμα, την πνευματική πατρότητα, τον άσωτο ιό, το άγχος κλπ. Αλλά και με ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Γρηγόρη θα συνεχίσουμε και σήμερα, αυτό του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ, ζωή, αέρα, φύσα, ως εμάς, λογοτεχνικά κείμενα, σε θεολογική υποδοχή». Μείνετε κοντά μας.

Είχαμε μείνει στην μπαλάντα του Ούρη, το ποίημα του Γκάτσου, σε μουσική Χατζηδάκη. Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή? Πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη? Πώς να αρνηθώ τη ζωή, το φως το ξανθώ? Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό το γαλανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή, να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά. Πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή? Πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη? Κάθε δειλινό κοιτώ τον ουρανό το γαλανό και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και απειλή, κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί μου τάζει ωκεανούς, κομίτες μακρινούς και ό,τι βάζει ο νους. Ουρανέ, όχι, δεν θα πω το ναι. Ουρανέ, φίλε μακρινέ, πώς να δεχτώ άλλη αγκαλιά στη στοργή? Πώς να δεχτώ, μάνα μου είναι η γη? Πώς να αρνηθώ τη ζωή στο φως το ξανθώ? Αχ, ουρανέ, πόνε μακρινέ. Αυτή τη γη και κάθε τι υλικό που την απαρτίζει ο προφήτης Ισαΐας, την ονομάζει υποπόδιον του Θεού για να μας θυμίζει ότι ο Μέγας Θεός έχει πατήσει πάνω στην ίδια γη που και εμείς βαδίζουμε, φίλοι ακρότες. Επομένως, όπου και αν πατήσω, το ξέρω ότι εκεί πατούν και οι πόδες του Θεού. Η γη έχει ενωθεί με τον ουρανό, αφού ο ουράνιος Θεός έκανε δική του κατοικία και τη γη. Όλη τη θεολογική παρακαταθήκη των πατέρων της Εκκλησίας μας τη διαπνέει η ασκητική πνευματικότητα αυτής της ένωσης. Στο ποίημα του Γκάτσου, η ενορατική αυτή πάλι με το επέκεινα είναι έκδηλη. Λίγο πιο κάτω από το δέρμα, η κυανοπή γραμμή του ορίζοντα έντονα χρωματισμένη και άφθονα ίχνη γλαυκού μέσα στο αίμα, μαρτυρά ο Οδυσσέας Ελίτης, δηλώνοντας κάτι παραπάνω από ενότητα, κάτι που έχει σχέση με το μυστήριο αυτό της ενσάρκωσης. Εμπειρική απόδειξη αυτής της πραγματικότητας αποτελεί η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, στην οποία η ύλη, δίχως να χάνει τη στοιχειακή της δομή, ικανώνεται να μεταλαμβάνει, φίλοι ακροατές, της αγιαστικής χάρης του Θεού και ταυτόχρονα να γίνεται ο τρόπος της δικής μας κοινωνίας μαζί του. Στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας προσάγουμε όλο τον υλικό κόσμο μας, ψωμί, κρασί, νερό, λάδι και άλλα, και διαμέσου αυτών τη ζωή μας, όπου λειτουργείται μία ακατάπαυστη προέκταση της άρκωσης. Ο Θεός προσλαμβάνει την ύλη, τα σά εκ των σών, και μας την αντιπροσφέρει ως κοινωνία μαζί του, ως έναν τόπο θεοφάνειας και όχι ως καταναλωτικό αγαθό. Η φύση, λέει ο Κάλιστος Γουέαρ, ολόκληρη αποτελεί μια θεοφάνεια. Κάθε κτίσμα, πρόσωπο ή πράγμα, είναι ένα σημείο συνάντησης με εκείνον που είναι ο πέραν, αλλά βρίσκεται και εν το μέσο ημών, για να θυμηθούμε τα λόγια του Ντίντριχ Μπονχέφερ. Μπορούμε να βλέπουμε το Θεό μέσα στο κάθε τι και κάθε τι να το βλέπουμε εν το Θεό. Οπουδήποτε βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, μπορούμε μέσω της δημιουργίας να ανεβούμε στο Δημιουργό. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος πάβει να βιώνει την τραγωδία του διχασμού μεταξύ ύλης και πνεύματος, εξισορροπεί τις αντίρροπες μέσα του δυνάμεις και ζει πνευματικά, όχι εξαϊλωμένα. Ζει δηλαδή λειτουργικά. Τότε είναι που μπορεί να ειρηνεύει μέσα του και να μην αισθάνεται το προαιώνιο θύμα της διένεξης του ουρανού πνεύμα με τη γη ύλη. Ο Χριστός ήρθε και έσωσε τα πάντα στο μετά και στο αιώνιο, αποκαθέροντάς τα ταυτόχρονα από το βέβυλο και το ανίερο στο κάθε ιστορικό του παρόν. Λειτουργήσε όλο τον κόσμο στην ιερότητα. Έξοχα το αποτυπώνει και πάλι ο Ευδοκίμοφ. Ο Χριστός
βάδισε πάνω σε αυτή τη γη, καμάρωσε τα λουλούδια της

τους ναούς την ημέρα της Πεντηκοστής. Καρποί προσφέρονται και ευλογούνται κατά την εορτή της Μεταμορφώσεως. Η εορτή των Θεοφανίων συνοδεύεται από το Μέγα Αγιασμό των Υδάτων. Κατά την ακολουθία του Εσπερινού, η Εκκλησία ευλογεί των Σύτων, των Ίνων, των Άρτων και το Έλεον. Την ημέρα της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, ευλογεί τα τέσσερα σημεία του κόσμου. Έτσι, όλο το επίπεδο της φύσεως προσπίπτει κάτω από το σωτήριο σημείο του αόρατου σταυρού. Σε κάθε ορθόδοξο ναό αντικρίζουμε τη σύναξη των Αγίων κατοπτρισμένη στις εικόνες. Και φυτά όμως περιβάλλουν τις κολόνες, μέσα από τα οποία προβάλλουν ζώα που σαλεύουν και ατενίζουν με ελπίδα τον σεσωσμένον άνθρωπο. Και αυτή ακριβώς η βαθιά οικειότητα, αυτή η κοινωνία ουσίας μεταξύ κόσμου και ανθρώπου, εξηγεί το μυστηριακό επίπεδο στο οποίο η ύλη του κόσμου γίνεται οδηγός, όχημα της χάριτος και των θείων ενεργειών. Τα πάντα ενώνονται στην προσμονή της κοσμικής λειτουργίας. Τα πάντα κρέμονται από την αγιότητα για να ξαναβρεθούν μέσα σε αυτή και να ψάλουν τον μεγαλόπρεπο ύμνο στον κτίστη τους. Μήπως και η Παρθένος δεν έχει τα κοσμικά και μυστηριακά αυτά ονόματα, στάχης Σύτου και βότρης της ζωής, λέει ο Παύλος Ευδοκίμωφ. Στο σημείο αυτό είναι που καταλαβαίνουμε καλύτερα το γιατί ο ουρανός είναι φίλος, αλλά όμως μακρινός, διότι όπως προαναφέραμε, έχει ήδη κατακτηθεί μεταξύ μας και του ουρανού ένα πεδίο βαθιάς συνεννόησης και συναντήληψης. Και τούτο είναι κατά της σάρκωσης του Θεού, αφού γνωριστήκαμε και ενωθήκαμε μαζί Του. Αυτή η συνύπαρξη όμως, Θεού και ανθρώπου, θα πάρει άλλη μορφή. Δεν θα συνεχίσει στο πλαίσιο της σωματικής εγκύτητας και παρουσίας. Ο Θεός θα απομακρυνθεί. Ο Θεός απελευθερώνεται και μας αποδεσμεύει. «Συμφέρει η μήνη να εγώ απέλθω», είπε ο Χριστός. Και όντως, η σχέση πλέον ανθρώπου και Θεού υπερβαίνει την αναγκαιότητα της σωματικής εγκύτητας και θα προσδιορίζεται εν εταίρα μορφή. Θα προσδιορίζεται από το «λάβετε φάγετε και πίετε εξ αυτού πάντες». Πιστεί απόλυτα στη βεβαίωσή του πως μέχρι να έρθει ο Κύριος πάντοτε, όποτε τρώμε αυτό το ψωμί και πίνουμε αυτό το κρασί, διακηρύττουμε το θάνατο του Κυρίου. Αισθανόμαστε φίλοι με τον απομακρυσμένο και απελθόντα Ιησού, αντίφαση, ακριβώς γιατί παραμένουμε εδρεωμένοι στον τρόπο της θυσίας που εκείνος εγγενίασε, κρατώντας τη ζωή του ζωή μας, αλλά και γιατί αμετακίνητοι στεκόμαστε στη μυστηριακή οδό που εκείνος ανοιχτή άφησε για να τον συναντάμε στο δείπνο της ευχαριστίας.

χουρανέ, πόνε μακρινέ. Όχι μόνο λόγω μιας απόστασης, χώρου ή χρόνου, αλλά και μιας δυσκολίας επίτευξης ενός τρόπου ζωής. Εάν ο ουρανός κάθε στιγμή δεν μας ήταν σφόδρα επιθυμητός, αλλά και δύσκολα κατορθούμενος, δεν θα μιλούσαμε τότε για πόνο. Ο ουρανός όμως, ως μία εσχατολογική πραγματικότητα, δεν είναι το ακίνητο σημείο προς το οποίο κατευθυνόμαστε, ούτε περιορίζεται μόνο σε ένα σκοπούμενο τέλος, σε μία επίτευξη μεταϊστορική, αλλά αγκαλιάζει, με το γαλάζιο υπερβατικό του χρώμα, όλο το πλάτος της εγκοσμιότητάς μας, δίνοντάς της το χρώμα του αιώνιου. Ο ουρανός είναι η αιωνιότητα όχι στο μετά, ως συνέχεια του χρόνου στο ατελεύτητο, αλλά ως μοναδική, αδιάστατη ενέργεια του πληρώματος του είναι στο παρόν. Η αιωνιότητα περιπτύσσεται όλη την έκταση του χρόνου, χωρίς η ίδια όμως να έχει

και ούτε έκταση, ούτε και όρια. Πονάμε λοιπόν, όχι γιατί βλέπουμε τον ουρανό στο ανέφικτο τέρμα, αλλά γιατί, ενώ παρόντα τον αισθανόμαστε, δυσκολευόμαστε εν τούτης να συνδέσουμε τη ζωή μας μαζί του, να τον βιώσουμε ως την καθημερινή μας πραγματικότητα. Αποτυγχάνουμε να γίνουμε αυτό που τόσο όμορφα περιγράφεται σε πολλά τροπάρια της Εκκλησίας μας. Επίγειοι άγγελοι και ουράνιοι άνθρωποι, όχι με επιτεύγματα υπερφυσικά, αλλά υπάρχοντες με τον τρόπο της αγάπης. Όποιος τον παράδεισο δεν έχει βρει εδώ, ούτε πάνω θα τα καταφέρει. Αφού οι άγγελοι το σπίτι νοικιάζουν το γειτονικό, σε όποιο μέρος κι αν βρεθούμε. Έμιλι Ντίκινσον.

δεύτερη στροφή. Στη δεύτερη στροφή, ο ποιητής μας εξομολογείται την εμπειρία του από το διάλογό του με τον ουρανό. Η επικοινωνία του ποιητή με τον ουρανό γίνεται σε δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη, ο προσδιορισμός είναι χρονικός, κάθε διληνό, ενώ στη δεύτερη είναι ημερολογιακός, κάθε Κυριακή. Οι προσδιορισμοί αυτοί έχουν να κάνουν με το νόημα και το περιεχόμενο της ζωής, αφού το διληνό είναι η συγκεφαλαίωση όλων των στιγμών και βιωμάτων της ζωής, ενώ η Κυριακή ημέρα λειτουργεί ως σύμβολο του νοήματος της ζωής. Το διληνό είναι η στιγμή στο γέρμα της ημέρας, άρα και της ζωής, ακριβώς πριν το σκοτάδι κυριαρχήσει. Δεν είναι μια ρομαντική απλώς ευκαιρία με θέα το ηλιοβασίλεμα. Σε τόνο υπαρξιακό, το βλέμμα μας κοιτά την αυγή που αποτραβάει από την πλάση τα μυστηριώδη σκοτάδια της νύχτας για να ξαναποκαλύψει τον κόσμο ολόκληρο κάτω από την άτεγκτη φωταψία του ήλιου, κόσμο δημιουργημένο και κόσμο πληγωμένο, εξαρθρωμένο, ως το βράδυ που έρχεται με βηματισμό σιγανό να ξανασκεπάσει τα πάντα με σκοτάδια αποκαλυπτικά. Είναι όλη η μέρα σαν μια πλήρης μικρογραφία του βίου ολόκληρου, λέει ο Κώστας Τσιρόπουλος. Και έτσι, με το διληνό, δηλώνεται η εκπνοή του ημερήσιου χρόνου, κατά τον οποίο η γη είχε κερδίσει τον ποιητή. Τώρα λοιπόν είναι ο ουρανός που έχει τη δική του ευκαιρία να του μιλήσει. Θα μπορούσαμε καλύτερα να πούμε πως το διληνό ανακατώνει τα χρώματα, δημιουργώντας ένα έδαφος υπαρξιακά ουδέτερο για τον άνθρωπο. Αυτή η κατεξοχήν αναποφάσιστη στιγμή μεταξύ ημέρας και νύχτας δεν αφήνει το πράσινο, τη γη δηλαδή, να κυριαρχήσει, αλλά ούτε και το γαλάζιο, ουρανός, να επιβληθεί. Δημιουργεί εντός και εκτός του ανθρώπου μία υπαρξιακή σιωπή. Σε κάθε διληνό σημαίνεται το τέλος των δραστηριοτήτων και η απαρχή μιας σιωπής. Να, γιατί όλοι παρακολουθούμε ένα ηλιοβασίλεμα σε απόλυτη σιγή ήχων και κινήσεων. Όχι μόνο εκστασιασμένοι από το θέαμα, αλλά και εξαιτίας του μυστηρίου που ακολουθεί. Έπεται το σκοτάδι και η νύχτα, όπου όλα τα ορατά καλύπτονται και τα κεκριμένα αόρατα μας διεκδικούν. Ο ύπνος μας παραδίδει στο ασυνείδητο και στα όνειρα κυκλοφορεί ελεύθερη η επιθυμία. Ο άνθρωπος αδρανεί, αλλά δεν πάβει να ζει, με όρους που δεν καθορίζει πλέον εκείνος. Ενώπιον της υγιής όλων των φαινομένων, του τέλους της ημέρας, συνεκδοχικά της ζωής, αλλά και του μυστηρίου που ακολουθεί, να συνεχίσεις, δηλαδή να ζεις μέσα από ένα παράδομά σου, στην ακινησία του ύπνου, συνεκδοχικά του θανάτου, αναδύεται έντονα η ανάγκη εξέλιξης της ύπαρξης στο μετά. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί, φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύρα ασμασμάτων. Εγείρεται λοιπόν η επιθυμία αναγέννησής μας σε μια άλλη πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Τότε είναι που ο ουρανός μπορεί να συνομιλήσει με τον ποιητή και ο ποιητής συνειδητά να τον ακούσει, να απαντήσει ο ουρανός το εναγώνιο αυτό ερώτημα του ανθρώπου για συνέχεια. Το παράδομα στο μυστήριο που καιρο φυλακτεί και που αένα κυκλώνει τη ζωή του ανθρώπου είναι αυτό που θα προσδιορίζαμε ως πίστη και αγάπη στο Θεό. Η εμπιστοσύνη σε αυτό που λογικά δεν υποτάσσεται και αισθητηριακά δεν προσεγγίζεται, το οποίο σε καλεί να κάνεις άλμα στο κενό. Όταν αγαπάμε πραγματικά, λέει ο Ανδρέα Μαρκολόγκο, πρέπει να αφινόμαστε ολότελα, να χανόμαστε μέσα στον άλλο, τόσο που να ξεχνάμε τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, τι εποχή. Το όλο κλίμα αυτής της στιχομηθείας είναι εξαιρετικά γιορτινό και καθόλου στενόχωρο, όπως θα περίμενε κάποιος
να γίνεται στο τέρμα μιας πορείας. Άλλωστε και το δειλινό, όσο ερωτικά και αν το ατενίζουμε, πάντοτε μια μελαγχολία μέσα του την κρύβει. Το γαλανό χρώμα του ουρανού, παρότι βρισκόμαστε στο δίλι, αλλά και η φωνή που ως καμπάνα γιορτινή ακούγεται, δεν αφήνουν περιθώριο να εκλειφθεί ο ουρανός ως τιμωρός μας, τερματίζοντας χερέκακα την παραμονή μας στη γη. Ούτε όμως και ως αδιάφορος τόπος προορισμού για μας ή ως αβέβαιος και φαντασιακός στόχος. Ο ουρανός δεν δηλώνεται ως στέρηση της γης, της εγκόσμιας πραγματικότητας. Δεν περιγράφεται με τρόπο αρνητικό και με πόνο απώλειας. Αντιθέτως, μοιάζει να συστήνει την ολοκλήρωση μιας πορείας και την καταξίωση της γήινης ύπαρξης. Μιλά στον ποιητή σε κάθε τελείωμα δειλινό της ημέρας, παρηγορώντας τον ουσιαστικά πως τέλος οριστικό και αμετάκλητο δεν υπάρχει. Πίσω από το ίστατο ηλιοβασίλεμα θα τον περιμένει εκείνος ο ανέσπερος ουρανός που δεν θα γνωρίζει πια ποτέ δίλη. Η αναφορά στην Κυριακή ημέρα είναι η υπόμνηση της ήδη ελθούσας βασιλείας στη γη. Η κάθε Κυριακή, μέσα στον εβδομαδιαίο χρόνο, μας προσκαλεί να έρθουμε σε εκείνην ως την πλήρωση όλων των ημερών της εβδομάδας, της ζωής μας δηλαδή. Είναι το μυστήριο της 8ης ημέρας που σαρκώνει η Κυριακή ως ο χρόνος πέρα από το χρόνο. Η ημέρα που αναβαπτίζει την εβδομάδα, όλη την πορεία ζωής του ανθρώπου, στην προσδοκία και πρόγευση μιας υπέρχρονης πραγματικότητας. Η Κυριακή έρχεται να συγκεκριμενοποιήσει στα όρια της μιας ημέρας εκείνο που καθημερινά και ακατάπαυστα κυκλοφορεί ως μυστήριο στη ζωή του ανθρώπου, την παρουσία του ουρανού, αιωνιότητας και βασιλείας στη γη. Με το μυστήριο της ευχαριστίας στο κέντρο της κρατά ανοιχτό το χώρο και χρόνο της φθοράς στο επέκεινα της αφθαρσίας. Ο ουρανός δεν προτρέπει τον ποιητή να απαρνηθεί τη ζωή του, τη σχέση του με τη γη. Αντιθέτως, τον παρακινεί να πάει εκεί που ετοιμάζεται σταδιακά πρόσβαση στον τρόπο του ουρανού, αλλά και που συντελείται πρόγευση της ομορφιάς του. Αν η Κυριακή, στο δεύτερο τμήμα της δεύτερης αυτής στροφής, δεν εκλειφθεί ως το υποκείμενο του ρήματος, λέει, τότε το υποκείμενο είναι ο ουρανός και η παρακίνησή του προς τον ποιητή συνδέει την Κυριακή ημέρα ως τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο ουρανός μπορεί ευκολότερα και πιο κατανοητά να μιλήσει με τον άνθρωπο. Η Κυριακή δημιουργεί μια βαθιά σύνδεση του ουρανού με τη γη. Γίνεται ο ουρανός και ο χρόνος της συνομιλίας τους. Ο ουρανός για τον άνθρωπο μπορεί να γίνει αντιληπτός μόνο όταν αναφέρεται στη γη, αλλά και η γη κατανοείται καλύτερα συνομιλώντας με τον ουρανό. Ο τρόπος της καθημερινής γηινής ζωής πρέπει να είναι αποκάλυψη του ουρανού και όχι επιβράβευση της φθοράς. Η αξία της γης δεν περιορίζεται στην προετοιμασία του ανθρώπου για τον ουρανό. Η αξία της γήινης ζωής φανερώνεται, η ίδια η ζωή ανθίζει, όταν νικά τη φθορά και την εγκάθριξή της σε όρια χωροχρονικά, έτσι ώστε η φθορά, ο θάνατος, να γίνεται θρίαμβος της ζωής εν Χριστώ. Πώς μπορεί, αναρωτιέται ο πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, αυτή η φθορά να γίνεται θρίαμβος? Ο Ντίνο Μπουτζάτη, μεγάλος Ιταλός μυθιστοριογράφος του 20ου αιώνα και θεατρικός συγγραφέας, με γλυκό πικρή διάθεση ευχαριστεί το Θεό για τη φθορά αυτή που δεν τον αφήνει η αιώνια στη γη, αναθερμαίνοντας ταυτόχρονα και τη διάθεσή του για το επέκεινα. Ευχαριστώ επίσης για τους αμέτρητους φόβους, τις απογοητεύσεις, τις οδυνηρές αναμονές, τις ασθένειες που έχει αποκλειστεί για μένα εν ολίγης, λέει, η πιθανότητα να είμαι ευτυχισμένος, ώστε η ύπαρξή μου σταδιακά
να φαίνεται όλο και πιο άχαρη και να μου γίνεται ευκολότερο να την εγκαταλείψω χωρίς υπερβολικές τύψεις. Και με μια λεπτεπίλεπτη ηρωνία θα συνεχίσει. Θαυμαστή με έρημνα. Όλα. Μια ατελείωτη αλυσίδα από τραγωδίες, μικροψυχίες, κακία, θανατηφόρα αδιαφορία έχουν σχεδιαστεί με τρόπο ώστε σιγά σιγά να μου αρέσει αυτή η κατοικία κάπως λιγότερο και αντί αυτής να αρχίζω να επιθυμώ μια άλλη, ακριβώς εκείνη που ίσως με περιμένει.

Στον ίδιο τόπο της απόλαυσης και ομορφιάς, στον οποίο βρίσκουν καταφύγιο και φωλιά αλόκοτα πουλιά, επιποθεί και ο προφήτης Δαβίδ. Λιώνω από τον πόθο μες του Κυρίου να με τις αυλές. Αναγαλιάζει η σκέψη μου και το κορμί μου για τον αληθινό Θεό. Στα θυσιαστήριά σου, Κύριε του Σύμπαντος, Βασιλιά μου και Θεέ μου, και τα σπουργίτια ακόμα βρίσκουν τόπο για να μείνουν, και οι τριγώνες τα μικρά τους να αποθέσουνε φωλιά. Η εικόνα που δίνει ο Γκάτσος για τις φωλιές των αλόκοτων πουλιών στα σκαλιά του ήλιου, εκτός από εξόχως ποιητική, είναι και δηλωτική μιας αποδημίας. Χαρακτηριστικό των πουλιών είναι η μετακίνηση και η αποδημία τους με σκοπό την έβρεση μόνιμου τόπου για να δημιουργήσουν τη φωλιά τους. Το ίδιο και η γη για τον άνθρωπο. Συνιστά τον τόπο της αποδημίας και περιπλάνησής του. Σε καμιά περίπτωση όμως τον τόπο της εξορίας του. Δεν μπορώ να δω ως τιμωρία, γιατί η εξορία μορφή τιμωρίας και περιορισμού είναι την παραμονή του ανθρώπου στην υπέροχη ομορφιά της γης ή μη μόνον ως προήμιο της έσχατης ομορφιάς. Μακάρι όλες οι τιμωρίες και εξορίες να ήταν με λουλούδια, καταράκτες και πουλιά. Η φωνή που ο ποιητής ακούει να τον προσκαλεί να πάει εκεί, που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά, είναι ταυτόχρονα μια υπενθύμηση για την προσωρινότητα της επίγειας ζωής και αναθέρμανση της επιθυμίας για την αιωνιότητα. Με τον ίδιο τρόπο που ο ιεραπόδημος Δαβίδ, καθώς ανεβαίνει και πλησιάζει προς τον ναό, τον ουρανό, βλέποντας τα πουλιά να έχουν κάνει φωλιές στα γύσα της στέγης, ανακαλεί τη βαθιά του επιθυμία να βρεθεί στις αυλές του Κυρίου. Αναγνωρίζει, λέει ο αρχιμανδρίτης Εμιλιανός Ιμονοπετρίτης, τις τριγώνες και τα στρουθία τα οποία έχουν φωλιάσει στα γύσα της στέγης και καταλαμβάνεται από παράπονο πικρό. Εγώ να μένω στην ξενιτιά μακράν σου και τα σπουργίτια και τα τριγόνια να έχουν τις φωλιές τους στο δικό σου ναό. Εγώ να στερούμε τις παρουσίες σου και να τη γεύονται πλουσιοπάροχα αυτά. Το θέαμα δεν μπορούσε να τον αφήσει ασυγκίνητο. Τα πουλιά είναι δειλά. Εν τούτης ζουν κοντά σου. Τα πουλιά έχουν περιορισμένη ζωή. Εν τούτης σε απολαμβάνουν. Ενώ εγώ δεν μπορώ.

ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου «Χρυσέ ζωής αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή από τις εκδόσεις Γρηγόρη.

0: τρίτη στροφή. Στην τρίτη αυτή στροφή του ποίηματος είναι σαν να μπαίνουμε πλέον στην τελευταία φάση ζωής του ποιητή, στη φάση της ορίμανσής του. Μέχρι τώρα ήταν σαν να περιέγραφε ο ποιητής τα χρόνια της νεότητας και των έντονων υπαρξιακών του αναζητήσεων. Τότε η παρουσία του ουρανού διατύπωνε μια άλλη ερμηνεία του κόσμου και της ύπαρξης. Όλα φάνταζαν εκρηκτικά, καμπάνα γιορτινή, αν και αδύναμα κάπως να τον σαγηνεύσουν, να τον απομακρύνουν εν τέλει από τον οστοργικό του εναγκαλισμό με τη γη. Στη δεύτερη αυτή φάση είναι σαν να περνάμε στο τελειωτικό και τελευταίο στάδιο της ζωής, όπου πλέον η έξοδος από τη γήινη χωροχρονική πραγματικότητα είναι πρώτον πυλών. Σε αυτή τη φάση επαναλαμβάνονται μεν τα ίδια βιώματα του ποιητή, όπως και στην πρώτη περίοδο, με διαφορετική όμως ένταση και χρειά. Τώρα η φωνή που ο ποιητής ακούει είναι τρελή, δηλαδή υπερβολικά έντονη και απαιτητική. Τρελή γιατί του ζητά να κάνει εκείνο το άλμα το πιο γρήγορο από τη φθορά, να δρασκελίσει το γνωστό προς το άγνωστο, να αφήσει το οικείο για το ξένο. Η φωνή αυτή τώρα δεν τον παρακινεί απλώς, όπως έκανε στην πρώτη φάση της νεότητας, δίνοντάς του έτσι όλο το χώρο και το χρόνο της ζωής για να δράσει, ώστε να καταστήσει το άγνωστο οικείο και έτσι να συμφιλειωθεί με τη μετάβασή του στο καινούριο, αλλά τον καλεί. Γίνεται επίμονη και αποφασιστική. Όλα είναι έτοιμα από την πλευρά του ουρανού. Θα πρέπει και εκείνος να έχει κάνει ήδη τις δικές του ετοιμασίες, να έχει συμφιλειωθεί με το μεγάλο αυτό ταξίδι, έχοντας από πριν ταξιδέψει όχι μόνο κατά μήκος σε μακρινές πόλεις και χώρες, αλλά κυρίως κατά βάθος, μέσα από τους ανθρώπους και τα ιερά κείμενα, κάτω από την επιφάνεια των συμβαινόντων, των ύμνων, των πόνων και των αποτυχιών. Βαθιά στο χώμα και βαθιά στο σώμα του να έχει πάει για να βρει ποιος είναι, λέει ο Ηλίτης. Να έχει καταδυθεί μέσα από τα βλέμματα που τον αγκάλιαζαν, μεταφέροντάς του κάτι από τη στοργή του ουρανού. Στο έργο του «Βιβλίο της ανησυχίας», ο Φερνάντο Πεσόα σημείωνε ότι σε τούτο τον κόσμο όλοι ζούμε πάνω σε ένα καράβι που έχει σαλπάρει από ένα λιμάνι άγνωστο σε μας και κατευθύνεται σε ένα λιμάνι που αγνοούμε. Πρέπει να δείχνουμε προς τους άλλους μια ταξιδιάρικη ευγένεια. Το θάρρος λοιπόν, φίλοι ακροατές, να κάνουμε αυτό το ταξίδι του κόσμου και της ζωής, αλλά και να διαπλεύσουμε τελικά προς το λιμάνι που αγνοούμε, το βρίσκουμε χάρη σε αυτή την ταξιδιάρικη ευγένεια των άλλων, των συνταξιδιωτών μας. Στην αποδοχή τους να συμπλεύσουμε και στη συμπάθειά τους να συνυπάρξουμε. Στις συντροφιές τους, όταν έρχονταν οι καταιγίδες, και στο κουράγιο που έδιναν, όταν με ναυάγιο κινδυνεύαμε. Η φωνή που ο ποιητής τώρα ακούει δεν έχει τον ήχο καμπάνας γιορτινής, αλλά την αισθάνεται ως χάδι και απειλή. Και είναι ακριβώς αυτή η έκφραση του οικείου και γνώριμου από τη μία, χάδι, και του άγνωστου και ξένου από την άλλη, απειλή. Το χάδι είναι πάντοτε η έκφραση της τρυφερότητας και οικειότητας. Είναι η στοργή της γήινης ιστορίας και η αγκαλιά όλων των βιωμάτων, μέσα στην οποία όλα τα χρόνια με ζεστασιά υπήρχαμε. Είναι όλα όσα καλούμαστε τώρα να αφήσουμε. Σαν το νεογέννητο που καλείται να αφήσει την υγρή θαλπορή της μήτρας για τον καινούριο και στέρεο, άγνωστο κόσμο των αναπνοών. Η φωνή όμως που μας παρακινεί να το κάνουμε δανείζεται κάτι από την τρυφερότητα αυτή, για να πει ίσως πως όσα θα αφήσουμε πίσω μας και πάλι μπροστά μας θα τα βρούμε. Θα μεταφερθούν ασφαλισμένα μέσα από το μυστήριο της καρδιάς και της αγάπης, εκεί όπου υπάρχουν οι κρυστάλλινες διαθήκες των ονείρων και των βαθύτερων επιθυμιών μας. Δεν θα ξεπαγιάσουμε στο αιώνιο γυμνή από τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Πώς ζει κανείς χωρίς αγάπη? Πώς μπορεί αγάπη να υπάρξει από το μηδέν, δίχως τα πρόσωπα και τις προεκτάσεις όλων των εμπειριών μέσα μας? Θέλω εν Θεό όλους και όλα, κατά τον τρόπο που ο τέλειος Θεός ήθελε όλο τον άνθρωπο εν εαυτό. Μας υιοθετεί, εγκαταλείποντας για πάντα τη μοναξιά του, εντός εισαγωγικών, για να σαρκωθεί και να συμπεριλάβει όλους εμάς, τους αγαπημένους του και ατελείς, στην παρέα της τέλειας τριαδικής ύπαρξής του. Λέει ο Χρήστος Γιαννουράς, με τη σάρκωση του Υιού δεν υποτάχθηκε ο τρόπος του ακτίστου στις αναγκαιότητες που διέπουν το κτιστό. Ο Υιός έκανε δικό του τρόπο υπάρξεως την κτιστότητα για να μεταποιήσει τους υπαρκτικούς της περιορισμούς σε γεγονός σχέσης με τον Πατέρα, σε αγαπητική αυτοπαράδοση, δηλαδή σε πληρωματική ύπαρξη και ζωή. Αυτή η υιοθεσία της κτιστότητας μόνο με την ενανθρώπιση του Υιού μπορούσε να συντελεστεί, από τη στιγμή που ο Λόγος σάρξ εγένετο, ο Πατήρ αγαπά και ζωοποιεί πάσαν σάρκα, με τον τρόπο που αγαπά και υποστασιάζει ως ζώσα προσωπική υπόσταση τον Υιό. Αυτή πρέπει να είναι η ευαγγελική έννοια της υιοθεσίας. Όχι εγώ μόνος μου σε μια παρατηνόμενη στο άπειρο ευτυχία, λοιπόν, φίλοι ακροατές. Αυτό λέγεται καταδίκη και όχι σωτηρία. Η φωνή που και ως απειλή ακούγεται είναι ο φόβος που μας γεννάται μπροστά στο άγνωστο και στο καινούριο. Είναι και το βάρος των ενοχών πρώτου τέλους που κάθε θρησκεία φρόντιζε επιμελώς όλα τα χρόνια της ζωής να μας φορτώνει, παρουσιάζοντάς μας την απαρχή της αιωνιότητας όχι ως αγκαλιά στοργική αλλά ως δικαστήριο και τον Θεό ως αδέκαστο και αμήλικτο κριτή. Το Ευαγγέλιο της Εκκλησίας όμως μαρτυρεί τη βεβαιότητα πως ο Θεός δεν κρίνει τον άνθρωπο, δεν είναι δικαστής και τιμωρός αλλά πατέρας, και πατέρας θα πει θελημένα αίτιος της ύπαρξής μας. Πλαστούργησε την υπόστασή μας δι' υπερβολήν ερωτικής αγαθότητος, απομανικών έρωτα για τον κάθε άνθρωπο. Ο εραστής, λέει πάλι ο Γιαννουράς, μόνο καλεί, μόνο επιθυμεί, δεν αξιολογεί, δεν διαβαθμίζει, δεν κρίνει, αγαπάει, προσφέρεται, ποθεί. Κι όμως κάθε τέτοια υπόμνηση, όσο επιθυμητή και αγαπητή και αν είναι, γίνεται λιγότερο αποδεκτή από ότι τελικά γίνεται η εικόνα ενός Θεού που αμετάκλητα τιμωρεί σε κόλαση αιώνια. 20 αιώνες τώρα, λέει πάλι ο Χρήστος Γιαννουράς, αναρρύθμιτα εκατομμύρια ανθρώπων παραβλέπουν την ευαγγελική μαρτυρία της Εκκλησίας και ζουν τη μία και μοναδική ζωή τους παγιδευμένοι στον τρόμο και στην ενοχή απέναντι σε έναν δικαιοκρίτη εντός εισαγωγικών Θεό, αμήλικτο δικαστή και τιμωρό της αποτυχίας ή της επιπόλαιης αφροσύνης του ανθρώπου. Για δικούς μας λόγους, ψυχολογικούς, ανεπίγνωστου ίσως ναρκισισμού που καμουφλάρεται σε μαζοχιστικές αυτενοχοποιήσεις, συχνά ειδονιζόμαστε συντηρώντας μια νομική δικανική σχέση με ένα φάντασμα Θεού σαδιστή πατέρα. Όπως και να το κάνεις, λέει ο πατήρ Βασίλειος, με τέτοια στενόχωρη έξοδο από τη ζωή μας οφείλεται σίγουρα ένα πλάτος. Εισαγωγικά, μίλα, έχουμε τόση θάλασσα μπροστά μας. Εκεί που τελειώνουμε εμείς, αρχίζει η θάλασσα. Πες κάτι. Και εκεί δημουλά. Και η φωνή απαντά, βάζοντάς μας ωκεανούς, κομήτες μακρινούς και ό,τι βάζει ο νους. Το ποίημα κλείνει με την ίδια ακριβώς στροφή με την οποία και άνοιξε. Τη θέλησή μας να παραμείνουμε στη γη, όχι για πάντα, αφού δεν έχει εφευρεθεί ακόμη ο τρόπος να παρακάμπτουμε τη φθορά, τα γυρατιά να μην μας βρίσκουν ή να μην πλήττουμε και στις επιθυμίες. Ίσως τελικά και όλα όσα είπαμε, φίλοι ακροατές, να είναι μόνο η μία πλευρά του νομίσματος της αλήθειας. Η φωνή δηλαδή που ο ποιητής ακούει να τον παραγκινεί και να τον καλεί κοντά της, να μην αφορά μόνο τη γενναία διάπλευση του θανάτου προς την απέναντι όχθη της αιωνιότητας, αλλά να αφορά την κάθε γήινη στιγμή. Ταξίδι θα πει κάτι που γεννιέται και πεθαίνει σε κάθε στιγμή. Ό,τι δείχνουμε με τη συμπεριφορά μας, με τα στήθη και τους ερωτές μας, να είναι η ουράνια επιθυμία και επιστροφή μας. Με γαλανά τα δάκρυα και με πόνο θησαυρισμένο στο βλέμμα, να κοιτάμε τον ουρανό και να τον ενώνουμε με τη γη. Να ανακαλύπτουμε πως μια απέραντη πνοή διαπερνά τον κόσμο και πως ο θάνατος δεν θα πει την τελευταία λέξη. Να τρέφουμε την ιστορία με αιωνιότητα και να μην ζητάμε να δραπετεύσουμε από αυτήν προς εκείνη. Το κοίταγμα του ουρανού σε κάθε δειλινό και η εβδομαδιαία πορεία προς μια Κυριακή να είναι μια εμπειρία βάθους, μια προσευχή. Δίχως αυτήν, η ανθρώπινη ιστορία μεταβάλλεται σε έξυπνη ζωολογία. Μέσα στο πλαίσιο μιας τέτοιας προσευχής, η λέξη Θεός γίνεται μια παρουσία αισθητή, σημαίνουσα ταυτόχρονα τόσο την απόσταση όσο και την τρυφερότητα. Ένας Θεός που συνοδηπορεί και αποθέτει ήπια το χέρι του στον ώμο μας, κάποτε πιάνει το δικό μας για να περάσουμε μαζί όλες τις θλίψεις, για να πάμε μαζί του παραπέρα. Εισαγωγικά. Θεέ μου σε κυνηγώ, όπως παιδί τις πεταλούδες. Θεέ μου σε κυνηγώ, όπως παιδί του συνομιλίκους μου στο δειλινό παιχνίδι. Σύντροφε ουρανέ, άλλοτε η ελπίδα φεγκοβολούσε στα χέρια. Κοιτάζω το σώμα, βρίσκω το όνειρο. Μες στην ορμή της ερημιάς γινόμαστε διάφανοι. Νίκος Καρουζός. Και με αυτά τα ποιητικά λόγια του μεγαλοποιητή Νίκου Καρούζου τελειώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Πατρί Βασιλείος Χριστοδούλου, Χρυσέ, ζωή σα αέρα φύσα ως εμάς, λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή και ερμηνεία, εκδόσεις Γρηγόρη. Είδαμε λοιπόν την μπαλάντα του Ούρη, μια σύζευξη γης και ουρανού, ένα ποίημα ανθρώπινο με την αγωνία, την απειλή του θανάτου, αλλά και αισιόδοξο ότι μας περιμένει κάτι άλλο, το οποίο για να το κατακτήσει ο άνθρωπος πρέπει να ξεκινήσει από τώρα την προσπάθεια, με τη χάρη του Θεού, όπως λέμε οι χριστιανοί. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10:30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 24. Προσέ, Κύριε, ήρα την ψυχή μου, ο Θεός μου. Επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασάτος σαν με οι εχθροί μου, και γαρπάντες οι υπομένοντές σε, ου μη κατεσχυνθώσει, εσχυνθήτωσαν οι ανομούντες διακενείς. Τα σοδό σου, Κύριε, γνώρισόν με, και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου, και δίδαξόν με ότι εσύ ή ο Θεός, ο σωτήρ μου, και σε υπέμεινα όλη την ημέρα. Μνήσθητη των νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου, ότι από του αιώνος εσύν. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνήσθεις. Κατά το έλεος σου μνήσθητή μου σύ, ένα και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδή Κυρίου, έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένα και εν το ονόματός σου, Κύριε, και η λάστη τη διαμαρτία μου, πολύ γάρ εστί. Τι σε στην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο, νομοθετήσει αυτό εν οδό ή ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει η γήν. Κρατέωμα, Κύριος, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σόν με, ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας μου επληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγε με. Είδε τη ταπεινωσή μου και των κόπων μου, και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν, και μίσος άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχήν μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύς εκολόντο μη, ότι υπέμεινά σε, Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού.
2: Ψαλμός 24. Ψαλμός του Δαβίδ. Προσέ, Κύριε, που είσαι ο Θεός μου, ανύψωσα το νου και την καρδιά μου, αφού τα απέσπασα από τις ματαιότητες του κόσμου αυτού. Σε σένα έχω στηρίξει την πεποίθησή μου. Μην επιτρέψεις ποτέ, Κύριε, να παρασυρθώ εις αμαρτία και να κατεξευτελιστώ στην παρούσα ζωή. Ούτε και να γίνω αντικείμενο χλεβασμού και ονειδισμού εκ μέρους των εχθρών μου. Ζητώ αυτή την χάρη από εσένα, διότι βλέπω ότι όλοι όσοι υπομένουν δοκιμασίες και περιμένουν με πίστη από σε την βοήθεια, δεν θα κατεσχυνθούν. Αντίθετα, θα καταντροπιαστούν εκείνοι οι οποίοι εκτρέπονται σε παρανομίες, χωρίς μάλιστα και να αποκομίζουν κανένα κέρδος από αυτές. Κάμε γνωστές, Κύριε, σε μένα τις οδούς των εντολών σου. Δίδαξέ με τον δικό σου φωτισμό και με τη δική σου παιδαγωγία τους δρόμους στις θεαρές του ζωής. Οδήγησέ με στο να γνωρίσω και να δεχθώ την αλήθειά σου. Δίδαξέ με ώστε να εννοήσω βαθύτατα και να παραδεχτώ ακλόνητα ότι εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Γι' αυτό και όλη την ημέρα και όλες τις ημέρες της ζωής μου ελπίζω και περιμένω από σένα την βοήθεια. Θυμήσου, Κύριε, και στείλε και προς εμένα τους εκτιρμούς σου και τα ελέη σου. Ανεξάντλητα και αιώνια είναι τα ελέη σου, τα οποία έδειξες στους προγόνους μας, στον λαό του Ισραήλ. Τις αμαρτίες της νεότητός μας, όπως και τις άλλες τις οποίες εξ αγνίας διέπραξα, μην τις θυμηθείς, Κύριε. Να με θυμηθείς σύμφωνα με το άπειρο έλεό σου, γιατί είναι απέραντη η καλοσύνη σου, Κύριε. Αγαθός και ευεργετικός και δίκαιος προς όλους είναι ο Κύριος. Γι' αυτό θα διδάσκει και θα καθοδηγεί με τον νόμο του τους αμαρτάνοντας, για να επιστρέψουν στο δρόμο της αρετής. Ο Κύριος πάντοτε θα οδηγεί τους πράους και ευθύς στον δρόμο της αρετής και σε φωτισμένη ζωή. Θα διδάξει τους πράους και ταπεινούς τις οδούς των εντολών του. Όλες οι εντολές του Κυρίου, οι οποίες αναφέρονται στην ρύθμιση της ζωής μας, είναι γεμάτες από την ευσπλαχνία του και την αξιοπιστία του σε εκείνους, οι οποίοι ενδιαφέρονται και ζητούν να μάθουν το θέλημά του και όλες τις εντολές του. Για το όνομά σου, ελεήμον Κύριε, και προσδόξαν της αγαθότητός σου, συγχώρησε τις αμαρτίες μου, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πράγματι ευλαβείται και σέβεται τον Θεό? Σε αυτόν θα δώσει νόμον ο Κύριος, για να καθοδηγείται στον δρόμον τον οποίον έχει εκλέξει. Η ψυχή του ανθρώπου αυτού θα αναπαύεται ανάμεσα σε πλούσια αγαθά και οι απογονοί του θα κληρονομούν και θα κατέχουν πάντοτε την γη των προγόνων τους. Ο Κύριος είναι η κρατεά και ακατανίκητη δύναμη αυτών που τον φοβούνται. Αυτήν την αλήθεια μαρτυρεί και θα μαρτυρεί η Διαθήκη την οποία έκαμε προς αυτούς. Για τούτο οι οφθαλμοί μου είναι πάντοτε στραμμένοι προς τον Κύριο, γιατί Αυτός θα αποσπάσει και θα ελευθερώσει τα πόδια μου από την παγίδα. Κύριε, ρίψε εσπλαχνικό το βλέμμα σου προς εμένα και λέησέ με, γιατί είμαι μόνος και ταλαιπωρημένος στη ζωή. Οι θλίψεις της καρδιάς μου έχουν πληθυνθεί και βαρυνθεί. Βγάλε με και λύτρωσέ με από τις στενόχωρες αυτές περιστάσεις. Δες, Κύριε, την ταπείνωση στην οποία έχω καταπέσει και τον μόχθο από τον οποίο βαρύνομαι και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Δες ακόμα, Κύριε, και τους εχθρούς μου, γιατί πάρα πολλοί πληθύνθηκαν και με ένα άδικο φοβερό μίσος με έχουν μισήσει. Φύλαξε τη ζωή μου από τις επιβουλές αυτών των εχθρών και γλίτωσέ με. Μην επιτρέψεις να ντροπιαστώ και να κατεξευτελιστώ από αυτούς, διότι εγώ έχω στηρίξει σε εσένα την ελπίδα της βοήθειάς μου. Απονήρευτοι και ευθύς άνθρωποι, ξένοι προς κάθε δολιότητα και κακία, με ακολουθούσαν πιστός, γιατί εγώ, Κύριε, υπέμεινα και επέμεινα ελπίζοντας σε εσένα, για να ενθαρρυνθούν και να στερεωθούν και αυτοί στην πίστη προς εσένα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από θλίψεις και κινδύνους, και όχι μόνο εμένα, αλλά ολόκληρο τον Ισραηλιτικό λαό από όλες τις θλίψεις του.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο

του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Η υπέρβαση του στενού ενομικού ορθολογισμού αποτελεί ένδειξη υψηλής διανοητικής καλλιέργειας, αλλά δεν είναι ακόμη η αληθινή πίστη και η αυθεντική θεωρία του Θεού. Οι άνθρωποι αυτοί που έχουν πολλές φορές αξιόλογες ικανότητες για λογική διανόηση, εξαιτίας ακριβώς αυτών των ικανοτήτων και με πλήρη συνέπεια προς αυτές, φτάνουν στην επίγνωση της σχετικότητας των νόμων της ανθρώπινης διανοήσεως και αντιλαμβάνονται ότι είναι αδύνατο να περιληφθεί όλο το είναι στο ατσάλινο πλέγμα των λογικών συλλογισμών. Αυτή η επίγνωση τους ανεβάζει σε θεωρία που υπερβαίνει την τυπική λογική, αλλά και τότε βλέπουν την ωραιότητα του νου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα του Θεού. Και επειδή όσοι εισέρχονται πρώτοι στη σφαίρα αυτής της σιωπής του νου αισθάνονται μυστικιστικό δέος, νομίζουν πως η θεωρία τους είναι πείρα μυστικής θεοκοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα μένουν ακόμη μέσα στα όρια της κτιστής ανθρώπινης φύσεως. Οι κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο νους λογικός σε παρόμοιες καταστάσεις βγαίνουν έξω από τα όρια των διαστάσεων του χρόνου και του χώρου και δίνουν στον επόπτη τους κάποιο αίσθημα αιώνιας σοφίας. Αυτά είναι τα τελευταία όρια που μπορεί να φτάσει ο διανοούμενος νους μέσα από το δρόμο της φυσικής αναπτύξεως και αυτογνωσίας του, η οποία είναι δυνατό να πάρει μορφή φωτόμορφης αυτοθεωρίας. Η εμπειρία αυτή, ανεξάρτητα από το πώς θα ερμηνευθεί, δηλαδή ποια δογματική διατύπωση θα λάβει, είναι ουσιαστικά εμπειρία πανθεϊστικής τάξεως. Φτάνοντας μέχρι συντελείας φωτός μετασκότους, ο άνθρωπος βλέπει την οαιρή του ωραιότητα την οποία πολλοί θεώρησαν ως θεότητα. Το φως που φαίνεται είναι φως, όχι όμως το φως εκείνο το αληθινό, ενώ σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, αλλά το φυσικό φως του νου του ανθρώπου που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα Θεού. Το φως αυτό του νου που αξιολογικά υπερέχει έναντι του φωτός κάθε άλλης εμπειρικής γνώσεως, δικαίως μπορεί να κληθεί σκότος, γιατί είναι το κενό της απεκδύσεως και δεν υπάρχει σε αυτό ο Θεός. Και ίσως αξίζει στην περίπτωση αυτή περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, να θυμηθούμε τα λόγια του Κυρίου. «Σκόπιουν μη το φως, το εν συ σκότος εστί». Πράγματι, η πρώτη κοσμική προϊστορική καταστροφή, η πτώση του αιωσφόρου ιού της πρωίας, που έγινε άρχοντας του σκότους, ήταν αποτέλεσμα αυτοερωτικής θεωρίας της ωραιότητάς του, θεωρίας που κατέληξε σε αυτοθέωση. Μιλούμε με ψυχρή και ασύνδετη γλώσσα, αλλά εκείνος που στάθηκε στους πνευματικούς αυτούς χώρους, ίσως θα πει «πράγματι φοβερό». Πού βρίσκεται λοιπόν η εγγύηση για την αληθινή θεοκοινωνία και όχι για την φαντασιώδη φιλοσοφική πανθεϊστική? Ο μακάριος γέροντας Ιλουανός βεβαίωνε κατηγορηματικά πως τέτοια εγγύηση, υποκείμενη στο λογικό μας έλεγχο, είναι η προς τους εχθρούς αγάπη. Έλεγε: «Ο Κύριος είναι ταπεινός και πράος και αγαπά το πλάσμα του. Και εκεί όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί οπωσδήποτε θα είναι η ταπεινή αγάπη για τους εχθρούς και η προσευχή για τον κόσμο. Και αν δεν έχεις αυτή την αγάπη, τότε παρακάλεσε και θα σου τη δώσει ο Κύριος που είπε: Αιτείτε και δοθήσετε ημίν, ζητείτε και ευρύσετε». Κανείς σας μην τολμά να υποτιμά το ψυχολογικό αυτό κριτήριο, γιατί μια τέτοια ψυχική κατάσταση είναι αποτέλεσμα αληθινής θείας ενέργειας. Ο Θεός που σώζει, σώζει ολόκληρο τον άνθρωπο, έτσι που όχι μόνο ο νους πνεύμα, αλλά και τα ψυχικά συναισθήματα και η λογική και αυτό το σώμα, τα πάντα καθαγιάζονται από το Θεό. Τα δυσκολότατα αυτά αιώνια προβλήματα της πνευματικής ζωής του ανθρώπου τα θίγουμε εδώ μόλις και με τα βίας. Δεν επιχειρούμε τη διαλεκτική τους διασάφιση ώστε να γίνουν ολοφάνερα για τη λογική αντίληψη. Αν είχαμε ενώπιον μας ένα τέτοιο εγχείρημα, θα ήταν απαραίτητο να ερευνήσουμε ολόκληρη σειρά ιστορικών παραδειγμάτων. Το έργο όμως αυτό ας το αναλάβει άλλος. Προσωπικά θεωρούμε απραγματοποίητη μια παρόμοια αφηρημένη διασάφιση. Και είμαστε τελείως πεπισμένοι ότι η μόνη οδός για την κατανόηση της αλήθειας περνά μέσα από την πίστη και τη ζωντανή πείρα. Είναι η οδός της ίδιας της υπάρξεως. Εδώ όμως οφείλουμε να δείξουμε ότι η αυθεντική εκείνη πείρα που εννοούμε δεν εξαρτάται μόνο από την προαίρεση του ανθρώπου, αλλά χορηγείται σε αυτόν άνωθεν, ως δώρο ευδοκίας. Η φιλοσοφική και πανθεϊστική πείρα είναι δυνατή μέσα στα όρια της φυσικής ικανότητας και προαιρέσεως του ανθρώπου, αλλά η χριστιανική πείρα της υπερφυσικής κοινωνίας με τον υποστατικό Θεό ξεπερνά τα όρια της προαιρέσεως του ανθρώπου. Η χριστιανική ζωή είναι συμφωνία δύο θελήσεων. Της θείας που είναι άκτιστη και της ανθρώπινης που είναι κτιστή. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί στον άνθρωπο

σε όλους τους δρόμους, σε κάθε χρονική στιγμή και σε κάθε πνευματικό ή φυσικό τόπο. Αλλά ο ίδιος που είναι πέρα από κάθε εξαναγκασμό, ποτέ δεν παραβιάζει το αυτεξούσιο της εικόνας του. Ανοικτιστή ελευθερία στρέφεται αυτοερωτικά προς τον εαυτό της ή θεωρεί τον εαυτό της ως την άκτιστη θεία αρχή, παρόλο το φαινομενικό ύψος αυτής της θεωρίας, την οποία περιγράψαμε παραπάνω, ο άνθρωπος παραμένει κλειστός στην ενέργεια της θείας χάριτος. Η κοινωνία με το Θεό επιτυγχάνεται στην οδό της προσευχής. Και τώρα ακριβώς για την προσευχή θα κάνουμε λόγο. Αν καμιά φορά εισερχόμεθα στη σφαίρα της διαλεκτικής, αυτό γίνεται όχι γιατί ελπίζουμε να πείσουμε κάποιον με τον τρόπο αυτόν, αλλά για να δείξουμε ότι οι δρόμοι της προσευχής διέρχονται από αυτό το χώρο της ανθρώπινης υπάρξεως, όποτε αυτή προσλαμβάνει κοσμικές διαστάσεις. Σε κάθε απόπειρα λογικοποιήσεως της πνευματικής πείρας, βλέπουμε τη δυνατότητα των πιο διαφορετικών αντιρρήσεων. Και είναι δυνατές οι αντιρρήσεις, γιατί καθένας μας είναι ελεύθερος στην ιδεατή σφαίρα της κοσμοθεωρίας του να εκλέγξει οποιαδήποτε ιεραρχία αξιών. Συνεχίζοντας το λόγο για την προσευχή, προσπαθούμε να σκιαγραφίσουμε σχηματικά μια από τις δυσκολότερες συγκρούσεις που συναντά στο δρόμο του Ορθόδοξου ασκητής όταν περνά από τον δεύτερο τρόπο προσευχής στον τρίτο και μάλιστα στον αγώνα εναντίον της διανοητικής φαντασίας.

Με την προσεκτική εξέταση του εαυτού του, ο άνθρωπος ανακαλύπτει το ψυχολογικό προσόν της λογικής σκέψεως, που μπορεί να καθοριστεί ως η εσωτερική αξιοπιστία της διανοήσεώς μας, με άλλα λόγια ως η υποκειμενική ενάργεια της ορθότητας των λογικών μας συμπερασμάτων. Υπάρχει ένας καταναγκασμός στα επιχειρήματα του λογικού μας, στις αποδείξεις του, και απαιτείται μεγάλη καλλιέργεια και βαθιά πνευματική πείρα για να γίνει φανερή η παράδοξη αυτή απάτη. Για την απαλλαγή από την εξουσία της είναι απαραίτητη η θεία βοήθεια. Η ανακάλυψη της γοητείας αυτής ως ένα σημείο είναι δυνατή και μέσα από τη θεωρητική ανάληψη των βασικών αρχών της διανοήσεώς μας, δηλαδή των αρχών της ταυτότητας και της επαρκούς αιτιολογήσεως. Η πρώτη, η αρχή της ταυτότητας, είναι η στατική θέση της διανοήσεώς μας, η ασέλευτη βάση της, νεκρή στην ακινησία της. Η δυναμική θέση της διανοήσεώς μας εκφράζεται επί τη δεύτερη αρχή, της επαρκούς αιτιολογήσεως. Πείρα αιώνων της ιστορίας απέδειξε με μεγάλη πιστικότητα τη συμβατικότητα της αρχής αυτής. Η κρίση για την επαρκή αιτιολόγηση είναι πάντοτε υποκειμενική. Ό,τι ο ένας θεωρεί επαρκές δεν ισχύει κατά ανάγκη και για τους άλλους. Και αν εξετάσουμε βαθύτερα το πρόβλημα, θα δούμε ότι ουσιαστικά η τέλεια επαρκής αιτιολόγηση απαιτεί απόλυτη παγνωσία. Ο Ορθόδοξος ασκητής ανακαλύπτει τη σχετικότητα της ανθρώπινης σκέψεως με άλλον τρόπο και γενικώς αναζητά τη λύση των υπαρξιακών προβλημάτων στον χώρο της πίστεως και της προσευχής. Στηρίζεται όχι στην αδύνατη κρίση του, αλλά στο μεγάλο Θεό. Πιστεύει ότι οι εντολές του Χριστού αποτελούν το αλάνθαστο μέτρο, τον κανόνα της αληθείας. Πιστεύει ότι οι εντολές είναι από την ίδια του στη φύση η θεία δύναμη, η ίδια η αιώνια ζωή, και έτσι οδηγείται να παριστάται πάντοτε ενώπιον της κρίσεως του Θεού, που είναι η μόνη δίκαιη. Κάθε έργο, κάθε λόγος, κάθε εσωτερική κίνηση της σκέψεως ή της αισθήσεως, έστω και η μικρότερη, όλα υποβάλλονται στην κρίση του λόγου του Χριστού. Όταν η χάρη του Αγίου Πνεύματος μας επισκιάζει και γίνεται η εσωτερική δύναμη που ενεργεί μέσα μας, τότε οι κινήσεις της ψυχής μας φυσικά πλησιάζουν στην τελειότητα των εντολών. Όταν όμως έρχονται οι ώρες της θείας εγκαταλείψεως, της άρσεως της χάριτος και το θείο φως εναλλάσσεται με το βαθύ σκοτάδι που ξεσηκώνουν τα πάθη, τότε όλα μεταβάλλονται μέσα μας και αρχίζει στην ψυχή μεγάλος πόλεμος.

ποικιλόμορφη είναι η πνευματική πόλεμη, αλλά ο πόλεμος κατά της υπερηφάνειας είναι ο βαθύτερος και ο βαρύτερος. Η υπερηφάνεια είναι εχθρός του θείου νόμου. Διαστρέφει τη θεία τάξη των όντων και φέρει παντού τη διάσπαση και το θάνατο. Εμφανίζεται και στο σαρκικό επίπεδο, αλλά κυρίως μένεται στο διανοητικό και το πνευματικό. Εγκαθιστά τον εαυτό της στην πρώτη θέση και αγωνίζεται να κυριαρχήσει σε όλους και όλα, έχοντας ως κύριο όπλο της το λογικό. Η λογική προβάλλει τα επιχειρήματά της και απορρίπτει ως παράλογες τις εντολές του Χριστού και μάλιστα την εντολή «μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Λέει ότι η ικανότητα της κρίσεως αποτελεί το διακριτικό προτέρημα του ανθρώπου, ότι στην ικανότητα αυτή περικλείεται η υπεροχή του απέναντι σε όλο τον κόσμο και χάρη σε αυτήν και μόνο μπορεί ο άνθρωπος να τα εξουσιάζει όλα. Η λογική για να στερεώσει την υπεροχή της το είναι, προβάλλει τις επιτεύξεις, τον πολιτισμό του. Παρουσιάζει πλήθος αποδείξεων, φαινομενικά ισχυρών, που αποδεικνύουν δήθεν με την ιστορική πείρα της ζωής ότι αυτό και μόνο έχει το δικαίωμα της αποφάσεως, το δικαίωμα της συστάσεως ή διαπιστώσεως της αλήθειας. Αυτοαποκαλείται ορυθμίζον το είναι λόγος. Απρόσωπιος προς τους νόμους της λειτουργίας της συλλογική, η οποία είναι ουσιαστικά μια από τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης υποστάσεως, μια από τις ενέργειές της σε περίπτωση που της παρέχεται πρωτεύουσα θέση στην πνευματική οντότητα του ανθρώπου, Βαθμιδών καταλήγει στο σημείο να αγωνίζεται πια εναντίον της πηγής της, δηλαδή εναντίον της υποστατικής αρχής. Ανεβαίνοντας όπως φαντάζεται εις τις ύψιστες κορυφές, κατεβαίνοντας όπως νομίζει ως τις έσχατες αβύσσους, η λογική προσπαθεί να ψηλαφίσει τα όρια του είναι για να δώσει στον καθένα τον ορισμό που του ταιριάζει. Και όταν δεν πετύχει το σκοπό του αυτό, καταπίπτει εξαντλημένο και αποφαίνεται ουκ εστί Θεός. Συνεχίζοντας τον αγώνα επικρατήσεως με τόλμη και συγχρόνως με νοσταλγία, λέει: «Αν υπάρχει Θεός, πώς είναι δυνατόν να δεχτώ ότι αυτός ο Θεός δεν είμαι εγώ?» Η έκφραση ανήκει σε συγκεκριμένο πρόσωπο που ακολούθησε αυτή την οδό. Χωρίς να φτάσει τα όρια του κοσμικού είναι, αποδίδοντας τον εαυτό του το άπειρο, ορθώνεται υπερήφανο και συμπεραίνει: «Εξερεύνησα τα πάντα και πουθενά δεν βρήκα κάτι μεγαλύτερο από εμένα. Άρα εγώ είμαι Θεός». Και πράγματι, ο νους λογικό, όταν σε αυτόν μόνο συγκεντρωθεί η πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου, βασιλεύει και εξουσιάζει στην αφηρημένη σφαίρα που του προσυδειάζει τόσο, ώστε δεν βρίσκει τίποτε υψηλότερό του και αποδέχεται τελικά ότι μέσα του υπάρχει μια θεία αρχή. Αυτό είναι το έσχατο όριο της διανοητικής φαντασίας και συγχρόνως το έσχατο βάθος πτώσεως και σκότους. Υπάρχουν άνθρωποι που σπέβδουν να συναντήσουν τις απαιτήσεις αυτές της λογικής και τις αποδέχονται σαν να είναι η αλήθεια, αλλά ο ορθόδοξος ασκητής τις πολεμά. Στη σύγκρουση αυτή επεμβαίνουν ξένες δυνάμεις. Ο αγώνας εναντίον τους παίρνει τραγικό χαρακτήρα και εξαιρετική ένταση. Και η νικητήρια έκβαση για τον ασκητή δεν είναι δυνατή παρά μόνο με την πίστη που νικά τον κόσμο. «Παν το γεγεννημένον εκ του Θεού νικά των κόσμων, και αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα των κόσμων, η πίστη ημών». Για να λύσει τα προβλήματα αυτά ο μοναχός δεν κάθεται στο άνετο κάθισμα ενός γραφείου, αλλά στη σιγή της νύχτας, μακριά από τον κόσμο, κρυμμένος από τα βλέμματα και τα αυτιά των ανθρώπων, γονατίζει και με καυτά δάκρυα ενώπιον του Θεού προσεύχεται. «Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό, όπως ο Τελώνης ή όπως ο Πέτρος. Κύριε, σώσον με». Ατενίζει με το πνεύμα του την άβυσσο του εξωτέρου σκότους που ανοίγεται μπροστά του και γι' αυτό η προσευχή του είναι φλογερή. Τα λόγια του αδυνατούν να καταδείξουν το μυστήριο αυτού του θεάματος και τη δύναμη αυτού του αγώνα, που μπορεί να κρατήσει πολλά χρόνια ώσπου να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη του και να έρθει το θείο φως που θα αποκαλύψει το ψεύδος των κρίσεών μας και συγχρόνως θα μεταθέσει την ψυχή στις άπειρες διαστάσεις της αληθινής ζωής. Μιλήσαμε πολλές φορές με τον Γέροντα για αυτά τα θέματα. Έλεγε ότι η αιτία του πολέμου έγκυται όχι στο λογικό καθ' αυτό, αλλά στην υπερηφάνεια του πνεύματός μας. Με την υπερηφάνεια δυναμώνει η ενέργεια της φαντασίας, ενώ με την ταπείνωση αναχαιτίζεται. Η υπερηφάνεια φυσιούται από την επιθυμία να δημιουργήσει το δικό της κόσμο, ενώ η ταπείνωση δέχεται με ευγνωμοσύνη τη ζωή από το Θεό. Μετά από μακροχρόνιο και επίμονο αγώνα, ο μακάριος Γέροντας απέκτησε τη δύναμη να παραμένει με το νου εν το Θεό, αποκρούοντας τους επερχόμενους λογισμούς. Στον πόλεμο κατά των ποικίλων εχθρών έπαθε τα πάνδυνα, αλλά όταν το γνωρίσαμε, μιλούσε για το παρελθόν με βαθιά ειρήνη ψυχής και με πολύ απλές εκφράσεις. «Νους παλέει προς νουν. Ο νους μας με το νου του εχθρού. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια και τη φαντασία και εκεί παρασύρει και μας. Στον πόλεμο αυτό απαιτείται μεγάλη ανδρεία. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει, ενώ ο ίδιος τον προσέχει από κοντά, όπως πρόσεχε το Μέγα Αντώνιο όταν πάλευε με τα δαιμόνια». Θυμάστε βέβαια πως στο βίο του Αγίου Αντωνίου αναφέρεται ότι κατοίκησε μέσα σε ένα μνήμα και εκεί οι δαίμονες τον έδιραν, με χρυσό του έμεινε ανέσθητος.

Ο φίλος του που τον υπηρετούσε τον μετέφερε στο Κυριακό του χωριού. Τη νύχτα, όταν ο Αντώνιος ξαναβρήκε τις αισθήσεις του, παρακαλούσε το φίλο του να τον ξαναπάει πίσω στο μνήμα. Βαριά άρρωστος, ο Όσιος δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του και προσευχόταν εξαπλωμένος. Οπότε δοκίμασε νέα σκληρή επίθεση των δαιμόνων. Και όταν υποφέροντας φοβερά ανέβλεψε και είδε φως, κατάλαβε την έλευση του Κυρίου μέσα στο φως και του είπε: «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να μου απαλύνεις τον πόνο?» Και ο Κύριος του απήντησε: «Αντώνιε, εδώ ήμουν, αλλά περίμενα να δω το αγώνισμά σου». Έτσι κι εμείς πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε πως ο Κύριος παρακολουθεί τον αγώνα μας εναντίον του εχθρού. Και γι' αυτό να μην φοβόμαστε, έστω κι αν μας επιτεθεί όλος ο Άδης, αλλά να είμαστε ανδρείοι. Οι Άγιοι διδάχθηκαν τον πόλεμο εναντίον του εχθρού. Γνώριζαν ότι οι εχθροί ενεργούν με το δόλωμα των λογισμών και γι' αυτό σε όλη τους τη ζωή δεν δέχονταν τους λογισμούς. Ο λογισμός στην αρχή εμφανίζεται σαν καλός, αλλά ύστερα αποσπά το νου από την προσευχή και αρχίζει κατόπιν να περιπλέκει τις σκέψεις. Γι' αυτό είναι ανάγκη να απορρίπτουμε αμέσως κάθε λογισμό, έστω και αν μας φαίνεται καλός, και να έχουμε καθαρό το νου μας εν το Θεό. Αν παρόλα αυτά έλθει κάποιος λογισμός, τότε δεν πρέπει να μας πιάνει ταραχή, αλλά με μεγάλη ελπίδα στο Θεό να μένουμε στην προσευχή. Δεν πρέπει να ταράζεται ο ασκητής, γιατί οι εχθροί χαίρονται και με τη σύγχυσή μας. Προσεύχεστε και ο λογισμός θα φύγει. Αυτή είναι η οδός των Αγίων. Ο γέροντας έλεγε ότι η υπερηφάνεια δεν γνωρίζει τέλος τις αξιώσεις της. Στα γραπτά του υπάρχει η εξής παραστατική παραβολή. Ένας κυνηγός αγαπούσε πολύ να περιφέρεται στα δάση και τους κάμπους για κυνήγι. Κάποια ημέρα κυνηγώντας για πολλή ώρα, ανέβαινε σε ένα ψηλό βουνό και επειδή κουράστηκε, κάθισε σε μια μεγάλη πέτρα. Βλέποντας ένα σμήνος από πουλιά να πετά από τη μια κορφή στην άλλη, σκέφτηκε: «Γιατί ο Θεός δεν έδωσε φτερά στον άνθρωπο για να μπορεί να πετάει?» Εκείνη την ώρα από τον ίδιο τόπο περνούσε ένας ταπεινός ερημίτης και γνωρίζοντας τις σκέψεις του κυνηγού του είπε: «Συλλογίζεσαι γιατί ο Θεός δεν σου έδωσε φτερά. Αλλά αν σου δώσει φτερά, πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: Τα φτερά μου είναι αδύνατα και με αυτά δεν μπορώ να πετάξω ως τον ουρανό για να δω τι υπάρχει εκεί. Και αν σου δοθούν τέτοια δυνατά φτερά που να μπορέσεις να ανέβεις ως τον ουρανό, και τότε θα είσαι ανικανοποίητος και θα πεις: Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Και αν σου δοθεί να καταλάβεις, τότε και πάλι δεν θα είσαι ευχαριστημένος και θα πεις: Γιατί εγώ δεν είμαι άγγελος? Και αν γίνεις άγγελος, τότε και πάλι θα είσαι δυσαρεστημένος και θα πεις: Γιατί δεν είμαι χερουβίμ? Και αν γίνεις χερουβίμ, τότε θα πεις: Γιατί ο Θεός δεν με αφήνει να κυβερνώ τον ουρανό? Και αν σου δοθεί να κυβερνάς τον ουρανό, τότε δεν θα ευχαριστηθείς και σαν κάποιον άλλον θα ζητήσεις με αυτάδια περισσότερα. Γι' αυτό πάντα να ταπεινώνεσαι και θα είσαι ικανοποιημένος με ό,τι σου δίνεται και τότε θα ζεις με το Θεό». Ο κυνηγός είδε ότι ο ερημίτης είπε την αλήθεια και ευχαρίστησε το Θεό επειδή του έστειλε το μοναχό για να τον συνετίσει και να του διδάξει την οδό της ταπεινώσεως. Ο γέροντας υπογράμμισε με επιμονή ότι η οδός των Αγίων έγκυται στο ότι με την ταπείνωση καθαρίζουν το νου από κάθε φαντασία. Έλεγαν οι Άγιοι: «Θα τιμωρηθώ στον Άδη». Και αυτό παρόλο που έκαναν θαύματα. Γνώριζαν από την πείρα ότι αν η ψυχή καταδικάζει τον εαυτό της στον Άδη, αλλά συγχρόνως ελπίζει στην ευσπλαχνία του Θεού, τότε η δύναμη του Θεού έρχεται σε αυτήν και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί φανερά τη σωτηρία. Με την αυτοκατάκριση η ψυχή ταπεινώνεται και δεν υπάρχουν πια μέσα της λογισμοί, αλλά στέκεται με καθαρό νου μπροστά στο Θεό. Να η πνευματική σοφία. Ο άνθρωπος τρυπάει τη γη με γεωτρύπανο για να εξορίξει πετρέλαιο από τα έγκατά της και πετυχαίνει το σκοπό του. Με τη λογική διαπερνά ο άνθρωπος τον ουρανό, σκοπεύοντας να αρπάξει το πυρ της θεότητας, αλλά εξαιτίας της αλαζονίας του, ο Θεός τον αποθεί. Οι θείες θεωρίες προσφέρονται στον άνθρωπο όχι όταν τις επιδιώκει έχοντας κυρίως αυτές ως στόχο, αλλά όταν η ψυχή κατέρχεται στον Άδη της μετανοίας και αισθάνεται αληθινά τον εαυτό της χειρότερο από όλη την κτήση. Οι θεωρίες όμως που κατακτώνται με τη βία της λογικής δεν είναι αληθινές, δηλαδή θείας προελεύσεως, αλλά κατά το δοκούν. Και όταν αυτό το δοκούν θεωρείται ως αλήθεια, τότε στην ψυχή του ανθρώπου δημιουργείται μια κατάσταση που παρεμποδίζει ακόμη και τη δυνατότητα ενέργειας της χάριτος, δηλαδή την αληθινή θεωρία. Με τη θεωρία που ενεργεί η χάρη αποκαλύπτονται πράγματα που υπερβαίνουν και την πιο δημιουργική φαντασία, όπως λέει σχετικά ο θείος Παύλος: «Α οφθαλμό σου κείδε και ού σου κήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ού κανέβη». Όταν παρόμοια με τους Αποστόλους ο άνθρωπος αρπαγεί με τη χάρη στην όραση του θείου φωτός, έπειτα θεολογεί διηγούμενος ότι είδε και γνώρισε. Η πραγματική θεολογία δεν είναι επινόηση της ανθρώπινης λογικής ή αποτέλεσμα κριτικών μελετών,
αλλά εκμυστήρευση για την ανώτερη εκείνη ύπαρξη, στην οποία εισήλθε ο άνθρωπος με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Άλλοτε παρέχεται και λόγος για την έκφραση των βλεπομένων. Άλλοτε υπάρχουν δυσκολίες στην εξέβρεση λόγων και εννοιών που θα μπορούσαν να εκφράσουν έστω και κατά προσέγγιση αυτό που βρίσκεται πέρα από κάθε γήινη εικόνα και έννοια. Παρόλες όμως αυτές τις δυσκολίες και την αναπόφευκτη ποικιλομορφία στην έκφραση, όποιος γνώρισε, αυτός θα διακρίνει σε οποιαδήποτε λεκτική μορφή την αυθεντική θεωρία από την απατηλή θεωρία του λογικού στοχασμού, όσο μεγαλοφυής κι αν είναι αυτός.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Η διορατικότητα και τα είδη της. Η γνώση που αποκτάται με την υπερνίκηση των παθών οδηγεί στη διορατικότητα από την πείρα. Η διορατικότητα, η οποία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα πείρας από το μακροχρόνιο αγώνα κατά των παθών, δεν φτάνει την τελειότητα εκείνη που έχει το χάρισμα της διορατικότητας που έρχεται άνωθεν. Ο άνθρωπος που έχει το πρώτο είδος διορατικότητας αντιλαμβάνεται την πνευματική κατάσταση του άλλου από ορισμένες κινήσεις, από την έκφραση του προσώπου, από μερικές λέξεις, από το είδος της σιωπής ή της ομιλίας, από την πνευματική ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Πιστότερη βέβαια βάση για την περί του ανθρώπου κρίση δίνει η συνομιλία μαζί του, επειδή τα λόγια φανερώνουν καλύτερα από τη μία το μέτρο της αυθεντικής πνευματικής του πείρας και από την άλλη ότι είναι αποτέλεσμα εξωτερικής μόνο μαθήσεως. Ο άνθρωπος πάλι που έχει το δεύτερο είδος διορατικότητας, δηλαδή εκείνο της χάριτος, όλα τα βλέπει μέσα από την προσευχή και δεν έχει ανάγκη από την παρουσία του ανθρώπου. Κατά την πορεία του συνεχούς εσωτερικού πολέμου, ο ασκητής συναντάται με τα τρία είδη διορατικότητας. Πρώτο είδος είναι η φυσική σε ορισμένους ανθρώπους διαίσθηση, που εκλεπτύνεται με την ασκητική ζωή. Δεύτερο είναι αυτό που προέρχεται από δαιμονική ενέργεια. Και τρίτο, η διορατικότητα από τη δωρεά της χάριτος. Το πρώτο είδος για τον άνθρωπο που έχει ευσεβή διάθεση και είναι ταπεινός μπορεί να φανεί ωφέλιμο και να χρησιμοποιηθεί για το καλό, γιατί συνεργεί σημαντικά στην ακριβέστερη φύλαξη των εντολών του Χριστού σχετικά με τον πλησίον. Βλάπτει όμως τον υπερήφανο και εμπαθή, γιατί πληθαίνει τις αφορμές για τα πάθη και δίνει μεγαλύτερες ευκολίες για την ικανοποίησή τους. Το δεύτερο είδος είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για όσους το δέχονται, γιατί αργά ή γρήγορα οδηγεί στην αλγινή διατάραξη όλων των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου, παραμορφώνοντας φοβερά ακόμη και την εξωτερική του όψη. Το τρίτο είδος συνδέεται με πολύ μεγάλη ευθύνη και είναι πηγή πολλών πνευματικών θλίψεων για όποιον το αξιώθηκε. Στον υπερήφανο δεν δίδεται σε καμία περίπτωση. Και τα τρία αυτά είδη διορατικότητας είναι αιτία βασάνων. Στο πρώτο, δηλαδή στη φυσική διαίσθηση, ο πόνος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της μεγάλης λεπτότητας και ευαισθησίας του νευροψυχικού συστήματος. Στο δεύτερο, ο πόνος είναι συνακόλουθο του εν γέννη καταστρεπτικού χαρακτήρα των δαιμονικών ενεργειών, πράγμα που φανερώνεται μόνο αφού περάσει πολλής χρόνος. Για τη διορατικότητα αυτή, παρότι εμφανίζεται καμιά φορά η δυνατότητα να διαβλέψει τη σκέψη του άλλου, ο βαθύς εσωτερικός άνθρωπος παραμένει απρόσιτος. Με μεγαλύτερη βεβαιότητα παρουσιάζεται αναφορικά με τα εξωτερικά γεγονότα. Γι' αυτό δίνει σε όσους τη δέχονται ευκαιρίες για ματαιόδοξη ικανοποίηση. Η χαρισματική πνευματική διορατικότητα αποκαλύπτει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, που είναι συχνά κρυμμένα και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η διορατικότητα αυτή δεν έχει καθόλου ψυχοπαθολογικό χαρακτήρα. Ως δώρο του Θεού είναι γεμάτη αγάπη και βλέπει ως επιτοπλίστων την αμορφία και την αδοξία του ανθρώπου και πονά και θλίβεται γι' αυτόν. Είναι πάθος αγάπης. Οι φορείς του χαρίσματος αυτού δεν επιδιώκουν ποτέ να το διατηρήσουν. Η έπαρση και η καινοδοξία είναι ξένες για αυτούς. Αφιερώσαμε παραπάνω λίγες γραμμές στο είδος εκείνο της διορατικότητας που απορρέει από την πείρα. Ενωμένη ως ένα σημείο με τη χαρισματική διορατικότητα, αποτελεί το λεγόμενο χάρισμα της διακρίσεως, που οι Άγιοι Πατέρες το θεωρούν ως ανώτατο ασκητικό επίτευγμα. Η ουσία της διακρίσεως έγκυται από τη μία στην ικανότητα διαγνώσεως της προελεύσεως του ενός ή του άλλου πνευματικού φαινομένου, αν δηλαδή προέρχεται από τη χάρη ή από δαιμονική επίδραση ή είναι απλώς αποτέλεσμα φυσικής ικανότητας του προσώπου, και από την άλλη στη γνώση της τάξεως της πνευματικής ζωής, δηλαδή στην ακολουθία των πνευματικών καταστάσεων και της σχετικής τους τιμής ή αξίας. Οι ασκητές εκτιμούν πολύ το χάρισμα αυτό, γιατί έρχεται πάντοτε ως αποτέλεσμα μακροχρόνιου αγώνα κατά των παθών, πείρας μεγάλων αντιλήψεων και επισκέψεων της χάριτος, πείρας πολλών πειρασμών και προσβολών του αντιπάλου. Είναι πολύτιμο για τους πνευματικούς καθοδηγητές, γιατί ο εχθρός αρέσκεται να παίρνει τη μορφή αγγέλου φωτός και είναι σπάνιοι εκείνοι που μπορούν να το διακρίνουν με βεβαιότητα. Μας είναι γνωστές περιπτώσεις όπου ο μακάριος γέροντας Ιλουανός με την προσευχή προείδε τα μακράν όντα ως εγγύς γιγνώμενα, ή προέβλεπε το μέλλον του ανθρώπου ή του αποκαλύπτονταν τα βαθιά μυστήρια της ανθρώπινης ψυχής. Για το χάρισμα αυτό θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν πολλοί που το γνώρισαν εκ πείρας και από τους οποίους μερικοί μένους είναι έως άρτη. Ο ίδιος όμως όχι μόνο δεν αγωνιζόταν ποτέ γι' αυτό, αλλά και δεν του έδινε μεγάλη σημασία. Η ψυχή του ήταν τελείως απορροφημένη στο να συμπάσχει με τον κόσμο. Ήταν ολόκληρος προσιλωμένος στην προσευχή για τον κόσμο και εκτιμούσε αυτή την αγάπη περισσότερο από κάθε άλλο πνευματικό έργο. Η μακρά μας επικοινωνία με τον μακάριο γέροντα μας έπεισε ότι σε αυτόν δόθηκε να γνωρίσει τα μυστήρια του πνεύματος και γι' αυτό ήταν πράγματι ο πιστός οδηγός. Οι εξαιρετικές εκείνες μάλλον σπάνιες στην ιστορία της Εκκλησίας επισκέψεις της Χάριτος, τις οποίες αξιώθηκε λόγω του 50χρονου σχεδόν ακάματου αγώνα,
Μετά από επικίνδυνα πνευματικά φαινόμενα που συνάντησε στο πρώτο μισό της μακράς ασκητικής του ζωής, έκαναν το γέροντα να πλησιάσει στο μέτρο εκείνο της γνώσεως, στο μέτρο εκείνο της τελειότητας που τον έκανε ασφαλές στήριγμα για τους άλλους.

Γνώριζε την ιεραρχία των πνευματικών καταστάσεων, την ακολουθία δηλαδή της πνευματικής ανάπτυξης. Πράγμα πολύ σπουδαίο και καμιά φορά και απαραίτητο για την απρόσκοπτη πρόοδο. Συνηθισμένο φαινόμενο στην πνευματική ζωή μοναχών και μη μοναχών είναι η απόκληση και η ανατροπή αυτής της ιεραρχίας. Ανατροπή η οποία έγκυται στο ότι μια ορισμένη πνευματική κατάσταση, η ασκητική εργασία, ικανοποιεί τον άνθρωπο, οπότε αυτός αρνείται να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της οδού, νομίζοντας πως η νέα χάρη και γνώση που του δόθηκε είναι κατώτερη από την προηγούμενη μορφή της ασκήσεώς του, και έτσι βάζει όριο στην περαιτέρω πρόοδό του. Ο γέροντας είχε έμπειρη γνώση της πνευματικής πορείας. Έδειχνε τρία ουσιώδη στάδια της. Πρώτο, τη λήψη της χάριτος, δεύτερο, την άρση της και τρίτο, την επιστροφή της χάριτος, την επανάκτησή της με αγώνα ταπεινώσεως. Πολλοί έλαβαν τη χάρη και όχι μόνο μέλη της Εκκλησίας, αλλά και άλλοι που βρίσκονταν έξω από αυτήν. Γιατί στον Κύριο ουκέστη προσωποληψία. Κανένας όμως δεν διαφύλαξε την πρώτη χάρη και μόνο λίγοι την επανέκτησαν. Όποιος αγνοεί την περίοδο του δεύτερου ερχομού της χάριτος, όποιος δεν πέρασε τον αγώνα για την επιστροφή της, αυτός ουσιαστικά έχει μια ακροτηριασμένη πνευματική πείρα. Ο γέροντας Ιλουανός ήταν πλούσιος όχι μόνο από την προσωπική εσωτερική του πείρα, αλλά και από την καλή του θεωρητική κατάρτιση στην ασκητική γραμματεία των πατέρων της Εκκλησίας. Με τη δωρεά του Θεού, όχι μόνο ήταν πιστός στην παράδοση της Εκκλησίας, αλλά επαναλήφθηκε και στον ίδιο η πείρα των μεγάλων πατέρων. Όταν έμενε μόνος του, διάβαζε λίγο, γιατί η ανάγνωση παρεμποδίζει την ουερά προσευχή. Προτιμούσε να ακούει, γιατί χωρίς να σταματά την ευχή του Ιησού, μπορούσε ταυτοχρόνως να προσέχει στην ανάγνωση. Ακούγε πολλές αναγνώσεις πατερικών κειμένων στο ναό τις ώρες των νυχτερινών ακολουθιών. Διάβαζε λίγο και στο κελί του. Πολλά έμαθε όμως από τη ζωντανή συνομιλία με άλλους ασκητές του Αγίου Όρους, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν πολλοί με πλούσια χαρίσματα. Τα τελευταία 6 με 8 χρόνια σύχναζε στον φίλο του μοναχό Κασιανό, όταν αυτό ζούσε κοντά στο μοναστήρι στα Κυπαρίσια. Ο πατήρ Κασιανός αγαπούσε και σεβόταν πολύ τον γέροντα. Του άρεσαν οι επισκέψεις του και με χαρά διάβαζε μεγαλοφόνους για χάρη του. Ο γέροντας θυμόταν καλά πολλά από τα έργα των Αγίων Πατέρων λόγω ταυτότητας των πνευματικών βιωμάτων. Είναι δύσκολο να θυμάται κανείς κάτι το πνευματικό, γιατί στην πνευματική σφαίρα ελάχιστες εξωτερικές μορφές και εικόνες υπάρχουν για να στηριχθεί η υλική μνήμη. Μήπως γι' αυτό το λόγο ο παντογνώστης Κύριος κήρυξε στο λαό τη διδαχή του για τα μυστήρια της Εκκλησίας με παραστατικές εικόνες από την καθημερινή πραγματικότητα και με παραβολές? Είναι δυνατόν βέβαια να υπάρχει κάποιο υποκατάστατο της πνευματικής γνώσεως με μια εξωτερική μάθηση, πράγμα που παρατηρείται σε ανθρώπους μεγάλης διανοητικής πείρας. Μόνο όμως εκείνος που βίωσε την πνευματική διδασκαλία των πατέρων μπορεί να θυμάται πραγματικά. Εκείνος που του δόθηκε άνωθεν η υπαρξιακή γνώση των μυστηρίων του πνευματικού κόσμου. Ο απλός αυτός άνθρωπος εξήλθε από τη μακροχρόνια πάλη του, κάτοχος βαθιάς γνώσεως των μεθόδων και των μέσων της ασκήσεως. Η γνώση αυτή, συνδυασμένη με την πνευματική δύναμή του, από τη μία τον κατέστησε εσωτερικά ελεύθερο από τη δουλεία των τύπων και από την άλλη τον διαφύλαξε από το μαρτύριο της απορίας και της περιπλάνησης σε ξένους δρόμους. Πολλοί παραπλανητικοί δρόμοι ανοίγονται παράλληλα με τον ένα αληθινό δρόμο. Πολλές απομονωμένες ξένες προς το χριστιανισμό σφαίρες παρουσιάζονται στον νοερό βλέμμα του ασκητή και δεν μπορεί να διακρίνει καθαρά την αλήθεια αν δεν τον επισκιάσει το θείο φως. Ο γέροντας που αξιώθηκε να δει τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, που ανυψώθηκε δια του Αγίου Πνεύματος στη θεωρία του εκτίστου φωτός, αφού έγινε φορέας αυτού του φωτός, μπορούσε με εκπληκτική οξυδέρκεια να διακρίνει την πραγματική αλήθεια από τα προσωπία εκείνα και τα φάσματα της αλήθειας που αναπόφευκτα συναντούν τον άνθρωπο κατά την ανάβασή του στο όρος της θεοπτίας.

Το άκτιστο θείο φως και οι τρόποι θεωρίας του. Ο Θεός, όντας φως το οποίο σκοτία ουκ έστιν ουδεμία, εμφανίζεται πάντοτε μέσα στο φως και ως φως. Το άκτιστο φως, που είναι κάτι το τελείως διαφορετικό από το φυσικό φως, είναι ως προς τη φύση του θεία ενέργεια. Κατά τη θέα του επικρατεί προπαντός η αίσθηση του ζώντος Θεού που απορροφά ολόκληρο τον άνθρωπο. Άειλη αίσθηση του άειλου. Αίσθηση νοερή και όχι λογική. Αίσθηση με δύναμη εξουσιαστική που αρπάζει τον άνθρωπο σε άλλο κόσμο. Όμως τόσο γαλήνια που αυτός δεν αντιλαμβάνεται τη στιγμή που του συνέβη αυτό και δεν γνωρίζει αν ο ίδιος βρίσκεται στο σώμα ή εκτός του σώματος. Τότε αποκτά συνείδηση του εαυτού του τόσο έντονη και βαθιά όσο ποτέ άλλοτε στην καθημερινή του ζωή και συγχρόνως λησμονεί τον εαυτό του και τον κόσμο πλημμυρισμένος από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Βλέπει με το πνεύμα του τον αόρατο. Τον αναπνέει και βρίσκεται όλος εν αυτό. Με την υπέρλογη και υπερπλήρη αυτή αίσθηση του ζώντος Θεού συνενώνεται όραση φωτός που δεν ανήκει στην κατηγορία του φυσικού φωτός. Τότε ο ίδιος ο άνθρωπος μένει στο φως και εξομοιώνεται με το φως που βλέπει, πνευματοποιείται από αυτό και δεν βλέπει και δεν αισθάνεται ούτε τη δική του υλικότητα, ούτε την υλικότητα του κόσμου. Η όραση έρχεται με ακατάληπτο τρόπο, σε ώρα που δεν την περιμένει κανείς. Δεν έρχεται ούτε από έξω ούτε από μέσα, αλλά αγκαλιάζει με ανέκφραστο τρόπο το πνεύμα του ανθρώπου και το εισάγει στον κόσμο του θείου φωτός. Και δεν μπορεί να πει αν βρέθηκε σε έκσταση, δηλαδή αν η ψυχή ήταν έξω από το σώμα, γιατί δεν αντιλαμβάνεται ούτε την επιστροφή της σε αυτό. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε το παθολογικό στο φαινόμενο αυτό. Ο Θεός ενεργεί και ο άνθρωπος δέχεται. Και τότε δεν γνωρίζει ούτε χώρο, ούτε χρόνο, ούτε γέννηση, ούτε θάνατο, ούτε φίλο, ούτε ηλικία, ούτε κοινωνική ιεραρχική θέση, ούτε άλλες συνθήκες και σχέσεις αυτού του κόσμου. Ήρθε ο Κύριος, η άνερχη αρχή και το φως της ζωής να επισκεφθεί με το έλεος του την ψυχή που μετανοεί. Το θείο φως θεωρείται ανεξάρτητα από συνθήκες και στο σκοτάδι της νύχτας και στο φως της ημέρας. Η ευδοκία του Θεού κατεβαίνει μερικές φορές με τέτοιο τρόπο, ώστε να διατηρείται η αντίληψη και του σώματος και του γύρω κόσμου. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να μένει με τα μάτια ανοιχτά και συγχρόνως να βλέπει δύο φώτα, και το φυσικό και το θείο φως. Οι Άγιοι Πατέρες ονομάζουν την όραση αυτή όραση φυσικής οφθαλμής. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η όραση του θείου φωτός είναι κατά πάντα ανάλογη με τη συνηθισμένη ψυχοφυσιολογική πορεία της φυσικής οράσεως. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι το θείο φως είναι όμοιο με το φυσικό, το οποίο ανεξάρτητα από το ποια επιστημονική θεωρία για το φως δεχόμαστε, προκαλεί τη γνωστή διέγερση του οπτικού νεύρου, η οποία στη συνέχεια μεταβαίνει στην ψυχολογική διαδικασία της οράσεως. Το θείο φως είναι διαφορετικό κατά τη φύση του. Είναι φως νοερό, φως πνευματικό, φως αγάπης, φως ζωής. Η εικόνα του θείου φωτός στο φυσικό κόσμο είναι το φυσικό φως. Όπως η θέα των γύρω μας αντικειμένων είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει φως, και αν το φως είναι αμυδρό, το μάτι ή μόλις που διακρίνει τα αντικείμενα, αν όμως είναι αυθονότερο, τότε βλέπει καθαρότερα. Και τέλος, στο άπλετο ηλιακό φως, η όραση φτάνει τη γνωστή πληρότητα. Έτσι και στον πνευματικό κόσμο, κάθε αληθινή όραση είναι δυνατή μόνο στο θείο φως και όχι αλλού. Αυτό το φως παρέχεται στον άνθρωπο σε διαφορετικό μέτρο. Και η πίστη φως είναι, αλλά ανεπαρκές. Και η ελπίδα φως, αλλά ακόμη ατελές. Και η αγάπη φως, αλλά πλέον τέλειο.

Το άκτιστο φως, όπως και ο ήλιος, φωτίζει τον πνευματικό κόσμο και αποκαλύπτει στον άνθρωπο τους πνευματικούς δρόμους που είναι αθέατοι με άλλο τρόπο. Χωρίς αυτό το φως, δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει, πόσο μάλλον να εκπληρώσει τις εντολές του Χριστού, γιατί παραμένει στο σκοτάδι. Το άκτιστο φως φέρει μέσα του την αιώνια ζωή και την πνοή της Θείας Αγάπης. Μάλλον το ίδιο είναι και η αιώνια ζωή και η Θεία Αγάπη. Όποιος δεν είδε με δύναμη και πληροφορία το άκτιστο φως, αυτός δεν γεύθηκε ακόμη την αληθινή θεωρία. Όποιος πριν από την όραση του ακτίστου φωτός αυθαδιάζει και επεκτείνεται με το νου του στη θεωρία των μυστηριών του πνεύματος, αυτός όχι μόνο δεν πετυχαίνει το σκοπό του, αλλά κλείνει και το δρόμο ακόμη μπροστά του. Θα δει μόνο προσωπία της αλήθειας που τα φαντάζεται ο ίδιος ή του τα προσφέρουν απατηλές δαιμονικές δυνάμεις. Η γνήσια θεωρία έρχεται άνωθεν, ήρεμα. Η υπαρξιακή θεωρία δεν είναι σαν την αφηρημένη ή τη διανοητική. Είναι ποιοτικά διαφορετική. Είναι το φως της ζωής, το οποίο δίδεται από την ευδοκία του Θεού. Και η οργανική οδός προς αυτό δεν είναι η διανόηση, αλλά η μετάνοια. Το θείο φως είναι η αιώνια ζωή, η βασιλεία του Θεού, η άκτιστη ενέργεια της θεότητας. Δεν περιλαμβάνεται φυσικός μέσα στον άνθρωπο, γιατί είναι άλλης φύσεως από τη δική μας κτιστή φύση. Και γι' αυτό δεν μπορεί να φανερωθεί μέσα μας με οποιαδήποτε ασκητικά μέσα, αλλά έρχεται αποκλειστικά ως δώρο του ενός αγαθού. Ρωτήσαμε τον Γέροντα, με ποιο τρόπο μπορεί ο άνθρωπος από την πείρα του να το αντιληφθεί. Ο μακάριος Γέροντας βεβαίωνε πως όταν ο Θεός εμφανίζεται σε μεγάλο φως, τότε ο άνθρωπος δεν αμφιβάλλει καθόλου ότι αυτός που φανερώθηκε είναι ο Κύριος, ο Δημιουργός, ο Παντοκράτορ. Όποιος όμως αξιώθηκε να έχει αμυδρή ακόμη θεωρία του φωτός, δεν μπορεί να αντιληφθεί σαφώς ότι το φως που θεωρεί είναι διαφορετικό στην υφή του από την ψυχή του. Και γι' αυτόν η οδός για τη βεβαιότερη επίγνωση μπορεί να είναι η ύπληρης εμπιστοσύνη στην πείρα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας που αξιώθηκαν αυτή την αυθεντική θεωρία ή η περαιτέρω επανάληψη των επισκέψεων και των άρσεων της Χάριτος που θα τον διδάξουν να διακρίνει την άκτιστη θεία ενέργεια από τη φυσική ενέργεια του ανθρώπου. Όταν η προσευχή του ανθρώπου εισέρχεται για πρώτη φορά στην όραση του Θείου Φωτός, τότε το θεόμενο και βιούμενο είναι τόσο νέο και καταπληκτικό σε αυτόν που δεν μπορεί να εννοήσει τίποτε. Αισθάνεται πως αρήτως πλάτιναν τα όρια της υπάρξεώς του, πως το φως που φανερώθηκε τον πέρασε από το θάνατο στη ζωή, αλλά μένει σε απορία και έκπληξη από το μεγαλείο του γεγονότος και μόνο μετά από επανειλημμένες επισκέψεις εννοεί το δώρο που του έδωσε ο Θεός. Κατά την όραση αυτή και μετά από αυτή, η ψυχή είναι γεμάτη από βαθιά ειρήνη και γλυκιά θεία αγάπη. Τότε δεν υπάρχει σε αυτήν επιθυμία ούτε δόξας, ούτε πλούτου, ούτε οποιασδήποτε γήινης ευτυχίας, ούτε ακόμα και αυτής της ίδιας της ζωής. Όλα αυτά τα θεωρεί σκύβαλα και έλκεται από επιθυμία προς το ζωντανό άπειρο, τον Χριστό, στον οποίο δεν υπάρχει ούτε αρχή, ούτε τέλος, ούτε σκότος, ούτε θάνατος. Από τους δύο τρόπους θεωρίας του Θείου Φωτός που περιγράψαμε, ο Γέροντας προτιμούσε εκείνον κατά τον οποίο ο κόσμος λησμονείται εντελώς, δηλαδή όταν κατά την ώρα της προσευχής το πνεύμα του ανθρώπου εισέρχεται στη σφαίρα του ατελεύτητου φωτός έξω από τις εικόνες του κόσμου, γιατί μια τέτοια όραση παρέχει μεγαλύτερη γνώση των μυστηρίων του μέλλοντος αιώνος. Στην κατάσταση της οράσεως αυτής, η ψυχή αισθάνεται καθαρά τη μετοχή της στη Θεία Ζωή και αποκτά υπαρξιακώς πείρα μιας τέτοιας έλευσης του Θεού, για την οποία είναι αδύνατο να μιλήσει η ανθρώπινη γλώσσα. Όταν η όραση αυτή για άγνωστη στον άνθρωπο αιτία και ανεξάρτητα από τη θέλησή του τελειώσει, όπως και ανεξάρτητα από τη θέλησή του άρχισε, τότε επιστρέφει σιγά σιγά η ψυχή στην αντίληψη του γύρου κόσμου και στην ηλαρή χαρά της αγάπης του Θεού προστίθεται μια λεπτή λύπη, γιατί θα βλέπει και πάλι το φως του φυσικού αυτού ήλιου. Ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, αλλά προβάλλει το ερώτημα σε τι συνίσταται η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο ή αλλιώς πού περιέχεται η εικόνα αυτή. Στο σώμα, στη ψυχική ή στη ψυχοσωματική σύσταση του ανθρώπου, στο τριμερές των ψυχικών του δυνάμεων ή εκδηλώσεων. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά πολύπλοκη. Κάποιες αντάβιες στις εικόνες του Θεού δεν αποκλείονται σε όλα όσα αριθμίσαμε παραπάνω, αλλά το ουσιαστικότερο είναι στη μορφή της υπάρξεως. Το κτιστό όν κατά τη δωρεά της Θείας Ευδοκίας κοινωνεί με την άκτιστη άναρχη ύπαρξη. Πώς είναι δυνατό αυτό? Είναι τόσο ανεξήγητο όσο ακατάληπτο και ανεξιχνίαστο είναι το μυστήριο της εκ του μηδενός δημιουργίας του κόσμου. Κι όμως, τέτοια είναι η ευδοκία του ουρανίου πατρός, ώστε αυτός που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, να είναι πρικισμένος με ικανότητα να δεχτεί τη θέωση, να γίνει δηλαδή κοινωνός της θείας ζωής, για να δεχθεί τον θείο τρόπο υπάρξεως να καταστεί Θεός κατά χάρη. Ο άνθρωπος αποδέχεται τη θέωση. Κατά την πράξη της θεώσεως, ο Θεός είναι η αρχή που ενεργεί και ο άνθρωπος η αρχή που προσλαμβάνει.
Η πρόσληψη όμως αυτή δεν είναι εντελώς παθητική και η θέωση δεν μπορεί να συντελεστεί με άλλον τρόπο παρά με τη συμφωνία και κυρίως με τη συνέργεια του ίδιου του ανθρώπου. Στην αντίθετη περίπτωση χάνεται και η ίδια η δυνατότητα της θεώσεως. Σε αυτό έγκυται η ουσιώδης διαφορά της αρχικής πράξεως της δημιουργίας από το ακόλουθο στάδιό της, της θεώσεως, της λογικής κτήσεως.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Αν είναι απερινόητο το μέγα μυστήριο της δημιουργίας του κόσμου γενικώς, το μυστήριο της δημιουργίας αιώνιων θεών είναι περισσότερο και απείρως μεγαλειοδέστερο. Αν όλη η γύρω ζωή μας είναι θαύμα που μας καταπλήσει με το μεγαλείο του, η συνείδηση του θείου θαύματος μέσα στον άνθρωπο που εισέρχεται στον κόσμο του ακτίστου φωτός αποκτά σύγκριτα μεγαλύτερη δύναμη και βάθος. Για κάθε άνθρωπο που θα αναλογιστεί το γεγονός της υπάρξεώς του, αυτό θα είναι αντικείμενο μεγάλου θαυμασμού. Έτυχε να συναντήσουμε ανθρώπους που εισερχόμενοι στην οαιρή σφαίρα, η οποία προσυδειάζει φυσικά στον άνθρωπο, έρχονταν σε έκπληξη από το φωτόμορφο κάλος της. Αλλά όταν ο άνθρωπος με τη θεία ενέργεια εισάγεται στον κόσμο του ακτίστου φωτός, τότε το θάμβος του Θεού φτάνει να γίνει τελείως ανέκφραστο και δεν μπορεί πια να βρει λόγια, ούτε τρόπους, ούτε στεναγμούς ευγνωμοσύνης. Η θεομίμητη απάθεια. Το άκτιστο φως που εκπορεύεται από τον απαθή Θεό, με τη φανέρωσή του μεταδίδει στον άνθρωπο τη θεομίμητη απάθεια, που αποτελεί τον τελικό σκοπό του χριστιανικού αγώνα. Τι είναι η απάθεια? Ετυμολογικά φαίνεται αρνητική έννοια. Είναι όμως άραγε αρνητική και στην πραγματική της έννοια? Μήπως σημαίνει απέκδυση του είναι? Όχι. Η χριστιανική απάθεια δεν είναι απέκδυση της υπάρξεως, αλλά επένδυση νέας ζωής, αγίας, αιώνιας, δηλαδή επένδυση Θεού. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ου θέλομεν εκδίσαστε, αλλά επενδύσαστε ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής». Τίνοντας ο Ορθόδοξος ασκητής προς την απάθεια, τίνει προς τη ζωντανή και πραγματική κοινωνία με το Θεό, τον οποίο γνωρίζει ως απαθή. Η απάθεια του Θεού δεν είναι κάτι νεκρό ή στατικό, ούτε χαρακτηρίζεται από διαφορία για τη ζωή του κόσμου και του ανθρώπου. Η απάθεια του Θεού δεν είναι η απουσίαση αυτών κινήσεως, συμπάθειας, αγάπης. Μόλις όμως προφέρουμε τις λέξεις αυτές, αμέσως οι έννοιες παρουσιάζονται στο νου μας στην εμπειρική τους στενότητα και γεννούν ολόκληρη σειρά από απορίες. Η κίνηση, η συμπάθεια, η αγάπη και τα όμοια δεν εισάγουν γενικώς τη σχετικότητα στο είναι του Θεού? Μιλώντας έτσι, δεν αποδίδουμε στο Θεό έναν ανθρωπομορφισμό ανάξιό του? Ο Θεός είναι όλο ζωή, όλο αγάπη. Ο Θεός είναι όλο φως και σκοτία εν αυτό ουκ έστιν ουδεμία. Δηλαδή σκοτία πάθους, με την έννοια της φθοράς και της αποσυνθέσεως, σκοτία άγνοιας ή κακού, σκοτία αξεπέραστων εσωτερικών ατελειών και αντιφάσεων, καταπτώσεων ή αλλοιώσεων της ύπαρξης. Ο Θεός είναι Θεός ζών και δυναμικός, αλλά το δυναμικό της Θείας Ζωής είναι ατελεύτητο και άναρχο πλήρωμα υπάρξεως που αποκλείει οποιαδήποτε θεογονική εξέλιξη. Ο Θεός είναι απαθής, αλλά όχι αμέτωχος στη ζωή της κτήσεως. Ο Θεός αγαπά, εκτηρεί, συμπάσχει, χαίρεται, αλλά όλα αυτά δεν επιφέρουν καμία φθορά, πάθος ή σχετικότητα στην ύπαρξή του. Ο Θεός προνοεί για τη δημιουργία του ως τα ελάχιστα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια. Σώζει ως πατέρας, ως φίλος, παρηγορεί ως μητέρα, συμμετέχει στενότατα σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, στη ζωή κάθε ανθρώπου. Η συμμετοχή όμως αυτή δεν επιφέρει αλλαγή, ούτε διακύμανση, ούτε καμιά εξελικτική ακολουθία στο θείο όν. Ο Θεός ζει όλη την τραγωδία του κόσμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και στους κόλπους της θεότητας διαδραματίζεται επίσης κάποια τραγωδία ή ότι διεξάγεται αγώνας ως συνέπεια εσωτερικής του ατέλειας. Ο Θεός αγαπά τον κόσμο, ενεργεί στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο, σαρκώνεται, πάσχει και πεθαίνει μάλιστα σωματικά, χωρίς να πάβει να είναι απαράλλακτο στο υπερκόσμιο του είναι. Όλα αυτά τα κάνει επίσης απαθώς, όπως ακριβώς έξω από κάθε έκταση περιβάλλει ολοκληρωτικά με την αιωνιότητά του όλες τις εκτάσεις και όλες τις εξελίξεις του κτιστού όντος. Στον Θεό το αμετάβλητο στατικό και το ενεργητικό δυναμικό αποτελούν τέτοια ενότητα που δεν επιτρέπεται να εφαρμόσουμε στο είναι του ούτε μία από τις διακριτικές μας έννοιες. Επιδιώκοντας τη θεομίμητη απάθεια, ο Ορθόδοξος ασκητής την εννοεί όχι ως ψυχρή αδιαφορία, όχι ως απέκθηση της βασματικής υπάρξεως, όχι ως θεωρία πέραν του καλού και του κακού, αλλά ως την εναγίω πνεύμα τη ζωή. Ο απαθής είναι γεμάτος αγάπη, συμπάθεια και ασπλαγνία, αλλά όλα αυτά προέρχονται από το Θεό που ενεργεί μέσα του. Η απάθεια μπορεί να οριστεί ως η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος, ως ο Χριστός που ζει μέσα μας. Η απάθεια είναι φως νέας ζωής που γεννά στον άνθρωπο νέα αγία αισθήματα, νέες θείες σκέψεις, νέο φως αιώνιας γνώσεως. Οι Άγιοι Πατέρες ορίζουν την απάθεια ως ανάσταση της ψυχής πριν από το σώμα και απαθή αυτόν που έφτασε στην απέραντη απειρία. Η οργανική οδός προς την απάθεια είναι η πίστη, όχι με την έννοια της λογικής πεπιθήσεως, αλλά ως αίσθηση του ζώντος Θεού. Από την πίστη γεννιέται ο φόβος της κρίσεως του Θεού, από το φόβο η μετάνοια, από τη μετάνοια η προσευχή, η εξομολόγηση, το πένθος. Η μετάνοια, η προσευχή και τα δάκρυα, όταν πληθύνουν και βαθύνουν, οδηγούν καταρχάς σε μια μερική απελευθέρωση από τα πάθη, από όπου γεννιέται η ελπίδα.
Η ελπίδα πληθαίνει τους ασκητικούς κόπους, τις προσευχές και τα δάκρυα. Λεπτύνει και βαθαίνει το αίσθημα της αμαρτίας και από αυτό αυξάνει ο φόβος που μεταβάλλεται στη βαθύτατη εκείνη μετάνοια που προσελκύει την εσπλαχνία του Θεού και η ψυχή αξιώνεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τη Θεία Αγάπη που είναι γεμάτη φως. Και η πίστη είναι αγάπη, αλλά αμυδρή. Και η ελπίδα είναι αγάπη, αλλά ατελής. Κάθε φορά που η ψυχή ανεβαίνει από κατώτερο βαθμό αγάπη σε ανώτερο, διέρχεται απαραίτητος από τον φόβο. Η αγάπη με την εμφάνισή της αποβάλλει το φόβο, αλλά ο φόβος που διώχτηκε από τη μικρή αγάπη ξαναγεννιέται πάλι όταν προχωρήσει η ψυχή σε μεγαλύτερη αγάπη για να ξανανικηθεί και πάλι από την αγάπη. Και μόνο η τέλεια αγάπη, όπως μαρτυρεί ο μεγάλος της αγάπης Απόστολος, εκβάλλει τελείως τον φόβο, αλλά τον φόβο εκείνων που κόλλα συνέχει. Υπάρχει όμως και κάποιος άλλος φόβος Θεού, γεμάτος χαρά και πνοή άγιας αιωνιότητας. Για τον φόβο αυτό που δεν πρέπει να εγκαταλείπει τον άνθρωπο όσο βρίσκεται στη γη, ο Γέροντας λέει τα εξής. Ενώπιον του Θεού πρέπει να ζεις με φόβο και αγάπη. Με φόβο γιατί εκείνος είναι ο Κύριος και δεν πρέπει να τον θλίβεις με κάποιον κακό λογισμό. Και με αγάπη γιατί ο Κύριος είναι αγάπη. Η νοερά ησυχία του Ορθόδοξου Μοναχού γεννιέται οργανικά από τη βαθιά μετάνοια και αναζήτηση της στηρήσεως των εντολών του Χριστού. Δεν είναι καθόλου μια τεχνητή εφαρμογή στην πνευματική ζωή της αεροπαγητικής θεολογίας. Οι θεολογικές θέσεις των αεροπαγητικών δεν αντιφάσκουν προς τα αποτελέσματα της ησυχίας και με την έννοια αυτή συνορεύουν και συμπίπτουν με αυτήν. Θεωρούμε όμως αναγκαίο να υπογραμμίσουμε ένα πολύ ουσιώδες σημείο, ότι η βάση και η αφετηρία της ησυχίας δεν είναι η αφηρημένη φιλοσοφία της αποφατικής θεολογίας, αλλά η μετάνοια και ο αγώνας εναντίον του νόμου της αμαρτίας που ενεργεί μέσα μας. Και βαδίζοντας ακριβώς την οδό αυτή, προκειμένου να κάνουμε τις εντολές του Χριστού μοναδικό και καθολικό νόμο της πρόσκαιρης και της αιώνιας ύπαρξής μας, εγγίζουμε πνευματικά το ακατάληπτον της θεότητος. Σε αυτήν ακριβώς την οδό, το πνεύμα του ανθρώπου απεκδίεται όλες τις εικόνες του κόσμου και ζει υπεράνω του κόσμου. Αυτό όμως γίνεται όταν προηγουμένως ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει βαθιά για τον εαυτό του ότι είναι χείρον πάσης κτήσεως.

Ο θείος γνώφος. Το θείο Ον, απόλυτα ενεργοποιημένο, αποκλείει την παρουσίαση αυτό μη ενεργοποιημένων δυνάμεων και με την έννοια αυτή μπορεί να οριστεί ως καθαρά ενέργεια. Το θείο Ον, ως αυτό Ον, μη έχοντας αιτία έξω από τον εαυτό του, παντέλειο εξ αρχής, είναι για το κτιστό Ον δεδομένο και ως δεδομένο μπορεί να καθοριστεί ως καθαρό γεγονός. Ως ενέργεια το θείο Ον είναι κοινωνητό στο κατοικόν αλογικό κτίσμα. Και αυτό σε όλη την πληρότητα και απειρία του. Ως γεγονός όμως, είναι απολύτως υπερβατικό και ακοινώνητο μυστήριο που παραμένει ανέφικτο και ακατανόητο για το κτιστό Ον. Αποδείχθηκε από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, που είναι το μέτρο για κάθε πράγμα θείο και ανθρώπινο και η ίστατη βάση για κάθε κρίση, ότι η ενέργεια του θείου όντως είναι κοινωνητή στην ανθρώπινη φύση σε όλο το πλήρωμά της. Ο Απόστολος Φίλιππος είπε στο Χριστό: «Δείξον ημίν τον Πατέρα». Και έλαβε την απάντηση: «Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα». Αλλά θα μπορούσε επίσης να λεχθεί: «Αυτός που είδε τον Χριστό είδε τον εαυτό του όπως αυτός όφιλε να είναι σύμφωνα με τη βουλή του Πατρός προκαταβολής κόσμου». Στον Χριστό, στην ανθρώπινη φύση του, κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Ο Χριστός μετά την ανάληψή του κάθισε στο θρόνο του στα δεξιά του Πατρός. Το ίδιο κάθε άνθρωπος κλήθηκε στο ίδιο μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Αν αυτό ήταν αδύνατον, ο Χριστός δεν θα μας έδινε την εντολή: «Έσεστε ουν ημείς τέλειοι, ως περ ο πατήρ ημών, ο εν της ουρανής τέλειος έστιν». Στους Αγίους που θεώθηκαν πλήρως με τη δωρεά της χάρη τους και εισήλθαν εις το εσώτερον του καταπετάσματος, μεταδίδονται τα ιδιώματα της θεότητος ακόμη και σε βαθμό ταυτότητας. Αλλά ταυτότητας μόνο κατά την ενέργεια και καθόλου κατά την ουσία. Η ουσία του Θεού, ή μάλλον η υπερουσιότητά του, παραμένει πάντοτε απολύτως αμέθεκτη και ακατάληπτη. Το θείο Ον είναι, όπως είπαμε, καθαρά ενέργεια και ο άνθρωπος που δημιουργήθηκε καταρχήν ως καθαρή δυναμικότητα, όταν πλήρως ενεργοποιηθεί και τελειωθεί, τότε γίνεται και αυτός καθαρά ενέργεια. Η Θεία Γραφή λέει: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Και αυτό γιατί η θεωρία του ακτίστου θείου φωτός είναι αδύνατη, εκτός και αν βρίσκεται κανείς σε κατάσταση φωτισμού από τη χάρη, κατάσταση που κάνει την πράξη της θεωρίας καθεαυτή να είναι κυρίως κοινωνία με τον ζώντα Θεό, μετοχή στη Θεία Ζωή. Όταν όμως ο νους που βρίσκεται στη Θεία Θεωρία επιχειρήσει στη συνέχεια να γνωρίσει και τον Θεό στην ουσία του, τότε συναντά το απόλυτα αδιείσδη το μυστήριο του καθαρού γεγονότος και αυτό αποτελεί το λεγόμενο θείο γνώφο. Το άφθαστο, το απολύτως υπερβατικό της ουσίας του θείου είναι, εκφράζεται από τον Απόστολο Παύλο ως εξής: «Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων, φως εικόνα πρόσιτων, ον είδεν ουδείς ανθρώπων, ουδέ ειδήν δύναται». Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει: «Θεόν ουδείς σε ώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο εν εις των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο». Οι πατέρες της Εκκλησίας, όπως ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο Μάξιμος ο Ομολογητής και ο Ανδρέας Κρήτης, ονομάζουν το γνώφο αυτό υπέρφωτο, δείχνοντας την υπεροχή του όχι όμως σε σχέση με τη θεωρία του ακτίστου φωτός, αλλά σε σχέση με το φως της φυσικής γνώσεως. Ο μονογενής Υιός, παρά την υποστατική του επιφάνεια, ανέλαβε την ανθρώπινη φύση χωρίς σύγχυση στην ουσία και παραμένει αιωνίως με δύο φύσεις και δύο ενέργειες ασυγχύτως, ατρέπτος και αναλυώτος και εξηγήσατο τον Θεό, ο οποίος είναι αγάπη και φως εν το οποίο ουδεμία σκοτία υπάρχει, δηλαδή ως προς την ενέργεια και όχι ως προς την ουσία του.

Ο γνώφος της απεκδύσεως. Κατά την τέλεση της επιστημονικής νοεράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εισέρχεται σε γνώφο με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ο γνώφος αυτός μπορεί να φανεί αντιφατικός και παράδοξος, όπως και οι περισσότερες άλλες θέσεις της χριστιανικής πνευματικής πείρας. Η αντίφαση αυτή οφείλεται από τη μια στη φύση της ίδιας της εμπειρίας και από την άλλη στον τρόπο που προσεγγίζουμε το θέμα ή στη σκοπιά από την οποία εξετάζεται και καθορίζεται το πνευματικό γεγονός. Στο γνώφο για τον οποίο μιλούμε, η ψυχή του ασκητή βυθίζεται εσωτερικά όταν αυτός εκουσίως με τη χρήση ειδικών μεθόδων απεκδύεται από κάθε παράσταση και φαντασία των ορατών πραγμάτων και των λοιπών συλλογισμών και ενιών, όταν

μείνει για προσδιόριστο χρονικό διάστημα στο γνώφο αυτό, χωρίς να βλέπει τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν εμφανίζεται στο γνώφο καθεαυτόν. Παραμένοντας ο νους στο γνώφο της απεκδίσεως από κάθε τι ορατό και νοητό, δοκιμάζει μια ιδιόμορφη τερπνότητα και ανάπαυση, και αν ποτέ στρέψει το βλέμμα του στον εαυτό του, μπορεί να αισθανθεί κάτι που μοιάζει με φως. Αυτό όμως δεν είναι το άκτιστο φως της θεότητας, αλλά ένα φυσικό ιδίωμα του νου, ο οποίος κτίστηκε κατ' εικόνα του πρώτου νου, δηλαδή του Θεού. Η θεωρία αυτή ως έξοδος πέρα από τα όρια του χρόνου μπορεί να οδηγήσει το νου να διαισθανθεί την άχρονη διάσταση και να καταστήσει τον άνθρωπο κάτοχο νέας γνώσεως, αλλά ακόμη αφηρημένης. Αλίμονο όμως σε όποιον θεωρεί τη σοφία αυτή ως γνώση του αληθινού Θεού και τη θεωρία αυτή ως μετοχή στη Θεία Ύπαρξη. Αλίμονο γιατί σε μια τέτοια περίπτωση ο γνώφος της απεκδίσεως, ο οποίος βρίσκεται στα όρια της αληθινής θεοπτείας, καταντά αδιαπέραστο κάλυμα της θεότητας και ισχυρό μεσότυχο, το οποίο χωρίζει από τον Θεό περισσότερο από όσο τα βάναυσα και η λώδη πάθη ή ο σκοτισμός από τις φανερές δαιμονικές υποβολές ή η συσκότηση από την απώλεια της χάριτος ή την εγκατάλειψη από το Θεό. Αλίμονο γιατί μια τέτοια πίστη θα ήταν απάτη, πλάνη. Στο γνώφο της απεκδίσεως δεν βρίσκεται ακόμη ο Θεός. Ο Θεός εμφανίζεται εν το φωτί και ως φως και εισάγει τον άνθρωπο στο άδυτο φως της Θείας Υπάρξεως. Η ενέργεια του Θείου Φωτός στον αμαρτωλό άνθρωπο καταφλέγει τα πάθη και γι' αυτό μπορεί σε ορισμένες περιόδους να γίνει αισθητό ως πυρ καταναλύσκων. Μέσα από την καύση του πυρός αυτού διέρχεται απαραίτητος κάθε χριστιανός ασκητής που ποθεί ευσεβώς ζήν. Όταν αποκαλούμε φως στη γνώση της λογικής και της αντανακλαστικής μας συνειδήσεως, τότε υπάρχει δυνατότητα από την άποψη αυτή να μιλούμε για υπέρφωτο γνώφο θεοπτείας, γιατί πρόκειται για μια ανεξήγητη με λογικές έννοιες κατάσταση. Για το νου μας, η υπερουσιότητα του Θεού μένει άγνωστη, απερινόητη, ακατάληπτη, απρόσιτη, εντελώς αμέτωχη. Συνεπώς, ο πατερικός όρος γνώφος θεοπτείας έχει συμβατικό χαρακτήρα. Ο γνώφος της ασκητικής απεκδίσεως δεν είναι απαραίτητος για την εμφάνιση του ακτίστου φωτός. Ο Θεός μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε οδό, σε κάθε άνθρωπο, ακόμη και στους διώκτες του. Φυσικά με την επιφάνειά του αρπάζει τον άνθρωπο από αυτόν τον κόσμο και με την έννοια αυτή ακολουθεί η γύμνωση, η απέκθηση των αισθητών εικόνων και των λογικών εννοιών. Αλλά όμως με άλλη τάξη και άλλη ακολουθία. Και εκείνος τον οποίο ευδόκησε ο Θεός να φανερώσει το φως του, δεν θα παρασυρθεί πια από το φυσικό φως του νου του. Έτσι το σφάλμα για το οποίο μιλήσαμε πιο πάνω είναι δυνατόν μόνο στην περίπτωση που ο άνθρωπος πριν τον περιλάμψει το άκτιστο φως φτάνει με ασκήση στο γνώφο της απεκδίσεως και εμπιστεύεται στον εαυτό του αντί να ακολουθεί τη χειραγωγία των πατέρων. Μόλις παύσει η έλαμψη του φωτός, η ψυχή του ανθρώπου τον νοσταλγεί και διψασμένη το αναζητά και πάλι με όλους τους τρόπους, ανάμεσα στους οποίους και με τον τρόπο της επιστημονικής νοεράς προσευχής. Η καταφυγή στην ασκητική αυτή τέχνη, όπως πήρα αιώνων έδειξε, είναι τελείως νόμιμη, αλλά δεν πρέπει να υπερτιμάται η σπουδαιότητά της, όπως και αντιστρόφως δεν πρέπει να απορρίπτεται, όπως κάνουν μερικοί άφορονες που την απορρίπτουν. Η μέθοδος αυτή είναι προαιρετική για τη σωτηρία και απλώς υποβοηθεί στις περιπτώσεις εκείνες όπου ελαττώνεται η ενέργεια της χάριτος, γιατί ενώνει εύκολα το νου με την καρδιά. Τότε η ένωση αυτού του νου με την καρδιά επιτυχάνεται με την προσπάθεια του ίδιου του ανθρώπου. Κανονικά η επιστημονική προσευχή πρέπει να έχει θετικό περιεχόμενο. Δηλαδή πρέπει να πηγάζει από αίσθηση μετανοίας και προσιλώσεως στον Θεό. Αν λείπουν αυτά, απομένει μόνο η αρνητική ασκητική ενέργεια, η οποία όμως εξαιτίας του αρνητικού χαρακτήρα της δεν μπορεί να θεωρηθεί σκοπός, αλλά απλώς μέσο στην κατάσταση που ζούμε, κατάσταση πτώσεως, όταν δηλαδή η αμαρτία που ενεργεί μέσα μας έχει γίνει σχεδόν νόμος της επίγειας υπάρξεώς μας. Επαναλαμβάνουμε πάλι ότι η ορθόδοξη ησυχία δεν είναι τεχνητή εφαρμογή του αεροπαγήτικου αποφατισμού στη ζωή μας. Όχι. Πηγάζει από τη βαθιά μετάνοια. Θεμέλιό της είναι, κατά τους λόγους του γέροντα Σιλουανού, η εντολή του Χριστού «Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου». Ο αποφατισμός της ασκητικής απεκδίσεως εμφανίζεται ως αναζήτηση του ζώντος Θεού, τον οποίο γνωρίζει η ψυχή. Αναζήτηση της ελευθερίας του νου από όλες τις εικόνες του κόσμου για να παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού με την πληρότητα της αγάπης, πρόσωπο προς πρόσωπο, με καθαρό νου στην καθαρά καρδιακή προσευχή. Είναι προπαντός προσευχή και όχι η λογική ανάλυση ή φιλοσοφική άνοδος.
Ο Γέροντας αγαπούσε την άσκηση της ησυχίας και κατέφευγε συνεχώς σε αυτήν. Ήταν εύκολο για αυτόν, επειδή η καρδιακή του προσευχή δεν διακόπηκε ποτέ από

τότε που τη δέχθηκε ως δώρο από την Παναγία Θεοτόκο. Ευνοϊκές εξωτερικές συνθήκες για την επιστημονική νοερά προσευχή είναι η κατά το δυνατόν τέλεια αποχή από κάθε πρόκληση των αισθήσεων. Κυρίως όμως είναι το σκοτάδι και η σιωπή. Ο γέροντας, όπως όλοι γενικά οι εισηγαστές, ήταν υποχρεωμένος να ζητά αυτές τις εξωτερικές συνθήκες. Εδώ θα αναφέρουμε μερικές γνωστές σε εμάς επουσιώδεις λεπτομέρειες της ζωής του. Όταν ήταν σχετικά νεαρός, κατάφερε για χάρη της ησυχίας, ύστερα από παρακλήσεις, να το στείλει ο ηγούμενος στο παλαιό Ρωσικό, όπου έκτισε μια μικρή απομονωμένη καλύβα, όχι μακριά από το κύριο κτίριο. Εκεί δέχτηκε και τον πατέρα Στρατόνικο. Πάντως έζησε για λίγο στο παλαιό Ρωσικό, επειδή τον ανακάλεσαν στη μονή και τον έκαναν οικονόμο. Τότε κλεινόταν στο κελί του και έκρυβε το ρολόι του στο βάθος της σηματιοθήκης, για να μην ακούει τους χτύπους του. Καμιά φορά κατέβαζε το χοντρό μάλινο μοναχικό του σκούφο για να καλύπτονται τα μάτια και τα αυτιά. Όταν άρχισε να διευθύνει το κατάστημα τροφοδοσίας που βρισκόταν έξω από τα τείχη της μονής, βρήκε εκεί μια γωνιά κατάλληλη για την ησυχία. Τη διαρρύθμισε κατάλληλα και εκεί περνούσε τις νύχτες του. Στο ναό πήγαινε για τον όρθρο πριν την έναρξη του οποίου άνοιγαν οι πύλες της μονής. Στο κατάστημα εξαιτίας του ψύχους επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του και υπέφερε πολλοί από ρευματισμούς. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του η ασθένεια τον ανάγκαζε να μένει το χειμώνα στη μονή, στο κελί του, που το θέρμαινε καλά. Το τελευταίο του κελί ήταν στον ίδιο όροφο με το ηγουμενείο. Τη νύχτα συνήθως πήγαινε σε άλλο μικρό κελί που χρησιμοποιούσε ως ξυλαποθήκη. Αυτό βρίσκεται στον ίδιο όροφο στη σειρά με άλλα παρόμοια κελιά, τα οποία με τη μείωση του αριθμού των αδελφών μετατράπηκαν σε ξυλαποθήκες. Ήταν στο απόκεντρο και βαθύ αδιέξοδο διάδρομο με τους πολύ παχείς πέτρινους τοίχους. Στην ερκτή αυτή έβρισκε μεγαλύτερη απομόνωση, απόλυτη σιγή και σκοτάδι.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Για όποιον βλέπει μόνο εξωτερικά, ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του, ως ο συνηθισμένος άνθρωπος. Ζούσε όπως ζουν γενικά οι καλοί μοναχοί. Εκπλήρωνε το διακόνημά του, τηρούσε εγκράτεια σε όλα, κρατούσε τα μοναχικά τυπικά και τις διατάξεις, κοινωνούσε δύο φορές την εβδομάδα και σε καιρό νηστείας τρεις. Η εργασία του στο κατάστημα ήταν απλή και για τις δυνάμεις του εύκολη. Τον απασχολούσε σχετικά λίγο χρόνο, αν και απαιτούσε την παρουσία του στο κατάστημα όλη την ημέρα. Έμεινε μέχρι τέλους ήρεμος και ευπροσίγορος. Καμία εμπαθής παραμόρφωση δεν υπήρχε σε όλη την εσωτερική και εξωτερική μορφή του. Ως αληθινά έμπειρος ασκητής, γνώριζε να μην εκδηλώνεται εξωτερικά. Αλλά σύμφωνα με την εντολή του κυρίου, παρίστατο ενώπιον του πατρός εν το κρυπτό. Έμεινε ως το τέλος μακριά από τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αδιάφορος για τα πράγματα του κόσμου τούτου, έχοντας όμως αδιαλείπτος στα βάθη της καρδιάς του το πυρ της αγάπης του Χριστού. Η χάρη και η δογματική συνείδηση την οποία γεννά. Στις γραφές του μακαρίου γέροντα επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη χάρη. Για την καλύτερη κατανόηση της θεολογικής σημασίας της λέξεως αυτής, εξηγούμε πιο κάτω πώς αντιλαμβάνεται τη χάρη ο Ορθόδοξος μοναχός. Χάρη θεολογικός σημαίνει αγαθή δωρεά του Θεού ή χάρισμα της Θείας Αγαθότητος. Πρόκειται δηλαδή για την άκτιστη υπερκόσμια ενέργεια του Θεού, η οποία ως άκτιστη είναι θεότητα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού Δημιουργού. Η κτιστή αυτή εικόνα του Θεού δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Ουσίας που είναι απολύτως αμέθεκτη. Είναι όμως επιδεκτική μετοχή στην άκτιστη θεότητα με την κοινωνία της χάριτος. Και παρόλο που ο άνθρωπος δεν μετέχει στη Θεία Ουσία, όμως με τη χάρη γίνεται κοινωνός Θεία Ζωής. Η χάρη θεότητα αγιάζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, δηλαδή τον κάνει Θεό. Όταν η θεότητα ευδοκίσει να συνενωθεί με την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του την παρουσία της Θείας Δυνάμεως που το μεταμορφώνει. Τον κάνει θεωδή, όχι μόνο δυνάμει κατ' εικόνα, αλλά και ενεργία καθομοίωση. Η εντολή του Χριστού δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, ηθικός κανόνας, αλλά η ίδια η προβολή της αιώνιας Θείας Ζωής στον κόσμο αυτό. Ο κτιστός άνθρωπος δεν έχει τη ζωή αυτή στην κτιστή ύπαρξή του και γι' αυτό δεν μπορεί να ζει με τις φυσικές του δυνάμεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έχει όμως την ιδιότητα να τίνει προς το αγαθό, προς την αιωνιότητα, προς το Θεό, αλλά η επιδίωξή του αυτή θα παρέμενε απραγματοποίητη αν δεν συνεργούσε η Θεία Χάρη, η οποία είναι άλλωστε και το ζητούμενο. Ο χριστιανός πείθεται από την πείρα ότι η χάρη κατά την ενέργεια και την ιδιότητά της μπορεί να είναι μόνο θείας προελεύσεως. Η πείρα βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν ζητά μόνο ο άνθρωπος το Θεό, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ζητά τον άνθρωπο και μάλιστα σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ο Θεός ζητά τον άνθρωπο πάντοτε και γι' αυτό μόλις ο άνθρωπος εκδηλώσει την έφεσή του προς το αγαθό και την επιθυμία προς την πραγματοποίησή του, η χάρη τον προλαμβάνει. Η επενέργεια όμως της χάριτος δεν υπόκειται στην προαίρεση του ανθρώπου. Η χάρη έρχεται και αφαιρείται μόνο κατά τη θέληση του απαραβίαστου, του απολύτως ελεύθερου Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, θα παραμείνει έξω από την αληθινή ζωή, έξω από το θείο φως, στο εξώτερον σκότος. Αφού το γνωρίσει αυτό με την πείρα του ο Ορθόδοξος μοναχός, ρίχνει όλο το νόημα της ζωής του στην απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα της αποκτήσεως της χάριτος υπήρξε κεντρικό στη ζωή του γέροντα Σιλουανού και εκφραζόταν στην αδιάκοπη έφεσή του για αυτήν, στις συνεχείς ομιλίες του σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεώς της και τον λόγο της άρσεώς της από μας. Βασισμένη στα δεδομένα της ιστορίας της Εκκλησίας και της επικοινωνίας μας με πολλούς ασκητές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πείρα της χάριτος σε όσους αξιώθηκαν μεγάλες επισκέψεις και οράσεις αφομοιώνεται βαθύτερα και αποκτά μορφή πνευματικής γνώσεως μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια ασκήσεως. Αυτή ακριβώς τη γνώση θέλουμε να ορίσουμε ως δογματική συνείδηση. Η ιστορική πείρα της Εκκλησίας, στην οποία περιλαμβάνουμε τους Αγίους Αποστόλους και τους μεγάλους παλιούς και νέους πατέρες, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως χρόνο απαραίτητο για την αφομοίωση της χάριτος το διάστημα 15 ετών και άνω. Έτσι, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς γράφτηκε 15 περίπου χρόνια μετά την εμφάνιση του Κυρίου σε αυτόν στην οδό προς τη Δαμασκό. Σε πολλούς ο χρόνος παρατείνεται σε 20, 25, 30 και ακόμη περισσότερα χρόνια. Οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι Απόστολοι έγραψαν τις μαρτυρίες και επιστολές τους πολλά χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες μας πληροφόρησαν για τις οράσεις και τα βιώματά τους συνήθως κατά το τέλος της ασκητικής τους πορείας. Στη ζωή του γέροντα Σιλουανού βλέπουμε ότι πέρασαν πάνω από 30 χρόνια προτού εκμυστηρευτεί την πείρα του γραπτός με όρημη δογματική συνείδηση. Τόσο μακρόχρονη είναι η πορεία της αφομοιώσεως της χάριτος. Η δογματική εκείνη συνείδηση που έχουμε υπόψη μας είναι καταστάλαγμα μακροχρόνιας πείρας της χάριτος και όχι διανοητικής εργασίας.
Η έκφραση της πείρας των Λόγων των Αγίων δεν έχει χαρακτήρα σχολαστικών κειμένων, αλλά είναι αυτοαποκάλυψη της ψυχής. Ο λόγος για το Θεό και τη ζωή εν αυτό προχωρεί χωρίς επίπονους στοχασμούς. Απλώς γεννιέται ως εκ περισσού στην ψυχή. Η ασκητική δογματική συνείδηση δεν είναι λογική ανάλυση πνευματικών βιωμάτων, πράγμα που είναι γενικά ψυχολογικώς φυσικό. Γιατί η λογική αυτοεξέταση κατά την ώρα της Θείας Επισκέψεως όχι μόνο υποβιβάζει την ένταση της θεωρίας του φωτός, αλλά οδηγεί και στην κατάπαυση της ενεργούμενης θεωρίας. Τότε η απογυμνωμένη από τη χάρη ψυχή βυθίζεται σε κενό και δεν της απομένει παρά απλά μια αφηρημένη γνώση στερημένη από ζωοποιό δύναμη. Ποιο το όφελος να ασχολείσαι με τη φύση της χάριτος χωρίς να έχεις μέσα σου την ενέργειά της? Ποιο το όφελος να μιλάς όμορφα για το θαβόριο φως χωρίς να μένεις υπαρξιακά σε αυτό?

Ποια έννοια μπορεί να έχει η αφηρημένη θεολογία για την Αγία Τριάδα όταν δεν αισθάνεσαι την Άγια δύναμη του Πατρός? Τη γεμάτη πραότητα αγάπη του Υιού, το άκτιστο φως του Αγίου Πνεύματος. Η δογματική συνείδηση με την έννοια της πνευματικής γνώσεως, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση γνήσιας εν το Θεό ζωής, είναι δυνατή μόνο όταν ενοικήσει ο Θεός μέσα μας. Η γνώση αυτή συνήθως παραμένει ενδόμηχη, χωρίς να εξωτερικεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο. Όταν εκχέεται στον άνθρωπο η ευδοκία του Θεού, τότε απουσιάζει από την ψυχή κάθε τάση να εκφράσει την πείρα με λογικές έννοιες και ερμηνείες. Η ψυχή γνωρίζει αληθινά με μια γνώση αναπόδεικτη, αλλά που δεν χρειάζεται αποδείξεις ότι ζει εν το αληθινό Θεό. Και αν υπάρχει ακόμη δύναμη μέσα της, τότε επιθυμεί μεγαλύτερο πλήρωμα. Και αν πάλι η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τις δυνάμεις της, τότε αναπαύεται εν μακαρία εξαντλήσει. Είναι αδύνατο να εκφραστεί σωστά με λόγια η πνευματική εμπειρία. Ο ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να αποδώσει ισοδύναμα τη ζωή του πνεύματος. Ό,τι όμως είναι απερίγραπτο και ακατάληπτο στην τάξη της λογικής σκέψεως, κατανοείται υπαρξιακά. Ο Θεός γνωρίζεται με την πίστη και τη ζωντανή κοινωνία μαζί του. Και όταν ο ανθρώπινος λόγος εισέρχεται με τη σχετικότητα και τη ρευστότητα που προσυδειάζει σε αυτόν, τότε ανοίγεται ευρύ πεδίο για ατελείωτες απορίες και αντιφάσεις. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα επεδίωκε να εκφράσει με λόγια δωρεά που βίωσε άνωθεν. Μάλλον θα τηρούσαν σιγή για το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, αν δεν πρόβαλε μπροστά τους το καθήκον να τη μοιραστούν με τον πλησίον, αν η αγάπη δεν γεννούσε την ελπίδα ότι μερικοί, έστω και μια ψυχή όπως γράφει ο Γέροντας, θα ακούσουν το λόγο και θα αναλάβουν μετάνοια για να σωθούν. Οι βάσεις της δογματικής γνώσεως δίδονται ακέραιες από την πρώτη ήδη πείρα της χάρη τους, και αν η άποψη αυτή της μοναδικής και αδιαίρετης πνευματικής υπάρξεως δεν εμφανίζεται αμέσως καθαρά, αυτό συμβαίνει όχι γιατί το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά γιατί η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακρά εσωτερική διαδικασία. Όποιος βλέπει για πρώτη φορά το άκτιστο θείο φως, όποιος εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο της αιώνιας ύπαρξης, ένεκα του κενού της οράσεως δεν μπορεί να παραβληθεί, να συμβιβαστεί με τον κόσμο των πραγμάτων που μας περιβάλλει. Απορεί και μένει σε μακάρια έκπληξη, σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε. Και αν μιλήσει, θα πει κάτι ανάρμοστο. Αν δεν έχει κλείσει ευαγγελιστού, θα κρύψει βαθιά στην καρδιά τα ανέκφραστα σε ανθρώπινη γλώσσα λόγια που άκουσε. Όσο μεγάλο όμως και αν είναι το πρώτο δώρο της Θείας Χάριτος, αν δεν αφομοιωθεί, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υποστεί όχι μόνο κλονισμό, αλλά και πτώση. Έξοχο παράδειγμα έχουμε στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Επάνω στο Θαβόρ βρίσκεται σε μακάρια απορία. Έπειτα, στον καιρό του πάθους, αρνείται το Χριστό. Όταν όμως πέρασε ο χρόνος, υπενθυμίζει στην επιστολή του τη θαβόρια εποπτεία του ως μαρτυρία για την αλήθεια. Η διάρκεια της αφομοιώσεως της Χάριτος δεν είναι σε όλους η ίδια. Η κανονική πορεία της αφομοιώσεως αυτής είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Η πρώτη πείρα θείας επισκέψεως πλήττει βαθιά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον ελκύει τελείως προς την εσωτερική ζωή, την προσευχή, τον αγώνα κατά των παθών. Είναι περίοδος πλούσια σε καρδιακά αισθήματα και γεμάτη από τόσα ισχυρά βιώματα που προσελκύουν όλο το νου να συμμετάσχει σε αυτά. Η επόμενη περίοδος της άρσεως της Χάριτος βυθίζει τον άνθρωπο σε μεγάλη θλίψη και αμήχανη αναζήτηση των αιτιών της απώλειας και της οδού για την επιστροφή της δωρεάς του Θεού.

Μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια με εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων, που συνοδεύονται συνήθως από ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας, από συνομιλίες με πνευματικούς οδηγούς και άλλους εργάτες της ευσεβίας, ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο κατά των παθών, ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του το φως της γνώσεως των οδών του πνεύματος. Φως που ήρθε μυστικά, άνευ παρατηρήσεως. Αυτή είναι η δογματική συνείδηση, όπως την αποκαλέσαμε η βαθιά ζωή του πνεύματος, και όχι η αφηρημένη γνώση. Ο Θεός δεν είναι φθονερός. Ο Θεός δεν είναι φύλαυτος, ούτε φιλόδοξος. Αυτός ο ίδιος, ταπεινά και υπομονετικά, αναζητά κάθε άνθρωπο σε όλους τους δρόμους του. Γι' αυτό μπορεί καθένας να γνωρίσει σε αυτό ή σε εκείνο το μέτρο τον Θεό, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και έξω από αυτήν, αν και η τέλεια επίγνωση του Θεού χωρίς τον Χριστό ή και έξω από τον Χριστό δεν είναι δυνατή. Έξω από τον Χριστό, καμιά πνευματική ή μυστική πείρα δεν δίνει στον άνθρωπο τη γνώση του Θείου είναι ως της μιας ακατάληπτης απόλυτης αντικειμενικότητας σε τρία ακατάληπτα απόλυτα υποκείμενα, δηλαδή ως τριάδα ομοούσια και αχώριστη. Εν Χριστώ όμως, αυτή η αποκάλυψη, αυτή η γνώση γίνεται φως σε αιώνια ζωής που ξεχύνεται σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις γραφές του Γέροντα Σιλοανού είναι τελείως φανερό ότι ζούσε τον ένα Θεό σε τρία πρόσωπα χωρίς καμία αντίφαση. Στις προσευχές του τα ίδια ονόματα, Πατήρ, Κύριος, Δεσπότης, Βασιλεύς, Κτίστης, Σωτήρ και άλλα, τα αναφέρει άλλοτε ιδιαιτέρως σε κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και άλλοτε στην ενότητα των τριών προσώπων. Κατά την κατηγορηματική μαρτυρία του Γέροντα, η θεότητα του Ιησού Χριστού γνωρίζεται εν πνεύματι Αγίο. Όποιος γνώρισε έτσι τη θεότητα του Χριστού, δηλαδή με πείρα πνευματική, κατανοεί την ασύγχυτη ένωση των δύο φύσεων και των δύο θελημάτων σε αυτόν. Επίσης, εν πνεύματι Αγίο, με πνευματική πείρα γνωρίζονται οι άκτιστοι φύση του Θείου Φωτός και τα άλλα δόγματα της πίστεώς μας. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι η δογματική αυτή συνείδηση που έρχεται από την πείρα της Χάριτος διακρίνεται ποιοτικά από την εξωτερικά όμοιά της δογματική συνείδηση, που είναι αποτέλεσμα της πίστεως εξακοής από την ακαδημαϊκή μόρφωση, από τη φιλοσοφική πεποίθηση, από τις αφηρημένες παραστάσεις. Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις το Θεό, λέει ο Γέροντας. Οι αφηρημένες παραστάσεις μπορεί να αντιστοιχούν στην αληθινή ύπαρξη. Αλλά και σε μια τέτοια ακόμη περίπτωση από έλλειψη θετικής πείρας της Χάριτος, δεν συνιστούν τη γνώση εκείνη του Θεού, η οποία από την ίδια τη φύση της είναι η αιώνια ζωή. Πάντως είναι πολύτιμες γιατί μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην ασφαλή οδό της πνευματικής ζωής. Ο διανοούμενος θεολόγος ίσως πει για τα γραπτά του Γέροντα: «Δεν βρίσκω σε αυτά πλούσια θεολογική σκέψη ούτε δογματική γνώση». Θα μιλήσει έτσι γιατί η πνευματικότητά του ανήκει σε άλλο επίπεδο θρησκευτικής ζωής. Ο ορθολογιστής θεολόγος γνωρίζει πλήθος προβλημάτων και αναζητά λύσεις στους δρόμους της εγκεφαλικής διανοήσεως. Η πραγματική θρησκευτική πείρα μπορεί να μην είναι μεγάλη. Η πείρα του ανήκει κυρίως στη σφαίρα του λογικού και όχι της ζωντανής θεοκοινωνίας. Θεωρεί την επιστημονική πολυμάθεια και τη λογική του πείρα ως πνευματικό πλούτο που τον εκτιμά μάλιστα τόσο πολύ, ώστε κάθε άλλη γνώση και πείρα στα μάτια του έρχεται σε δεύτερη θέση. Για τον γνήσια πνευματικό άνθρωπο που επιδιώκει τη ζωντανή θεοκοινωνία, τον ζώντα Θεό, είναι ολοφάνερη η αφέλεια της στάσεως του ορθολογιστού. Αυτός απορεί και σαν να μην καταλαβαίνει πώς μπορεί ο γνωστικός άνθρωπος να ικανοποιείται με τις εικασίες και τα αφηρημένα οικοδομήματά του. Οι ορθολογιστές, για παράδειγμα, επί αιώνες μάχονται για την επίλυση του προβλήματος της σχέσεως χάριτος και κτιστής ελευθερίας. Λησμονούν, θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει άλλη οδός για την επίλυση των πνευματικών ζητημάτων.

Η οδός της υπαρξιακής γνώσεως, της αμοιβαίας ενέργειας θείας χάριτος και ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτή την οδό ακολούθησε ο γέροντας Ιλουανός. Αυτή είναι γενικώς η οδός της Εκκλησίας, ισχυρή και πλούσια, όχι εξαιτίας της επιστημονικής της πολυμάθειας, αλλά προπαντός για την πραγματική κατοχή των δωρεών της χάριτος. Η Εκκλησία ζει από το Άγιο Πνεύμα, αναπνέει με αυτό και γνωρίζει πώς αυτό ενεργεί. Η αμοιβαία ενέργεια χάριτος και ελευθερίας είναι ατελεύτητα ποικιλόμορφη. Η ποικιλομορφία αυτή οφείλεται από τη μία στο μέτρο, στο βαθμό ή στη δύναμη της χάριτος και από την άλλη στην πνευματική κατάσταση κάθε ανθρώπου χωριστά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας και του Γέροντα, όταν ο Κύριος έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου, όταν το θείο φως αγκαλιάζει τον όλον άνθρωπο, όταν όλος ο άνθρωπος μένει εν το Θεό, τότε κατά κάποιον τρόπο έρεται η ελευθερία του και εμφανίζεται παραδομένη ολοκληρωτικά στον Θεό. Και ο άνθρωπος δεν ενεργεί πια μόνος του, αλλά δέχεται μόνο ότι του δίνει ο Θεός. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ουκ ερωτά ουδέν. Με άλλα λόγια, τότε απορρίπτεται κάθε ερώτημα, κάθε προβληματισμός. Μιλώντας έτσι, δεν σκεπτόμαστε καθόλου να απορρίψουμε την ομιμότητα των επιστημονικών ερευνών ή να αρνηθούμε ότι είναι φυσικά τα ερωτήματα της ψυχής που απορρεί. Όχι. Εμείς μιλούμε για διαφορετικούς δρόμους. Τη στιγμή που ο ένας ικανοποιείται ή απαιτεί απάντηση στο λογικό επίπεδο, ο άλλος την αναζητά στο χώρο της πραγματικής υπάρξεως. Ο ορθολογιστής, για να ικανοποιήσει τα διανοητικά του ενδιαφέροντα, οικοδομεί τα πιο πολύπλοκα θεολογικο-φιλοσοφικά συστήματα. Εκτελεί μια κολοσιαία εργασία με σκοπό, αν όχι να αποδείξει, τουλάχιστον να αναπτύξει διαλεκτικά την κατάσταση των πραγμάτων όπως παρουσιάζεται σε αυτόν. Συχνά αφιερώνει στον σκοπό αυτό όλες του τις δυνάμεις, όλα του τα χαρίσματα, όλη του τη ζωή. Κατά παράδοξο όμως τρόπο, ξεφεύγει από το οπτικό του πεδίο το αβάσιμο μιας τέτοιας αναζήτησης. Είναι άραγε δυνατή στους δρόμους αυτούς η λύση των προβλημάτων της αιώνιας ζωής που αντιμετωπίζουμε? Είναι η αφηρημένη γνώση η πραγματική ζωή που αναζητούμε? Πώς μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να ικανοποιηθεί με μια τέτοια επιφανειακή λύση? Ο Μακάριος Γέροντας αισθάνθηκε από τα νεανικά του ακόμη χρόνια την ανάγκη μιας τελειότερης υπάρξεως. Ζητούσε θερμά την πνοή εκείνη που δίνει μόνη της το πνεύμα μας, την αδιαμφισβήτητη πληροφορία για την αιώνια ζωή, όμοια με την αδιαμφισβήτητη πληροφορία της συνειδήσεώς μας για την επίγεια ύπαρξή μας. Η ιστορία της ανθρώπινης σκέψεως και της πνευματικής πείρας γνωρίζει τη σημαντική στιγμή όταν υπόθηκαν τα λόγια εκείνα. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Άλλος φιλόσοφος της εποχής μας διαφορετικά αντιλήφθηκε τη ζωή. Εγώ θα έλεγα αγαπώ, άρα υπάρχω, γιατί θεωρώ βαθύτερη βάση για την κατανόηση της υπάρξεώς μας την αγάπη. Άλλοι είπαν τρώγω, περπατώ, άρα υπάρχω. Δηλαδή, κάθε ενέργεια και εκδήλωση του εγώ του ανθρώπου αποτελεί ένδειξη της υπάρξεώς του. Όλες αυτές οι εκφράσεις περιέχουν στοιχεία λογικών συλλογισμών στο ερώτημα «Άραγε υπάρχω?» Αλλά και έξω από αυτό το στοχασμό, στη σφαίρα της άμεσης αυτοσυνειδησίας, κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει. Έτσι είναι γνωστές οι πνευματικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος γνωρίζει σίγουρα με άμεση γνώση πως δεν πεθαίνει, πως μετέχει στην αιώνια ζωή. Στις καταστάσεις αυτές, το Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Γέροντας, μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Η αναζήτηση μιας τέτοιας λύσης για τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά μας είναι αληθινά αντάξια του σοφού ανθρώπου. Αυτή ήταν η οδός στην οποία βάδιζε ο Μακάριος Γέροντας, πλούσιος ακριβώς από την πείρα αυτής της Αθανασίας. Λέει ο Γέροντας: «Πνεύμα Άγιο, εσύ μου αποκάλυψες μυστήριο ακατάληπτο. Και αν του έλεγες, φανέρωσε και σε εμάς αυτό το μυστήριο που σου έδωσε να γνωρίσεις το Άγιο Πνεύμα, θα ακολουθούσε απάντηση όχι τέτοια όπως εμείς τα περιμέναμε». Λέει: «Το Άγιο Πνεύμα δίνει αοράτο στη ψυχή τη γνώση. Αυτό μου έδωσε να γνωρίσω τον Κύριο, τον Δημιουργό μου. Μου έδωσε να γνωρίσω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Να το εξηγήσω όμως είναι αδύνατο». Τόσο φτωχό στη διαλεκτική είναι ο Γέροντας. Θα ήταν όμως λάθος να σκεφτεί κανείς πως αυτό είναι αποτέλεσμα ελλείψεως μορφώσεως. Και ο πιο πρικισμένος διανοητικά άνθρωπος θα μείνει το ίδιο άλαλος όταν εγγύσει την ύπαρξη εκείνη για την οποία μιλά ο Γέροντας. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει πλούτο σκέψεων και θεολογικών θεωριών. Ο ανθρώπινος λόγος δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει την κατάσταση εκείνη στην οποία κληθήκαμε και την οποία μας χαρίζει ο Θεός. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος απέφυγε να την περιγράψει με λόγια. Αλλά είπε: «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Και εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν».

0: Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305,
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: Ελθέ και εσκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κλείδος, και σώσουν αγαθέτες ψυχάς ημών.
0: Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θεός, ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και Αγίοι και Θεός των Ναών, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, και λάβος αμαρτίας ημών. Δέστε σου πόρτος εμείς ημών, Άγιοι και ψυχής ασθενείας ημών. Ένε και τέματος σου και ελέησον και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την κοινή και Αγίοι και Θεός των Ναών, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγίας δρυμάς, ήρθε το βασιλεία σου. Για να θέτει λιμάς σου, όσοι να όνοι και πτυγείς των άλλων των ημάτων πίσω, όσοι είναι σήμερα και άπεσε με τα αφλήματα ημών, ως και εμείς αφήνω τους οφειλέτες ημών, ότι εμείς είναι και εσημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον δια του λαού σου, τη ευγλώσσον τη κληρονομία σου, νίκας βασιλεύσει, κατά βαρβάρου δρόμους και σου αφουλάτου για σταυρός πολιτεύμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη ψωθήσιν σου αφροεκουσίως, Λοιπόν, ημώ σου και την πολιτεία του τριμού δόλου Χριστέ ο Θεό, έφαν την άμεσου, του πιστού βασιλεί σε μονίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία να έχει την συν, όπλων ελλήνη σε τον τρόπο, την και έξω στον να μην, προστασία βερά και κατέσχει την πάρη τη αγαθίδα και εσύ, μου πάνε το Θεοδόκε, στρίξον θα δόξω πολιτεία του Σόζεου, εκέλεψε βασιλέμ και χορηγή αυτή σου ανώθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλείο σου, Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Θεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το

0: Του Τριάλλου, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγηση δίνειν ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγηση δίνειν ανθρώπης ευδοκία. Δόξαν υψίστης Θεό και επίγηση δίνειν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύν τις ανηθλίβοντες με, πολύ επανίσθεντε επ' εμέ. Πολύ λέγω στη ψυχή μου, μου και στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτουρ μου, η δόξα μου και ύψον την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξα και επίκουσα έμειξω ως Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθειμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, ο Θεός μου, της επάταξας πάντας, σου εχθρένοντας ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σε ευλογίαν σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ανυπάγησα αν μη και επιστήριξες επί με την χείραν σου. Και έστην ίασης εν της αρκή μου που προσώπου της οργής σου. Που και έστην ειρήνη της οστής μου που προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου επέριδεν την κεφαλή μου ως η φορτή. Βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζησαν και εσάπησαν οι μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, ταλαιπώρεσαι και κατεκάμφθην έως τέλους. Όλη την ημέρα της εκθροπάζουν επορευόμενο ότι εψώε μου επλήστησαν μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρο ριόμην από στην αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στην αγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου τεράχτη και τη λυπέμει, η σκύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστι μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίαν μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και έγκυσαν μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μιλά άλλη σωματιότητας και δουλειότητας. Όλη την ημέρα ναι μελέτησαν, εγώ δε ως οικοφός σου κήκων και ως οι άλλαλους που κανήγαν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επίση Κύριε ελπίσα εις ακούσει Κύριο Θεός μου. Ότι είπαν μη ποτέ πιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλοριθμόνησαν. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έτοιμος και αργιδών με ενώπιον με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου έγω αναγγελώ και με ρημνήσου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δέχτροι μου ζώσει, τέκοι κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύν τις ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά διαγάθων εν διαευαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνην. Ή εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως σε ορθρίζω, εδίψεις εσύ, η ψυχή μου, πως απλώσεις άξουμεν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως το Αγίο όφθυνση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσουν δε λόγω σου πεζουά στη χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και η χείλη γαλιάσεως εν έσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόνους επί της τρομνής μου της όρθης σε μελέτων εισέ. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβω τα δεξιά σου. Αυτοί οι δεις μάδινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθείς ότι εις χειράς τροφέας μερίτες αλλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό επινεθήσεται πας ομνίων εν αυτό ότι εν εφράγεις των μαλαλούν των άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ ότι γεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτε ενωπιόν σε προσευχή μου, κλείνοντο όσο στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κον η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταβαινών των Ισλάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύνοντες εν τάφωνο και μνήστησε έτ και εύθυ εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο μελάκου κατ' οτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέμε επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγα και σε πέμε. Μάκνας του γνωστούς μου επέμου έθεντο με δέλημα εαυτής. παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμενη οφθαλμή μου στένης εν αποπτωχίας, εκεί έκαραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα διεπέτασα προς τας χείρας μου, με τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ιατρία να στήσωση και εξομολογήσοντες, μη ειδήγησετε έτσι το τάφο του έλεος και την αλήθειά σου σε τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καγώ προς σε Κύριε και έκαραξα και το πρωί προσεύχη μου προφθάσισε, να δει Κύριε από τη δημιουργή μου αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώσιμοι εγώ και νικόψε κνότητό με ψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθεν ο οργέ σου, φοβερή μη σου εξεταράξαν με. Εκύκλωσαν με όσοι ειδωρώνει την ημέρα αν περιέσχουν με άμα. Εμάκνε απ' εμού φίλων και πλησίων και του γνωστού μου ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου μέρα σε και έκραξα κινητή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σε προσευχή μου κλεινών το ούσο ει την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σαταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα συνομίας των ιόμενων πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα συνελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώνεται να αγαθεί στην επιθυμία σου να κινηστήσετε όσα η του νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνες ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σαδούς αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και λεημόν ο Κύριος μακρόθυμος και πολύ αλλιώς ο Κιστέλος ορκιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία σημών επίησεν ημίν ουδέ κατά τα σαμαρτία σημών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψος χρόνου από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς σου επέχουσαν ανατολή από δυσμόν εμάκνε να φημώντας ονομία Σιμών, καθώς ο Κύριος πατήριος σου κτήρισε Κύριος, τους φοβουμένους αυτών ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνής το τυχούς εσμέν. Άνθρωπος σε χόρτωσε η μέρη αυτού ως η άντας του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξη και ούχ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κύριου από το αιώνας και έως το αιώνας επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ιησιών της φυλάσσωση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στην εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν ουρανώ ετοιμάσει των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε των Κύριων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού που ακούσε τις φωνείς των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κύριων πάση δύναμης αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον τις προσευχές μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αλήθεια σου εις άκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου ότι ο δικαιωθήσετε ενωπιών σου πάσα ζών. Ότι κατεδίω εξουν ο εχθρός την ψυχήν μου ταπείνωσεν εις γίνει την ζωή μου. Και κάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, είναι μια τεράχτη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτε εν πάση τη έργη σου. Εν ποίημα των χειρών σε μελέτων, διεπέτασε προ τη τρασχήρα μου, ψυχή μου ω για να υδρώσει. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και μειωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του ελαιό σου, ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε, όδον εν υπορεύσιμο ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατεύχον, διδαξών με το ποιητό θέλημά σου, Οδυσσή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το άγαθον οδηγησμέν, γη ευθιένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγησμένη γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόντων.

0: των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστού είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχνάντη υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

στο ζώο δότη Χριστό και προσέρουν τη χλίδη νεφρών ως έλλειπες. Ο ούθεν εν μέσον των αγών, ως απόλυντος αμνός εξέλαμψε σε φροσύνη και του βελίαρτα κέντρα την πολύ.

των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των μοδών αυτού ότι Άγιος εστί ο Δεσπόζων των ασωμάτων δυναμεών και γινώσκων της ψυχής μου των ράθυμων το σταυρό.

0: αναναστηθείος υπασόκος ηβό χέρουσα δόξαση.
1: Ελέησον μου ο Θεός κατά το μεγαλό σου, δεν κατοπλώστον τη μόνη σου εξάρνου στο όνομά μου. Επιπλέον πλήνουμε από τις ομοίες και από τις αμαρτίες μου καθαριζόν με. Ό,τι δυναμή μου έγινε όσκο και αμαρτήμα να πλώνουμε στη διαπαντός. Σημώνω αίματο του πολιτών να πλώνουν σε ποιείς όπως αν αντιπιώθεις εν τη λόγη σου και νικείς νοκίνες θέση γουγάρ, εν ομοίης εν λύθη αμαρτήσει και σε μη μήτρη μου. Η του γάρα λίθινε γάψα στα άλλα και τα κρυφιά της σοφίας αδηλωσάσμη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πνίζ με και περιχιώνα λευκά ανθίσω με. Ακουτίζ με αγαλίωση και προσύνε αγαλιά ως τελος τέτοι ταπνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σε από τα αμαρτιών μου και πάσω στα νομίες μου εξάρρυψαν καρδιά καθαρά να τίσω να μείνει ο Θεός και πνεύμα έπθεσε και ενός εν συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από την προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιο με την ελίξατε μου. Απόδοσ' με την αγαλία στους σωτηρίους σου και πνεύμα τη λιμόνη υποστηρίξον με. Διδάξω αν όμως θα σωτώ σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψω σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανακρίτων είναι σύνσου ότι η θέλησσα στη σένα το κάνω λουκ αυτοματό και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στην τετριμένων καρδίαν στην τετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου κοξιδενώσει. Αγάθνων και εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τα τη Χερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη σαν αφράν και λογαυτόματα τότε αν ίσω είναι από τη Σιαστηριών σου Μόσχο. Το εκτινάξαν τη Θεό, το φαρό εν θαλάσσια ηθρά, επινίκην ο δίνα άσομεν ότι δόξαστε. Δόξα σε ο Θεό, ημα δόξα σε. Χριστό υψούμενο σταυρό, προ εαυτόν πάντα ήλκη ευρωτού και κατέραξε νεχθρον άπαντα στον καταράσσοντα. Δόξα σε ο Θεό, ημα δόξα σε. Περίθρον ζωή μη Ιησού εκ ζωή φόρου επίγασα πλευρά. Και νέκρουσα σε αυτόν δέσποτα νεκρός γενόμενος. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβέψατε περιμόν, η κετρίαν του Χριστού υπερημών οι αθλοφόροι, εκτενή προσενέγκατε φρικτής άπαντας δριστή νεκρίσεως. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβέψατε περιμόν, σοβαρευόμενων εχθρών ταπεινωθέντες εμείς δια Χριστών, κατεπτώσατε σοφοί μάρτυρες τη Θεία Χάριτη, υπεραγία και σώσον ημάς. Το ανατήλαντα εξού υπερβολίας πλαχνίας εν σταυρό καθορός αθρήν οδείς δέσποινα, τούτον δοξάζουσα. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, ο τρισαγίες εν φωνές υμνούμενος υπό φρικτών στρατιών και συνοδά δείξας τους βλωτούς δοξάζυνσε και νυν αυτός την βλάσφη μόν ανατρέπων προσθήκην του τρισαγίου εξαίσιον έρθου του παιδός αρπαγήν και φωνήν. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, συ των Θεών από ψυχής επόθησας και εμνηστεύτης αυτό κοσμικών μνηστήρα και σαρκός ευπάθιαν και πλούτων των επίκυρων και τρυφήν και την δόξαν καταλυπούσα πανέφημε και ασκητικών βίων ζήσασα. Αγία του Θεού πρέσβευε περ ημών, εφορωτά τη γη καθά περπέφυνας, εκατοστεύοντα καρπών αποδούσα εφροσύνη πάνσαμνε και γάρεν την καρδία σου δεξά.

0: Άγιον Υποθήμος, την Συμβουλή τη Σωτήριων, ενεγγύν εις έργων εσπούδασας. Υπεραγίαστο και σώσον ημάς, ρίσες οι θείων προφητών επόμενοι, καθομολόγησαν τον του Θεού λόγων σάρκα προσλαβόμενων, οι θεοφόροι μάρτυρες εξ αχράντου Παρθένου, ειν Θεοτόκον δοξάζομεν άσμαση, αΐ μακαρίζοντες. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, ύμνης Θεοπρεπές συνυμνούντα σήμερον, την Αγίαν σου μνήμην και όντως αξιέπαινον φωτί με κατάβγασον, των ευχών σου πάνσε με ευθροσύνης Θείας επώνυμε. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, μόνον τον το Θείον κάλος Χριστού ποθήσασα και τεστού του θελεχθήσα αήλης ωραιότηση, το κάλος του σώματος ευδελίξω ένδοξε θεωρίες Θείες σχολάζουσα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νύμφι οραϊσμένη των αιρετών καλονές, εμνηστεύσω τον όντως ωραίων κάλλη Χριστών, λυπούσα των πρόσχερων, ευφροσύνη μνήστορα και του βίου πάσαν τερνότητα. Την ενδιαία ήγησον ασθενών να μην, όλος επιθυμία και γλυκασμός και ζωή, ο εξού ανατήρας υπερβολή Χριστότητος παρθέν επανάμουμε, ον δυσό πισώσε με τον απαύτο σε μακαρίζοντα. Εστερεότητη πίστη Χριστού η Εκκλησία και γάρα παύτος εν ύμνης βοά μελωδούσα, Άγιος η Κύριε και σε εμεί το πνεύμα μου. Δόξα σου ο Θεός μου, δόξα σοι, που απαθείς κατ' ουσίαν πως πάθος υπέστης, ότιν ζωή μη εμπνέων πως θύσκησεν ξύλο μέγα σου το έλεος και η μακροθυμία σου. Δόξα σου ο Θεός μου, δόξα σοι, σταυρό ληστών μέσων λόγια δίκως ανυψώθης και δικαίωσας πίστη των σε επεγνωκώτα, κτίστην πάση κτίσεως εθελουσίως πάσχοντα. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, ξέσει σαρκός καρτερούντες χειρών τε αφαιρέσεις και των ποδών και απαντίων μελών αθλοφόροι, δόξες επετύχετε υπερημών πρεσβεύοντες. Άγιοι μάρτυρες του Χριστού πρεσβεύσατε περιμόν, υπερβολή των βασάνων εν Θεός λαμπρινθέντες, την υπερβάλλουσαν δόξαν σοφήνιν κληρούστε, πάντοτε πρεσβεύοντες σωθήνετας ψυχάς ημών. Υπεραγίαστο και σώσον ημάς, λύσιν ημίν οφλημάτων αγνή παρθένε δίδου, τες μητρικές σου πρεσβείες ή το σταυρόν παγέντα άνθρωπον γενόμενων Θεών λόγων και ίσασα. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, από σοφών και συνετών μου αποκρύψας τα βάθη μυστηρίων σου και αποκαλύψας νηπί εις ταύτα θαυμαστός, νηπί ο εκαλύπτης νυν αρθέντι εν εφέλες, μέλος σαφώς το Τρισάγιον. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, της εμπαθίας δυσιδή χιτώνα εκδυσαμένη, εν σοφία την στολήν εν εδίσου απαθίας εν Χριστώ μέσων αδρών απίστραψας, ασκητικός βιούσα και σκεπτωμένη τη χάρητη. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, της εγκρατείας χαλινότας ακαθέκους ωρέξης, της σαρκός αναχαιτίζουσα μήτερ προς των δρόμων των καλών, της ιεράς ασκήσεως την σύνη καρδίαν είχες ευθυπορούσαν απρόσκοπτα. Υπεραγίαστε και σώσον ημάς, απειρογάμος του Θεού των λόγων, ο Θεωτό και απεγέννησας, εξού σαρκοθέντα, όν οι μάρτυρες Θεών Ανδρείος ομολόγησαν, ως στρατιώτε τούτου στεφανείτε γενόμενοι. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, μεγάλος εγκαρτερίσασα, αγωνίσμαση του εχθρού καθήλες τα μηχανήματα, έτρεψας δαιμόνων προσβολάς, αγγέλης ομοιώθης αθανασίαν μελετήσασα, μήτερεν θνητό σου το σώματι. Αγία του Θεού πρέσβευε περιμόν, εφραίνη των μοναστών καρδίας ο βίος σου, στηριγμός υπάρχων και παιδαγώγησης, προς σωτηριώτης εντολάς προς τρίβους αφαρσίας, προς της αγάπης του ακρότατων όρων ευφροσύνη του κτίσαντος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, λαμπρίνητα των πιστών εν Θεώ συστήματα, η λαμπρά σου μνήμη και αξιέπαινος θέλγη, των οσίων τους χορούς αγγέλους επεφραίνει, μεθόν αυλίζει ως περάντελος, όν περ και των βίων εζήλωσας. Και νυν και αήγης τους αιώνας των όνων αμήν, παθών με το χαλεπών χυμάζει κλειδόνιον, πονηρών πνευμάτων βυθό συνέχιμε, ή της αμαρτίας καταιγής δονήμου την καρδία, Θεοκήτως σήμε στήριξον τον ειλικρινός σε δοξάζοντα.
1: Ω πήξασε πουθένος την γην την προστάξη σου και μετεώρησες ασχέτως βήθους ανεπικίνας άνευτον Χριστέ πέτρων των εντολών σου, την εκκλησίαν σου στερέωσον μόνε αγαθέ και φιλάνθρωπε.
2: Και τι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
2: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
3: Συ Κύριε.
2: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπομεν.

όσα Χριστέ ημιτήσουν, εκουσίωσε μέσω ληστών κρεμάμενων, κοπτωμένη μητρικός τας πλαχνά έλεγε, αναμάρτητε ιε, ως αδίκως εν σταυρό, ως περκακούργος επάγης,

0: Και τέτοιεν ειρήνη του Κυρίου δεήθωμεν.
1: Κυρία ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη.
1: Κυρία ελέησον.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συγάνει ο Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και συνήν δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, της άνω ζωής τυχήν επιποθήσασα την κάτω τρυφήν σπουδαίος καταλέλυπας και σε αυτήν ανέμειξας αναμέσων ανδρών Παναίδημε, δια Χριστόν γάρ των ημφίων σου μνηστήρος προσκέρου κατεφρόνησας.
2: Μνηστήρος προσκέρου κατεφρόνησας.
1: Εν ευθροσύνη και θυμηδία τας ψυχάς εφρανθέντες αναστόμεν σπουδή, ακούσε λόγων παράδοξων υπερβαίνει γαρένιαν πάσαν το διήγημα τούτο και καταπλήτη ότι γινή εν μέσω ανδρών καταμένουσα, ενίκησε τον Βελίαρ και το πύρ κατεπάτησε των ειδονών και ούκ εφλέχθη το σύνολον, τον Χριστόν γαρποθούσα η άσπυλος, μνηστήρος προς καίρου κατεφρόνησε.
2: Μνηστήρος προς καίρου κατεφρόνησε.
1: Τη 25η του αυτού μηνός μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Το θύλι κρύπτης ανδρικός Εφροσύνη και κρυπτά τον βλέποντα δεσπότην βλέπεις, η κάδο Εφροσύνη κατά πέμπτη πότιμον υπέστη. Μίσας ο Παφνούτιος εν το σαρκείο το πνεύμα τη ζει και θεωρεί φως μέγα. Τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παφνουτίου, σταυρούσι Παφνούτιον η κόσμου φίλη, το παντή κόσμο και πριν εσταυρωμένον. Τη αυτή μέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού, εν είτε λίτε η εν το αέρι αρπαγή του παιδός. Αρθείς άνω πες το τρισήμνητον μέλος, καθώς νόες ψάλουσιν αγγέλη κάτω. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου. Πατήρ ο Παύλος μαρτυρήσιν της τέκνης, μεθόν σε αυτήν Τάτα, Τάτης, Εφρόνος. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες, ο Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Εν δόξου δεσποίνησιμον Θεοτόκια η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συτήρια.
0: Ότι σε εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και σε την δόξαν αναπέμπουσιν,

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψής της Θεό και πηγής, ειρήνα θόψε ευδοκία, υμνούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμεν σοι, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε πουράνηθε, Πάτρε Πατοκράτορ, Κύριε μονογενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου, ο λόγος δεξιά τη δέση ημών καθηγούσιν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεό Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ελέησον τον ημάς τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, έγινε τη σημερινή γενιά τη γενιά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, Υιεία σε ψυχή μου τι μαρτώνσει. Κύριε, προς εγκατεύθυνον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Ότι παρασυντική ζωή, έλει το ποτήσω ψώματα φως. Παράδειγμα το έλεο, όσο ψυγνώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη. Αν αμαρτή τη φυλαχθεί είναι ημά. Ευλογητό, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων των ομάδων σου τη ζώνα. Αμήν. Γέννητο και το έλεο σε φημά. Καθάπερ, ελπίσαμε να επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησόν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους υπηρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: σου.
1: Ασκεφαλάσιμον το Κύριο πλήνουμε. Τον χαρίστην το ειρήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

0: αυτόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα σου ύψιστε. Του αναγγέλην το πρωί το ελαιό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κυρινική Αή και στους Ωνας Πνεών, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστε τες αμαρτίες ημών, δέστε τες εσωχώρες τες νομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ηγεύτες ασθενίας ημών. Έλεγε και εν τρωματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την Κυρινική Αή και στους Ωνας Πνεών, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας, το όνομά σου, έρχεται η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το όνομά σου ως εν άλλο και επί της γης, τον άλλον ημών των επιούσεων δώσει μεν σήμερα. Και άφησε μην τα αφρήματα ημών ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενάγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεήθον με. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σον το κράτος

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Σεπτήν σου εικόνα πόρτα ή τη αδεσπινά, η διαθάλαση σε πέστη. Θαυμαστό σε την ποινή σου. Τιμωμένο Αγία μα έπτων και σκηνώμα τη δόξη σου πιστό. Εξαρτή γάρα να βλύζει τα δωρεά τη πόθο εγώσιση. Δόξα τη θαυμασή σου, Άγνη, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την.

πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναμνήσει γαρία άσης παντοδα πας, εις ευλάβος καυγάζουσι, δόξα τω σε δόξα σ' αντί Χριστό, δόξα τω σε θαυμαστός αντί Χριστό.

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε,

Είμαστε βοησένα Θεόν, Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών δε πάντων και αοράτων, και εισένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομόουσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επικοντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου γέστε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών,

0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν εν της ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

0: Ορθή μεταλαβώντες των Θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων, επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη
1: Την
0: ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Ευλογώντουσε, ευλογούντασε, Κύριε, και αγιάζουνσε, επισυπεπιθώντας σώσον των λαών Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον Σου αγαπώντας την ευπέπεια του οίκου Σου, Σύ αυτούς αντιδόξασον θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς Τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο Σου δώρησε, τες Εκκλησίες Σου τις ιερεύσεις άρχουσιν μόνο στρατό και παντή το λαό Σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή. Και πάν δόρημα τέλειον άνοφεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

0: και αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράνου και Παναμώμου Αγίας, αυτού Μητρός,

Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων της Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου και την Θείαν Κύραν Μυσταγωγίαν επετελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Εφροσύνης και Παφνουτίου του Πατρός αυτής, του εν Αγίης Πατρός ημών Θεοφίλου Αρχιεπισκόπου Εφέσου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Παφνουτίου, του Αναχωρητού και των Συναυτό Ευσεβίου Διονυσίου Καλλιμάχου Ευστοργίου Ερμιώνη Στεφανίδος και των Συναυτής, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Παύλου Τάτης και των Τέκνων Αυτών, Σαβινιάνου Μαξίμου Ρούφου και Ευγενίου και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών Σεργίου του Ράντονες,

0: die Erfolg Agios Patrón y Monte Jesús Cristo de Feos, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Η Αγία Τριάς διαφύλαξε πάντας ημάς. Καλή σας ημέρα.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
4: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός Εφροσύνης, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Η Οσία Εφροσύνη έζησε στην Αλεξάνδρεια κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού, 408-450. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν από τους πλουσιότερους άνδρες της πόλεως και η Εφροσύνη το μόνο παιδί που άφησε σε αυτόν μετά τον πρόωρο θάνατό της η γυναίκα του. Μεγαλωμένη με ευσέβεια και φόβο Θεού, η Εφροσύνη ποθούσε να αφιερωθεί στο Δεσπότη Χριστό. Αλλά όταν έγινε 18 ετών, ο Παφνούτιος, αν και εγνώριζε τη φιλόθεογνώμη της, την εμνίστευσε με ευγενή και πλούσιο άρχοντα. Λίγον καιρό πριν από τους γάμους, ο Παφνούτιος επισκέφθηκε κατά τη συνήθειά του κάποιο ανδρικό μοναστήρι της περιοχής. Η Εφροσύνη, βρίσκοντας ευνοϊκή την περίσταση, κούρευσε τα μαλλιά της και ντυμένη ανδρικά παρουσιάστηκε στη μονή ως ευνούχος του βασιλέως Θεοδοσίου με το όνομα Σμάραγδος την ημέρα που αναχωρούσε από εκεί ο πατέρας της. Ο ηγούμενος τη δέχθηκε στη συνοδεία του και την έθεσε υπό την καθοδήγηση του σοφού και εναρέτου γέροντος Αγαπίου, στον οποίον η Εφροσύνη υποτασσόταν με πολλή προθυμία και ταπείνωση. Φλεγόμενη από αγάπη για τον Χριστό, παραδόθηκε αμέσως με τόσο ζήλο στους ασκητικούς αγώνες, ώστε σύντομα έγινε αγνώριστη. Το αποσκελετωμένο πρόσωπο και το κατεξηραμένο σώμα της δεν άφηναν πια καμιά υποψία ότι ανήκαν σε πρώην απαλή και ωραιοτάτη κόρη. Ζώντας σε ανδρικό μοναστήρι, η νεαρή Παρθένος με τη συνεχή της εγρήγορση και τους καθημερινούς της αγώνες, όχι μόνο απέκρουε τις επιθέσεις του διαβόλου και υπερπηδούσε τις παγίδες του, αλλά κατενίκησε παντελώς τη γυναικεία της φύση. Αφού λοιπόν ο Μισόκαλος δεν μπορούσε να χαυνώσει την ένταση της δικής της ασκήσεως, έριξε σε πειρασμό τους μοναχούς, προκαλώντας σκάνδαλα από τη φυσική της χάρη που οι ασκητικοί αγώνες δεν μπόρεσαν να αφανίσουν. Εξαιτίας αυτού, ο ηγούμενος την πρόσταξε να ησυχάζει σε απομονωμένο κελί, όπου μόνον ο Αγάπιος είχε την ευλογία να την επισκέπτεται για να της κομίζει τα αναγκαία. Απειλαγμένη από ενοχλήσεις και περισπασμούς, η Εφροσύνη με όλη την ψυχή τεταμένη προς τον Θεόν, καθημέραν αναβάσισεν την καρδία αυτής διέθετο, προσθέτοντας νηστεία στις νηστείες, αγρυπνία στις αγρυπνίες και άσκηση στις ασκήσεις. Λάμποντας με τη ζωή της σαν πολύτιμος λίθος στη μονή, ύστερα από 38 χρόνια ασθένησε. Ο Παφνούτιος, ο οποίος αφότου την έχαζε συχνά κατέφευγε για παρηγοριά σε αυτό το μοναστήρι, έτυχε και τότε από θεία πρόνοια να βρίσκεται εκεί. Προγνωρίζοντας η Εφροσύνη την εκδημία της από τα γήινα, τον κάλεσε την τελευταία της ώρα στο κελί και του είπε: «Μη λυπάσαι πλέον, πάτερ, και μην αναζητείς το παιδί σου, διότι εγώ είμαι». Και ευθύς παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έκπληκτος ο Παφνούτιος από την απροσδόκητη ανέβρεση έπεσε στη γη άφωνος ως νεκρός. Όταν συνήλθε κατέβρεχε το Άγιο Λείψανο με τα δάκρυά του, μακαρίζοντας τη θυγατέρα του που απολάμβανε ήδη την ατελεύτητη μακαριότητα του Παραδείσου. Και ενώ η φύση τον ανάγκαζε να θρηνεί, η ελπίδα μετέτρεπε την θλίψη του σε χαρά και τα δάκρυά του σε εφροσύνη. Μετά τον ενταφιασμό παρέμεινε στη μονή. Από τον πόθο του να συναγάλλεται αιωνίως μαζί με τη θυγατέρα του, ακολούθησε τα ίχνη της. Έγινε μοναχός και έζησε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του ως ασκητής στο κελί της Εφροσύνης, κατακλεινόμενος στην ψάθα της. Μετά από 10 χρόνια θεαρές του βίου, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στο μνήμα της θυγατέρας του. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Παφνουτίου του Αναχωρητού εν Σταυρό Τελειοθέντος και των συναυτό 546 συναθλητών, διαφόρης βασάνης Τελειοθέντων. Ο Όσιος Παφνούτιος ασκήτευσε τον πλήστο χρόνο της ζωής του στο χωριό Τέντυρα του Νείλου στην Άνω Αίγυπτο. Κατά το διωγμό που ξέσπασε επί Διοκλητιανού, ο εξουσιαστής της Αιγύπτου Αριανός έστειλε στρατιώτες να τον συλλάβουν, επειδή με τους λόγους και τη ζωή του ήλκυε στο χριστιανισμό τους ιδωλολάτρες της περιοχής. Την ώρα που ο Παφνούτιος προσευχόταν στο όρος, άγγελος Κυρίου του εμφανίστηκε και του είπε πως είχε φτάσει πλέον ο καιρός να στεγάσει δια του μαρτυρίου το οικοδόμημα των αρετών που από την νεότητά του έκτιζε. Τον προέτρεψε δε να ενδυθεί την ιερατική στολή με την οποία ανέφερε στο Θεό την ανέμακτη θυσία και να ετοιμαστεί να προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία ζώσα στον Κύριο. Ο Όσιος, προτού ακόμη τον αναζητήσουν οι στρατιώτες, παρουσιάστηκε μόνος του στον Αριανό και του δήλωσε πως είναι ο καταζητούμενος χριστιανός Παφνούτιος.
Έκπληκτος ο Αριανός πρόσταξε να τον δέσουν με βαριές αλυσίδες και του είπε: «Τι τρέλα σε κατέλαβε και δεν θυσιάζεις τους θεούς, αλλά προτιμάς το θάνατο?» «Για μας τους χριστιανούς», απήντησε ο Παφνούτιος, «τέτοιος θάνατος δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή αιώνιος». Τότε με διαταγή του εξουσιαστού τον κρέμασαν και ξέσχιζαν τις άρκες του, ώσπου χύθηκαν τα εντόστια του στη γη. Έπειτα τον έριξαν στη φυλακή. Τη νύχτα, καθώς προσευχόταν υπέρ της σωτηρίας της πόλεως, από την πύρινη προσευχή του, όλο το δεσμοτήριο καταβγαζόταν και έμοιαζε σαν να φλέγεται από πυρκαγιά. Όταν οι δεσμοφύλακες εισήλθαν στο κελί του, τον βρήκαν με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό να λάμπουν σαν δύο αναμένοι πυρσί, άρρηρη δε ευωδία εξερχόταν από το θαυματουργικά θεραπευμένο σώμα του. Κυριευμένοι από θάμβος, οι δεσμοφύλακες και 40 βουλευτές, συγκρατούμενοι του Παφνουτίου, επίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν όλοι μαρτυρικό θάνατο. Όσον καιρό ο Όσιος έμεινε στη φυλακή, τη μέ νύχτα προσευχόταν, την δε ημέρα εξερχόταν αθέατος και περιφερόμενος ανά την πόλη, όσους έβρισκε έτοιμος να δεχθούν την πίστη του Χριστού, τους κατηχούσε, τους ενέπνεε τον πόθο του μαρτυρίου και τους οδηγούσε στον Αριανό για να λάβουν τον στέφανο της αθλήσεως. Αυτός δε γινόταν άφαντος μπροστά στα μάτια του Αριανού, που σαν άγριος λύκος κάθε φορά προσπαθούσε να τον συλλάβει. Κατά την τελευταία του περιοδία ο Όσιος αλίευσε από τις όχθες του ποταμού Νείλου στην πίστη του Χριστού μια παρέα 80 ψαράδων. Επειδή είχε έλθει η ώρα και του δικού του μαρτυρίου, όταν τους οδήγησε στον Αριανό στάθηκε και αυτός και τον συνέλαβαν. Και οι μεν ψαράδες έλαβαν όλοι τον διαξήφους θάνατο, ο δε Παφνούτιος δέθηκε σε πριονωτό τροχό και το σώμα του διαμελίστηκε στα τέσσερα. Ο Κύριος όμως τον ανέστησε και ο Όσιος παρουσιάστηκε στον εξουσιαστή και τον ονείδησε για την ασέβειά του. Ο πρεπόσιτος Ευσέβιος και οι 400 στρατιώτες του, όταν είδαν μπροστά τους τον Άγιο Αναστημένο και η γη, επίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν τον διαπηρός θάνατο. Ο Παφνούτιος εστάλει στο Διοκλητιανό, ο οποίος διέταξε να τον σταυρώσουν, αναδεικνύοντας έτσι τον Άγιο γνήσιο μαθητή του Σωτήρος και μιμητή του πάθος του. Τον σταύρωσαν σε ξερή φοινικιά, η οποία ευθύς αναβλάστησε 12 κλάδους γεμάτους καρπούς. Όλοι όσοι προσήλθαν στην πίστη του Χριστού, μέσω του Αγίου Παφνουτίου, έλαβαν τον στέφανο του μαρτυρίου, και αυτοί ήταν 546.

Ανάμνηση του εν Κωνσταντινούπολη μεγάλου σεισμού και του θαύματος του Τρισαγίου Ύμνου. Κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού 408-450, ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός θέλησε να πληροφορήσει τους χριστιανούς ότι πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι για τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως, όταν οι ουρανοί και η γη αλλαγίσονται, οι νεκροί θα αναστηθούν και πάντες θα παρουσιαστούν για να κριθούν σύμφωνα με την ορθότητα της πίστεώς τους και την καθαρότητα της ζωής τους. Παρεχώρησε λοιπόν να γίνει φοβερός σεισμός που διήρκησε επί 4 μήνες και έπληξε όλη σχεδόν την αυτοκρατορία μέχρι την Αλεξάνδρεια. Στην Κωνσταντινούπολη οι κάτοικοι, κυριευμένοι από υπερβολικό φόβο εξαιτίας των συνεχών καταρρεύσεων των οικοδομών, εγκατέλειψαν την πόλη και διέτριβαν έξω από το τείχη στον κάμπο του Ευδόμου. Εκεί, μαζί με τον βασιλέα και τον πατριάρχη Άγιο Πρόκλο, λιτάνευαν ανυπόδητοι, αναπέμποντας οικετήριες δεήσεις προς το Θεό για την απαλλαγή των δεινών. Όταν ο σεισμός ενετάθη, ένα παιδί μέσα από το πλήθος αρπάχθηκε έξαφνα στον αέρα κατά την 3η ώρα της ημέρας και ανυψωνόταν στους ουρανούς ώσπου εξαφανίστηκε. Έντρομος ο λαός αναφωνούσε του κύριε Ελέησον. Αφού το παιδί επανήλθε στη γη, διηγήθηκε ότι βρέθηκε ανάμεσα στους χορούς των αγγέλων που έψαλαν τον ύμνο «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος Ελέησον ημάς», και ότι η Θεία Φωνή το πρόσταξε να αναγγείλει στον Πατριάρχη με αυτόν τον ύμνο να δέεται ο λαός προς τον Θεό χωρίς την προσθήκη άλλων λέξεων. Ο Πατριάρχης έδωσε αμέσως εντολή στο πλήθος να ψάλει το ιερό αυτό μελόδημα, το οποίο συνέδεε τον ύμνο των Σεραφείμ «Άγιος, Άγιος, Άγιος», που οραματίστηκε ο προφήτης Ισαΐας με την ομολογία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μετά τους λόγους του παιδιού, ο σεισμός έπαυσε και αυτό παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Έκτοτε, με πρωτοβουλία της Αυγούστας Πουλχερίας, ο Άγιος Πρόκλος θέσπισε να ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος κατά τη Θεία Λειτουργία. Λίγα χρόνια αργότερα, ο μονοφυσίτης επίσκοπος Αντιοχίας Πέτρος ο Γναφεύς, για να διασπείρει την θεοπασχητική έρηδα, πρόσθεσε στον Τρισάγιο Ύμνο την φράση «Ο Σταυρωθείς δι' ημάς». Οι Ορθόδοξοι, ανακαλώντας τη μνήμη τους τη διήγηση του αρπαγέντος παιδιού και την θεία παραγγελία να μην προσθέσουν άλλες λέξεις στον Αγγελικό Ύμνο, διεξήγαγαν πείσμονα αγώνα προκειμένου να διατηρηθεί στο Τρισάγιο η τριαδολογική του αναφορά και όχι η χριστολογική. Έτσι, χάρη στη μαρτυρία της ουρανίας αποκαλύψεως, διασώθηκε η Ορθόδοξος πίστης. Ο τόπος στον οποίο έγινε η ύψωση του παιδιού ονομάστηκε από τότε Ύψωμα Θείων. Σήμερα είναι γνωστός με την παραφθορά Ύψωμάθια ή Ψωμαθιά. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου, των εν Δαμασκό μαρτυρισάντων. Μνήμη του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, του Θαυματουργού. Ο Όσιος Σέργιος ήταν ο δεύτερος από τους 3 ιούς ευσεβών βογιάρων του Κυρίλου και της Μαρίας, οι οποίοι διακρίνονται για τον πλούτο και την ισχύ τους στην ηγεμονία του Ροστόφ. Λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση του Αγίου, ο Θεός με σημείο προεμήνησε την μελλοντική δόξα του δούλου του. Μια Κυριακή φώναξε δυνατά 3 φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Γεννήθηκε το 1314 και οι γονείς του στο βάπτισμα τον ονόμασαν ο Βαρθολομαίο. Το σκεύος αυτό της Αγίας Τριάδος, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές και όταν η μητέρα του κρεοφαγούσε, δεν θύλαζε το μητρικό γάλα. Σε ηλικία 7 ετών, ο Βαρθολομαίος εστάλει από τους γονείς του να μάθει γράμματα. Παρόλοι όμως, την επιμέλειά του δεν προόδευε και με πολλά δάκρυα ζητούσε την θεία βοήθεια. Του συνέβη τότε κάτι παρόμοιο με τον Σαούλ. Μία ημέρα ο πατέρας του τον έστειλε να βρει τα χαμένα του άλογα και ο Βαρθολομαίος συνάντησε έναν ιερομόναχο που προσευχόταν κάτω από μία βελανιδιά. Με απλότητα του είπε την δυσκολία του και ο γέροντας τον ευλόγησε και του έδωσε να φάει ένα κομμάτι πρόσφορο ως σημείο της χάριτος του Θεού για την κατανόηση των γραμμάτων. Του προφήτευσε δε ότι θα γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος και θα οδηγήσει πολλούς στην κατανόηση του Θείου Θελήματος. Μετά το περιστατικό αυτό άνοιξαν οι οφθαλμοί του νου του και ο Βαρθολομαίος με ζήλο παρακολουθούσε τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και μελετούσε την Αγία Γραφή. Νωρίς άρχισε και αυστηρή νηστεία. Τον καιρό εκείνο, λόγω της καταλήψεως του Ροστόφ από το μεγάλο ηγεμόνα της Μόσχας Ιωάννη Καλιτά, ο πατέρας του επτώχευσε και γύρω στο 1330 αναγκάστηκε να μετοικήσει με την οικογένειά του στο Ραντονέζ.
Ο Βαρθολομαίος παρέμεινε κοντά στους ηλικιωμένους γονείς του έως ότου έγιναν μοναχοί και αναπαύθηκαν στη μονή της Θεοτόκου στο Χότκοφ. Αποδεσμευμένος τότε από κάθε φροντίδα, σαν διψασμένο ελάφι, αναζητούσε με τη βοήθεια του αδελφού του Στεφάνου, ο οποίος μετά τον ευνίδιο θάνατο της γυναίκας του είχε γίνει μοναχός, τόπον κατάλληλον για ησυχαστική ζωή. Μετά από πολλές έρευνες βρήκε κάποιο ξέφωτο στην καρδιά Παρθένου δάσους, 10 χιλιόμετρα μακριά από το Ραντονέζ. Με κορμούς δένδρων έφτιαξαν μια καλύβα και μια μικρή εκκλησία, την οποία αφιέρωσαν στην Αγία Τριάδα. Ο Στέφανος όμως δεν άντεχε στις στερήσεις της ερήμου και σύντομα ανεχώρησε για τη μονή των Θεοφανίων στη Μόσχα. Μένοντας ολομόναχος δεν αποθαρρύνθηκε. Το 1337 σε ηλικία 23 ετών έλαβε από τον ηγούμενο Μητροφάνη το μοναχικό σχήμα και ονομάστηκε Σέργιους. Την περίοδο αυτή μόνον ο Θεός γνωρίζει τους αγώνες και τις δοκιμασίες του από τις επιθέσεις των δαιμόνων μέσα στην άγρια μοναξιά του δάσους που την διέσχιζαν τα ουρολιαχτά των λύκων και των αρκούδων. Ύστερα από 2 περίπου χρόνια τελείας μονώσεως σιγά σιγά συναθρίστηκαν κοντά του 12 αδελφοί. Ο καθένας έκτιζε το κελί του και φρόντιζε μόνος για την εξέβρεση των αναγκαίων. Καθημερινά τελούσαν από κοινού στην εκκλησία όλες τις ακολουθίες. Για τη θεία λειτουργία καλούσαν ιερέα από το κοντινό χωριό. Παρά την υποτυπώδη κοινή διαβίωση, ο Όσιος με πολύ ταπείνωση διακονούσε την μικρή αδελφότητα. Σύντομα ήλθε να ζήσει μαζί τους και ο

0: λειτουργία και σε κάθε ακολουθία πήγαινε πρώτος στην εκκλησία. Τα πρόσφορα, τα κεριά και τα κόλυβα τα ετοίμαζε πάντα μόνος του. Υπό την καθοδήγησή του, οι αδελφοί την ημέρα ενάλασαν τον χρόνο τους μεταξύ της προσευχής και της χειρονακτικής εργασίας. Το 1392 αρρώστησε βαριά και κοιμήθη σε ηλικία 78 ετών στις 25 Σεπτεμβρίου. Η μονή του, γνωστή ως Λάβρα της Αγίας Τριάδος του Ζαγκόρσκ, παραμένει μέχρι σήμερα ως κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής και ευλαβίας των Ρώσων. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
8: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 21. Ο Παύλος εις Κεσάρια της Παλαιστίνης. Προφητεία περί του Παύλου, άφηξης εις Ιερουσαλήμ. Ότε δε αποσπασθέντες με δυσκολία απ' αυτούς, συνέβη να αποπλεύσομεν. Επλεύσαμεν κατευθεία και ήλθομεν εις την Ίσο Κο, την άλλη δε ημέρα εις την Ρόδο και από εκεί εις Πάταρα. Και αφού έβρωμεν εκεί πλοίο το οποίο επρόκειτο να διαπεράσει στην Φινίκη, επεβιβάστημεν εις αυτό και απεπλεύσαμεν. Αφού δε προχωρήσαμεν τόσο, ώστε να αναφανεί η Κύπρος, και αφήκαμεν αυτήν εις τα αριστερά μας, επλέωμεν προς την Συρία και αράξαμεν εις την Τύρον, διότι εκεί επρόκειτο να ξεφορτώσει το πλοίο το φορτίο των εμπορευμάτων που έφερε. Και αφού ανεζητήσαμεν και έβρωμεν τους εκεί εγκατεστημένους χριστιανούς, εμείναμεν αυτόθη ημέρα.

0: 7. Και οι χριστιανοί ούτε της Τύρου, οδηγούμενοι περί των μελώντων, που να συμβούν εις τον Παύλο, από προφητεία του Αγίου Πνεύματος, έλεγουν εις αυτόν να μην ανέλθει εις Ιεροσόλυμα, διότι θα τον έβρισκαν εκεί μεγάλη πειρασμή. Όταν δε συνέβη να συμπληρώσουμε τα 7 ημέρας, αφού ευγήκαμεν από την οικία που εφιλοξενούμεθα, επηγαίναμεν εις την παραλία και εκείνοι όλοι με τας γυναίκας και τα τέκταντων μας κατεβόδωναν και μας συνόδευσαν έως έξω από την πόλη και εκεί στην ακρογιαλιά εγονατίσαμεν και προσευχήθημεν και αφού απεχαιρετίστημεν μεταξύ μας, επεβιβάστημεν εις το πλοίο, εκείνοι δε επέστρεψαν εις τας κατοικίας των. Εμείς δε αφού ετελειώσαμε το θαλάσσιο ταξίδιο, εφθάσαμεν από την Τύρο εις την Πτολεμαΐδα και αφού εισπάστημεν εκεί τους αδελφούς, εμείναμεν πλησίον των μία ημέρα. Την άλλη δε ημέρα εφύγαμεν από την Πτολεμαΐδα και ήλθομεν εις την Κεσάρια και αφού εισήλθομεν εις τον οίκο του Ευαγγελιστού Φιλίππου, ο οποίος ήτο ένας από τους 7 που είχαν χειροτονηθεί βοηθή των Αποστόλων εις τας τραπέζας, εμείναμεν πλησίον του. Είχε δε ούτως 4 θυγατέρας Παρθένους, οι οποίοι προφήτευον. Ενώ δε εμείς εμείναμεν εις Κεσάρια περισσότερας ημέρας, κατέβη από την Ιουδαία κάποιος προφήτης που ελέγε το Άγαβος. Και αφού ήλθε ούτως προς επίσκεψή μας, επήρε τη ζώνη του Παύλου και έδεσε με αυτήν τους πόδας και τα σχήρας του και είπεν, «Αυτά λέγει το Άγιο Πνεύμα, τον άνδρα εις τον οποίο ανήκει η ζώνη αυτή, θα τον δέσουν εις Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι έτσι, όπως είμαι τώρα δεμένος εγώ, και θα τον παραδώσουν εις τα σχήρας των εθνικών Ρωμαίων». Όταν δε οικούσαμεν αυτά, παρεκαλούμεν με δάκρυα και εμείς και οι εντόπιοι Κεσαρείς τον Παύλο να μη αναβεί εις Ιερουσαλήμ. Απεκρίθη δε τότε ο Παύλος, «Διατί κλαίετε και με τα δάκρυά σας μου συντρίβετε την καρδία? Δεν πρόκειται να επιτύχετε τίποτε με τους κλαθμούς σας, διότι εγώ είμαι έτοιμος όχι μόνο να δεθώ, αλλά και να αποθάνω εις Ιεροσόλυμα διά το όνομα του Κυρίου Ιησού». Επειδή δε ο Παύλος δεν επίθετο, εσιωπήσαμεν και ειρηνεύσαμεν οι πόντες, ας γίνει το θέλημα του Κυρίου. Ύστερον δε από τα σημέρας αυτάς, αφού ετοιμάσαμεν τα αναγκαία δια το ταξίδιό μας, εξεκινήσαμε δια την Ιερουσαλήμ. Ήλθαν δε μαζί μας και μερικοί από τους χριστιανούς της Κεσαρίας, οι οποίοι, όταν εν το μεταξύ εσταθμεύσαμεν εις χωρίοντι, μας οδήγησαν εις κάποιον μνάσονα, Κύπριο, παλαιό μαθητή, δια να φιλοξενηθόμεν εις την οικία του. Αναταραχή των Ιουδαίων και σύλληψης του Παύλου. Όταν δε φθάσαμεν εις Ιεροσόλυμα, μας εδέχθησαν οι αδελφοί με τα χαράς. Την άλλη δε ημέρα εισήλθε ο Παύλος μαζί με ημάς στην οικία του Ιακώβου προς συνάντησή του και ήλθον εκεί και όλοι οι πρεσβύτεροι. Και αφού τους εισπάσθη, εξέθεξε και συγχρόνως εξήγησε εν προς εν εκείνα τα οποία επίησε ο Θεός μεταξύ των εθνών δια της αποστολικής του διακονίας και δράσεως. Ούτι δε, όταν ήκουσαν την έκθεση αυτή, εδόξαζον τον Κύριο διόσα είχον κατορθωθεί και είπον προς Αυτόν, «Βλέπεις, αδελφέ, πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός των Ιουδαίων που έχουν πιστεύσει στον Κύριο, και όλοι αυτοί με τα ζήλου υπερασπίζονται το κύρος του νόμου. Επληροφορήθησαν δε και σχημάτισαν την πεποίθηση δια σε ότι διδάσκεις όλους τους Ιουδαίους που είναι διεσπαρμένοι και εγκατεστημένοι μεταξύ των εθνικών, να αποστατήσουν από το Μωσαϊκό νόμο, λέγον εις αυτούς να μην περιτέμνουν τα τέκνα των, ούτε να πολιτεύονται σύμφωνα με τα ιερά έθιμα των Ιουδαίων. Τι πρέπει λοιπόν να γίνει τώρα? Εν πάση περιπτώσει, θα συναχθεί πλήθος χριστιανών εξιουδαίων, διότι θα ακούσουν ότι ήλθες, και το πλήθος αυτό πρέπει να το ικανοποιήσεις και να διασκεδάσεις από αυτό τας κακάς αυτάς υπονίας που έχουν δια σε. Κάμε λοιπόν αυτό που σου λέγομεν. Έχουμε τέσσερις άνδρας που έχουν τάξιμο επί του εαυτού των και διατηρούν τα στρίχα στις κεφαλής των για να τα συφιερώσουν εις το θυσιαστήριο και κρατεύονται όπως ορίζει ο νόμος περί Ναζωραίων. Αφού παραλάβεις μαζί σου τούτους, κάμε και εσύ μαζί με αυτούς τους ορισμένους υπό του νόμου αγνισμούς και πλήρωσε δι' αυτούς τας δαπάνας που θα χρειαστούν δια τας θυσίας, οι οποίοι πρέπει να γίνουν για να ξηρίσουν οι άνθρωποι αυτοί τα σκεφαλάστων. Κάμε αυτό και θα μάθουν τότε όλοι ότι εκείνα που έχουν πληροφορηθεί δια σε είναι ανυπόστατα και ότι και εσύ βαδίζεις και συμπεριφέρεσαι φυλάτων το Μωσαϊκό νόμο. Όσον διαφορά τους εθνικούς που έχουν πιστεύσει, εμείς οι ίδιοι στείλαμεν επιστολή και αφού λάβαμεν απόφαση να μην φυλάτουν αυτοί τίποτε από τα τυπικά αυτάς και τελετουργικάς διατάξεις του νόμου, όπως είναι και έπερι Ναζιραίων ευχέ, παρά μόνον να προφυλάσσονται αυτοί από το ειδωλόθητο και το αίμα και το πνικτόν και την πορνεία. Τότε ο Παύλος, αφού παρέλαβε την επομένη μέρα τους τέσσερις άνδρας, εισήλθε εις το ιερό και υπευλήθη μαζί με αυτούς εις τους διατεταγμένους αγνισμούς που έκαμεν εις πάντας τους εν το ναό τη συνηθισμένη διακήρυξη περί του χρόνου κατά των οπήριων συνεπληρούντο η μέρε του αγνισμού και καθαρισμού έως ότου προσεφέρθη η καθορισμένη θυσία διένα έκαστον εξ αυτών. Όταν δε επρόκειτο να συμπληρωθούν οι επτά ημέρε που παρενέπιπτον από τη διακήρυξη μέχρι της τελικής ευχής και καθάρσεως, οι εκ της Ασίας Ιουδαίοι, ειδώντες και αναγνωρίσαντες τον Παύλο εν το ιερό, συνετάραξαν και εξεσήκωσαν όλον το πλήθος και έβαλον τα σχήρας επ' αυτού φωνάζοντες «Άνδρες Ισραηλίτε, βοηθάτε! Αυτός είναι ο άνθρωπος που διδάσκει όλους εις όλα τα μέρη εναντίον του Ισραηλιτικού λαού και εναντίον του νόμου και του τόπου αυτού του ιερού. Ακόμη δε και Έλληνες εισήγαγε εις το ιερό και μόλυνε τον Άγιον τούτο ναό». Έλεγον δε τον τελευταίο αυτό, διότι είχον ήδη πρωτύτερα μαζί του εις την πόλη τον τρόφιμο τον Εφέσιο, περί του οποίου πεπλανημένος ενόμιζον ότι τον εισήγαγε ο Παύλος εις το ιερό. Και ταράχθη όλη η πόλης και έγινε συρροή του λαού, και αφού συνέλαβαν τον Παύλο, τον έσυραν έξω από το ιερό και κλείστησαν αμέσως σε θύρε δια να μην έμβει πάλι ο Παύλος εις το ιερό και βεβηλωθεί ο ιερός τόπος από το αίμα του. Ενώ δε εκείνοι ζήτουν δια κτυπημάτων να το φωνεύσουν, ήρθε μήνυμα εις τον χιλίαρχο του Ρωμαϊκού τάγματος ότι ολόκληρος Ιερουσαλήμ ευρίσκεται εν συχύση και ταραχή. Την ίδια δε στιγμή αυτός, αφού παρέλαβε στρατιώτας και εκατοντάρχους, έτρεξε κάτω προς αυτούς. Όταν δε αυτοί είδαν τον χιλίαρχο και τους στρατιώτας, έπαυσαν να κτυπούν τον Παύλο. Τότε, αφού επλησίασε ο χιλίαρχος, το συνέλαβε και διέταξε να δεθούν χείρες του με δύο αλύσεις, ώστε το ένα χέρι του να είναι δεμένο με το ένα χέρι ενός στρατιώτου και το άλλο χέρι με το άλλο χέρι άλλου στρατιώτου. Και αφού αλυσοδέθη ο Παύλος, ή ρώτα ο χιλίαρχος το πλήθος, ποιος να ήταν αυτός και τι είχε πράξει. Άλλοι δε άλλα εφώναζαν μέσα εις το πλήθος, επειδή δε ο χιλίαρχος δεν είδε να το ένεκα του θορύβου να μάθει βέβαιον τι, διέταξε να οδηγηθεί ούτως εις το μόνιμο στρατόπεδο του φρουρίου. Όταν δε ήλθε εις τα σκαλοπάτια που οδήγουν εις το φρούριο, εξαιτίας του στριμώγματος του όχλου που όρμησε κατά του Παύλου, εναγκάστησαν οι στρατιώτε να στο σηκώσουν εις τα χέρια και συνέβη ούτω να βαστάζεται ο Παύλος από τους στρατιώτες. Και έγινε αυτό διότι κολούδι το πλήθος του λαού και φώναζε «Αφάνισέ τον από την γη». Και όταν ο Παύλος έμελε να εισαχθεί στο στρατόπεδο, λέγει εις τον χιλίαρχον ελληνιστή «Μου επιτρέπετε να σου είπω κάτι». Ο χιλίαρχος είπε τότε «Γνωρίζεις λοιπόν να μιλείς την ελληνική γλώσσα? Περίεργο! Δεν είσαι εσύ ο Αιγύπτιος που δεν ήξευρε ελληνικά και ο οποίος πρώτων ημερών αυτών εξεσήκωσε και έβγαλε στην έρημο τους 4.000 άνδρας που ήσαν οπλισμένοι με δολοφονικά ξυφίδια?» Είπε δε ο Παύλος: «Εγώ είμαι άνθρωπος Ιουδαίος από την Ταρσό, πολύ της πόλεως της Κιλικίας, όχι ασίμου, αλλά εξακουστής. Σε παρακαλώ, δώσ' μου την άδεια να μιλήσω προς το λαό». Αφού δε έδωκε ο χιλίαρχος την άδεια, ο Παύλος εστάθη στα σκαλοπάτια και έκαμε σημείο δια της χειρός προς τον λαό. Και όταν έγινε πολύ σιωπή και ησυχία, ομίλησε προς τα αυτούς εις την εβραϊκή γλώσσα και είπε:
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Διαβάζουμε από την έκδοση του Ιερού Συχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος Ολωτή Θεσσαλονίκης, Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα.

Κάποτε είχε πάει ένας ψαράς στον ευλαδέστατο Παπαμινά της Κήτης της Αγίας Άνης φρέσκα ψάρια για την πανηγυρή του. Ο γέροντας παραξενεύτηκε πότε τα έπιασε γιατί ήταν Κυριακή. Ρωτάει λοιπόν τον ψάρα «Πότε τα έπιασες?» Εκείνος απήντησε «Σήμερα το πρωί είναι φρέσκα φρέσκα». Τότε ο Παπαμινάς του λέει «Παιδί μου, δεν μπορώ να τα αγοράσω. Είναι αφορισμένα γιατί τα έπιασε στην Κυριακή». Ο ψαράς δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό. Τότε του λέει ο γέροντας «Θέλεις να βεβαιωθείς γι' αυτό? Δώσε ένα ψάρι στο γάτο και θα δεις ότι δεν θα το φάει». Πράγματι, δεν το έφαγε το ψάρι ο γάτος. Έδειξε αποστροφή. Αυτό φυσικά συγκλώνησε τον ψαρά και στο εξής σεβόταν τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές. Ο Παπαμινάς ήταν πολύ καλογερικός και διακρινόταν στην ευλάβεια και την άσκηση. Έτρωγε μια φορά την ημέρα, μετά την Ενάτη και εκείνο άλαβο. Επόμενο ήταν να κατοικεί μέσα του η Θεία Χάρης, αφού ήταν και πολύ ταπεινός. Στο κελί του Αγίου Γεωργίου φανερωμένου, ο υποτακτικός του Χατζηγιώργη, ο Γεροευλόγιος, κάποτε στην πανήγυρη του Αγίου δεν μπόρεσε να βρει ψάρια και άφησε το θέμα αυτό στον Άγιο Γεώργιο να το φροντίσει. Την παραμονή λοιπόν ακούει ξαφνικά χτυπήματα στην πόρτα από ζώο. Βγαίνει έξω και τι να είδει. Ένα ζώο φορτωμένο με ψάρια καλά, 70 οκάδες. Δόξασε τον Θεό και ευχαρίστησε τον Άγιο. Τακτοποίησε μετά το ζώο, το οποίο ήρθε από μακριά μόνο του. Το είχε οδηγήσει ο Άγιος Γεώργιος. Τι είχε συμβεί? Ένας ιερισιώτης είχε δύο ζώα φορτωμένα ψάρια και τα πήγαινε για τη μονή ζωγράφου. Ο Άγιος παίρνει το ένα ζώο και το οδηγεί στο κελί του Αγίου Γεωργίου Φανερωμένου, όπου τον παρακαλούσε ο ευλαβέστατος Γεροευλόγιος. Ο ιερισιώτης έψαχνε και ρωτούσε δεξιά-αριστερά και μετά έμαθε ότι το ζώο του πήγε τα ψάρια στο κελί του Αγίου Γεωργίου. Κατάλαβε και αυτό το θαύμα, την πρόνοια του Αγίου για την πανήγυρη, και δόξασαν όλοι μαζί τον Θεό.

0: Κάποτε στο κουτλουμουσιανό κελί του Αγίου Σπυρίδωνος, το Κερκυραϊκό, ενώ είχε πλησιάσει η εορτή του Αγίου, δεν είχαν βρει ακόμη ψάρια και οι πατέρες ανησυχούσαν. Τα καλογέρια έλεγαν στο γέροντα να αγοράσουν βακαλάο, μια που δεν βρήκαν ψάρια. Ο γέροντας τους έλεγε: «Κάντε υπομονή, ο Άγιος Σπυρίδων θα μας φέρει ψάρια». Και συνέχεια έκανε κομποσχήνη. Ενώ είχαν χάσει πια την υπομονή τους στα καλογέρια και ήταν καταστεναχωρεμένα, γιατί η ώρα είχε πλησιάσει και έπρεπε να μαγειρέψουν, ακούνε ξαφνικά να χτυπάν την πόρτα. Ανοίγουν και τι να δουν? Δύο ψαράδες με δύο πανέρια γεμάτα ψάρια να ζητάνε το γέροντα. Φώναξαν οι υποτακτικοί τον γέροντα, αλλά οι ψαράδες είπαν: «Δεν είναι αυτός ο γέροντας. Σε μας ήρθε ένας άλλος γέροντας και μας είπε να πάτε τα ψάρια στο κελί του Αγίου Σπυρίδωνος που πανηγυρίζει και θα πληρωθείτε με καλή τιμή. Αν θέλετε, να σας δώσω και καπάρο». Ο γέροντας κατάλαβε το θαύμα και τους πέρασε στον ναό να προσκυνήσουν. Μόλις αντίκρισαν την εικόνα του Αγίου Σπυρίδωνος, είπαν: «Να, αυτός είναι ο γέροντας που μας είπε να φέρουμε εδώ τα ψάρια». Τους λέει τότε ο γέροντας: «Αχ, βρε παιδιά, δεν παίρνατε το καπάρο από τον Άγιο για να το έχουμε ευλογία». Μου είχε διηγηθεί ο Γεροσάβας ο Φιλοθεήτης ότι με τη μεγάλη πείνα του 1917 οι Ιβυρίτες, βλέποντας τις αποθήκες της Μονής να αδειάζουν, είχαν ελαττώσει την φιλοξενία. Μάλιστα ένας προϊστάμενος τσιγκούνης επέμενε και την έκοψαν τελείως. Επόμενο ήταν και ο Χριστός να σταματήσει κάθε ευλογία του. Τότε άρχισαν να πεινάνε οι πατέρες και να παραπονιούνται στον Χριστό και στην Παναγία που δεν φρόντιζαν τη Μονή τους. Δυστυχώς, δεν είχαν καταλάβει το σφάλμα τους. Μια μέρα λοιπόν παρουσιάστηκε ο Χριστός στον πορτάρι της Μονής σαν φτωχός και του ζήτησε λίγο ψωμί. Ο πορτάρης λυπημένος του λέει: «Δεν έχουμε, αδελφέ μου, γι' αυτό και κόψαμε τη φιλοξενία. Περίμενε όμως λίγο να σου φέρω αυτό το κομματάκι που έχω στο κελί μου για τον εαυτό μου». Έτρεξε, πήγε στο κελί του, έφερε το ψωμί που είχε για τον εαυτό του και του το έδωσε. Έβλεπε όμως το πρόσωπο του φτωχού να λάμπει. Αφού λοιπόν πήρε ο φτωχός εκείνος το ψωμί, λέει στον πορτάρι: «Ξέρετε γιατί ήρθε αυτή η δυστυχία στη Μονή? Επειδή διώξατε από το μοναστήρι δύο, τον δότε και τον δοθήσετε». Μετά από αυτά τα λόγια έγινε άφαντος, σκορπίζοντας μια λάμψη που θάμπωσε τον πορτάρι. Τα χάσε τότε ο πορτάρης και φοβισμένος έτρεξε στους προϊσταμένους της Μονής και διηγήθηκε το γεγονός. Οι πατέρες στην αρχή βασάνιζαν το μυαλό τους για να θυμηθούν ποιους ανθρώπους έδιωξαν. Μετά όμως κατάλαβαν ότι εκείνος ο φτωχός ήταν ο Χριστός και ενόησαν και τα ευαγγελικά του λόγια: «Δότε και δοθήσετε ημίν». Μετανόησαν αμέσως για το σφάλμα τους και μόλις άρχισαν να δίνουν από το υστέρημά τους στους φτωχούς, κατέφθασαν και οι πλούσιες ευλογίες του Θεού. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Στα Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Σαν σήμερα, το 1818, πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόταν μόνο μετάγγιση αίματος ζώων. Σαν σήμερα το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Σαν σήμερα το 1849, πεθαίνει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1944, τμήμα 25 ιερολοχητών υπό τον ταγματάρχη Παύλο Δημόπουλο ενεργεί επιδρομή κατά της νήσου Μυκόνου, όπου ανατινάσει αποθήκες πυρομαχικών και σκοτώνει 6 Γερμανούς. Την επομένη, οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την νήσο. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1995, για πρώτη φορά μετά το 1974, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετέχουν στην ετήσια άσκηση της Κυπριακής Εθνοφρουράς στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώσεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώσεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώσεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305,
7: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
8: Ηλιοφάνεια περιμένουμε αύριο Παρασκευή στην Αττική. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 3 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και τα 4 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 23 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 21 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 23 βαθμούς, ενώ Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Εγάλιο, το Γαϊδάρι και το Περιστέρι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις θα αυξηθούν στο Ιόνιο Ιόνιο και τα βόρειο-δυτικά και θα δώσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι βόρειο-δυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και οι νότιο-δυτικοί τα 5 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα κύξει 24 με 25 βαθμούς στα δυτικά υπηρετικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς Κελσίου.
7: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
9: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επί ουσίος άρτος και τι θα λέγατε για ζυμαρικά ολικής άλεσης με σάλτσα από μανιτάρια, σάκιμα μανιταριών δηλαδή. Χρειαζόμαστε τα κολφελικά για 4 άτομα, 400 γραμμάρια ζυμαρικά σπαγέτι ολικής άλεσης, 600 γραμμάρια διάφορα μανιτάρια από διάφορες ποικιλίες πολύ ψιλοκομμένα, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 250 γραμμάρια ζωμό μανιταριών ή λαχανικών, 400 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, μία κουταλιά της σούπας πελτές ντομάτας, ένα ξυλάκι κανέλας, 2 κόκκους μπαχάρι, 70 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μία κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα μανιτάρια μέχρι να βγάλουν τα υγρά τους και να στεγνώσουν αρκετά. Ρίχνουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο και ανακατεύουμε για 4 λεπτά. Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, τον μπελτέ, την κανέλα, το μπαχάρι, το ζωμό, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε για 20 λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Αποσύρουμε και προσθέτουμε το μαϊντανό. Βράζουμε τα ζυμαρικά σπαγέτι ολικής άλεσης σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, τα σουρώνουμε και τα σερβίρουμε με τη σάλτσα μανιταριών που, όπως είπαμε και στον τίτλο, κιμάς μανιταριών. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για τα ζυμαρικά ολικής άλεσης με κιμά μανιταριών, δηλαδή με σάλτσα από μανιτάρια, θα χρειαστούμε για 4 άτομα, 400 γραμμάρια ζυμαρικά σπαγέτι ολικής άλεσης, 600 γραμμάρια μανιτάρια από διάφορες ποικιλίες πολύ ψιλοκομμένα, ένα ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 250 γραμμάρια ζωμό μανιταριών ή λαχανικών, 400 γραμμάρια τριμμένη ντομάτα, μία κουταλιά της σούπας πελτέ ντομάτας, ένα ξυλάκι κανέλας, 2 κόκκους μπαχάρι, 70 γραμμάρια ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επί ουσίος άρτους, η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια, Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
2: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
2: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
3: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
2: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
4: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
6: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσκια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
7: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
10: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

Καλημέρα, καλό πρωινό, φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ, σας θέλουμε στην παρέα μας για την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, που είναι πάντοτε ευπρόσδεκτο, όπου gis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Ο Όσιος Ιωαννός ο Αθωνίτης είναι μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες φυσιογνωμίες του αγιορείτικου και γενικότερα του Ορθόδοξου Μοναχισμού. Γεννήθηκε το 1866 στη Ρωσία από γονείς ευσεβείς, ύστερα από διάφορες μεταπτώσεις των πρώτων νεανικών του χρόνων, ένα αποκαλυπτικό όραμα της υπεραγίας Θεοτόκου τον έκανε να μετανοήσει βαθιά και να αποθήσει την εισάγγελη μοναχική πολιτεία. Το 1892 ήρθε στο Άγιον Όρος, στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος. Μικρόσχημος μοναχός έγινε το 1896 και μεγαλόσχημος το 1911. Η ζωή του στον Άθωνα, διαποτισμένη από τη διαρκή μνήμη του Θεού, ξεχώριζε για τη συνέπεια και την ακρίβεια στους πνευματικούς αγώνες αλλά και στις μοναστηριακές διακονίες. Υπομονετικός και μακρόθυμος, πράος και άκακος, ταπεινός και υπάκουος, Όσιος Ιωαννός κέρδισε την αγάπη και την εκτίμηση των συμμοναστών του, αλλά και δέχτηκε πολλές επιθέσεις από τους φθονερούς και μισόκαλους δαίμονες. Έχοντας παραδώσει τον εαυτό του ολοκληρωτικά στο Θεό, πολύ σύντομα αξιώθηκε να λάβει το δώρο της ακατάπαυστης ευχής από την κυρία Θεοτόκου, αλλά και να δει τον ζώντα Χριστό μέσα στο ναό του προφήτη Ηλία, στον Μιλώνα της Μονής. Η Θεοφάνεια εκείνη ήταν ο σημαντικότερος σταθμός της ζωής του. Από τότε η οξία πνευματική αίσθησή του έγινε ακόμα οξύτερη. Αισθανόταν αφόρητο πόνο για την αμαρτία, λυπόταν και έκλαιγε για τις ψυχές που βρίσκονται μακριά από την αλήθεια. Προσευχόταν αδιάλειπτα για όλο τον κόσμο. Αγαπούσε τους ανθρώπους και το Θεό χωρίς όρια. Μολονότι ο λιγογράμματος απέκτησε σπάνια σοφία και πείρα με τους αγώνες και τις μελέτες του. Η επικοινωνία μαζί του ήταν πηγή χαράς. Η παρουσία του χαρίζε ειρήνη και ανάπαυση. Μέσα στην προσευχή και τη δοξολογία του Θεού τελείωσε την επίγεια πορεία του. Κοιμήθηκε στις 11:24 με το νέο Σεπτεμβρίου του 1938 στη Μονή της Μετανοίας του. Η διδασκαλία του που έχει αποτυπωθεί στις γραφές του είναι βαθιά βιωματική και αναφέρεται σε κέρια ζητήματα της πνευματικής ζωής. Προσευχή, χάρη, δοκιμασίες, ταπείνωση, ειρήνη, ελευθερία, μετάνοια, αγάπη, υπακοή, θεογνωσία. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ένα ευλαβικό, μικρό, σύντομο αφιέρωμα σε έναν σύγχρονο Άγιο που ίσως να μην τον πολύ γνωρίζουμε, στον Όσιο Σιλουανό, τον Αθωνίτη.

0: Θα ακούσουμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός ιερομόναχος Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη σε αυτό το πρώτο μέρος του μικρού μας αυτού πρωινού αφιερώματος στον Άγιό μας.
1: Πρόκειται για τον Άγιο Σιλωανό τον Αθωνίτη. Ο αγιασμένος αυτός αγιορείτης γέροντας έγινε γνωστός πριν ακόμη αγιοκαταταχθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία με το βιογραφικό έργο «Ο γέροντας Σιλωανός του Άθω», έργο το οποίο συνέγραψε με ωραίο τρόπο ο ηγούμενος της Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, ο αρχιμανδρίτης μακαριστόρ τώρα Σοφρόνιος, που έζησε κοντά στον Άγιο για πολύ καιρό στον Άθωνα. Σύμφωνα λοιπόν με τον πατέρα Σοφρόνιο, ο Άγιος Σιλωανός ασκήθηκε στο Άγιο Όρος για 46 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονα, στο Ρωσικό Μοναστήρι. Ο Άγιος Σιλωανός γεννήθηκε το 1866 στο χωριό Σόβοκ της επαρχίας Λεμπενιάνσκ της Ρωσίας και το κοσμικό του όνομα ήταν Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντόνοβ. Στη Ρωσία έκανε το επάγγελμα του ξυλουργού. Στο Άγιο Όρος ήρθε το 1892 και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην άσκηση και στην προσευχή. Το 1911 έγινε μεγαλόσχημος και στολίστηκε με πολλές άγιες αρετές και γέμισε τέλος όλος από θείο φως. Το 1905 βγήκε για λίγο από το Άγιο Όρος και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της πατρίδος του, της Ρωσίας. Απεβίωσε στις 24 Σεπτεμβρίου 1938 και η Ορθόδοξη Εκκλησία πρόσφατα τον κατέταξε στους Αγίους της και τιμά τη μνήμη του στις 24 Σεπτεμβρίου. Είναι σίγουρο ότι ο Άγιος Σιλωανός είναι ένας Άγιος που συγκαταχωρείται στη χωρία, στην παράδοση των μεγάλων πνευματικών Ορθοδόξων πατέρων, αλλά έζησε και εξέφρασε αυτό που ζούσε με έναν τρόπο εντελώς πρωτότυπο. Επιπλέον γράφει για πράγματα εξαιρετικά βαθιά με λέξεις πολύ απλές. Αυτό που είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι ότι ο Άγιος Σιλωανός μιλάει με έναν εντελώς φυσικό τρόπο. Από πού προέρχεται αυτό? Από την εμφάνιση του Χριστού στην αρχή της ζωής του. Στην αρχή της μοναστικής ζωής του, όταν μετά τη δοκιμασία έβλεπε την αιώνια απώλειά του για μια ώρα. Πηγαίνει στο ναό και προσφέρει αυτά τα λόγια. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Και ο Χριστός του εμφανίστηκε σαν να ήταν ζωντανός. Λοιπόν, ποτέ δεν αμφισβήτησα στο μυαλό μου την αλήθεια της εμφάνισης του Χριστού στο Σιλωανό, λέγει ο βιογράφος του, πατήρ Σοφρόνιος. Γιατί? Διότι ήταν απλός, ένας στρατιώτης, έτσι. Αμέσως, μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, πήγε στο Άγιο Όρος και είδε αυτό το όραμα. Αλλά πού είναι η απόδειξη ότι αυτό είναι αλήθεια? Στο ότι άρχισε να προσεύχεται για τον κόσμο με όλο του το είναι. Αν αυτός ο άνθρωπος, ο τόσο απλός, άρχισε να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο, τι σημαίνει αυτό? Ποια είναι η μαρτυρία ότι προσευχόταν αληθινά? Με κλαθμούς, με όλο του το είναι, προσευχόταν για τη σωτηρία του κόσμου. Στο θαυμάσιο βιβλίο του, ο μακαριστός πατήρ Σοφρόνιος, με τον τίτλο «Ο Άγιος Σιλωανός ο Αθωνίτης», βιβλίο που εξέδωκε η Ιεραμονή Τιμίου Προδρόμου του Έσεξ της Αγγλίας, μπορεί να βρει ο καθένας όσα έχουν σχέση με τη θεάρεστη ζωή του Οσίου, καθώς και τις θαυμάσιες γραφές του Αγίου αυτού. Στον περιορισμένο χρόνο που έχουμε στην παρούσα εκπομπή, επιθυμούμε να αναφερθούμε τηλεγραφικά σε ελάχιστα μόνον σημεία της θεάρεστης ζωής του Αγίου. Πρώτον, είναι το οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, είναι αυτό το οποίο τον βοήθησε πολύ στη μετέπειτα εξέλιξή του. Είναι γνωστό ότι παίζει σημαντικότατο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και της εν γέννη προσωπικότητος των παιδιών η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στην οικογένεια. Οι γονείς του ήταν απλοί χωρικοί, αλλά με βαθιά πίστη στο Θεό. Έλεγε ο ίδιος για τον πατέρα του: «Εγώ, εις το μέτρο του πατρός μου, δεν έφτασα. Ο Άγιος, αναγνωρισμένος, Άγιος Σιλωνός, λέγει για τον πατέρα του ότι δεν έφτασε στα μέτρα του απλοϊκού εκείνου χωρικού. Εκείνος, λέγει, ή το εντελώς αγράμματος και το πάτερ ημών εις έτη απήγγελεν εσφαλμένος. Έμαθε αυτό εξακοής στο ναό, αλλά το πράος και σοφός άνθρωπος». Μάλιστα, διηγόταν διάφορα περιστατικά από τη ζωή στο πατρικό του σπίτι. Θα αναφέρουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό. Κάποτε, στην οικογένεια ήταν στο χωράφι, θέριζαν και ήταν η σειρά του νεαρού Σιμεών, το κοσμικό όνομα του Σιλωανού, ήταν η σειρά του να μαγειρέψει. Ξέχασε ότι ήταν Παρασκευή και έβρασε χοιρινό κρέας από το οποίο έφαγαν όλοι. Μετά από 6 μήνες, μια γιορτινή ημέρα, ο πατέρας του του είπε μηδιώντας: «Ενθυμίσε τέκνον μου ότι μου έδωκες να φάω χοιρινό κρέας στο χωράφι ή το Παρασκευή. Πίστεψέ με, το έτρωγα όσα να ήταν ένα πτώμα». Και στην απορία του Σιμεών, γιατί δεν του το είπε τότε, αμέσως δηλαδή, ο πατέρας απάντησε: «Δεν ήθελα, τέκνο μου, να προκαλέσω ταραχή σε σένα». Όταν διηγόταν το περιστατικό αυτό, ο Όσιος πρόσθεται: «Να, τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν ερεθιζόταν και ήταν πάντοτε πράος και συνετός. Σκεφτείτε, υπέμεινε μισό χρόνο και βρήκε την κατάλληλη στιγμή ώστε να με διορθώσει και να μην με ταράξει. Το δεύτερο, ο απλός και ανεπιτίδευτος τρόπος συμπεριφοράς του πατέρα του Σιμεών ήταν για τους περισσότερους σκάνδαλο και εμπόδιο στο να κατανοήσουν το μεγαλείο της προσωπικότητός του και γι' αυτό πολλοί λόγοι τον κατάλαβαν. Ήταν ο λιγογράμματος χωρικός και όμως ήταν ευγενής και λεπτός στους τρόπους. Ο λιγόλογος και καθόλου εριστικός. Αυτός ο τρόπος έκφρασης και συμπεριφοράς δεν ήταν επίπλαστος, εξωτερικός, αλλά ανάβλιζε μέσα από την καρδιά του, η οποία ήταν γεμάτη από πραότητα και ταπείνωση. Ζητούσε επίμονα και επίμονα από το Θεό άφεση των αμαρτιών νύχτα και ημέρα. Έμαθε την ανιωδιοτηλή αγάπη και την πραότητα και την διδάχτηκε την αληθινή ταπείνωση από τον ίδιο τον Χριστό με τη συμβουλή: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Ήταν τα λόγια που στην εμφάνισή του ο Χριστός είπε στον Σιλωανό. Ήταν ο Άγιος Σιλωανός γεμάτος ευσπλαχνία για όλο τον κόσμο και προσευχόταν θερμά. Κατά τη διάρκεια της ημέρας άφηνε για λίγο την επίπονη εργασία του στο μήλο της μονής και πήγαινε στο κελί του όπου προσευχόταν για τους φτωχούς, για τους εργάτες και μάλιστα ξεχωριστά για τον καθένα με το μικρό του όνομα. Ένα τρίτο σημείο για τον Άγιο είναι οι γραφές, αυτά δηλαδή που άφησε γραπτά, που φανερώνουν όχι τον στοχαστή θεολόγο, αλλά τον θεόπτη Άγιο. Σε αυτές ομιλεί συνεχώς για το Άγιο Πνεύμα και την αληθινή αγάπη. Είδε το ζώντα Χριστό εμπνεύματι Αγίο και είναι πράγματι θεοδίδακτος, θεοδίδακτος θεολόγος. Γνώριζε πολύ λίγα γράμματα, αλλά ο λόγος του ρέει όπως το γάργαρο νερό και έτσι ήσυχα και απαλά εισχωρεί μέσα βαθιά και δροσίζει την ψυχή. Την ψυχή που διψάει λόγο Θεού. Ένας άλλος σύγχρονος Αγιορείτης Άγιος γράφει «Όταν στην υπακοή και στην ησυχία καθαρίσει κάποιος τις αισθήσεις και γαλινεύσει ο νους και καθαριστεί η καρδιά του, τότε λαμβάνει χάρη και φωτισμό γνώσεως και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει τότε θεολογία όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα της χάριτος όπου βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρα ακινησία παθών σε όλο το σώμα. Φλογίζεται έτσι η καρδιά από θεία αγάπη και φωνάζει «Κράτη Ιησού μου τα κύματα της χάριτός σου ότι αναλύομαι σαν το κερί». Και όντως αναλύεται μην μπορώντας να βαστάξει όλα αυτά τα οποία ζει στην εμπειρία του. Και αρπάζει το νου στη θεωρία και γίνεται η σύγκραση και μετουσιώνεται ο άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό ώστε να μην γνωρίζει ή να γνωρίζει τον εαυτό του όπως ο σίδερος όταν βρίσκεται μέσα στη φωτιά, όταν ανάψει και αφομοιωθεί στη φωτιά και γίνει κατακόκκινος. Στις γραφές του ο Άγιος Σιλωανός εξιστορεί και αρκετά θαύματα τα οποία αν και έγιναν από τον ίδιο εν τούτης τα αναφέρει σε τρίτο πρόσωπο σαν να έγιναν από άλλους. Αλλά πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο θαύμα του Οσίου δεν είναι τόσο οι σωματικές θεραπείες όσο η πνευματική αναγέννηση που προξενείται από τη μελέτη του βίου και των θεοπνεύστων γραφών των λόγων του. Η δοκιμή αυτή μπορεί να μας πείσει. Γεύσαστε και είδετε. Τόσο πολύ αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο που του δίνει πλούσια τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι ότου όμως μάθει η ψυχή να διατηρεί τη χάρη, θα βασανίζεται για πολύ. Τον πρώτο καιρό, μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, σκέφτηκα, γράφει ο Άγιος, ο Κύριος μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτύρι μέσα μου η χάρη που μου δίνει. Τι μου χρειάζεται λοιπόν περισσότερο? Δεν πρέπει όμως να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εν τούτες πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε για αυτές για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαυσα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες. Και απορούσα, τι συμβαίνει με μένα? Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη Του. Τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπλαχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη. Όποιος έχασε τη χάρη όπως εγώ, αυτό σας πολεμά με γενναιότητα τους δαίμονες. Γνώριζε πως εσύ ο ίδιος είσαι ο ένοχος. Έπεσε στην υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία. Όμως ο πολυέλεος Κύριος σε αφήνει να μάθεις τι σημαίνει να ζεις με το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε πόλεμο με τους δαίμονες. Έτσι η ψυχή βλέπει εκ πείρας πόσο ολέθρια είναι η υπερηφάνεια και αποφεύγει τη ματαιοδοξία,

Και όσο δεν γνωρίζει ακόμα αυτή τη θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν πάντοτε πράος, συγκαταβατικός, ήπιος, αλλά ποτέ δεν έκανε παρέκκληση από όσα διδάχτηκε από το Θεό. Η στάση του ήταν απλή και σαφής. Ο Θεός λυπάται τους πάντες. Ούτως ηγάπησε τους ανθρώπους, ώστε έλαβε επ' αυτού το βάρος όλου του κόσμου. Και από μας ζητεί να αγαπούμε τον αδελφό μας. Η ψυχή καταλαβαίνει πως ο γέροντας λέει την αλήθεια, αλλά πώς να την ακολουθήσει? Αυτό είναι δυσβάστακτο και πολλοί απομακρύνονταν από αυτόν. Η πνευματική του ευωδία γεννούσε στην ψυχή βαθιά συνείδηση της δυσοδείας και της ευτέλειάς της. Αν παραπονείστε για τους υβριστές, κατανοεί και συμμερίζεται τη θλίψη σας, όχι όμως και την οργή σας. Αν σκέπτεστε να ανταποδώσετε κακό αντί κακού, τότε πιο πολύ θλίβεται για σας. Αν θεωρείτε επιζήμιο να απαντήσετε στο κακό, στον κακό άνθρωπο με το αγαθό, τότε αυτός απορεί πώς μπορεί κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του χριστιανό να νομίζει ότι μια πράξη που συμφωνεί με την εντολή του Χριστού μπορεί να τον ζημιώσει. Οι εντολές του Χριστού ήταν για αυτόν, για τον Άγιο, κανόνας απόλυτης τελειότητας και ο μόνος δρόμος για να νικηθεί το κακό του κόσμου. Οδός για να φτάσουμε στο αιώνιο φως. Η τήρησή τους δεν μπορεί παρά να είναι μόνον ωφέλιμη. Ωφέλιμη και για αυτόν που την ακολουθεί και για εκείνον για τον οποίον εκπληρώνεται. Κάποτε ένας ιερομόναχος είπε στο γέροντα ότι αν κάποιος ενεργήσει όπως αυτός λέει, αυτό θα αποβεί προς όφελος των εχθρών και το κακό στο τέλος θα θριαμβεύσει. Και ο γέροντας τη στιγμή εκείνη έμεινε σιωπηλός, γιατί αυτός που αντέλεγε δεν ήταν σε θέση να δεχθεί το λόγο, αλλά έπειτα είπε σε κάποιον άλλον. Πώς μπορεί το πνεύμα του Χριστού να σκεφτεί το κακό οποιοδήποτε? Άρα γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός. Μεγάλη και λεπτή είναι η πονηρή της συνειδήσεως του εμπαθούς ανθρώπου. Στη θρησκευτική ζωή, όποιος έχει υποταχθεί στο πάθος, το παρουσιάζει συχνά ως αναζήτηση της αλήθειας και της ωφέλειας και όχι σπάνια και ως αγώνα για τη δόξα του Θεού. Εν ονόματι του Χριστού που παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη των εχθρών, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι πολλές φορές να χύσουν και το αίμα ακόμη, όχι όμως το δικό τους, αλλά το αδελφού εχθρού. Αυτή είναι η οδός του Χριστού, έλεγε με θλίψη. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν εγκρατής σε όλα. Δεν παραδιδόταν σε ονειροπολήσεις τελειότητας, αλλά αφού γνώρισε την τέλεια αγάπη του Χριστού, αγωνίστηκε πολύ σε όλη του τη ζωή για να την αποκτήσει. Περισσότερο από τον καθένα γνώριζε πως είναι το μεν πνεύμα πρόθυμον ή δε σάρξα ασθενής. Και γι' αυτό έλεγε ότι συναντάται καμιά φορά στους ανθρώπους η επιθυμία να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, αλλά αν δεν υπάρχει χάρη και στο σώμα, ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει στα βάσανα. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιδιώκει κανείς τέτοιο άθλημα. Αν όμως ο Κύριος τον καλέσει, τότε πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια και εκείνος θα βοηθήσει. Δεν ζητούσε ο γέροντας το μαρτύριο, αν και έλαβε χάρη, τη χάρη των μαρτύρων. Η ζωή του ήταν αληθινό μαρτύριο. Η οδός του χριστιανού γενικά είναι μαρτύριο και όποιος την πορεύεται με τον τρόπο που πρέπει, διστάζει να προχωρήσει στο κήρυγμα. Η ψυχή του ποθεί να δει τον αδελφό του κοινωνώ στο αιώνιο φως, αλλά προτίθεται να υποστεί μόνος τον πόνο του αγώνα και γι' αυτόν κυρίως το λόγο καταφεύγει κυρίως

0: Ακούσαμε τα όσα είχε πει το 2014 ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρου για τον Άγιο Σιλωνό τον Αθωνίτη, και για να ολοκληρώσουμε αυτό το σύντομο αφιέρωμά μας στον Άγιο Σιλωνό, θα ακούσουμε τα όσα είπε μετά τη Θεία Λειτουργία στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 ο ιερομόναχος Σιλωνός, που είναι μοναχός της Μονής του Αγίου Διονυσίου. Ήταν εκείνη την ημέρα η εορτή του Αγίου Σιλωνού και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τα όσα είπε ο συνονοματός του ιερομόναχος.
1: Ο Άγιος Σιλωνός όταν έζησε ήταν σχεδόν άγνωστος στους συγχρόνους του, παρόλο που ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, και θα πω κάποια πράγματα γιατί ήταν πολύ μεγάλος Άγιος, αλλά το ότι ήταν πολύ μεγάλος Άγιος φαίνεται ότι επίσης ότι κατόρθωσε να μείνει στην αφάνεια παρόλο που ήταν μεγάλος Άγιος. Και αυτό βλέπετε είναι μία μίμηση, μία ομοίωση με τον Χριστό, ο οποίος ήρθε εδώ στη γη και πέρασε σχεδόν στην αφάνεια. Οι άνθρωποι δεν τον, που λέει, ήρθε εις τα ίδια, λέει, και οι ίδιοι προσέλαβαν αυτόν. Δηλαδή πέρασε και ο Χριστός έτσι, ενώ ήταν Θεός, έζησε σχεδόν μέσα στην αφάνεια και τον ακολούθησαν απλοί άνθρωποι. Σήμερα στο Εωθηνό Ευαγγέλιο που διαβάσαμε ήταν, αναφέρεται σε αυτό το γεγονός που μετά την Ανάσταση ο Χριστός συνάντησε δύο μαθητές που πήγαιναν προς Εμαούς και δεν ήξεραν ακόμα, τότε ήταν η πρώτη μέρα, δεν ήξεραν, είχαν ακούσει ότι πήγαν στο τάφο, τον βρήκαν κενό το τάφο, αλλά δεν ήξεραν ακόμα πώς, δεν είχε παρουσιαστεί ο Χριστός. Και ενώ περπατούσαν επί ώρα μαζί, δεν τον αναγνώρισαν και μιλούσαν και έλεγαν ότι και έκανε ο Χριστός, τους λέει ποια γεγονότα, τι έγινε, και το εξηγούσαν όλα. Και όταν έφτασαν, λέει, στον προορισμό, επειδή ήταν ήδη βράδιαζε, του λένε μήνε, λέει, βραδιάζει. Και όταν κάθισαν εκεί και ευλόγησε ο Χριστός εκεί την τράπεζα, τότε τον γνώρισαν, λέει, και άφαντος έγινε ο Χριστός. Και είπαν οι μαθητές, λέει, τόση ώρα που ήμασταν μαζί του, λέει, δεν ήταν η καρδιά μας καιωμένη, κάτι καταλάβαιναν, αλλά δεν μπορούσαν να τον αναγνωρίσουν. Έτσι είναι, όπως επίσης, άμα δούμε και τη ζωή της Παναγίας. Η Παναγία πέρασε εντελώς στην αφάνεια. Δεν φαίνεται πουθενά να πρωτοστατεί και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ας πούμε. Ενώ όταν η μεγαλύτερη Αγία, ο άνθρωπος, ο μεγαλύτερος Άγιος που έζησε στην αγιότητά της, είναι μεγαλύτερη από κάθε ανθρώπου, πλέον πέρασε στην αφάνεια. Επομένως, χαρακτηριστικό των μεγάλων Αγίων είναι να μένουν στην αφάνεια, και ίσως οι Άγιοι που δεν ξέρουμε, ίσως είναι αυτοί οι μεγαλύτεροι Άγιοι. Αυτό νομίζω έγινε και γι' αυτό λέω είναι και μεγάλος Άγιος ο Άγιος Σιλωνός, γιατί πέρασε στην αφάνεια. Και επίσης, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν πνευματικός, ένα διάστημα ήταν πνευματικός στο Άγιο Όρος πριν φύγει για το εξωτερικό, είχε συναντήσει κάποιους μοναχούς οι οποίοι είχαν εμπειρία του ακτής του φωτός χωρίς να το γνωρίζουν όμως. Ίσως ο Θεός τους προφύλασε έτσι από κάποιους λογισμούς έτσι περηφανίας. Ο Άγιος Σιλωνός όμως είχε την αίσθηση ότι αυτό που κατήχε ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Δεν ήταν δηλαδή ότι δεν, ας πούμε, απλώς ήταν Άγιος, αλλά ο Θεός του έκρυβε την αγιότητα κατά κάποιο τρόπο για να μην κινδυνεύει. Θα αναφέρω δύο περιστατικά έτσι από τη ζωή του για να καταλάβουμε. Ένα ήταν όταν ήταν μια φορά είχαν πάει σε μάζεπαν ελιές και συζητούσαν εκεί οι μοναχοί αν κανείς ενώ ασχολείται με το διακόνημα αυτό με τις ελιές, αν θα μπορεί να συγχρόνως και να προσεύχεστε αδιάσπαστο χωρίς να διασπά την προσοχή του. Και έλεγαν οι άλλοι μοναχοί ότι λέει δεν μπορεί κανείς να προσεύχεται, γιατί θα ασχοληθεί, τι θα κάνει, πώς θα μαζέψει και αυτά. Μπορεί να προσεύχεται εμένα, αλλά δεν μπορεί να είναι ο νους του αποκλειστικά στην προσευχή όταν θα κάνει αυτή τη δουλειά. Και ήταν και ο Άγιος Ουρανός εκεί και τον ρώτησαν, λέει είναι έτσι. Όταν καταλάβαινε ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν να, δεν είχαν παρόμοια εμπειρία και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν, ήταν πάρα πολύ επιγραμματικός και λέει όχι, λέει μπορεί κανείς και να κάνει το διακόνημά του, να κάνει οτιδήποτε και να είναι ο νους του προσιλωμένος στο Θεό συγχρόνως. Και του οι άλλοι είπαν ότι δεν γίνεται αυτός, δεν γίνεται αυτό. Και τότε είπε κάτι που λέει σε εμάς δεν γίνεται έτσι. Αυτό δείχνει ότι ή πολύ μεγάλος Άγιος ήταν ή είχε πλανηθεί. Το δεύτερο το αποκλείμα, αλλά φαίνεται πολύ μεγάλος Άγιος όταν είπε ότι σε εμάς δεν γίνεται έτσι, σε εμάς, εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και ένα άλλο ήταν όταν είχε πάει ένας ασκητής μεγάλος από τη Ρωσία τότε στο Άγιο Όρος, πατήρ Στρατώνικος, πήγαινε στο Άγιο Όρος και συζητούσε μαζί με τους άλλους μοναχούς έτσι πνευματικά θέματα, και ενώ πήγε αυτός για να ωφεληθεί, έβλεπε ότι ουσιαστικά αυτός περισσότερο μιλούσε και ωφελούσε τους άλλους μοναχούς. Και κάποιοι τον είπαν να πάει τότε στο παλιό Ρωσικό. Το παλιό Ρωσικό ήταν από τη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, ήταν λίγο πιο πάνω, είναι μια σκήτη που πήγαιναν όσοι ήθελαν περισσότερη άσκηση. Και λέει εκεί υπάρχουν πολύ καλοί πατέρες. Τότε εκείνο το διάστημα ήταν και εκεί και ο Άγιος Ουρανός. Και λέει, πήγαν εκεί και ήταν κάποιοι πατέρες και συζητούσαν και έλαβε το λόγο ο πατήρ Στρατώνικος και ήταν έτσι πολύ, έτσι τον άκουγαν πολύ, μιλούσε πάρα πολύ καλά, είχε το χάρισμα του λόγου και ήταν, παρακολουθούσε και ο Άγιος Ουρανός. Χωρίς να πει τίποτα, ο Άγιος Ουρανός τον έκανε εντύπωση τον πατέρα Στρατώνικο, ο Άγιος Ουρανός, και του λέει, του ζήτησε να συναντηθούν κατηδίαν. Καθόρισαν μια στιγμή που θα συναντιόταν. Εκείνο που έγινε, ένα σημαντικό, όταν πριν συναντηθούν, ο Άγιος Ουρανός προσευχήθηκε έτσι ώστε με τη συνάντηση αυτή να μπορέσει να ωφεληθεί ο πατήρ Στρατώνικος. Και λέει, και επειδή ήταν σε αυτά πάρα πολύ ευθύς και έκανε έτσι, αμέσως έμπαινε στο θέμα, επειδή είχε παρατηρήσει ότι ο πατήρ Στρατώνικος μιλούσε περισσότερο με το νου του και ανέπτυσε ας πούμε αυτά τα πράγματα με το νου του, άρχισε την ομιλία κάνοντάς του τρεις ερωτήσεις. Λέει πώς μιλούν οι τέλη, τι σημαίνει να παραδίδεις στον εαυτό σου το θέλημα του Θεού και σε τι συνίσταται η ουσία της υπακοής. Και ο πατήρ Στρατώνικος δεν μπορούσε να το απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και λέει δεν τα γνωρίζω, λέει να μου πείτε εσείς, λέει τι είναι. Και λέει ο Άγιος Ουρανός, λέει οι τέλη δεν λέγουν τίποτα, αυτό το λέει εδώ στο βιβλίο, οι τέλη ουδέν λέγουν εξ εαυτών, ούτε λέγουν μόνο ότι το πνεύμα δίδει σε αυτούς. Του λέει οι τέλη δεν λένε τίποτα τον εαυτό τους. Αυτά που λένε είναι αυτά που τους εκείνη τη στιγμή τους δίδει, τους φωτίζει ο Θεός να πούνε. Και λέει τότε, αυτό επειδή και λόγω της προσευχής του Αγίου Ουρανού το κατανόησε εκείνη τη στιγμή εμπειρικά ο πατήρ Στρατώνικος, ότι πώς γεννιέται ο λόγος μέσα στον άνθρωπο, ο λόγος του Θεού. Εδώ να κάνω μια παρένθεση, είχαμε πάει μια φορά στον πατέρα Εφραίμ, τον Άγιο Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, και τον είχε ρωτήσει κάποιος μοναχός, του λέει τι σημαίνει ότι κανείς να έχει πληροφορία, και του λέει έτσι να εξετάσει διάφορες περιπτώσεις και να προσευχηθεί στο Θεό και αυτά. Όχι, του λέει, είναι κάτι άλλο, λέει. γεννιέται, πώς είχε πει, γεννιέται κάτι, είναι ένας λόγος που γεννιέται μέσα. Και λέει μετά από αυτό, ο πατήρ Αντώνικος είχε πολλή εκτίμηση τον Άγιο Σουλανό, και όταν πήγαινε μετά και σε άλλους ασκητές, ενώ στην αρχή μιλούσε πολλά και έλεγε, δεν τους έλεγε τίποτα, και του λένε οι άλλοι, γιατί δεν λες κάτι. Και λέει, τι να πω, λέει, είσαι έκτος Σουλανό εδώ πέρα, εμένα ρωτάτε. Και άλλοι απορούσαν και σου λέει, αυτός πώς. Αυτό που είπε ο Γέροντας είναι, ο Άγιος Σουλανός είναι πολύ, πριν μάλλον να πω και κάτι άλλο, ότι βλέπετε όταν κανείς προσπαθεί να κρυφτεί όπως ο Άγιος Σουλανός, τελικά ο Θεός τον αποκαλύπτει πολύ περισσότερο. Το βιβλίο το αυτό που έγραψε ο Άγιος Σοφρόνιος, το οποίο το ένα μέρος είναι τα γραπτά του Αγίου Σουλανού και το άλλο είναι κατά κάποιο τρόπο η ερμηνεία που κάνει σε αυτά τα γραπτά, γιατί λέει, όταν το πρωτοέκδωσε το 1948 δεν το είχαν εκτιμήσει οι άλλοι αυτά που έγραφε ο Άγιος Σουλανός και αναγκάστηκε να γράψει το πρώτο του βιβλίου που ουσιαστικά αναλύει αυτά που λέει ο Άγιος Σουλανός. Αυτό λοιπόν το βιβλίο ήταν ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί, μπορεί να έχει φτάσει και τις 20 εκδόσεις μέχρι τώρα, και έχει εκδοθεί σε πάρα πολλές γλώσσες όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ένας Άγιος που ήταν άγνωστος όταν έζησε, ο Θεός τον έκανε τόσο γνωστό σε τόσους ανθρώπους χωρίς ο ίδιος να επιδιώξει τίποτε. Και ίσως είναι και αυτό μία απάντηση στην προσευχή που έκανε ο ίδιος για όλο τον κόσμο. Αυτό που είπε και ο Γέροντας, ότι η εποχή, και είναι κατά κάποιο τρόπο πολύ, πολύ έτσι, γιατί είναι πολύ απαραίτητος και αναγκαίος και πολύτιμος για την εποχή μας ο Άγιος Σουλανός, γιατί η εποχή μας χαρακτηρίζεται ακριβώς από το αντίθετο πνεύμα. Όχι και σε χώρους, ας πούμε, έτσι, όχι ότι μόνο δεν προσπαθούμε έτσι να είμαστε επιφυλακτικοί στο τι θα πούμε, αλλά βλέπετε, επειδή υπάρχει αυτή η δυνατότητα και με το στο ίντερνετ, ας πούμε, να παρουσιάζει κανείς τις γνώμες του και τις απόψεις του, υπάρχει μια πληθώρα έτσι ανθρώπων που νομίζουν ότι έχουν να προσφέρουν κάτι, και ο καθένας λέει ο ένας, λέει ο άλλος, και τις περισσότερες φορές αυτό που γίνεται, δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτά που λένε ή δεν είναι σωστά ή δεν είναι εντελώς σωστά. Λέει κάπου ο Άγιος Σοφρόνιος, λέει, πολλές φορές στην Εκκλησία παρατηρεί το φαινόμενο, μερικοί άνθρωποι που μπαίνουν, αρχίζουν να ζουν κάπως μια πνευματική ζωή, ο Θεός τους δίνει κάποιες εμπειρίες, και επειδή, ας το πούμε, είναι ακόμα στην αρχή, αυτές οι εμπειρίες είναι ατελείς. Αυτοί όμως, λέει, απολυτοποιούν τις δικές τους εμπειρίες και προσπαθούν και θεωρούν ότι αυτές οι εμπειρίες έχουν φτάσει στο άκρο της αγιότητος, ας πούμε, και προσπαθούν όχι μόνο να τις κοινοποιήσουν στους άλλους, αλλά και να τις επιβάλλουν στους άλλους. Και έτσι πολλές φορές υπάρχουν οι άνθρωποι που πραγματικά ζουν τον Χριστό και πραγματικά έχουν προχωρήσει πνευματικά, όταν μερικές φορές αντιδρούν σε αυτά και λένε ότι δεν είναι έτσι, πολλές φορές διώκονται από αυτά. Και λέει ο πατήρ Σοφρόνης, λέει, ο Απόστολος Παύλος, λέει κάπου, οι στέλνοντες ευσεβώς ζήν διωχθήσονται, και πολλές φορές διώκονται και από ανθρώπους που είναι μέσα στην Εκκλησία, γιατί δεν τους κατανοούν. Επομένως, η εποχή μας νομίζω έχει αυτό το πρόβλημα, ότι υπάρχει μια υπερβολική έτσι έκθεση απόψεων, πληροφοριών, ό,τι θέλει, όπως θέλετε, και έτσι δεν ακούγονται και οι σωστές φωνές. Είναι σαν να είμαστε σε μία αυλή και να είναι 100 άτομα και να μιλάνε όλοι συγχρόνως. Και αν είναι 2-3 άτομα που λένε κάτι σωστό, δεν ακούγεται και αυτό, γιατί χάνεται σε όλες τις φωνές. Οπότε θα πρέπει να έχουμε μία προσοχή σε αυτό το θέμα και να καταλάβουμε ότι δεν σημαίνει ότι επειδή κάτι ζήσαμε, κάτι βιώσαμε, αμέσως να προσπαθούμε αυτό να το κοινοποιήσουμε, να το βγάλουμε. Πολλές φορές όταν το βγάζουμε το χάνουμε κιόλας, αλλά πολύ περισσότερο να το επιβάλλουμε στους άλλους. Ο Άγιος Ουλανός ήταν έτσι και δεν ήταν έτσι σε αυτή την αφάνεια. Και όταν παρουσιαζόταν κάποιος λόγος αποκαλυπτόταν. Και παράλληλα είχε και την διάκριση. Έλεγε ο πατήρ Ζαχαρίας για τον τρόπο που γνώρισε ο Άγιος Ουλανός τον Άγιο Σοφρόνιο. Γιατί ενώ ήταν στο ίδιο μοναστήρι για νομίζω 4-5 χρόνια, δεν τον είχε γνωρίσει ακόμα τον Άγιο Σουλανό, πατήρ Σοφρόνιος, Άγιος Σοφρόνιος, γιατί να φανταστείς τότε το Ρωσικό περίπου είχε νομίζω 3.000 μοναχούς. Οπότε απλώς λέει ο Άγιος Σοφρόνιος όταν έγινε διάκος εκεί στο Ρωσικό, λέει, όταν πήγαινα και θυμίαζα και περνούσα από μπροστά του, αισθανόμουν, λέει, ένα δέος χωρίς να μπορώ να το εξηγήσω. Και μια φορά είχε πάει ένας άλλος ασκητής στον πατέρα Σοφρόνιο και του λέει τον πατρό Σοφρονίου, πέστε μου, λέει, έναν λόγο να ωφεληθώ. Και ο πατήρ Σοφρόνιος του λέει ότι του ετοίμαζε τότε ένα τσάι και του λέει να έχεις, λέει, το νου σου στο χείλο της απογνώσεως και όταν δεις ότι απογοητεύεσαι, λέει, πιέσαι ένα τσάι και του δίνει ένα τσάι. Ήταν ουσιαστικά η ίδια εμπειρία που είχε ο Άγιος Ουλανός γιατί στον Άγιο Ουλανό εμφανίστηκε πολύ νωρίς ο Θεός και η Παναγία ακόμα όταν ήταν δόκιμος του έδωσε ένα χάρισμα σπάνιο να έχει αδιάλειπτα την προσευχή μέσα στην καρδιά του. Αλλά αυτό κάπου μετά ένιωθε ότι σαν να το έχασε. Ενώ είχε την προσευχή μέσα, δεν ένιωθε ότι κάτι του λείπει, ότι σαν να υπάρχει η απουσία του Θεού. Και έκανε υπεράνθρωπους αγώνες. Δηλαδή κοιμότανε 3-4 ώρες και σε ένα σκαμνάκι, όχι σε κρεβάτι. Και όλη την ημέρα εργαζόταν πολύ σκληρά στον μήλο τότε της Μονής. Και είχε φτάσει σε μία απόγνωση, γιατί είναι πολύ δύσκολο όταν έχει κανείς κάτι που είναι πολύτιμο να το χάσει. Μερικές φορές είναι καλύτερα μην το είχε παρά να το έχει και να το χάσει. Αυτό μπορεί να το καταλάβουμε όταν χάνουμε ένα πρόσωπο πολύ αγαπητό, αισθανόμαστε ότι σαν η ζωή μας να έχει τελειώσει εκεί. Έτσι πολύ πιο έντονο είναι αυτό το αίσθημα όταν χάνει κανείς το Θεό, όταν το ζει, όχι όπως το ζούμε εμείς έτσι εμφανιακά, αλλά τον ζήσει βαθιά και όταν το χάσει το Θεό. Και αυτό τον οδηγούσε σε μία απόγνωση. Και μία φορά προσευχόταν, έκανε μετάνοιες μπροστά στην εικόνα του Χριστού, τον οποίον Χριστό επίσης τον είχε δει ζωντανό στην εικόνα του τέμπλου παλιότερα, ο Άγιος Ουλανός. Παρουσιάστηκαν κάποιοι δαίμονες μπροστά του. Και έφτασε τότε, λέει, για λίγες στιγμές σε μία τελεία απογοήτευση. Και είπε εκεί στο Θεό ότι «Θεέ μου, είσαι αδυσόπιτος». Και εκεί του παρουσιάζεται ο Χριστός και του λέει, οι υπερήφανοι, λέει, πάντα έτσι ταλαιπωρούνται. Και αυτό ήταν ένα σπάνιο χάρισμα. Το συναντάμε σε πολύ μεγάλους Αγίους. Ας πούμε στον Μέγα Αντώνιο. Ο Μέγας Αντώνιος όταν μια φορά προσευχόταν και του ήρθε ο λογισμός, άραγε σε τι μέτρα έχει φτάσει. Ο Θεός του αποκάλυψε και του είπε, πάνε στην Αλεξάνδρεια και είναι ένας τσαγκάρης, λέει, δεν έχει φτάσει ακόμα στα μέτρα του. Και πήγε ο Άγιος Αντώνιος, του βρήκε το τσαγκάρι και του λέει, τι εργασία κάνεις πνευματική. Και του λέει, να, λέει, εμείς ότι δουλεύουμε τη γυναίκα μου, λέει, και ότι βγάζουμε, το 1/3 το κρατάμε για τον εαυτό μας, το 1/3 το δίνουμε ελεημοσύνες και το 1/3 φιλοξενούμε. Του λέει ο Αντώνιος, δεν είναι αυτό, λέει, εγώ δεν έχω τίποτα, είμαι ακτήμων, αλλά κάτι άλλο κάνεις, του λέει. Γιατί, λέει, με έστειλε ο Θεός εδώ. Και του λέει ο Τσανγκάρης, λέει, όταν τελειώνω τη δουλειά μου κάθε απόγευμα και προσεύχομαι, θεωρώ, λέει, ότι όλοι στην Αλεξάνδρεια σώζονται και μόνο εγώ πάω στην κόλαση. Βλέπετε την ταπείνωση αυτή. Ήταν ακριβώς το ίδιο αυτό που αποκάλυψε τον Άγιο Σιλωνό. Και ο Άγιος Ισόιος ο Μέγας έλεγε, όταν τον είπαν οι αδερφοί, λέει, πιστέψαμε αδερφοί, όπου βάλετε ο διάβολος είμαι και εγώ εκεί. Είχε ο ίδιος λογισμός. Δηλαδή υπήρχε στους μεγάλους Αγίους αυτός ο λογισμός. Και αυτό παρόμοιο λογισμό είχε και ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, μας έλεγε ότι αυτό το ίδιο, ότι αισθάνομαι, λέει, ότι όλοι θα σωθούν και εγώ μόνο δεν θα σωθώ. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση, αυτό δίδαξε στον Άγιο Σουλανό και από εκεί και πέρα πήρε αυτό ο Άγιος Σουλανός και με αυτό απέκτησε αυτήν την ταπείνωση που απέκτησε, ήταν ασφαλής πλέον. Αλλά ήταν συγχρόνως και επικίνδυνο αυτό, γιατί μπορούσε κανείς να πέσει στην απόγνωση έχοντας την αίσθηση ότι πάει στον Άδη και άλλοι σώζονται. Γι' αυτό ο Άγιος Σοφρόνιος είπε στον ασκητή, όταν δεις ότι φτάνει στην απόγνωση, σαν να του λέει πιέσαι ένα τσάι, χαλάρωσε λιγάκι, μην πέσεις στην απόγνωση. Γιατί του έλεγε να εννοεί να απελπίζεσαι, να έχεις το νου στον Άδη, αλλά να μην απελπίζεσαι. Το έμαθε αυτό ο Άγιος Σουλανός και λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, εκεί ανεβαίνοντας στο Ρωσικό, είναι κοντά στη θάλασσα και για να πας στο μοναστήρι έχει μια ανηφόρα που πας στην πύλη. Και λέει την άλλη μέρα, μετά από μερικές μέρες τέλος πάντων, ανέβαινε ο Άγιος Σοφρόνιος, κατέβαινε ο Άγιος Σουλανός. Και ήταν στην ίδια πλευρά, αλλά λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, επειδή είχε αυτή την συστολή απέναντι του, πήγε στην άλλη πλευρά. Και του λέει, τον φώναξε ο Άγιος Σουλανός, του λέει, έλα εδώ, λέει. Λέει, είπες, και ήτανε που έκανε ακριβώς, του λέει, είπες αυτόν τον ασκητή αυτό το πράγμα. Και ο Άγιος Σοφρόνιος δεν του είπε, το είπα και αυτά, αμέσως προχώρησε, λέει, έκανα λάθος. Λέει, δεν έκανες λάθος, αλλά αυτό που του είπες ήταν πάνω από τα μέτρα του. Και έτσι γνωρίστηκαν με τον Άγιο Σουλανό. Αυτό το λέω για να δείξω ότι ο Άγιος Σουλανός είχε και αίσθηση αυτά που βίωνε, πόσο υψηλά ήταν, και είχε την διάκριση να μην τα αφανίζει τους άλλους, γιατί δεν θα καταλάβαιναν οι άλλοι. Θέλω να πω, οι Άγιοι έτσι λειτουργούν. Ενώ στην εποχή μας γίνεται το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή υπάρχει μία, βιαζόμαστε αμέσως να αποκαλύψουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, ό,τι αποκτήσουμε, και πολλές φορές είπα, νομίζω ότι είναι κάτι ατελές αυτό και πολλές φορές μπερδεύουμε. Γι' αυτό βλέπετε, δεν υπάρχει έτσι μια, να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους που έχουν μια πνευματικότητα, τι λένε, αλλά πολλές φορές προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε το δάσκαλο και σε αυτούς τους ανθρώπους. Αν λοιπόν αξίζει να κρατήσουμε κάτι έτσι από τον Άγιο Σουλανό σήμερα, αυτά που είπαμε, νομίζω είναι αυτό, ότι ενώ ήταν ένας πολύ μεγάλος Άγιος, είχε στον χρόνο και μια πάρα πολύ μεγάλη ταπείνωση, και αυτό τον έκανε να είναι εντελώς αφανής. Και ο Θεός, βλέποντας αυτή την ταπείνωσή του, όχι μόνο δεν τον άφησε στην αφάνεια, αλλά τον ανέδειξε έναν Άγιο που είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Και είναι και με την ευλογία και του Άγιου Σουλανού και του Άγιου Σοφρονίου, έχει ιδρυθεί και το μοναστήρι εκεί στην Αγγλία, το οποίο είναι ένα κέντρο, ένα ορθόδοξο κέντρο στον δυτικό κόσμο. Και γίνεται και εκεί και ένα τεράστιο έργο, γιατί υπάρχει έτσι, ας πούμε, μια γνήσια βίωση της Ορθοδοξίας. Και βλέπετε ακριβώς αυτό, από έναν άνθρωπο που έζησε στην αφάνεια, δημιουργείται με τις ευλογίες του, γιατί το είπε ο Άγιος Σιλωνός στον Άγιο Σοφρόνιο. Ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν ήταν στο Άγιο Όρος, ήταν έτσι ασθενικός και είχε πρόβλημα με το στομάχι του. Μετά από λίγο καιρό είχε έφυγε στο εξωτερικό για αυτό το λόγο και ουσιαστικά αφαίρεσε το στομάχι του, και ήταν ένα μέρος του ισοφάγου έγινε, και όλο το το περισσότερο διάστημα της ζωής του έτριγε πράγματα πολύ, ας πούμε, ελαφρά. Και περίμενε ο Άγιος Σοφρόνης να πεθάνει και σκεφτόταν ότι πόσο θα ζήσω και αυτά. Και του λέει ο Άγιος Ουρανός, του λέει, όταν έρχεται, λέει, να ξέρετε, του λέει, όταν έρχεται ο κόσμος σε σένα, να μην τον διώχνεις, να τον δέχεσαι. Και ο Άγιος Σοφρόνης το παραξένευσε, γιατί σου περίμενε ότι θα πεθάνει. Αλλά θέλω να πω, ήταν ίσως αυτό η ευλογία του Αγίου Σουλανού για να γίνει αυτό το μοναστήρι, για να γίνει και ο Πατήρ Σοφρόνιος και ο Άγιος Σοφρόνιος. Και βλέπετε, ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε στην αφάνεια δημιούργησε όλο αυτό το έργο. Και ένα έργο πραγματικό, όχι έτσι επιφανειακό. Νομίζω αυτό εγώ θα έλεγα για τον Άγιο Σουλανό.

0: Ακούσαμε τα όσα είχε πει στις 24 Σεπτεμβρίου 2023, την ημέρα της εορτής του Αγίου Συλλονού του Αθωνίτου, μετά τη θεία λειτουργία στο αρχοντορίκι της Ιεράς Μονής του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου, ο ιερομόναχος Συλλονός. Και συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε στα επόμενα λεπτά αυτό το πρωινό μας αφιέρωμα στον Άγιο Συλλοανό. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Διαβάζουμε κείμενα λοιπόν του Αγίου Συλλοανού. Να θυμάσαι και να φοβάσαι δύο λογισμούς. Ο ένας λέει «Είσαι Άγιος» και ο άλλος «Δεν θα σωθείς». Και οι δύο αυτοί λογισμοί προέρχονται από τον εχθρό και δεν έχουν αλήθεια μέσα τους. Εσύ όμως να σκέφτεσαι. Εγώ είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά ο ελεήμων Κύριος αγαπά πολύ τους ανθρώπους και θα συγχωρέσει και σε εμένα τις αμαρτίες μου. Πίστευε έτσι και θα γίνει σύμφωνα με την πίστη σου. Θα σε συγχωρήσει ο Κύριος. Μη βασίζεσαι όμως στους προσωπικούς σου αγώνες, έστω και αν είσαι μεγάλος ασκητής. Ένας ασκητής μου έλεγε «Βεβαίως θα ελεηθώ, γιατί κάνω τόσες μετάνοιες την ημέρα». Όταν όμως ήρθε ο θάνατος, διέριξε τα ημάτια του. Όχι λοιπόν για τις ασκήσεις μας, αλλά δωρεάν, κατά τη χάρη του, έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος θέλει την ψυχή να είναι ταπεινή, άκακη και να συγχωρεί τους πάντες με αγάπη. Τότε και ο Κύριος συγχωρεί με χαρά. Ο Κύριος τους αγαπά όλους και εμείς οφείλουμε να τον μιμούμαστε και να αγαπούμε τους πάντες. Και αν δεν μπορούμε, τότε πρέπει να τον παρακαλούμε. Και ο Κύριος δεν θα αρνηθεί, αλλά θα βοηθήσει με τη χάρη του. Όταν ήμουν ακόμα αρχάριος, γνώρισα την αγάπη του Θεού που είναι απερίγραπτη. Η ψυχή αισθάνεται συν Θεό και εν Θεό και το πνεύμα χαίρεται για τον Κύριο, έστω και αν το σώμα αποκάμνει από την αγαθότητα του Θεού. Μπορείς όμως να χάσεις αυτή τη χάρη και με έναν κακό λογισμό. Με τον κακό λογισμό εισέρχεται μέσα μας μια εχθρική δύναμη και τότε σκοτίζεται η ψυχή και τη βασανίζουν κακές σκέψεις. Τότε ο άνθρωπος αισθάνεται την απώλειά του και καταλαβαίνει ότι ο ίδιος, χωρίς τη χάρη του Θεού, είναι μόνο γη και σποδός. Η ψυχή που γνώρισε τον Κύριο μαθαίνει από την μακροχρόνια πείρα της ότι αν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με τις εντολές του, αισθάνεται έστω και λίγο τη χάρη μέσα του και έχει παρησία στην προσευχή. Αν όμως αμαρτήσει με κάποιον λογισμό και δεν μετανοήσει, τότε κρύβεται η χάρη και η ψυχή θρηνεί και οδύρεται ενώπιον του Θεού. Έτσι, η ψυχή διέρχεται όλη της τη ζωή στον αγώνα με τους λογισμούς. Εσύ όμως μη μένεις στην ακηδεία εξαιτίας του αγώνα, γιατί ο Κύριος αγαπά τον ανδρείο αγωνιστή. Πονηροί λογισμοί καταπονούν την υπερήφανη ψυχή και αν δεν ταπεινωθεί, δεν θα βρει ανάπαυση από αυτούς. Όταν αμαρτωλοί λογισμοί σε πολιορκούν, φώναζε προς τον Θεό σαν τον Αδάμ «Κύριε, ποιητή μου και πλάστη μου, βλέπεις ότι η ψυχή μου τυραννιέται από τους λογισμούς, ελέησέ με». Και όταν στέκεσαι ενώπιον του Δεσπότου, να θυμάσαι πάντα ότι Αυτός θα εκπληρώσει όλα τα αιτήματά σου, αν είναι ωφέλιμα σε σένα. Ήρθαν σύννεφα, κρύφτηκε ο ήλιος και σκοτίνιασε. Έτσι, για ένα λογισμό υπερηφάνειας, στερείται η ψυχή τη χάρη και την καλύπτει το σκοτάδι. Αλλά και πάλι, με έναν ταπεινό λογισμό επανέρχεται η χάρη. Αυτό το γνώρισα εκ πείρας. Να ξέρεις ότι, αν ο λογισμός σου συνηθίζει να παρατηρεί ανθρώπους, πώς ζει ο ένας ή ο άλλος, αυτό είναι ένδειξη υπερηφάνειας. Πρόσεχε τον εαυτό σου. Παρατήρησε τον εαυτό σου και θα δεις. Μόλις η ψυχή αποκτήσει έπαρση έναντι του αδελφού, αμέσως ακολουθεί κάποιος λογισμός, όχι ευάρεστος στον Θεό, και αυτό για να ταπεινωθεί η ψυχή. Αν όμως δεν ταπεινωθεί, τότε έρχεται ένας μικρός πειρασμός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, αρχίζει ο πόλεμος της σαρκός. Και αν πάλι δεν ταπεινωθεί, τότε πέφτει πάλι σε κάποιο μικρό αμάρτημα. Αν και τότε δεν ταπεινωθεί, θα έλθει μεγαλύτερη αμαρτία. Κι έτσι θα αμαρτάνει ωσότου ταπεινωθεί. Μόλις όμως ταπεινωθεί, αμέσως θα δώσει ο ελεήμων Κύριος στην ψυχή ειρήνη και κατάνοιξη και τότε θα περάσουν όλα τα κακά και θα απομακρυνθούν όλοι οι εχθρικοί λογισμοί. Έπειτα όμως πρέπει να κρατάς με όλες σου τις δυνάμεις την ταπείνωση, αλλιώς θα ξαναπέσεις την αμαρτία. Βλέποντας ο Κύριος ότι η ψυχή δεν είναι στερεωμένη στην ταπείνωση, απομακρύνει τη χάρη. Αλλά εσύ μη φοβάσαι. Η χάρη είναι μέσα σου, αλλά κρυμμένη. Μάθε να σταματάς αμέσως τους λογισμούς. Αν όμως ξεχάσεις και δεν τους διώξεις αμέσως, τότε πρόσφερε μετάνοια. Κοπίασε σε αυτό για να αποκτήσεις τη συνήθεια. Η ψυχή αποκτά συνήθεια αν τη διδάξεις και ενεργεί έτσι σε όλη της τη ζωή. Ο αγαθός άνθρωπος έχει αγαθούς λογισμούς και ο πονηρός πονηρούς. Όλοι όμως οφείλουν να μάθουν τον πόλεμο με τους λογισμούς και να μάθουν να μετατρέπουν τους κακούς λογισμούς σε αγαθούς. Αυτό είναι σημάδι πεπειραμένης ψυχής. Ρωτάς πώς γίνεται αυτό? Να, όπως ο ζωντανός άνθρωπος αισθάνεται, πότε κρυώνει και πότε ζεσταίνεται. Το ίδιο και όποιος γνώρισε εκ πείρας το Άγιο Πνεύμα, ακούει πότε υπάρχει στην ψυχή του η χάρη και πότε έρχονται τα πονηρά πνεύματα. Ο Κύριος δίνει στην ψυχή τη σύνεση να αναγνωρίζει την έλευσή του και να τον αγαπά και να κάνει το θέλημά του. Επίσης, η ψυχή αναγνωρίζει τους λογισμούς του εχθρού όχι από την εξωτερική τους μορφή, αλλά από την επενέργειά του στην ψυχή. Οι εχθροί εύκολα εξαπατούν εκείνον που δεν έχει την πείρα αυτή. Οι εχθροί έπεσαν από υπερηφάνεια και μας παρασύρουν στην ίδια πτώση, υποβάλλοντας λογισμούς επένω. Και αν η ψυχή δεχθεί τον έπαινο, τότε η χάρη φεύγει, εφόσον δεν ταπεινώνεται η ψυχή. Κι έτσι, σε όλη τη ζωή ο άνθρωπος θα μαθητεύει στην ταπείνωση του Χριστού. Αν δεν το μάθει αυτό η ψυχή, δεν θα γνωρίσει ανάπαυση από τους λογισμούς και δεν θα μπορέσει να προσευχηθεί με καθαρό νου. Και κάπως έτσι, με ένα σύντομο κείμενο από το βιβλίο «Ο Άγιος Ιλονός ο Αθωνίτης» της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας, με όσα δίδασκε ο Άγιος Ιλονός, ολοκληρώνουμε και εμείς αυτό το ευλαβικό αφιέρωμα που τούτο το πρωινό είχαμε στη μνήμη του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Ας έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του Αγίου μας στη ζωή μας να μας σκεπάζουν και τα πολλά διδάγματα από τον βίο και τα κείμενά του να μας καθοδηγούν. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
2: Ώρα Ελλάδος 11.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η τιμή αχιερά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία παρακλητικός κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
0: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Σιού Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Ο Σιού Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας. Δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
9: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
10: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210 8035 800.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
13: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση. Εκδόσεις Σταμούλη 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Λόγος Παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Σημών πάντοτε, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Συνεχίζουμε, όσον μπορούμε βέβαια, τη μελέτη του βιβλίου του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Ο αόρατος πόλεμος», που μιλά και εξηγεί με πάσα λεπτομέρεια και πάσα σχολαστικότητα, να πει κανείς, όλα αυτά τα λεπτομερή πολεμικά συστήματα της πνευματικής ζωής και της ψυχής μας, τη σύσταση και τις αντιδράσεις. Προηγουμένως, το 10ο και στον 10ο κεφάλαιο, είδαμε πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησή μας για να θέλει σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευαρέστηση του Θεού, και στο 11ο κεφάλαιο μας προσφέρει ο Άγιος μερικές σκέψεις που παρακινούν τη θέληση του ανθρώπου να θέλει να κάνει σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ομιλεί για το βάθος της καρδίας του ανθρώπου, πώς ο άνθρωπος εξαγνίζεται στο βάθος της καρδίας του και προχωρεί από τα εξωτερικά πράγματα στα εσωτερικά για να επέρθει μία ενότητα ψυχοσωματικών και διανοητικών δυνάμεων και να μπορέσει ο άνθρωπος να λειτουργήσει φυσιολογικά όπως τον έπλασε ο Θεός. Και έτσι βλέπουμε ότι οι πατέρες της Εκκλησίας, μέσα από την πείρα τους και τον αγώνα τον οποίον είχαν ήδη, μας προσφέρουν την γνώση την οποία απέκτησαν και τις εμπειρίες που εβίωσαν, ώστε εμείς να τις έχουμε έτοιμες και να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε στο δικό μας αγώνα, εάν βέβαια αυτά μπορούν να μας χρησιμεύσουν στην κάθε περίπτωση που έχουμε μπροστά μας. Στο 12ο κεφάλαιο ασχολείται ο Άγιος Νικόδημος με το εξής θέμα, ότι τα πολλά θελήματα και επιθυμίες που υπάρχουν στον άνθρωπο και για τη μάχη που υπάρχει ανάμεσά τους. Πράγματι, έχουμε παιδιά μέσα μας πολλά θελήματα και πολλές επιθυμίες, που πολλές φορές αυτά τα θελήματα και αυτές οι επιθυμίες αντιμάχονται μια την άλλη και καμιά φορά και ταυτόχρονα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που θέλω, ας πούμε, ακούω, ξέρω εγώ, την εκκλησία, ακούω την καμπάνα που χτυπά και λέω πάω στην εκκλησία, θέλω να πάω στην εκκλησία να προσευχηθώ, αλλά την ίδια στιγμή θέλω να πάω και στην τηλεόραση να δω το έργο μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, τη σειρά μου, ή θέλω να πάω έξω να διασκεδάσω την ίδια στιγμή και μέσα υπάρχουν δύο αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα. Αυτό δεν είναι παράξενο πράγμα στην ανθρώπινη φύση, η οποία με την πτώση που υπέστη από τη διακοπή της σχέσης της με τον Θεό διασπάστηκε η φύση μας, έσπασε, διασπάστηκε αυτή η απλότητα της φύσεώς μας, αυτό το που ήταν μία δύναμη, μία θέληση, μία κίνηση. Όλο το είναι μας ήταν στραμμένο προς τον Θεό και ο Θεός ήταν για μας αυτό το εφετόν, το μόνο το οποίο θέλαμε και το μόνο με το οποίο ασχολούμαστε πριν την πτώση. Και πλέον μετά την πτώση μπήκαν τα πάθη μας και οι επιθυμίες μας, τα οποία συνυπάρχουν δυστυχώς στον άνθρωπο, μέχρι που σιγά σιγά μέσα στο πέρασμα των χρόνων και μέσα από τον αγώνα που κάνει ο κάθε άνθρωπος και από την χάρη την οποία δέχεται στην ψυχή του μέσα από τον αγώνα του, να μπορέσει να σταθεί και να, τέλος πάντων, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και να κλείνει η ψυχή του προς τον Θεό ή
προς την αμαρτία, εάν δεν προσέξει και αμελήσει την ζωή του. Είναι δηλαδή, παιδιά, έτσι με απλά λόγια, σαν να έχει κάποιος δύο φωτιές μέσα του, ανάβουν δύο εστίες. Όπου ρίξεις τα ξύλα, εκεί θα ανάψει περισσότερο. Εάν τροφοδοτείς δηλαδή τη φωτιά των παθών και των επιθυμιών σου και της αμαρτίας με υλικό, θα ανάψει, θα φουντώσει. Εάν τροφοδοτείς την πλευρά, τη φωτιά, το πυρ της αγάπης του Θεού με πνευματική μελέτη, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, με την άσκηση την οποία θα κάνεις, με την προσευχή σου, με την εκζήτηση του Θεού, θα ανάψει εκείνη η φωτιά. Αναγκαστικά η φωτιά η οποία δεν τροφοδοτείται, έτσι όσοι ανάβετε τζάκια τώρα τα ξέρετε, άμα δεν ρίξεις ξύλα μέσα, σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά θα σβήσει. Θα γίνει κάρβουνα, θα γίνει στάχτη και θα σβήσει, θα παγώσεις και θα σκοτεινιάσεις. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όποιον άνθρωπον τροφοδοτεί, αυτός ζει. Είναι ο παλαιός άνθρωπος και ο νέος άνθρωπος. Ο παλαιός άνθρωπος συν της παθήμαση και τις επιθυμίες, που έχει τα πάθη του και τις επιθυμίες του και τις κακίες του και τις αμαρτίες του και όλη εκείνη την σκοτωδύνη η οποία προέρχεται από όλα αυτά, ή ο νέος άνθρωπος, ο εχριστό άνθρωπος, ο οποίος κινείται μέσα στο φως του Θεού. Στη μια πλευρά του παλαιού ανθρώπου έχουμε σύμμαχον εις την κακία, τη ροπή που έχουμε εις την εμπάθεια, εις την αμαρτία, έτσι, έχουμε μια ροπή προς την αμαρτία, αλλά έχουμε ένα αντίθετο την ψυχή μας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, η ψυχή του ανθρώπου διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω εάν το έχετε ζήσει, αλλά η ψυχή μας, παιδιά, να ξέρετε, ότι δεν δέχεται την αμαρτία. Και τουλάχιστον μέχρι να τις κλείσουμε το στόμα της ψυχής μας, μέσα από την αναισθησία και την, ας πούμε, την αδιαφορία μας, η ψυχή διαμαρτύρεται. Γιατί η ψυχή δεν είναι πλασμένη για να ζει την αμαρτία. Μπορεί το σώμα μας να έχει μια τάση εις την αμαρτία, εις την άνεση, εις την ειδονή, εις τη φιλιδονία, στη φιλαργυρία, στην κενοδοξία και ένα τμήμα του εαυτού μας. Αλλά η ψυχή μας δεν το θέλει. Γι' αυτό και ο Θεός, ο οποίος είναι πανάγαθος και καρδιογνώστης, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου, ακούει την φωνή της ψυχής μας και όχι τη φωνή της λογικής μας. Γιατί η λογική μας πριν καθαρθεί θέλει άλλα πράγματα, ας πούμε. Έχω ακούσει ανθρώπους που παρακαλούν τον Θεό, λέει Θεέ μου και βοήθαμε, ας πούμε, να κλέψω. Έχει κλέφτες που βάλουν το σταυρό τους πριν κλέψω. Μου έλεγε τελευταία που έπιασε η κάμερα έναν κλέφτη τον καημένο, που βάλουν το σταυρό του πριν κλέψει. Ευλαβείς. Παρακάλεσε τον Χριστό να του βοηθήσει. Ή περιμένεις, ξέρω εγώ, να έρθει ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι για σένα αιτία αμαρτίας και λες, Θεέ μου, στείλε μου τον το πρόσωπο, ας πούμε, να αμαρτήσω, να ξέρω εγώ, να δω τι θα κάνω. Και κάνουμε ανόητα πράγματα. Ο νους μας ζητά την αμαρτία. Η καρδιά μας όμως αποθεί την αμαρτία. Γι' αυτό ο Θεός ακούει την καρδιά του ανθρώπου πολλές φορές και παραβλέπει την τρελή λογική, η οποία όσον είναι σκοτισμένη και εμπαθής, λέγει και πράττει και επιλέγει τρελά και εμπαθή πράγματα. Όμως, όπως σας είπα, ο Θεός, επειδή είναι πατέρας μας και όπως ένας καλός πατέρας ξέρει τι πραγματικά έχει ανάγκη το παιδί του, μπορεί το παιδί να ζητάει πολλά πράγματα, αλλά δεν τον ωφελούν όλα. Είναι παιδί. Αποφασίζει, κρίνει, σκέφτεται, ενεργεί, μιλά σαν ένα βρέφος, σαν ένα παιδί. Δεν το ακούει ο γονιός. Καταλαβαίνει ότι είναι παιδικές οι απαιτήσεις του.
ούτε το παρεξηγά και του δίνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Το ίδιο πράγμα και ο Θεός βλέπει την καρδιά μας και ακούει τη φωνή της καρδιάς μας και ακούει και τον στεναγμό της καρδίας μας, ο οποίος αναβαίνει προς τον Θεό όταν στενάζει η καρδία μας μέσα στην αμαρτία και στην εμπάθεια η οποία χαρακτηρίζει μεταπτωτικά την ύπαρξή μας. Από την άλλη πλευρά, όταν ο κατά Θεόν άνθρωπος αυξηθεί μέσα μας, τότε ο νους καθαρίζει, καθαρίζει ο νους μας και καταλαβαίνω ότι αυτό το πράγμα είναι κακό. Αυτό το πράγμα είναι κακό. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει καθαρθεί η καρδιά μας, η καρδιά μας καθαίρεται δυσκολότερα και αργότερα από το νου μας, δεν μπορεί να επιβληθεί ο νους. Ενώ σου λέει ότι μην το κάνεις, μην πάεις εκεί, μην πατήσεις εκεί το κουμπί. Και αν το πατήσεις εκεί το κουμπί θα δεις άσχημα πράγματα. Πάει το χέρι του μόνο, χλαπ, και πατά το κουμπί. Έχει ανθρώπους που μάθαν δηλαδή κομπιούτερ. Κομπιούτερ έτσι από μόνοι τους, να πει κανείς. Να μην πω τους έμαθε ο διάβολος. Αλλά είπα σε έναν άνθρωπο, πες της γυναίκα σου να βάλει ένα κωδικό στο υπολογιστή σου, να μην το βρίσκεις να βλέπεις άσχημα πράγματα. Και πράγματι η σύζυγός του, καλή γυναίκα, μεγάλοι άνθρωποι, έβαλε έναν κωδικό, ποιος τον έβαλε, ο μηχανικός, ποιος τον βάζει αυτό δεν ξέρω, και τον ήξερε μόνο η γυναίκα του. Μέχρι το πρωί τον ανεκάλυψε. Ούτε μάγονται ήταν. Και μάλιστα μου είπε ότι, λέει, πήγα να κοιμηθώ και τον είδα στον ύπνο μου. Έλεω, αυτό είναι πράγματι αποκάλυψη. Τόσο πολύ τον απασχολούσε τον καημένο. Ο Θεός να φυλάει, ο Θεός να φυλάει. Είμαστε εχμάλωτοι, παιδιά. Όταν πέσουμε στην αμαρτία, γίνομαστε εχμάλωτοι. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ενώ τις ήττητε εν τούτο και δε δούλωτε. Δηλαδή, όπου ο άνθρωπος ηττηθεί, εκεί και υποδουλώνεται. Και όπως όταν είσαι δούλος και σου βάλουν χειροπέδες στα χέρια, στα πόδια και στον λαιμό, σε τραβούν και σε παίρνουν όπου θέλουν, έτσι μας κάνει ο διάβολος και η αμαρτία. Μας επέρασε χειροπέδες και χαρκάδες και μας παίρνει και μας φέρνει όπου θέλει. Διαμαρτύρεται ο νους. Λέει, δεν είναι καλά πράγματα αυτά. Μην τα κάνεις, μην πάεις, μην πάρεις τηλέφωνο, μην μιλάς. Απόφυγε αυτό το πράγμα. Κάμε, φτιάσε. Άλλα λέει, άλλα κάνει ο άνθρωπος. Άλλα λέει ο νους του, άλλα κάνει ο άνθρωπος.

Γιατί βλέπω, λέγει, άλλον άνθρωπο μέσα μου που δεν είμαι εγώ, που δεν θέλω εγώ να κάνω αυτά τα πράγματα, αλλά που ανθίστανται σε μένα και μου επιβάλλει τα δικά του και θέλει να κάνω εκείνα που θέλει εκείνος, που εγώ δεν τα θέλω. Και αντιστρατεύεται εις τον νόμο του νοός μου, δεν θέλει, δεν αποδέχεται τις αποφάσεις μου. Αποφάσισα ότι δεν θα ξαναδώ αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά εσύ το είπες. Αλλά τι λέει και ο γέροντας ο άλλος, ο οποίος έχει το κλειδί του εαυτού μας και ανοίγει και μπαίνει και κάνει ό,τι θέλει. Εσύ αποφάσισες ότι δεν θα το ξανακάνεις. Αλλά έχεις την δύναμη ή έχεις την ελευθερία, είσαι εχμάλωτος. Λοιπόν, ταλαιπωρία. Η Εκκλησία, οι Άγιοι μας έδειξαν μέσα από την πείρα τους και μας διδάσκουν, όπως εδώ μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος, πώς θα μάθουμε να αντιστρατευόμαστε εις την θέληση του παλαιού ανθρώπου και πώς θα επισημαίνουμε τη θέληση του παλαιού ανθρώπου και να μην τρομάζουμε, να μην πανικοβαλόμαστε, να βλέπουμε μέσα μας επαναστάσεις. Τι λέμε τώρα στα μεγάλα απόδειπνα και κάθε μέρα στο απόδειπνο που διαβάζουμε. Τα συσσαρκώσιμων επαναστάσεις. Είναι μια επανάσταση, σαν αυτή που γίνεται τώρα στη Ρωσία. Και επανάσταση. Έτσι, κτατορία, να σε πιάσει με το ζόρι. Και πρέπει να αντισταθείς σε αυτήν την επανάσταση. Και να μάθεις την τέχνη να τροφοδοτάς τον καλόν άνθρωπο, τον εν Χριστώ άνθρωπο, να κόψεις την τροφοδοσία στον παλαιόν άνθρωπο. Γιατί αν τον τροφοδοτάς και εκείνο θα σε φάει μετά. Είναι σαν ένα λιοντάρι που τρώει, θα σε φάει και σένα, θα αφήσει. Άστο να ψοφήσει εκεί, άστο. Μην τον τροφοδοτάς, μην του ρίχνεις τροφή. Κόψε του την τροφή, κόψε του το νερό, κόψε του το φαγητό, να αδυνατήσει, να σβήσει. Και τα πάθη, παιδιά, έτσι θεραπεύονται. Με την άρνηση. Με την άρνηση, την παντελή άρνηση της υποταγής μας στην αμαρτία, αδυνατίζουν και αυτά και λίγο χαλαρώνουν και αφήνουν τον άνθρωπο να εφαρμόσει αυτά τα οποία θέλει. Τι λέγει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος εδώ, περίπου αυτά που σας είπα με τα δικά μου λόγια, αλλά έτσι ας διαβάσουμε και λίγο από το κείμενο του 12ου κεφαλαίου. Γνώριζε, λέγει, ότι στον πόλεμο αυτό δύο θελήσεις υπάρχουν μέσα μας αντίθετες μεταξύ τους. Έτσι, μέσα μας λέει, υπάρχουν δύο θελήσεις που η μια χτυπά την άλλη. Και πού χτυπιούνται αυτές οι θελήσεις? Μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο, μέσα στο μυαλό μας, μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο σώμα μας ακόμα. Καμιά φορά και το σώμα μας το ίδιο είναι ανεξέλεκτο και ο νους μας ανεξέλεκτος και η καρδία, είναι τρία επίπεδα τα οποία, στα οποία κινούνται οι πόλεμοι. Το σαρκικό επίπεδο, το διανοητικό και το καρδιακό. Έτσι. Τα πρώτα, στο πρώτο επίπεδο της σαρκός, βοηθούν οι πρακτικές ασκήσεις. Η νηστεία. Έτσι, τώρα νηστεύομαι. Και είμαι βέβαιος ότι νηστεύεται όλοι ανεξαιρέτως. Λοιπόν, η νηστεία, η αγρυπνία, ο κόπος, όλα αυτά είναι στο πρώτο στάδιο της κάθαρσης. Είναι σαν να είσαι δεμένος χειροπόδαρα και πρέπει να πιάσεις ένα μαχαίρι και χράπ να κόβεις τα σχοινιά. Αυτά που σε έχω δεμένα είναι χοντρά πράγματα. Δεν άρχισε λεπτή πνευματική εργασία. Αλλά αφού είσαι δεμένος με χέρια, πόδια και με τα σχοινιά, τα καραβόσχοινα, τι θα κάνεις? Πρέπει να τα κόψεις. Για να τα κόψεις θα αρχίσεις από την κάθαρση. Άρνηση στα πάθη, νηστεία, αγρυπνία, κακοπάθεια, προσευχή, άσκηση. Μετά ο νους. Αφού καθαρθεί ο άνθρωπος και εξαγνιστεί το σώμα του ανθρώπου και μπορεί να μπει σε ένα λογαριασμό, μπορεί να τον τιθασεύσεις τις άταχτες κινήσεις του σώματός σου και τα πάθη και τις ορμές, τότε πρέπει ο νους να καταλάβει τι γίνεται. Και ο νους καθαρίζει μέσα από την προσευχή και τη μελέτη και τα Άγια Μυστήρια. Η χάρις συμπαρίσταται σε όλα τα στάδια και φωτίζεται ο νους του ανθρώπου. Φωτίζεται και καταλαβαίνει και λέει, μα τι έκαπνα τόσον καιρό, πού ήμουν τόσα χρόνια.

0: χρόνια. Τι αμαρτίες είναι αυτές που έκανα. Τι σκοτάδι ήταν αυτό στο οποίο ήμουν. Αλλά παρά τα αυτά όμως, πάλι ελάχιστα μπορεί να κάνει, γιατί η καρδία του ανθρώπου, το κέντρο όλων των ψυχικών, σωματικών, διανοητικών και πνευματικών δυνάμεων, που είναι το κέντρο του ανθρώπου, ακόμα είναι αιχμάλωτο. Είναι σαν να κάνεις έναν πόλεμο, κατέκτησες έναν υπουργείο, ξέρω, το εξωτερικό και το εσωτερικό, αλλά το προεδρικό μέγαρο δεν το πιάσεις ακόμα. Έτσι είναι η καρδία, είναι το προεδρικό μέγαρο του ανθρώπου. Λοιπόν, ο νους καταλαβαίνει πλέον, καταλαβαίνει ότι κοίταξε, αυτό είναι το σωστό, αυτό έπρεπε να κάνω, έτσι είναι η αλήθεια. Βλέπει που ήταν, βλέπει τι εγινόταν, βλέπει τι, όλα αυτά τα πράγματα. Προσπαθεί, φωνάζει, διαμαρτύρεται. Μην το κάνεις, μην το λέεις, μην το πράξεις. Ό,τι μπορεί να κάνει. Και μετά που προχωρά μέσα από την πνευματική εργασία πλέον της ταπεινώσεως, του πένθους, των δακρύων, της προσευχής, των μυστηρίων, όλος ο αγώνας όταν συνεχιστεί, επισκέπτεται η χάρη στην τον άνθρωπο, κατευθεία στην καρδία του ανθρώπου και ελευθερώνει την καρδία. Και βέβαια, όταν ελευθερωθεί η καρδία, ο άνθρωπος πλέον ενώνεται. Ψυχή, σώμα, διάνοια, τα πάντα ενώνονται, γίνεται μία δύναμη στο άνθρωπος, μία ενότητα ψυχοσωματική, διανοητική, πνευματική, και τότε στρέφεται στον Θεό και αγαπά τον Θεό και ενώνεται με τον Θεό και καταλαβαίνει τι παράδεισος είναι ο Θεός και τι απόλαυση είναι ο Θεός και τι σκότος είναι η αμαρτία και πόσο φως έχει ο Θεός. Και μετά από αυτό στρέφεται προς τους ανθρώπους, αγαπά τους ανθρώπους, αγαπά την δημιουργία, αγαπά τον εαυτόν του σωστά, σκέφτεται σωστά, γίνεται πραγματικά άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός, τόσο όμορφος και τόσο ωραίος. Αλλά μέχρι να φτάσει εκεί πρέπει να αγωνιστεί. Όπως είπαμε στην αρχή, πρέπει να το πάρουμε με απόφαση ότι εδώ είναι πόλεμος. Πρέπει να πολεμήσεις. Δεν γίνεται. Όπως όταν πας στο στρατό πρέπει να πάρεις απόφαση ότι είσαι στρατιώτης και πρέπει να κάνεις ασκήσεις και πρέπει να μάθεις τα όπλα και άμα έρθει η ώρα του πολέμου πρέπει να πολεμήσεις, διαφορετικά δεν γίνεται. Έτσι είναι και στην πνευματική ζωή. Πρέπει να το πάρεις απόφαση. Θα πολεμήσεις. Αυτός ο πόλεμος όμως έχει πολλές χαρές. Μπορεί να έχει δυσκολίες. Μπορεί να μας φαίνεται βουνό. Είναι φανταστικά, παιδιά, όλα αυτά τα βουνά που φαίνονται. Είναι σαν τα σκηνικά του θεάτρου. Που βλέπεις ένα σκηνικό και ξέρω εγώ, νομίζω ότι όλα ψεύτικα είναι. Βουνά είναι οι αμαρτίες. Δεν υπάρχει, παιδιά, χειρότερη βάσανος στον άνθρωπο από την αμαρτία. Η αμαρτία σκοτώνει την ψυχή μας. Είναι δικτατορία, είναι αμήλικτη η αμαρτία. Δεν μας λυπάται. Ο διάβολος δεν μας λυπάται. Μας χτυπά αλίπητα. Θέλει να μας συντρίψει, να μας διαλύσει. Ο Θεός όμως μας αγαπά. Μας αγαπά, δεν μας πληγώνει. Σέβεται την ελευθερία που μας έδωσε ο ίδιος. Σέβεται την ύπαρξή μας. Σέβεται την αξιοπρέπεια μας. Σέβεται όλα αυτά που μας έδωσε. Και μας κάνει πραγματικά δικά του παιδιά. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν που υπάρχουν μέσα μας είναι αντίθετες και πολεμούν μεταξύ τους. Και εμείς οι δυστυχισμένοι είμαστε το πεδίο βολής. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Μια να πεδώ, μια να πεκεί. Γι' αυτό να μην τρομάζετε, ούτε να κρίνομαι πρέπει, άμα βλέπουμε ανθρώπους που, μα λες, με αυτός ο άνθρωπος πάει η εκκλησία. Και αφού πάει η εκκλησία, τώρα κάνει αυτά τα πράγματα. Άνθρωπος είναι, πολεμά, αγωνίζεται, πέφτει, σηκώνεται. Δεν σημαίνει επειδή πάει στην εκκλησία, έγινε άγιος από την πρώτη μέρα. Έγινε άμεπτος, έγινε αλάνθαστος. Όλοι μας είμαστε αδύνατοι άνθρωποι. Και εσύ πάει σε εκκλησία. Εσύ δεν κάνεις λάθη, εσύ δεν πέφτεις, εσύ δεν πληγώνεσαι. Ποιος είναι από εμάς όλους εδώ που μπορεί να πει ότι εγώ δεν κάνω λάθη? Θα μου πει, μα δεν κάνω αυτά τα λάθη. Δεν κάνεις αυτά, κάνεις χιλιά άλλα. Και τι έγινε, δεν έπεσες από τη μια πλευρά του κρέμου, έπεσες από την άλλη πλευρά του κρέμου. Και καμιά φορά μπορεί και αυτά που στα δικά σου μάτια να φαίνονται βαρέα και δυσβάσταχτα και αφόρητα, στα μάτια του θα είναι πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό δεν επιτρέπεται να κρίνουμε. Και να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος ευρίσκεται στον αγώνα. Όπως ένας άνθρωπος από τη στιγμή που να γεννηθεί, άνθρωπος είναι, από τη στιγμή όχι που να γεννηθεί, από τη στιγμή που να συλληφθεί μες τη μητέρα του, είναι άνθρωπος. Αλλά μέχρι να γίνει όριμος άνθρωπος, θα περάσουν χρόνια. Θα γεννηθεί, θα είναι βρέφος, θα γίνει νήπιο, θα γίνει παιδάκι, θα γίνει έφηβος, θα γίνει 25 χρόνων να οριμάσει, 30. Να οριμάσει και σωματικά και διανοητικά και συναισθηματικά και απ' όλα. Μέχρι όμως να φτάσει εκεί, έτσι, ένα παιδάκι θα κάνει τα παιδικά του πράγματα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι άνθρωπος, άνθρωπος είναι. Απλώς έχει τα συμπτώματα της παιδικής ηλικίας. Αυτές οι θελήσεις λοιπόν συνυπάρχουν μέσα μας. Ο καθένας μας έχει αυτούς τους δύο κόσμους που παλεύουν μεταξύ τους και ρίχνει ο ένας βολές κατά του άλλου. Και υφιστάμεθα αυτήν τον πόλεμο μέσα στην καρδιά μας. Η μία λοιπόν θέληση είναι του λογικού και γι' αυτό λέγεται θέληση λογική και ανώτερη. Είναι αυτό που εδώ το ονομάζει λογικόν ο Άγιος Νικόδημος, δηλαδή αυτό που λέμε ο κατά Θεόν άνθρωπος, η κατά Θεόν ζωή. Και η άλλη είναι της αισθήσεως, γι' αυτό ονομάζεται θέληση αισθητική και κατώτερη ή παράλογη, θέληση σάρκας και πάθους. Εδώ ονομάζει τα άλλα τα μεταπτωτικά φαινόμενα ως κατώτερη θέληση. Και αυτές οι θελήσεις χτυπιούνται μεταξύ τους και προσπαθεί ο ταλέπορος άνθρωπος να βρει μια άκρη. Να βρει, ξέρω εγώ, ποιαν από τις δύο θα πιάσει για να μπορέσει να κουμαντάρει, να κυβερνήσει το πλοίο της ύπαρξής του, να το οδηγήσει εκεί που πρέπει. Άλλοτε πάει από εδώ, άλλοτε πάει από εκεί. Αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να μας τρομάζει, δεν πρέπει να μας πανικοβάλλει και πάνω απ' όλα ποτέ δεν πρέπει να μας απελπίζει. Γιατί σε αυτόν τον πόλεμο, και αυτός ο πόλεμος δεν χαρακτηρίζεται από ανθρώπινα μόνο δεδομένα. Υπάρχει και έναν δεδομένο που δεν μπορεί να το μετρήσει ο άνθρωπος. Το δεδομένο που λέγεται Θεός, ο οποίος δεν προσμετρείται με την κοσμική λογική, ούτε με τους υπολογιστές, ούτε με τίποτα. Όταν αγωνίζεσαι για τον Θεό, ο Θεός είναι παρόν και αγωνίζεται μαζί σου. Μπορεί να τρώει στα μούτρα σου κάθε μέρα. Μπορεί να πέφτεις σε φοβερές αμαρτίες. Αν όμως αγωνίζεσαι, και όταν λέω αγωνίζεσαι, έστω και αν ακόμα, δηλαδή διαμαρτύρεσαι, ας πούμε. Θυμάμαι μια μοναχή γιαγιούλα, η οποία ήταν κατάκητη στο στρώμα, ήταν πολύ απλοϊκή και πολύ καλή, αλλά όταν ήταν κατάκητη και έφτασε, ξέρω εγώ, δεν μπορούσε να κουνήσει τα χέρια της, τη βοηθούσαν οι άλλες μοναχές να την περιποιηθούν, ας πούμε, στο κρεβάτι. Αλλά η γιαγιούλα δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα, δεν συνεργαζόταν. Δεν μπορούσε να ελέγξει τα μέλη της, να κάνει το χέρι της, ξέρω εγώ, κτλ. Της λέει μια νεότερη αδελφή, πιο άπειρη, βοήθα και εσύ λίγο, αδελφή, βοήθα λίγο, βοήθα. Τάχα την νόμιζε ότι δεν βοηθά. Και εκείνη καημένη μόλις έβγαινε φωνή, έλεγε βοήθεια, βοήθεια. Λέω κάτι είναι κι αυτό. Λέω έτσι είμαστε κι εμείς. Έτσι είμαστε κι εμείς. Είμαστε χάλια μαύρα, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Μας έχει εξαρθρώσει η αμαρτία. Τι μας μένει? Μας μένει να λέμε του Θεού ότι Θεέ μου βοήθαμε. Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε, Κύριε σου Χριστέ ελέησόμε. Να επικαλείσαι το όνομα του Θεού. Αυτό είναι σημαντικό. Να το επικαλείσαι με μετάνοια, με ταπείνωση, με ελπίδα. Σε αυτόν τον αγώνα δεν θα χάσεις. Ό,τι και αν σου συμβεί δεν θα χάσεις, εάν ελπίζεις επί Κύριον. Εάν και έκαμες το λάθος να ελπίζεις τον εαυτό σου και λες, ας πούμε, εγώ αυτό το πράγμα δεν θα το ξανακάμω. Θα το κάνεις 100 φορές την ημέρα. Για να μας πεις ότι Θεέ μου βοήθαμε να μην το ξανακάμω, όχι για να αισθανθώ εγώ καλά, αλλά για να μην στενοχωρώ εσένα. Έλεγε ο γέροντας μας ο Μακαριστός, Λέει, εγώ είμαι που είμαι για την κόλαση, το έχω πάρει απόφαση. Εξοικειώθηκα με την έννοια ότι θα κολλαστώ με αυτήν την παλιοζωή που έχω, αλλά δεν θέλω να μου το πει ο Χριστός αυτό το πράγμα. Δεν θα το αντέξω να μου πει ο Χριστός, εσύ έτσι που είσαι πήγαινε στην κόλαση. Θα του πω άφησε με από μόνος μου, μην μου το πεις εσύ. Τι ήθελε να πει με αυτό? Ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του διάφορες ευαισθησίες και δεν θέλει, ας πούμε, να λυπήσει τον Θεό και ελπίζει στον Θεό. Και μόνο που ελπίζει στον Θεό, αυτό είναι αιτία σωτηρίας, εάν ελπίζει σωστά. Γιατί είναι αγώνας. Και όταν έρχεται ο λογισμός και σου λένε ότι μα εσύ με τόσες αμαρτίες, με τόσα πάθη, με τόσες αδυναμίες, εσύ που τα κάνεις κάθε μέρα μουσκεμα και δεν έμενε αμαρτία που δεν την έκαμες και πάθος που δεν το επετέλεσες, εσύ ελπίζεις, ας πούμε, και επικαλείς το όνομα του Θεού. Ναι, εγώ που τα έκαμα όλα αυτά ελπίζω επί Κύριον, αλλά με μετάνοια, με ταπείνωση, και επικαλούμε το όνομα του Θεού. Και είμαι βέβαιος, ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα με σώσει. Θα βρει τρόπον ο Θεός μέσα στο πέρασμα του χρόνου, μέσα στο πέρασμα των δεδομένων. Θα βρει ο Θεός τρόπον. Πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέα παιδιά σαν και εσάς, έρχονται και λένε, Πάτερ μας, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό το πάθος που έχω. Τώρα που έγινα 56 χρόνων, με το καλό, και πάω στα 57, λέω, ρε παιδιά, τι να είσαστε πάντα 20 χρόνο. Έχει και 30, έχει και 40, έχει και 50, έχει και 60 η ζωή μας. Ο Θεός περιμένει. Να μου πεις, καλά είσαι να περιμένει, να πάνε να κάνουμε εμείς τα υπόλοιπα. Όχι με πονηριά. Γιατί άμα πάει με πονηριά να μπροστά στο Θεό, εντότε που να φάει τα μούτρα σου. Με φιλότιμο. Μην απελπίζεσαι. Ο Θεός, όταν τον επικαλείσαι, ξέρει πώς θα σε χειριστεί. Έχει εμπιστοσύνη στο Θεό. Έχει εμπιστοσύνη ότι σε αυτόν το έργο, σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινάς, δεν είσαι μόνος σου. Είναι ο Θεός μαζί σου. Είναι ο Θεός που σε κράτησε μέχρι τώρα. Είναι ο Θεός ο οποίος σου έδωσε έστω αυτήν την μυρωδιά της ύπαρξής του. Αλλά θα σε τακτοποιήσει, θα σε καθαρίσει, θα σε εξαγνίσει. Πρέπει να καθαριστείς, πρέπει να καθαρίσει το χωράφι, να φύγουν τα εμπόδια, να σκαφτούν βαθιά τα θεμέλια, να χτίσει ο Θεός το οικοδόμημα το δικό του. Μπορεί να είναι επίπονο. Βλέπετε, άμα πας να χτίσεις ένα σπίτι, μπορεί να θέσεις 5 χρόνια, βγάλεις τα σχέδια, την άδεια της πολεοδομής, και αν είσαι στην Κύπρο και 10 και 12. Λοιπόν, αλλά σε 2 χρόνια το χτίσεις το σπίτι. 2 χρόνια το χτίζεις, αλλά μέχρι αυτή εκείνη η ώρα μπορεί να κάνεις και 10 χρόνια να φτάσεις εκεί. Σου βγάλουν τα σχέδια, τα στατικά, τα άστατα, τα σίδερα, τα ξύλα, όλα εκείνα τα πράγματα που βάζουν, τέλος πάντων. Έτσι κάνει και ο καλός Θεός. Εργάζεται σωστά στον άνθρωπο. Εργάζεται με σοφία, πάντα εν σοφία τα κάνει ο Θεός. Ούτε αγχώνεται, ούτε βιάζεται, ούτε πανικοβάλλεται, ούτε τρομάζει, ούτε παθαίνει έτσι άγχος, να πει Παναγία μου το σώσου τούτο. Έτσι παθαίνει πράγματα ο Θεός. Ο Θεός έχει ειρήνη, είναι ειρήνη του κόσμου και σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας. Ο Θεός θέλει οτιδήποτε κατεργάζεται στην ψυχή μας να το δεχόμαστε, να το ασπαζόμαστε, να το αποδεχόμαστε, να το χαιρόμαστε. Δεν θέλει να μας το επιβάλλει με το ζόρι. Μπορεί, Θεός είναι, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Αλλά δεν θέλει να αφαιρέσει την ελευθερία μας. Οπότε εμείς πρέπει να καταλάβουμε σε αυτόν τον αόρατον πόλεμο, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, να μην υποχωρούμε από τα ανώτερα, από τα πνευματικά ή στα κατώτερα, τα σαρκικά, τα αμαρτωλά. Αλλά και πρέπει να ξέρουμε ότι μεγάλη δοκιμασία και μεγάλων κόπων δοκιμάζουν εκείνοι που συνήθισαν εις το κακό, όταν αποφασίσουν να αλλάξουν την κοσμική και σαρκική ζωή και να παραδοθούν στην αγάπη του Θεού. Ναι, πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα, ότι θα κάνεις σκόπο, θα αγωνιστείς να αλλάξεις τρόπον σκέψης. Όταν λέει ο Χριστός, παιδιά, μετανοείτε, σημαίνει αλλάξετε τρόπον που σκέφτεστε. Άλλαξε τρόπον που σκέφτεσαι. Αυτό το πράγμα το βιώνει κανείς έντονα στην εκκλησία και στο χώρο του μοναχισμού, που πάμε εκεί μεγάλοι, ας πούμε, έτσι. Και ο καθένας κουβαλούμε, ξέρω εγώ, τον εαυτό μας. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ξέρεις τι σπούδασα εγώ. Ή έρχεται ένα γεροντάκι, ας πούμε, και σε αμφισβητεί. Ήρθε ένας διδάκτος της χημίας να γίνει μοναχός. Και λέει σε ένα γεροντάκι, λέμε σε ένα γεροντάκι, παππού, αυτός ο νεαρός εδώ σπούδασε χημεία και είναι διδάκτος του πανεπιστημίου. Έλα καημένε, λέει, τι ξέρει αυτός. Κρασί ξέρει να κάνεις, του λέει. Αυτό ήταν το κριτήριο. Τι ξέρει καημένε. Χλώμιανε εκείνος, εκοκκίνησε, πρασίνησε. Τα μέγας και τρανός διδάκτορ του πανεπιστημίου χημίας. Ο άλλος τον αφισβήτησε. Ο άλλος του λέει, εσύ να με μιλάς, δεν ξέρεις. Λέει, μα εμένα με πλήρωναν να λέω τη γνώμη μου. Λέει, εκεί που σου σε πλήρωναν λες τη γνώμη σου, αλλά εδώ να με μιλάς. Αν δεν σε ρωτήσω. Όλο κουταμάρες, λέει. Πού να δεχτείς το πράγμα. Γίνει σε θηρίο. Να μου πει τέτοια κουβέντα. Μια φορά ένας απλοϊκός λέει, ξέρεις πώς θα είμαι εγώ. Λοιπόν, θυμήθηκε τα παλιά του. Λέει, έλεγε ο γέροντας μας, πόσο χρόνο είσαι, γέ μου. Γέροντα, είμαι 25. Θέλεις άλλα 25 να κατεβάσεις το νου σου, να καταλάβεις τι σου γίνεται. Ό,τι έμαθες 25 χρόνια, θέλεις άλλα 25 να τα ξημάθεις. Και μετά βλέπουμε να μπορεί να γίνει, που τζαμε και κάτω. Δεν είναι τόσο πολλά, αλλά θέλεις πάντως ενίοτε χρειάζεσαι πολλά. Αλλά πρέπει να το πάρουμε αποφάση, πρέπει να αγωνιζόμαστε. Δεν γίνεται, παιδιά, πνευματική ζωή χωρίς αγώνα δεν γίνεται. Και όχι αγώνες σωματικούς, αλλά αγώνες πνευματικούς, αγώνες προσευχής, μετάνοιας, ταπείνωσης, μελέτης του Λόγου του Θεού. Δεν μπορείς να ζεις πνευματική ζωή εάν δεν ελκύεσαι ή αν δεν ελκύεις εσύ τον εαυτό σου. Να τον πιέσεις τον εαυτό σου, να τον εκβιάσεις, να κάνει αυτό που εσύ το επιβάλλεις να κάνει. Όχι αυτό που θέλει, αλλά αυτό που εσύ αποφάσισες ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική ζωή. Και να μην ξεχνούμε ότι εκεί που τροφοδοτούμε τον εαυτό μας, εκεί αυξάνεται. Εάν τροφοδοτούνται τα πάθη, θα αυξηθεί ο εμπαθής άνθρωπος. Εάν τροφοδοτούμε τον εν Χριστώ άνθρωπο, εκεί θα γίνει η αύξηση. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα, φως το απρόσιτον και κατεύθυνο, τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντους Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Μετά την ταχύτατη εξάντληση της πρώτης έκδοσης, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μούκια οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν τη δεύτερη έκδοση εμπλουτισμένη με νέα κείμενα και φωτογραφίες. Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρωμάνοφ, όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή. Δωρεάν ένας ψηφιακός οπτικός δίσκος. Κυκλοφορεί και σε πανόδετη έκδοση σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση Σταμούλης.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 36. Μη παραζήλου εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν, ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και πει η Χριστότητα και κατασκήνω την γην και επιπανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσισι τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και οικέτευσον αυτόν. Μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού εν ανθρώπο ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατέλειπε θυμών. Μη παραζήλου, ώστε πονηρεύεστε. Ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευθίσονται, οι δε υπομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουσιν γίν. Και έτι ο λίγων και ομοί υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει εις τον τόπον αυτού και ομοί εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουσι γίν και κατατρυφίσουσιν επί πλήθη ειρήνης. Παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών τους οδόντας αυτού, ο δε Κύριος εκγελάσετε αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί, ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύς στην καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει εις τας καρδίας αυτών. Και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγων το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολλήν. Ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις τον αιώνα έστε. Ού κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου, άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψαθήνε, εκλείποντες όσοι καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ου καποτήσει, ο δε δίκαιος ικτήρι και δίδωσιν. Ότι ευλογούντες αυτών κληρονομήσουσιν γίν, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευθίσονται. Παρα Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται, και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει, ου καταραχθήσετε, ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα, κι ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκλεινον από κακού και ποιήσον αγαθών, και κατασκήνου εις αιώνας, εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκα εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευτήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσουσιν γίν και κατασκηνώσουσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού, κι ουχ υποσχελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος, που μη εγκαταλείπει αυτόν εις τα σχήρας αυτού, ουδε μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδό αυτού και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην, εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και επερώμενον ως τους κέδρους του Λιβάνου και παρήλθον και ιδού ουκίν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα ότι εστίν εγκατάλειμμα ανθρωποειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευθήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευθήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσετε αυτούς και εξελείτε αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτόν.
3: Ψαλμός 306. Ψαλμός του Δαβίδ. Μην επιθυμείς την ευτυχία των πονηρευωμένων, ούτε να ζηλεύεις αυτούς που πράττουν την ανομία. Γιατί σαν το χορτάρι γρήγορα θα ξεραθούν και σαν τα χλωρά φυτά γρήγορα θα μαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και κάνε το καλό. Κατοίκησε στη γη που σου έδωσε ο Θεός και θα τρέφεσαι από τον πλούτο της. Ζήτα τον γλυκασμό του Κυρίου και θα σου δώσει τα αιτήματα της καρδιάς σου. Ρίψε στον Κύριο τη μεριμνά σου και έλπισε σε Αυτόν και Αυτός θα κάνει αυτό που ζητάς. Θα φανερώσει την αθότητά σου σαν φως και το δίκαιό σου σαν τον ήλιο της μεσημβρίας. Υποτάξου στον Κύριο και οικέτευσέ τον. Μην απορείς γι' Αυτόν που ευτυχεί στη ζωή του ενώ διαπράττει την αμαρτία. Πάυσε την οργή και άφησε τον θυμό. Μη σκανδαλίζεσαι για την ευτυχία των ασεβών ώστε να αμαρτάνεις. Γιατί όλοι όσοι πράττουν το κακό θα εξολοθρευθούν. Όσοι όμως ελπίζουν στον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν την γη. Λίγο ακόμα και δεν θα υπάρχει ο αμαρτωλός. Θα αναζητάς τον τόπο του και δεν θα το βρίσκεις. Οι ευσεβείς όμως θα κληρονομήσουν την γη και θα εντρυφούν σε απέραντη ειρήνη. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και τρίζει εναντίον του τα δόντια. Ο Κύριος όμως θα τον περιγελάσει γιατί προβλέπει ότι θα έλθει η μέρα της τιμωρίας του. Οι αμαρτωλοί έσυραν ρομφαία, τέντωσαν το τόξο τους για να καταρρύψουν τον πτωχό και πένιτα, για να σφάξουν τους ευθύς στην καρδιά. Ας μπει στη δική τους καρδιά η ρομφαία τους και ας συντριβούν τα τόξα τους. Καλύτερα τα λίγα του δικαίου παρά τα πολλά πλούτη των αμαρτωλών. Γιατί οι δυνάμεις των αμαρτωλών θα συντριβούν, αλλά ο Κύριος υποστηρίζει τους δικαίους. Ο Κύριος γνωρίζει την ζωή των Αγίων και η κληρονομία τους θα είναι αιώνια. Δεν θα κατεσχυθούν σε δύσκολο καιρό. Και στον καιρό της πείνας θα χορτάσουν. Αλλά οι αμαρτωλοί θα καταστραφούν και οι εχθροί του Κυρίου όταν θα δοξαστούν και θα υψωθούν σαν τον καπνό έπειτα θα αφανιστούν μακριά. Ο αμαρτωλός δανείζεται και δεν μπορεί να επιστρέψει τα δανειστέντα. Αλλά ο δίκαιος είναι ευσπλαχνικός και δίνει. Όσοι τον ευλογούν θα κληρονομήσουν την γη, όσοι όμως τον καταρώνται θα εξολοθρευθούν. Τα διαβήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο και αυτός ο άνθρωπος θα επιθυμεί την οδό του Κυρίου. Όταν πέσει, δεν θα συντριβεί, γιατί ο Κύριος τον υποστηρίζει με τη χάρη του. Νέος ήμουνα και τώρα γύρασα και δεν είδα ποτέ τον δίκαιο να εγκαταλείπεται, ούτε τους απογόνους του να ζητούν ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει ο δίκαιος και θα είναι ευλογημένοι οι απογονοί του. Απόκλινε από το κακό και κάνε το καλό και θα έχεις για πάντα κατοικία. Γιατί ο Κύριος αγαπά την δίκαιη κρίση και δεν θα εγκαταλείψει τους Αγίους Του. Θα διαφυλαχθούν για πάντα. Οι άνομοι όμως θα εκδιωχθούν και το σπέρμα των ασεβών θα εξολοθρευθεί. Αλλά οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν την γη και θα κατοικήσουν σε αυτήν αιώνια. Το στόμα του δικαίου θα μελετήσει σοφία και η γλώσσα του θα λαλήσει ορθή κρίση. Ο νόμος του Θεού του θα είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα παραπατήσουν. Ο αμαρτωλός παρακολουθεί επίμονα τον δίκαιο και επιδιώκει να τον θανατώσει. Αλλά ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τον δίκαιο στα χέρια του αμαρτωλού, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Υπόμεινε τον Κύριο και φύλαξε τον νόμο του και αυτός θα σε δοξάσει. Με το να κληρονομήσεις την γη, ενώ θα βλέπεις να εξολοθρεύονται οι αμαρτωλοί. Είδα τον ασεβή να υπερυψώνεται και να επέρεται σαν τις κέδρους του Λιβάνου. Αλλά και πάλι, πέρασα και είδα ότι δεν υπήρχε. Τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε ούτε ο τόπος του. Να είσαι λοιπόν άκακος και ευθύς, γιατί στον ειρηνικό άνθρωπο κληροδοτούνται τα αγαθά. Οι παράνομοι όμως θα καταστραφούν τελείως όλοι μαζί και όσα αγαθά άφησαν οι ασεβείς θα καταστραφούν και αυτά τελείως. Η σωτηρία των δικαίων είναι από τον Κύριο και Αυτός είναι ο υπερασπιστής τους στον καιρό της θλίψεως. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους λυτρώσει και θα τους ελευθερώσει από τους αμαρτωλούς και θα τους σώσει, γιατί αυτοί ήλπισαν σε Αυτόν.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
4: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων. Ενωρία εν δράση.
5: Ώρα Ελλάδος 12.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοίμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθέητου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Βακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια και τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-640 και 210-4122-625. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Γλυφάδα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ιερές Αγρυπνείς τελεστούν απόψε επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, το Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός και στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Γιάτρας Ασπεράματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου και στο Γεωρετικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εσπερινήθια λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των τριών ιεραρχών και του Αγίου Λουκάτου Ιατρού στη Νέα Ιωνία, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Τα εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Σύλλα Νέας Πεντέλης θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή των Ιερών Λειψάνων και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα ψαλεί Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή των εγγενείων και θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα χωροστατούν τους αρχιερέως. Στο Σύλλογο Επάρξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνοια, αύριο στις 6:15 το απόγευμα, θα μιλήσει ο θεολόγος Νικόλαος Πρέκας με θέμα «Η αμοιβαιότητα της αγάπης προς το Θεό και προς τον άνθρωπο έναντι του σύγχρονου κόσμου». Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός διοργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός με θέμα «Η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον». Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως στις 27 Σεπτεμβρίου. Απόψε στις 9.30 θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο, την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ώρια δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιός από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο Μακαριστό Μητροπολίτη Ιατής της κύριο Παύλο, στην οποία θα λάβουν μέρος ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής και ο κύριος Νικόλαος Μπεκατόρος. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού Λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κ. Νικόλαος με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού, Θεού Δύναμης και Θεού Σοφία». Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ένα οριακό ερχόντα ρίκιο, όπου ο Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος θα συζητήσει με τους πιστούς για θέματα Ορθοδόξου Πνευματικότητας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Οι ιερές αγρυπνίες τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους Ιερούς Ναούς, Αγίας Τριάδος Γλυφάδος και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΑΕΚ Α, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφή καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώστε συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
10: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
11: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
12: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
13: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
14: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
13: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
12: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
15: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
13: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
16: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
17: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
18: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
19: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
18: Τηλέφωνο 210-8035-800.
20: Η τιμή αχυρά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
21: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
22: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
23: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
24: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
25: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
22: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
23: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας Ραδιοπαραμυθία, Πυριακή Εκκλησία, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά όλους μας και κατά ένα παράξενο τρόπο. Συχνά προτιμούμε να τοποθετούμε κάπου μακριά από εμάς το γύρας ή ίσως καλύτερα το μεγάλωμα, την ορίμανση του ανθρώπου μέσα στο χρόνο. Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το σκοπό της όσο μεγαλώνουμε? Στην πραγματικότητα τότε είναι που αρχίζει να αποκτά το ωριμότερο νόημά της. Με αυτές τις λέξεις μας υποδέχεται το οπισθόφυλλο του βιβλίου που θα παρουσιάσουμε σήμερα, οριμάζοντας σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Οι συγγραφείς του επιχειρούν να αμφισβητήσουν μια αρκετά διαδεδομένη αντίληψη ότι η τρίτη ηλικία είναι κατά ανάγκη συνώνυμη της παρακμής, της ασθένειας, της αποχώρησης από την ενεργό ζωή. Αντίθετα, μιλούν για ενεργό γύρανση, για πρόληψη, καθημερινές συνήθειες, σωματική και πνευματική δραστηριότητα, κοινωνική παρουσία και ψυχική αντοχή. Έχουμε λοιπόν σήμερα μαζί μας μία από τις συγγραφείς του βιβλίου, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη οπτική πάνω στο θέμα, καθώς είναι γιατρός εντατικολόγος. Ένας άνθρωπος δηλαδή που λόγω της επαγγελματικής του εμπειρίας συναντά καθημερινά την ανθρώπινη ευαλωτότητα, αλλά και την εκπληκτική αντοχή του ανθρώπινου οργανισμού. Θα μιλήσουμε σε λίγο, φίλοι μας, με την κυρία Αγγελική Καναβού. Αυτή είναι η γιατρός εντατικολόγος για την οποία σας μιλήσαμε προηγουμένως. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας τον Άγγελο Παπά για την βοήθειά του στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας, τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-41-18-602 και 640 είναι τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο «Οριμάζοντας» από τις εκδόσεις Γρηγόρη, σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση. Επίσης, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο ξεκινώντας. Πρόκειται για την τρίτομη σειρά Οσίου Ισαάκ του Σύρου, «Τα ευρεθέντα ασκητικά», σε νεοελληνική απόδοση από τον Αγιορείτη Μοναχό Δαμασκηνό, ο οποίος πέρα από την προσεκτική γλωσσική μεταφορά έκανε και αναδιάταξη και ερμηνεία των κειμένων του Οσίου συγγραφέα. Με QR code αποκτούμε πρόσβαση και στο αρχαίο κείμενο, αλλά και σε εκτενείς σημειώσεις Οσίου Ισαάκ του Σύρου, «Τα ευρεθέντα ασκητικά», τόμοι Α, Β και Γ, σε νεοελληνική απόδοση και αναδιάταξη. Βρείτε τα στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr.

0: Όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο την συγγραφέα και γιατρό εντατικολόγο του βιβλίου «Οριμάζοντας», μία από τους συγγραφείς, η κυρία Καναβού Αγγελική. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη οπτική πάνω στο θέμα, όπως είπαμε προηγουμένως είναι γιατρός εντατικολόγος. Θα δούμε μαζί της όχι πως μπορούμε να μην γεράσουμε, κάτι που θα ήταν μάλλον μια μάταιη υπόσχεση, αλλά πως μπορούμε να γεράσουμε καλύτερα, διατηρώντας όσο γίνεται την υγεία, την αυτονομία, την περιέργεια και την συμμετοχή μας στη ζωή. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, κυρία Καναβού.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τεράστια ευκαιρία να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας.
0: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας σήμερα και θα μας μιλήσετε για ενδιαφέροντα πράγματα, πράγματα που αφορούν τους περισσότερους από εμάς, γιατί εκεί θα φτάσουμε. Και όπως λένε οι παλιοί όταν μας κοιτούν, τους νεότερους, εσάς που είστε ας πούμε νεότεροι, εκεί που ήσουν.
1: Ήμουνα
0: και
1: εδώ που είμαι.
0: Θα έρθεις. Ακριβώς. Και θα ξεκινούσα από με μια προσωπική ερώτηση. Τι ήταν αυτό που σας έκανε ως γιατρό και ιδιαίτερα ως εντατικολόγο να συμμετάσχετε σε ένα βιβλίο για την ενεργό γύρανση? Ας πούμε, υπήρξε κάτι από την εμπειρία σας στην εντατική που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε εσείς η ίδια το γύρας?
1: Μάλιστα. Κοιτάξτε, το κάλεσμα και η έμπνευση ήταν του κυρίου Ιωάννη Παπαδόπουλου του Σταύρου. Ένας καθηγητής με τον οποίο συνεργαζόμαστε από τα φοιτητικά μου χρόνια. Αυτός λοιπόν εμπνεύστηκε την ιδέα αυτή και κάλεσε όλη την ομάδα των 6 συγγραφέων, που δεν είναι όλοι γιατροί, θα σας παρουσιάσω ότι είναι, δεν είμαστε όλοι γιατροί, δίνοντάς μας το ένασμα να δείξουμε την αγάπη μας και το σεβασμό προς την τρίτη ηλικία μέσα από τις εμπειρίες μας σίγουρα, αλλά και μέσα από τεκμηρωμένες γνώσεις.
0: Άλιστα. Αλλά έχουν να κάνουν σε σχέση με την υγεία οι συγγραφείς αυτοί, έτσι?
1: Μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά ιατρικά θέματα, αλλά όχι μόνο. Είναι ένα βιβλίο κοινωνικής περισσότερο προσέγγισης, με

0: νοιάσουμε και τι πρέπει απλώς να μάθουμε να αποδεχόμαστε.
1: Μάλιστα. Αυτό ακριβώς διαπραγματευόμαστε και γι' αυτό λέμε σκέψεις και προτάσεις για την ενεργογύρανση. Έτσι λοιπόν, παραθέτουμε τις σκέψεις μας γύρω από το τι πραγματικά είναι η τρίτη ηλικία, τι πραγματικά και ρεαλιστικά είναι η τρίτη ηλικία. Δίνουμε όμως προτάσεις πώς μπορεί η ορίμανση και η γύρανση να μην αποτελεί ένα στάδιο παρακμής, δηλαδή δεν είναι ένα άλοθη απραξίας. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το σώμα μας, όσον αφορά το νου μας, την ψυχή μας, αλλά και την προσφορά μας στην κοινωνία.
0: Μου άρεσε το άλοθη απραξίας, δηλαδή πολύ σωστά, στοχεύσατε καλά, δηλαδή, πολύ το... Λέμε τώρα μεγαλώνω το...
1: Υπάρχει ένα το κοινωνικό πρότυπο και στερεότυπο για την τρίτη ηλικία ότι είναι στάδιο απραξίας. Εμείς θέλουμε με κάποιον τρόπο να δώσουμε τεκμηριωμένη γνώση και μέσα από το βιβλίο ο κάθε ένας να πάρει αυτό που πραγματικά ταιριάζει στον ίδιο για να μπορέσει να κάνει κάποιες μικρές ή μεγάλες αλλαγές και να μπορέσει να προσαρμόσει πράγματα στη ζωή του, έτσι ώστε το στάδιο αυτό της ζωής του να είναι πραγματικά ενεργό και δημιουργικό.
0: Ναι. Ξεκινώντας με τι, ας πούμε, πώς να βάλουμε μια αρχή πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Μας ακούν άνθρωποι που είναι σήμερα, είναι πολλοί από τους ακροατές μας, έτσι, και ηλικιωμένοι άνθρωποι, και μας παίρνουν και τηλέφωνο και μας λένε, τους αρέσει μάλιστα που ακούνε και ραδιόφωνο και αυτό τους κάνει να χαίρονται.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα εγχειρίδιο πώς θα κάνω κάτι καλύτερα. Δεν είναι αυτού του τύπου το εγχειρίδιο. Άλλωστε, ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο είναι για να μπορεί να διαβαστεί αυτοτελώς. Δηλαδή, μπορεί κανείς, ακριβώς επειδή είναι χωρισμένο σε κεφάλαια, σώμα, νους, ψυχή, κοινωνία, να ανοίξει τα περιεχόμενα και να δει πραγματικά κάτι που τον ενδιαφέρει και να σταθεί σε αυτό. Έτσι λοιπόν, δηλαδή, δεν είναι μια διαδικασία που ξεκινάει από το Α και φτάνει στο Ω. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί κανείς να εστιάσει περισσότερο ανάλογα με, ανάλογα με τα θέματα της ζωής του.
0: Έχει πολύ πρακτικό περιεχόμενο.
1: Έχει και απόλυτα πολύ πρακτικό περιεχόμενο.
0: Και αυτά. Πράγματα πολύ σημαντικά, γιατί αυτό είμαστε. Δεν είμαστε μόνο θεωρία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ναι, να τα λέμε.
1: Ειδικά το κομμάτι που αφορά το σώμα είναι απολύτως πρακτικό. Δηλαδή, αν δείτε στα περιεχόμενα, ξεκινάμε με τη διατροφή, συζητάμε για τα φάρμακα, συζητάμε για τους ηλικιωμένους και τον πόνο που αντιμετωπίζουν στην τρίτη ηλικία, την πρόληψη ατυχημάτων και άλλων ασθενειών, τι γίνεται με πολύ πρακτικά θέματα, όπως είναι η προκατάληψη εναντίον του μπαστούνιου. Ένα πολύ πρακτικό ζήτημα.
0: Αλήθεια, υπάρχει προκατάληψη εναντίον του μπαστούνιου.
1: Υπάρχει προκατάληψη εναντίον του μπαστούνιου. Και αυτό κρατάει πολύ πίσω τους ηλικιωμένους από το να είναι ενεργείς.
0: Εγώ θυμάμαι το Σαρλό που είχε ένα καταπληκτικό κομψό μπαστούνάκι και ήταν πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και άλλους ανθρώπους που ήταν, δεν είναι ανάγκη να το συνδέουμε με το...
1: Αυτές λοιπόν τις σκέψεις παραθέτουμε
0: πολύ ωραία.
1: Και προσπαθούμε να βρούμε λίγο πρακτικές λύσεις έτσι ώστε να δει κανείς το αισιόδοξο κομμάτι της γύρανσης. Μιλάμε και για άλλα θέματα... Για την νοσηλεία, που αφορά εμάς τους γιατρούς που έχουμε γράψει και το βιβλίο, μιλάμε για το κομμάτι των διακοπών, για το κομμάτι της αυτοεπιβεβαίωσης, της αυτοβελτίωσης. Στο δεύτερο κομμάτι του βιβλίου περνάμε στο θέμα του νου.
0: Εκεί
1: είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα.
0: Ιδιαίτερα στην εποχή μας που οι άνθρωποι ζούμε περισσότερο, έτσι... και βλέπουμε ότι υπάρχει και πολύ δυσκολία με το νου μας, ξεχνάμε πολύ εύκολα και δεν είναι μόνο το απλό, η απλή αμνησία ας πούμε σιγά σιγά που φθήνει, αλλά βλέπουμε ανθρώπους με άνοια όλο και συχνότερα. Αυτό δεν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Σίγουρα σε αυτό το βιβλίο δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ιατρικά τις διάφορες παθήσεις, όμως δίνουμε κάποιες σκέψεις και κάποιες πρακτικές συμβουλές, ας πούμε όσον αφορά το νου, πώς θα φροντίσουμε το μυαλό μας, τι το βλάπτει το μυαλό μας, τι μπορεί να βοηθηθεί, ποιες είναι οι λύσεις, γιατί βρίσκουμε δικαιολογίες και δεν τον φροντίζουμε όσο πρέπει, μήπως είναι ευκαιρία να φροντίσουμε το νου μας, μήπως είναι ευκαιρία να ασχοληθούμε με κάτι άλλο, ας πούμε με ηλεκτρονικό.

0: υπολογιστές. Το οποίο είναι και αυτό μια φροντίδα του νου.
1: Πιστεύετε ότι ας πούμε ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία μπορεί να ασχοληθεί με τους υπολογιστές?
0: Απολύτως και ναι.
1: Και
0: το έχουμε δει βιωματικά.
1: Μάλιστα. Ναι, οι γονείς μας ας πούμε.
0: Βεβαίως.
1: Να μην φοβούνται να το... να ασχοληθούν με τους υπολογιστές.
0: Δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει μια νέα αρχή στην τρίτη ηλικία, ακόμα και αν αφορά τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και πραγματικά το έχουμε δει. Και είναι μια σκέψη για να την έχει κανείς λίγο νωρίτερα στο μυαλό του και να την εφαρμόσει.
1: Αυτό δηλαδή το να ασχοληθεί κανείς κάνει καλό στο μυαλό μας, στο νου μας?
0: Βεβαίως κάνει καλό. Σίγουρα κάνει καλό, όπως και το διάβασμα. Αντίστοιχα και να ασχολείσαι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αποκτά και πρακτική σημασία όσον αφορά και την επικοινωνία των ηλικιωμένων με τον έξω κόσμο. Γιατί είναι πλέον ένα μέσο επικοινωνίας και πρέπει και αυτό να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν.
1: Και έχω δει πάρα πολλές γιαγιάδες να στέλνουν για καλημέρα η μία στην άλλη άπειρα ωραία λουλουδάκια και έστω και ανορθόγραφα μικρά μηνυματάκια, τα οποία είναι πολύ συγκινητικά.
0: Μάλιστα. Εμείς βέβαια μέσα από το βιβλίο θέλω να σας πω ότι προσπαθούμε να δείξουμε τη σημασία των ανθρώπινων σχέσεων πιο πολύ στην τρίτη ηλικία και να διαχωρίσουμε την έννοια του μένω μόνος μου από το ζω μόνος μου. Δηλαδή πραγματικά ένας ηλικιωμένος που μένει μόνος του πρέπει να ζει και με άλλους ανθρώπους, πρέπει να βγει προς τα έξω, πρέπει να είναι ενεργός προς την κοινωνία, πρέπει να μη σταματάει να κάνει σχέσεις. Και πρέπει να μπορεί και να θέλει να βοηθήσει. Και αυτό το διαπραγματευόμαστε επίσης στο βιβλίο. Ότι εκείνη είναι η ηλικία που μπορεί να ξεκινήσει όντως η εθελοντική δράση. Δεν μιλάω για κάτι εξαιρετικά extreme σαν εθελοντική δράση. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να μπορεί κανείς να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο ακόμα και σε αυτή την ηλικία.
1: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν, οριμάζοντας, φίλοι ακροατές, έχουμε κοντά μας την γιατρό εντατικολόγο κυρία Αγγελική Καναβού. Μιλάμε για το βιβλίο «Οριμάζοντας», αυτός είναι ο ωραίος τίτλος, «Σκέψεις και προτάσεις για την ενεργό γύρανση» από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Η κυρία Καναβού δεν είναι η μοναδική, όπως είπαμε προηγουμένως, συγγραφέας του βιβλίου. Έτσι είναι ένας συλλογικός, θα λέγαμε, τόμος, ένα συλλογικό βιβλίο, μια συλλογική δουλειά των εκδόσεων Γρηγόρη, με πρακτικές και θεωρητικά αλλά κυρίως πρακτικά κεφάλαια που απευθύνονται στους ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα ότι είναι τώρα στην τρίτη ηλικία, μπορεί να το διαβάσει κάποιος και νωρίτερα έτσι ώστε να προετοιμάζεται για τότε. Όπως κάθε τι δεν θέλει μια προετοιμασία.
0: Έχετε δίκιο. Εμείς όταν το γράφαμε σκεφτόμασταν ως κοινό αυτού του βιβλίου, αφενός τρίτη ηλικία, αφετέρου οποιονδήποτε θέλει να ξέρει και να περιμένει κάτι για την ηλικία αυτή, θεωρούμε ότι από τη μέση ηλικία και μετά μπορεί κανείς να το διαβάσει, αλλά δεν απευθύνεται μόνο στον καθένα ξεχωριστά, σαν άτομο, σαν διαδικασία δηλαδή βελτίωσης και προτάσεις για τον ίδιο τον εαυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο για πολλά κοινωνικά επαγγέλματα που ασχολούνται με την τρίτη ηλικία, για τους φροντιστές της τρίτης ηλικίας και οποιονδήποτε άλλο έχει πραγματικά σεβασμό και αγάπη για τους ηλικιωμένους.
1: Ακριβώς. Απευθύνεται λοιπόν σε όλους αυτούς και στα νέα παιδιά και στους νέους ανθρώπους που έχουν να αντιμετωπίσουν τους γονείς τους.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Επίσης, κυρία Καναβού, θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ως γιατρός εντατικολόγος βλέπετε ασθενείς μέσα στην μονάδα εντατικής θεραπείας, έτσι δηλαδή, στη ΜΕΘ. Οπωσδήποτε θα βλέπετε και πολλούς ηλικιωμένους που έχουν αρρωστήσει, που έχουν προβλήματα που θα μπορούσαν να είχαν ίσως προβλεφθεί από το παρελθόν, για να μην φτάσουν ίσως σε αυτό το σημείο. Από αυτή την εμπειρία, τι έχετε να μας πείτε? Όχι γενικότητες, ας πούμε κάποιες μικρές ιστορίες που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε καλύτερα.
0: Ναι, ακριβώς από την εμπειρία μου, επειδή ο πληθυσμός γερνάει, οι περισσότεροι ασθενείς μας είναι όντως ηλικιωμένοι.
1: Οι περισσότεροι
0: ασθενείς μας είναι ηλικιωμένοι. Και πλέον έχουν και την ευκαιρία οι ηλικιωμένοι να μπαίνουν σε μονάδες συστατικής θεραπείας, που παλιότερα δεν ίσχυε τόσο πολύ. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι μέρος
1: θέλετε της... να πείτε ότι παλιότερα δεν ίσχυε, για ποιο λόγο δηλαδή?
0: Γιατί θεωρούσαμε κάπως μάταιο στις μεγάλες ηλικίες τόσο βαριά νοσήματα να μπορούμε να τα βελτιώσουμε και να τα θεραπεύσουμε.
1: Αλλά έχουμε προοδεύσεις αυτό.
0: Τώρα ναι, τώρα πλέον ακόμα και μεγαλύτερες ηλικίες μπορούν να βοηθηθούν από τέτοιες είδους ιατρικές παρεμβάσεις. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι μέρος της ιατρικής φροντίδας της εντατικής, παραδείγματος χάρη, όπως λέμε τώρα, είναι και η ποιότητα ζωής μετά την νοσηλεία. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν έχει πολύ μεγάλη αξία να σκεφτούμε ότι ένας ασθενής που θα επιβιώσει μιας πολύ δύσκολης κατάστασης θα πρέπει μετά να είναι και ενεργός και ποιοτικά καλά για να μπορέσει να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του.
1: Όταν λέμε να επιβιώσει από... Ας πούμε ένα παράδειγμα. Ναι,
0: από μια πολύ βαριά συμπτική κατάσταση, μια πολύ βαριά λίμωξη που τον έφερε παραδείγματος χάρη στην εντατική θεραπεία και χρειάστηκε να παραμείνει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέσα στο βιβλίο υπάρχει, αν σας πω, ένα κεφάλαιο που λέει κανείς πώς να παραμείνει ενεργός στο κρεβάτι. Λέμε λοιπόν πώς ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αναγκασμένος να παραμείνει στο κρεβάτι ή ίσως σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να είναι ενεργός και μπορεί να έχει μια ποιότητα ζωής ακόμα και έτσι. Ούτε εκεί λοιπόν χάνουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία.
1: Μας δίνεται μεγάλη αισιοδοξία ήδη με αυτά που μας λέτε. Μπορεί να έχει λοιπόν ο άνθρωπος και σε αυτή την κατάσταση μια καλυτέρευση.
0: Βεβαίως μπορεί. Έτσι.
1: Λοιπόν, δεν οριμάζουμε και τελειώνουμε.
0: Και
1: οριμάζουμε,
0: περιμένουμε το θάνατο.
1: Έτσι, μπράβο. Όχι. Οριμάζουμε,
0: οριμάζουμε
1: και...
0: δημιουργικά. Έτσι. Όσο μπορούμε, φυσικά. Και φυσικά καταλαβαίνουμε και υπάρχει ρεαλιστική προσέγγιση, όπως σας είπα, της τρίτης ηλικίας. Καταλαβαίνουμε φυσικά ότι υπάρχουν πολλά, κυρίως σωματικά προβλήματα που ενσκύπτουν καθώς ο χρόνος περνάει. Δεν τα παραβλέπουμε αυτά και δεν συζητάμε για ουτοπικές καταστάσεις. Μιλάμε για ένα ρεαλιστικό δημιουργικό πλαίσιο στις μεγάλες ηλικίες.
1: Πολύ ωραία. Και έτσι δεν χάνουμε την ελπίδα μας, ούτε εμείς ας πούμε απογοητευόμαστε ως νεότεροι για τους μεγαλύτερους γονείς μας, πως αν τους βλέπουμε πολύ άρρωστους ότι τελειώνει. Ούτε και εκείνη. Έτσι, υπάρχει η ελπίδα, αν βέβαια ιατρικά, πραγματικά να είμαστε ρεαλιστές, ας πούμε, και αν μας πει ο γιατρός ότι έχει ακόμη μπόλικη ζωή ο άνθρωπος, να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.
0: Έτσι. Ναι,
1: και ποια είναι τα πρώτα βήματα, ας πούμε. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάθει λίμωξη. Έχει φύγει, όπως είπατε, από την ΜΕΘ, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Τι του δίνεται ως συμβουλή αυτού του ανθρώπου?
0: Κοιτάξτε, πέρα από το απολύτως ιατρικό κομμάτι, που αν θεωρήσουμε ότι έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ίασης, μετά τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι τα ψυχικά και τα νοητικά. Οι διαταραχές δηλαδή που αφορούν τον ψυχισμό. Η κατάσταση που δημιουργείται δηλαδή μετά άγχους, καταθλίψεις πολλές φορές, φόβοι μοναξιάς, ανησυχίας για την επόμενη δύσκολη κατάσταση που μπορεί να έρθει. Κυρίως δηλαδή είναι θέματα τέτοιας ποιότητας. Οπότε δηλαδή χρειάζονται συμβουλευτικοί σε κυρίως αυτό το κομμάτι. Το ιατρικό κομμάτι είναι... ξεχωριστό.
1: Εντάξει, σίγουρα. Θα πάρει τα φαρμακά του, έτσι. Ακριβώς. Φαντάζομαι θα κάνει αυτά που θα του πει ο γιατρός.
0: Και γι' αυτό διαπραγματευόμαστε μεγάλο κομμάτι στο βιβλίο με τους φόβους της τρίτης ηλικίας, ανεξαρτήτως σωματικών προβλημάτων. Έχοντας ή όχι σωματικά προβλήματα, οι φόβοι της τρίτης ηλικίας είναι πάρα πολύ.
1: Αλήθεια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Εντάξει, πλησιάζουμε. Ποιοι είναι οι φόβοι αυτοί, ας μην προαλέγω. Εσείς
0: ο πρώτος φόβος είναι η ανησυχία του θανάτου, για το θάνατο. Είναι ο φόβος της μοναξιάς, ο φόβος της βιοπραγίας απέναντί τους. Φοβούνται δηλαδή ότι μπορεί να βρεθούν θύματα, γιατί βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, ληστείας, κλοπής κλπ. Φοβούνται τη σχέση με τους γύρω, φοβούνται ότι χάνουν τους γύρω, φοβούνται ότι χάνουν την οικογένειά τους. Συνήθως χάνουν συγγενείς και φίλους αυτές τις ηλικίες και δημιουργείται ένας επιπλέον φόβος μοναξιάς. Και είναι κυρίως ο φόβος ότι δεν θα μπορέσω να κάνω αυτό που έκανα, δεν θα μπορέσω να είμαι ενεργός, δεν θα μπορέσω να συμμετέχω και δεν θα μπορέσω να είμαι χρήσιμος στην οικογένειά μου και στο κοινωνικό σύνολο.
1: Άρα μπορούμε να προσαρμοστούμε μεγαλώνοντας στο ότι δεν θα τα κάνουμε όλα όπως τα πράταμε στο παρελθόν, όχι αλλά όπως μπορούμε, ξέραμε, αλλά
0: όμως να κάνουμε κάποια πράγματα
1: διαφορετικά.
0: Μπορούμε να, όπως σας είπα, εθελοντικά να βοηθάμε όπου μπορούμε. Μπορούμε την εμπειρία μας και τη γνώση μας να τη μεταλαμπαδεύσουμε, είτε γραπτά είτε προφορικά. Μπορούμε να φροντίζουμε, όπως παραδείγματος χάρη τη φροντίδα των εγγονιών. Τη διαπραγματευόμαστε και αυτή μέσα στο βιβλίο. Πώς δηλαδή αυτό δίνει μεγάλη ενεργότητα και δημιουργικότητα στους μεγάλους ανθρώπους. Καθένας λοιπόν, σας λέω και πάλι μέσα από αυτό το βιβλίο, διαλέγει να πάρει ό,τι θέλει για να μπορέσει να κάνει μια μικρή ή μεγάλη αλλαγή στη ζωή του, προς το δημιουργικό και προς το να νιώσει ότι ζει χωρίς να περιμένει το τέλος.
1: Ακριβώς. Δεν έρχεται το τέλος μετά από τα δύσκολα. Μπορεί μετά από τα δύσκολα να έρθει μια ωραία, μεγάλη, χαρούμενη παύση. Θα κάνουμε και εδώ μια μουσική παύση κι εμείς και θα συνεχίσουμε.

0: Συνομιλούμε με την κυρία Αγγελική Καναβού, η οποία είναι γιατρός, εντατικολόγος και συμμετέχει στον συλλογικό τόμο με τίτλο «Ρημάζοντας» από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Μας είπατε, κυρία Καναβού, στην αρχή της εκπομπής μας για τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο. Α, πούμε λίγα περισσότερα για αυτόν τον άνθρωπο και να παρουσιάσουμε και τους λοιπούς συγγραφείς.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Ιωάννης Παπαδόπουλος του Σταύρου, ο οποίος, όπως σας είπα, ήταν ο εμπνευστής της ιδέας και ένα παράδειγμα ζωντανό ενεργογύρανσης, είναι τέως αναπληρωτής καθηγητής της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Είναι ο ίδιος ορθοπαιδικός στην ειδικότητά του, έχει κάνει σπουδές ειδικότητα και διδακτορικό στη Γερμανία, δούλεψε στη Γερμανία, έστρεψε στην Ελλάδα, είναι αναπληρωτής καθηγητής φαρμακολογίας, όπου και τον γνωρίσαμε οι περισσότεροι από εμάς ως φοιτητές, και έχει συνδέσει το όνομά του με την κοινωνική ιατρική ήδη από το Πανεπιστήμιο. Η δράση του αφορούσε πολλά κοινωνικά θέματα και ήταν για πάρα πολλά χρόνια υπεύθυνος του τομέα πρόληψης ατυχημάτων, τροχαίων ατυχημάτων. Έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα τροχαία ατυχήματα, αλλά και με άλλα κοινωνικά θέματα. Έχει γράψει αρκετά τα βιβλία και για ιατρικά και για κοινωνικά θέματα. Και είναι απόλυτος εμπνευστής ιδεών για μας.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι κάτι σαν να λέμε ο μέντορας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πολύ ωραία. Ιωάννης Παπαδόπουλος, λοιπόν, ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου «Ρημάζοντας» των εκδόσεων Γρηγόρη. Να πάρουμε τώρα την αρχή τους συγγραφείς μας. Αντωνάκος Νικόλαος.
1: Ναι, ο Νίκος Αντωνάκος είναι γιατρός, είναι παθολόγος και διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και σπούδασε, και εργάζεται σαν ακαδημαϊκός υπότροφος στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Νοσοκομείου Αττικών. Ασχολείται πολύ με τις λοιμώξεις και τα συμπτικά σύνδρομα και έχει πολύ μεγάλο ερευνητικό και κλινικό έργο. Είμαστε μαζί από τα φοιτητικά χρόνια. Συνεργάτης του κύριου Παπαδόπουλου.
0: Μάλιστα. Αναστασία Αποστολοπούλου.
1: Λοιπόν, η κυρία Αναστασία Αποστολοπούλου είναι οδοντίατρος. Είναι και αυτή διδάκτορας και συνεργάτης οδοντιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ. Έχει και αυτή ένα μεγάλο διδακτικό και ερευνητικό έργο με διδακτορική διατριβή στις μυοσκελετικές παθήσεις όσον αφορά δηλαδή το στοματογναθικό σύστημα, και ασχολείται, έχει γράψει ένα βιβλίο γύρω οδοντιατρικής, οπότε έχει ασχοληθεί με τους ηλικιωμένους και από αυτή την πλευρά, και έχει και μια άλλη πλευρά ότι ασχολείται με την ψυχανάλυση και τη φιλοσοφία για την οποία έχει κάνει σεμινάρι.
0: Και οπότε είναι... έχει πολλά να πει και για τα δόντια μας και για το νου μας, την ψυχή μας.
1: Μάλιστα.
0: Μαριάννα Ζαβρού.
1: Λοιπόν, η κυρία Μαριάννα Ζαβρού ήταν και αυτή φοιτήτρια της ιατρικής σχολής του ΕΚΠΑ και έχει εξειδικευτεί στην παιδοψυχιατρική και ψυχιατρική εφήβου. Ήταν πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει ασχοληθεί, έχει κάνει πολλές μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχοθεραπεία, ειδικά στην οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Και αυτή γύρισε στην Ελλάδα πρόσφατα και ασχολείται τώρα με το ιδιωτικό της ιατρείο ως παιδοψυχίατρος.
0: Πολύ ωραία. Να πούμε λίγα λόγια για την Αγγελική την Καναβού.
1: Να πούμε ελάχιστα λόγια. Είμαι εγώ φοιτήτρια του κυρίου Παπαδόπουλου, ήμουν και εγώ στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικεύτηκα στην παθολογία και έκανα εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και είμαι τώρα ενεργός εντατικολόγος στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού.
0: Μάλιστα. Πολύ όμορφα. Και εύχομαι τα καλύτερα στην πορεία σας.
1: Ευχαριστώ.
0: Να παίρνετε χαρές από αυτό που κάνετε.
1: Πολύ.
0: Και να δίνετε κουράγιο. Λοιπόν, Στέφανος Κουμαρόπουλος.
1: Ο κύριος Στέφανος Κουμαρόπουλος είναι καθηγητής θεολογίας. Είναι διδάκτορ θεολογίας στο γνωστικό χώρο της συμβουλευτικής και υπηρέτησε πολλά χρόνια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει διδάξει στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του ΕΚΠΑ και τα τελευταία χρόνια αρθρογραφεί και ασχολείται πολύ με διάφορα συνέδρια και ομιλίες στο κομμάτι της συμβουλευτικής.
0: Πολύ ωραία. Ένας και ένας. Κρεντήρης Δημήτρης.
1: Λοιπόν, ο κύριος Κερδίδης Δημήτρης είναι και αυτός γιατρός. Ήταν και αυτός στην ομάδα του κυρίου Παπαδόπουλου από τα φοιτητικά του χρόνια και έχει ειδικευτεί στη Γενική Ιατρική. Υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας Αλαμίνας, είναι επιμελητής εκεί. Έχει υπάρξει στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και έχει συμμετάσχει εθελοντικά σε πολλές αποστολές του οργανισμού εκεί. Και έχει ασχοληθεί και πάρα πολύ και με την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και αυτός. Και ήταν και μέλος της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υγείας. Έχει και αυτός μια στροφή στην κοινωνική ιατρική από τα φοιτητικά του χρόνια και ασχολείται με πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο.
0: Μάλιστα. Όλοι είναι διαφορετικοί γιατροί, διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά συμβάλλουν στο να... Πει κανείς, εγώ θέλω να το διαβάσω αυτό το βιβλίο, έτσι ώστε να δω τι έχει να πει ο καθένας. Γιατί ο καθένας έχει να πει πάρα πολλά πράγματα. Μια ολόκληρη ειδικότητα, ας πούμε, μέσα σε λίγες σελίδες. Έτσι, φανταστείτε τι οριμότητα έχει όλο αυτό στο οριμάζοντας.
1: Ακριβώς. τα κεφάλαια δεν γράφουν ποιος το έχει συγγράψει.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ...
1: Ακριβώς γιατί ήταν μια πολύ συλλογική δουλειά. Έχει φυσικά διαφορά το κάθε κεφάλαιο από το άλλο και ειδικά αναενότητες έτσι όπως έχουν χωριστεί. Ήταν μια συλλογική δουλειά με την ίδια αγάπη όλοι για το θέμα έτσι, που διαπραγματευόμασταν.
0: Εγώ θα σας διαβάσω λίγο έτσι μέσα σε αυτό τώρα που λέμε. Ένα κεφάλαιο που μου άρεσε πολύ. Δεν ξέρω κι εγώ ποιος το έχει γράψει. Ξεκινάει, λέγεται «Η σημασία της αισθητικής». Έχουμε εξορίσει την αισθητική. Οι Έλληνες είχαν πάρει τα όπλα για αυτήν. Γράφει ο Καμί από την εξορία της Ελένης. Περπατώντας σε μια περιοχή των Αθηνών, είδα την εικόνα της φωτογραφίας που ακολουθεί και υπάρχει μια πολύ όμορφη φωτογραφία. Στην καρέκλα καθόταν ένας περιποιημένος ηλικιωμένος κύριος, ο οποίος όταν είδε ότι κοντοστάθηκα, μου εξήγησε. Επειδή κάθομαι εδώ πολλές ώρες, το έχω λίγο διακοσμήσει. Η σημασία της αισθητικής στη ζωή μας. Ξέρετε, πρόκειται για ένα πεζοδρόμιο, ένα παράθυρο, κάγκελα που είναι κάγκελα ασφαλείας στο παράθυρο, να το περιγράψουμε γιατί είμαστε ραδιόφωνο. Έχει δύο καρέκλες διαφορετικές μεταξύ τους. Εννοείται πως είναι έτσι φτωχικό αυτό που βλέπουμε όλο, αλλά αξιέπαινο. Και λίγα πλαστικά λουλούδια δεμένα σε μία σωλήνα. Εκεί μπροστά. Και ένα μικρό τραπεζάκι. Και αυτό στο πεζοδρόμιο. Και υπάρχει και ένα χαλάκι μικρό. Το σπίτι είναι ημιισόγειο, ημιυπόγειο ας πούμε. Και όποιος θέλει κάθεται μπροστά. Φαντάζομαι ότι θα περνάνε αυτοκίνητα και... Διαφορετική είναι η απόλαυση, διαβάζουμε, του ίδιου φαγητού σε ένα διακοσμημένο από ένα απεριποίητο τραπέζι. Ένα φτηνό δώρο αναβαθμίζεται σε προσεγμένη και ένα ακριβό υποβαθμίζεται σε πρόχειρη συσκευασία. Τι όμορφο. Η καλή αισθητική δεν είναι οπωσδήποτε ακριβή και η κακή δεν είναι οπωσδήποτε φτηνή. Η αισθητική συνδέεται με τη διάθεση και την επιμέλεια με την οποία εξασκείται. Αδιαφορία και κακή διάθεση εκφράζονται και στην αισθητική. Ρώτησαν έναν επιπλοποιό γιατί φροντίζει τόσο την κατασκευή του εσωτερικού των συρταριών εφόσον δεν είναι ορατό. «Γιατί τα βλέπω εγώ», απάντησε. «Η αισθητική δεν είναι μόνο οπτική. Αισθητική θα πρέπει να υπάρχει στις εκφράσεις, στις σκέψεις, στους τρόπους, στις κινήσεις. Η ευγένεια είναι συνολική αισθητική όλων των προηγουμένων». Σε αυτή τη μορφή, φίλοι μου, ακροατές μας, είναι γραμμένο όλο το βιβλίο. Έτσι, μικρά, πανέμορφα κείμενα, τα οποία έχουν να πούν πολλά πράγματα. Δεν μιλάμε μόνο για την αισθητική. Διαβάζουμε, ας πούμε, ποιο όμως μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι, να περνάμε καλά στην τρίτη ηλικία. Πώς νιώθουμε όταν δεν έχουμε καλή διάθεση. Και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Η υπέρβαση του φόβου, του θανάτου μέσω της θρησκευτικής πίστης. Η σημασία των υποστηρικτικών σχέσεων στην τρίτη ηλικία. Και άλλα πολλά που μας είπε και προηγουμένως η παρουσιάστριά μας εδώ, η κυρία Καναβού Αγγελική του βιβλίου παρουσιάστρια, του βιβλίου «Οριμάζοντας» από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε που να ενδιαφέρει τους ακροατές μας, κυρία Καναβού, και το οποίο ίσως σας εντυπωσίασε και εσάς βλέποντας αυτό το βιβλίο?
1: Να πούμε ότι με έναν αξιέπαινο τρόπο οι εκδόσεις Γρηγόρη το έχουν αναδείξει. Να μιλήσουμε ότι το εξώφυλλο είναι ένα λιτό εξώφυλλο που δίνει όμως πραγματικά πολύ περιεκτικά αυτό που θέλουμε να δείξουμε. Έχει τρία φύλλα με τρεις διαφορετικούς χρωματισμούς.
0: Τρία φύλλα δέντρου.
1: Τρία φύλλα δέντρου, ναι.
0: Το ένα είναι πράσινο, το άλλο πιο πράσινο.
1: Πιο πράσινο.
0: Πιο πράσινο σκούρο, ας πούμε. Ναι. Και το άλλο είναι...
1: Πορτοκαλί κάπως, ναι, ναι. Mm-hmm. Πάντως είναι τρεις διαφορετικές εξελικτικές φάσεις του φύλλου, θέλοντας πραγματικά να δείξει αυτή την ωραία εξέλιξη και την ωριμότητα που θέλουμε να δείξουμε στο οριμάζοντας. Το βιβλίο είναι γραμμένο με πολύ ωραία γραμματοσειρά και με χρωματισμό που να αναδεικνύει τη διαφορά του κάθε κεφαλαίου. Και να πω ότι στην αρχή του κάθε κεφαλαίου υπάρχει μια πολύ πολύ μικρή περίληψη, έτσι ώστε κανείς μπορεί να λαμβάνει άμεσα το μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε σε κάθε κεφάλαιο.
0: Να ξέρει τι θα διαβάσει στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Ας πούμε, έχει μέχρι και τη στοματική υγεία, φανταστείτε, έτσι. Ευαισθησία των δοντιών, η διάβρωση. Και δεν είναι επιστημονικά γραμμένο.
1: Είναι με πολύ απλά λόγια, με πολύ εύληπτο τρόπο, ναι, ώστε να μπορεί οποιοδήποτε να το διαβάσει, χωρίς να χρειάζεται ειδικές γνώσεις.
0: Αν και από επιστήμονες του βιβλίου, γιατί είναι δύσκολο αυτό.
1: Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο πιο απλό γίνεται και κατανοητό.
0: Και νομίζω ότι καταφέρατε. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.
1: Τέλος να σας πω για τον πρόλογο. Το βιβλίο μας το έχει προλογίσει ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μιλάει για τις αλλαγές αυτές της ζωής με μια πάρα πολύ ωραία λέξη στον πρόλογο του. Λέει τη λέξη μεθυλικιώσεις, τα περάσματα από τη μία ηλικία στην άλλη. Και λέει ότι ανεξάρτητα από φιλοσοφικές, θρησκευτικές και πνευματικές αντιλήψεις που ο καθένας στοιχειοθετεί στο πλουστάσιο του για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα ερωτήματα και τους φόβους της τρίτης ηλικίας, υπάρχουν πρακτικές που μπορούν να τον βοηθήσουν.
0: Πολύ όμορφο. Έτσι. Και μ' αρέσει του φιλοσόφου πει η αρχή. Δώσε μου ένα γιατί και εγώ θα αντέξω το κάθε πώς.

0: Ποιος είπε ότι η ζωή χάνει το σκοπό της όσο μεγαλώνουμε? Στην πραγματικότητα, τότε είναι που αρχίζει να αποκτά το ωριμότερο νόημά της. Και η τρίτη ηλικία, όπως μας είπε και η κυρία Καναβού, δεν αξίζει να είναι άλωθη απραξίας και στάδιο παρακμής, αλλά μια περίοδος ζωής γεμάτη δυνατότητες, νόημα και νέες αρχές. Η ενεργός γύρανση στο επίκεντρο αυτού του βιβλίου δεν είναι ουτοπία, φίλοι μας, αλλά είναι μια απολύτως ρεαλιστική καθημερινή επιλογή. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας εδώ σήμερα και για όσα μας είπατε, για το ότι παρουσιάσετε αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο και εκ μέρους των άλλων, και αυτό
1: μέρους
0: είναι πολύ
1: όλων,
0: δύσκολο.
1: Λοιπόν, εκ μέρους όλων που έπρεπε να τους εκπροσωπήσω. Το βιβλίο μας είναι αφιερωμένο στη γιατρό Τατιάνα Γρηγόρη, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή και δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μας δώσατε. Ήταν μεγάλη ευκαιρία.
0: Χαρά μας που μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο. Αφορά πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη, οριμάζοντας, φίλοι μας. Δεν μπορούμε ασφαλώς να σταματήσουμε το χρόνο. Μπορούμε όμως να επηρεάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα τον κατοικήσουμε. Με φροντίδα, πνευματική εγρήγορση, ανθρώπινες σχέσεις, όπως ακούσαμε προηγουμένως που μας είπε η κυρία Καναβού, ενδιαφέρον για τον κόσμο και όσο είναι δυνατόν ενεργό συμμετοχή στη ζωή. Ευχαριστούμε τον Άγγελο Παπά για την βοήθειά του στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κλείνουμε με μια όμορφη πρόταση για ένα παιδικό βιβλίο, «Η Αλφαβήτα των Πουλιών». Ένα γλυκό πρωτότυπο βιβλίο για τους μικρούς μας αναγνώστες που γνωρίζουν την αλφαβήτα. Σε αυτό το βιβλίο, με την υπογραφή της Κατερίνας Μουρίκη, μπορούν να τη μάθουν μέσα από το κελάιδημα των πιο όμορφων, εντυπωσιακών, αλλά και των λιγότερο γνωστών και πιο σπάνιων πουλιών της ελληνικής φύσης. Η έκδοση συνοδεύεται από ένα ένθετο για να εξασκηθούν τα παιδιά στη γραφή, ενώ την πανέμορφη εικονογράφηση έχει επιμεληθεί η Αλκμένη Νεστορίδου. Η Αλφαβήτα των Πουλιών βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210 5140 031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210 5140 031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210 5140 031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό, πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
3: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
4: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
9: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
10: Βροχές και καταιγίδες περιμένουμε αύριο Σάββατο στην Αττική. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 4 μποφόρ στο σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 20 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 16. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 20 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 19 βαθμούς Κελσίου. Στον Κορυδαλό, το Χαϊδάρι, το Περιστέρι, το Εγάλεο, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση το Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 6 στο Ιόνιο. Ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 21 με 22 βαθμούς στα δυτικά επιδοτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
11: Ώρα Ελλάδος, 1.
12: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και η εκπομπή η εβδομαδιαία που αφορά στο περιοδικό της σειράς Μητροπόλεως Πυριός, περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πυριακή Εκκλησία. Στον ήχο σήμερα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννή και στα μικρόφωνα είναι ο διευθυντής του περιοδικού Πατριμιλτιάδη Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Γιώργος Ανανιάδης και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, ο Γιώργος Καστρινάκης και ο Μιλών Γιώργος Μπάρλας. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Θέλουμε τη γνώμη σας για αυτά που ακούτε και τις παρατηρήσεις σας. Καταγράφει τα σχόλιά σας η Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και μας τα μεταφέρει. Σας ευχαριστούμε για την τακτική επικοινωνία με την εκπομπή. Να πούμε και το τηλέφωνο του περιοδικού για πληροφορίες και συνδρομές 210-46-21-440. Η συνδρομή για όλο το έτος είναι 35 ευρώ. Κάθε τεύχος κάνει 5 ευρώ και μπορείτε να το βρείτε στους ναούς της Μητροπόλεως Πυραιός, στο βιβλιοπωλείο μας κάτω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, καθώς και στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Το κυριότερο πάντως και για το περιοδικό πιστεύω και για σας είναι να γραφτείτε συνδρομητές, έτσι ώστε να στηρίξετε το περιοδικό αλλά και να έρχετε με εύκολο και σίγουρο τρόπο στο σπίτι σας. Το τεύχος που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι αυτό του μήνα Οκτωβρίου 2024, του τρέχοντος δηλαδή μήνα, με αφιέρωμα και τίτλο «Τας ου πρεπόντος εξορίστους εικόνας, χαίρο πρεπόντος προσκυνουμένας βλέπων». Είναι μακρύς ο τίτλος και λίγο περίεργος θα ακούγεται. Ίσως καταλάβατε οι περισσότεροι περί τίνος πρόκειται. Θα ζητήσω όμως από τον πατέρα Μιλτιάδη εδώ απέναντί μου να μας πει λίγο περισσότερα. Μια φορά ακόμα νομίζω ότι χρειάζεται. Τας ου πρεπόντος εξορίστους εικόνας, χαίρο πρεπόντος προσκυνουμένας βλέπων.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μας απασχόλησε αρκετά ποιο τίτλο θα δίναμε. Το αφιέρωμα αυτό κατ' ουσία είναι για την οικονομαχία. Η αφορμή που δόθηκε για να γίνει αυτό το αφιέρωμα είναι ότι η Εκκλησία έχει ορίσει, πέρα από την Κυριακή της Ορθοδοξίας που ίσως όλοι το γνωρίζουν ότι γιορτάζουμε και τιμούμε την αναστήλωση των Ιερών Εικόνων, την Κυριακή που μεσολαβεί μεταξύ 11 και 17 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, τιμούμε τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Εκείνους δηλαδή που οριστικά έδωσαν την λύση και την απάντηση σε αυτό το μεγάλο ζήτημα που για περισσότερο από ένα αιώνα απασχόλησε την Εκκλησία και την κοινωνία. Όμως ο όρος οικονομαχία δεν μας άρεσε για τίτλος. Σκοπός δεν ήταν να μείνουμε απλά και μόνο στη μάχη αυτή την ανίερη έναντι των εικόνων. Παιδευτήκαμε αρκετά και είπαμε ότι σε ένα αφιέρωμα για την τέχνη το καλύτερο θα ήταν να βάλουμε ένα ποίημα. Ένα στίχο ποιητικό και υμνολογικό είναι από την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αυτός ο στίχος συνοδεύει το συναξαρί της ημέρας και λέει πολύ απλά ότι τις εικόνες που εξορίστηκαν χωρίς να πρέπει αυτό να συμβεί, βλέποντας αυτές να προσκυνούνται πλέον όπως τους έπρεπε, χαιρόμαστε. Αυτή λοιπόν τη χαρά θέλαμε να τονίσουμε στο αφιέρωμα αυτό, τη χαρά του να βλέπεις μια εικόνα, και η Πυριακή Εκκλησία είναι ένα περιοδικό που νομίζω δίνει στους αναγνώστες του αυτή τη χαρά, τη χαρά να βλέπουν εικόνες που και αυτές από μόνες τους έχουν κάτι να τους πούν. Ξεφυλίζοντας το περιοδικό, νομίζω ότι η ψυχή του αναγνώστη γεμίζει ακόμα και πριν από την ανάγνωση, και αυτό είναι κάτι το οποίο το χαιρόμαστε ιδιαίτερα στο περιοδικό. Ανακαλύπτουμε συνεχώς τις εικόνες, τη τεράστια αυτή παράδοσή μας. Προσπαθούμε να μοιραστούμε και να αφήσουμε και τις εικόνες να μιλήσουν. Σε αυτό το τεύχος λοιπόν μιλούν και οι εικόνες, μιλούν και τα κείμενα για τις εικόνες. Και θεωρώ ότι έχει σημασία ιδιαίτερη για την εποχή μας, γιατί είναι λίγο παράδοξο αυτό που θα πω, αλλά έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε μια εποχή εικονομαχική. Θα πει κανείς, μα τι είναι αυτό που λες? Ίσα-ίσα ζούμε στην εποχή της εικόνας. Παντού κυριαρχεί η εικόνα, πολλές φορές και έναντι του λόγου. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Ίσα-ίσα θα έλεγε κανείς ότι όπως υπάρχει ελευθερία του λόγου, υπάρχει και ελευθερία της εικόνας. Αλλά νομίζουμε ότι πίσω από αυτήν την φαινομενική ελευθερία, στην ουσία υπάρχει μια έχθρα προς την εικόνα. Μια έχθρα προς την εικόνα που μιλάει και ομολογεί αλήθεια. Και τελικά εδώ δεν είναι η απαγόρευση ο τρόπος με τον οποίο μάχονται σήμερα την εικόνα, αλλά νομίζω ότι είναι ο ευτελισμός της εικόνας. Έχουμε γεμίσει με εικόνες, έχουμε γεμίσει τα μάτια μας και την ψυχή μας με εικόνες οι οποίες δεν έχουν κανένα νόημα. Καμώνονται ότι υπηρετούν ομορφιά, αλλά τελικά σκοτίζουν το νου και την ψυχή. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να στρέψουμε το νου μας και τη ματιά μας προς αυτή την περίοδο της εικονομαχίας, για να δούμε πώς τότε πολεμήθηκαν εικόνες, να καταλάβουμε πώς τώρα πολεμούνται εικόνες και να καταλάβουμε γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία να κρατήσουμε την έννοια της εικόνας και να την τιμήσουμε όπως τις αξίζει, συνδέοντάς τη με την ιερότητα.
0: Να πούμε λοιπόν και μερικά από τα κείμενα τα οποία δημοσιεύονται στο τεύχος αυτό όσον αφορά το μηνιαίο αφιέρωμά του. Υπάρχουν κείμενα όπως η εισαγωγή, μια πολύ όμορφη εισαγωγή του πρεσβυτέρου Γεωργίου Μαργαρίτη.
1: Θα ήθελα εδώ λίγο να μείνουμε. Ο πατήρ Γεώργιος είναι ένα δώρο του Θεού στο περιοδικό της Περιοικής Εκκλησίας. Είναι ένας νέος κληρικός, ο οποίος εξ αρχής από διάκος τον είδαμε ότι είχε ένα ενδιαφέρον για το περιοδικό και όταν του προτείναμε να ενταχθεί στην προσπάθεια, το έκανε με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι πλέον από τους βασικούς, θα έλεγα, συνεργάτες του περιοδικού και ευχαριστούμε πολύ τον σεβασμιότατο που όταν το προτείναμε τον διέθεσε στο περιοδικό. Οπότε κάποια στιγμή πιστεύω ότι τον έχουμε και στην ανάμεσά μας στην εκπομπή και σιγά σιγά ξεκινάει και με κάποια κείμενα, το οποίο ο λόγος του νομίζω έχει, οι προσπάθειες αυτές που κάνει έχουν ιδιαίτερη έτσι, σημασία και δείχνουν αυτή τη διάθεση.
0: Ναι, είναι πολύ ωραίο το κείμενο. Μάλιστα χρησιμοποιήσαμε και στο σποτ που παίζεται αυτό το μήνα στο περιοδικό κάποιες σαράδες από το κείμενο του πατρός Γεωργίου. Οι εικόνες και η σιωπή του πατρός Μιλτιάδη, η γένεση της χριστιανικής απεικόνησης του γνωστού Λεωνίδα Ουσπένσκι, το βάθος της Ορθοδόξου εικονογραφίας Κωνσταντίνου Καλοκύρη, η εικόνα ως τόπος και φανέρωση του προτύπου του Γιώργου Ζωγραφίδη, η θεολογία των εικόνων του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίων και Κοζάνης κυρίου Αμβροσίου, οι ιερές εικόνες Αγίου Αυγουστίνου Πόποβιτς, η επαγγελία της νέας ανθρωποπλασίας του μοναχού Γρηγορίου Κρούγκ, η τέχνη της εικόνας του σπουδαίου Φίλιππου Σέραρτ, η εικονομαχία και η οριστική θέση της εικόνας της Τάνιας Βελμάνς, η δυναμική της εικόνας στο δημόσιο χώρο του πρεσβυτέρου Βασιλείου Θέρμου, το ξαναλέω, η δυναμική της εικόνας στο δημόσιο χώρο του πρωτοπρεσβυτέρου Βασιλείου Θερμού, η εικόνα ως μορφή τέχνης του Γιώργου Καστρινάκη και η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, η διαμόρφωση της βυζαντινής πνευματικότητας του πατρός Ανδρέα Λούθ. Βέβαια να πούμε ότι όπως σε κάθε τεύχος υπάρχουν και πολλά άλλα κείμενα που πλαισιώνουν το αφιέρωμα, να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Υπάρχει το Ορτοδρόμιον, ένα κείμενο μέρημνα για τη σωτηρία της ψυχής, ένα άλλο για την εθνική και αντιστασιακή δράση των Ελλήνων Ορθοδόξων κληρικών κατά τη γερμανική κατοχή, ένα κείμενο για τη φιλαργυρία ως άμυνα ενώπιον του θανάτου, άνθρωποι του Θεού, ένα συναξάρι για την Αγία Χαριτίνη ο Λόγος, ειδήσεις, σχόλια, βιβλιοπαρουσίαση κλπ. Προσπαθήστε να βρείτε αυτό το τεύχος, φίλοι ακροατές, και να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω στο καθ' αυτό θέμα μας, το αφιέρωμα για τις εικόνες. Είπατε μια γενική έτσι, εισαγωγή για το πώς οδηγηθήκαμε να αφιερώσουμε αυτό το τεύχος στις εικόνες και εξηγήσατε, πατέρα Μιλτιάδη, τον τίτλο. Δεν είναι ένα τεύχος λοιπόν καθαρά για την εικονομαχία, αλλά για τη σημασία της εικόνας και μιλήσατε ήδη για τον ευτελισμό των εικόνων στο δημόσιο χώρο σήμερα, σε έναν πολιτισμό που πολύ σωστά χρησιμοποιήσατε το ρήμα καμώνεται ότι προβάλλει τις εικόνες και ζει με τις εικόνες, δεν δίνει όμως κατ' ουσίαν σημασία σε αυτές. Σε αντίθεση με την Εκκλησία που μέσα από την εικόνα περνάει πάρα πολλά μηνύματα θεολογικά, ηθικά και όχι μόνο.
1: Ναι, σίγουρα η περίοδος εικονομαχίας έχει τεράστια σημασία για τους μελετητές, για τους ειδικούς, για τους ιστορικούς, αλλά δεν θέλαμε να προσεγγίσουμε τόσο το ζήτημα σε αυτή την όψη. Αναφορές υπάρχουν για την εικονομαχία, αλλά θέλαμε να περισσότερο αυτό που είπαμε, να δούμε ποιο ήταν το σκεπτικό των πατέρων που μπόρεσαν να νοηματοδοτήσουν την εικόνα και να δώσουν στην ουσία και σε εμάς τη δυνατότητα να έχουμε έναν τρόπο να προσεγγίσουμε την έννοια της εικόνας τόσο στην εκκλησιαστική ζωή, όσο και, και ευρύτερα και, και στη θεώρησή μας για την σημασία της εικόνας και ευρύτερα της τέχνης, θα λέγαμε, που νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο και εδώ στη παρούσα εκπομπή. Νομίζω ότι έχει έτσι μια σημασία να ξεκινούσαμε από αυτό το ζήτημα, δηλαδή γιατί τελικά οι οικονομάχοι αρνούνται την εξεικόνηση του Χριστού, ποια είναι αυτά τα επιχειρήματα τα οποία προβάλλουν, γιατί έχω την αίσθηση ότι ακούγοντάς τα ίσως σε όλους να φανούν αρκετά πιστικά και λογικοφανή.
2: Ναι, τα επιχειρήματα εγώ θα έλεγα ότι συνοψίζονται σε ένα-δύο πολύ βασικά. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι δυνατόν το πρόσωπο του Θεού, το πρόσωπο των Αγίων, να εξεικονιστεί σε ένα υλικό στοιχείο. Αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα πλην των ιστορικών άλλων, που νομίζω ότι ακριβώς όπως είπατε και εσείς, Πάτερ Μιλτιάδη, φαίνεται, μπορεί να φανεί καταρχάς πολύ λογικό. Νομίζω όμως ότι εκεί είναι και η ουσία ενός μεγάλου και μιας μεγάλης αλήθειας για τον άνθρωπο, είναι της ενσαρκώσεως. Ακριβώς επειδή ο Χριστός έλαβε σώμα ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, εξαιτίας ακριβώς αυτού, νομίζω και εκεί είναι η αντίρρηση και πια η θέση που επικράτησε αργότερα στην Εκκλησία, ότι ακριβώς επειδή έλαβε σώμα, δηλαδή έλαβε το υλικό στοιχείο του ανθρώπου, το υλικό στοιχείο της φύσης, ως τέλειος άνθρωπος όμως, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να το παρουσιάσει. Δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο στη δημιουργική του δυναμική, στην τέχνη του, σε αυτά που μπορεί να φτιάξει με τα χέρια του, να τον ζωγραφίσει. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το άλλο έχει να κάνει με μια, θα λέγαμε, έντονη έτσι ευσέβεια των κάποιων ανθρώπων, ακριβώς δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην πνευματικότητα, σε βάρος της υλικότητας. Και πάλι όμως, αν δούμε και αν έρθουμε στο πρόσωπο του Χριστού, γίνεται ακριβώς το αντίθετο πράγμα. Ο Χριστός λαμβάνει ακέραια και έχει ολόκληρη και απόλυτη τη Θεία Φύση, το ίδιο και την ανθρώπινη φύση. Είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτά τα δύο ενώνονται στο πρόσωπό του. Εδώ λοιπόν δεν προέχει το πνευματικό, δηλαδή, και αυτό άλλωστε έγινε και στις αιρέσεις αργότερα, ότι ο Χριστός δεν ήταν μόνο Θεός και λιγότερο άνθρωπος, όπως και δεν ήταν μόνο άνθρωπος και λιγότερο Θεός. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση, σε αυτό το επιχείρημα, το δεύτερο επιχείρημα που χρησιμοποιούσαν οι οικονομάχοι, ότι είναι μεγαλύτερη πνευματικότητα, δίνονταν μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Τα πράγματα στην Εκκλησία, στη Σοφή Εκκλησία, δεν είναι μετριασμένα, είναι σοφά και ορθά ισορροπημένα. Και αυτό το λαμβάνουν από το ίδιο το πρόσωπο του Χριστού, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, χωρίς να μειώνεται τίποτα από τα δύο στο πρόσωπό του. Κλείνοντας λοιπόν αυτούς τους δύο λόγους, επανέρχομαι σε αυτό ότι τελικά μπορεί να αποδοθεί ένα πρόσωπο σε ένα υλικό στοιχείο. Και εκεί μπαίνει το ερώτημα, τι τιμούμε. Εκεί είναι το επόμενο ερώτημα. Τι τιμούμε σε μια εικόνα που μπροστά μας έχουμε τον Χριστό ή τη Θεοτόκο ή τους Αγίους.
0: Θεωρούσαν οι οικονομάχοι, Γιώργο, σε σχέση με αυτά που μας είπες, ότι το πρόσωπο του Θεού δεν μπορεί να εξεικονιστεί σε ένα υλικό στοιχείο ή με υλικά μέσα, γιατί υποτιμάται το πρόσωπο του Θεού με αυτόν τον τρόπο?
2: Ακριβώς. Η αιτίαση και όλο το σκεπτικό πίσω από την οικονομαχία ήταν ακριβώς αυτό. Δεν μπορεί το πρόσωπο του Χριστού. Μα εδώ όμως απαντάει η Σοφία Εκκλησία ότι εφόσον το είδαμε, εφόσον έζησαν άνθρωποι με τον Χριστό, εφόσον ο Χριστός είχε το σώμα του, υπήρχε, ήταν σαν και εμάς, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε.
0: Ωστόσο, μήπως υπήρχε και κάποια επιρροή, εν προκειμένου ως μη όφιλε βέβαια, από την Παλαιά Διαθήκη, όπου απαγορευόταν η εξεικόνιση του Θεού και η δημιουργία εικόνων, αγαλμάτων κλπ. Και επηρεάστηκαν και οι
2: άνθρωποι. Υπήρχε, κυρίως αυτή η επιρροή ήταν από τη μεριά των Αράβων. και τη, όπου υπάρχει ανεικονική τέχνη, δηλαδή δεν εικονίζονται πρόσωπα. Η επιρροή λοιπόν στα ιστορικά, τώρα μπαίνουμε πιο πολύ στα ιστορικά, η επιρροή λοιπόν ήταν αυτή. Εγώ επιμένω όμως ότι προτεραιότητα έχει αυτή η θεολογική θέση που εξήγησα προηγουμένως και που παίρνει η Εκκλησία και που προτείνει η Εκκλησία και που υιοθετεί και πιστεύει. Το γεγονός ότι ο Χριστός, ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, βρίσκεται στη γη, έχει συναστραφεί με τους Αποστόλους, έχει συναστραφεί με τους ανθρώπους. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν, όπως θα κάναμε εμείς, αν σκεφτούμε ότι είμαστε στην εποχή του Χριστού και τον βλέπαμε, δεν θα θέλαμε να τον απεικονίσουμε για να έχουμε αυτή την αίσθηση? Και εκεί επαναλαμβάνω, μπαίνουμε στο επόμενο στάδιο, που είναι τι προσκυνούμε όταν σχεδιάζουμε, όταν ζωγραφίζουμε αυτό το πρόσωπο, και επίσης πώς το ζωγραφίζουμε.
0: Θα το δούμε λίγο μετά αυτό αν θέλεις, αλλά να πούμε σε αυτά που μέχρι τώρα υπόθηκαν, τα τελευταία σου λόγια δηλαδή, μήπως αρνούμενοι την εξεικόνιση του Χριστού υποτιμούμε κατ' ουσίαν και γενικότερα τον υλικό κόσμο, και το ότι ο Θεός μπορεί να έγινε πραγματικός άνθρωπος και ότι μπορώ να χρησιμοποιώ τα μέσα του κόσμου για να τον εξεικονίσω. Έτσι, μια άρνηση ας πούμε της ύλης και της ενανθρώπισης του Θεού. Καλά τα λέω? Δεν θα με βαθμολογήσετε ακόμη.
2: Όχι.
0: Μάλλον καλά τα λέω τότε. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η υποτίμηση στην οικονομαχία. Έτσι, ότι η ύλη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει το θείο κάλος, και πίσω από αυτό ότι ο ίδιος ο Θεός τελικά δεν έγινε πραγματικός άνθρωπος με σάρκα και οστά όπως όλοι μας, πλην αμαρτίας. Και νομίζω ότι αυτό καταδικάζει και η Εκκλησία.
3: Μέχρι μια ορισμένη χρονική στιγμή, ιστορική στιγμή, δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε εξεικόνιση του Θεού, επειδή το μόνο που ξέραμε ως τότε για τον Θεό είναι ότι είναι πνεύμα.
0: Ναι.
3: Άρα δεν εικονίζεται. Και αντικειμενικά δηλαδή δεν υπήρχε μια λύση στο πώς να εξεικονιστεί. Από τη στιγμή που ενανθρώπισε, απάντηση υπήρχε. Και το δίλημα περαιτέρω ήταν ότι αν αυτή την δυνατότητα θα την αξιοποιούσε το εκκλησιαστικό σώμα ή θα την αγνοούσε. Ήταν ένα πολύ, πολύ κρίσιμο σημείο, και είναι, για μένα είναι εντυπωσιακό το πόσο πολύ πιστοί άνθρωποι τότε κατάλαβαν ποια είναι η σωστή απάντηση. Παρότι αυτή η σωστή απάντηση με μια καταλέξη αντιπαραβολή προς τα κείμενα, προς τα ιερά κείμενα ως τότε, φαινόταν να αντιφάσκει. Παρά τα αυτά, η αίσθηση αυτής της ανταπόκρισης στην ανάγκη ήταν τόσο ζωηρή σε πλήθος κόσμου, οι οποίοι τόσο θερμά μάλιστα το καταλάβαιναν αυτό, ώστε προθυμοποιήθηκαν τότε να θυσιαστούν κιόλας, να υπάρξουν ως μάρτυρες χάρη διασώσεως της δυνατότητας εξεικόνησης. Αυτό είναι πραγματικά κάτι εκπληκτικό. Αυτή η συνειδητοποίηση που υπήρξε εκ μέρους των τότε χριστιανών.
0: Οπότε προ Χριστού δεν υπήρχε μορφή του Θεού και άρα δεν μπορεί να εξεικονιστεί. Αυτό αλλάζει ριζικά με την ενανθρώπιση, και η Εκκλησία χρησιμοποιεί λοιπόν το χρωστήρα, τα χρώματα και ούτω καθεξής για να φανερώσει τον Θεό και με αυτόν τον τρόπο
3: στις εικόνες. Έτσι όπως τον γνώρισε η ανθρωπότητα.
0: Έτσι. Και αυτό ταυτόχρονα δείχνει και γενικότερα ότι η Εκκλησία θεωρεί ότι η ύλη αυτή καθ' αυτή είναι καλή ως δημιουργία του Θεού, και εξαρτάται από το πώς θα τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για καλό κάθε είδος, με πρώτο τις εικόνες.
3: Ότι γίνεται ένα διαθέσιμο μέσον.
1: Εγώ σε όλα αυτά τα σημαντικά που έχουν ακουστεί ήθελα να προσθέσω το εξής. Νομίζω ότι πίσω από το ερώτημα αν μπορώ να ζωγραφίσω τον Χριστό, κρύβεται κάτι άλλο εξίσου σημαντικό. Αν μπορεί ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία να δει το Θεό. Το ερώτημα αυτό, υπάρχει μια απάντηση θα λέγαμε εύκολη, όχι, δεν μπορεί να τον δει. Ακόμα και αν πιστεύει κανείς στον Χριστό, μπορεί να πει κανείς ότι αυτοί που ήταν τυχεροί τα χρόνια που έζησε ο Χριστός τον είδανε. Οι υπόλοιποι ζούμε χωρίς να τον βλέπουμε και τον αισθανόμαστε. Υπάρχει μια άλλη απάντηση που μπορεί να πει ότι ναι, μπορούμε, αλλά στους έσχατους χρόνους, όλοι στην τελική κρίση, όλοι στη Δευτέρα Παρουσία θα αντικρίσουμε τον Χριστό. Και υπάρχει και η απάντηση της Εκκλησίας που είναι ότι όχι, ο Θεός, ο Υιός και Λόγος του Θεού σαρκωμένος, είναι σε μια διαρκή σχέση με τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας μέχρι τα έσκατα. Και απλά αλλάζουν οι τρόποι αυτής της σχέσης και, και αποκάλυψης του Θεού, αποκάλυψης του εαυτού του στον κόσμο. Έχει τεράστια σημασία να καταλάβουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο που ο Θεός εμφανίζεται, αποκαλύπτεται, φανερώνεται. Και ακριβώς αυτή η φανέρωσή του είναι αυτή που επιτρέπει σε αυτόν που του έχει φανερωθεί να

0: ότι ο Θεός εμφανίζεται και εγώ μπορώ να μετέχω σε αυτή τη μορφή εξαιτίας αυτής της αποκάλυψης μέσα στην Εκκλησία. Κάποιος είδε τον Χριστό και μπορεί να τον αποτυπώσει. Θα πει κανείς τώρα, μεγάλο βάρος βάζουμε στους αγιογράφους, πάνε να πει ότι είναι θεόπτες οι αγιογράφοι, ότι έχουν δει το Θεό και μπορούν να τον εικονογραφήσουν. Εύχομαι να τον έχουν δει, αλλά νομίζω ότι ο καθένας από μας μετέχει αυτής της θέας του Θεού. Και ξέρετε, η περίοδος αυτή είναι νομίζω η περίοδος της κυοφορίας όλου του ησυχαστικού κινήματος που αναπτύχθηκε μετά μέσα στην Εκκλησία. Αναπτύχθηκε μετά στην ουσία, ποτέ δεν πάντα υπήρχε, αλλά πολύ ρητά από τον Άγιο Σημείο, τον Νέο Θεολόγο, μέχρι τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, οι οποίοι εκείνοι έρχονται να εκφράσουν με ένα πολύ σαφή τρόπο τη θέα των ακτίστων ενεργειών, τη θέα του ακτίστου φωτός. Ο Θεός φανερώνεται μέσα στην ιστορία ως φως και οι εικόνες είναι ακριβώς ένα παραθυράκι σε αυτές τις εξαιρετικές εμπειρίες των ασκητών, των νηπτικών πατέρων που είδανε τον Θεό ως φως. Και εμείς όταν στεκόμαστε μπροστά σε μια εικόνα, πρώτα στην εικόνα του Χριστού αλλά και μετά στην εικόνα των Αγίων που είναι και αυτές εικόνες Χριστού στην ουσία, βλέπουμε Θεό. Μέσα από εκεί μετέχουμε το ακτής του φωτός. Μετέχουμε και εμείς αυτού φωτός και γι' αυτό είναι χαρακτηριστικό ότι οι βυζαντινές εικόνες είναι εικόνες του φωτός. Και τεχνοτορπικά μπορούν ίσως πιο ειδικοί και ο Γιώργος να μας πει ότι ο τρόπος που ζωγραφίζει ο Ορθόδοξος αγιογράφος είναι ένας τρόπος που επικρατεί το φως και όχι σκιά.
1: Μιλάμε λοιπόν, Γιώργο, θες να πεις κάτι?
2: Ήθελα να πω σε αυτό που λέει ο Πατριμιλιάδης κάτι,
1: ναι.
2: Αν δεν σε διακόπτω, ότι ακριβώς αυτό το φως το βλέπουμε όχι μόνο στα πρόσωπα που προσκυνούμε στις εικόνες, αλλά τεχνικά, να το πούμε, το βλέπουμε και πάντα στο φόντο. Το φόντο στη Βυζαντινή αγιογραφία και στις εικόνες είναι χρυσό. Η αιτία που έγινε αυτή η εκπληκτική σύλληψη, τεχνική διαμόρφωση του background που λέμε, δηλαδή του χώρου που βρίσκεται πίσω από τα πρόσωπα, είναι αυτό ακριβώς, ότι στηρίζεται στο φως. Αυτό αξίζει να το παρατηρήσουμε, αξίζει να το παρατηρούμε στις εικόνες. Το ίδιο συμβαίνει και και στα φωτοστέφανα. Υπάρχει το φως και εκεί δεν υπάρχει ένα απλό φως, ένας προβολέας που φέγγει. Είναι η χάρη του Θεού, είναι το άχτιστο φως.
1: Ωραία. Σε αυτά που τελευταία υπόθηκαν μου, ήρθε μια ερώτηση να σας κάνω, πατέρα Μελτιάδη, και στους υπόλοιπους εδώ συνομιλητές. Για να προσκυνήσουμε μια εικόνα λοιπόν, με όλα αυτά τα θεολογικά στοιχεία και την παρακαταθήκη που γνωρίζουμε, τι χρειάζεται εκ μέρους του πιστού? Μια απλή προσκύνηση, ένας ασπασμός της εικόνας αρκεί? Θα ρω ότι ενδεχομένως υπάρχουν πιστοί, μπορεί και αρκετοί, που θεωρούν ότι απλά ασπαζόμενη την εικόνα μεταφέρεται ένα είδος χάριτος σε μας. Αρκεί αυτή η σωματική προσκύνηση ή υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις έτσι ώστε η προσκύνηση να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα στη ζωή μας και όχι κάτι αυτόματο που θεωρούμε ότι μεταγγίστηκε σε μας από την εικόνα?
0: Νομίζω το ερώτημά σου, Γιώργο, πως έχει σημασία, γιατί ακριβώς πάνω σε αυτή την αγωνία νομίζω προέκυψε, αν θέλουμε να δούμε και τα κάποια αγαθά ίσως κίνητρα των ανθρώπων που σταθήκαν αφετηριακά με κάποια καχυποψία απέναντι στις εικόνες. Ακριβώς λοιπόν αυτή η υπερβολική ευσέβεια των ανθρώπων, η οποία κινδύνευε να δει την εικόνα ως ένα μαγικό αντικείμενο, και θα εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν λέμε μαγικό. Ακριβώς αυτή λοιπόν η στάση μπορεί να οδηγήσει σε μια αντιπάθεια προς την εικόνα. Η έννοια της μαγείας ταυτίζεται μέσα στην αντίληψη της Εκκλησίας με αυτό που λέμε αλογία. Δεν υπάρχει λόγος, δεν υπάρχει αιτία, δεν υπάρχει λογική σε μια μαγική πράξη, σε ένα μαγικό αντικείμενο. Απλά αυτό από μόνο του έχει μια ιδιότητα να σου φέρνει ένα αποτέλεσμα. Είναι ένας αυτοματισμός στον οποίο χωρίς καμία λογική εσύ υποτάσσεσαι. Αυτός είναι ο τρόπος της μαγείας. Όμως

0: Στην περίπτωση των εικόνων έχουμε κάτι το οποίο είναι συνταρακτικό. Έρχονται τα ξύλα και οι πέτρες να θεολογήσουν. Έρχονται τα ξύλα και οι πέτρες να μιλήσουν, να ομολογήσουν Θεό σαρκωμένο, να περιγράψουν και να ιστορήσουν τη ζωή ανθρώπων που αγάπησαν τον Χριστό. Να αποτυπωθούν πάνω σε αυτά μαρτύρια και στιγμές από τη ζωή τους. Χωράει ο λόγος μέσα στην ύλη. Ο λόγος και η ύλη πλέον δεν είναι ξέχωρα πράγματα. Δεν υπάρχει μια αλογία στην ύλη. Αυτό πραγματικά κάνει τελικά, εξαιτίας του λόγου, δηλαδή εξαιτίας της χάριτος, ακόμα και το ξύλο, ακόμα και η πέτρα που αποτυπώνει τη μορφή, να έχει μια χάρη ξεχωριστή. Και επειδή εμείς οι άνθρωποι μετέχουμε στη χάρη του Θεού μέσα από αυτό που είμαστε, δηλαδή μέσα από την υλικότητά μας, μέσα από την κτιστότητά μας καλύτερα, όπως το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Ναι, μέσα από τα κτιστά πράγματα, ο Χριστός στέλνει την άκτιστη χάρη του. Και γι' αυτό πραγματικά προσκυνώντας μια εικόνα με αυτήν τη συνείδηση, δηλαδή τι, τη συνείδηση ότι αυτή η εικόνα έχει κάτι να μου πει, έχει να μου πει λόγο Θεού, έχει να μου περιγράψει, να μου ιστορήσει τη μορφή του Χριστού. Ναι, με αυτή την έννοια λαμβάνω Θεία Χάρη. Θα πει κανείς, όλα αυτά μια απλή γιαγιά που προσκυνάει την εικόνα τα ξέρει, μια απλή γιαγιά που προσκυνάει την εικόνα τα βιώνει. Φυσικά υπάρχει και ο πειρασμός, όπως είπαμε πριν, κάποιος να φύγει σε άλλες λογικές και να προσκυνά κάτι για ψυχολογικούς λόγους. Δηλαδή για να νιώθει μια ασφάλεια, για να νιώθει μια σιγουριά στους φόβους της ζωής. Εκεί πλέον ανθρώπινα είναι και αυτά και υπαρκτά, δεν τα κατηγορούμε, αλλά όμως αν μείνει μόνο κανείς εκεί και αν δεν προχωρήσει λίγο παρακάτω και αν δεν βιώσει τη χαρά του να προσκυνάει μια εικόνα, μια χαρά που νικάει το φόβο, αν μείνει μόνο εκεί, τότε θα τυρανιέται και θα κάνει την εικόνα και οτιδήποτε άλλο ιερό ένα γρανάζι στους δικούς του ψυχολογικούς μηχανισμούς. Και αυτό είναι κάτι τραγικό, γιατί αυτό που μπορεί να σου δώσει μια διέξοδο, αυτό τελικά έρχεται να σε εγκλωβίσει. Η εικόνα είναι για να σε απελευθερώσει από τους φόβους σου, να ανοιχτείς τη χάρη του Θεού και να αισθανθείς μια ελευθερία στην ψυχή σου. Αν την κάνεις ένα εργαλείο των φόβων σου, είσαι καταδικασμένος.
1: Ωραία. Αυτή η θεολογική προϋπόθεση πάρα πολύ σημαντική. Από εκεί ξεκινάμε, από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται, πιστεύω, και η προσπάθεια του ίδιου του πιστού σε ένα βιωματικό επίπεδο, η άσκηση, η μετάνοια, έτσι, η κατάνοιξη για να μπορέσει, ας πούμε, να φτάσει σε αυτό το αποτέλεσμα, το σωτηριώδες τελικά για τον άνθρωπο, που έρχεται και μέσα από τις εικόνες. Να κάνουμε όμως ένα διάλειμμα και ερχόμαστε πάλι εδώ σε 2-3 λεπτά.

0: ραδιόφωνα της Πειραιακής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία. Αναφερόμαστε στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού με τίτλο αφιερώματος «Τας ου πρεπόντος εξορίστους εικόνας, χαίρο πρεπόντος προσκυνωμένας βλέπων». Μεταφράσαμε στην αρχή της εκπομπής για όσους δεν άκουσαν τις εικόνες που ενώ δεν έπρεπε έχουν εξοριστεί. Χαίρομαι όταν βλέπω όπως πρέπει να προσκυνούνται. Ένα αφιέρωμα που μοιάζει λίγο ως πολύ να είναι σχετικό με την οικονομαχία, δεν είναι όμως μόνο αυτό, παρότι μιλήσαμε για τα αίτια της οικονομαχίας και για το πώς πρέπει οι χριστιανοί να προσκυνάμε τις εικόνες. Σίγουρα το θέμα μας αφορά και την τέχνη, την εκκλησιαστική, γενικότερα την τέχνη και την ιερότητα αυτής της τέχνης.
1: Θυμίσω λίγο εδώ στα μέλη της Θεακτικής Επιτροπής ότι όταν είχαμε ξεκινήσει το αφιέρωμα αυτό, σας είχα πει ότι είχα στο νου μου το Διονύση του Σαββόπουλο, γιατί σε μια πριν αρκετά χρόνια, ήμουν νέος τότε, τον είχα ακούσει να λέει πως σε μια άσχετη στιγμή, σε ένα κοσμικό έτσι γεγονός, τον ρωτήσανε κάτι δημοσιογράφοι και εκείνος λέει: τι με ρωτάτε σήμερα, λέει, μεγάλη μέρα, λέει, Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιορτάζουμε, λέει, τις εικόνες. Δηλαδή, ξέρετε, λέει, τι γιορτάζουμε? Γιορτάζουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τέχνη. Και με είχε εντυπωσιάσει πολύ αυτή η σκέψη τότε και νομίζω ότι έχει πολύ δίκιο. Γιατί η τέχνη τελικά τι είναι, Γιώργο?
2: Η τέχνη είναι η αναζήτηση ενός δρόμου προς το επέκεινα. Δεν είναι κάτι λιγότερο. Αναφέραμε νωρίτερα ότι το ζητούμενο από το αντίκρισμα μιας εικόνας είναι η κατάνοιξη. Είναι ένα ζητούμενο πολύ απαιτητικό. Δεν είναι αυτονόητο ότι οποιαδήποτε ζωγραφική παράσταση θα μπορούσε να εμπνεύσει κατάνοιξη. Δηλαδή μια απλώς φυσική, φυσιοκρατική απεικόνηση, ναι μεν κατά κάποιον τρόπο καταγράφει το γεγονός, το ιερό γεγονός, αλλά δεν ισοδυναμεί αυτό με το ότι πραγματικά μεταδίδει κατάνοιξη. Ο στόχος αυτός για τους εικονογράφους της εποχής που σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινή, ο στόχος της μετάδοσης κατάνοιξης δεν ήταν ένας αυτονόητα κερδισμένος στόχος, δεν ήταν ένας κερδισμένος εκ προημίου στόχος, ήταν ένα στοίχημα πάρα πολύ απαιτητικό. Εμείς σήμερα δηλαδή εκ των υστέρων έχουμε την ευλογία να μπορούμε να προσεγγίσουμε το τελικό αποτέλεσμα όλης αυτής της αναμέτρησης με το ζητούμενο της τέχνης, ενώ έχει εντωμεταξύ κατορθωθεί. Είναι ένα κατόρθωμα τεράστιο πάντως, δηλαδή ότι βρέθηκε μια ζωγραφική γραμμή, μια τεχνοτροπία η οποία είναι σε θέση, ναι, να μεταγγίζει κατάνοιξη. Και αυτή είναι βέβαια αυτή που ονομάζουμε τώρα Βυζαντινή τεχνοτροπία.
0: Η τέχνη ως δρόμος προς το επέκεινα, Γιώργο, έχει φτάσει για την Ορθοδοξία σε ένα τελικό στάδιο, αυτό που όρισε ας πούμε η εξέλιξή της στο Βυζάντιο, ή υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης πάντοτε?
2: Εγώ ισχυρίζομαι ότι η τέχνη είναι δρόμος προς το επέκεινα, ακόμα και όταν δεν είναι ιερή τέχνη.
0: Ναι.
2: Ακόμα και όταν είναι κοσμική τέχνη, στην πραγματικότητα είναι ένα τρόπο, μια πρόσβαση στο επέκεινα. Είναι που αναζητά και είναι η οποία την κινεί. Η δική μου άποψη είναι ότι η Βυζαντινή τέχνη, αυτή που σήμερα, η τεχνοτροπία την οποία σήμερα ονομάζουμε Βυζαντινή, είναι εκείνη η τεχνοτροπία η οποία το κατέκτησε αυτό, το κατόρθωσε. Και ήταν ένα ασύλληπτο κατόρθωμα. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ένα θεόπνευστο κατόρθωμα. Πραγματικά, η υποκειμενική μου άποψη είναι ότι είναι ένα κατόρθωμα αξεπέραστο. Από τη στιγμή που κατορθώθηκε, και κατορθώθηκε λίγο μετά το 1000 μετά Χριστόν, δεν επρόκειται ποτέ να ξεπεραστεί.
0: Άρα μέχρι τότε υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν είναι
2: μέχρι τότε
0: στατικά τα πράγματα στην τέχνη?
2: Μέχρι τότε αναζητεί το εκείνη η εκφραστική γραμμή η οποία θα μπορούσε να προσκομίσει αυτό το κατόρθωμα.
0: Και οπωσδήποτε είτε έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που είπες που είναι αξεπέραστο, ή εν πάση περιπτώσει θα είναι όχι απίθανο, αλλά εν πάση περιπτώσει πάρα πολύ δύσκολο να δούμε κάτι που να ξεπερνάει ακόμη και αυτό το αξεπέραστο που είπες. Το κριτήριο πάντως είναι να βλέπει κάποιος στην εκκλησία τα πρόσωπα του Χριστού, της Παναγίας και των Αγίων, να τους αναγνωρίζει, να μην χρειάζεται δηλαδή κάποιον να τους ξεναγεί και να πει από εδώ είναι ο Χριστός που μέχρι τώρα τον ξέρατε έτσι, αλλά τώρα είναι αλλιώς, και να δημιουργούνται και αυτά τα στοιχεία έτσι της κατάνοιξης και τα θεολογικά να μην διασαλεύονται από οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη.
2: Το εντυπωσιακό θεωρώ ότι είναι το εξής, ότι αυτός ο δικαστικός τρόπος, ο βυζαντινός λεγόμενος, μεταδίδει κατάνοιξη, ακόμα και αν ένα ζωγράφος τον χειριστεί με αντικείμενο μη θεολογικό. Αν ζωγραφίσει ένα κοσμικό θέμα, παρά τα αυτά, η συγκεκριμένη τεχνοτροπία κατάνοιξη εκπέμπει.
0: Ναι, σωστά.
1: Πάντως θα έλεγα ότι είπε κάτι Γιώργος που είναι σημαντικό, ότι πραγματικά ο τρόπος αυτός της βυζαντινικής εικαστικής αποτύπωσης είναι θεόπνευστος. Είναι αποκαλυπτικός δηλαδή. Και αφού είναι αποκαλυπτικός, η αποκάλυψη του ποτέ δεν σταματά. Και έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν ξέρουμε τι θα δούμε στο μέλλον. Δηλαδή μπορεί να συνεχίσει και δεν είναι αυτό ή εκείνο ή το άλλο. Είναι η εκπλήρωση, είναι η συνέχεια, είναι η μετοχή. Έτσι κι αλλιώς μέσα στην θεολογική σκέψη και ο χρόνος ενοποιείται. Δηλαδή όλα είναι ένα τώρα. Οπότε και η βυζαντινή ζωγραφική δεν είναι μια ζωγραφική του 1000. Είναι μια ζωγραφική του 2024 και είναι μια ζωγραφική του πάντα.
2: Και είναι μια ζωγραφική η οποία έρχεται από το μέλλον στην πραγματικότητα. Κατορθώθηκε κάτι το οποίο θα μείνει ανεξεπέραστο στους αιώνες, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι η εξήγηση είναι αυτή. Είναι ότι δεν έρχεται από το 1000 ή από το πριν το 1000, έρχεται από το μέλλον, έρχεται από τα έσχατα.
3: Εγώ αυτό που θέλω να προσθέσω, καλώντας και τους ακροατές να δούνε, να πάρουν στα χέρια τους το περιοδικό, είναι αυτή η συνέχεια που λέμε, η οποία συμφωνώ και είναι εξαιρετική τοποθέτηση αυτή, ότι πραγματικά η βυζαντινή γεωγραφία, όπως συνηθίζουμε να τη λέμε, έρχεται από τα έσχατα, πραγματικά έρχεται, έχει εσχατολογικό χαρακτήρα. Γιατί μας οδηγεί σωτηριολογικά. Τα έσχατα δεν είναι τίποτα άλλο από τη σωτηρία του ανθρώπου. Αλλιώς δεν θα μας ενδιαφέραν. Δεν θα μας ενδιαφέρει το μέλλον. Εδώ, μέσα λοιπόν σε αυτή την τεχνοτροπία, σε αυτή την ιερή τέχνη, έχουμε τη σωτηρία του ανθρώπου. Όπως και στο λόγο που χρησιμοποιούμε μέσα στην Εκκλησία, με τις ακολουθίες κτλ. Είναι ο λόγος που μας οδηγεί στη σωτηρία. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Δηλαδή, αλλιώς δεν θα έχει νόημα και η ίδια η τέχνη και ο ίδιος ο λόγος, γενικά η τέχνη αυτή. Αν κάποιος λοιπόν, για να επανέλθω, αν κάποιος ακροατής, και του παροτρύνουμε τους ακροατές μας να γίνουν συνδρομητές και να πάρουν και το περιοδικό στα χέρια τους και δει αυτό το τεύχος, θα δουν ότι οι εικόνες που έχουμε χρησιμοποιήσει μέσα, κυρίως της βυζαντινής αγιογραφίας, που διατρέχουν πολλούς αιώνες, δεν έχουν κανένα κοινό στοιχείο, θα έλεγα, τεχνικό. Έχουν διαφορετικά στοιχεία, γιατί κάθε αγιογράφος, κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να ζωγραφίσει το πρόσωπο του Χριστού, προσπαθεί να ζωγραφίσει το πρόσωπο ή το σώμα των αγγέλων, προσπαθεί να απεικονίσει έναν Άγιο, το κάνει με το δικό του τρόπο, εντασσόμενος όμως μέσα σε αυτό το μεγάλο πνεύμα της Εκκλησίας, δηλαδή γονατίζοντας μπροστά στον ίδιο τον Χριστό. Ο ασπασμός της εικόνας που είπε προηγουμένως ο Γιώργος, ακόμα και το ότι έτσι όπως το βλέπουμε μέσα στο ναό, την απεικόνιση, διατρέχοντας τους αιώνες, όλα αυτά εμπεριέχονται στην Εκκλησία με σωτηριολογικό σκοπό. Εκεί νομίζω ότι είναι το μεγάλο, εισαγωγικά θα λέγαμε, στοίχημα. Εκεί είναι η όλη υπόθεση. Για κανέναν λόγο δεν γίνεται αυτή η απεικόνιση με αυτόν τον τρόπο που περιγράψε προηγουμένως ο Γιώργος Καστινάκης, που πραγματικά είναι αξεπέραστος, πραγματικά είναι μοναδικός. Έχει να κάνει με τη σωτηρία του ανθρώπου. Και όλες οι μορφές που βλέπουμε ότι είναι ελαφρώς διαφορετικές, θα δούμε ακόμα και τη λαϊκή τέχνη. Στην αγιογραφία εννοώ. Κάποιες απεικονίσεις οι οποίες μπορεί να μην ανάγονται σε επίπεδο ενός πανσέλινου, ας πούμε, και όμως μέσα τους έχουν αυτό το στοιχείο της αποκάλυψης, του ερχομού του Χριστού για τη σωτηρία του ανθρώπου.
1: Εδώ ίσως είχε λίγο ενδιαφέρον να βλέπαμε και το ανέφερες λίγο, Γιώργο, το ζήτημα του ρόλου του καλλιτέχνη. Γιατί είναι εντυπωσιακό το ότι πολλές από τις εικόνες που ξεφυλίζουμε αυτή τη στιγμή στο περιοδικό και βλέπουμε, εντάξει, είναι του Ρουμπιόφ, του Θεοφάνη, είναι γνωστόν. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες που δεν ξέρουμε από ποιο χεράκι έχουν βγει. Και λες, τι γίνεται, σήμερα βλέπει κανείς τη μεγάλη ανάγκη που έχουν Εγώ την αίσθηση με ανθρώπους που έχω μιλήσει έτσι και με παιδιά από την Σχολή Καλού Τεχνών, ας πούμε, ότι μια έννοια που έχει ένα παιδί που σπουδάζει τέχνη σήμερα είναι πώς θα βρει μια γραφή για να αναγνωρίζεται. Δηλαδή όλη η τέχνη είναι μια υπογραφή. Να καταλαβαίνει κανείς ότι είμαι εγώ. Να με αναγνωρίζει. Δεν ξέρω, αυτό μπορεί να συντεριάξει τελικά με την αλήθεια. Μπορεί να βγάλει φως αληθινό αυτή η προσέγγιση. Τη συναντάμε αυτή την προσέγγιση τελικά στους μεγάλους αγιογράφους.
3: Οι μεγάλοι αγιογράφοι νομίζω ότι καταθέτουν αυτό που είπα και προηγουμένως. Καταθέτουν ένα εκκλησιαστικό γεγονός. Είτε έχουν υπογραφή είτε δεν έχουν. Προσφέρουν τον εαυτό τους, όπως κάνει ο ιερέας φορώντας τα επιμάνικα, προσφέρει τα χέρια του στο Θεό, το ίδιο κάνουν και εκείνοι νομίζω. Η ιερότητα της εικόνας, γιατί οι εικόνες, το κατεξοχήν στοιχείο τους είναι η ιερότητα. Υπάρχει η ιερότητα του προσώπου, που έχει αναφορά στο πρωτότυπο, αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού, αναφορά στους Αγίους, αναφορά στην χάρη του Θεού. Οι μεγάλοι αγιογράφοι νομίζω αυτό κάνανε. Καταθέτανε τον εαυτό τους, καταθέτανε αυτό που μπορούν να κάνουν μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο. Άλλωστε, μεγάλες σπουδαίες εικόνες, υπέροχες και από άποψη τεχνοτροπίας, αλλά και αίσθησης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι με την αίσθηση προσεγγίζουμε, με τις αισθήσεις προσεγγίζουμε την τέχνη. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο ως άνθρωποι. Με τις αισθήσεις πρώτα για να μπορεί και η ψυχή να λειτουργήσει. Και ταυτόχρονα η ψυχή λειτουργεί και λειτουργούν και οι αισθήσεις. Αν σκεφτούμε και αν έτσι μνημονεύσουμε λίγο την υπέροχη αυτή εικόνα του Χριστού του Σινά, δεν ξέρουμε ποιος την έφτιαξε. Πιθανολογείται ότι φτιάχτηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, αλλά αυτός που την έφτιαξε, με τον τρόπο που την έφτιαξε, εγκαυστική τέχνη, πάρα πολύ δύσκολη, πολύ ιδιαίτερη, αυτός λοιπόν που την έφτιαξε δεν κάνει τίποτα άλλο από το να καταθέτει τον εαυτό του μέσα στην Εκκλησία, την τέχνη του μέσα στην Εκκλησία, την ίδια τη δημιουργία, το δημιουργικό του λόγο μέσα στην Εκκλησία, προς τη σωτηρία όμως των ανθρώπων.
1: Και κάνοντας αυτό, Γιώργο, εγώ νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, πώς το λες, με το να δεχτεί να γίνει χέρι της Εκκλησίας που ζωγραφίζει το πρόσωπο του Χριστού, τελικά καταξιώνεται και ο ίδιος. Δηλαδή, τελικά εμείς τον αγαπούμε γι' αυτό και τον ξεχωρίζουμε και ψάχνουμε το όνομά του και ψάχνουμε να μας νοιάζει, το βάζουμε στην προσευχή μας, το μνημονεύουμε.
3: Κάνουμε το αντίθετο.
1: Ναι, εκείνος δηλαδή θέλει να κρυφτεί και εμείς πάμε να τον βρούμε. Πράγμα που νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι ότι ο άνθρωπος τελικά μέσα στην Εκκλησία απλά είναι μια σταγόνα που χάνεται στον ωκεανό. Είναι μια προσωπικότητα με τα χαρίσματά του, με την τέχνη του, με τη σοφία του, με ό,τι είναι, που τον αγαπάς για αυτό που είναι και για αυτό που σου προσφέρει και γιατί τελικά θυσιάζεται για να εκφραστεί αυτό που λες η αλήθεια και για να υπηρετηθεί η σωτηρία.
0: Έλεγα προηγουμένως, Πατέρα Μιλτιάδη, για το κείμενό σας «Η εικόνα και η σιωπή» στο τεύχος αυτό. Τώρα είπε και ο Γιώργος για την εικόνα του Χριστού, του Σινά, στο Σινά μάλλον. Ένας συνάδελφος θεολόγος είχε φέρει, και το κάνει αυτό τακτικά κάθε χρόνο σε παιδιά λυκείου, στους μαθητές δηλαδή, την εικόνα του Χριστού αυτή, στην τάξη, σε φυσικό μέγεθος, και στα πλαίσια του βιωματικού μαθήματος, όπως λέγεται πλέον, και το μάθημα σκεφτικών αλλά και πολλά άλλα. Έκλεισαν τα φώτα, τις κουρτίνες, άναψε ένα καντιλάκι μπροστά στην εικόνα και τους είπε: «Δεν θα μιλήσουμε τώρα, θα βλέπετε την εικόνα για 5 λεπτά σε σιωπή και στη συνέχεια θα πούμε αυτά τα οποία βιώσατε, νιώσατε, σκεφτήκατε κλπ». Και πάντοτε είναι εντυπωσιασμένος από τα παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, με την Εκκλησία, τα περισσότερα από αυτά, ότι δημιουργήθηκε σε πάρα πολλά από αυτά μια κατάνοιξη, είδαν πράγματα στο πρόσωπο του Χριστού σαν να ήταν ζωντανός. Στη συνέχεια τους εξήγησε και αυτό που ξέρουμε όλοι για την συγκεκριμένη εικόνα, το αυστηρό πρόσωπο του Χριστού και το ύλαρο. Και γενικότερα αυτό πάντοτε πετυχαίνει, επαναλαμβάνω, σε παιδιά τα οποία δεν έχουν κάποια θρησκευτική διαπαιδαγώγηση από το σπίτι, όπως όλοι ξέρουμε. Οι εικόνες και η σιωπή λοιπόν που βγάζει πολλά πράγματα. Αλλά 5 λεπτά δεν είναι μικρό διάστημα να μείνουν τα παιδιά χωρίς θόρυβο, ας πούμε, και παιδιά πρώτης λυκείου. Έτσι είναι εντυπωσιακό.
2: Είναι ένα επίτευγμα της βυζαντινής εικόνας, το οποίο ίσως σήμερα, δηλαδή στον 21ο αιώνα, είναι η όριμη στιγμή της ιστορίας που να έχει καρποφορήσει, ώστε με έναν επιπλέον τρόπο να δικαιώνονται και οι χριστιανοί εκείνης της εποχής που θυσιάστηκαν, προκειμένου να παραμείνει ανοιχτή η δυνατότητα της εξοικόνησης. Σήμερα η δική μου εντύπωση είναι ότι σαφώς και είναι μεγαλύτερη η προσέλευση πιστών, ας πούμε, στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία σε εκείνους τους ναούς οι οποίοι είναι βυζαντινά εικονογραφημένοι. Και επιπλέον αυτού είναι προφανές και το πόσο πολύ λειτουργεί η βυζαντινή εικονογραφία και όσο αφορά τους μη ορθόδοξους χριστιανούς. Δηλαδή το πόσο πολύ έχει κεντρήσει ένα ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία, συνολικότερα για την Ορθοδοξία, στον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, ακριβώς η Ορθόδοξη εικόνα. Εξαιτίας όλων αυτών τα οποία κατόρθωσε να συμπεριλάβει, να μπορεί να αποδώσει.
0: Και η αλήθεια είναι ότι όποτε γίνονται σπουδαίες εκθέσεις σε μουσεία, βυζαντινής τέχνης δηλαδή, ο κόσμος ανταποκρίνεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμήθηκα τώρα την πολλών ετών εικόνα έκθεση του Σινά, έτσι, ναι. Στην Αθήνα. Ήταν κοσμός η ροή.
3: Αυτό είναι εντυπωσιακό όντως. Και εγώ θα το έλεγα με θετική προσέγγιση στο εξής. Παρότι οι εικόνες, οι φορητές εικόνες, το φρέσκο, οι ξυλόγλυπτες, εννοώ για τα τέμπλα, ο κύριος χώρος τους, ο χώρος που βρίσκονται, είναι ο ναός. Βέβαια, στον 21ο αιώνα έχουμε την ευχαίρεια κάποιες από αυτές τις εικόνες, είτε από κατεσταμένους ναούς, είτε από άλλες χρήσεις, είτε σε μουσεία, είτε σε συλλογές, να μπορούμε να τις βλέπουμε. Θεωρώ όμως ότι αυτό, και επαναλαμβάνω βλέποντας θετικά τα πράγματα, ότι αυτή η ευκαιρία είναι μια ευκαιρία για να καταλάβουμε τι γίνεται μέσα στο ναό. Δεν είναι ένα μουσιακό είδος οι εικόνες. Δεν είναι ένα είδος που έχει ένα συλλέκτης όπως έχει κάποια έργα τέχνης, εννοώ της κοσμικής ζωγραφικής. Νομίζω ότι είναι η αφορμή για να οδηγηθούμε στο ναό, για να οδηγηθούμε στο ιερό, για να οδηγηθούμε εκεί που συναντάμε τον Χριστό. Δεν έχει νόημα αλλιώς. Εγώ επιμένω λοιπόν ότι αυτά είναι μεγάλες ευκαιρίες για αυτό τον λόγο.
0: Βέβαια, ναι.
3: Προφανώς βέβαια, για να μην το αποκλείουμε, για να δούμε και το μεγαλείο αυτό της τέχνης σαν τέχνη. Ναι, αλλά η ουσία είναι εκεί νομίζω.
0: Λοιπόν, φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Δεν ξέρω κάποιος από τους παρευρισκόμενους θέλει να πει κάτι, Γιώργο. Τα είπαμε όλα. Αν τελειώνουν όλα, βέβαια, για ένα τέτοιο σπουδαίο θέμα.
2: Είπαμε κάποια.
0: Τα είπαμε όλα για αυτή την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας. Ήταν η εκπομπή λοιπόν περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος σήμερα για το τεύχος Οκτωβρίου του 2024. Τας ου πρεπόντος εξορίστους εικόνας, χαίρο πρεπόντος προσκυνημένας βλέπων. Πιστεύω ότι τώρα το εμπεδώσαμε όλοι. Σχεδόν το μάθαμε απ' έξω. Ξεφυλίστε όμως και το τεύχος αυτό. Θα δείτε και πολύ σπουδαίες εικόνες και πολύ σπουδαία κείμενα. Θυμίζω το τηλέφωνο για συνδρομές, φίλοι ακροατές, 210-46-21-440. Είναι 35 ευρώ το χρόνο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για ένα τέτοιο περιοδικό και από κάθε άποψη είναι πολύ οικονομική τιμή. Στηρίξτε λοιπόν την Πειραϊκή Εκκλησία, δεν θα το μετανιώσετε. Ευχαριστούμε τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα που ήταν στο μικρόφωνο, τον διευθυντή της Πειραϊκής Εκκλησίας, τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Γιώργο Ανανιάδη, τον Γιώργο Καστρινάκη και τον Παναγιώτη Γιαννή που ήταν στον ήχο. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές, χαίρετε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε σένα, Γιώργο.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
6: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 2.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επιχειρήσεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιο.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε και αυτό το μεσημέρι Παρασκευής εδώ στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Στο ραδιόφωνο που πάντοτε μιλάει στην ψυχή μας, το φιλόξενο αυτό ραδιοθάλαμο, είναι η εκπομπή Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές, την αγάπη σας, αντευχόμεθα τα καλύτερα. Μας δίνετε όμορφες προτάσεις και ιδέες και εμείς πάντοτε φροντίζουμε κατά το δυνατόν να ανταποκρινόμαστε. Ο Σεπτέμβριος, φίλες και φίλοι ακροατές, για να περάσουμε στο σημερινό μας θέμα, είναι ο πρώτος μήνας του εκκλησιαστικού έτους, όπου χτυπάει η καμπάνα της ενορίας για να πραγματοποιηθούν πολλές εκδηλώσεις, λατρευτικές, πολιτιστικές. Εκεί συναντώμαστε και πάλι με όλους τους αδελφούς μας, με τους οποίους ενδεχομένως απομακρυνθήκαμε λίγο τώρα την περίοδο του καλοκαιριού. Οπότε λοιπόν έχουμε πλήθος εκδηλώσεων, πολλών όμορφων συνάξεων και συναντήσεων σε πολλές ενορίες. Μία από αυτές που κάνουν ένα τεράστιο έργο είναι και η ενορία της Ευαγγελιστρίας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, όπου για πολλωστή χρονιά, για 15η συνεχόμενη χρονιά, πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις ενορία εν δράση, που αρχίζουν αυτή την Κυριακή και ολοκληρώνονται στο τέλος του χρόνου, για να αρχίσει πάλι νέος κύκλος άλλων εκδηλώσεων με άλλη ονομασία. Εμείς θα μείνουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις ενωρία εν δράση. Θα μας μιλήσει ο πατήρ Γιώργιος Γεωργακόπουλος, ο προϊστάμενος του ναού, για όλες αυτές τις σπουδαίες εκδηλώσεις που αφορούν όλους, μικρούς και μεγάλους, και βέβαια είναι δωρεάν στο ναό της Ευαγγελίστριας και στο Πνευματικό Κέντρο. Επίσης θα μιλήσουμε σήμερα με τον πατέρα Ματθαίο Γάλαρη, ο οποίος είναι προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Εκεί για πάρα πολλά χρόνια, γύρω στα 30 αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι και η γενέτειρα ενορία μου και έχω και μια ιδιαίτερη αγάπη προς αυτήν, πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις Δημήτρια. Πάρα πολλές όμορφες συνάξεις με λατρευτικές ευκαιρίες, με ομιλίες πνευματικού περιεχομένου, και εκεί θα ακούσουμε πάρα πολύ σπουδαία πράγματα που ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ας ξεκινήσουμε όμως με την ενορία της Ευαγγελίστριας και τον πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο. Πατέρα Γεώργιε, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή παρουσία σας στην εκπομπή μας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και σε όλους τους ακροατές μας.
1: Πατέρα Γεώργιε, ενορία εν δράση 15 χρόνια. Μια πορεία ζωής θα λέγαμε, με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται συνεχώς, τέτοιο καιρό, τέτοια εποχή, εδώ και 15 χρόνια, συνεχίζονται μέχρι και τις γιορτές, την εορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Είναι κάτι πραγματικά πρωτοποριακό, είναι ένας τόπος συνάντησης ανθρώπων όλων των ηλικιών, με πολλές εκδηλώσεις, λατρευτικές ευκαιρίες, προσκυνηματικές εκδρομές, και όλα αυτά για ένα και μόνο λόγο, ώστε να συναντήσουμε ο ένας τον άλλον, καθώς η Εκκλησία είναι ένας τόπος συνάντησης, είναι μέσα από τη λατρευτική ζωή και όχι μόνο, να έρθουμε κοντά όπως ορίζει και η χριστιανική μας πίστη.
2: Πολύ σωστά, είναι 15 χρόνια μιας όμορφης και δημιουργικής διαδρομής που ξεκίνησε και συνεχίζεται στην αγκαλιά της Ευαγγελίστριας με επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως είπατε, και οδηγό το μήνυμα του Ευαγγελίου. Από την πρώτη μέρα η προσπάθεια αυτή που ξεκίνησε την περίοδο της κρίσης με έναν απλό αλλά ουσιαστικό στόχο να γίνει ενωρία ένας χώρος ανοιχτός στον άνθρωπο, στις ανάγκες, στις αναζητήσεις, στις αγωνίες και τις χαρές του. Ένας τόπος όπου η Εκκλησία συναντά στον σύγχρονο άνθρωπο όχι μόνο μέσα από τη λατρευτική ζωή αλλά και μέσα από το διάλογο, τον πολιτισμό, τη γνώση, τη δημιουργία και την έμπρακτη αγάπη. Όλα αυτά τα χρόνια η Ευαγγελίστρια άνοιξε τις πόρτες της και την καρδιά της, έγινε τόπος συνάντησης ανθρώπων κάθε ηλικίας και αφετηρία μιας μεγάλης ενοριακής προσπάθειας. Μέσα σε τρεις μήνες, διαλέξεις, συζητήσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα, σεμινάρια, προσκυνηματικές επισκέψεις, κοινωνικές πρωτοβουλίες και πολλές ακόμη δράσεις δημιουργούν ένα ζωντανό ψηφιδωτό προσφοράς. Αρκεί να πούμε ότι εφέτος το τρίμηνο αυτό θα έχουμε 28 αγρυπνίες, 34 συναντήσεις διαλόγου, 14 προβολές ταινιών, 5 ομιλίες παρουσιάσεις, 2 θεατρικές παραστάσεις, 38 αφιερώματα, 21 μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, Έχουμε και 3 εκδρομές προσκυνήματα και 36 εργαστήρια. Βέβαια, θα μπορεί κανένας ότι μα πώς είναι δυνατόν όλος ο κόσμος κάθε μέρα να πρέπει να έρχεται εκεί στην Ευαγγελίστρια. Αυτό το έχουμε συνδέσει τις εκδηλώσεις αυτές με το διαδίκτυο που εκμηδενίζει τις αποστάσεις και με τη ζωντανή καθημερινή μετάδοση όλων των εκδηλώσεων μέσα από το κανάλι του Ενωρία Δράση στο YouTube. Μας φέρνει όλους κοντά, όπου και αν είμαστε. Όπως και η ιστοσελίδα enoriaandras.gr, όπου μπορεί κανείς να βρει ένα φιλικό τρόπο, με φιλικό τρόπο προς το χρήστη όλο το αρχείο του προγράμματος, καθώς και εκτενή περιγραφή με αναλυτικά στοιχεία κάθε εκδήλωση. Σε αυτά προστίθεται και μια σειρά από τηλεοπτικούς σταθμούς της ελληνικής περιφέρειας σε όλη την Ελλάδα, που έχουν εντάξει το πρόγραμμά τους τις εκδηλώσεις μας. Έτσι, συμπληρώνοντας 15 χρόνια Ενωρία Δράση, στεκόμαστε με ευγνωμοσύνη απέναντι σε όσα ζήσαμε και με αισιοδοξία απέναντι σε όσα έρχονται. Τα 15 χρόνια αυτά δεν είναι επιλόγος, είναι ένας μεγάλος σταθμός και ταυτόχρονα μια νέα αφετηρία. Με την ευλογία της Εκκλησίας μας και την προτροπή πάντα του Σεβασμιωτάτου του Μητροπολίτη μας, που έχει σταθεί από την αρχή αρρωγός σε αυτή μας την προσπάθεια, και με την αγάπη βέβαια των ανθρώπων της Ενωρίας. Και με την ίδια διάθεση και προσφορά, δημιουργία και επικοινωνία, συνεχίζουμε για 15η χρονιά στην Ευαγγελίστρια το Ενωρία Δράση. Το οποίο Ενωρία Δράση δεν σταματάει στις 31 Δεκεμβρίου. Συνεχίζεται με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια τέλος Ιανουαρίου έως τον Απρίλιο και με τις εκδηλώσεις με την ιδιαίτερη ονομασία Ευαγγελίστρια, που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις που βιντεοσκοπούνται και μεταδίδονται στο διαδίκτυο, αλλά και με τους τοπικούς περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας τόπος συνάντησης, είναι μια πορεία προσφοράς και αγάπης για όλους.
1: Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πάρα πολλοί άνθρωποι εργάζονται εθελοντικά. Οι περισσότεροι φανταζόμαστε ότι έχετε ένα πλήθος συνεργατών που δουλεύουν και σαν καλοκορδισμένη μηχανή, γιατί ξέρει ο καθένας τι ακριβώς πρέπει να κάνει, ποιο είναι το καθήκον του και το διακόνημά του. Και υπάρχει και μια λυσίδα λοιπόν ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια συνεχίζει και ανανεώνεται φυσικά, και οπωσδήποτε στους ήδη υπάρχοντες προστίθενται και καινούργοι, και ως επισκέπτες, ακροατές, θεατές όλων των εκδηλώσεων, αλλά και ανθρώπων που εργάζονται πάνω σε αυτή την προσπάθεια. Οπότε είναι ακόμα πιο σημαντικό αυτό, ενώνει πολλούς ανθρώπους και όλων των ηλικιών.
2: Ναι. Το Ενωρία Δράση είναι ωφελεί πολύ και αυτούς που δουλεύουν γι' αυτό, ωφελεί αυτούς που το παρακολουθούν, αλλά ωφελεί πάρα πολύ και αυτούς που προσφέρουν. Διότι δεν είναι μόνο οι μεμονωμένοι ομιλητές, συζητητές που έρχονται σημαίνοντα πρόσωπα από μητροπολίτες και επιστήμονες μέχρι απλούς ανθρώπους που έρχονται και συμμετέχουν στις συζητήσεις ή στις δραστηριότητες, αλλά είναι και τα σχήματα. Αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως, οι μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις είναι με πολυμελή σχήματα, και νεανικά σχήματα αλλά και μεγαλύτερων ανθρώπων, και χοροδίες και χορευτικά και ορχήστρες έρχονται και συμμετέχουν στο Ενωρία Δράση. Φυσικά φιλοκερδώς, δεν αμείβονται. Εμείς ως Ενωρία Δράση τους παρέχουμε την δυνατότητα, τον τεχνικό εξοπλισμό που θα χρειαστούν, και ταυτόχρονα με τη βοήθεια της εταιρείας παραγωγής U-Master Production καλύπτουμε και με πολυκάναλο τηλεοπτικό σύστημα τις εκδηλώσεις αυτές, ώστε να είναι και ποιοτικά άπειες και να μπορούν να αντέχουν μετά να προβληθούν και στην τηλεόραση, όπως γίνεται με τα επαρχιακά τηλεοπτικά κανάλια. Ακόμη μεταδίδεται το Ενωρία Δράση και στο Λονδίνο, και στέλνουμε και στην Αυστραλία, σε έναν τηλεοπτικό σταθμό της Ελλήνων στην Αυστραλία, τις εκδηλώσεις αυτές. Και έτσι μπορούν να τις μεταδίδουν, εμείς τους δίνουμε με όλα τα δικαιώματα. Και τις εκδηλώσεις αυτές μεταδίδουν και μέσα στη χρονιά. Γι' αυτό και πολλοί μας πιάνουν και μας λένε, ή εμάς ή τους ομιλητές που συμμετέχουν, ότι σας είδαμε στην τηλεόραση στο τάδε μέρος της Ελλάδος. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας, γιατί η ωφέλεια του Ευαγγελίου διαδίδεται παντού.
1: Άρα λοιπόν τα Ενωρία Ενδράση, οι εκδηλώσεις Ενωρία Ενδράση, ξεφεύγουν κατά πολύ από ένα τοπικό εορταστικό ή λατρευτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων, έχουν γίνει πλέον οικουμενικές.
2: Ακριβώς. Οι ενορίες, οι εκδηλώσεις αυτές, σχεδόν όλες είναι προσβάσιμες για τον κόσμο. Βέβαια, είμαστε μια κεντρική ενορία στον Πειραιά, με δυσκολίες πρόσβασης, ιδίως για αν έχει κάποιος με το ιδιωτικό αυτό αυτοκίνητο. Αλλά μεταδίδονται όλες ζωντανά από το YouTube και μπορείτε βέβαια να τις βρείτε μετά κάποια άλλη ώρα, κάποια άλλη στιγμή που μπορεί να να το παρακολουθήσει, είτε από τον υπολογιστή του, είτε από το κινητό του, είτε από την τηλεόρασή του. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε απλώς με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω κάποιους που βοηθούν πολύ σε αυτό, όπως η ιδρύτρια παραγωγή You Master Production, τις εκδόσεις Εμπλό, τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, την εταιρεία εφαρμογών προβολής και επικοινωνίας Λιχνία, την εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων Genfinity Solutions και τα κριτικά προϊόντα πραγματικά που μας βοηθούν ιδίως για την διάδοση του προγράμματος, αλλά και για τα ενθύμια που παίρνουν όλοι οι συμμετέχοντες στο ενωρία δράση. Όταν θα έρθει κάποιος να παρακολουθήσει μία συζήτηση, θα δει μία τηλεοπτική παραγωγή, μία βιντεοσκόπηση, να το πω έτσι, ζωντανού προγράμματος. Συμμετέχει και εκείνος χωρίς να τον δείχνουμε. Δεν προβάλλουμε ποτέ τους παρακολουθούντες. Θεωρούμε ότι ήρθανε να παρακολουθήσουν κάτι χωρίς να τους δείξει η τηλεόραση. Η τηλεόραση δείχνει μόνο, οι κάμερες δείχνουν μόνο αυτούς που μιλάνε, που συζητάνε, που τραγουδάνε. Αλλά όλοι συμμετέχουμε όλοι μαζί στο να παρακολουθήσουμε ζωντανά πώς γίνεται μια τηλεοπτική παραγωγή. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να ευχαριστήσω και όλα τα σχήματα, όλους τους ανθρώπους που έρχονται, διότι έρχονται σε μια live μετάδοση. Δηλαδή δεν είναι βιντεοσκόπηση, δεν είναι κάναμε ένα λάθος, σταματήσαμε και το ξανακάνουμε από την αρχή. Είναι μια ζωντανή μετάδοση. Και αυτό, όπως ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με τα σχήματα, με τις χοροδίες, με τις προσπάθειες, με τους διαλόγους, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να είσαι έτοιμος να παίξεις και να πεις κάτι ζωντανά μπροστά σε ακροατήριο, μπροστά σε κάμερες, που ο καθένας μπορεί από το σπίτι του πλέον να σε δει με πολύ ηρεμία, με πολύ ησυχία. Γι' αυτό και είναι και άρτια προετοιμασμένοι. Προετοιμάζονται πάρα πολύ τα σχήματα για να έρθουν στο ενωρία δράση, και αυτό είναι διπλή ωφέλεια. Και για τους ιδίους βέβαια που κάνουν όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά και για εμάς που παρακολουθούμε από κάτω, γιατί βλέπουμε ότι έχουν έρθει, αν και εθελοντικά, χωρίς να αμείβονται, με άρτιο πρόγραμμα, πολύ καλά σχεδιασμένο και πολύ καλά δοσμένο σε εμάς με ποιότητα.
1: Με επαγγελματικές προδιαγραφές λοιπόν, με άρτιο αποτέλεσμα. Και βέβαια όλα αυτά για τους παρακολουθούντες είναι δωρεάν, πατέρα Γεώργιε.
2: Είναι δωρεάν, φυσικά είναι δωρεάν, και απλώς να ξαναπούμε ότι πέραν από το ότι ευχαριστούμε πολύ και την Πειραϊκή Εκκλησία που στα δελτία ειδήσεων ανακοινώνει τις εκδηλώσεις μας, μπορούν και στο site ενωρίαανδράση.gr να βρουν το πρόγραμμα εκεί για τις εκδηλώσεις, όπως και στο ίδιο site θα βρίσκουν την επόμενη μέρα της εκδήλωσης το ιστορικό ή το δελτίο τύπου που βγαίνει για την εκδήλωση, καθώς και το βίντεο της εκδήλωσης που πραγματοποιεί.
1: Πατέρα Γεώργια, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να εκδηλώσουμε και να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και τον ενθουσιασμό μας για όλα αυτά που γίνονται στην ενορία σας, ενορία εν δράση. Πραγματικά είναι τόσα πολλά, τόσο όμορφα δοσμένα και τόσα πολλά όμορφα μηνύματα που εκπέμπουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις και για τους συμμετέχοντες και για τους παρακολουθούντες και για όλους όσοι λαμβάνουν μέρος εθελοντικά, με την προσπάθειά τους, με την αγάπη τους, με το μεράκι τους. Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Ευχόμαστε και φέτος όλα να είναι όμορφα, και όσο πιο πολύ παρακολουθούμε, τόσο πιο πολύ να ερχόμαστε και κοντά στην Εκκλησία και κοντά στους συνανθρώπους μας ο ένας με τον άλλον.
2: Εγώ να ευχαριστήσω. Στο τέλος, απλώς να κάνω την πρόσκληση για την Κυριακή. Το ενωρία δράση ξεκινάει επισήμως την Κυριακή, που σε 7 Σεπτεμβρίου, με την παρουσία του Μητροπολίτου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κ. Σεραφείμ, που θα τελέσει και τον αγιασμό στις 7:30 στο Πνευματικό Κέντρο της Ευαγγελήθριας. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μια εσπερίδα σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Επιστημών Πειραιώς, με ομιλητή τον καθηγητή Χρήστο Ζερεφό, είναι εθνικός εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών, επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής και Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, και το θέμα του θα είναι η κλιματική κρίση διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Θα συντονίσει φυσικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιστημών Πειραιώς, κ. Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, και η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί, είναι και το ξεκίνημα, την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7:30 το βράδυ στην Ευαγγελία.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλες τις προσπάθειες αυτές.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό φθινόπωρο σε όλους.
1: Ευχαριστούμε τον πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο, προϊστάμενο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, για όσα μας είπε σχετικά με τις εκδηλώσεις Ενωρία εν δράση που ξεκινούν αυτή την Κυριακή, και η συμμετοχή για όλους είναι δωρεάν και αφορούν όλες αυτές οι εκδηλώσεις μικρούς και μεγάλους. Και είναι ώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, τον πατέρα Ματθαίο Χάλαρη, να μας μιλά για τα Δημήτρια 2026 που και φέτος θα πραγματοποιηθούν στην Ενορία. Πατέρα Ματθαίο, σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας σήμερα για να μιλήσουμε για τις εκδηλώσεις που διοργανώνεται με τον τίτλο Δημήτρια, που έχουν πλέον μία μακρόχρονη ιστορία. Είναι ίσως τα 30 χρόνια φέτος, εσείς θα μας πείτε. Πάντως έχουν γράψει τη δική τους ιστορία, όχι μόνο για το Δήμο Αγίου Δημητρίου, για ολόκληρη την Αττική, αλλά και ευρύτερα, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έρχεται κόσμος από παντού και από άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Να ευχηθούμε καταρχάς καλή δύναμη και να σας ακούμε, να σας ακούσουμε να μας πείτε τι θα γίνει φέτος στα Δημήτρια.
3: Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου, για την εισαγωγή. Είναι ακριβώς όπως τα είπες. Ζούμε ένα θαύμα παρατηνόμενο. Η ιστορία των Δημητρίων ξεκινάει από το 1997, όταν ο Άγιος Δημήτριος θέλησε να κατέβει από την πόλη του τη Θεσσαλονίκη με το Άγιο και Ιερό και Χαριτόβλητο λείψανό του και στο ναό μας που φέρει το όνομά του. Έκτοτε άρχισαν αυτές την εποχή εκείνη ολιγοήμερες εορταστικές εκδηλώσεις, περίπου 7 μέρες ήταν, και ενώ πιστεύαμε ότι θα ήταν μία επαιτειακή γιορτή, επειδή ήρθε το Ιερό του Λείψανο τον Οκτώβριο του 1997, αυτό έγινε πλέον μία μόνιμη εορταστική κατάσταση και έφτασε στο σημείο να είμαστε στα 300 Δημήτρια, που η διάρκεια τους πλέον είναι ένας ολόκληρος μήνας. Αρχίζουμε με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου την Κυριακή στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου. Θα έχουμε τη μεγάλη χαρά μαζί με τον Άγιο μας να συνεορτάσει και ο Μέγας της Τριάδος των Ιεραρχών Βασίλειος, ο Καπαδόκης, ο μεγάλος αυτός ιεράρχης, ο αρχιεγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, του Εφιλέστατος Επίσκοπος Σκιάθου, κύριος Ιωάννης, θα κονίσει στο ναό μας την μεγάλη μεγέθυνση της Λειψανοθήκη, όπου υπάρχει το χέρι του Αγίου Βασιλείου. Αυτό το χέρι που πρώτα απ' όλα δεήθηκε άπειρες φορές στο Θεό για τη σωτηρία και τη δική του και όλων των πιστών, το χέρι που συνέγραψε πλήθος κειμένων πνευματικών με κορυφαίο το κείμενο της Αγίας και Ιεράς Θείας Λειτουργίας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία επετέλεσε ως γνήσιος ποιμένας που τον αξίωσε η χάρη του Θεού να γίνει. Το Ιερό αυτό λείψανο θα παραμείνει στον ναό μας σε όλη τη διάρκεια τη χρονική των Δημητρίων και οι πιστοί θα μπορούν να έρχονται στον ναό μας από τις 6:30 το πρωί έως τη 1 τα μεσάνυχτα. Θα είναι διαρκώς ανοιχτή η εκκλησία μας για να αναμένει τους πιστούς όποια στιγμή μπορούν να περάσουν, όχι μόνο να ασπαστούν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Βασιλείου, αλλά και το Χαριτόβλητο και Μυροβλίζον Ιερό Λείψανο του Αγίου Δημητρίου, όπως επίσης και από την Κυριακή πρώτα ο Θεός 12 του μηνός Οκτωβρίου, μάλλον 11 του μηνός Οκτωβρίου, θα έχουμε επίσης μια πολύ πολύ μεγάλη ευλογία να έρθει στο ναό μας για μια εβδομάδα, για 7 μέρες, ο άλλος της Τριάδος των Ιεραρχών, ο Μέγας Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Θα έχουμε και εκείνο Ιερό Λείψανο, το οποίο θα έχουμε στο ναό μας από την Κυριακή εκείνη, με επίσημη υποδοχή που θα γίνει στα πρόπυλα του ναού μας, έως την επόμενη Κυριακή. Οπότε, σε συνδυασμό με το ότι στα περσινά Δημήτρια είχαμε την

0: Η λειτουργία θα τιμούμε τον Άγιο της ημέρας. Το απόγευμα και κάθε απόγευμα στις 6 ακριβώς θα γίνεται ο Εσπερινός και οι ακολουθίες των παρακλήσεων του, να πω, οικοδεσπότου Αγίου Δημητρίου και των επισκεπτών τρόπων την Άτη, τρέψτε με αυτές τις λέξεις, Αγίων του Αγίου Βασιλείου ή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου εν αλλάξ. Αμέσως μετά στις 7 θα γίνεται η ομιλία στον ναό μέσα από τον ομιλητή, τον οποίον αναγράφει το πρόγραμμα, και θα ήταν πολύ χρήσιμο οι ακροατές μας να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ναού μας πατώντας τις λέξεις, σχηματίζοντας τις λέξεις Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής. Αμέσως θα βρουν μπροστά τους την ιστοσελίδα, την ηλεκτρονική σελίδα του ναού μας, όπου εκεί έχουμε αναρτήσει ηλεκτρονικά όλο το πρόγραμμα, το πολύ σέλιδο πρόγραμμα των Δημητρίων, όπου θα δουν κάθε μέρα ποιος ομιλητής θα είναι στο πρόγραμμα να κάνει την πνευματική ομιλία, κατήχηση. Αμέσως μετά την ομιλία που είπαμε θα αρχίζει στις 7, στις 8 θα γίνεται το λεγόμενο ενωριακό μας αρχονταρίκι, ένας διάλογος του ομιλητού με το ακροατήριο πάνω στο θέμα που ανέπτυξε ο ομιλητής, είτε με άλλες ερωτήσεις πνευματικού ενδιαφέροντος, και η κάθε μέρα των Δημητρίων θα κλείνει με την βραδινή ακολουθία. 9:30 αρχίζει η κατανυκτική ιερά γρυπνία που θα είναι αφιερωμένη στη Μεγάλη Εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου. Κάθε μέρα θα έχει ύμνους από την ακολουθία της Μεγάλης Εβδομάδας του Αγίου Δημητρίου που γίνεται στην πόλη του στη Θεσσαλονίκη, και φυσικά με τη Θεία Λειτουργία που θα είναι το αποκορύφωμα όλων των εκδηλώσεων καθημερινώς. Νομίζω ότι συνοπτικά αναφέραμε τα κυριότερα σημεία του προγράμματος, για να μην εισέλθουμε σε λεπτομέρειες που αφορούν τα ονόματα των ομιλητών και τις άλλες.
1: Αυτά θα τα δει όποιος ενδιαφέρεται, πατέρα Ματθέ, στην ιστοσελίδα, όπως μας είπατε, υπάρχουν εκεί όλες οι πληροφορίες.
0: Ακριβώς. Είναι εύκολο, βέβαια, όποιος έρθει στο ναό θα πάρει και το έντυπο πρόγραμμα.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε θα μπορεί και από εκεί να μάθει τι ακριβώς θα γίνεται κάθε μέρα στο ναό μας. Και ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ακόμα έτσι συνηθίσει να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα, μπορούν λοιπόν, κρατώντας το πρόγραμμα στα χέρια τους, που είναι ανακαλέσθητο πολυσέλιδο έντυπο, να μάθουν πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα καθ' όλη τη διάρκεια των Δημητρίων.
1: Και να προγραμματίσει και αυτός περίπου πότε θα έρθει, ειδικά αν είναι από πιο μακριά. Ο ναός θα είναι ανοιχτός όλη την ημέρα, μέχρι αργά το βράδυ, όπως είπαμε, πατέρα Ματθέ, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας θα μπορεί κάποιος να προσέλθει, είτε για να προσκυνήσει, είτε για να παρακολουθήσει κάποια ακολουθία, είτε κάποια ομιλία.
0: Μου επιτρέπεις, Κωνσταντίνα μου, και με αυτό να κλείσω. Συνηθίζουμε στα Δημήτρια να κάνουμε και το λεγόμενο σαρανταλίτουργο των Δημητρίων. Δηλαδή, όποιος αδελφός θέλει μπορεί να συμπληρώσει στο ειδικό έντυπο, στο σαρανταλίτουργο, τα ονόματα της οικογένειάς του ή των κεκοιμημένων μελών της οικογένειάς του, και αυτά θα μνημονεύονται κάθε μέρα που θα τελούμε τις ιερές ακολουθίες, για μεν τους ζώντας για φώτιση και μετάνοια, για δε τους κεκοιμημένους για ανάπαυση ψυχής.
1: Πατέρα Ματθέ, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχόμαστε και φέτος τα Δημήτρια να είναι επικοδομητικά, να είναι πνευματοφόρα για όλους όσοι προσέλθουν και για τους οικείους τους. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Ματθέο, φίλες και φίλοι ακροατές, προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, ο οποίος μας μίλησε για τα φετινά Δημήτρια που θα πραγματοποιηθούν. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Γεώργιο Γεωργακόπουλο από την Ενωρία της Ευαγγελίστριας εδώ στον Πειραιά. και να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο όλων αυτών των ανθρώπων που κοπιάζουν τόσο πολύ για να παρουσιάσουν ένα

0: άρτιο αποτέλεσμα και από πνευματική άποψη. Είναι οι εκδηλώσεις λοιπόν που θα πραγματοποιηθούν και στην ενορία της Ευαγγελίστριας και στην ενορία του Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές, ελεύθερη η είσοδος, δωρεάν η συμμετοχή σε όλες τις εκδηλώσεις, τις πολιτιστικές, τις ομιλίες και βέβαια οι λατρευτικές εκδηλώσεις που ο καθένας μπορεί να συμμετέχει, υπάρχει το αντίστοιχο πρόγραμμα και μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συντροφιά σας. Η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Να είστε πάντα καλά.
1: Εντεύξεις. Επιμέλεια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
3: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιώς και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενορία εν δράση.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησίν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τεν οποιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίω εξ τον εχθρό στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου, ψυχή μου ω γιάνιδρο εσύ. Ταχύ εισάκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεο ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη, κύριε, οδόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολυσπάντα του λίγοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί.

Ισόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησεν της λόγης σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στου Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω εν όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτατα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκί αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

Όταν μιλούσε ο Όσιος, ήταν πάντοτε γλυκής, πράος, ήρεμος και ταπεινός. Ο λόγος του ήταν απλός, αλλά φωτισμένος, βιωματικός, χωρίς ιδιαίτερη φιλολογική παιδεία. Γυμνός από ακαδημαϊκή σοφία, αλλά λόγος δυνάμεος. Η φωνή του βαθύτονη, σιγαλερή, γλυκιά και απόμακρη, βγαλμένη από τα έγκατα μιας άειλης ψυχής, μαρτυρία παρουσίας λόγου Θεού. Όταν μιλούσε, είχε την αίσθηση ότι σου μίλαγε ο ίδιος ο Θεός μέσα από το στόμα του, όπως παλιά που μίλαγε στο λαό του, τον αγαπημένο, τον Ισραήλ, μέσα από το στόμα των προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνεις το κάθε θέμα, πώς προχωράς την καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό στα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε, για παράδειγμα, «Παιδί μου, δεν είναι έτσι. Θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι». Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλογέρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το, βρε παιδιά. Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ, ο Χαζούλης, να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι άγιος. Αυτό το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιεικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκφύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήτανε άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουνε χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήτανε χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος παιδί μου. Θεός χωρέσει εσύ παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα», αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλό καρδοπαιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν

Έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετες ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας, όταν το ανέφερε, το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από Ποταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Συνδέσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες στην Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα, η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενωρία εν δράση.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στην όμορφη ναύπακτο της Ετελοκαρνανίας θα ταξιδέψουμε σήμερα. Η Ναύπακτος είναι παραθαλάσσια πόλη στον Κορινθιακό κόλπο, η δεύτερη μεγαλύτερη του νομού Ετελοκαρνανίας, η οποία απέχει 220 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 42 από το Μεσολόγγι και 22 από την Πάτρα, με την οποία συνδέεται μέσω της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Βρίσκεται κτισμένη ανάμεσα στο Αντίριο και στις εκβολές του ποταμού Μόρνου και κατοικούν σε αυτήν 20.000 άνθρωποι. Η ονομασία της Ναυπάκτου προήλθε από τις λέξεις «ναύς» και «πίγνημη», που σημαίνει «κατασκευάζω πλοίο». Ιστορικά αποτελεί μία από τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις που γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται το 1104 π.Χ. με τους Δωρείς, οι οποίοι στην κάθοδό τους χρησιμοποίησαν την Ναύπακτο για να κατασκευάσουν υποτυπώδη πλοιάρια, οπότε και το Ναύπακτος έμεινε κληρονομιά. Η πόλη αρχικά ανήκε στους Εσπέριους Λοκρούς. Το 454 π.Χ. οι Αθηναίοι αφαίρεσαν την Ναύπακτο από την κυριαρχία των Λοκρών. Στην πόλη εγκαταστάθηκαν οικογένειες Μεσσηνίων που είχαν εκδιωχθεί από τους Σπαρτιάτες. Το 426 π.Χ. με προτροπή των Μεσσηνίων της πόλης εξεστράτευσε κατά των Ετωλών ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης. Οι Ετωλοί τον αντιμετώπισαν στο Αιγύπτιο και τον ανάγκασαν να υποχωρήσει. Ο Σπαρτιάτης στρατηγός Ευρύλοχος, με τη βοήθεια των Εσπέριων Λοκρών, με επικεφαλής την Άμφισσα, προέλασε στην Ναύπακτο. Το 350 π.Χ. ο Φίλιππος II της Μακεδονίας παραχωρεί την πόλη στους Ετωλούς. Από το 338 η πόλη γίνεται κέντρο της Ετωλικής Συμπολιτείας και στην πόλη συνέρχονται τα Συμβούλια της Συμπολιτείας. Η δε Ναυπακτία ονομάστηκε Ετωλία Επίκτητος. Μετά και τους πολέμους με τους Αχαιούς και την καταστροφή της πόλης του Θέρμου, η Ναύπακτος γίνεται κατ' ουσίαν πρωτεύουσα της Ετωλίας. Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των Ρωμαίων, γνώρισε ακμή λόγω της σημαντικής της θέσης ακριβώς απέναντι από την Πελοπόννησο. Απικία της Ναυπάκτου ήταν η νήσος Καία, που έλαβε το όνομά της από έναν ήρωα της πόλης. Στα Βυζαντινά χρόνια υπήρξε σημαντική πόλη, καθώς αποτελούσε λιμάνι των ταξιδιωτών προς την Ιταλία και την Κωνσταντινούπολη. Το φρούριό της επισκευάστηκε ριζικά τα χρόνια του Ιουστινιανού, αλλά το 553 η πόλη καταστράφηκε από σεισμό. Επίσης, καταστροφές υπέστη από επιδρομές διαφόρων λαών, όπως οι Σλάβοι. Την εποχή του Κωνσταντίνου 7ου του Πορφυρογέννητου έγινε πρωτεύουσα του 5ου θέματος της Ευρώπης, ενώ τον 10ο αιώνα συνεννόηθηκε με το 8ο θέμα της Νικοπόλεως και έγινε έδρα του Νέου. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, η πόλη έγινε μέρος του Δεσποτάτου της Ηπείρου για περίπου έναν αιώνα, 1204-1294. Αργότερα όμως ήρθε στην επικράτεια του Δουκάτου των Νέων Πατρών και αργότερα πέρασε στην κυριαρχία του Αρβανίτη Μπούα Σπάτα. Πέρασε ένα διάστημα ενετοκρατίας από το 1407 μέχρι να πέσει στα χέρια των Τούρκων το 1499. Τότε έλαβε και τη σημερινή του μορφή το κάστρο της πόλης. Το 1458 ο Μωάμεθ II ο Πορθητής πολιόρκησε ανεπιτυχώς όμως την πόλη, που παρέμεινε στα χέρια των Βενετών. Τελικά το 1499 ο Βαγιαζίτ ο II με τον τουρκικό στόλο ανάγκασε τους Βενετούς να του παραδώσουν την πόλη. Το 1571 έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η μεγάλη νίκη των χριστιανών εναντίον των Τούρκων αποτέλεσε ορόσημο για την ιστορία της Ευρώπης σε συνδυασμό με τον εορτασμό της Παναγίας της Ναυπάκτου. Το 1687 στις 24 Ιουλίου κατελήφθηκε ξανά από τους Ενετούς για 12 χρόνια. Τέλος, με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, η Ναύπακτος, όπως και η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, περιήλθε στους Τούρκους. Η ναυμαχία αυτή υπήρξε ιστορικό γεγονός, γιατί σε αυτήν αναχαιτίστηκε η απειλητική για την Ευρώπη τουρκική ναυτική δύναμη. Το 1821 οι κάτοικοι της περιοχής πήραν μέρος στην Επανάσταση.
Οι επιχειρήσεις της πόλης άρχισαν το Μάιο. Η αντίσταση των Τούρκων ήταν επιτυχημένη και κράτησε αρκετά χρόνια. Στις 28 Απριλίου 1829 απελευθερώθηκε οριστικά από τους Τούρκους όταν ο Ανδρέας Μιαούλης απέκλεισε το λιμάνι της πόλης και ανάγκασε τους Τούρκους να παραδώσουν το φρούριο. Φεύγοντας, οι κατακτητές άφησαν πίσω τους ελάχιστες οικογένειες Ελλήνων, οι οποίες μάλιστα ήρθαν σε αντιπαράθεση με τις σουλιώτικες οικογένειες Μπουτσαρέι, Τζαβελέι κλπ., στις οποίες το νεοσύστατο ελληνικό κράτος είχε παραχωρήσει τα τουρκικά αρχοντικά ως αντιστάθμισμα για την προσφορά τους στον αγώνα. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, εγκαταστάθηκαν στην Αύπακτο 286 πρόσφυγες. Τα τελευταία χρόνια η πόλη εξυγχρονίζεται με ταχύς ρυθμούς και είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις των επισκεπτών της, ενώ παράλληλα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό το παραδοσιακό ύφος της.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μία βόλτα στην Ναύπακτο. Κτισμένη αμφιθεατρικά σε πευκόφυτη πλαγιά, με το παλιό κυκλικό λιμάνι, με τους δύο γραφικούς πύργους στην είσοδό του, γοητεύει και τους επισκέπτες. Το βενετσιάνικο καλοδιατηρημένο κάστρο με τις αλλεπάλληλες σειρές τυχών στην κορυφή του λόφου είναι από τα πιο όμορφα της Ελλάδας. Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου που δεσπόζει στην πόλη σε υψόμετρο περίπου 200 μέτρων. Οι μεγαλοπρεπείς οχυρώσεις που οφείλονται σε διαδοχικές κατασκευαστικές φάσεις και κλιμακώνονται από την αρχαιότητα έως και την τουρκοκρατία, παρά τις καταστροφές και φθορές που έχουν υποστεί, αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά και καλοδιατηρημένα παραδείγματα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Ποια ήταν η μορφή του κάστρου στους αρχαίους χρόνους δεν μπορούμε με ακρίβεια να ξέρουμε. Είναι βέβαιο όμως ότι υπήρχαν τα τείχη. Το πιθανότερο είναι το κάστρο να μην είχε τη σημερινή του μορφή με τα 5 διαζώματα. Αυτή τη μορφή την έλαβε κυρίως κατά την βενετική κυριαρχία. Η κορυφή του λόφου περικλείεται από κυκλικό τείχος διαμέτρου 100 μέτρων. Δύο βραχίονες που ακολουθούν την κλίση του εδάφους κατεβαίνουν ο ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά, και αφού καμφθούν πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον και με δύο πύργους κλείνουν την είσοδο του μικρού λιμανιού. Τέσσερα εγκάρσια τείχη ενώνουν αυτούς τους δύο βραχίονες, σχηματίζοντας από την κορυφή έως τη θάλασσα πέντε αμυντικές ζώνες ή διαζώματα, οι οποίοι μειώνονται σε έκταση όσο πλησιάζουν την κορυφή και ο καθένας είναι ένα ανεξάρτητο φρούριο. Το μικρό και γραφικό αυτό λιμάνι έχει σχήμα πετάλου με άνοιγμα εισόδου 35 μέτρα. Δεξιά και αριστερά της εισόδου υπάρχουν δύο πύργοι. Μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1829, το λιμάνι της εξακολούθησε να αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κέντρο που έδινε ζωή και κίνηση στην Ναύπακτο. Από το λιμάνι γινόταν η μεταφορά με καΐκια προς την ακτή της Αχαΐας, τον Ψαθόπυργο και την Πάτρα. Επίσης, για πολλά χρόνια η συγκοινωνία με την πρωτεύουσα του νομού, το Μεσολόγγι, γινόταν με καΐκια από την Ναύπακτο στην Πάτρα, από εκεί στο Κρυονέρι, Γαλατά, και συνέχεια μέσω Ξηράς έφτανε κανείς στο Μεσολόγγι. Τέλος, στο προλιμένα της Ναυπάκτου έφταναν με μεγάλα καράβια τα εμπορεύματα, τα οποία μεταφέρονταν στα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας και την Δωρίδα. Οι δραστηριότητες αυτές έδιναν ζωή στο λιμάνι και στη γύρω από αυτό περιοχή, το Στενοπάζαρο. Ζούσαν πολλές οικογένειες από το λιμάνι, ναυτικοί, εργάτες, καροτσέριδες και άλλοι επαγγελματίες. Η κατάσταση αυτή κράτησε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα, το 1947, όταν δημιουργήθηκε το πορθμίο Ρίου Αντιρίου. Τότε η Ναύπακτος άρχισε να χάνει δύο από τους βασικότερους παράγοντες της οικονομικής της ζωής: την κίνηση του λιμανιού και το διαμετακομιστικό εμπόριο, που το διευκολύνει πλέον η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων. Στις μέρες μας το μικρό γραφικό λιμάνι δέχεται καθημερινά, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, δεκάδες μικρά κρουαζιερόπλοια με Ευρωπαίους εκδρομής.

Όλοι τραγουδισμένοι οι Ναύπακτος και γενικότερα οι Ρούμελοι, και εμείς τώρα θα ακούσουμε ένα παραδοσιακό ιστορικό τσάμικο της περιοχής, τον οργανικό σκοπό Ήλιος, με το κλαρίνο του Νίκου Τζουκόπουλου.

Η Ναύπακτος, φίλες και φίλοι ακροατές, αποτελεί, όπως είπαμε, ένα σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης. Μαγαζιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες και καφετέριες συναντάμε στο παραλιακό μέτωπο, ενώ το σύγχρονο κομμάτι της πόλης με τις πολυκατοικίες, τις πλατείες και την αγορά δεν έχει να ζηλέψει κάτι από άλλες ελληνικές πόλεις. Από όποιο ανοιχτό σημείο της Ναυπάκτου και αν κοιτάξεις δυτικά προς τη θάλασσα, η θέα της πασίγνωστης σε όλο τον κόσμο καλωδιακής γέφυρας του Ρίου Αντιρίου, αυτού του θαύματος της μηχανικής, είναι εντυπωσιακή, καθώς τη βλέπουμε να αναδύεται στην κυριολεξία μέσα από τη θάλασσα. Πίσω στην πόλη κρίνεται άκρος απαραίτητο ένα προσκύνημα στον Μητροπολιτικό Ναό της Ναυπάκτου, τον Άγιο Δημήτριο. Θεμελιώθηκε μόλις το 1979 και εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 1981. Πρόκειται για τρίκλητη και διόροφη βασιλική, έναν αρκετά ευρύ χώρο και μεγάλο ναό. Τον επάνω όροφο αποτελεί ο ναός, ο οποίος είναι σχεδόν πλήρως αγιογραφημένος. Στο βόρειο άκρο του μικρού εμπροστίου αυλίου χώρου υπάρχει μεγάλη ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Στο ημιυπόγειο υπάρχει αίθουσα που χρησιμοποιείται για τις ενοριακές ανάγκες. Στο κοδωνοστάσιο του ναού υπάρχουν οι καμπάνες που δόρισε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Ο προηγούμενος ναός που κατεδαφίστηκε λόγω βλαβών από σεισμό ήταν τζαμί και το 1829 με την απελευθέρωση της πόλης μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Από την έρευνα που έγινε κατά την κατεδάφιση του παλαιότερου ναού διαπιστώθηκαν οι εξής 5 οικοδομικές φάσεις, πρώτον και δεύτερο παλαιοχριστιανικού και βυζαντινό κτίσμα και πρώιμο τουρκικό κτίσμα περίπου του 1500. Έτερος μεγάλος σημαντικός ναός της Ναυπάκτου είναι η Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για ναό σταυροειδή, εγεγραμμένο με τρούλο, πλάγιες κόχες, χορούς και υπερό στο δυτικό του τμήμα. Το 1830 κτίστηκε η Αγία Παρασκευή πιθανόν επί παλαιών θεμελίων. Πέριξ του ναού υπήρχε κημητήριο. Μάλιστα, ήδη υπήρχε και ο τάφος του Σουλιώτη, πολέμαρχου Νότι Μπότσαρη, που τάφηκε το 1841. Το 1863 ο Ναΐσκος κάηκε και από το 1880 επί Δημαρχίας Φαρμάκη άρχισε η προσπάθεια ανέγερσης νέου ναού. Το κτίσιμο της Καλέσθητης Εκκλησίας τελείωσε το 1914 και τα εγγένεια έγιναν το 1925. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1968 κατεδαφίστηκε και στις 16 Ιουλίου του 1969 θεμελιώθηκε ο υπάρχον ναός, ο οποίος εγγενιάστηκε το 1978. Κλείνοντας, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μια αναφορά στη γιορτή των Βλάχων. Κάθε χρόνο από το 1994 ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεόκαστρο διοργανώνει την γιορτή των Βλάχων ανήμερα της Αναλήψεως. Είναι το έθιμο των κτηνοτρόφων. Εκείνη την ημέρα δημιουργούσαν φιλικές συντροφιές τις τάνες όπου έφτιαχναν τα βραστά, ψητά, κουσμάρ και γιαούρτι και διασκέδαζαν, καθώς η ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στην ανάληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού που ήταν προστάτης των κτηνοτρόφων. Μάλιστα, συνήθιζαν να δωρίζουν το γάλα στον εκάστοτε ιερέα του χωριού. Το έθιμο αυτό αναβιώνει κάθε χρόνο από το 1994 ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεόκαστρο. Όλοι μαζί συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία Χοχλαστής στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ναυπάκτου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν πέρα του συλλόγου και των κτηνοτρόφων όλες οι νοικοκυρές του Νεοκάστρου παρασκευάζοντας παραδοσιακές πίτες, ψωμί και γιαούρτι. Οι κτηνοτρόφοι προσφέρουν το κρέας για τα βραστά και τα ψητά. Οι επισκέπτες συμμετέχουν στην παρασκευή του πανάρχαιου εδέσματος του Κουσμάρ. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευλογημένος τόπος για σήμερα η Ναύπακτος στον ομό Ετωλοακαρνανίας και για το αφιέρωμα αυτό, εκτός από προσωπικές εμπειρίες και εικόνες, σημαντικές πληροφορίες συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ ναύπακτος.gr, wikipedia.org, mitropolinavpaktou.gr. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση, να είστε όλοι καλά, χαίρετε.

0: Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
7: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
8: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
9: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
10: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
11: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
9: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
12: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
10: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
13: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
14: Ώρα Ελλάδος 4.
15: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριακής οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Βακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια και τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-640 και 210-4122-625. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Γλυφάδα στις 6.30 το απόγευμα. Οι ιερές αγρυπνείς τελεστούν απόψε επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός και στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Γιάτρας Ασπεράματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελεήμονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου και στο γεωρετικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εσπερινήθια λειτουργία θα τελεστεί στο παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. Τα εγγένεια του Ιερού Παρεκκλησίου Αγίου Σύλλα Νέας Πεντέλης θα τελεστούν ως εξής. Σήμερα στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί υποδοχή των Ιερών Λειψάνων και στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο το πρωί θα ψαλεί Όρθρος, θα πραγματοποιηθεί τελετή των εγγενείων και θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα χωροστατούντος αρχιερέως. Στο Σύλλογο Επάρξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνη, αύριο στις 6:15 το απόγευμα, θα μιλήσει ο θεολόγος Νικόλαος Πρέκας με θέμα «Η αμοιβαιότητα της αγάπης προς το Θεό και προς τον άνθρωπο έναντι του σύγχρονου κόσμου». Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός με θέμα «Η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον». Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως στις 27 Σεπτεμβρίου. Απόψε στις 9.30 θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο, την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς στον Τίμιο Πρόδρομο. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις ενωρία δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιός από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο μακαριστό Μητροπολίτη Ιατήσης κύριο Παύλο, στην οποία θα λάβουν μέρος ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής και ο κύριος Νικόλαος Μπεκατόρος. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στον ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κ. Νικόλαος με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού, Θεού Δύναμης και Θεού Σοφία». Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ενωριακό αρχονταρίκιο, όπου ο Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος θα συζητήσει με τους πιστούς για θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Οι ιερές Αγρυπνείς τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους Ιερούς Ναούς Αγίας Τριάδος Γλυφάδος και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΣΑΕΚ Α, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφή καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώσει συμμετοχή στο 210-41-18-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη.
0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, κοντά σας μέχρι τις 5. Τα τηλέφωνα του σταθμού, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-4118-602 και 4118-640, η ηλεκτρονική διεύθυνση g.barlas@peradio.com. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου.

Σήμερα θα μιλήσουμε για μια δύσκολη, ίσως τη δυσκολότερη εντολή που έχει δώσει ο Θεός, ο Χριστός, στους μαθητές Του, τους χριστιανούς, το να αγαπάμε τους εχθρούς μας, κάτι που φαίνεται καθαρά να υπερβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις, καθότι από τον εχθρό έχουμε μόνο να αποκομίσουμε δυσάρεστες εμπειρίες ή έχουμε ήδη αποκομίσει και βλέπουμε ότι εξαιτίας του κινδυνεύει η ύπαρξή μας. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπερβούμε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και να τον αγαπήσουμε? Τι σημαίνει να αγαπήσω τον εχθρό μου? Θα διαβάσουμε κάποια κείμενα, κεφάλαια από το βιβλίο «Αγαπώντας τον εχθρό μου» του Jim Forrest, ενός ορθοδόξου συγγραφέα Αμερικανού, από τις εκδόσεις Πορφύρα το βιβλίο. Τις σκέψεις σας για το θέμα αυτό τις περιμένουμε στα τηλέφωνα του σταθμού και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Θα είχε πραγματικά ενδιαφέρον οι δικές σας απόψεις επί του θέματος αυτού της εντολής του Χριστού να αγαπάμε τους εχθρούς μας.

Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ότι ο Ιησούς έθεσε κάποτε το εξής ερώτημα. «Μη τη συλλέγουσιν από τριβόλων σίκα?» Προφανώς και όχι, αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, ό,τι σπείρεις, αυτό και θα θερήσεις. Αν φυτέψεις ζυζάνια, την ώρα του θερισμού θα βρεις ζυζάνια. Αν θες σίκα, σου χρειάζεται σπόρο σικιάς. Με τον τρόπο αυτό, ο Ιησούς έμεσα αποδομεί την αντίληψη ότι είναι εφικτό να γεννηθεί το καλό μέσα από το κακό. Η βία δεν μπορεί να είναι το μέσο για τη δημιουργία ειρηνικής κοινωνίας, ούτε η εκδικητικότητα διευκολύνει τη γέννηση της συγχώρησης. Ομοίως, η συζυγική κακοποίηση δεν μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο ενός ανθεκτικού γάμου, ακριβώς όπως η οργή δεν υπηρετεί τη συμφιλίωση. Ωστόσο, παρότι από τα ζυζάνια αποκλείεται να καρπίσουν σίκα, είναι αλήθεια ότι στο πεδίο που συγκροτούν οι ανθρώπινες επιλογές και πράξεις, παραμένει πάντα ανοιχτή η δυνατότητα μιας θετικής αλλαγής στάσης και κατεύθυνσης. Έτσι, η αμαρτωλή δεν είναι παρά το ακατέργαστο, τραχή υλικό, από το οποίο θα προκύψουν οι Άγιοι, και γνωρίζουμε καλά πως η Καινή Διαθήκη είναι γεμάτη από μαρτυρίες τέτοιων μεταμορφώσεων. Στη μονή της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, το βυζαντινό μοσαϊκό του 14ου αιώνα που απεικονίζει τον ενκανά γάμο με μόνο μέσο την εικόνα, μας αφηγείται μιαν απίθανη μεταμόρφωση, τη μετατροπή του νερού σε κρασί στο γαμήλιο γλέντι της Κανά. Ο Ιησούς βρίσκεται στο βάθος, πλάι στη μητέρα του, και τίνει ελαφρά το χέρι ευλογώντας τον κόσμο, ενώ μπροστά-μπροστά διακρίνεται ένας υπηρέτης που χύνει νερό από μια κανάτα σε μεγάλη στάμνα. Καθώς πέφτει, το χρώμα του αλλάζει και από ανοιχτό μπλε που ήταν πριν, τώρα στο χείλος της στάμνας είναι ήδη βαθύ μοβ. Όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού».

Το πρώτο αυτό σημείο αποτελεί προϋπόθεση για την κατανόηση συνολικά του Ευαγγελίου. Και αυτό γιατί ο Ιησούς επιφέρει συνεχώς παρόμοιες μεταμορφώσεις. Οι τυφλοί βρίσκουν το φως τους, οι ανάπηροι περπατούν, οι άρρωστοι θεραπεύονται, οι ένοχοι συγχωρούνται, οι ξένοι γίνονται αδελφοί και οι εχθροί φίλοι, οι δούλοι ελευθερώνονται και όσοι κουβαλούν όπλα τα παρατούν. Η Σταύρωση μας οδηγεί στην Ανάσταση, η λύπη στη χαρά. Ο άρτος και ο ίνος γίνονται σώμα και αίμα του ίδιου του Χριστού. Η φύση δεν μπορεί από τους τριβόλους να κάνει σίκα. Ο Θεός το κάνει ασταμάτητα στη ζωή μας. Γεννά ένα κάτι μέσα από το τίποτα. Ή όπως λέει και μια πορτογαλέζικη παροιμία, ο Θεός γράφει ίσια με στραβές γραμμές. Αρχέτυπο της μεταμόρφωσης είναι ο Παύλος. Πρώην δεινός διώκτης των χριστιανών, ο Παύλος γίνεται Απόστολος του Χριστού και ο πιο ακάματος των Αποστόλων. Διασχίζει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ιδρύει στο διάβα του πλήθος νέες εκκλησίες που ζουν ίσα με τώρα. Το θαύμα της μεταστροφής του, η μετάλλαξη της εχθρότητας σε φιλία, υπήρξε τόσο ακαριέως φωτισμός, ώστε ίσα που χώρεσε σε μιαν ανεπαίσθητη στιγμή. Δίχως αμφιβολία, τα θεμέλια είχαν ήδη μπει κατά το λιθοβολισμό του πρώτου διακόνου, του Στέφανου, στον οποίο ο Παύλος ήταν παρόν. Και ο Πέτρος όμως άλλαξε για τα καλά. Ο Χριστός μπορεί να του στέρισε τα δίχτυα του, αλλά τον έστρεψε από την άγρα ψαριών στην άγρα ψυχών. Στον κήπο της Γεστημανή, ο ίδιος άνθρωπος έκοψε το αυτί ενός δούλου που ήθελε να συλλάβει τον Ιησού. Αντί να τον επενέσει για το θάρρος του, ο Ιησούς θεράπευσε την πληγή και τον διέταξε να αφήσει το αιματοβαμμένο μαχαίρι. «Απόστρεψόν σου την μάχαιραν εις τον τόπον αυτής. Πάντες γάρι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται». Στο εξής, ο Πέτρος δεν θα έβλαπτε ποτέ και κανέναν, αφού επιζητούσε μόνο τη μεταστροφή των εχθρών του, ποτέ το θάνατό τους. Με λίγα λόγια, έφτασε να γίνει ένας άνθρωπος που προτιμούσε να πεθάνει παρά να σκοτώσει. Πώς μπορεί άραγε μια τέτοια μεταστροφή να γεννηθεί στην καρδιά και τι την εμποδίζει? Εχμάλωτος της ίδιας απορίας, ο Λέων Τολστόη αγωνίστηκε για πολύ προκειμένου να πετύχει τη δική του μεταστροφή. Παρότι δεν ήταν γραφτό του να το πετύχει στο ακέραιο, ήθελε οπωσδήποτε να γίνει από αριστοκράτης χωρικός, από πλούσιος φτωχός, από στρατιώτης του πολέμου, στρατιώτης της ειρήνης. Όταν ήταν παιδί, ο αδελφός του, ο Νικόλαος, του είχε εμπιστευτεί ένα μυστικό. Στα κτήματά τους, στην άκρη μιας ρεματιάς, ήταν θαμμένο ένα κούτσουρο. Κάποιος είχε γαράξει πάνω εκεί ορισμένα λόγια που θα ξερίζωναν το κακό από τις καρδιές των ανθρώπων και θα τους χάριζαν κάθε καλό. Την αποκάλυψη αυτή ο Τολστόη την κυνήγησε μια ζωή και στα γεράματά του επέμενε να πιστεύει πως υπάρχει μια τέτοια αλήθεια, πως μια μέρα θα αποκαλυφθεί και θα εκπληρώσει την υπόσχεσή της. Ας διακινδυνεύσω την πρόβλεψη. Έτσι και ανακαλύψουμε αυτό το κούτσουρο. Η επιγραφή θα αποτελείται από μια σύντομη πρόταση, η οποία τόσο πολύ μαζόρισε όποτε τη διαβάσαμε, που αναγκαστήκαμε να την ξαναθάψουμε στις ρεματιές που κρύβουμε μέσα μας. «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Στα Ευαγγέλια, ο Ιησούς αναφέρεται δύο φορές σε αυτή την αξιοπρόσεκτη, μοναδική στον χριστιανισμό, διδαχή. «Οικούσατε ότι ερέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς, όπως γέννηστε η γη του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εάν γάρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθών έχετε, ουχή και ιτελώνε το αυτό ποιούσι? Αλλά ημίν λέγω τις ακούουσιν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τις μισούς ειν ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημίν, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς, από το καταλουκάν τώρα, το τύπτον είσε επί την σιαγόνα πάραχε και την άλλην, και από του έροντό σου το ημάτιον και των χιτών να μη κολλήσεις. Παντί δε το ετούντι σε δίδου, και από του έροντος τα σαν μη απέτη, και καθώς θέλετε ειν απειώσιν ημίν οι άνθρωποι, και ημείς ποιείτε αυτής ομοίως.

Ίσως ως χριστιανοί, λέει ο Τζιμ Φόρεστ, να είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με το λόγο του Ιησού και το αδιαπραγμάτευτο κάλεσμά του να μην μας προκαλεί εντύπωση. Όμως για κάποιον άλλο, η πρώτη φορά γεννά αμφιβολίες και έκπληξη. Λίγοι θα έσπευδαν να πούν αμήν. Ορισμένοι θα σιγομουρμούριζαν ενοχλημένοι. «Να αγαπήσω τον Ρωμαίο στρατιώτη? Δεν είσαι στα καλά σου». Οι ζηλωτές μέσα στο πλήθος θα θεωρούσαν προδοτικό αυτό το δίδαγμα, αφού η εχθρότητα είναι το θερμοκήπιο κάθε εθνικισμού. Τολμήστε να του αντισταθείτε ή να κοντράρετε την εχθρότητα στα ίσια με το σκεπτικό τέτοιας ευκρίνειας και θα δείτε τους εχθρούς σας να πολλαπλασιάζονται στο λεπτό. Ώρες-ώρες ο εθνικισμός μοιάζει ορμητικός, σαν τσουνάμι.

Τείνουμε να ξεχνάμε ότι ο τόπος που διάλεξε ο Ιησούς για να εισέλθει στην ιστορία και να συγκεντρώσει τους πρώτους μαθητές του, δεν είχε καμία σχέση με την ειδηλιακή ατμόσφαιρα που μας παρουσιάζουν οι ευχετήριες κάρτες των Χριστουγέννων. Δεν επρόκειτο για κάποιον γαλήνιο βοσκότοπο, γεμάτο συμπαθητικά προβατάκια και πολύχρωμα ντυμένους βοσκούς, οι οποίοι το βράδυ γυρνούσαν στα όμορφα καθαρά χωριά τους, που βρίσκονταν σκαρφαλωμένα σε έφορους λόφους. Αντίθετα, ο τόπος εκείνος βρισκόταν υπό στρατιωτική κατοχή, οι περισσότεροι Εβραίοι υπέφεραν και όποιος ήταν ύποπτος για ανυπακοή μπορούσε άνετα να εκτελεστεί. Στην κατεχόμενη από τους Ρωμαίους Παλαιστίνη, το γυμνό σώμα ενός σταυρωμένου Εβραίου δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ήταν θέαμα συνηθισμένο. Οι πρώτοι ακροατές του Ιησού λοιπόν είχαν τους εχθρούς δίπλα τους, πολλούς και αδίστακτους. Μα εχθροί δεν ήταν μόνο οι Ρωμαίοι, με τα όπλα, τα είδωλα και τους αυτοκράτορες θεούς τους. Ήταν και ορισμένοι από το λαό του Ισραήλ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους φοροϊσπράκτορες, τους τελώνες που επειδή πληρώνονταν με ποσοστά επί των φόρων, προέβαιναν σε πραγματική αφέμαξη των πολιτών. Και άλλοι επίσης, σαν εκείνους που μιμούνταν σε όλα τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, ντύνονταν και ξεντύνονταν όμοια με αυτούς, ανέβαιναν στην κοινωνική ιεραρχία, τους συναναστρέφονταν και γίνονταν συνεργάτες τους. Άλλωστε, διαιρέθηκαν σε ομάδες ακόμη και οι Ευλαβείς, πιστοί στην παράδοση Εβραίοι, επειδή διαφωνούσαν τόσο σε σχέση με τα θεμελιώδη και μη του θρησκευτικού νόμου και της θρησκευτικής πρακτικής, όσο και για το ποιος ήταν ο σωστός τρόπος σχετισμού με τους Ρωμαίους. Μια υπολογίσιμη μερίδα Εβραίων, οι ζηλωτές, θεώρησαν ως μόνη λύση τη βίαιη αντίσταση, ενώ οι πιο ασκητικοί Εσσαίοι εξέλεξαν τη μοναστική απομόνωση και ζούσαν στην έρημο, κοντά στην νεκρά θάλασσα, όπου κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει, ούτε οι Ρωμαίοι, ούτε οι συμμαχοί τους.

Επιπλέον μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι υπήρχαν Ρωμαίοι πράκτορες και κατάσκοποι της Ρώμης που άκουγαν τη διδασκαλία του Ιησού, άλλοι από περιέργεια και άλλοι από επαγγελματική υποχρέωση. Από τη σκοπιά των Ρωμαίων, οι αχώνευτοι Εβραίοι παρέμεναν εχθροί, έστω και υποταγμένοι. Αυτόν τον μονοθεϊστικό λαό που γκρέμιζε τα είδωλα και αντιστεκόταν στον πολιτισμό, θα τον αντιμετώπιζαν με εύθυμη κατάπληξη και περιφρόνηση, σαν να άξιζε και με το παραπάνω όποιο μαστίγωμα του επιφύλασαν. Κάποιες από τις βουρδουλιές στο σώμα αυτού του λαού οφείλονταν σίγουρα και στην τυφλή οργή των στρατιωτών για τη δυσμενή μετάθεσή τους σε τούτον τον αντιπαθητικό και απολύτιστο αγριότοπο. Άλλωστε, ξέρουμε καλά πως η Ιουδαία και η Γαλιλαία δεν ήταν διόλου δημοφιλή πόστα, ούτε για τους στρατιώτες, ούτε και για τον τότε έπαρχο, τον Πόντιο Πιλάτο. Ο Ιησούς λοιπόν, φίλοι ακροατές, πρέπει να δίχασε πολύ τους συγχρόνους του. Η διδασκαλία του δεν ήταν απλώς επαναστατική, αλλά επιπλέον προσήλκυε ανθρώπους με σκανδαλώδη πρώτερο βίο, όπως πόρνες και τελώνες, ενώ ακόμη και ένας Ρωμαίος αξιωματούχος έφτασε στο σημείο να τον παρακαλέσει να θεραπεύσει το δούλο του. Το γεγονός αυτό αποθούσε τα ευυπόλοιπτα μέλη της κοινωνίας. Στο Ευαγγέλιο λέγεται ρητά ότι ο Ιησούς αγαπούσε τους αμαρτωλούς, πράγμα που σκανδάλιζε. Είναι βέβαιο πως πολλοί θα εντυπωσιάστηκαν από το θάρρος του, αφού ποτέ κανείς δεν βρέθηκε να του προσάψει δειλία, αν και σίγουρα θα τον θεωρούσαν απερίσκεπτο, άνθρωπο που χώνει το κεφάλι του μέσα στο στόμα του λιονταριού. Παρότι ο ίδιος δεν έφερε κανένα όπλο και δεν ενέκρινε τη χρήση τους, ήταν παρεμβατικός. Ο λόγος και η δράση του τον στοχοποιούσαν σε τέτοιο βαθμό, ώστε μόνο ότι συμπράττει με το κατεστημένο δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί. Ίσως δε η απόφαση για τη σταύρωσή του να επισφραγίστηκε μετά από όσα έκανε στους αργυραμιβούς στο ναό της Ιερουσαλήμ. Με το φραγγέλιο, που ναι μεν τσούζει αλλά δεν πληγιάζει, έδιωξε πέρα τους εμπόρους, αναποδηγύρισε τους πάγκους και σκόρπισε τα νομίσματά τους. Εύλογα, όποιος βάζει φιτιλιές στα κεκτημένα ορισμένων θα τους κάνει εχθρούς του.

θρησκευτικό κατεστημένο, οργάνωσε την εκτέλεσή του, κατηγορώντας τον στους Ρωμαίους ως ταραχοποιό, διαστρέφοντα το έθνος, ενώ αυτοί ανέλαβαν τον βασανισμό και τη θανάτωσή του. Γι' αυτό, αν ως χριστιανοί, πιστεύουμε στον Ιησού ως σαρκωμένο Θεό, ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, που μπήκε στην ιστορία όχι τυχαία, αλλά εκούσια, σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, προσλαμβάνοντας πλήρως την ανθρώπινη φύση ως Υιός της Θεοτόκου, επιβάλλεται να στοχαστούμε το πού και το πότε αυτής της σάρκωσης, γιατί ο Θεός δεν έγινε άνθρωπος σε μια εποχή ανέφελη, αλλά σε τόπο ταπεινωμένο, σκληρά δοκιμαζόμενο, κατεχόμενο από βάρβαρα, μισητά στρατεύματα. Εκεί γεννήθηκε, έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, σε έναν τόπο όπου βασίλευε, φίλοι ακροατές, η πιο ακραία εχθρότητα. Αν προβάλλουμε τα γεγονότα που μας αφηγείται το Ευαγγέλιο στο δικό μας κόσμο και χρόνο, πολλοί ανάμεσά μας θα σκεφτούν από όσα είπε και έκανε ο Ιησούς, επειδή οι ίδιες πράξεις που ερχόμενος από το παρελθόν γεννούν το θαυμασμό, τώρα, στα συμφραζόμενα της δικής μας ζωής, κρίνονται ασύνετες και ανεδαφικές, αν όχι παρανοϊκές. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Μήπως αυτό συνεπάγεται να αγαπάμε τους εγκληματίες, τους δολοφόνους και τους τρομοκράτες, ή να ζητάμε από τους ανθρώπους να αφήσουν κάτω τα όπλα τους? Μήπως θα πρέπει να μαθητεύσουμε πλάι σε κάποιον που δυσκολεύεται να προφέρει πατριωτικό λόγο ή να ανεμίζει σημαίες? Μα για πολλούς ένας τέτοιος τύπος θα ήταν για λύπηση, άξιος της μοίρας του. Να λοιπόν που η απόφαση να γίνεις μαθητής του Χριστού ήταν μεγάλο και επικίνδυνο βήμα. Άραγε, αν ήσουν σύγχρονός του, είσαι σίγουρος πως θα ήθελες να σε ταυτίσουν μαζί του?

2-10-42 και 2-10-41-18-640. Μιλάμε για την αγάπη προς τους εχθρούς, όχι και το πιο εύκολο θέμα του κόσμου. Δηλαδή, τι σημαίνει να αγαπάς, αναρωτιέται ο Τζιμ Φόρεστ. Πας ο μισόν των αδελφών αυτού, ανθρωποκτόνος εστί. Ο Ιησούς δεν μας διδάσκει πουθενά μέσα στο Ευαγγέλιο να μισούμε τους εχθρούς μας. Αντίθετα, μας καλεί να τους αγαπάμε. Αν λοιπόν θέλουμε να πάρουμε στα σοβαρά αυτό το κάλεσμα, θα ήταν χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς εννοεί και τι δεν εννοεί ο Χριστός, μιλώντας για αγάπη. Στη συνήθη χρήση της λέξης, η αγάπη αφορά κυρίως σε συναισθήματα. Δηλώνει θετικό συναισθηματικό δέσιμο, σφοδρή επιθυμία ή προτιμήσεις και μπορεί να αναφέρεται εξίσου σε κάτι ασήμαντο ή μεγαλειώδες. Έτσι λέμε ότι αγαπώ την πίτσα της τάδε αλυσίδας, αγαπώ τις ταινίες του Woody Allen, αγαπώ τρελά τον ή την τάδε, και τον μπορείτε να βάλετε το όνομα του αγαπημένου ή της αγαπημένης σας. Επίσης, όταν λέμε ότι κάνουμε έρωτα, εννοούμε τη σεξουαλική συνέβρεση, η οποία όσο μπορεί να σχετίζεται με την αγάπη, άλλο τόσο μπορεί να μη σχετίζεται καθόλου. Ένα αμερικάνικο λεξικό ορίζει την αγάπη ως βαθιά στοργή και θερμό συνέστημα για ένα άλλο πρόσωπο, έντονη ερωτική επιθυμία για κάποιον, μεγάλη αφοσίωση ή ενθουσιασμό. Είναι προφανές ότι με αυτούς τους όρους η εντολή του Ιησού να αγαπάμε τους εχθρούς μας καθίσταται ακατανόητη. Άραγε μέσα του είχε στοργή και θέρμη για τους κριτές, τους βασανιστές και τους εκτελεστές του? Ένα πάντως είναι σίγουρο, ότι τους αγαπούσε. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης μας προσφέρει έναν λιγότερο συναισθηματικό και περισσότερο βιβλικό ορισμό. Αγάπη είναι εκείνη η διάθεση ή κατάσταση αισθήματος προς ένα πρόσωπο, η οποία εκδηλώνεται ως έγνοια για την ευημερία αυτού του προσώπου. Εξέχουσες εκδοχές της αγάπης είναι η πατρική καλοσύνη και στοργή του Θεού προς τα παιδιά του, η στοργική αφοσίωση των δημιουργημάτων του σε αυτόν και η στοργή που επιφυλάσσει κάθε πλάσμα του Θεού στο άλλο, οδηγημένο από τη συνειδητοποίηση της κοινής του σχέσης με το Θεό. Στην Αγία Γραφή, η αγάπη συνδέεται πρωτίστως με την πράξη και την ευθύνη και όχι με τα συναισθήματα ή την ευαρέσκειά μας για κάποιον. Εκεί, αγαπώ σημαίνει να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να εξασφαλίσω την ευημερία του άλλου ανθρώπου, είτε τον συμπαθώ είτε όχι. Εξηγώντας την αγάπη του Πατρός, ο Ιησούς δεν αναφέρεται σε συναισθήματα, αλλά σε ό,τι κάνει και προσφέρει ο Θεός. Όπως γέννηστε, η γη του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδίκους.

Από τι ζώο γονείται, φίλοι ακροατές, μια πράξη αγάπης? Μπορεί από μια αίσθηση ευγνωμοσύνης ή άφατης χαράς για ένα άλλο πρόσωπο. Και πρόκειται όντως για κάτι εξαίσιο. Μπορεί ακόμη από την αντίσταση στην εξάντληση, την κατήφια, τον φόβο, την αποστροφή ή το θυμό. Μπορεί να γεννηθεί και ως απλή υπακοή στη διδασκαλία του Χριστού ή ως προσευχή και ανταπόκριση στο Θεό, στον κοινό μας δημιουργό, κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε και είμαστε εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, αφού Αυτός συνέδεσε την αγάπη για το Θεό με την αγάπη για τον πλησίον. Ας σκεφτούμε τον κατάκοπο γονιό που ξυπνά στις 3 το πρωί από το κλάμα του μωρού του. Τι κι αν το τάισε και το άλλαξε, τι κι αν το χάιδεψε και τον ανούρισε, εκείνο κλαίει ασταμάτητα. Τη στιγμή εκείνη δεν θα νιώσεις ακριβώς ευγνώμων που έγινες πατέρας ή που σου χαρίστηκε το δώρο της ζωής. Κι όμως ξεπερνάς την όποια ενόχλησή σου και κάνεις το καθήκον σου όσο πιο ήπια και υπομονετικά μπορείς. Να μια εικόνα αληθινής αγάπης. Όπως παρατηρεί η φίλη μου, Λόνα Πάουελ, κάνε πρώτα πράξη την αγάπη και ύστερα θα την νιώσεις κιόλας. Υπ' αυτό το πρίσμα, φίλοι ακροατές, η αγάπη δεν έχει να κάνει με τη διάθεση, την τρυφερότητα ή τη συγγένεια. Χρέος μας είναι να αγαπάμε τους άλλους χωρίς να σταματάμε για να σκεφτούμε αν το αξίζουν ή όχι, λέει κάποιος. Το αν την αξίζουν ή όχι δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε κανενός άλλου. Μας ζητείται απλώς να τους αγαπάμε και η αγάπη αυτή θα καταστήσει και εμάς και τους πλησίων μας άξιους.

Πάντως, αν σκεφτούμε έστω και αμυδρά ότι ο πλησίον μας είναι εικόνα Θεού, θα μας είναι πιο εύκολο να τον αγαπήσουμε. Ο Απόστολος Παύλος μας γράφει ότι τα μεγαλύτερα δώρα του Θεού είναι η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ως σπουδαιότερη την αγάπη. Σκιαγραφώντας την, δεν λέει κουβέντα για συναισθήματα, παρά μόνο ότι εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθιστος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει όλα τα ανέχεται. Σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Όλα τούτα δεν σημαίνουν, φίλοι ακροατές, ότι και το συναίσθημα δεν μετέχει της αγάπης. Όταν αγαπάμε, ασφαλώς μπορεί και να ενθουσιαζόμαστε. Αλλά ο συγγραφέας εδώ αναφέρεται στις περιπτώσεις εκείνες που δεν μας προκαλούν τον ενθουσιασμό, όπως είναι η αγάπη προς έναν εχθρό, η οποία δεν συνοδεύεται από θετικά συναισθήματα, αλλά από συγκεκριμένες πράξεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από το να νομίζει κανείς ότι αγαπώντας τον εχθρό του, κάθε φορά που τον βλέπει θα ενθουσιάζεται. Και συνεχίζει ο Jim Forrest. Η αγάπη του Χριστού συνέχει ημάς, γράφει ο Παύλος στην Εκκλησία των Κορινθίων, και μας καθιστά πρέσβης του, μας καλεί να επομιστούμε τη διακονία της καταλλαγής. Τι είναι όμως τα αλήθεια η καταλλαγή, λέξη που σπάνια μόνο χρησιμοποιείται στις καθημερινές μας συζητήσεις? Είναι η αποκατάσταση σχέσεων που φαινομενικά έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη θράψη, όμοια με αυτήν ενός σπασμένου πιάτου. Σκεφτείτε την έννοια της θεραπείας ως παράλληλή της. Καταλλαγή είναι η θεραπεία των βαθύτερων κοινωνικών πληγών μας, είτε πρόκειται για έναν ετοιμόροπο γάμο, είτε για διαφορές μεταξύ εθνών, ενώ στη βιβλική της σημασία αναφέρεται σε σχέσεις που μεταμορφώνονται υπό το φως της ειρήνης του Θεού. Γεννήτρια της καταλλαγής είναι η αγάπη, χωρίς την οποία η θεραπεία των τραυματισμένων σχέσεων είναι ανέφικτη. Υπάρχουν και οδοδείκτες, οι οποίοι μας κατευθύνουν στον προορισμό μας. Επί το όρος το Άγιον της προφητείας του Ισαΐα, όπου μοσχάριον και λέων άμαβος κυθίσονται και πεδίων μικρών άξι αυτούς.

Αυτό ήταν και το μεγάλο όνειρο του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, η καταλλαγή. Στο πιο γνωστό κήρυγμά του, μας το περιγράφει αναλυτικότερα. Ονειρεύομαι ότι μια μέρα πάνω στους κόκκινους λόφους της Τζόρτζια, η γη των πρώην σκλάβων και η γη των πρώην αφεντικών τους θα καθίσουν πλάι-πλάι, μονιασμένοι, στο τραπέζι της αδελφοσύνης. Έχω ένα όνειρο σήμερα. Η καταλλαγή δεν περιγράφει απλώς μια δυνατότητα του μέλλοντος, αλλά επιπλέον μια πραγματικότητα που ήδη υπάρχει, αρκεί μόνο να ανοίξουμε τα μάτια μας. Ακόμη και σήμερα, παρότι οι σχέσεις μας έχουν ραγίσει, υφίσταται μια βαθιά σύνδεση και εξάρτηση του ενός από τον άλλο. Κανείς μας δεν θα μπορούσε να ζήσει χωρίς τη βοήθεια αμέτρητων άλλων ανθρώπων, κοντινών και μη, του παρόντος και του παρελθόντος, φίλων και εχθρών. Τα υλικά αγαθά που διαθέτουμε, αλλά και τα άειλα που μας συγκροτούν, οι λέξεις και οι ιδέες, οι δεξιότητες και η πίστη μας, οι εμψυχωτικές μουσικές και αφηγήσεις, που μας προσφέρουν το δώρο της κατανόησης και αυτή την ευφροσύνη στην καρδιά, όλα μας δόθηκαν από άλλους. Να λοιπόν, που υπάρχει μια κρυμμένη ολότητα. Ως εικόνες του Θεού που είμαστε όλοι, μοιραζόμαστε μια θεμελιακή ενότητα σε πείσμα όλων των διαιρέσεων. Είμαστε ήδη ένα. Μα εμείς φανταζόμαστε το αντίθετο. Πρέπει να ανακτήσουμε λοιπόν την πρωταρχική μας ενότητα.

ακούγονται πάντα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Επικοινωνήστε αν θέλετε μαζί μας στα 210-4118-602 και 640. Αγαπώντας τον εχθρό μου, το βιβλίο του Jim Forrest μας συντροφεύει στην εκπομπή μας και μας ξεκαθάρισε ο συγγραφέας του βιβλίου ότι η αγάπη προς τον εχθρό δεν συνοδεύεται από συναισθήματα θετικά, αλλά περισσότερο από συγκεκριμένες πράξεις που έχουν να κάνουν με την ευημερία του προσώπου το οποίο αγαπώ και που τυχαίνει να είναι εχθρός μου. Ποιος είναι τώρα ο εχθρός μου? Οι λέξεις εχθρός και εχθρότητα μας έρχονται από τα λατινικά, inimicus. Ο εχθρός, ορίζοντας τον γενικά, είναι ο αντίθετος του φίλου. Στα 7 του χρόνια, ο γιος μου, ο Ντάνιελ, έδωσε άθελά του έναν ευθύβολο ορισμό του τι σημαίνει για κάποιον να μην είναι φίλος, όταν καυγαδίζοντας με ένα αγόρι του είπε: «Αντεφύγερε, τράβα και ψόφα». Για την αδιαμόρφωτη ακόμα παιδική εκφραστική, εχθρός είναι κάποιος, οποιοδήποτε, που καλά θα έκανε να φύγει μακριά και να πεθάνει. Το αγγλικό λεξικό της Οξφόρδης, υιοθετώντας έναν πιο κομψό ορισμό, θεωρεί ως εχθρό ένα μη φιλικό ή επιθετικά διακείμενο πρόσωπο που αγαπά να μισεί και απεργάζεται το κακό ενός άλλου. Κέριος και οξύς, ο ορισμός μας βάζει κατευθείαν στην καρδιά του ζητήματος, αφού δεν κουνά το δάχτυλο μόνο σε ένα άλλο πρόσωπο ή έθνος, αλλά και στον ίδιο μας τον εαυτό. Συνήθως αντιλαμβανόμαστε ως εχθρούς μόνο τους άλλους, ποτέ εμάς. Όμως, αν είμαι ψυχρός και τους εχθρεύομαι, αν τους μισώ και τους βλάπτω, αν αναλώνομαι σε απειλές και κακόβουλες προετοιμασίες, εκφυλίζω τον εαυτό μου σε εχθρό. Αν δεν ξεκόψω μια και καλή από την εχθρότητα, εχθρός του εχθρού μου θα γίνω εγώ. Γι' αυτό, αν επιθυμώ να σπάσω αυτό το φαύλο κύκλο, πρέπει να θυμάμαι ότι ο εαυτός μου είναι ο μόνος εχθρός στον οποίο μπορώ να ασκήσω κάποια αξιόλογη επιρροή. Ο Αλεξάνδερ Σολζενίτσιν, που έμεινε για χρόνια φυλακισμένος στα σοβιετικά γκουλάγκ, ανακάλυψε ότι το νήμα της εχθρότητας δεν δένει μόνο τον ίδιο με τον εχθρό του, αλλά περισφύγει κάθε ανθρώπινη καρδιά, μαζί και τη δική του. Εξομολογείται στο αρχιπέλαγος γκουλάγκ. «Μακάρι να ήταν όλα τόσο απλά. Τι ωραία που θα ήταν, αν οι κακοί άνθρωποι, μαζεμένοι σε έναν τόπο, ετοίμαζαν στα μουλοχτά τις κακές τους πράξεις και αρκούσε να τους κρατήσουμε μακριά μας και να τους εξοντώσουμε. Μανά που η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο καλό και στο κακό διχοτομεί την καρδιά κάθε ανθρώπου. Και ποιος είναι άραγε διατεθειμένος να καταστρέψει ένα κομμάτι της καρδιάς του?» Αλήθεια, ποιος ανάμεσά μας θα τολμούσε να ισχυριστεί πως η καρδιά του είναι παντελώς άγευστη κακού, πως ο ίδιος δεν είναι εχθρός κάποιου άλλου, ακόμη και εχθρός του εαυτού του? Μια παρόμοια παρατήρηση κάνει και ο Γκάντι, ο προφήτης της μη βίας, που πρωταγωνίστησε στον αγώνα της Ινδίας για ανεξαρτησία. Έλεγε: «Τρεις εχθρούς έχω όλους και όλους. Ο αγαπημένος μου, που τρέπεται πιο εύκολα προς το καλό, είναι το Βρετανικό έθνος. Ο δεύτερος, που αντιστέκεται περισσότερο στην επιρροή μου, είναι ο Ινδικός λαός. Μα ο πιο τρομερός μου αντίπαλος είναι ένας κύριος ονόματι Μαχάτμα Γκάντι. Μαζί του τα έχω βρει σκούρα. Η επιρροή μου είναι μηδαμινή». Ο Πόγκο, ένας καλόβολος χαρακτήρας καρτούν που μεσουρανούσε στην Αμερική της δεκαετίας του 1950, έθεσε το ζήτημα ακόμη πιο λιτά. «Έχουμε συναντηθεί με τον εχθρό και είναι εμείς». Όντως, σε ποιον εχθρό σκοντάφτουμε πιο συχνά, αν όχι σε αυτόν που φαίνεται στον καθρέφτη και όχι έξω από το παράθυρο? Όχι ότι και αυτοί δεν υπάρχουν. Εχθρός μου γενικά είναι αυτός που αισθάνομαι ότι με απειλεί, έναντι του οποίου πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Πρόκειται για ένα πρόσωπο ή για ομάδα ανθρώπων που η ήττα τους θα λογιζόταν νίκη μου. Το κακό για αυτούς, καλό για μένα. Ο θάνατός τους ίσως ευπρόσδεκτος, ακόμη και αφορμή για πανηγύρι, πάντως όχι για θρήνο, όπως όταν οι Αμερικανοί και άλλοι πολλοί εκστασιάστηκαν με το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι εχθροί ταξινομούνται σε δύο ευρείες κατηγορίες: τους κοντινούς εχθρούς και τους μακρινούς, ή αλλιώς αυτούς που έχουν ονοματεπώνυμο, και τους ανώνυμους, τους ξένους.
Ρωτήστε έναν αστυνομικό ή δικαστή και θα σας το επιβεβαιώσει. Οι περισσότερες δολοφονίες, τα πιο πολλά περιστατικά κακοποίησης και βιαιοπραγίας συμβαίνουν μεταξύ ανθρώπων που γνωρίζονται, μέλη της οικογένειας, φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι. Όταν δολοφονείται ο ή σύζυγος, στην κορυφή της λίστας των υπόπτων θα βρεθεί το έτερο νήμιση. Αναφερούσαμε τις υποθέσεις ενδοοικογενειακών διενέξεων από το δικαστικό σύστημα, χιλιάδες δικηγόροι και δικαστές θα έμεναν άνεργοι. Η λίστα των εχθρών περιλαμβάνει όσους γνωρίζω ονομαστικά και όσους εχθρεύομαι βάσει συγκεκριμένων ταξινομήσεων και στερεοτύπων. Μαύρους, λευκούς, μουσουλμάνους, Άραβες, Εβραίους, Ασιάτες, ομοφιλόφιλους, πανκ, υπέρμαχους της άμβλωσης, αντίπαλους της άμβλωσης κλπ. Ο κατάλογος είναι δυνάμει ατελείωτος, ενώ ο καθένας κομίζει και τις προτιμήσεις του. Μπορεί ακόμη να περιέχει πολιτικούς συμμάχους ή αντιπάλους, σημαίνοντα πολιτικά πρόσωπα των οποίων ενδέχεται να απεχθάνω με τη δράση ή τις απόψεις. Εξάλλου, μας είναι πολύ δύσκολο να φανταστούμε δημόσια εμφάνιση Προέδρου ή Πρωθυπουργού χωρίς τη συνοδεία σώματοφυλάκων. Ως γνωστόν, οι δολοφόνοι είναι συνήθως δικοί μας άνθρωποι. Ποιοι είναι όμως οι μακρινοί εχθροί? Σε διεθνές επίπεδο πρόκειται για πολυπληθείς ομάδες ανθρώπων, τους οποίους ενθαρρύνομαι και ενίοτε υποχρεούμαι να αντιλαμβάνομαι ως απειλή για το έθνος μου. Έτσι, σε περίπτωση πολέμου, μπορεί να χρειαστεί να τους σκοτώσω ή να εκλάβω το θάνατό τους ως απαραίτητο ή και καλοδεχούμενο. Στην περίπτωση των αμάχων, θα θεωρήσω την απώλειά τους ατυχή συνέπεια ενός κατά τα άλλα δίκαιου πολέμου. Επομένως, δεν καθίστανται εχθροί εξαιτίας ενός μίσους προσωπικού, αλλά λόγω της καταγωγής και της εθνικότητάς τους. Εχθρός εδώ δεν είναι ένα άτομο, αλλά ένας ολόκληρος λαός και ορίζεται ως τέτοιος από τα εθνικά σύνορα ή την ιδεολογία. Σε αυτό το είδος εχθρότητας ξεχωρίζει ο απρόσωπος χαρακτήρας και η ευελιξία, αφού ο θανάσιμος εχθρός της περασμένης χρονιάς εύκολα μετατρέπεται σε φετινό σύμμαχο. Έτσι, ενώ στα μέσα του 20ου αιώνα η Γερμανία, η Ιταλία και η Ιαπωνία ήταν οι βασικότεροι εχθροί των Αμερικανών, σήμερα είναι σύμμαχοί τους. Το ίδιο ισχύει και με τη Σοβιετική Ένωση, η οποία από σύμμαχο στον πόλεμο κατά του χιτλερικού Τρίτου Ράιχ κατέληξε εχθρός για μισό αιώνα για να οδηγηθεί στη σημερινή αμφίσιμη σχέση, μη εχθρική μα ούτε φιλική. Κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου ήμασταν έτοιμοι συνολικά ως Δυτικοί για πόλεμο κατά των Ρώσων και οι Ρώσοι για πόλεμο εναντίον μας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα βομβαρδιστικά B-52, εφοδιασμένα με πυρηνικό οπλισμό, ήταν στον αέρα μέρα και νύχτα, ενώ ανά πάσα στιγμή ήταν έτοιμοι για εκτόξευση πύραυλοι με πυρηνικές κεφαλές. Στην πραγματικότητα, ακόμη και σήμερα, στον μετάψυχροπολεμικό κόσμο, πλήθος όπλων μαζικής καταστροφής παραμένουν έτοιμα για χρήση. Στο σημερινό κόσμο, λέει ο Jim Forrest, ερχόμενος σε πραγματικά επίκαιρα θέματα, στο σημερινό κόσμο όπως διαμορφώθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου και την επίθεση στους δίδυμους πύργους, βρισκόμαστε απέναντι σε εχθρό που δεν έχει σύνορα, τους λεγόμενους Ισλαμιστές ή Τζιχαντιστές. Ο Μπους απάντησε με τον πόλεμο στον τρόμο, όπως ο ίδιος τον ονόμασε, που ενέπλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους σε πολυετής πολέμους στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, ενώ το αφγανικό μέτωπο τίνει να επεκταθεί στο Πακιστάν, την Ιεμένη και τη Σομαλία. Φανερά ή μυστικά, μάχες με τους τζιχαντιστές διεξάγονται σε αρκετές ακόμη χώρες. Τώρα πλέον καθόλου μυστικά, αλλά απολύτως φανερά, όπως ξέρουμε. Οι λόγοι των πολιτικών, τα ιστολόγια, οι ταινίες, τα κατασκοπευτικά θρίλερ φαντασίας καλλιεργούν και ενισχύουν τα στερεότυπα περί εχθρών, έτσι ώστε σταδιακά να είμαστε σε θέση να στοχοποιήσουμε ως πολεμικό μας αντίπαλο ένα ολόκληρο έθνος ή μια κατηγορία ανθρώπων. Για παράδειγμα, τα δελτία ειδήσεων αναδεικνύουν με έμφαση τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττει ο εχθρός, αλλά αγνοούν ή υποβαθμίζουν τα αντίστοιχα δικά μας, όπως τους πολλούς θανάτους αμάχων από τα μη επανδρομένα αεροπλάνα που σπάνια γίνονται πρώτο θέμα στον δυτικό τύπο. Λιγιώδη ποσά ξοδεύονται για την καταστροφή ολόκληρων πόλεων και όχι μόνο των συγκεκριμένων κυβερνητών ή δικτατόρων, με τους οποίους είμαστε στα μαχαίρια. Κατά κύριο λόγο, τα θύματα είναι οι πλέον ευάλωτοι, οι νέοι, οι γέροι, οι άρρωστοι, γενικά όσοι έχουν τις λιγότερες δυνατότητες επιβίωσης και πάντως σπάνια ο εχθρός.

Είδαμε λοιπόν σε αυτή την εκπομπή τα βασικά για την ορολογία του θέματος της αγάπης προς τον εχθρό, τι είναι η αγάπη, ποιος είναι ο εχθρός, τι είναι το μίσος. Νομίζω ότι ήταν κατάλληλη αυτή η προπαρασκευή για να προχωρήσουμε και σε επόμενες εκπομπές με άλλα κεφάλαια σχετικά με την αγάπη προς τους εχθρούς. Ένα πολύ δύσκολο θέμα, χωρίς αυτό όμως, χωρίς να αναμετρηθούμε μαζί του, δεν μπορούμε να λογαριζόμαστε ως χριστιανοί. Εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, φίλοι ακροατές. Θυμίζουμε Jim Forrest, Αγαπώντας τον εχθρό μου, από τις εκδόσεις Πορφύρα, ένα βιβλίο που μπορείτε να βρείτε και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στην Αγία Τριάδα. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα.

0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
7: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
8: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία παρακλητικός κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ένας άνθρωπος της προσευχής, έρχεται κοντά μας σαν αληθινός πατέρας να μας δείξει πως η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μας μπορεί να γίνει η οδός προς το φως. Όσιου Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού, συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
9: Ώρα Ελλάδος, 5.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

Η οστεοπόρωση είναι μία από τις πιο συχνές παθήσεις των οστών. Μία στις τρεις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση και ένα στους πέντε άνδρες άνω των 50 ετών πάσχουν από οστεοπόρωση. Τα οστά έχουν την ικανότητα προσαρμογής του σχήματος και του μεγέθους τους, ανταποκρινόμενα στο μέγεθος και το είδος των μηχανικών φορτίων που δέχονται. Ωστόσο, στην περίπτωση των οστεοπορωτικών ασθενών, παρατηρούνται μειωμένη οστική μάζα και διαταραχές στην αρχιτεκτονική της δομής των οστών που αυξάνει την επικινδυνότητα για κάταγμα. Τα κατάγματα έχουν σημαντική επίπτωση στην ποιότητα ζωής και μειώνουν το προσδόκιμο επιβίωσης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, διακρίνεται στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση σχετιζόμενη με την εμμηνόπαυση ή την πάροδο της ηλικίας και στη δευτεροπαθή οστεοπόρωση. Η πιο συχνή μορφή είναι η μετεμεινοπαυσιακή, η οποία εμφανίζεται σε γυναίκες στην περίοδο της εμμηνόπαυσης και είναι αλληλένδετη με τη μείωση των ιστρογόνων. Η οστεοπόρωση των ηλικιωμένων εμφανίζεται μετά τα 70 και μπορεί να επηρεάσει και τα δύο φύλλα. Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση εμφανίζεται είτε σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις, παραδείγματος χάρη ρευματοειδής αρθρίτιδα, είτε σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή που περιλαμβάνει κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά χάπια και άλλα. Αγαπητοί ακροατές, είναι μια πάθηση η οποία προσβάλλει το μεταβολισμό των οστών, πλήττει οι περισσότερο τις γυναίκες, στατιστικά, όχι όμως ότι δεν αφορά και τους άνδρες. Ξεφυλίσσοντας λοιπόν και σήμερα το βιβλίο της ΟΗΣ, θα ασχοληθούμε με αυτή την ασθένεια η οποία αφορά πολλούς συνανθρώπους μας. Οι παράγοντες κινδύνου για την οστεοπόρωση μπορεί να επηρεάσουν. Αυτοί διαχωρίζονται σε παράγοντες που μπορούν να τροποποιηθούν με τις καθημερινές συνήθειες ή σε μη τροποποιήσιμους παράγοντες, όπως είναι γενετική, η κληρονομικότητα, το ιστορικό κατάγματος, το γυναικείο φύλο, η ηλικία άνω των 50 ετών, η εμμηνόπαυση, οι διάφορες παθήσεις και η συνεχής λήψη κορτιζόνης. Χαμηλή πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D μέσω της διατροφής είναι ένας από τους παράγοντες που μπορούν να προσαρμοστούν. Οι ουσίες αυτές είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των οστών και την υγιή οστική μάζα. Η έλλειψη σωματικής άσκησης, το χαμηλό σωματικό βάρος, το κάπνισμα και η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ είναι ακόμη κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προσαρμοστούν και να κάνουν έναν άνθρωπο να νοσήσει. Η οστεοπόρωση είναι μια ύπουλη νόσος. Η απουσία συμπτωμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι χαρακτηριστικό της. Μπορεί να περάσουν χρόνια με συνεχή αλλίωση της οστικής μάζας έως ότου εμφανιστεί το πρώτο σύμπτωμα που είναι το κάταγμα. Ασθενείς που έχουν υποστεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ενός επόμενου κατάγματος κατά 86%. Το συντριπτικό ποσοστό των οστεοπορωτικών καταγμάτων αφορούν στη σπονδυλική στήλη, την πυχιοκαρπική άρθρωση και το ισχύο. Επίσης, οστεοπορωτικά κατάγματα μπορούν να εμφανιστούν σε άλλα οστά. Υπάρχει περίπτωση το κάταγμα να εμφανίζεται με την ένδειξη πόνου στη μέση και χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο τραύμα. Η διάγνωση της οστεοπόρωσης είναι απλή και γίνεται με τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας. Η οστική πυκνότητα, όπως μετράται με την φωτονιακή απορροφησιομετρία διπλής ενεργειακής δέσμης, αποτελεί την καθιερωμένη μέθοδο διάγνωσης της οστεοπόρωσης και παρακολούθησης των οστεοπορωτικών ασθενών. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται στην οσφυϊκή μοίρα και στο εγγύς άκρο του μυριαίου οστού. Ωστόσο, ο γιατρός σας, προκειμένου να πραγματοποιήσει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση του προβλήματος, μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο σύνθετα μοντέλα αξιολόγησης του καταγματικού κινδύνου, τα οποία εκτός από την οστική πυκνότητα λαμβάνουν υπόψη και τους υπόλοιπους παράγοντες κινδύνου. Πότε άραγε πρέπει να γίνεται η μέτρηση της οστικής πυκνότητας? Η απάντηση είναι πολύ συγκεκριμένη. Σε όλες τις γυναίκες άνω των 65 ετών είτε εμφανίζουν είτε όχι παράγοντες κινδύνου. Σε γυναίκες και άνδρες που λαμβάνουν κορτιζόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε ασθενείς με παραμόρφωση σπονδύλων. Σε ασθενείς που έχουν υποστεί κάταγμα. Σε όλους όσοι βρίσκονται ήδη σε θεραπεία για οστεοπόρωση προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα. Με τις σύγχρονες θεραπευτικές δυνατότητες για την οστεοπόρωση μπορεί να επιτευχθεί η αναστολή επιπλέον οστικής απώλειας, η αύξηση της οστικής μάζας
και η μείωση της πιθανότητας κατάγματος. Ανάμεσα στα φάρμακα που λαμβάνονται είναι το ασβέστιο και η βιταμίνη D. Το θεραπευτικό πλάνο καθορίζεται από τον γιατρό για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Συχνές ερωτήσεις που μπορεί να δεχτεί κάποιος σχετικά με την οστεοπόρωση είναι ποια είναι τα αποτελέσματα, τι δείχνει δηλαδή η εξέταση της οστικής πυκνότητας για την οστεοπόρωση. Η απάντηση είναι η εξής. Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας θα δείξει τις φυσιολογικές ή μη τιμές που μπορεί να υποδηλώνουν οστεοπόρωση. Είναι η μοναδική εξέταση που προσφέρει ασφαλή διάγνωση της πάθησης. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή της οστικής πυκνότητας, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος κατάγματος. Η εξέταση θα φανερώνει πόσο αδύναμα είναι τα οστά, θα εκτιμήσει την επικινδυνότητα κατάγματος στο επόμενο διάστημα και θα αξιολογήσει αν βελτιώνεται η οστική μάζα ή χειροτερεύει. Η εξέταση της οστικής πυκνότητας θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 1 με 2 χρόνια σε ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε φαρμακευτική αγωγή. Τι συμβαίνει όμως όταν υπάρχει οστεοπαινία και ποιες είναι οι διαφορές της με την οστεοπόρωση? Αν ο γιατρός αναφέρει ότι έχετε οστεοπαινία, αυτό σημαίνει ότι η οστική πυκνότητα είναι μεν χαμηλή, αλλά όχι τόσο ώστε να διαγνωστείτε με οστεοπόρωση. Οστεοπαινία δεν σημαίνει ότι απαραίτητα χάνετε οστική μάζα, αλλά μπορεί να ανήκετε στην κατηγορία εκείνων που η οστική τους μάζα ανέκαθεν ήταν χαμηλή. Δηλαδή, για το δικό σας οργανισμό, η τιμή αυτή να είναι φυσιολογική. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άτομα με κληρονομική χαμηλή οστική συχνότητα, με ιδιαίτερο σωματότυπο ή με συγκεκριμένα νοσήματα. Στην περίπτωση οστεοπαινίας πρέπει να γίνει και δεύτερη μέτρηση οστικής μάζας. Ο ιατρός θα κάνει σύγκριση των δύο μετρήσεων και θα αξιολογήσει αν όντως υπάρχει απώλεια οστικής μάζας ή αν αυτή η τιμή που βρέθηκε στην πρώτη μέτρηση είναι σταθερή. Μερικές φορές ίσως χρειαστεί δεύτερη και τρίτη μέτρηση προκειμένου ο γιατρός να αποφανθεί αν χρειάζεστε ή όχι φαρμακευτική αγωγή. Ποια είναι, κυρίες και κύριοι, όμως η πρωτογενής πρόληψη της οστεοπόρωσης? Η προσεγμένη διατροφή, ανάλογα με το φύλο και την ηλικία, είναι η βάση για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Η πρόσληψη της απαραίτητης ποσότητας ασβεστίου και βιταμίνης D είναι πολύ σημαντική, παράλληλα με ένα πρόγραμμα σωματικής άσκησης. Η ρύθμιση των ορμονών σε περιπτώσεις πρώιμης εμμηνόπαυσης ή αμηνόρειας για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι σαφώς απαραίτητη. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να υπάρχει στη διατήρηση του κανονικού σωματικού βάρους και στην διακοπή του καπνίσματος. Σε περιπτώσεις που επιβάλλεται η λήψη κορτιζόνης, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού και σε ποσότητες πολύ προσεκτικά μετρημένες.

0: Η οστεοπόρωση, αγαπητοί ακροατές, είναι δυνατό να προληφθεί. Η δημιουργία της, όπως έχει ήδη λεχθεί, εξαρτάται από τους βασικούς παράγοντες, δύο συγκεκριμένα, την κορυφαία οστική μάζα που ολοκληρώνεται στα 35 περίπου χρόνια και το ρυθμό της οστικής απώλειας. Όσο μεγαλύτερη είναι δηλαδή η κορυφαία οστική μάζα και όσο μικρότερος ο ρυθμός οστικής απώλειας, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να εμφανιστεί οστεοπόρωση. Η πρόληψη λοιπόν έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση της κορυφαίας οστικής μάζας και την ελάττωση του ρυθμού οστικής απώλειας με όλα τα μέσα που διαθέτει σήμερα η σύγχρονη ιατρική. Τα μέσα αυτά είναι η άσκηση, η σωστή διατροφή και τα φάρμακα. Η ευεργετική επίδραση της σωματικής άσκησης στην ανθρώπινη υγεία είναι γνωστή σε όλους μας. Είναι ουσιώδης παράγοντας για την διατήρηση της οστικής πυκνότητας, αλλά και για τη βελτίωση της οστικής απώλειας. Η άσκηση πρέπει να αρχίζει πρόωρα στην περίοδο της σκελετικής ορίμανσης, δηλαδή κατά την παιδική ηλικία. Επίσης, πρέπει να είναι στοχευμένη και εξατομικευμένη ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, το αν υπάρχει οστεοπόρωση ή άλλα προβλήματα υγείας, ώστε να έχει τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη και τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους. Τροφή με επαρκή ποσότητα ασβεστίου είναι απαραίτητη για την επίτευξη και διατήρηση της κορυφαίας οστικής μάζας. Έχει λεχθεί ότι χρειάζονται 800 μιλιγκράμμα ασβεστίου ημερησίως για υγιείς γυναίκες, ενώ 1400 μιλιγκράμμα ασβεστίου για γυναίκες με μόνιμες βλάβες στα οστά. Αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης πρωτεϊνών, καπνίσματος, καθώς και υνοπνευματοδών για τους λόγους που έχουν ήδη αναφερθεί. Στόχος της διαιτητικής αγωγής για την οστεοπόρωση αποτελεί η καθυστέρηση ή ο περιορισμός της απώλειας της οστικής μάζας, όπως προαναφέραμε. Τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο ανάπτυξης ή πάσχουν από οστεοπόρωση πρέπει να υιοθετήσουν μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκή πρόσληψη ασβεστίου. Οι σημαντικότερες πηγές πρόσληψης ασβεστίου είναι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, γάλα, τυρί, γιαούρτι με πολύ καλό ποσοστό απορρόφησης. Με δεδομένο το γεγονός ότι η συνιστόμενη πρόσληψη ασβεστίου είναι από 800 έως 1000 μιλιγκράμμ ημερησίως για υγιείς ενήλικες, φτάνοντας έως 1200 με 1500 μιλιγκράμμ για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως τα παιδιά, οι έγκυες, οι θυλάζουσες, οι μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες, τουλάχιστον 2 και 3 μερίδες γαλακτοκομικών κατά περίπτωση ημερησίως, είναι απαραίτητες. Σημαντικές ποσότητες ασβεστίου εντοπίζονται στα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, μπρόκολο, λάχανο, ραδίκια, σπανάκι, γογγίλια, στα φασόλια, στα ολόκληρα δημητριακά με μειωμένο όμως βαθμό απορρόφησης. Και αυτό καθώς η παρουσία οξέων όπως τα φυτικά και τα οξαλικά δεσμεύουν ένα σημαντικό ποσοστό αυτού. Επίσης, στα λιπαρά ψάρια και αυτά τα οποία καταναλώνονται με κόκαλα, παραδείγματος χάρη σαρδέλα, θα βρείτε υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σε άτομα στα οποία είτε λόγω κάποιας ενδογενούς διαταραχής, παραδείγματος χάρη δυσανοχή στη λακτόζη, είτε λόγω μη αρέσκειας δεν καταναλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε αυτά είναι σημαντικό να ενισχυθεί το διαιτολόγιο τους με τροφές που αποτελούν καλές εναλλακτικές πηγές ασβεστίου. Οι περισσότερες όμως φυτικές τροφές που αναφέρθηκε ότι περιέχουν ασβέστιο δεν εμφανίζουν υψηλό βαθμό βιοδιαθεσιμότητας αυτού. Για το λόγο αυτό, συστήνεται η κατανάλωση τροφών με ικανοποιητική περιεκτικότητα αλλά και απορρόφηση του ασβεστίου αυτών από τον οργανισμό. Τέτοιες είναι το σουσάμι και τα προϊόντα του, ταχίνι και χαλβάς, οι οποίοι περιέχουν υψηλά ποσότητα ασβεστίου, τα οποία μάλιστα απορροφούνται σε ικανοποιητικό βαθμό λόγω της μη παρουσίας σε αυτά τα τρόφιμα φυτικών οξέων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η κατανάλωση 50 γραμμαρίων ταχυνιού ή σισαμιού ή χαλβά ημερησίως καλύπτει σημαντικό μέρος της τάξης του 30 με 40% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου για έναν ενήλικα. Επίσης, επιβάλλεται ο περιορισμός της κατανάλωσης της καφέινης, η μείωση στην κατανάλωση των φυτικών ινών, να αποφεύγονται δίαιτες με υπερβολικές ποσότητες πρωτεΐνης, να αποφεύγεται η κατάχρηση ινοπνεύματος, ελάττωση ή διακοπή του καπνίσματος, υιοθέτηση ενός τακτικού προγράμματος άσκησης, το οποίο περιλαμβάνει ήπιες ασκήσεις με βάρη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί η χορήγηση συμπληρωμάτων ασβεστίου ή ακόμη και φαρμακευτική θεραπευτική αγωγή. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την πρόληψη και θεραπεία της οστεοπόρωσης διακρίνονται σε αντιοστελωτικά, δηλαδή αναστολή δράσης οστεοβλαστών, και τέτοια είναι τα ιστρογόνα, η καλσιτονίνη και τα διφοσφωνικά. Τα οστεοπαραγωγικά είναι μια άλλη κατηγορία που ενεργοποιούν τους οστεοβλάστες και είναι το φθόριο. Τροποποιητικά του μεταβολισμού του ασβεστίου είναι το ασβέστιο, η παραρθορμόνη και η βιταμίνη D. Σε κάθε περίπτωση, κανείς θα πρέπει να συμβουλεύεται τον γιατρό του πρωτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε λήψη σχεβάσματος, φυτικού ή χημικού. Η εκπαίδευση στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη της οστεοπόρωσης αργότερα στη ζωή. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιότητα του οστού επιτυγχάνεται με κατάρτιση σε νεαρότερη ηλικία και δεν μπορεί να διατηρηθεί μόνιμα αν δεν υποστηρίζεται από τη φυσική δραστηριότητα αργότερα στη ζωή. Η προσαρμοσμένη σωματική δραστηριότητα αντιπροσωπεύει η σωματική δραστηριότητα εξατομικευμένη σύμφωνα με τις ψυχοσωματικές ικανότητες ενός ατόμου. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ηλικία προκειμένου να διατηρηθεί η ισχυρότητα των οστών και να μειωθεί ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης. Η συστηματική άσκηση με βάρη που επικεντρώνεται κυρίως στην ενδυνάμωση των μειών της ράχης ελαττώνει σημαντικά το κίνδυνο οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης σε γυναίκες μεταμενοπαυσιακής ηλικίας. Επιστήμονες μελέτησαν τη φυσική κατάσταση 50 γυναικών ηλικίες 58 έως 75 ετών και διαπίστωσαν πως εκείνες που δεν ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα εκγύμνασης των μειών της ράχης είχαν τριπλάσιες πιθανότητες να υποστούν κάταγμα της σπονδυλικής του στήλης συγκριτικά με όσες γυμνάζονταν καθημερινά. Οι ασκήσεις τόνωσης των μειών της ράχης δεν αυξάνουν άμεσα την πυκνότητα της οστικής μάζας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνητών έδειξαν πως η οστική πυκνότητα βελτιώθηκε σε όσες γυναίκες ακολούθησαν συστηματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα το εν λόγω πρόγραμμα γυμναστικής. Σημειώνεται πως μολονότι καμία από τις γυναίκες δεν έλαβε θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης, όλες κατάφεραν να ενισχύσουν την οστική τους μάζα. Επίσης, οι περισσότερες κατάφεραν να συντηρήσουν τα ευεργετικά ωφέλη της άσκησης όσον αφορά στην αποτροπή της οστεοπόρωσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα αποτελέσματα της εκγύμνασης των ραχιαίων είναι εμφανή και συγκεκριμένες ασκήσεις θα μπορούσαν να αποτελούν συμπληρωματική ή ακόμα και εναλλακτική της θεραπεία για την ορμονική αποκατάσταση. Σύμφωνα τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, με βρετανική μελέτη, ένα ποτήρι κρασί την ημέρα χτίζει πιο γερά οστά και μειώνει τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης. Οι ερευνητές μελέτησαν τη σύνδεση μεταξύ της διατροφής και του κινδύνου καταγμάτων και ανακάλυψαν ότι οι μέτριες ποσότητες κρασιού αυξάνουν την οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στα ισχεία. Τα ωφέλη αυτά πάντως δεν φάνηκε να συνδέονται με άλλα αλκοολούχα ποτά όπως η μπύρα και τα βαριά ενοπνευματώδη. Τα ευρήματα προέκυψαν μετά από παρακολούθηση χιλίων ζευγών διδύμων μεταμενοπαυσιακών γυναικών στη Βρετανία με μέσο όρο ηλικία στα 55 έτη. Οι επιστήμονες υπέβαλαν στις εθελόντριες ερωτήσεις σχετικά με τις διατροφικές συνηθίες τους και στη συνέχεια διεξήγαγαν απεικονιστικές εξετάσεις προκειμένου να μετρήσουν την πυκνότητα των οστών τους στην άρθρωση του ισχύου, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στο επάνω μέρος του μυριαίου οστού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι γυναίκες που κατανάλωναν μέτριες ποσότητες κρασιού εμφάνιζαν μεγαλύτερη οστική πυκνότητα στη σπονδυλική στήλη και στο ισχύο σε σύγκριση με όσες δεν έπιναν καθόλου κρασί ή προτιμούσαν άλλα είδη αλκοόλ. Αν και δεν είναι γνωστό το πώς ακριβώς το κρασί ενισχύει τα οστά, προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι πιθανώς η ευεργετική δράση του οφείλεται στις πολυφενόλες που περιέχει. Πρόκειται για ουσίες που βρίσκονται στη φλούδα των σταφυλιών και είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Το κόκκινο κρασί έχει 10 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από το άσπρο κρασί. Μπορεί λοιπόν η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ να φαίνεται ότι είναι ευεργετική για τα οστά, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τη μεγάλη κατανάλωση, η οποία είναι γνωστό ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την οστεοπόρωση. Ότι η άσκηση καθυστερεί την οστεοπόρωση είναι γνωστό και το αναφέραμε ήδη. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι άτομα τα οποία έχουν ήδη διαγνωστεί με οστεοπόρωση δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσουν ένα πρόγραμμα άσκησης για αύξηση της οστικής πυκνότητας. Φυσικά, μπορεί κάποιος που έχει διαγνωστεί με οστεοπόρωση να ανησυχεί το ότι να ασκηθεί σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να πέσει και να σπάσει ένα κόκαλο. Αλλά ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ένα σωστά σχεδιασμένο πρόγραμμα άσκησης μπορεί στην πραγματικότητα να βοηθήσει στην πρόληψη πτώσεων και καταγμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή η άσκηση ενισχύει τα οστά και τους μυς και βελτιώνει την ισορροπία, τον συντονισμό και την ευελιξία. Αυτό είναι το κλειδί για τα άτομα με οστεοπόρωση. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόγραμμα άσκησης το οποίο να είναι το καλύτερο για όλους όσοι έχουν οστεοπόρωση. Το πρόγραμμα που θα επιλέξει το άτομο με οστεοπόρωση πρέπει να είναι εξατομικευμένο με βάση τον κίνδυνο θράψης, τη μυϊκή δύναμη, το εύρος κίνησης, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, το βάδισμα και την ισορροπία του. Και φυσικά, πριν ξεκινήσει ένα τακτικό πρόγραμμα άσκησης, θα πρέπει να συμβουλευτεί το γιατρό και το φυσιοθεραπευτή του, γιατί μόνο εκείνοι μπορούν να πούν τι είναι ασφαλές για το στάδιο της οστεοπόρωσης στο οποίο βρίσκεται, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το επίπεδο φυσικής του κατάστασης. Ο γιατρός επίσης θα πρέπει να εξετάσει οποιαδήποτε άλλα προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με την ικανότητά του να ασκείται, όπως παχυσαρκία, υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις, και να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Μπορεί μάλιστα να παραπέμψει σε έναν ειδικά εκπαιδευόμενο καθηγητή φυσικής αγωγής που μπορεί να διδάξει στον πάσχοντα από οστεοπόρωση ασκήσεις που επικεντρώνονται στη μηχανική και στη στάση του σώματος, την ισορροπία, τα βάρη με αντιστάσεις και άλλες τεχνικές. Οι πιο φιλικές ασκήσεις για άτομα με οστεοπόρωση θεωρούνται οι ασκήσεις με βάρη. Επίσης, ασκήσεις για την ενίσχυση των μυών. Οι ασκήσεις που δεν ενισχύουν άμεσα τα οστά μπορούν να βελτιώσουν τον συντονισμό, την ευκαμψία και τη μυϊκή δύναμη. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα πτώσης και κατάγματος. Είναι οι ασκήσεις ισορροπίας που μπορούν να ενισχύσουν τους μυς των ποδιών και να βοηθήσουν να παραμείνετε πιο σταθεροί στα πόδια σας. Οι ασκήσεις τάσης μπορούν να σας βοηθήσουν να εργαστείτε ενάντια στους κεκλειμένους ώμους που είναι αποτέλεσμα της οστεοπόρωσης, μειώνοντας τις πιθανότητες κατάγματος της σπονδυλικής στήλης. Ασκήσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμη, την ισορροπία και την ευελιξία σε άτομα με οστεοπόρωση μπορούν να είναι μόνο ευεργετικές. Κάμψη προς τα εμπρός, κάμψη προς τα πίσω είναι ασκήσεις που πολύ πιθανόν μπορεί να προκαλέσουν κάποια κατάγματα αν κάποιος πάσχει από σοβαρή οστεοπόρωση. Γι' αυτό πάντοτε θα πρέπει να μιλάτε με το γιατρό σας αν θέλετε να κάνετε τέτοιου είδους ασκήσεις και να ζητάτε από τον εκπαιδευτή σας να σας πει τις κινήσεις που είναι ασφαλείς και αυτές που πρέπει εσείς να αποφύγετε πάντα κατά περίπτωση. Η άσκηση μπορεί να ωφελήσει σχεδόν όλους όσοι πάσχουν από οστεοπόρωση, αλλά και να συντελέσει στην πρόληψή της. Θυμηθείτε όμως ότι είναι μόνο ένα μέρος ενός καλού σχεδίου θεραπείας. Αποκτήστε άφθονο ασβέστιο και βιταμίνη D στη διατροφή, μείνετε σε υγιές περιβάλλον, σε ένα υγιές βάρος και μην καπνίζετε ή πίνετε υπερβολικό αλκοόλ. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να λάβετε φάρμακα οστεοπόρωσης για να χτίσετε ή να διατηρήσετε την οστική σας πυκνότητα. Μείνετε λοιπόν πάντα σε εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό σας. Αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε να ήταν και σήμερα χρήσιμες οι σύμβουλες για την οστεοπόρωση, μια πάθηση η οποία απασχολεί πολλούς συνανθρώπους μας, ειδικά αυτούς που βρίσκονται στην τρίτη και τέταρτη ηλικία. Ελπίζουμε όσα ακούσατε να σας φάνηκαν χρήσιμα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα για να ξεφυλίσουμε και πάλι το πολύ σπουδαίο βιβλίο της ζωής.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροατρίες, χαίρετε. Η λατινική αιρετική προσθήκη στο σύμβολο της πίστεως μας της πρώτης και δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας το 325 και της Κωνσταντινοπόλιος το 381, η οποία δέχεται για το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ότι δεν εκπορεύεται μόνο εκ του Πατρός αλλά και εκ του Υιού, όπως φαίνεται δεν μας τρομάζει πια σήμερα.

Μάλιστα, ο πρώτος στη τιμή Πατριάρχης της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλιος, ως τιμόμενο πρόσωπο σε λατινική λειτουργία που τελείται από τον Πάπα Ρώμης, στην οποία απαγγέλλεται το σύμβολο της πίστεως με αυτή την προσθήκη, το να ευρίσκεται μάλιστα στην δική του έτρα, στην πόλη του Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία ήταν η επισκοπική έδρα και του Μεγάλου Φωτίου, σε αυτή την συνάθρηση δισεβών και αποτρόπαιων ανθρώπων, εκσκότους αναντίντων, η οποία με την βλάσφημο και θεομάχο φωνή τους, σύμφωνα με τους προφήτες, Αποστόλος Ιεράρχης, Μάρτυρες και ακόμα τον ίδιο τον Χριστό, ομολογούν ένα έκτρωμα Θεού που μοιάζει με τις δοξασίες των αρχαίων ειδωλολατρών και παραβαίνει ακόμα και τη μυθοπλασία των αρχαίων Ελλήνων. Χρησιμοποιώ αποκλειστικά τις διατυπώσεις του Αγίου Φωτίου. Δεν ισοδυναμεί με ύψιστη περιφρόνηση αυτού του Αγίου και Μεγάλου Φωτίου, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αγίου Μάκου Εφέσου και όλων των Αγίων της Ορθοδοξίας, που συμπίπτουν απόλυτα στην κατανόηση και αποτίμηση του λεγόμενου Φιλιόκβε με τον Άγιο Φώτιο. Δεν ισοδυναμεί εν τέλει με ύψιστη περιφρόνηση του ίδιου του Τριαδικού Θεού μας. Δυστυχώς όμως το κακό δεν σταμάτησε με αυτή την παράσταση των παπικών και την παρουσία του Πατριάρχη μας σε αυτήν. Στο πρόγραμμα της επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη του Πάπα Λέοντος του 14ου υπήρξε ακόμα για την επόμενη ημέρα, την 30η Νοεμβρίου, η παρουσία του στην θρονική γιορτή του Πατριαρχείου Κωνσταντινοπόλιο, στο Φανάρι. Και εκεί, όπως είδαμε, έγινε δεκτός στην Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία με τιμές και όσοι συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία με την Απαγγελία του Πάτερ ημών. Εκθέσαμε ήδη στην προηγούμενη εκπομπή το σχολιασμό μας αυτού του γεγονότος. Εντύπωση όμως προκαλεί ότι αυτά τα πρόσφατα τόσο καθοριστικά συμβάντα έχουν περάσει από την ορθόδοξη καθημερινότητά μας, χωρίς, όπως φαίνεται, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, να αναστατώνουν συνειδήσεις αρχιερέων, χωρίς να αποτελέσουν θέματα προβληματισμού έστω τοπικών συνόδων. Έχει αμφληθεί η εκκλησιαστική μας συνείδηση ήδη σε τόσο βαθμό? Πώς τιμούμε ταυτόχρονα όλους αυτούς τους μεγάλους Αγίους μας και τους υπέροχους αγώνες τους υπέρ της ορθής πίστεως? Η ευρεία διάβγωση της ορθόδοξης εκκλησιαστικής μας συνείδησης χτυπάει κυριολεκτικά κόκκινο με αυτά που περνάμε μέσω της δημόσιας εκπαίδευσης, δηλαδή μέσω του μαθήματος των θρησκευτικών στα παιδιά μας, με τον τρόπο που διαμορφώνουμε την δική τους θρησκευτική συνείδηση. Φέτος, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2026, εισάγεται στα σχολεία μας το λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο για όλα τα μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε περισσότερα εκπαιδευτικά εγχειρίδια που έχουν συγγραφεί και εγκριθεί με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το κάθε μάθημα. Συγκεκριμένα, στο μάθημα των θρησκευτικών σημαίνει αυτό ότι στις τάξεις της 1ης έως της 6ης δημοτικού, στις 3 τάξεις του γυμνασίου και την 1η λυκείου, τα βιβλία της 2ης και 3ης λυκείου δεν είναι έτοιμα ακόμα, βρίσκονται στη διάθεση του διδάσκοντα τουλάχιστον 3 σε κάποιες τάξεις και 4 μαθητικά εγχειρίδια, ανάμεσα στα οποία μπορεί να διαλέξει ένα για την διδασκαλία του. Η διαμόρφωση και οι σχέσεις των χριστιανικών εκκλησιών ή ομολογιών, όπως ονομάζονται εκεί, συγκεκριμένα των λεγόμενων αρχαίων ανατολικών εκκλησιών, η διαφοροποίηση της χριστιανικής δύσης του παπισμού και των ομάδων που προέκυψαν από την μεταρρύθμιση από την χριστιανική Ανατολή, δηλαδή την Ορθοδοξία, και ο σημερινός θεολογικός διάλογος και η επικοινωνία μεταξύ τους περιλαμβάνεται κυρίως την διδακτική ύλη της 3ης γυμνασίου, για την οποία υπάρχουν 3 προτάσεις βιβλίων.

Σε αυτά αποτυπώνεται πολύ ρεαλιστικά η αξιολόγηση των σημερινών θεολόγων για την εκκλησιαστική ιστορία και την ορθόδοξη εκκλησιαστική συνείδηση. Αναφέρομαι στη σημερινή εκπομπή ενδεικτικά μόνο σε ένα πολύ κραυγαλαίο παράδειγμα σχετικά με το σχίσμα του 1054 και το σημερινό διάλογο ανάμεσα στις λεγόμενες χριστιανικές εκκλησίες. Το βιβλίο θρησκευτικών της Τρίτης Γυμνασίου των εκδόσεων Πουκάμισσας θέτει την εξής εισαγωγική δραστηριότητα για το σχίσμα του 1054. Διαβάζουμε. Οι άνθρωποι έχουμε συχνά την τάση να συγκρουόμαστε. Αναλογιστείτε μια δική σας σύγκρουση με κάποιο φιλικό σας πρόσωπο που συνέβη πριν από χρόνια και σας ανάγκασε τελικά να διακόψετε τις μεταξύ σας σχέσεις. Να δημιουργήσετε δύο λίστες με σκέψεις και συναισθήματα. Μία για όσα είχατε στην κατάσταση της σύγκρουσης και μία δεύτερη για αυτά που νιώθετε και σκέφτεστε τώρα. Συζητήστε στην ομάδα σας ομοιότητες και διαφορές στις καταγραφές. Τι παρατηρείτε? Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη ιστορική αναφορά στο σχίσμα του 1054 για να παρατεθούν έπειτα οι διαφορές που είχαν προκύψει. Αναφέρονται αναγκαστική αγαμία όλων των κληρικών, προσθήκη της φράσης «και εκ του Υιού» στο σύμβολο της πίστης, ξυρισμένοι ιερείς, αναγνώριση της απόλυτης εξουσίας του Πάπα Ρώμης, κλείσιμο και απαγόρευση των λατινικών εκκλησιών και λειτουργικών εθήμων στην Κωνσταντινούπολη, προσπάθεια υφαρπαγής της εξουσίας του άλλου, χρήση άσημου άρτου στη Θεία Ευχαριστία, συμμαχία εναντίον των ομαντών. Στην επόμενη δραστηριότητα, στην τάξη, καλούνται οι μαθητές σε ομάδες να αξιοποιήσουν τις παραπάνω κατηγορίες ή διαφορές των δύο πλευρών και να συντάξουν δύο σύντομα κείμενα που εκφράζουν τις αντιμαχόμενες ομάδες. Στο τέλος της δραστηριότητας προβάλλεται το ερώτημα «Σε τι συμπέρασμα καταλήγεται?». Για να κλείσει ο προβληματισμός των μαθητών σχετικά με το σχίσμα, προτείνεται ως τρίτη δραστηριότητα η εξής. Αναλογιστείτε για λίγο τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο του 1054. Θεωρήστε ότι είστε ένα μέλος της Συνόδου της 24ης Ιουλίου του 1054. Ποια θέση θα λαμβάνατε και τι θα λέγατε στη Σύνοδο σχετικά με τον κίνδυνο να διασπαστεί η Εκκλησία? Αιτιολογήστε κατάλληλα. Σε ποια συμπεράσματα καταλήγετε? Ως βοήθεια δίνεται εδώ ένα κείμενο με τις εξής πληροφορίες. Κατάθεση κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας του έγγραφου αναθεματισμού από τον καρδινάλιο Ουμπέρτου. Αναθεματισμός του Ουμπέρτου και των υπόλοιπων συντακτών του αναθέματος από τον Πατριάρχη Μιχαήλ Κυρουλάγιο σε ενδημούσα σύνοδο. Αργότερα, οι Πατριάρχες Αλεξανδρίας, Αντιοχίας και Ιεροσολύμων συντάχθηκαν με το μέρος του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλιος και διέκοψαν την εκκλησιαστική κοινωνία με την Εκκλησία της Ρώμης. Η αρχική εκτίμηση όλων ότι η διακοπή των σχέσεων θα ήταν προσωρινή. Η αποξένωση όμως μεταξύ των δύο πλευρών συνέχισε να μεγαλώνει. Κορυφώθηκε τους επόμενους αιώνες και εκφράστηκε βία κατά την περίοδο των σταφοφοριών και της λεγόμενης λατινοκρατίας. Από τον 16ο αιώνα και εξής η διαφοροποίηση ισχυροποιήθηκε και τον 19ο αιώνα παγιώθηκε. Αλλά τελικά το 1965 πραγματοποιήθηκε η αμοιβαία άρση των αναθεμάτων, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στις σχέσεις της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας. Και θέτουμε εμείς το ερώτημα, πού άραγε θα καταλήξει η κρίση των μαθητών που πολύ έντεχνα
χωρίς καμία θεολογική εμβάθυνση στα μεγάλα θεολογικά ζητήματα, όπως και στην πολιτική πραγματικότητα, κατευθύνεται σε μια καθαρά συναισθηματική αντιμετώπιση του θέματος. Δεν θα αισθάνονται μια δική τους πολιτιστική υπεροχή εναντίον όλων αυτών των φανατικών εκπροσώπων Δύσης και Ανατολής που μεταξύ των άλλων τσακώνονται για κάποιες λέξεις όπως «και εκ του Υιού», για γένεια, για το αν πρέπει οι παπάντες, με συγχωρείτε για τη λέξη, να μην παντρευτούν, για εξουσία φυσικά και άλλα. Επαναλαμβάνω τη λέξη, θα είχαν προλάβει το κακό. Δεν θα καταλήξουν ότι οι ίδιοι ως απλοί μαθητές, με την δική τους πιο όρημη κρίση από όλη την συγκέντρωση των παπάντων, επαναλαμβάνω τη λέξη, θα είχαν προλάβει το κακό. Δεν θα επικροτήσουν τους σημερινούς ηγέτες του παπισμού και της Ορθοδοξίας, διότι επιτέλους κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτόν τον παλιό τους τσακωμό και αρχής γενομένης με τους Αθηναγόρα και Παύλο τον Έκτο από την πρώτη συνάντησή τους το 1964 στην Ιερουσαλήμ αγκαλιάζονται και φιλιούνται πάλι, αλληλοεπισκέπτονται, συμμετέχουν ο καθένας σε τελετές και ιεροπραξίες του άλλου και τώρα κάνουν συγκεκριμένα βήματα προς την λεγόμενη επανένωση των εκκλησιών. Διακόπτουμε για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, ακούτε την Πειραϊκή Εκκλησία στο 91,2 μεγακύκλου στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά ειδήσει χριστιανική». Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας εκθέσαμε την παραβίαση της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Συνείδησης που εκφράζεται με την περιφρόνηση των Αγίων μας από μέλη της σημερινής αρχιερατικής ηγεσίας της Ορθοδοξίας με τις ελαφριά την καρδία, συναντήσεις και συμπροσευχές με ετερόδοξους. Έχει καμφθεί πλέον η ευαισθησία έναντι της ιερότητας και ακρίβειας της πίστεως μας. Αυτό καλλιεργείται δυστυχώς πλέον συστηματικά στα νέα μέλη της Εκκλησίας μας με το μάθημα των θρησκευτικών. Μεγάλο μέρος των θεολόγων μας σήμερα έχει στρατευτεί προς την κατεύθυνση αυτή. Αγαπητοί φίλοι και φίλες της εκπομπής, εάν έχετε παρατηρήσεις ή ερωτήσεις σχετικά με το θέμα που πραγματευόμαστε, πολύ ευχαρίστως να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Χαίρομαι με την κάθε ερώτηση και απορία που θέτετε. Ένα βασικό εργαλείο για την επιτυχία του στόχου που έχει τεθεί, δηλαδή την ψευταίνωση των λεγόμενων εκκλησιών, είναι και η διαστροφή των εννιών. Αυτήν παρατηρούμε έντονα στον λεγόμενο διάλογο των εκκλησιών. Έτσι, ο πρώτος μας προβληματισμός θα περιστραφεί γύρω από το ζήτημα της ενότητας της εκκλησίας και του παραλογισμού της λεγόμενης ενώσεως των εκκλησιών. Με βάση τον χαρακτηρισμό της εκκλησίας ως μίας, αναδεικνύεται η ταυτόχρονη παρουσία της στον κόσμο με ποικιλία πολιτιστικών εκφάνσεων ως τοπικών εκκλησιών. Η κάθε μία όμως εξ αυτών αποτελεί τη μία εκκλησία του Χριστού, δηλαδή η ενότητα υφίσταται ως ενότητα εν Αγίου Πνεύματι, ως ενότητα μέσα στην Θεία Χάρη. Στηρίζεται την ίδια την θεανθρώπινη φύση της που έχει κεφαλή τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Είναι όμως και τριαδολογική αυτή η ενότητα, διότι η Εκκλησία με τη διαφορετικότητα των μελών της, με τα ιδιάζοντα στοιχεία του κάθε πιστού, αλλά ταυτόχρονα με την απόλυτα εν Χριστώ ενότητά τους, μας παρέχει μια εικόνα της υπερουσίω τριάδος επί της γης. Αυτή η σύμπνοια, η εναμόνιση με την κεφαλή της Εκκλησίας αλλά και μεταξύ των μυρίων μελών της θεμελιώνεται στο δοσμένο από τον Θεό αυτεξούσιο των ανθρώπων, στην εκ μέρους τους βίωση της θεανθρώπινης αγάπης που τους οδηγεί σε αυτή την αμμονία. Μέσα στην κατάσταση αυτή οι άνθρωποι αληθινά βιώνουν την ελευθερία που ο Χριστός τους χάρισε. Άλλωστε, ό,τι ζουν οι πιστοί στο θεανθρώπινο σώμα του Χριστού δεν είναι αποτέλεσμα μιας πρωτοβολίας του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος του Θεού Λόγου, αλλά τα πάντα συμβαίνουν εκ του Πατρός διά του Υιού εν Πνεύματι Αγίου. Μέσω αυτής της κοινής άκτης της ενέργειας και των τριών προσώπων της υπεραγίας Τριάδος πραγματώνεται, όπως υπογραμμίσει ο Μέγας Σέρβος Άγιος Ιουστίνος Ποποβίτς, η τριαδοποίηση όλων των πιστών μέσω της θεανθρωπίσιος, μέσω της χριστοποιήσιος. Για την ενότητα της Εκκλησίας έχουν ύψιστη σημασία και τα λόγια του Κυρίου στην αρχιερατική του προσευχή υπέρ των μαθητών αυτού. «Πάτε Άγιε, τήρησον αυτούς εν το ονόματί σου ους δεδοκάσμι, ίνα όσιν εν καθώς ημείς». Το χωρίο αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε συμποσευχές υπέρ της ενώσεως των Εκκλησιών. Παραδείγματος χάρη αναγνώστηκε αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο και στην συνάντηση της Νίκαια στις 28 Νοεμβρίου του 2025 μπροστά στους εκπροσώπους διαφόρων ομολογιών, μεταξύ των οποίων και ο Πάπας Λέων ο 14ος.
Δυστυχώς με τον τρόπο αυτό απογυμνώνεται το συγκεκριμένο χωρίο από το βαθύτερο περιεχόμενό του. Ο Χριστός με τα λόγια αυτά προς τον Επουράνιο Πατέρα δεν παρακαλεί για την ενότητα ομάδων κάθε λογής αποκλήσεων από το θεανθρώπινο σώμα του από τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αντίθετα, θέλει να εξασφαλίσει την ενότητα του ιδίου σώματος, μάλιστα σε ύψιστο βαθμό, θέτοντας ως πρότυπο της ενότητας των πιστών τη σχέση των προσώπων της Υπαγίας Τριάδος. Ενώ ακόμα και οι οικουμενιστές αποδέχονται ότι οι διάφορες χριστιανικές ομολογίες δεν αποτελούν τη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, του συμβόλου της πίστεως, πώς χρησιμοποιούν παραπλανητικά αυτά τα ιερά λόγια του Χριστού και αλλοιώνουν το περιεχόμενό τους. Ο όρος ένωσης των εκκλησιών προϋποθέτει την διάσπαση, επιμέρους στοιχεία, τα οποία όπως σε θραύσματα ενός καθρέπτη πιστεύεται ότι με την συγκόλλησή τους θα μπορέσουν να αποτελέσουν ένα όλο. Πρόκειται για θέση απορριπταία από την Εκκλησία του Χριστού, καθαρά προτεσταντικής έμπνευσης, σύμφωνα με το ιδεολόγημα της αόρατης Εκκλησίας. Η σωτηρία εν Χριστώ στηρίζεται κάθε τι το θείο και παρουσιάζεται εγκλωβισμένη σε μία ανθρωποκεντρική θεώρηση στα γήινα. Ουσιαστική έκφραση αυτής της εικόνας αποτελεί το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που ιδρύθηκε το 1948 από αντιπροσώπους 147 εκκλησιών, μεταξύ αυτών και το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλιος και οι εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου. Σήμερα φτάνουν στον αριθμό 352. Στο Συμβούλιο αυτό, στο προσκήνιο, δεν βρίσκεται η ταυτότητα της πίστης, η κοινή παράδοση και η ενότητα στα δόγματα, αλλά τα κοινά στοιχεία των χριστιανικών εκκλησιών και η θεωρία ότι όλες μαζί είναι κληρονόμοι της επαγγελίας του Θεού στο πρόσωπο του Χριστού. Η κάθε μία στο συνονθήλημα όλων αυτών των ομολογιών αποτελεί σύμφωνα με την κυρίαρχη προτεσταντική αντίληψη του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών το κλαδί ενός δέντρου. Αυτή η θεωρία των κλάδων δικαιολογεί και ερμηνεύει την πανσπερμία των προτεσταντισμών. Θεωρεί τον κόμμο της Εκκλησίας με πολλά κλαδιά από τα οποία το κάθε ένα αντιστοιχεί σε ένα τμήμα της Εκκλησίας και όλα μαζί, παρά τις διαφορές μεταξύ τους, αποτελούν ολόκληρη την Εκκλησία, την αόρατη Εκκλησία. Επίσης, ουδένα από αυτά τα τμήματα μπορεί να διεκδικήσει για τον εαυτό της όλη την αλήθεια του Χριστού. Και στο σημείο αυτό λειτουργούν συμπληρωματικά. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 προτίμησε με συνέπεια να προβάλλει την ιστορική συνέχεια της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Έπειτα άρχισε να υποχωρεί προς την προτεσταντική πλειοψηφία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, χωρίς όμως ως σήμερα να αποδέχεται επίσημα την προτεσταντική θεώρηση της Εκκλησίας. Και λίγα λόγια ακόμα για το δεδομένο ότι η Ένωση των Εκκλησιών καταστρατηγεί την επίκληση υπέρ της των πάντων ενώσεως. Το αίτημα της Εκκλησίας μας υπέρ της των πάντων ενώσεως αποτελεί μέρος της δέησης υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Προφανώς με τις Άγιες του Θεού Εκκλησίες μπορεί να εννοείται εδώ μόνο η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μόνο αυτή είναι Αγία και είναι του Θεού. Άρα και μόνο με τους προσδιορισμού Αγίες και του Θεού Εκκλησίες κάθε απόπειρα που θέλει να περικλεί τα ανθρώπινα κατασκευάσματα των λεγόμενων χριστιανικών εκκλησιών της Δύσης αποδεικνύεται παραφροσύνη.
Επομένως, άλλες είναι οι λεγόμενες εκκλησίες που εννοούνται με την ένωση των εκκλησιών και άλλες οι του Θεού εκκλησίες. Άλλωστε, θα φανέγωνε λογική σύγχυση να εύχεται η Ορθόδοξη Εκκλησία για την ένωση ενός ετερόκλητου κοκτέιλ στοιχείων ιδιότροπης θεώρησης του κόσμου από διάφορες ομάδες ανθρώπων που επιμένουν σε παλιά χριστιανικά ονόματα. Η ουσία είναι ότι παρά τα ωραία τους ονόματα, οι φορείς αυτών των ονομάτων συχνά δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό και με τον Χριστό. Έχουν σχηματίσει μια εικόνα του Θεού καθ' ομοίωσήν τους για να αισθάνονται αναπαυμένοι στις αιρετικές τους πεποιθήσεις. Άρα το πρώτο μέρος της επίκλησης υπέρ της ευσταθίας των Αγίων του Χριστού Εκκλησιών εκφράζει την εγκάρδια ντέηση όλων των πιστών υπέρ της εν Αγίω Πνεύματι πιστότητας και κατά συνέπεια σταθερότητας των τοπικών Ορθόδοξων Εκκλησιών ανά τον κόσμο. Με το δεύτερο μέρος της επίκλησης υπέρ της των πάντων ενώσεως δεν μπορεί φυσικά να εννοείται η ένωση αυτών και των τοπικών εκκλησιών. Αυτές είναι ενωμένες στη μία Οικουμενική Εκκλησία του Χριστού. Πολύ περισσότερο αποκλείεται να εννοούνται οι διάφορες κατακερματισμένες οντότητες που θέλουν να ονομάζονται Εκκλησία, αλλά με το θεανθρώπινο σώμα του Χριστού δεν έχουν καμία σχέση. Με την επίκληση υπέρ της των πάντων ενώσεως εννοείται η κατάργηση των ιδιοτροπιών και η συνάντηση πάντων στην πιστή τήρηση του θελήματος του Θεού. Αυτή η ένωση όλων στο θέλημα του Θεού, το καθομοίωσιν, αποτελεί άλλωστε τον προορισμό του ανθρωπίνου γένους. Μόνο όταν συμπίπτουν όλοι οι άνθρωποι στην πραγματοποίηση του θελήματος του Θεού μπορεί να εκπληρωθεί απόλυτα το αίτημα της Κυριακής προσευχής «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ο εκ μέρους των ανθρώπων ιδιότροπος χειρισμός του εαυτού τους σαφώς είναι καταστροφικός. Ήδη με αρχή τους πρωτοπλάστους αυτή η οδυνηρή εμπειρία διαπέρασε εκτός ολίγων εξαιρέσεων όλη την ανθρωπότητα. Η πνευματική υγεία του ανθρώπου μπορεί να εξασφαλίζεται μόνο με τον τρόπο λειτουργίας της ανθρώπινης φύσης όπως έχει δημιουργηθεί από τον Θεό. Εγκαταλείποντας οι άνθρωποι τον ιδιότροπο χειρισμό του εαυτού τους και αντικαθιστώντας αυτόν δια του θεότροπου, επιστρέφει στο καταφύσιν. Μόνο μέσω αυτής της οδού, με την κάθαρση από τα πάθη, μπορεί να φτάσει στον αγιασμό, στο υπερφύσιν, κατά το οποίο του ντορίζεται η ενίκηση του τριαντικού Θεού. Αυτή η τριαντοποίηση, θεανθρωποίηση ή χριστοποίηση του ανθρώπου είναι με την πλήρη έννοια η ένωση των ανθρώπων, η ένωση στην καινή πίστη, στο σώμα του Χριστού για την οποία η Εκκλησία δέεται. Εν κατακλείδη η χρήση του όρου ένωση των Εκκλησιών προϋποθέτει τον κατακερματισμό της αλήθειας και επομένως όχι μόνο δεν συμβάλλει στην ένωση των πάντων, αλλά δικαιολογεί και θεμελιώνει την πολυδιάσπαση. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, με τις επισημάνσεις αυτές κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

Είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέων Μπρανκ.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
6: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
6: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
6: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρις και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
7: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
12: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
13: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
12: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
13: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
12: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
14: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
15: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
16: Ώρα Ελλάδος 6.
17: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, τον δυνάμεων επιποθεί και η κλείπη ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου γαλιάσαν τα επιθεών ζώντα και γάζου του Ρωθείων έβρνε αυτόν οικίαν. Και τριγώνο Ιάνε αυτή ουθή ήταν οσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε, τον δυνάμεων βασιλεύσουν και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντε εν το οίκο σου στου αιώνε των αιώνων ενέσου είσαι. Μακάρι ω ανήρωε την αντίληψη αυτό παρά σου αναβάσεν την καρδία αυτού διέθετο. Εις την κοιλάδα του κλαθμόν ως εις τον τόπον ονέθετο και γάρ ευλογίας δώσεων αμορθωτών πορεύσοντα εκ δυνάμειος εις δύναμην, οφθήσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών, Κύριε ο Θεός των δυνάμειων εις άκουσον προσευχής μου, ενώδησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μία εν εσαυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμενη παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμασιν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια εν αγαπά Κύριος, ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος ούστερη στα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος, ελπίζων επί σε. Ευδόκησας, Κύριε, την υγιήν σου απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας ανομίας στο λαό σου, εκάλυψας πάστας ανομίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψα από οργής τιμού σου. Επίστεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των τιμών σου αθυμών. Μη στους αιώνας οργιστείς ημίν, ίδια την εις την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώση μας και ο λαός εφρανθίσεται επί σοι δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτηριόν σου δόησι μην. Ακούσομαι τη λαλήσιν εμή Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί του λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών των σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξανε τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνέντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Και γάρου ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει ισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον, Κύριε, το ούσο και επάκουσον με το τεχώ και παίρνει σημεία εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιο η μισόσον τον δούλον σου Θεό μου τον ελπίζονται έπεισε. Ελέσον με, Κύριε, την προσέτη κράξουμε όλη την ημέρα. Έφεραν την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστό και επίκη και πολύ έλεο πάση τη επικαλουμένη σε. Ενώτη εσύ, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή τη δέησεώ μου εν ημέρα θλίψεώ μου και κράξα προσέτη επικουσά μου. Ού και έστειν ομοιό σου ενθεή, Κύριε, και ού και έστειν κατά έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίσα ήξου και προσκυνήσου ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου στο όνομά σου. Ότι μέγα είσαι και ποιον θαυμάσια εσύ, Θεό μόνο, σου δίγησόν με εκείνη τη οδό σου και πορεύσω μια τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεό, όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ό,τι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και σε εναγωγή κρατεών εζήντησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, τήρημα και λέημον, μακρόθυμος και πολύ έλεος, επίβλεψαν επ' εμέ και λέησον με. Δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής και σου ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσε να μισούντες μη και σχηνθήτες ανωρισί, Κύριε, βοήθησάς με και παρικάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσε να μισούντες μη και σχηνθήτες ανωρισί, Κύριε, βοήθησά με και παρακάλεσά με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκη αεί και στου αιώνα του αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ω Παρθένο φρονίμη και αδιάφθορο, κατηγγύηθη ο Σίο το ζωοδότη Χριστό και προσκέρον την χλιδίν εμφρόνο έλειπε όθεν εν μέσω των ανδρών. Όσα μόλυντο αμνά εξέλαμψε σε φροσύνη και του βελία τα κέντρα τη πολιτεία σου απίμβλινα. Και νίκη αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο διημά γεννηθή για εκπαρθένου και σταύρο στην υπομείνα αγαθέ. Ο θάνατο των θάνατων σκυλεύσα και έγερ συνδείξα ω Θεό μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξον η φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξα την τεκούσαν σε θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήριμο λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μα ει τέλο δια το όνομά σου το Άγιον. και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστείς το έλεος αθμών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος των Αξιολέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος των Αξιολέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος των Αξιολέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ήγεσαι τα ασθενείας ημών. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής Αγίας, τρίτο όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το αφίλημα ημών ως και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμόν αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Τη σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της άνω ζωής ποθούσα επιτεύξαστε την κάτω τρυφήν σπουδαίος καθαλέλυπας και σε αυτήν κατέμειξας αναμέσων ανδρών Παναίδη με διά Χριστών γάρ των νυμφίων σου. Μνηστήρος προς καιρού κατεφρόνησας, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθωμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελλόντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνη τη ώρα ταύτερα συντεύξης και έθνη την ζωή μόνο προς τα συντολά σου. Τα σπιχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσαι εμάς από πάσης, θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίου σου αγγέλης, ναι, την παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμεν ή καταντήσωμεν ή στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της ακροσύντης δόξα τη βλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χειροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρο στέων λόγων τεκούσαν την όντω θεοτόπων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, εκτήρησε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς. Και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρουσής ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενο στο ευγνώμενο ληστή την στον παράδεισο να δοποιήσας είσοδον και θανάτων των θάνατων όλες σας ηλάστη μην της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου μάρτου μεν γάρ και νομίσαμεν και πιασμεν άξια αρετάματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθημεν εν της θελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν σύν ανίκαστο αγαθότητα, αφήσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητα και η μέρα ημών εξελίου ημάς το αντικειμένο χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα. Και νέκρωσον ως αρχικών ημών φρόνημαν εν των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπο των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθείτες προστάγμασιν, εις νεόνιον ανάπαυσιν καταδύσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία, συγκαριόντως αληθινή εφροσύνη και αγαλία σου των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, εις την δόξα να αναπέμπουμε στον Ανάρχο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίση μου, Κύριε δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας από τη Μητρός της επικεκλημένης πορταϊτής στη αδυνάμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Οσίων Εφροσύνης και Παφνουτίου του Πατρός αυτής, του Εναγίης Πατρός Σιμών Θεοφίλου Αρχιεπισκόπου Εφέσου, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Παφνουτίου του Αναχωρητού και των Συναυτό Ευσεβίου Διονυσίου Καλλιμάχου Ευστοργίου Ερμιώνη Στεφανίδος και των Συναυτής, έτη δε Παύλου Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού Μαξίμου Ρούφου και Ευγενίου, και των Οσίων Σεργίου του Ράντουνες και Δοσιθέας, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δεύτερο προσκυνήσουν και προσθέσουν το Βασίλειο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουν και προσθέσουν Χριστό το Βασίλειο Θεό. Δεύτερο προσκυνήσουν και προσθέσουν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό μόνο. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, το καλό μου θεσπόδρο. Εξομολόγηση μου, όλο πρέπει να μιλήσω, να βάλω μου το στόχο σου μάτι μου. Εκτείνω το μου κάνω με σιδέρι μου, στεγάζω με μη βέστη περό αυτού. Ότι θες να έχει την επίβαση με αυτό, περιπατών υπό πτερήγων ανέμων, ο οποίων τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός λόγα. Το θεμελιών την κίνη, την ασφάλεια να αυτή σου πληθεί στη στον αιώνα του αιώνα. Άβυσο σου σμάτιν των περιβόλεων αυτό εκ των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται από τον ίσροντή σου δηλιάσουσε. Αναβαίνει σου νερκή, καταβαίνει σου παιδεία ει των τόπων αναθεμελίωσε αυτά. Όριο νεαθού παρελέσονται δε επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά συνεφάραν συναρμέσουν των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξουν τον αγρί δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού, των έργων σκορταστήσετε η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων το εξαγαγίν άπτων εκ τη γη. Και είναι όσε φρένει καρδίαν ανθρώπου, τη λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άπτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλια του πεδίου, οι κέντροι του Λιβάνου ασυφίτευσα. Εκεί στρουθεί ενό εύσου και το ροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Ορίτε υψηλά τα εισελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη με καιρού ο ήλιο έγνο την δύση αυτού. Έθο κοντό και γένε τον ήξεν, αυτοί διελεύσονται πάντα τα φρύα του δρυμού. Σκύνη οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρό το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτη λένε ο ήλιο και συνήθισαν και οι στασμάντα αυτών καταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επ' το έργο αυτού και επ' την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφή, επίση συμπληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ, χωρούσε και ερπεντάνω και στην αριθμό ζώων γράμμεται μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων με τόσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς η προσδοκό σου δούνε την τρόφιν αυτών εις εύκαιρον δόντους αυτή η λέξουση. Ανοίξαντος την χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου του πρόσωπο να αναπτύσσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψους και στον που αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστηλείς το πνεύμα και εκτιστήσονται και να κινείς το πρόσωπο της γης. Είτε η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευχνανθήσεται Κυρίως επ' της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμουν απ' του μνος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου του Κυρίου τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ειδυνθεί αυτό η διαλογή μου εγώ δε ευχνανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και αν μια στιγμή υπάρχει αυτό, ευλόγη ψυχή των Κύριων. Ο ήλιο έγνω την δύση να φτέθει σκοντό και γένε τον ήξη. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, κύριε, πάντο εν σοφία επί σα. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα την κοινή και αή και στου αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια.

0: και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε δεησό.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε δεησό.
0: Υπέρ του Αγίου Υπουτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις

0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτέριου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχριστού ημών στρατού, του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη

0: καλών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον.

Φως φυλαρών Αγίας δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εις περινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον εν πάση καιρή συνείστε φωνές αισίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηγούς διό ο κόσμος εδοξάζει.

0: καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα. Πρόσχομεν σοφία, πρόσχομεν.
1: Αγαπητοί, εάν η καρδία ημών μη καταγινώσκει, ημών παρησίαν έχομεν προς τον Θεόν, και ο εάν ετώμεν λαμβάνομεν παρά αυτότητας εντολάς αυτού τηρούμεν, και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν, και αυτή στην εντολή αυτού, ή να πιστεύομεν το όνοματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπόμεν αλλήλους, καθώς εδώ και νημήν εντολήν, και ο τηρώντας εντολάς αυτού εν αυτό μένει, και αυτός εν αυτό, και εν τούτο γινώσκομεν, ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος σου εδώ και νημήν. Αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα, ή εκ του Θεού εστίν, ότι πολλοί ψευδοπροφείτε εξ ελιλήθας είναι στον κόσμο. Εν τούτο γινώσκεται το πνεύμα του Θεού παν πνεύμα, ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα, εκ του Θεού εστί, και παν πνεύμα ομοί ομολογεί Ιησούν Χριστόν εν σαρκή ελιληθώτα, εκ του Θεού ουκ εστί, και τούτο εστί το του Αντιχρίστου, ο ακυκώατε ότι έρχεται, και νυν εν το κόσμο εστίν ήδη. Ημείς εκ του Θεού εστέτε κνία, και νενικήκατε αυτούς, ότι μίζον εστίν ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου εισίδια, τούτο εκ του κόσμου λαλούσει και ο κόσμος αυτόν ακούει. Ημείς εκ του Θεού εσμένο γνώσκον των Θεών, ακούει ημών όσου και έστειν εκ του Θεού ουκ ακούει ημών.
0: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
2: Πρόσχομεν σοφία, πρόσχομεν.
3: Αγαπητοί, ή ούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τεθέατε, εάν αγαπούμεν αλλήλους ο Θεός εν ημίν μένει, και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστίν εν ημίν. Εν τούτο γινώσκουμεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και ημείς τεθεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου, ως αν ομολογήσε ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού. Ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό, και εμείς εγνώκαμεν και πεπιστεύκαμεν την αγάπην είναι έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστίν και ο μένων εν τη αγάπην το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό.
0: Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
2: Πρόσχομεν σοφία, πρόσχομεν.
1: Αγαπητοί, αν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή ψεύτης εστί, ο γάρμι αγαπών τον αδελφόν αυτού ον αιώρα και τον Θεόν, ον ούχε αιώρα και πώς δυνατέ αγαπάν. Και ταύτην την εντολήν έχουμε από αυτού ή να ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Πάσο πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός εκ του Θεού γεγέννηται και πάσο αγαπών των γεννήσαντα αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού όταν των Θεών αγαπώμεν και τα εντολάς αυτού τηρώμεν. Αυτή καριστήν η αγάπη του Θεού είναι τα εντολάς αυτού τηρώμεν και εντολή αυτού βαρύε ουκ εισιν, ότι πάντο γεγεννημένων εκ του Θεού νικά των κόσμων. Και αυτή στην νίκη νική σα των κόσμων η πίστη ημών. Τη εστίνων εικών των κόσμων ημίω πιστεύων ότι Ιησούς εστίν ο Υιός του Θεού.
4: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της

0: Μεθάμ, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη όλη ταύτη των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και άκαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Εκ ιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδημών κτητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσεβως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Ιδεώμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων, και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Η ελέησο.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Καταξίασον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φιλαθνοί μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος ευμάς καθά απελπίσαμε εν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου τον αιώνα. Τα έργα των χειρών Σου μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: αμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσου, Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσου, Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Πράσου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της

0: και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Πράσου, Κύριε.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης, εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων πνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό,

0: την απολύ των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου ενώτσε τη δέσιμα τη αληθεία σου, άκουσον τη δικαιοσύνη σου, και εμείς έλθεις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ούδη και οθήσε την οποιόν σου πας ζών. Ότι κατά δίωξον εχθρό στην ψυχή μου ταπείνωσε εν γίνει την ζωή μου, κάθε σέμεν σκοτεινή σου νεκρού αιώνο, και κηδεία στην επεμέ το πνεύμα να μεταράχθη καρδία μου, εμενή στη μέρα αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου επίμα στερών χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε πρόσετα χείρα μου ψυχή μου ω Γιάννη δρόση, ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπο σου με μου και ομοιωθώ με τι καταβαίνουν στου νησλάκων, ακουστών ποιησών μη το περτελέω σου τη πισίλπισα. Γνώρισον με κύριε εδώ να υπορεύσω με ότι προσέγγιζα την ψυχή μου, εξελούμε και τον εχθρό μου, κύριε, προσέγγιζα κατέφυγον. Δίδαξον με το πείνο θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν δική με ενγύη ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύει πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Θεό.

0: επανεκόρυνση.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλειό σου και κατά το βλήσιο των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτίων μου οποίων μισθή διαπαντός. Ήμον ο ήμαρτων και το πονηρών μου οποίων σε επίησα πως αν δικαιωθείς εν της λόγης και ενικής ολοκρίνες θέσε. Η δούγαν εν ανομίηση με λήφθην και ραματίηση εκεί σε μιμήτη. Η δούγαρο λήφθην εγάψα στα δλεκτα κρίθια της σοφίης σου γλωσσάς μου. Ραντίς μου ίσο και καθαριστήσου μου κοινείς μου και πτυγιών ελευκανθήσου με. Ακουτίς μου αγαλίασιν και φωσήν αγαλίασου δεστέ τα πνωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπον σου από τον ματιών και πάσης ανομίας με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσεν εν ημί ο Θεός και πνεύμα εκ θέση γέννησου εν της εγκάτη σου. Μια απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα του μου. Απόδοσ με την αγαλίασιν ψητηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξό μου. Διδάξον μου στα σωδούς και ας επίσης επίσης επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της κυρίας μου αγαλίας τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες τη θυσία να το κάνω, αλλά καυτό μου τα ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξοδενώσει. Αγάθα μου, Κύριε, τη ευδοκίες στην Σιών και κονθήτατε αντί Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία δικαιοσύνης αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν ούτε θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: διάκον, ιεροδιάκονον και μοναχών, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Κυδεόμεθα υπέρ του ευσεύους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε.

Κυρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων, εν τη πόλη το αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας το αυτής και πάντων των μεταευλαβίας και κατανήξεως, συμμετεχόντων εις την ιεράν παρα...

των μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του εν Αιγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Φίλου Επιστηθίου Παρθένου Ιγαπημένου Ιωάννου Θεολόγου, ούτην μνήμην χαρμοσύνος εορτάζομεν του Αγίου και Δικαίου Γεδαιών και των Ασίων Πατέρων ημών Νείλου του Καλαβρού και Ιωάννου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων και τεβωμένης

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη τες αμαρτίες, δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Κύριε τα ασθενείας ημών, ένεκ του ονόματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής Αγίας, τρέτω όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθεί το ερθέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίους σου δώσει ημίν σήμερον και άφεσι μη τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους οφλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμόν αραρίσει εμάς από ό,τι πονηρούν.
1: Ότι σου έστεινε

0: και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητο. Έτι δεόμεθα υπέρ υγείας ότι διασυνισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών ημών των εν τη αλλοδαπή ευρισκομένων, των εν θαλάσσι και αέρι πλεόν των αντιπορούντων, καμνόντων και των εν πάση ανάγκη και περιστάσιών
1: των.
0: Τι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες του Θεού Εκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών,

0: ιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε, υπέρ των εν μέση Ανατολή και Βορείο Αφρική και αλλαχού της γης χυμαζομένων, υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως, βοηθείας και σωτηρίας αυτών και εδραιώσεως αυτών εν τη πίστη.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του

Έτσι δεόμεθα και υπερπείς ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαρρύνων.

0: Στερεός ο Κύριος ο Θεός την Αγίαν και μόνη των πίστην των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, συν τη Αγία αυτό Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλη Ταύτη και το γέννη παντή σε αιώνα σε αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα των Χεροβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα
0: σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αίκη στους αιώνας του αιώνα. Μην Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντου και Παναμομαγίας, από τον Μητρός, επικεκλημένης πόρτα ετήσης, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Χάρτη του Παναγίου και Ζώδοκου Ταύτου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Αερών, αηλοδυνάμενων σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του Εναγίης Πατρόσιμων Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Ενεγίνου του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης του Αγίου Ενδόξου και Πανεφημού Αποστόλου και Ευαγγελίστου Φίλου Επιστηθίου Παρθένου, Ιγαπημένου Ιωάννου Θεολόγου, ου την μετάσταση εις ουράνους χαρμοσύνος εορτάζομεν, του Αγίου και Δικαίου Γεδεών και των Ασίων Ήλου του Καλαβρού και Ιωάννου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φυλάδι.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφύλαξη πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
3: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ, στις 10.30, το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα.

0: Συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Είδα φως και μπήκα», τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Είδα φως και μπήκα», η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής, ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα, η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων Ενορία εν δράση.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, καλή και ευλογημένη βραδιά. Είναι η εκπομπή Επίσκεψη μέσα από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. info@papakipiradio.com, το email της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ο δικός μας άμεσος τρόπος επικοινωνίας για τούτη την ώρα τουλάχιστον. Σε διαφορετική περίπτωση μπορείτε να καλείτε στο 210-4118-602 και στο 210-4118-640. Σήμερα θα θυμηθούμε μια παλαιότερη συζήτηση, μια παλαιότερη επίσκεψη που είχαμε κάνει στον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Είπαμε να θυμηθούμε λίγα από τα λόγια του μακαριστού πατρός Ανανία Κουστένη. Έτσι όπως είχαμε κάνει την συζήτησή μας σε μια γωνιά των εξαρχείων, εκεί όπου έμενε ο μακαριστός γέροντας, πάντοτε με το ραδιοφωνάκι κοντά του να ακούει η Πυραϊκή Εκκλησία, πάντοτε με το πετραχύλι του εκεί δίπλα να εξομολογεί και να στηρίζει όλους όσοι τον επισκέπτονταν, όλους όσοι ήθελαν τη δική του συμβολή και συμβολή στη ζωή τους προκειμένου να εξαγοράσουν τις αμαρτίες τους. Κατά τα λοιπά, πριν περάσουμε στην συζήτηση που είχαμε με τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη, να θυμίσουμε ότι το φιλανθρωπικό μας έργο συνεχίζεται, η προσπάθεια συνεχίζεται, γι' αυτό και σας καλούμε κυρίες και κύριοι να σταθείτε όλοι πρώτα και πάνω απ' όλα προσευχητικά για τους συνανθρώπους μας, τους αναγκεμένους, τους πάσχοντες, τους ανθρώπους που θέλουν ένα χέρι να τους βοηθήσει στα δύσκολα της καθημερινότητας. Τώρα πάμε σε αυτό που προαναγγείλαμε στην συζήτηση που παλαιότερα είχαμε με τον μακαριστό πλέον Αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη. Γέροντα, άλλη μια φορά που μας δέχεστε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ στα εξάρχεια, είναι και της μόδας τελευταία τα εξάρχεια, έτσι?
1: Ναι. Ήμουν μια φορά στην τηλεόραση πρωτών για τον Παπαδιαμάντη και ήταν ο Βασίλης Βασιλικός και μια εκπομπή. Και κάναμε τη λήψη εδώ σε κάποιο στούντιο στα Εξάρχεια. Μου λέει, πού μένετε πάντα? Στα Εξάρχεια. Πώς αισθάνεστε που μένετε στα Εξάρχεια? Μα λέει, προεξάρχω. Και του είχα τόση εντύπωση που όταν τελειώσα, κάτσε να πούμε κι άλλο, μου λέει, μετά αφού κάναμε τη λήψη, κάτσε να πούμε. Στα Εξάρχεια. Βέβαια, είναι όρος εκκλησιαστικός κατά μια εκδοχή. Ήταν εδώ έξαρχος του Παναγίου Τάφιδο σε κάποιες μέρες. Ήταν κάποιος έμπορος που είχε μαγαζάκι, αυτά έλεγε εξάρχεια, του εξάρχου. Είναι η αναρχία. Η αναρχία όμως δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε πανφαύλο πράγμα. Η αναρχία να μην είσαι ούτε τύραννος, ούτε δούλος του άλλου, λέει ο Σενέκας, ο διδάσκαλος του. Ούτε δούλος του άλλου, ούτε τύραννος του άλλου. Αυτή είναι η αναρχία. Για να είσαι άναρχος και αναρχικός, πρέπει να είσαι άρετος. Φίλια, αλλά τι είναι και τόλμη η ελευθερία. Οπότε...
0: Και καμία σχέση προφανώς με τον άναρχο Θεό, ε.
1: Τον άναρχο Θεό δεν έχω. Είναι καλοί οι άνθρωποι αυτοί που δεν υποδρώνονται σε τίποτε και αφρά κουράζονται και απ' όλα, τα αρνούνται όλα, αλλά αυτό είναι ιδανικό, δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπαίνουμε σε συμβατικότητες, μπαίνουμε σε αυτό. Και λέμε ότι είμαστε ελεύθεροι και ενώ η ελευθερία που έχουμε αυτή και ασκούμε είναι ιδεολογική ελευθερία. Δηλαδή απλά έχουμε την ευκαιρία να διαλέξουμε τη μορφή της δουλείας μας. Αυτό είναι ιδεολογική ελευθερία από τη φιλοσοφία. Έτσι, η άλλη είναι η όντως ελευθερία, που είναι η ελευθερία του Χριστού. Εάν ο Υιός του ανθρώπου ελευθερώσει εμάς, όντως ελευθερίας. Είναι η ελευθερία που δίνει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί λέει ένας σοφός, ο Θεός Πατήρ υπέγραψε την ελευθερία στον ουρανό, προαιώνια βουλή. Ο Θεός Υιός την έφερε στον κόσμο και ο Θεός το Άγιο Πνεύμα είναι η ίδια η ελευθερία. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου εκεί και η ελευθερία. Γι' αυτό ύμνος στην ελευθερία του Σολομού είναι ύμνος στο Άγιο Πνεύμα. Μα το δείτε με αυτή την οπτική, θαυμάζεται. Το είχα κάνει μια ομιλία. Τι ωραία. Και του λέει το Αγίου Πνεύμα, πήγε στο Μεσολόγιο την ημέρα του Χριστού, όπου άνοιζαν οι λόγοι για, για τα τέκνα του Θεού. Κι άλλα στα Δερβενά και στην Πολιτσά. Εκεί, το Άγιο Πνεύμα. Έπνευσε το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό η ελευθερία η δική μας, η επανάσταση δική μας δεν είναι σαν τις άλλες, έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι, μας ήρθε η επιθυμία να ελευθερωθούμε σαν ένα αγέρι, σαν μια βροχή από τον ουρανό. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Γι' αυτό η επανάστασή μας αυτή του 21, που δεν τελείωσε ακόμη, όταν πάρουμε την πόλη θα τελειώσει, όταν έρθει το αποθούμενο, είναι αγιασμένη η επανάσταση που έλεγε και ο Αΐμις Κότογλου. Την ήθελε ο Θεός. Και όπως λέει ο Φωτάκος, τα απομονεύματα, τα καλύτερα απομονεύματα είναι αυτά. Λοιπόν, γιατί έχουμε λίγο προσωπικό στοιχείο και περισσότερο αλήθειες. Θα είναι εξουσιαστής. Ότι με τα όπλα, με τα χέρια των αγωνιστών, κράταγε ο Θεός τα όπλα. Με λέει την κουβέντα αυτή. Και σχολημάζεται, αν έχετε ένα τουφέκι, ένα όπλο, θα σώσει 100 ψυχές. Να έχετε και από αυτό. Αλλού λέει, να μην έχετε το όπλο όταν πηγαίνετε στο αυτό. Γιατί, άμα πέσουν ληστές επάνω, τι να κάνετε σε ένας άνθρωπος με ένα όπλο. Μπορείς να το δουν και θα σκοτώσω. Άμα σα δουν όμως άοπλο και υπεράσπιστο, θα συμπαθήσω, θα ζητήσω. Άστα το αρπάκο. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Ρέπει προς τη φιλανθρωπία και κατασκευή ο άνθρωπος.
0: Τα πάντα κατά περίπτωση. Ε.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς, μπράβο.
0: Ένας αγώνας και ένας πόλεμος, τρελός αγώνας, ίσως και τρελή σκέψη τότε να ξεσηκωθούν οι Έλληνες το 21, δεν ήταν λίγο. Μια ιερή τρέλα τέλος πάντων.
1: Μα το λέει ο Κολοκοτρώνης από απομονεύματα και ο Μεγάλος Μακρυγιάννης. Μας είπαν τρελούς που κάναμε την Επανάσταση. Μα αν δεν ήμασταν τρελοί, δεν κάναμε την Επανάσταση. Ήταν θεϊκή τρέλα αυτή. Ήρθε η ώρα. Και όπως έλεγε ο Κολοκοτρώνης, έβαλε Θεός την υπογραφή του. Για την ελευθερία της Ελλάδας και την παίρνει πίσω. Και είχε την ιδιαίτερα την Παναγίτσα. Την έλεγε τύχη της Ελλάδας. Γιατί πολλοί ακούγανε Παναγία και δεν θέλανε. Ήταν Τούρκοι, ήταν Τουρκόφωνοι, ήταν άθεοι, ό,τι θες ήταν εκεί πέρα. Και έλεγε τύχη της Ελλάδας. Και η τύχη τι είναι, το καλλιτεχνικό του Θεού και των Αγίων. Γιατί να μην έχει και ο Θεός το καλλιτεχνικό του, όλοι έχουν. Πολλοί αντί να πούνε ο Θεός, λέει η τύχη. Ποιες είναι η τύχη, το τι χάνω, σημαίνει να δω. Και η τύχη ήταν ελληνιστική θεότητα το 300 π.Χ. Και όποιος συναντάει την τύχη, ήταν και τυφλή. Πέφτει επάνω, λέει τη φωλογωμάδα ήταν. Γιατί η τύχη τον ευνόησε αυτό. Δεν τον είδε, έπεσε πάνω.
0: Άρα όλοι το Θεό, όταν μιλάμε για τέτοια θέματα, στο Θεό καταλήγουμε.
1: Βεβαίως, στο Θεό καταλήγουμε. Δεν μπορούμε να καταλήξουμε αλλού. Είμαστε κατασκευείς ένθεοι. Πώς ένα σχήμα στη γεωμετρία είναι κατασκευής, δεν μπορείς να το αποδείξουμε οτιδήποτε, το δέχεσαι. Και η πίστη αποδοχή είναι. Η μέγιστη αποδοχή είναι η πίστη. Άμα το θέλει να το αποδείξει, δεν θα το αποδείξει ποτέ. Και ο Χριστός όταν ήρθε στον κόσμο, λέει ο Αείμνηστος Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, ο καθηγητής της Απολογητικής, όταν ήρθε στον κόσμο, για δύο πράγματα δεν μας μίλησε ότι υπάρχουν. Για τον Θεό και την ψυχή μας. Γι' αυτό έλεγε ο Άγιος Μεγάλος Κορμάς ο Τολός, ψυχή και Χριστός σας χρειάζεται. Αυτά τα δύο να τα κρατήσετε. Μην τα δώσετε. Αν τα δώσετε εσείς, δεν στα παίρνετε. Σήμερα αυτό χρειάζεται. Ψυχή και Χριστός. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Και αυτά δεν φαίνονται. Για αυτά που δεν φαίνονται υπάρχουν. Και αυτά που φαίνονται, τα φαινόμενα πατούν και πάντα ρί, πάντα χωρί και ουδέν μένει. Και παράει το σχήμα του κόλπου του κατά τον Απόστολο Παύλο και κατά τον φιλόσοφο Ηράκλειο προείπα. Μεγάλα πράγματα.
0: Τόσο απλά γέροντα, αλλά και τόσο δύσκολα, γιατί αυτό που λέτε το ψυχή και Χριστός είναι τόσο αυτονόητο, αλλά και τόσο δύσκολο.
1: Λέει ο Απόστολος Παύλος, ούγαρ πάντων επίσης, δεν είναι ίδιο γλώσμα όλων των ανθρώπων επίσης, δεν τρέχω λόγια. Μερικοί είναι άτυχοι. Να μπεις ποιος θέλει, δεν το εξετάζουμε αυτό, ο Θεός ξέρει. Αλλά δεν την έχουν όλοι. Και θυμάμαι είχα έναν καθηγητή στη φιλοσοφική, πέθανε ο Θεός χωρίς του. Πήγαινα. Έτσι. Δεν έχω σχέση με τους παπάδες, αλλά σε έναν παπά σε πάω. Και έλεγε βλακίες πολλές στο μάθημα. Του λέω γιατί τα λες αυτά. Για να αντιδράσεις. Και γιατί δεν αντιδράσεις, μου λέει. Εγώ δεν ήρθα εδώ να διδάξω δάσκαλο, ήρθα να διδαχτώ. Τα ακούω όλα, κρατάω ό,τι θέλω και τα άλλα το πετάω στην άκρη. Και του άρεσε πάρα πολύ. Από εδώ δεν μου λέει, σε πάω. Και τι μου λέει στο γραφείο. Τι δεν θα έδινα να χαλεί από την πίσω και από την καλήνη σου. και τη θέση μου και τα πτυχία μου και τα χαρτιά μου και τα αυτά. Πανεπιστήμιο, φιλοσοφική. Αλλά δεν μου έρχεται η πίστη. Ήρθε μια μέρα ολόκληρη εδώ να κάτσω να μιλήσω. Είναι ζηλότυπη και η πίστη. Όπου θέλει πάει. Και όπου θέλει πνίγει. Τι να κάνω. Δόξα τω Θεώ.
2: Φέτος Γέροντα γιορτάζουμε και τα 100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου, τον οποίο από ό,τι ξέρουμε και βλέπω και εδώ, έχετε, προς τον οποίο έχετε μεγάλη τιμή, έτσι, και μεγάλη αγάπη, ιδιαίτερη να το πω έτσι.
1: Μάλιστα.
2: Εκτός να κάνω λάθος.
1: Όχι, ο Άγιος με βοήθησε, όταν ήμουν παιδάκι ακόμη, πήγα στο γυμνάσιο, είχα ένα πρόβλημα τα νεφρά μου και κινδύνευα να πάθω νεφρική ανεπάρκεια και όλα αυτά. Εγώ δεν τον ήξερα τον Άγιο. Αλλά καταλάβαινα ότι κάποιος με προστατεύει, κάτι γίνεται. Και όταν αργότερα διάβασα το αείμνηστο του Παναγόπουλου, δεν ανίατον για τον Άγιο Νεκτάριο, εδώ είμαστε, λέω. Και μου ήρθε μια αγάπη για τον Άγιο, μια ευγνωμοσύνη, μια στοργή, ένα μεγαλείο, μέχρι σήμερα. Και δεν έπαθα από τα νεφρά μου τίποτα, παρότι οι γιατροί με είχαν ειδοποιήσει. Βοήθησε ο Άγιος. Και δεύτερον, όταν ήρθα στην Αθήνα, που είχα φύγει από την Πελοπόννησο, με περίμενε η Φωλίτσα στα Εξάρχεια. Εξάρχεια μου. 37 χρόνια.
2: 37 χρόνια.
1: Μάλιστα. Και μιλά 37 χρόνια, χωρίς διακοπή. Με περίμενε αυτό εκεί πέρα. Η φωλή, η αγκαλίτσα του Αγίου μας Νεκτάριου. Μέσα στα Εξάρχεια, μέσα στους Ανασυγκούς, μέσα στο αυτό. Προεξάρχειο Άγιος Νεκτάριος. Μάνε και εμένα να προεξάρχεται αυτό δεν φαίνεται. Τι ωραίο είναι. Πάρα πολύ. Κόσμος που μαζεύεται, κόσμος. Παλιά δίδασκε ο αείμνηστος Δημήτριος Παναγόπουλος. Και αυτός μάζευε περισσότερος από τώρα. Ήταν πολύ εμπνευσμένος και πολύ κόσμο έσωσε στη φάση που ζούσε και ενεργούσε. Και είμαι εκεί ακόμη. Ακόμη. Σέρνομαι. Με την ψυχή στο στόμα πάω. Κάθομαι και μετά παίρνω εμπρός. Είναι θαύμα αυτό. Θαύμα. Και ο Άγιος, ο οποίος είναι στοργικός και ταχύς, αμέσως, του λες κάτι και το κάνει. Πριν το πεις ολόκληρο το έχει κάνει. Τι θα του πεις τώρα. Σε υποχρεώνει. Γιατί στα χωριά μου είναι ο καλός τρόπος που υποχρεώνει ο καλύτερος. Και οι Άγιοι μας υποχρεώνουν, ο Χριστός μας υποχρεώνει απόλυτα. Παναγία, Εκκλησία μας, οι καλοί άνθρωποι, αλλά και οι εχθροί μας. Μας, οι οποίοι τολμούν να μας πούνε αυτό που πολλές φορές οι φίλοι δεν τολμούν να μας πούνε από ευγένεια, από διάκριση, από όλα τα γνωστά που ξέρουν. Μην έχουν και κόστος.
2: Μεγάλη υπόθεση αυτό, ε.
1: Έτσι. Έτσι. Μας λένε, γι' αυτό να ευχόμεθα. Ο Χριστός κέρδισε τον κόσμο γιατί αγαπάει τους εχθρούς του. Γιατί αγαπάει τους εχθρούς του. Και από τον ύψο του Σταυρού, Πάτερ, άφησε αυτή σου αριδέ στην ποιήση. Τι κάποτε ο Άγιος Σιουλανός του Άθρου, την ευχή του να έχουμε, προσευχόταν στο Χριστό για κάποιο εγνωσμένο άθεο και εχθρό της Εκκλησίας. Και παρουσιάζει τον αφέντης ο Χριστός και του λέει, Σιουλανέ μου, δεν θέλω να προσεύχεις γι' αυτόν. Δεν τον μπορώ. Σε παρακαλώ να μην το κάνεις. Είπε ναι. Στον Κύριο λέμε ναι που λέει και λέει εδώ. Λοιπόν, έφυγε ο Κύριος. Ο Σιουλανός δεν έκανε σιωπή, αυτό σημαίνει το σύλλογο σιωπό, αλλά τον παρακολούσε περισσότερο, γιατί μάλλον σου λέει εδώ κάτι παίζει, κάτι ωραίο είναι. Και μετά από καιρό ήρθε πάλι ο αφέντης ο Χριστός, αφού είναι πανταχού παρόν και αφού είναι μαζί μας πάσα ημέρα ζωής ημών. Και τον πήρε αγκαλιά το Σιουλανό και του λέει, Σιουλανέ μου, δεν ήξερα πόσο μοιάζει. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Τώρα σπάστηκε και έφυγε. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το οποίο διαφορά τη Ορθοδοξία με τα άλλα πιστεύματα. Με τι άλλε πίστε που λέει και ο Άγιος Κοσμάς, οι οποίε είναι κάλπικε. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά. Σπάζει κόκαλα. Σπάζει το διάβολο. Μα και ο διάβολο, άμα το ζητούσε συγγνώμη, θα το συγχωρούσε. Γιατί ο Άγιος Άγιος γράφει ότι για του Αγίου τη Εκκλησία έχουν και καύση καρδίας και υπερδαιμόνων. Έτσι. Και για την καρδιά της το άθλιο κατάλημα των δαιμόνων. Διότι το δυστυχέστερα πράγμα της δημιουργίας είναι δαίμονες. Διάλεξαν αυτό. Είναι η αρχή του ψεύδους και ο πατήρ αυτού. και η αρχή του κακού, αρχαίο κακό το λέει η Εκκλησία. Είναι αρχή του κακού. Τα λέει στο 7 και 8 κεφάλαιο ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Τόσο καθαρά που δεν παίρνει τίποτα άλλο. Και στενοχωρείται. Και όχι μόνο αυτό, η αγάπη που του έχει και τώρα ο Χριστός, γιατί ο Χριστός δεν έχει σχέση με την κακία, ούτε τροπής από σκίασμα, κακία δεν έχει. Τον ενοχλεί. Το βλέπουμε στη χώρα των Γαδαρινών που πήγε ο Χριστός για να βρει εκεί πέρα έναν άνθρωπο, δαιμονισμένο. Και του είπε, του είπαν ο δαίμονας με το στόμα του, δυστυχώς, «Δέω μέσου, μη με βασανίσεις, ήρθες προκαιρού βασανίσαι μας». Τι τον βασανίζει, εγώ έψαξα στα βιβλία και στους πατέρες, η αγάπη του Χριστού. Για τον κακό άνθρωπο, η αγάπη τον βασανίζει. Η αγάπη τον ταλαιπωρεί. Για σκεφτείτε. Ενώ τους αγαθούς και τους άλλους, τους εφραίει. Είναι ο παράδεισος η αγάπη. Έτσι.
2: Αλλά είναι η επιλογή μας, Γέροντα, προφανώς αυτό.
1: Είναι η επιλογή μας. Και πάνω στην ελευθερία παίζονται όλα. Και πάνω στην αγάπη παίζονται όλα. Προπατορικό αμάρτημα είναι η παράβαση, η δοκιμασία της ελευθερίας στον πρωτοπλάθο. Τους άφησε να δει πώς θα διαχειριστούν την ελευθερία τους. Πώς θα διαχειριστούν. Και απέτυχαν. Δοστογεύση λέει, η ελευθερία είναι μεγάλο βάρος και δίκοπο μαχαίρι. Και οι Άγιοι, λέει πάλι ο ίδιος συγγραφέας, άφηναν στα πόδια του Χριστού την ελευθερία τους. Και του έλεγαν να διαχειρίσουν εσύ γιατί εμείς θα δυνατούμε. αυτούς και αλλήλους το λέει και η Εκκλησία. Τι ωραία, μεγαλεία αυτά. Έτσι λοιπόν ο Αγιούλης, ο Αγιούλης Νεκτάριος, έτσι τον έλεγε στη Μονή του, ο Αγιούλης μας λέει, ο Αγιούλης μας. Είναι η αγάπη του Θεού για τον 20ο αιώνα και επέκεινα. Έτσι μας εμπεσκέφθηκε με τον Άγιο Νεκτάριο ο Θεός. Τόση καλοσύνη, τόσο μεγαλείο, τόσο όλα τα προτερήματά του, η σοφία του, η αγάπη του, η ταπείνωσή του, η αγάπη στον Θεό, στον τριαδικό Θεό, η αγάπη στον άνθρωπο, η αγάπη στον αμαρτωλό, η αγάπη για τους πεθαμένους, έχει γράψει και βιβλίο ολόκληρο περί αθανασίας της ψυχής και ιερών μνημοσύνων. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Αν ξέραμε θα κάναμε πιο πολλά μνημόσια.
2: Έτσι,
1: ναι, γιατί κάποτε λέει για τον Πάπα Γρηγόριο το διάλογο εκεί στο βιβλίο αυτό που προανέφερα, ο Άγιος Νεκτάριος παρεκάλεσε ο Άγιος Γρηγόριος, ο Πάπας, ο διάλογος, τον Χριστό να του συγχωρέσει τον αυτοκράτορα Τραϊανό, 98-117 μετά Χριστόν. Το διώκτη. Και του λέει ο Χριστός, παρουσιάστηκε όπως είπαμε και πριν στον Άγιο Σιλάνο, «Σε παρακαλώ, με παρακαλείς, λες, Γρηγόρη, με παρακαλείς για αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ». Αλλά Άγιος τι έκανε, επέμενε. Μιλάει στον ποιητή του αναστημάτου, στον ποιητή της αγάπης, ο Θεός αγαπιαστή. «Πού θα πάει, θα υποχωρήσει εσύ», του λέει. όπως μάλλον τσακώθηκε ο Θεός με τον Ιακώβ με την κλίμακα και νίκησε τον Θεό ο Ιακώβ με την προσευχή και με το αυτό. Τον νίκησε. Θα με ακούσει. Και στο τέλος του λέει, άντε, σου κάνω αυτή χάρη και άλλη φορά μην το ξανακάνεις. που πάλι άφηνε την πόρτα ανοιχτή κατά κάποιο τρόπο, εμέσως πλήρως σαφώς.
2: Άρα να επανέλθουμε σε αυτό που λέγαμε πριν, ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, ότι η Εκκλησία μπάζει, πώς το είπατε.
1: Από παντού.
2: Μπάζει από παντού.
1: Παντού μπάζει. Παντού μπάζει. Ο Χριστός δεν προσπαθεί στη ζωή μας να κάνει τρύπες στην ύπαρξή μας, να περάσει ο ήλιος στη δικαιοσύνη, να περάσει χάρη, να περάσει σωτηρία. Με αυτή την έννοια μπάζει από παντού. Εγώ το πω αλλιώς, δεν είναι καλό. Όλα τα πράγματα κοίται ουδέτερα, ουδετέρως. Γι' αυτό λέγεται, τα γραφτά λέγεται κείμενο. Είναι σαν πεθαμένος, λέει ο Πλάτων. Κείμενο. Τα γραφτά κείμενο δεν είναι. Όλα τα Αγίας Γραφής είναι κείμενο. Το οποίο, πώς λέει πάλι ο Πλάτων, του πατρός αυτού αΐ δείτε. Έχει ανάγκη πάντα το κείμενο από τον πατέρα του. Να το ερμηνεύσει, να το υπερασπιστεί, να το διατυπώσει, να το εξηγήσει. Να άρει κάθε παραξήγηση. Δείτε αΐ του πατρός αυτού το κείμενο. Κοίτα ουδετέρως λοιπόν. Εμείς του δίνουμε ή θετική ή αρνητική σημασία. Γι' αυτό ο Ρέντζ Μαβίλης λέει: δεν υπάρχουν, λέει, πονηρές λέξεις, υπάρχουν πονηροί άνθρωποι.
2: Και έχει και δίκιο.
1: Έχει δίκιο. Έτσι.
2: Πάντως διακρίνω ότι με τη μνήμη σας τα πάτε καλά. Γενικά. Θυμάστε ημερομηνίες πάρα πολύ καλά ή αυτά είναι βιώματα ζωής.
1: Και τα δύο. Εμένα μου άρεσε, Κωνσταντίνη μου, από τότε που γεννήθηκα, να διαβάζω. Να διαβάζω. Πήγα με τα πρόβατα στο βουνό και είχα το σακουλάκι γεμάτα βιβλία και ο πατέρα μου φώναζε. Θα σου πάνε τα πρόβατα στο χωράφι, θα σου πάνε να φύγουν. Όχι, βιβλία. Μ' άρεσε να διαβάζω και ακόμη και τώρα δεν βλέπω πια, έχω κάνει πέντε χειρί στα μάτια. Αλλά δεν το βάζω κάτω. Παίρνω ένα φακό εκεί και αυτό. Και άμα είσαι φιλομαθής, πώς λέγανε οι αρχαίοι, θα γίνεις και πολυμαθής. Είναι ωραία. Γνώσεις είναι ωραίες. Είναι η γνώση, είναι ο Χριστός. Γι' αυτό η σοφία του Σολομώντας είναι ο Χριστός, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Σοφία Σολομώντας είναι ο Χριστός. Χριστός είναι. Ποτυπώνεται με τον Σολομώντα, αλλά είναι ο Χριστός. Όπως και ο Εκκλησιαστής, είναι ο Χριστός. Μας εκκλησιάζει. Μας εκκλησιάζει. Μας πήρε πάντα. Για τα Χριστούγεννα που λέει ο Ρώσος Σώστομος, ο ομολογενής Θεός και ο Λόγος, εκκλησία σάρκα ανέλαβε. Εκ πνεύμα της Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Η κατασάρκα γέννηση, είπε ο Κύριος μόνος Χριστός. Μας πήρε πάντα. Και μας έχει. Πάντοτε. Και αυτό έχει συνέπειες σε αιώνιες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγάπη. Και ανέβηκε με την ανάληψη των ουρανών ύστερα από τα πάθη και, και αφού την υπερημόνε πλήρως η οικονομία που λέει ο Άγιος Ρωμανός, εκάθισε εκ δεξιών του Θεού, που λέει το Ευαγγέλιο του Μάρκου. Τι, εκάθισε σαρκοφόρος Θεός. Κάθισε τον άνθρωπο στα δεξιά του Θεού και ο Πατρός. Αποθέωσε τον άνθρωπο. Ούτε για τους αγγέλους δεν το έκανε αυτό. Λέει ο Ιωνίδης Μηνιάτης και άλλοι νεότεροι και παλαιότεροι συγγραφείς και πατέρες. Αποθέωσε τον άνθρωπο. Και στην αρχαία γραμματεία είχαν πολύ επιθυμήσει οι άνθρωποι να ανέβουν στον ουρανό. Κουράστηκαν στη γη. Και το εκφράζει καλά ο Σοφοκλής τον Ειδήποδα επικορονό. Ήρθε ο Ειδήπος εκεί με την Αντιγόνη, τον έφερε κρατώντας, ήταν τυφλός. Και με αλαών πόδα περιπλανόμενος δηλαδή. Και έφτασε στον κορονό που ήταν κατάρρητος. Νερά, δέντρα, πουλιά. Έχει μια ωραία περιγραφή εκεί ο Σοφοκλής. Και εξέφρασε την επιθυμία του να τον πάρει ο Θεός, θα τον σηκώσει, άνω θρόσκο. Πάνω πάμε. Σαν ο μοίρας ήλαινε η ύμνη της Εκκλησίας για τον άνθρωπο. Και τι να κάνει. Είχαν οι τραγικοί τον μηχανής Θεό. Λειτουργήσε ο μηχανής και πήρε τον Ειδήποδα στον ουρανό. Είναι η πρώτη φορά ανάληψη ανθρώπου στον ουρανό. Αυτό που επεθύμεσαι τότε και αυτό προεικόνησε η προφήτης Ηλίας κλπ. Το έκανε ο Χριστός. Και πήγε εις των ουρανών. Ενώ ο Ηλίας πήγε ως εις των ουρανών. Στην περίγειο πήγε. Πλέον Άγιος Γρηγόριος ο Παλάμας. Πού είναι αυτή δεν ξέρω. Μου πείτε κι εσείς. Λοιπόν, κάπου ανάμεσα. Και περιμένει. Περιμένει. Και είναι ο μακροβιότερος άνθρωπος στη γη ο Ηλίας. 3.000 ετών κάπου. Άμα το μετρήσει από το 9ο αιώνα μέχρι τώρα. Κάπως, λοιπόν, βέβαια, κοντά 3.000 έτη, ο μακροβιότερος άνθρωπος. Και τι περιμένει, επειδή στα χρόνια ήταν πολύ αποτελεσματικός ο Ηλίας, το φοβήθηκαν όλοι και το θυμόντουσαν και στη Γενή Διαθήκη τον Ηλία, το μόνο που θυμόντουσαν. Σου λέει ο Θεός, αυτός είναι αποτελεσματικός. Κάτσε λοιπόν να ελέγξει τον Αντίχριστο και να τον φωνεύσει ο Αντίχριστος, γιατί πρέπει να πάει και με το θάνατο ο Ηλίας, δεν πήγε κανείς επάνω χωρίς να πεθάνει. Ακόμη και ο αφέντης ο Χριστός πέθανε για εμάς τους ανθρώπους για τη μετανά σωτηρία. Έτσι.
2: Και είπατε και λίγο νωρίτερα, Γέροντα, ότι ο Θεός έστειλε σε αυτόν τον αποκατασκευής εν Θεό, όπως το χαρακτηρίσατε άνθρωπο, τον προηγούμενο αιώνα, τον Άγιο Νεκτάριο, σε μία εποχή ίσως που οι άνθρωποι νομίζαμε ότι οι Άγιοι είναι κάτι σαν τα Μίκη Μάου, σαν τις παιδικές mm-hmm. ιδέες, κάτι.
1: Βέβαια, ήταν πολύ αρνητικός αιώνας αυτός. Πολύ αρνητικός αιώνας. 1846 που γεννήθηκε 1η Οκτωβρίου ο Άγιος Σιλίβη. Πολύ αρνητικός αιώνας. Και είχαν συντελέσει πολλά σε αυτό. Η Ορθόδοξη κράτησε βέβαια. Αλλά οι Ορθόδοξοι δοκιμάστηκαν. Και με τον Μαρξισμό που σάρωσε τα πάντα. Αλλά και εδώ στην πατρίδα μας. Και τώρα περνάμε και εμείς στο Μαρξισμό μας. Καλό μας κάνει. Δεν βλάπτει. Άστε. Για να ξεχωρίζουν οι άνθρωποι. Δίκαιοι αιρέσεις είναι εν ημίν, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι η δόκιμη φανερή γέννοντα. Η δόκιμη. Φανερή, η δοκιμασμένη, η ανάρρητη. Γέννονται. Και μου λέει κάποιος προχθές απελπισμένος εδώ, λέει, δεν είναι τίποτα καλό. Τι λες, Ποιος λέει ο Απόστολος Παύλος, του λέει. Όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσσευσεν η χάρις. Πού το λέει. Α, διαβάστε το Βρίζιλ. Το ένα είναι πλεώνας, το άλλο υπερεπερίσσευσεν η χάρις. Το καλό στην Εκκλησία περισσεύει σε αιώνα σε αιώνων. Και το φυσιολογικό για τον άνθρωπο είναι μόνο το καλό. Και ο άνθρωπος και ο Χριστιανός, αλλά και πάσα άνθρωπος, γιατί ο Χριστός πήρε όλη την ανθρώπινη φύση επάνω, δεν πήρε ένα πρόσωπο κλπ. Έχει υποχρέωση να κάνει μόνο το καλό. Και αν παραγματικά μπει στο καλό, να φεύγει γρήγορα της μετανοίας. Έτσι. Μόνο το καλό. Και πώς να ευχαριστήσουμε τον Χριστό. Και θυμάμαι τον αείμνηστο καθηγητή μας Κωνσταντίνο Μουλατίδη στο Πανεπιστήμιο του Κανονικού Δικαίου και της Πνευματικής. Τι είναι, λέει, όλη η ζωή μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μία έμπρακτη απάντηση στην ενανθρώπιση του Χριστού και ανταπόκριση σε αυτή. Να γιάσει το στόμα του. Να γιάσει το στόμα του. Αιωνία του η μνήμη. Ήταν τη Γεσάρα της Καπαδοκίας. Να γιάσει το στόμα του. Αυτό είναι. Ανταποκρινόμεθα κι εμείς. Ανταποκρινόμεθα. Λέμε δύο κουβέντες. Ένα ψέλισμα. Αυτό θέλει. Από εκεί να πιαστεί για να μας ελεήσει. Και έλεγε ο Άγιος Ιωσήφος Πιλότης, τον γράφησαν τώρα στο Αγιώρο, τον γράφουν, δεν ξέρω τι εσείς ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, ο γέροντας, ο μεγάλος γέροντας αυτός, στο Αγιώρος. Είδε στον ύπνο, όταν ήταν εδώ ο γέροντας στο Αγιώρος, τον παπά της Ανορίας, τον Μικρασιάτης, ο οποίος είχε πεθάνει. Και του λέει, πάντα Ιωσήφ, όταν ήμουν στη ζωή αυτή και ήμουν και ο παπάς, πίστευα ότι μόνο οι προσευχές του παπάδο σώζουν χριστιανούς στην άλλη ζωή, ελεούν. Τώρα είδα ότι όλοι μπορούμε να σώσουμε χριστιανούς. Γιατί, του λέει ο γέροντας, γιατί ο Χριστός τρώγεται να βρει αφορμή και ευκαιρία να μας ελύσει. Τρώγεται, του λέει, πώς τρώγεται τα ρούχα του, τρώγεται για να βρει ευκαιρία να μας ελύσει. Τρώγεται και πιάνεται από οπουδήποτε. Και από το καρβέλι του Οσίου Πέντου του Τελώνη που γιορτάζει στις 20 Ιανουαρίου, που από τα νεύρα του πέταξε ένα καρβέλι εκεί πίσω στο Ζήτηλα και όταν ήρθε η δίκη, γνωστή είναι η ιστορία, και έφεραν οι άγγελοι της πράξης, δεν είχαν τίποτα άλλο, αφού ήταν τσιγκούνι, ήταν αυτό, έφεραν και το καρβέλι που πέταξε. Το βάλει το καρβέλι και γύρισε η παλάντζα κάτι μεριά του καρβέλιου. Και ξέρεις τι έκανε, το ξέρω βέβαια. Αλλά για κουρατέ μου μπορούμε να το ξέρουμε. Λοιπόν, τα πούλησε όλα, πούλησε και τον αυτό του δούλου και έκανε μόνο το καλό. Και έκανε ελεημοσύνη. Γιατί ελεημοσύνη. Είναι τα πάντα. Είναι ο Χριστός η ελεημοσύνη. Γι' αυτό παλιοί παπάδες της Σαρακοστή στα προπύλα πάνε στην εικόνα, στη θέση της εικόνας του Αγίου του Ναού, τον ελεήμονα Χριστό. Είναι παραγωγή. Πείτε σε αγάπη και εδώ κάτι. Τον ελεήμονα Χριστό. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός παρακαλεί δια του Χριστού ημάς. Ως του Θεού παρακαλούντος περιμόν. Παρακαλεί ο Θεός διά του Χριστού να έρθουμε κοντά Του. Να Του πούμε να μας ελύσει. Για ένας Αγιορείτης έχει πει ότι στο ψαλτήρι ο Χριστός φώτισε τους συντάκτες, είναι ο Δαβίδη περισσότερο κι άλλοι, να γράψουν αυτά που θέλει να ακούει ο Θεός από τους ανθρώπους. Πολύ μου άρεσε αυτό. Είχα μια εκπομπή στο Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας. Πολύ μου άρεσε. Γι' αυτό και θέλει να διαβάζουν. Και θέλει, αυτά που θέλει να ακούει. Και όταν τα ακούει αυτά από εμάς, τρελαίνεται, αδερφέ. Γι' αυτό το ψαλτήρι, το ψαλμός γαλήνη ψυχής, Μέγας Βασίλειος κλπ. Και είναι το πρώτο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας. Και τώρα, διπλασιάζεται τώρα το ψαλτήρι. Και αυτά. Τι είναι, όλα τα λεφτά, το Άγιο Πνεύμα. Αυτό που θέλει ο Θεός να ακούει. Εμείς δεν ξέρουμε τι θέλει, αυτό μας το είπε. Και πολλοί διαβάζουν. Και έχω και ένα γιατρό που έρχεται εδώ και μου λέει, εγώ όταν έχω στενοχώρη διαβάζω δύο καθίσματα και συνέρχομαι. Τι βρίσκει.
2: Σαν φάρμακο, ε.
1: Σαν φάρμακο.
2: Σαν χάπι.
1: Σαν φάρμακο. Πώς δεν είναι. Ψαλμί. Και όταν ακούει ο δαίμονας φεύγει. Φεύγει. Λέει και ο Άγιος Νικόδημος, διάβαζε εκεί πέρα τους ψαλμούς και πήγαν οι δαίμονες και του ρίχαν πέτρες απάνω στο κελάκι. Πολύ βροχή από πέτρες. Γιατί τους ενοχλεί. Όταν λες στο ψαλτή, ο αμαρτωλός είναι ο διάβολος, λέει ο πατέρας. Ο συγκεκριμένος αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός είναι ο διάβολος. Ο εκπεσών. Ο εκπεσών. Τον οποίο το πνεύμα το Άγιο κλαίει. τον κλαίει για την πτώση του. 14 κεφάλαιο του Ισαΐα το λέει. Πώς έπεσε ο δυνατός. Απορεί και θαυμάζει ακόμη και ο Θεός. Πώς έπεσε. Πώς έπεσε. Γιατί ο δασφόρος, το πρώτο κτίσμα του Θεού, και όχι ο Χριστός που λένε οι αιρετικοί Αριανοί, πρώτο κτίσμα του Θεού ήταν ο δασφόρος. Και ήταν επί όλων των επουρανίων δυνάμεων. Γι' αυτό και όταν μιλάει ο Θεός Πατήρ στο Θεό Υιό, στους ψαλμούς πάλι. Τι του λέει, εγκαστρός πρώτος φόρο γεννησάς. Άμα το δούμε έτσι, έτσι εξηγείται. Εγκαστρός πρώτος φόρο γεννησάς. Γιατί φως εκ φωτός θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα που ποιηθέντα. Όλα αυτά αυτό λένε. Μεγαλεία.
2: Μου θυμήσατε δύο ιστορίες, μία με τον Άγιο Παΐσιο, έτσι όπως το είπατε, που του έριχναν, λέει, οι δαίμονες στη σκεπή πολλές πέτρες και εκείνος προσευχότανε. Όσο προσευχότανε, λέει, τόσες πέτρες ρίχνανε. Και αναφέρει μια φράση του Αγίου Παϊσίου, κάντε εσείς τη δουλειά σας, λέει, και εγώ τη δική μου. Έρε πανηγύρι που έχει να γίνει απόψε.
1: Ωραία.
2: Κατά τη βραδινή προσευχή του Αγίου.
1: Είδατε τι είναι οι Άγιοι. Και τα πιο ταλέπορα όντα είναι οι δαίμονες. Ησυχία δεν έχουν, χαρά δεν έχουν, δικαίωση δεν έχουν, τίποτα δεν έχουν. Αδικαίωτοι.
2: Και δεν σώζονται γέροντα γιατί δεν έχουν μετάνοια.
1: Ναι. Και επειδή γέννησαν μόνοι στο κακό. Μα αρχή του ψεύδους και πατήρ αυτού είναι ο διάβολος. Και η αρχή του κακού. Γι' αυτό λέγεται και αρχαία κακού από την Εκκλησία. Γιατί επενόησαν το κακό. Επενόησαν την αποστασία. Επενόησαν. Σταμάτησαν να αγαπάνε και να ακούνε το Θεό, αφού είναι αποστασία. Έκανα στάση. Όπως στάση του πολιτεύοντα παλιά, σταμάτησαν να επακούν στους νόμους και ξεγείρονται. Και γινόταν στάση και μετά πέραν και όπλα, λέγεται επανάσταση. Έτσι. Δεν το γέννησε ο ίδιος. Ενώ ο άνθρωπος δεν το γέννησε ο ίδιος. Έγινε με την εισήγηση του διαβόλου, έπεσε σε αυτό. Και του έδωσε τόπο μετανοίας ο Θεός. Πώς και με τι να τον ευχαριστήσουμε. Τόπο μετανοίας. Και σώζει. Και κάνει τα πάντα. Και στο τέλος του κόσμου, που κάναμε προχθές την ανάμνηση, ήταν η τελευταία μέρα του κόσμου, η Παναγία, στη γλάδα του Ιωσαφάτ, θα γίνει η Θεία Παρουσία, θα υψώσει κέντα χείρας για τελευταία φορά. Γιατί αυτή δεν είναι πια κληρώμενη, επειδή μετέσσει προς ουρανούς και μετασώματος, στον Παράδεισο. Έχει κριθεί. Ως ελεύθερη, θα αναπέξω. Γι' αυτό και σε μεσήτρια να έχω τι ώρα εκεί πέρα. Μη μου ελέγξει ας πράξει ενώπιον των Αγίων. Θα τον παρακαλέσει για τελευταία φορά, λέει. Να τους συγχωρέσω όλους. Τι θα κάνει τώρα εκεί πέρα, η δουλειά του Αφέντου Χριστού. Γι' αυτός ξέρει. Δεν μπορεί. Όταν ο Μέγας Αντώνιος στο γενετικό του λέει στην αρχή, το ρώτησε το Θεό. Γιατί άλλοι να πεθαίνουν γρήγορα, άλλοι να πεθαίνουν αργά, άλλοι να αδικούνται, άλλοι τα γνωστά. Κλαψοφαγούρες του ανθρώπου, του λέει ο Λασκαράτης. Και του λέει ο Θεός, Αντώνιο να σου πω, κοίταξε δουλειά σου, άσε με να κάνω δουλειά μου. Αυτό είναι και η πίστη, εμπιστοσύνη στις ενέργειες του Θεού. Και ο εγωισμός και αφορά είναι εμπιστοσύνη στις ενέργειες του δικαίου μας. Αν είναι καλές έχει καλός, αν δεν είναι καλές τι γίνεται. Αυτό είναι το θέμα.
2: Άκουγα μια ομιλία σας για τον Άγιο Νεκτάριο που περιγράφατε ένα περιστατικό θαυμαστό που επενεύει ο Άγιος αυτού του. Χωρίς να το ζητήσει ο άνθρωπος, σε έναν ηθοποιό στο εξωτερικό. Mm. Και είπατε ότι για το σπίτι του Αγίου, λέει, μα ποιο είναι το σπίτι σου. Πήγαινε λέει στην Αίγινα, ρώτα για το σπίτι μου και θα σου πούνε. Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι. Πήγε στο μοναστήρι και το είπα, μου το είπα, αλλά ζει ο ηθοποιός και δεν μπορώ να πω. Άγιος το έκανε το ταξιτζή. Είχε την κόρη που πήγε στο Παρίσι αυτός, το έκανε ταξιτζή. Μιλάγανε καλά ελληνικά, ξέρεις παππούλι, καλά ελληνικά, καλά, ξέρω. Του πήγε να δώσει λεφτά. Δεν θέλω λεφτά, δεν παίρνω. Κουβαλά έτσι του άνθρωπου. Έκατσε εκεί όταν κατέβει και μετά από λίγο χάθηκε ολόκληρο και το όχημα.
2: Και ο ταξιτζής.
1: Και ο ταξιτζής. Του λέει, πού μένεις. Εγώ μένω στην Ελλάδα, ρε. Στην Αίγινα, στο σπίτι μου. Ρώτα πού το σπίτι του Νεκταρίου, θα σου πούνε. Πήγε και έκλαιγε εκεί πέρα ο κακομοίρης.
2: Χωρίς να το ζητήσει όμως.
1: Και ήταν και αντίθετο.
2: Σωστό.
1: Όπως έλεγε μια φορά, ένας γιατρός μου λέει στο Αρετέο, πέθανε ένας εγνωσμένος έτσι, άπιστος και άθεος. Αυτά είναι θεατρίνη σε πιστεία. Δεν υπάρχουν άπιστοι και άθεοι, αλλά το λένε έτσι. Τι να κάνουν, κάνουν το μάγκα. Και τον είδα, ήταν στα τελευταία, το αγγελοκροότανε και έβλεπε διάφορα ως συνήθως εκεί. και σε μια στιγμή έλαμψε και μίλησε και είπε ο άνθρωπος, Χριστέ μου, με συγχωρείς, δεν ήξερα ότι υπάρχεις, γι' αυτός πολεμούς. Ξέρεις τι είναι αυτό, άνθρωπος, εδώ, δεν ήξερα ότι υπάρχεις και φύγε, τον πήρε ο Κύριος. Τελευταία στιγμή και μια ροπή μεταβολή δεν σώθηκε όλη στην άνθρωπη.
2: Κατά πως λέμε, όχι μόνο σώθηκε, αλλά ήταν και ο πρώτος που άνοιξε.
1: Ο πρώτος που λύσεψε τον παράδεισο. Δεν άφησε τη δουλειά, άλλαξε τον τρόπο. Και λύσεψε τον παράδεισο. Ενώ λύσεψε του ανθρώπου, τι άλλο φώναμε εκεί πέρα.
2: Μια καλή και ευλογημένη ληστεία.
1: Μάλιστα.
2: Και πάνω σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα για το όπου πλεώνασε η αμαρτία, υπερπερίσευσε η χάρη. 38 παράδειγμα, ο Άγιος Πορφύριος στην Ομόνια.
1: Βέβαια. Εκεί ήταν Άγιος Όρος. Άγιος Όρος εκεί είχε βοηθήσει αμέτρητο κόσμο και είχε κάνει την Ομόνια Άγιος Όρος. Εγώ μου λέει, δεν ήμουν εκεί παιδί μου, ήμουν στα Άγιος Όρος και μου έλεγε για κάποιον που πουλάγε δίσκους και έβαλε το γραμμόφωνο συνέχεια και πρωί πρωί και τις Κυριακές. Τι να κάνω, λέει, δεν ήξερα τι να κάνω. Κουράστηκα, στενοχωρήθηκα και παρακάλεσα το Θεό, δώσ' με έναν τρόπο. Και με έκανε έτσι ο Θεός που να μην ακούω αυτά που έβαζε αυτός και να κάνω εγώ τη δική μου λειτουργία και να βάζω τα δικά μου και να λέω τα δικά μου. Είναι βίαιη μετάθεση. Είναι... Όπως μια φορά που είχε πάει κάποιος αυτός πνευματικό τέκνο παπάς, έχει πεθάνει και αυτός, στο Καλυβάκι, το...
2: Στο Μίλεση.
1: Στο Μίλεση, μπράβο. Και εκεί που μιλάει, να σταμάτησε ο γέροντας. Του λέει, παιδί μου, σταμάτα. Κάνουμε προσευχή, γιατί κάποιος μπροστά με στη Θεσσαλονίκη είναι δύσκολο και με φωνάζει. Το έχει πει ο γέροντας αυτό ο ίδιος. Κάνουμε. Έκανα αρκετή ώρα. Και όταν γύρισαν από την προσευχή, του λέει ο παπάς, γέροντα, κρυώνω. Και εγώ, παιδί μου, κρυώνω. Γιατί, μα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καλό καιρό, του λέει. Πήγανε εκεί πέρα, κατάλαβες. Πήγανε εκεί πέρα. Αυτός ήταν. Αυτός ήταν ο παππούλης. Αυτός ήταν. Και άλλες φορές τα πούλω με τους ξένους που εδώ μια ξεναγούσα από την Λατινική Αμερική. Πήγαινε ο γέροντας, έκανε παρέα, τους μάθανε αυτά. Και πολλές φορές, ενώ δεν ήταν και ο γέροντας, τον βλέπω να γυρίζει το λεωφορείο. Και λέει, Πορφύριος, Πορφύριος, Πορφύριος, φωνάζανε και ακόμη. Είναι αγαθή εκεί πέρα. Και παντού είναι αγαθή άνθρωπο. Τώρα, τον άνθρωπο δεν έφτιαξε ο διάβολος. Ο διάβολος τον χαλάει, ο Θεός τον έφτιαξε. Ο Θεός τον έφτιαξε. Και έχει μέσα το κατοικό, ό,τι και να γίνει. Δεν μπορεί να μαυρώθει, δεν καταργήσει. Σε όλους. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνει στο τέλος του κόσμου Χριστός. Δεν μας δίνει το λόγο. Καλά κάνει. Αν μας δώσει μας το λόγο, σώθηκαμε.
2: Τόσα όσα.
1: Μάλιστα.
2: Και κάτι τελευταίο, γιατί σας κούρασα. Να μας πείτε λίγο. Το είπατε λίγο νωρίτερα, αλλά το θέλουμε λίγο πιο ανεπτυγμένο. Τι πρέπει να κάνουμε για τις ψυχές των κεκοιμημένων μας.
1: Θεία λειτουργία. Και μνημός. Μόνο και θεία λειτουργία ταυτίζεται, δεν είναι τα κόλληβα. Θεία λειτουργία, να βγει μερίδα στην προσκομιδή και μελέτη αναφορά στην Αγία Αναφορά. Μετά τον καθαρισμό. Διαβάζουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ελεημοσύνη στο όνομά του. Βοηθάει τα μέγιστα. Προσευχή έτσι, απλή. Βοηθούνται, γιατί λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πεθαμένοι, είναι σαν τους φυλακισμένους, αυτοί που είναι δύσκολα δεν εννοείται. Οι οποίοι φυλακισμένοι περιμένουν ποιος θα έρθει από τον κόσμο απ' έξω, αν τους φέρει καμία κουβέντα, μήπως τους φέρει και την είδηση να βγούνε στην άφεση. Μήπως τους φέρει και τίποτα. Περιμένουμε μεγάλοι, έτσι περιμένουμε και από εμάς ζωντανούς πεθαμένοι, όλοι πεθαμένοι. Και αν ξέραμε, λένε οι πατέρες, πόσο καλό κάνουμε στους πεθαμένους εμείς με τις προσευχές, να μιμώσετε με τις ελεημοσύνες και με ό,τι άλλο και προπαντός, αυτό είναι βασικό, βοηθάμε όταν καλυτερεύουμε κι εμείς. Πολύ βασικό αυτό, Κώστα. Όταν καλυτερεύουμε, μετανοούμε, διορθωνόμαστε, μπαίνουμε κι εμείς στην ένθεη ζωή. Και είμαστε σε διαδικασία Θεόσος, όπως λέει ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος. Τότε βοηθούνται και αυτοί. Βοηθούνται το περισσότερο. Γιατί είναι η ανότητα του ανθρώπινου γένους. Μία πίμνη γέων, αγγέλων και ανθρώπων και μία εκκλησία. Βοηθούνται τα μέγιστα. Αλλά η Θεία Λειτουργία είναι μεγάλη υπόθεση. Μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και δύο φορές το χρόνο η Εκκλησία κάνει ιδιαίτερα μνημόσυνα για τις οικειμένες, τα γενικά και καθολικά, που είναι το μνημείο του άγνωστου νεκρού. Αυτό που κάναμε πρώτο τον Απόκριο και αυτό που είναι πρώτη Πεντηκοστή του Σάββατο. Έτσι. Γιατί πολλοί πέθαναν στη ζωή και δεν είχαν κανέναν. Δεν τους μνημόνευσε, δεν τους σκύδευσε, δεν. Η Εκκλησία είναι ιστορική μητέρα. Και κάνει αυτά τα μνημόσυνα για αυτούς που δεν είχαν κανέναν. Γι' αυτό και τα κόλληβα που πάμε τώρα και τα λοιπά, πάμε για αυτούς κυρίως. Γι' αυτό και τα ονόματα φέρνουν οι πιστοί, δεν τα διαβάζουμε έξω. Άμα κοιτάξει το τυπικό, εντάχει. Ενώ το άλλο το ευχολόγιο λέει του Δίνω, στον Δίνα κλπ. Γιατί για αυτούς κάνουμε, για τον άγνωστο νεκρό. Και προκύπτουν από την άλλη πλάση, λέει το Τριώδιο, οι διακοιμημένοι αυτοί κυρίως και μας ευγνωμονούν. Είναι όλη η γη γεμάτη ψυχές που ευγνωμονούν. Γι' αυτό λέει και ο Λουκάτος στη λαογραφία. Οι παλιοί δεν σκούπιζαν αυτή τη μέρα, γιατί ήταν παντού ψυχές. Μην ενοχλήσουν καμία ψυχή, μην κάνουν άνθρωπο. Θα πεις υπερβολικό, αλλά δείχνει την πίστη. Την πίστη σε αυτό το πράγμα. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Και πάρα πολλοί βοηθούνται. Γι' αυτό επενόησε η Εκκλησία μας, αφέντης ο Χριστός, και τη μέση λεγόμενη κατάσταση των ψυχών. Να δώσει μια ευκαιρία ακόμη. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Μια ευκαιρία. Σε αυτούς που δεν πρόλαβαν να ζυμώσουν το ψωμί της σωτηρίας, τον λέει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, το άφησαν μισοζυμωμένο. Δίνει μια ευκαιρία με τη βοήθεια της επιγείς στρατευμένης Εκκλησίας, γιατί εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δεν έχουν αυτοεξουσία, δικαιωμένοι. Κύριος πρόβατα μου, έχω το επιμένω και περιμένω βοήθεια και από τον Χριστό μας και από εμάς. Και από εμάς. Και ξέρετε, τι καλό, τι μέγα καλό κάνουμε. Και όταν δίνουμε κάτι, αν μια δεκάρα για τον πεθαμένο, πιάνει, φάει κάτι, τρώει και αυτός, πώς, χαίρεται, παίρνει άφηση, παίρνει δύναμη. Και πολλές φορές αλλάζει και κατάσταση. Πολλές φορές, όπως ο Άγιος Ιωσήφ προηγουμένως, του είπε ο παπάς, πολλοί άνθρωποι με τις προσευχές των χριστιανών και των ανθρώπων και των παπάδων κυρίως, τι κάνουν, αλλάζουν θέση. Είναι σπουδαίο αυτό. Γι' αυτό επενόησε τη μέση κατάσταση των ψυχών. Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αλλιώς. Μερικοί παραξηγούνται και δυσκολεύονται, κάτι είναι ορθόδοξο. Δεν μας ενδιαφέρει, καλά είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι ένα επινόημα σοφό του Θεού να ελεήσει κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους. Και ελεεί. Η δουλειά του είναι ελεήμων. Ελεήμων. Misericors, που λέει και η Λατίνη. Ελεήμων. Δεν υπάρχει κάτι. Ελεήμων. Αν το ξέρω. Και όταν πάμε στην άλλη ζωή, λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, θα μας κοιτάξει τον καθένα κατάματα, ασκαρδαμικτή ο Χριστός. Και αν δεν έχουμε καταφέρει να ζυμώσουμε το ψωμί μας και να μπορεί να δώσουμε το δικαίωμα να βάλει, εμείς δεν δίνουμε το δικαίωμα να βάλει που πρέπει. Θα μας πει ρε καλά μου, τόσα χρόνια σας είχα εκεί, τόσα καλά σας έδωσα στην εκκλησία, τα πάντα, σας ανέχτηκα, σας συγχώρεσα. Δεν κάνετε κι εσείς το παραμικρό, γιατί πάρα άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα. Απρακτούν. Ούτε σκέπτονται πως λέει ένας Αγιορείτης πατέρας, ούτε μια φορά το 24ωρο την αμαρτωλή. Και αυτό είναι, πώς λέει ο Ισάκος Ιησούς, θεία εγκατάλειψη. Θεία εγκατάλειψη που είναι το χειρότερο που μπορεί να πάθει ο άνθρωπος. Να τον πεταγωγήσει ο Κύριος και να τον επισκέπτε ράβδο δεν είναι κακό. Καμιά φορά του καλύτερο από το να επισκέπτε με δεξιά του. Έχει αριστερό χέρι ο Θεός και κάνει περισσότερο δουλειά σας. Αυτά.
2: Ας μείνουμε λοιπόν στο διάλογό του με τον Μεγαντώνη, έτσι. Εσύ τη δουλειά σου και εγώ τη δική μου.
1: Ναι. Μας συγχωράμε. Σε εχθρούς μας συγχωράμε όλοι. Και σωματικά ό,τι μπορούμε και ψυχικά να αγαπάμε. Τίποτα άλλο. Η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών και σώσει ψυχήν εκ θανάτου, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Όταν κάνουμε εμείς αγάπη, το βλέπει και παθαίνει ο Θεός. Λέει, αυτό μου μοιάζει. Και πώς λέει ο λόγος μας, άμα δεν ταιριάξει κάτι, δεν συμπεθεριάζει. Συμπεθεριάζει με το Χριστό και ταιριάζει σε αυτό.
2: Στην αγάπη.
1: Πού είναι το βασικό. Το βασικό. Η αγάπη έμπρακτη. Υπάρχει και αγαπολογία. Και αυτή καλή, να είναι λίγο. Είναι τα φύλλα χωρίς τον καρπό.
2: Πολύ σας ευχαριστούμε, Γέροντα.
1: Και εγώ πολύ χάρηκα. Να είστε πάντα άξιος. Καλή δύναμη. Τα σέβομαι στον Άγιο Πειραιώς και σε όλους τους ανθρώπους εκεί που συνεργάζεστε και σε όλους τους ακροατάς. Αμήν. Ευχαριστώ.
2: Ευχή σας. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Γρήγορα θα σας αποχαιρετήσουμε γιατί ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώνεται. Ακούσαμε μια παλαιότερη συνομιλία που είχαμε με τον μακαριστό αρχιμανδρίτη Ανανία Κουστένη, τον μακαριστό γέροντα που πολύ αγαπούσε την Πειραϊκή Εκκλησία. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός μετέδιδε και συνεχίζει να αναμεταδίδει από τις ομιλίες του μακαριστού γέροντα Ανανίου όλα αυτά. Αναλυτικότερες πληροφορίες, επειδή ρωτάτε για το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυρός, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα στο imp.gr, στην ενότητα «Βοήθησε και εσύ». Εκεί υπάρχουν όλα τα στοιχεία, υπάρχει και φωτογραφικό υλικό και από τη δράση του πατρός Φανουρίου, μεταξύ άλλων, τη δράση στο λιμάνι του Πειραιά και όχι μόνο στους αστέγους του λιμανιού. Στον κεντρικό διαδικτυακό κόμβο λοιπόν της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο imp.gr, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φιλανθρωπικό έργο και για το πώς θα μπορέσετε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη δράση, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, η οποία, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται. Όσον αφορά την εκπομπή «Επίσκεψη Συν Θεώ», θα ανταμώσουμε ραδιοφωνικά την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε, καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
9: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
11: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
10: Τηλέφωνο 210-8035-800.
12: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία παρακλητικός κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 62 21 728.

0: γυναικών του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όσιος Τείχων, ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, «Οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα», από τη 10η έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

Τον πρώτο μου χρόνο στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, γνώρισα τον μέγα πνευματικό Παπατίχωνα. Ένα πρωί της Ανοίξεως, μετά από την πρωινή ακολουθία, κατέβηκα στην πύλη της Μονής, όπου ήταν τότε πορτάρης ο γέροντάς μου, ο γέρον Κλεόνικος. Για μια στιγμή βλέπω ένα λαμπρό γεροκαλόγερο. Τα τριμμένα ράσα, το κοντό ζωστικό, έκρυβαν έναν άρχοντα. Η λάμψη του προσώπου του, η μακριά γενιάδα του, η γλυκιά ομιλία του, η αγάπη και η απλότητά του γέμισαν την καρδιά μου χαρά και συγκίνηση. Τύχως να ξέρω ποιος ήταν, ήθελα να τον προσκυνήσω, να λάβω την ευλογία του. Πίστευα πως η ευλογία του ήταν ευλογία Χριστού. Σαν φτωχός του έδωσα κι εγώ κάτι τι. Τι να ήταν? Μια ρέγγα που ήταν γι' αυτόν πλούσιο γεύμα, δίχως να το ξέρω. Παιδί εγώ, Άγιος αυτός, οι καρδιές μας έγιναν μια. Σαν διψασμένος, κάθισα για λίγο κοντά του να τον ρωτήσω. «Πού μένεις?» «Ερημίτης», μου απάντησε. Θαύμασα και ζήτησα πάλι να με ευλογήσει. Καθίσαμε στον καναπέ και επέμενα να τον ρωτώ που μένει. Τέλος μου είπε «στην Καλιάγρα». Του λέω «μόνος». «Όχι, παιδί μου», μου λέει με σπασμένα ελληνικά. «Μαζί με Θεό και Παναγία. Συντροφιά μου είναι τα πουλάκια, που όλο τον χρόνο δεν φεύγουν από εκεί. Κάθε ημέρα μαζί ψάλουμε. Τι χαρά, κάθε πρωί να κελαϊδούν. Δόξα Θεό, εγώ χρόνια πολλά στον Άγιον Όρος». Από εκείνη την ώρα του αφοσιώθηκα. Ζητούσα να τον γνωρίσω περισσότερο. Η ημέρα αυτή ήταν για μένα σημαντική. Όταν διηγήθηκα την συνάντησή μου αυτή στον γεροντά μου Κλεόνικο, αυτός μου είπε «αυτός είναι ένας Άγιος, παιδί μου». Επιθυμούσα να επισκεφτώ την κατοικία του. Μια ημέρα πήγαμε με τον πατέρα Γερβάσιο που ήξερε το μονοπάτι. Ο τόπος που έμενε ήταν έρημος. Σαν φτάσαμε στο καλυβάκι του, σαν να ήταν ακατοίκητο, χτυπήσαμε τη μικρή πόρτα και με το διευχόν ακούσαμε το αμήν και μας άνοιξε. Η χαρά του μεγάλη, όσο η αγάπη του. Αγάπη που έδειχνε δίχως εξαίρεση σε όλους. Με στοργή μας πήρε μέσα και μας πήγε πρώτα στην εκκλησία. Μια μικρή, με ένα στασιδάκι και έναν εσταυρωμένο μεγάλο που σήμερα σώζεται στη Μονή Ιβύρων. Μας λέει «ψάλατε το άξιον εστίν και το σώσον Κύριε των λαών σου». Κατόπιν άρχισε μια δέη

θυμίσει και να θυμάται όλον τον κόσμο. Αυτό είχε να προσφέρει στον κόσμο, αυτό έδινε. Να μνημονεύει πολλά ονόματα κάθε ημέρα. Ύστερα άρχισε να μας λέει πώς πρέπει να ζούμε. Τι χαρά είναι να προσευχόμαστε. Αφού είπαμε αρκετά, εξομολογηθήκαμε, μας διάβασε συγχωρητική ευχή, πάλι μας χάρισε πνευματικούς λόγους, μας ευλόγησε και φύγαμε για τη μονή μας. Από τότε έγινε ο πνευματικός μου μέχρι την αναχώρησή του προς τον Κύριο.

Οι γονείς του ήταν ευσεβείς με τη γνωστή μεγάλη ευλάβεια των Ρώσων του περασμένου αιώνος. Έλεγε για την μητέρα του πως ήταν μια Αγία Μητέρα. Πάντοτε προσευχόταν. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Το χάρισμα των δακρύων είχε και αυτός. Τα δάκρυά του ήταν καθημερινή και συνεχή στροφή. Πίστευε πως τα δάκρυα είναι σημείο του Θείου Ελέους και με αυτά πλένεται η ψυχή για να παραδοθεί στον πλάστη της. Από μικρός του άρεσε να επισκέπτεται τα μοναστήρια. Ανυπομονούσε πότε θα λάβει την θεϊκή ευλογία για να αναχωρήσει και αυτός από τον κόσμο. Να έλθει κοντά στον Θεό, να προσεύχεται, γιατί τίποτε δεν τον χαροποιούσε από τα μάταια, αλλά λαχταρούσε την αιωνιότητα των ουρανών και την ατέλειωτη χαρά. Αφού έμαθε τα σχετικά γράμματα, η αγάπη του στην ψαλμοδία και τη μουσική τον έκανε σύντομα έναν τέλειο μουσικό. Πάντοτε πήγαινε στην εκκλησία και έψελνε και αυτό στην χοροδία, όπου σε λίγο ανέλαβε και την διεύθυνσή της. Με την ευλογία των γονέων του, αποφάσισε να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος. Ξεκίνησε μαζί με άλλους πιστούς ο Φιλόθεος νέος. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη. Πρόκειται για κελί που βρίσκεται κοντά στις Καριές, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, με αρκετούς Ρώσους μοναχούς τότε. Ανήκει στη Μονή Χιλανδαρίου. Ο οικονόμος του λέει: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απαντά. «Βάλε μετάνοια και από σήμερα είσαι δόκιμο στη συνοδεία μας, του Αγίου Νικολάου». Με μεγάλη χαρά και δάκρυα ευχαριστίας, παρακάλεσε να του δοθεί ευλογία να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Μετά το προσκύνημά του, ήλθε στο Άγιον Όρος και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη. Μετά από έναν χρόνο έγινε μοναχός.

Η αγάπη του για την ησυχία και ο πόθος της ασκήσεως τον αναγκάζει να αναχωρήσει από την καλή συνοδεία και να έρθει στον σκληρότερο τόπο του Αγίου Όρους, στα φρικτά Καρούλια. Μέσα σε μια σπηλιά παρέμεινε περίπου μια δεκαπενταετία. Η άσκησή του ήταν μεγάλη και αδιάκοπη. Έκανε πάνω από 600 μετάνοιες κάθε νύχτα. Έτρωγε μια φορά στις 3 ημέρες και συχνά μια φορά την εβδομάδα. Κάθε Σάββατο πήγαινε και κοινωνούσε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Η σπηλιά του ήταν στα θεμέλια του Αγίου Γεωργίου και σώζεται μέχρι σήμερα. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός, κατά κόσμον και κατά Θεόν γέροντας, τον οποίο αποκαλούσε διδάσκαλο. Του έδινε ο διδάσκαλός του κάθε μήνα ένα βιβλίο πατερικό. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του πει το περιεχόμενό του και τι κατάλαβε. Αν δεν του τα έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο και τους λοιπούς. Ιδιαίτερα αγαπούσε τον Άγιο Σημεών. Όταν έγινε η επιστράτευση των Ρώσων μοναχών στα 1917, είχε πάει να επισκεφθεί τη ρωσική σκήτη Θηβαΐδα. Οι εκεί αντιπρόσωποι, όταν τον είδαν εξαϊλωμένο από την άσκηση, τον ρώτησαν πού και πώς ζει. Τόσο ευλαβήθηκαν τον Καρουλιώτη, τον σπηλαιώτη ασκητή, που τον άφησαν να συνεχίσει τον αγώνα του και με τις προσευχές του να τους βοηθήσει. Επέστρεψε αμέσως στο ασκητήριό του και δόθηκε περισσότερο τώρα στην άσκηση και την προσευχή για να αναπληρώσει και ενισχύσει και τους μαχόμενους αδελφούς. Από τους 700 περίπου που έφυγαν, μόνο 2-3 επέστρεψαν. Ο ένας ήταν ο γέροντας Αθανάσιος, του κελιού του Τιμίου Σταυρού της Προβάτας, που ήταν αδελφικός φίλος του. «Ο Θεός ευδόκησε να παραδώσει το πνεύμα του στα χέρια μου. Ο Παπατήχων μου διηγόταν πολλά για αυτόν. Είχε πάντοτε την νοερά προσευχή. Έλεγε την ευχή νύχτα μέρα, τόσο ώστε την φύλαγε και όταν μιλούσε και δεν την διέκοπτε ούτε στον ύπνο του. Και τότε του ξέφευγε και έλεγε για τον εαυτό του: «Κι εγώ, παιδί μου, όταν κοιμάμαι, καρδία λέει ευχή. Όταν λες την ευχή», μου έλεγε, «η καρδιά σου να κολλά επάνω στην ευχή». Και παρίστανε με το δάχτυλό του επάνω στον τοίχο, όπως η κόλλα δένει τα πράγματα.

Μετά από 15 χρόνια ασκητικών ισρώτων, άφησε τα καρούλια και ήλθε στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα, πως ήταν νύχτα Αναστάσεως και έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το επόμενο πρωί ήλθε ο πνευματικός του και του είπε να πάνε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, που άνοικε η καλύβη, να βάλει μετάνοια για να γίνει παπάς. Έτσι και έγινε. Επειδή η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, με πολύ πόθο και ευλάβεια ξεκίνησε να φτιάξει. Χρήματα δεν είχε καθόλου και αποφάσισε να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στον δρόμο που πήγαινε, συνάντησε ένα μοναχό και του είπε τη σκέψη του, πως θέλει να φτιάξει η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, αλλά χρήματα δεν έχει. Εξεπλάγει ο μοναχός, γιατί εκείνη την ημέρα είχε λάβει επιστολή και χρήματα να δώσει σε όποιον θέλει να φτιάξει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνησή του ήταν αμέτρητη. Αμέσως κάλεσε τεχνίτες και μετέτρεψε ένα μικρό κελί σε εκκλησία που την αγάπησε πολύ.

Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έπαιρνε να βραδιάζει και από το πρωί που είχε αρχίσει δεν είχε τελειώσει. Με πολλή ευλάβεια διάβαζε τις ευχές της Θείας Λειτουργίας, τις οποίες γνώριζε απ' έξω από την πολύχρονη και συνεχή τέλεσή της, όχι νοερός, ούτε μεγαλοφόνος, αλλά έτσι ώστε να ακούγονται στο αυτί του ιερέως. Όλος έξαρση, την ώρα του χεροβικού και του καθαγιασμού, έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Το ψάλτη τον έβγαζε στο διάδρομο του κελιού του, έξω από το ναό. Εκεί, για να ψάλει το χερουβικό, έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα, κοινωνούσε, τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πως πέρασε η ώρα. Μετά, ο γέροντας αποσυρώταν και έκλαιγε για 2 και 3 ημέρες. Το μαξιλάρι του γινόταν μουσκεμα. Την θεία μετάληψη δεν περίμενε να βραδιάσει για να την διαβάσει, αλλά την διάβαζε από το μεσημέρι. Και όλη την ημέρα προετοιμαζόταν για τη Θεία Λειτουργία και Θεία Κοινωνία της επόμενης ημέρας. Έλεγε ότι ο πιστός πρέπει να προετοιμάζεται όλο το 24ωρο για να μπορεί να γίνει μέτοχος στο σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κατά την προσκομιδή μνημόνευε επί ώρες όλα τα ονόματα που είχε και στο τέλος, ακουμπώντας με το χέρι του, έλεγε ξανά «Μνήστητη Κύριε όλου του κόσμου». Κάποτε, μετά την μνημόνευση των πολλών ονομάτων με ένα χαριτωμένο τρόπο, ακούμπησε το χέρι του και είπε σε μένα «Παιδί, καρδιά σ' όλο κόσμο». Όταν γέρασε πολύ και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, πήγαινα και τον λειτουργούσα και του άφηνα Άγιο Άρτο και αυτός τον τεμάχιζε και κοινωνούσε κάθε ημέρα. Τα πρόσφορα ήθελε να γίνονται με ευλάβεια και προσευχή, να είναι καλά και ωραία, διότι με αυτά γίνονταν το σώμα του Χριστού. Μου είχε υποδείξει να τα τρυπάμε στο μέσο της σφραγίδος σε 5 μέρη, έτσι ώστε να μην πετάει φουσκάλα. Το ίδιο καλό ήθελε να είναι και τον άμα. Με μεγάλη απλότητα μου έλεγε πως οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι, οι ιεράρχες, οι μάρτυρες, οι όσοι, οι ανάργυροι και πάντες οι άγιοι είναι παρόντες, καθώς τους μνημονεύουμε στην Αγία Προσκομιδή, και έρχονταν βοηθοί σε όλο τον κόσμο που τα ονόματά του ώρες ο ίδιος ο Όσιος Τείχων μνημόνευε.

Οι συμβουλές του ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. «Για να βρεις καλό πνευματικό», έλεγε, «πρέπει να κάνεις 3 ημέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις, να κάνεις προσευχή, να τον φωτίσει ο Θεός, να σου πει λόγους καλούς. Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά. Να λες, Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση. Και κατόπιν να αρχίζεις τη δουλειά σου. Και στο τέλος, δόξα το Θεό». Πολύ μιλούσε για την ταπείνωση. Κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Όταν βλέπει ταπεινό άνθρωπο, τον ευλογεί με τα 2 χέρια. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας μοναχός και του είπε πως δεν έχει κάνει τίποτε το κακό στη ζωή του. Διέκρινε όμως πως τα λόγια του έκρυβαν μεγάλη υπερηφάνεια και λυπήθηκε πολύ και τον θεώρησε ξεπεσμένο δαίμονα. «Δεν θέλω να βλέπω τέτοιο άνθρωπο», έλεγε. 1000 φορές να είχε πέσει σε αμαρτία, παρά έτσι που είναι. «Αυτός για κόλαση, παιδί μου». Τότε μου διηγήθηκε ένα γεγονός από την πατρίδα του. Σε ένα γυναικείο μοναστήρι ήταν μια νέα μοναχή και φημιζόταν πολύ για την αρετή της. Η ηγουμένη είδε τότε ένα όραμα και άκουσε φωνή που της έλεγε «Αυτήν την μοναχή να την ταπεινώσεις». Η ηγουμένη απόρησε, γιατί την θεωρούσε ως την καλύτερη μοναχή της. Η νέα μοναχή είχε συνήθεια μετά την ακολουθία να μένει μόνη στο ναό. Στεκόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και έλεγε «Εγώ Παρθένος, εσύ Παρθένος, εσύ γέννησες, εγώ όχι». Και με τα λόγια της αυτά έδειχνε την υπερηφάνειά της. Σύντομα όμως ο Θεός της έδωσε πειρασμό ώστε την έφερε σε μεγάλη ταπείνωση. Και τότε, γονατισμένη μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, μετανοημένη, ταπεινωμένη, κάνοντας μετάνοιες και χύνοντας δάκρυα, έλεγε ότι είναι η αμαρτωλότερη του κόσμου. «Δάκρυα, παιδί μου, δάκρυα, αυτό τέλει Θεός». Η κόλαση έχει γεμίσει από ανθρώπους παρθένους υπερήφανους και από αμαρτωλούς μετανοημένους παράντησος. «Ταπεινό άνθρωπο, τέλει Θεός. Στον ταπεινωμένο αμαρτωλό, πει Κύριος, περάσει γλυκό παράντησο». Η ταπείνωση του Παπατήχωνα ήταν τόση που όταν πήγαινε κανείς να εξομολογηθεί, μετά την συγχωρητική ευχή του έλεγε «Παιδί μου, κάνε ευχή και για μένα». Όταν ένας νέος αδιάφορος ήλθε στο Άγιον Όρος για περιοδία, τον οδήγησα στην καλύβα του γέροντα. Αφού εξομολογήθηκα, θέλησε κι αυτός να εξομολογηθεί. Μπαίνοντας στην εκκλησία, ξέσπασε σε δάκρυα και έπεσε στα πόδια του, παρακαλώντας τη συγχώρεση των πολλών του αμαρτιών. Ο Παπατήχων τόσο τον αγάπησε, που του ζητούσε την ίδια εκείνη στιγμή να κάνει ευχή για αυτόν, να τον συγχωρέσει ο Θεός, γιατί ο νέος είχε πολλά δάκρυα, ενώ ο ίδιος έλεγε δεν είχε. Αυτός που ποτέ δεν του έλειπαν και είχε ένα πανί που τα μάζευε και ήταν πάντα μουσχεμένο. Το πετραχύλι του, και αυτό ήταν πάντα βρεγμένο από τα καθημερινά του δάκρυα, το φυλάω ως ακριβή ευλογία. Ακόμη και ο μεγάλος σταυρός, αν τον προσέξει κανείς, θα δει τα στίγματα των δακρύων του.
που τα έχινε με τις φούχτες. Θεωρούσε πως με τα δάκρυα πλένουμε τα πόδια του Χριστού και με τις τρίχες της κεφαλής τα σκουπίζουμε.

Όσιος τυχόν ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα. Από την 10η έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Νόρους.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Σήμερα το βράδυ στις 10.30 το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη. Σειρά διαλέξεων συζητήσεων με κεντρικό θέμα την κλιματική αλλαγή διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιώς για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2026. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με κεντρικούς άξονες την Ορθόδοξη Θεολογία, την επιστημονική έρευνα για το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη βιοηθική του περιβάλλοντος. Επίσημη έναρξη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός. Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κύριο Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής ο ακαδημαϊκός, ομότιμος καθηγητής φυσικής της ατμόσφαιρας, Χρήστος Ζερεφός. Θέμα: η κλιματική κρίση διαχρονικά, από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδρίων του Πνευματικού Κέντρου Ευαγγελιστρίας Πειραιός και στο πλαίσιο της σειράς εκδηλώσεων «Ενορία εν δράση».
5: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
6: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
5: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
6: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
5: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
6: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
5: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
6: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
5: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
6: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
5: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
6: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
5: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
6: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
7: Ώρα Ελλάδος 9.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 25 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η Ιερά Μητρόπολη Πυριακής οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Βακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πειραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιάς στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια και τους ιερούς ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες, καλέστε στο 210-4118-640 και 210-4122-625. Οι ιερές Αγρυπνείς τελεστούν απόψε επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός και στους Ιερούς Ναούς Παναγίας Γιάτρας Ασπεράματος, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Κοιμήσεω στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελέημονος Λιφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Δάφνης, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών, Αγίου Παντελέημονος Κρυονερίου και στο γεωρετικό μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κοινοσάργους. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα χωροστατούντος αρχιερέως. Στο Σύλλογο Επάρξης Ζήνωνος 3 στην Ομόνη, αύριο στις 6 και 4 το απόγευμα θα μιλήσει ο θεολόγος Νικόλαος Πρέκας με θέμα «Η αμοιβαιότητα της αγάπης προς το Θεό και προς τον άνθρωπο έναντι του σύγχρονου κόσμου». Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή στις 7.30 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός για την επίσημη έναρξη του κύκλου διαλέξεων συζητήσεων «Κλιματική αλλαγή, επιστημονική γνώση και ηθική ευθύνη». Τον αγιασμό θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο ακαδημαϊκός και ομότιμος καθηγητής φυσικής ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός με θέμα «Η κλιματική αλλαγή διαχρονικά από την Ακαδημία του Πλάτωνα έως το μέλλον». Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου έως στις 27 Σεπτεμβρίου. Απόψε στις 9.30 θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, αύριο Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο, την Κυριακή στις 8 το βράδυ θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιούνται φέτος οι εκδηλώσεις εν ωρία δράση που διοργανώνει ο Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιός από 27 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και ομιλίες πνευματικού περιεχομένου. Τη Δευτέρα στις 7.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στο Μακαριστό Μητροπολίτη Ιατήση κ. Παύλο, στην οποία θα λάβουν μέρος ο διδάκτορ θεολογίας Ηλίας Λιαμής και ο κ. Νικόλαος Μπεκατόρος. Εορταστικές εκδηλώσεις με την επωνυμία Δημήτρια 2026 διοργανώνει ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Στο ναό κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες και θα πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής, ενώ κάθε βράδυ θα τελείται ιερά αγρυπνία. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν την Κυριακή, όπου το πρωί θα τελεστεί αρχαιρατική θεία λειτουργία και θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, το οποίο φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και το οποίο θα παραμείνει στο ναό καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας κ. Νικόλαος με θέμα «Ο Λόγος του Σταυρού, Θεού Δύναμης και Θεού Σοφία». Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ενωριακό αρχόντα ρίκιο, όπου ο Σεβασμιότατος κ. Νικόλαος θα συζητήσει με τους πιστούς για θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας. Στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Οι ιερές Αγρυπνείς τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ επί τη μνήμη του Αγίου Κυριακού του Αναχωρητού στους Ιερούς Ναούς Αγίας Τριάδος Γλυφάδος και Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, ΣΑΕΚ Α, προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφή καθώς και δύο ετήσιες. Σε τομείς σπουδών όπως πληροφορική, ναυτιλιακά, παιδαγωγικά, νοσηλευτική, τουριστικά, τεχνικά επαγγέλματα και άλλα, δηλώσει συμμετοχή στο 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας στο ακρονίμιο. Μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ού μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξη το φως της ζωής. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτου. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες να φανερώνουν το σκοπό που δεν είναι άλλος από το να ρίχνετε με τη χάρη του Θεού λίγο από το άπλετο φως του στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Και είναι αυτή μια συνεχής αγωνία μας, μιας και όπως έχουμε ξαναπεί, ηχογραφήσεις γίνονται αρκετούς καιρούς πριν οι εκπομπές βγουν στον αέρα που λέμε. Μπορεί και μήνες, ολόκληρους κάποιες φορές. Έχουμε έναν πρώτο φόβο, μήπως ακούγονται όλα αυτά με δεδομένα γεγονότα που τρέχουν κάπως ανεπίκαιρα εκτός πραγματικότητας και των ραγδαίων εξελίξεων. Έρχονται οι σελίδες από το Θείο Λόγο και τα αιώνια ρήματα να θυμίσουν σε όλους μας ότι ο Λόγος του Κυρίου είναι ζών και ενεργής. Δεν χρειάζεται επικαιροποίηση το μετανοείτε του. Αυτό το μετανοείτε, αυτή η προτροπή, αυτή η θεία εντολή είναι η συνθήκη, η βάση, το θεμέλιο και το μόνο που πρέπει να επικαιροποιείται. Τι πιο επίκαιρο από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ώρα ημάς ήδη εξύπνου εγερθήνε. Εκεί στην προς Ρωμαίους. Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγγικεν. Αποθώμεθα ούν τα έργα του σκότους και ενδυσώμεθα τα όπλα του φωτός, ως εν ημέρα ευσχημόνος περιπατήσουμε. Αυτό θα είναι και το κριτήριό μας, αδελφοί μου. Έτσι θα κριθούμε. Θα λογαριαστεί δηλαδή αν αγαπήσαμε το φως που ήρθε στον κόσμο ή προτιμήσαμε το σκοτάδι. Και υπάρχει και η επεξήγηση και η αποκρυπτογράφηση αυτού του κριτηρίου λίγο πιο κάτω εκεί στο κατά Ιωάννην πάλι. Πας γάρο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιών την αλήθειαν, έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν ηργασμένα. Και εκπορεύσονται οι τα αγαθά ποιήσαντες, οι ποιητές του νόμου δηλαδή, εις ανάστασιν ζωής, οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις ανάστασιν κρίσεως.

και στο ψαλτήρι το βιβλίο των πονεμένων, των θλιμμένων, όποια σελίδα του κι αν ανοίξει κανείς, θα πάρει φως, θα λάβει ελπίδα εκεί στον υπέροχο 22ο ψαλμό. Πόσο σοφά οι πατέρες φρόντισαν αυτόν τον ψαλμό να τον συμπεριλάβουν και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Τίποτα δεν έχει γίνει τυχαία παρά μόνο Θεοφωτίστος. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμού ή. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αύτε με παρεκάλεσαν. Η ράβδος και η βακτηρία, δύο ξύλα. Το ένα να στηρίζει, το ένα να χαρίζει ελπίδα και το άλλο να παιδαγωγεί. Τι λένε οι πατέρες πως αυτή η ράβδος και αυτή η βακτηρία σχηματίζει εκείνον το σταυρό που χαρίζει ο Κύριος τον καθένα μας, λέγοντάς του το «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν». Και είναι οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι πρόμαχοί της, οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, εκείνοι που με νεκρωμένα πολλές φορές τα σωματικά τους μέλη πετούν πανελεύθεροι σε ουράνια λιμάνια, εκεί έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους και περνούν συχνά κάνοντας αυτό το δρομολόγιο και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής να μας ενισχύσουν. Έχουμε ανάγκη από αυτούς τους βιωματικούς εκπροσώπους της πίστης μας. Αυτούς που δεν έχουν περίλαμπρα βιογραφικά, γεμάτα από σπουδές και τετιμημένες περγαμηνές, μα έχουν μέσα στην ψυχή τους καλά φυλαγμένο το νόμο του Κυρίου. Έχουν στον πυρήνα της καρδιάς τους, εκεί ακριβώς στο κέντρο γραμμένο, το όνομα του Ιησού με πύρινα γράμματα, μεταδίδοντες εν απλότητη της ταπεινής συναπαγόμενη, μη τα υψηλά φρονούντες. Δεν χρειαζόμαστε, αδελφοί μου, αυτόν τον εγκεφαλικό και φιλελεύθερο ενίοτε τρόπο του θεολογίν. Η πίστη μας είναι ριζωμένη τόσο βαθιά και τίποτα δεν μπορεί να την διαστρεβλώσει, τίποτα και κανείς. Ούτε οι ανανεωτές, ούτε αυτοί που έχουν βαλθεί με τις ορθολογιστικές τους εξηγήσεις να φανερώσουν εντός εισαγωγικών την αλήθεια της Εκκλησίας. Αυτήν δεν μπορούμε να την ψηλαφίσουμε δια της ψηλής διανοήσεως, όπως έλεγε ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Μόνο με το βίωμα μπορούμε να την προσεγγίσουμε για να εισέλθουμε στην πολιτεία του ζώντος Θεού.

Της ελπίδας στο ακρονίμιο, το δεύτερο και τελευταίο μέρος μιας σειράς εκπομπών που μιλούν για κάποιους ευλογημένους από τον πόνο και τα δάκρυα, χώρους θεραπειών. Πριν από χρόνια ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, να έχουμε την ευχή του Αγίου Γέροντος. Όταν ήμουν εφημέριος στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, με κάλεσαν να εξομολογήσω εκτάκτως κατόπιν δικής του επιθυμίας έναν νέον άνδρα, 42 ετών, του οποίου το όνομα ήταν Ξενοφώντας. Όταν πήγα ήταν σε κακή κατάσταση. Ο καρκίνος με τις ραγδαίες μεταστάσεις τον είχε προσβάλει και στο κεφάλι. Οι μέρες του μετρημένες. Ήταν μόνο στο θάλαμο. Το διπλανό κρεβάτι ήταν άδειο και έτσι βρεθήκαμε μόνοι μας. Και μου είπε τα εξής για το πώς πίστεψε, αφού υπήρξε, όπως το τόνισε, ένας σκληρός άθεος και άπιστος. Ήρθα εδώ πριν από 35 περίπου μέρες, σε αυτό το δωμάτιο των δύο κλινών. Δίπλα μου ήταν ήδη κάποιος άλλος άρρωστος, μεγάλος στην ηλικία, 80 ετών περίπου. Αυτός ο άρρωστος πάτερ μου, παρά τους φοβερούς πόνους που είχε στα κόκαλα, εκεί τον είχε προσβάλει. Ο καρκίνος συνεχώς αναφωνούσε «Δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός». Στη συνέχεια έλεγε και πολλές άλλες προσευχές που εγώ, ανεκκλησίαστος και άθεος, τις άκουγα για πρώτη φορά. Κι όμως, πολλές φορές μετά από τις προσευχές του ηρεμούσε και εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο τον έπαιρνε ένας γλυκύτατος ύπνος. Ύστερα από 2-3 ώρες ξυπνούσε από τους αφόρητους πόνους για να ξαναρχίσει και πάλι το «Χριστέ μου, σε ευχαριστώ, δόξα στο όνομά σου, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός». Εγώ μούγκριζα από τους πόνους και αυτός ο συνασθενής μου με τους αφόρητους πόνους δοξολογούσε τον Θεό. Εγώ βλαστημούσα τον Χριστό και την Παναγία και αυτός μακάριζε τον Θεό. Τον ευχαριστούσε για τον καρκίνο που του έδωσε και τους πόνους που είχε. Τότε εγώ αγανακτούσα όχι μόνο από τους πόνους τους φρικτούς που είχα, αλλά και γιατί έβλεπα αυτόν τον συνασθενή μου να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Αυτός έπαιρνε σχεδόν κάθε μέρα την Θεία Μεταλαβιά και εγώ ο άθλιος ξερνούσα από αηδία. «Σκάσε επιτέλους». Σκάσε επιτέλους να λες συνεχώς «Δόξασαι ο Θεός». Δεν βλέπεις πως αυτός ο Θεός που εσύ τον δοξολογείς, αυτός μας βασανίζει τόσο σκληρά. Θεός είναι αυτός. Δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει. Και εκείνος με γλυκύτητα απαντούσε «Υπάρχει παιδί μου. Υπάρχει και είναι στοργικός πατέρας. Διότι με την αρρώστια και τους πόνους μας καθαρίζει από τις πολλές μας αμαρτίες. Όπως ανασχολιώσουν με καμιά σκληρή δουλειά όπου τα ρούχα σου και το σώμα σου θα βρωμούσαν κυριολεκτικώς. Θα χρειαζόσουν μια σκληρή βούρτσα για να καθαριστείς καλά και εσύ και το σώμα σου και τα ρούχα σου. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο Θεός χρησιμοποιεί την αρρώστια σαν ευεργετικό καθαρισμό της ψυχής για να την προετοιμάσει για τη Βασιλεία των Ουρανών». Οι απαντήσεις του με εκνεύριζαν ακόμη περισσότερο και βλαστημούσα θεούς και δαίμονες. Δυστυχώς οι αντιδράσεις μου ήταν αρνητικές. Με το να φωνάζω «Δεν υπάρχει Θεός, δεν πιστεύω σε τίποτα, ούτε στο Θεό, ούτε σε αυτά τα κολοκύθια που μου λες περί βασιλείας του Θεού σου». Θυμάμαι τις τελευταίες του λέξεις. «Περίμενε και θα δεις με τα μάτια σου πως χωρίζεται η ψυχή από το σώμα ενός χριστιανού που πιστεύει. Είμαι αμαρτωλός, αλλά το έλεος του θα με σώσει. Περίμενε, θα δεις και θα πιστέψεις». Και η μέρα αυτή έφτασε. Από το νοσοκομείο θέλησαν να βάλουν ένα παραβάν όπως ήταν καθήκον τους, αλλά εγώ διαμαρτυρήθηκα. Τους είπα «Όχι, γιατί θέλω να δω πως αυτός ο γέρος θα πεθάνει». Τον έβλεπα λοιπόν να δοξολογεί συνεχώς τον Θεό. Πότε έλεγε κάποια χαίρε για την Παναγία που αργότερα έμαθα ότι λέγονται χαιρετισμοί. Κατόπιν σιγοέψαλε το Θεωτό και Παρθένε. «Το από των πολλών μου αμαρτιών, το άξιον εστί, κάνοντας συγχρόνως και πολλές φορές το σημείο του Σταυρού». Σήκωσε κάποια στιγμή τα χέρια και είπε «Καλώς τον άγγελό μου, σε ευχαριστώ που ήλθες με τόση λαμπρά συνοδεία να παραλάβεις την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Ανασηκώθηκε λίγο, ξανασήκωσε τα χέρια του ψηλά, έκαμε το σημείο του Σταυρού, σταύρωσε τα χεράκια του στο στήθος του.
και κοιμήθηκε. Ξαφνικά το δωμάτιο πλημμύρισε από φως, λες και μπήκαν μέσα 10 ήλιοι και περισσότεροι, τόσο που φωτίστηκε το δωμάτιο. Ναι, εγώ ο άπιστος, ο άθεος, ο ηλιστής, ο ξυπασμένος, ομολογώ ότι όχι μόνο έλαμψε το δωμάτιο, αλλά και μια ωραιότατη μυρωδιά απλώθηκε σε αυτό. Ακόμη και σε ολόκληρο τον διάδρομο. Και μάλιστα όσοι ήσαν ξυπνητοί και μπορούσαν, έτρεχαν εδώ και εκεί για να διαπιστώσουν από πού ερχόταν η παράξενη αυτή μυρωδιά. Έτσι, πάτερ μου, πίστεψα. Γι' αυτό και φώναξα για εξομολόγο ύστερα από 3 ημέρες. Την άλλη μέρα όμως τα έβαλα με τους δικούς μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Ύστερα με τα 2 μεγαλύτερα αδέλφια μου, με τη γυναίκα μου, με τους συγγενείς και τους φίλους. Και τους φώναζα και τους έλεγα: «Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Θεό, την Παναγία και τους Αγίους? Γιατί δεν με οδηγήσατε ποτέ στην Εκκλησία? Γιατί δεν μου είπατε ότι υπάρχει Θεός και υπάρχει και θάνατος? Και κάποτε αυτή η ψυχή θα χωριστεί από το σώμα για να δώσει τον λόγο της. Γιατί με σπρώξατε με τη συμπεριφορά σας στην αθεία? Γιατί δεν με εμποδίσατε να βλαστημώ, να κλέβω, να απατώ, να θυμώνω, να πεισμώνω, να λέω 1000 ψέματα, να αδικώ, να πορνεύω? Εσείς με μάθατε να είμαι πονηρός, καχύποπτος, ζηλιάρης, λέμαργος, φιλάργυρος, κακός. Γιατί δεν μου διδάξατε την αρετή? Γιατί δεν μου διδάξατε την αγάπη? Γιατί δεν μου μιλήσατε ποτέ για τον Χριστό? Γιατί? Από αυτή τη στιγμή μέχρι που να πεθάνω θα μου μιλάτε μόνο για τον Θεό. Τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγγέλους, τους Αγίους, για τίποτε άλλο». Έρχονταν οι δικοί μου, οι συγγενείς, φίλοι, γνωστοί, και τους ρωτούσα τον καθένα, χωριστά ή όλους μαζί: «Έχετε να μου πείτε κάτι σημαντικό για τον Θεό? Διότι αυτόν θα συναντήσω. Λέγετε, εάν δεν ξέρετε να μάθετε, οι μέρες περνάνε και εγώ θα φύγω». Και σε έναν 2 επισκέπτες: «Αν δεν ξέρεις ή αν δεν πιστεύεις, να φύγεις». Τώρα πιστεύω με όλη μου την καρδιά και θέλω να εξομολογηθώ όλες τις αμαρτίες μου από μικρό παιδί. Ήταν σταθερός και αμήλικτος με τον παλαιό εαυτό του Ξενοφών. Και το έλεος του Θεού ήταν μεγάλο, πολύ μεγάλο. Εξομολογήθηκε με ειλικρίνεια. Κοινώνησε 2-3 φορές και ύστερα από πάλι μερικών ημερών με τον καρκίνο. Έφυγε εν πλήρη μετανία. Με ζέουσα την πίστη, ειρηνικά, οσιακά, δοξολογώντας κι αυτός τον Θεό. Είναι το πρώτο κείμενο που ακούστηκε σε αυτήν την εκπομπή και ήρθε η ώρα σήμερα να το ξαναδιαβάσουμε και να θυμηθούμε, να μνημονεύσουμε την ψυχή τόσο του Ξενοφόντος όσο και εκείνου του Γέροντος που κοιμήθηκε ουσιακά. Το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που μας απομένει, αυτά είναι που πολλές φορές κυριαρχούν στο μυαλό όσων αντιμετωπίζουν πλέον ψηλαφυτά τον πόνο και τον θάνατο. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά, δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για τη συντριπτική πλειονότητα τουλάχιστον των Ορθοδόξων Χριστιανών, του Νέου Ισραήλ, το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Και ας μιλούν άλλοι βιωματικά, όπως ο αδελφός μας της 11ης ώρας, ο Μακαρίτης, ο Ξενοφώντας, για ευεργεσία του πόνου και για τον πόνο που διδάσκει. Ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, αδελφοί μου, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η 11η ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αυτό το παμπόθητο αιώνιο. Το φως.
Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα βιβλίο γραμμένο από τους δικούς τους ανθρώπους, τους γονείς, τα παιδιά. Με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, τη δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας θεραπείας ή μιας χημειοθεραπείας. Αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόποι ευλογημένοι. Έσταξαν διαμαντένια δάκρυα στο πάτωμά τους και ανέβηκαν προσευχές που τρύπησαν τα ταβάνια τους και έφτασαν στο θρόνο του Δεσπότη Χριστού και καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες οι μεγάλες λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μ, θ. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως και να ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού της παλιοαρρώστιας. Δεν είναι μόνο τα κρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, σαν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο. Γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που ναι γίνονται δίστομες ρομφές σαν η αγέραστη μνήμη θα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτό το χ, μ, θ να το αλλάξουν. Πάνε 7 χρόνια από τότε που ταξιδέψαμε στο φως

την κυρία Μαργαρίτα Σακελάρη σε εκείνες τις γειτονιές. Να μακαρίσουμε ψυχές, αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, ψυχές που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των Χ, Μ, Θ. Ο Βασίλης, ο Αντώνης, η Μαρία από το πρώτο μέρος. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία, Αγίων της υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο, το Χ, Μ, Θ. Όχι όμως, δεν παραπέμπει στην χημειοθεραπεία. Είπαμε για τις επιλογές. Μας γεννήθηκαν διαβάζοντας αυτές τις θύμησες. Χ, Μ, Θ, Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσίτε. Αρχίζουμε λοιπόν να ξανά ξεφυλίζουμε το ταξίδι στο φως. Μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας της Μαργαρίτας Σακελάρη από τις εκδόσεις Εν Πλώ. Φτάνει και η μέρα για την επόμενη θεραπεία. Γνωστές κινήσεις πλέον ξέρουμε. Εντρυφήσαμε. Δωμάτιο 218, 6 Φεβρουαρίου. Συγκάτοικος ο Δημήτρης. Μεσήλικας. Καρκίνος των πνεύμων. Αγώνας. Είναι η θεραπεία που δεν μας βαραίνει. Μόλις έχουμε αποφύγει το άγνωστο, επίσης μετά την μικροεπέμβαση που έγινε δεν έχουμε πια αγωνία για την αντοχή των φλεβών, οι ώρες κυλούν ήρεμες, ο Ηρακλής συντροφεύει τις περισσότερες από αυτές τον Βασίλη. Το θεραπευτικό σχήμα δεν έχει αλλάξει, αυτό θα συμβεί στην επόμενη είσοδό μας. Αφήνω το δωμάτιο, κατευθύνομαι στο σαλόνι του ορόφου, ακουμπώ σε ένα κάθισμα, παρατηρώ τους ανθρώπους. Πηγαίνω έρχονται. Στέκονται, χειρονομούν, φωνάζουν, σωπαίνουν. Με κάποιους γνωριζόμαστε. Έχουμε μοιραστεί κάτι, μια ελπίδα, έναν πόνο, έναν στεναγμό. Μου αρέσει να τους παρατηρώ μελετώντας τους. Είναι τόσες οι άπραγες ώρες μιας μέρας στο νοσοκομείο που αυτό είναι μια ενασχόληση. Δεν έχεις βέβαια καμιά κριτική διάθεση, αλλά την ανάγκη να γνωρίσεις καλύτερα ανθρώπους με τους οποίους συμπορεύεσαι σε τόσο ιδιαίτερους χώρους. Ίσως κάτι να πάρεις, ίσως κάτι να δώσεις. Είναι τόσο μεγάλη δύναμη αυτής της ασθένειας, είναι τόσο μεγάλη η δυσκολία της που επηρεάζει όλες σου τις δραστηριότητες, τις συμπεριφορές, τις αντιδράσεις. Μέσα σε αυτόν τον κικαιώνα, πολλοί στρέφονται στη θρησκεία, για κάποιο διάστημα έχουν την βεβαιότητα πως θα γίνει ένα θαύμα. Συνήθως διαψεύδονται, τότε απελπίζονται, χάνουν και την πίστη τους ή μυρολατρικά ομολογούν «Τον αγάπησε ο Θεός και τον πήρε» ή «Έτσι ήθελε ο Θεός». Στην πρώτη φράση, εκεί που η αγάπη κάνει επιλογές και διακρίσεις, φανερώνεται ένας άδικος Θεός που η επίσκεψη της αγάπης του συνοδεύεται με πόνο και θάνατο. Στη δεύτερη υπάρχει περισσότερη αλήθεια, υποταγή στο θέλημα του Θεού, στην οποία όμως ενυπάρχει η υιοθέτηση της οριστικής αδυναμίας του ανθρώπου και αποδοχή της προκαθορισμένης προαιώνιας πορείας μας, που μια ανώτερη άγνωστη δύναμη έχει ρυθμίσει ακόμα και τις λεπτομέρειές της. Μπορεί πάλι να πεις, όταν η έκβαση δεν είναι η επιθυμητή, τίποτα δεν υπάρχει, επένδυσα σε ένα ψέμα, απευθύνθηκα σε ένα ψέμα, και αν υπάρχει κάτι που κατευθύνει τους νόμους του σύμπαντος, σιγά μην ενδιαφέρεται για μένα. Χωρίς την άλλη ανάγνωση και την άλλη γνώση, κινδυνεύεις να χαθείς σε πνευματικές ερημίες. Η κατάθλιψη θερίζει στην εποχή μας. Ο Δημήτρης με τη γυναίκα του μιλούν συνεχώς για την οικογένειά τους, για τα παιδιά τους, για τις επιτυχίες τους. Έχουν τρία κορίτσια, καμαρώνουν όπως κάθε γονιός για τα παιδιά του. Το μικρότερό τους είναι στην αρχή της εφηβείας, το μεγαλύτερο προς το τέλος της. Από αυτή τη θεραπεία, συνεχίζει η πρεσβυτέρα Μαργαρίτα Σακελάρη,

Από αυτή τη θεραπεία κρατώ την ήρεμη συζήτηση. Το δεύτερο βράδυ της παραμονής μας στο νοσοκομείο με τον Βασίλη. Είχαν φύγει οι επισκέψεις, είχαν τελειώσει οι ωροί, είχαμε καλή διάθεση. Κατεβήκαμε στην είσοδο, είμαστε μόνοι με τον νυχτερινό φύλακα να μας επιτηρεί. Η βροχή ήταν πολύ δυνατή, ακουγόταν έντονα ο ήχος της όπως χτυπούσε τα τζάμια ή έπεφτε στο πλακόστρωτο. Έτσι είχες και το αίσθημα της ασφάλειας πιο έντονο. Μιλήσαμε για αυτήν την άλλη γνώση και την άλλη ανάγνωση, για τη ζωή και την ασθένεια και την υγεία. Μάλλον ο Βασίλης μου μίλησε και εγώ μαθήτευσα στη διαφορά. Ο συνομιλητής μου δεν ήταν ένα παιδί που μόλις είχε χάσει όλα τα προνόμια της ηλικίας του, αλλά ένας νέος που μόλις είχε κερδίσει όλα τα προνόμια της ζωής. Η φωνή του ήταν σταθερή, ολοφάνερη η αυτοκυριαρχία του, καθώς μου εξηγούσε την αξία αυτής της εμπειρίας. Κατάλαβα πόσο ελεύθερος ήταν, πόσο γνήσια ήταν η ελευθερία του. Κατάλαβα πως το παιδί μου δεν είχε καμιά δέσμευση και προσκόλληση στα σχήματα του κόσμου που έρχονται και παρέρχονται. Δεν είχε κανένα παράπονο για την ατυχία του. Κανένα γιατί δεν θόλωνε την ψυχή του. Είχε εγκαρτέρηση αλλά και δύναμη. Είχε καθαρότητα αλλά και γνώση. Χωρίς καμιά παρέτηση, αλλά ήταν έτοιμος για κάθε ενδεχόμενο. Δεν με δυσκόλεψε με ρωτήσεις. Μου άφησε στη μνήμη έναν ακόμα λόγο που να αναλογεί στη σπάνια ομορφιά του. Μια ακόμη επιβεβαίωση της μόνιμης σκέψης μου ότι ολοκλήρωσε σε λίγα χρόνια την αληθινή του ταυτότητα. Και παραδόθηκε, ολοκληρωμένος πια, στη φωτιά της δοκιμασίας που τον καθάρισε και τον λάμπρινε ως πολύτιμο σκεύος. Σκεύος που μπορεί να κουβαλήσει το θεϊκό αποτύπωμα. Θαύμασα την ενέργεια του Θεού. Προσευχήθηκα να μην χαθεί τίποτε από αυτή την γνώση. Διαβάζουμε διάσπαρτα αποσπάσματα από το βιβλίο «Ταξίδι στο φως» της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη. Το επόμενο πρωί, παγωμένο χάραμα, αναχωρήσαμε. Συγκάτοικός μας ήταν πάλι ο κύριος Δημήτρης, δωμάτιο 217, πρώτο στην πτέρυγα. Οι γιατροί αντιμετώπισαν με ισχυρά αναλγητικά τον πόνο και προγραμμάτισαν για τις επόμενες μέρες μια ισχυρή δόση ακτινοβολίας για μια πιο μακρόχρονη αντιμετώπιση του. Προηγήθηκαν βέβαια εξετάσεις που εστίασαν και προσδιόρισαν με ακρίβεια τα σημεία που ο μεταστατικός πλέον καρκίνος είχε προσβάλει στην σπονδυλική στήλη, γιατί ναι, αυτό τελικά είχε συμβεί. Αργότερα μάθαμε πως στη διάρκεια εκείνης της θεραπείας ο Βασίλης απευθυνόμενος σε μια γιατρό δήλωσε «Λίγο καιρό θα είμαι ακόμα μαζί σας». Αμήχανη αντίδραση, φυσιολογική άλλωστε. Γιατί το λες αυτό? Το γνωρίζω, βλέπω την πορεία μου. Πώς μπορείς να στέκεσαι χωρίς καμιά ελπίδα, ψύχρεμος και χαμογελαστός? Πώς μπορείς να μην ξεσπάς, να μην θυμώνεις, με κάποιον τρόπο τέλος πάντων, να δείχνεις την απελπισία σου? Η γιατρός δήλωσε πως δεν ήθελε να ξαναμπεί σε αυτό το δωμάτιο. Δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τα μάτια ενός τόσο νέου ανθρώπου που έλεγε απερίφραστα πως ετοιμάζεται να ζήσει μια άλλη βιωτή. Ήταν η πρώτη φορά εξαιτίας της εμφάνισης ενός τόσο ισχυρού πόνου που δεν βιαζόμασταν να επιστρέψουμε. Αλλά έτσι κι αλλιώς μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη σχετικά με τον χρόνο της παραμονής μας, κάτι που δεν άλλαξε μέχρι το τέλος. Αυξάνονταν οι μέρες νοσηλείας από 3 σε 5. Αυτό επηρέασε κάπως τη διάθεση του Βασίλη. Το μάθαμε την τρίτη μέρα, αλλά και όλους μας. Και η ενημέρωση επίσης ήταν καταιγιστική, λόγω της νεαρής ηλικίας, αλλά και της επιθετικότητας του συγκεκριμένου όγκου, θα επιδεινωθεί γρήγορα η κατάσταση. Αναντέξιος το Πάσχα ίσως δεν πονέσει πολύ. Αναντέξιος το καλοκαίρι όμως. Και ο Βασίλης άντεξε. Πρωί 3 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, ένας παγωμένος ήλιος φωτίζει τον χώρο αναμονής του δευτέρου ορόφου. Μπαίνει από τα μεγάλα παράθυρα. Προσπαθεί να φωλιάσει στην καρδιά μου. Μια μάνα με πλησιάζει. Έχει να μου πει για ένα θαυματουργό βότανο, να μου μιλήσει για την ελπίδα. Το παιδί της παλεύει με καλύτερες προοπτικές από το δικό μου. Νομίζω τα κατάφερε.
Έχω ακούσει πολλές συμβουλές για τέτοια βότανα όπως νομίζω και όσοι βρίσκονται σε παρόμοια θέση. Και τώρα ακούω προσεκτικά με σεβασμό στη συνομιλήτριά μου και τον κοινό μας σταυρό. Αχ, καρδιά μου, για δες που καταχωνιάστηκαν οι προοπτικές μας. Σε τι πορείες αλόφρονες ξοδεύουμε τις μέρες μας, σε εικόνες που ντύθηκαν τη ζωή μας, σε δαίμονες που στήσανε καρτέρι στον καθημερινό, σημερινό, συνηθισμένο αγώνα μας και ανατρέψανε τη χαρά μας και την ειρήνη μας. Για δες που και τον σπαραγμό μας τον παίρνουμε και τον κάνουμε ανήφορο να μας βγάλει σε ποθητούς προορισμούς και όχι χάσμα που άνοιξε να πλακώσει όση δύναμη μας απέμεινε. Πλησιάζει ο Ηρακλής. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν μπορεί τόσο γρήγορα. Κι όμως έτσι είναι. Δέξου το και κράτησέ μου το χέρι. Φέρε μου το δικό σου να το κρατήσω. Τώρα νιώθεις πως κάπου εδώ σταματούν όλα, αλλά η ζωή αδιατάρακτα συνεχίζει το μέτρημα του ήλιου. Όγδοη χημειοθεραπεία λοιπόν, δωμάτιο 217. Κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο να μπαίνει το φως χωρίς περιστροφές, χωρίς σκίες. Να μου γνέφει, να του αφαιθώ, να γλυκαίνει την ψυχή μου. Μια φίλη που είχε καιρό να εμφανιστεί μας επισκέπτεται ξανά. Μου δίνει χαρά η παρουσία της. Είναι 20 του Μάρτη. Τα πρωινά έχουν την υγρασία της πρώιμης άνοιξης. Η φύση έχει λίγο καιρό που γέμισε με χρώματα. Η ζωή ανθίζει στις λεπτομέρειές της. Όταν ξημερώνει αναζητώ τα μάτια του Βασίλη. Όταν νυχτώνει κρυφακούω την ανάσα του. Σαν λαθρεπιβάτη στη ζωή του παρακολουθώ την εξέλιξή της. Ίσως άλλωστε να ήμουν πάντα αυτό. Τώρα μοιράζομαι τα βράδια της παραμονής στο νοσοκομείο με τα άλλα παιδιά. Έτσι ξεκουράζομαι περισσότερο και εκεί να νιώθουν πως έχουν περισσότερη συμμετοχή σε ένα δύσκολο κομμάτι αυτό της διανυκτέρευσης δίπλα σε έναν ασθενή. Ο παππούς δίπλα μας, ο κύριος Νίκος από την Εύβοια, είναι ήρεμος και αμίλητος. Νομίζω πως παρακολουθεί την οικογένειά μας και περνάει καλά. Είναι μεγάλος και η ασθένεια, από ό,τι λένε οι γιατροί, δεν βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να εξελιχθεί γρήγορα. Τα παιδιά του που τον επισκέπτονται είναι επίσης ευγενικά και καλοδιάθετα. Γενικά δεν συναντήσαμε απροσπέλαστες καρδιές, εγκλωβισμένες στον πόνο τους, αποξενωμένες. Συναντήσαμε απλούς και εύκολους ανθρώπους, έτοιμους να μοιραστούν τον πόνο τους και να ακούσουν τον δικό μας. Ίσως γιατί είχαμε πρόσβαση σε χώρο κοινού. Οι μέρες είναι πολλές τελικά, αλλά οι παρενέργειες λιγότερες. Η μεγάλη εξάντληση, μία από τις παρενέργειες, σαφώς επιτείνεται και από την εξέλιξη της νόσου. Η επιδείνωση επιβραδύνεται από τα ισχυρά σκευάσματα που υποτίθεται την πολεμούν, αλλά συμβαίνει. Οι συχνές αιματολογικές εξετάσεις δείχνουν πως ο οργανισμός αντέχει ακόμα τον βομβαρδισμό των φαρμάκων. Χωρίς εκπλήξεις, με τις αναμενόμενες δυσκολίες κύλησε και αυτή η χημειοθεραπεία. Παραμονή του Ευαγγελισμού, ημέρα Σάββατο, η εξοδός μας. Φτάνει η αγγελική παρουσία να πείσει την πανάμωμη κόρη να μην διστάσει, να δεχτεί τη θεϊκή εντολή, ιδού η δούλη Κυρίου. Πώς να τολμήσω να αρνηθώ αυτό που μου αναλογεί, πώς να τολμήσω να γνωρίσω το κεκριμένο μυστήριο που βρίσκεται στην οδυνηρή ασθένεια. Ο Ευαγγελισμός, η ευχάριστη αγγελία της Θεοτόκου, κουβαλάει πολύ οδύνη. Και η οδύνη μας σίγουρα κουβαλάει έναν ευαγγελισμό ή τον επανευαγγελισμό μας στην καθολική σωτηρία. Οι θρησκευτικές γιορτές περνούν από τη ζωή μας σαν σκιά και σαν φως. Για παράδειγμα, είναι πολύ δύσκολη περίοδος των εορτών του 12ημέρου για τους ανθρώπους που υποφέρουν. Αλλά γιατί να μην παίρνω το μήνυμα? Και το μήνυμα είναι φως. Κάθε γιορτή και σταθμός να μελούζει το φως της, να μην αποκάμνω, να συνειδητοποιώ τη δυσκολία. Αν η γιορτή, όπως τη γιορτάζουμε στα σπίτια μας, έχει συνδεθεί με το εύθραυστο κοσμικό μας περίβλημα την ώρα του πόνου και μένουμε γυμνοί και ανυπεράσπιστοι και μας κυκλώνουν οι σκιές της. Και αυτό σημαίνει πως το μήνυμα των γιορτών πέρασε από τη ζωή μας σαν σκιά. Οι σκιές στο φως διαλύονται και εν προκειμένου το φως είναι η οδυνηρή μας καθημερινότητα, που η σχόλη μιας γιορτής είναι εντελώς ανεπαρκής, για να μην πω ανεπιθύμητη. Αν όμως οι γιορτές μιλήσουν με την αξεπέραστη γλώσσα τους
και κατανοηθούν όπως τους ταιριάζει, τότε το φως τους λούζει και διαλύει τις σκιές των πόνων μας και ακόμη και το πιο θανατερό αγκαλιασμά τους διαλύεται μπροστά στη λάμψη εκείνης της χαράς και εκείνης της καλής αγγελίας που φέρνει κάθε γιορτή. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην, ευαγγελίζου ψυχή μου, γιατί άνθρωπος γίνεται Θεός, είναι αθεών τον Αδάμ απεργάσιτε. Μια σκιά είναι ο θάνατος, το φως της Ανάστασης τον καταργεί. Ο Βασίλης νιώθει κουρασμένος και ζαλισμένος. Προσπαθούμε να απαλύνουμε την ταλαιπωρία του, αλλά οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες. Προσαρμοζόμαστε ξανά. Το διάλειμμά μας θα είναι μεγαλύτερο αυτή τη φορά, γιατί μεσολαβεί η Μεγάλη Εβδομάδα και ζητήσαμε να γίνει η θεραπεία η ένατη, λίγο αργότερα, και το δέχτηκαν. Έτσι θα ξαναμπούμε την Τρίτη του Πάσχα.

0: 17 Απριλίου, δωμάτιο 222. Ένατη χημειοθεραπεία. Αυτή τη φορά στο συγκάτοικό μας θα δώσουμε παρατσούκλι, θα τον πούμε μορφή. Μεσήλικας νωρίς τον επισκέφτηκε η δυσκολία. Θα φύγει, όπως άλλωστε οι περισσότεροι συγκατοικοί μας παραμονές Χριστουγέννων, έχοντας μέχρι το τέλος στο μυαλό του τον μικρό. Είναι ευχάριστος, διασκεδαστικός. Ο μικρός περνάει καλά μαζί του. «Ποιος ενοχλεί? Αυτός θα βάλουμε την κοιλιά μου μπροστά», λέει και την προτάσει ως ασπίδα ενάντια στους εχθρούς, επισκέπτες του Βασίλη. Είναι και αστήρευτος το χιούμορ του. Όμως κάποια στιγμή η μορφή λυγίζει, φοβάται και νευριάζει και τότε αναλαμβάνει ο Βασίλης, τον ενθαρρύνει και τον ηρεμεί. «Μόνο εσύ με έπεισες», λέει ο κύριος Γιάννης. «Ναι, παιδί μου, μόνο εσύ, γιατί είσαι δυνατός, ακμαίος το πνεύμα. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά κρύβουν ένταση. Με το προσωπικό του νοσοκομείου έχουμε πλέον μια οικειότητα. 7 μήνες πηγαίνω ερχόμαστε. Κάποιον μάθαμε και τις προσωπικές διαδρομές. Οι στιγμές είναι χαλαρές, αλλά πρόσμενα βγάζουν την έντασή τους». Η άνοιξη ενέχει την ελπίδα, όπως και η νεότητα. Είναι φυσικό του συστατικό. Η ελπίδα θα πεθάνει τελευταία, αλλά η αγάπη ποτέ. Θα μείνει αιώνια και αγέραστη. Γιατί η αγάπη είναι η πραγματοποίηση κάθε ελπίδας. Το τέλος κάθε προορισμού. Η ελπίδα είναι ένας σταθμός. Η σταθμή στο ταξίδι μας. Η τροφοδοσία μας. Αλλά η αγάπη είναι το τέλος του ταξιδιού. Η ολοκλήρωση του ανθρώπινου προσώπου. Η θέωσή του. Και αν ο Βασίλης έχει χάσει κάθε ελπίδα να θεραπευτεί, έχει λάβει την αγάπη. Έχει δώσει την αγάπη, έχει ζήσει στην αγάπη. Δωμάτιο 219. Είναι τετράκλινο, λέει, υπάρχει μόνο ένας ακόμα ασθενής εκτός από εμάς. Ένας παλιός μας γνώριμος, ο Αντώνης. Ένας νεαρός άνδρας που είναι κτυπημένος από τον ίδιο με το παιδί μας τύπο καρκίνου. Είναι εκείνος που τον είχαν καταδικάσει οι γιατροί όταν μιλούσαμε ενθουσιασμό για τη βελτίωση του Βασίλη. Δυσκολεύεται με την αναπνοή, χρησιμοποιεί συχνά οξυγόνο, δυσκολεύεται και με την κίνηση και πονάει. Τις νύχτες που υποφέρει πάντα, τις νύχτες όλα τα άσχημα μεγαλώνουν. Ελπίζει ότι το φως της μέρας θα ελαφρύνει τον πόνο και την δύσπνοια. Η μέρα τον διαψεύδει, όμως το φως είναι πάντα ένα άνοιγμα. Την καρδιά την πλακώνει η απουσία του. Το κρεβάτι του Βασίλη είναι αντικριστά στο δικό του, αλλά ο Βασίλης δεν τον κοιτάζει. Τα μάτια του δεν τον συναντούν, ο λόγος του δεν του απευθύνεται. Μια άμυνα να δράσει προστατευτικά, να περιτυχήσει το παιδί μου για να μην του στοιχήσει μια ακόμη απουσία. 2 θεραπείες μαζί στο παρελθόν και κάποιες μοιρασμένες σκέψεις ήταν αρκετές για να δεθούν οι καρδιές. Δεν είναι πάντα καλό να δένονται οι καρδιές. Η μητέρα του είναι εδώ, προσπαθεί να ανακουφίσει το παιδί της, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ελπίζει και κλαίει, φλιαρεί για να κρύψει την απελπισία της. Κυλώ το αναπηρικό καροτσάκι μέχρι το ασανσέρ. Στο άνοιγμα της πόρτας του, να, ο κύριός μου. Ο πατήρ Ιωσήφ μόλις έχει τελειώσει τη Θεία Λειτουργία που τελεί κάθε Σάββατο μεσημέρι στο παρεκκλήσι του νοσοκομείου, αφιερωμένο πού αλλού. Στους Αγίους Αναργύρους και μεταφέρει τον Θείο Μαργαρίτη στους ασθενείς να λάβουν ό,τι χρειάζεται η ψυχή και το σώμα. Συλλογίζομαι το στόμεν καλός, αλλά πώς Κύριε. Ο Βασίλης μεταλαμβάνει τον αχράν των μυστηρίων εκεί στην είσοδο του ασανσέρ και το ειρηνικό του χαμόγελο απλώνεται και κυριεύει τον χώρο. Γίνεται οσμήν ευωδίας πνευματικής. Να οσμίζομαι όταν ανακαλώ μια ακόμη μαρτυρία της παρούσης ζωής που έχει την αναφορά της στο επέκεινα. Ο Αντώνης έφυγε. Πονέσαμε πολύ για τον Αντώνη, ήταν ένας από εμάς. Είμαστε μαζί σε αυτή την πορεία. Ξέραμε γι' αυτόν, μας είχε ανοίξει την καρδιά του την σπάνια, την παιδική, την γενναία. Ο Αντώνης έζησε σε έναν κόσμο που δεν ήταν φιλικός μαζί του. Δεν ενθάρρυνε την νιώτη του, δεν είδε τα όνειρά του. Και τώρα εκείνος ταξίδεψε. Το παλικάρι, το πονεμένο και στην υγεία και στην ασθένεια, δεν χρειαζόταν να παλέψει άλλο για τη ζωή. ταξίδεψε με μια πίστη κληρονομημένη από μια γιαγιά που του έμαθε πως για τους συντριμμένους αυτού του κόσμου υπάρχει μια πόρτα, η ίδια η συντριβή τους, που τους ανοίγει διάπλατα τον παράδεισο. Δωμάτιο 218. Μια ακόμη διανυκτέρευση. Χαμηλωμένο φως. Το διπλανό κρεβάτι δίπλα στο παράθυρο είναι άδειο. Θα γύρω λίγο τη νύχτα. Από πάνω τοποθετημένες, ανέγγιχτες. Φύλακες και παρατηρητές της οδύνης μας στέκονται οι εικονίτσες του Αντώνη. Αυτό ήταν το τελευταίο του κρεβάτι σε αυτό το δωμάτιο. Στο ίδιο κρεβάτι, στο ίδιο δωμάτιο τον πρωτογνωρίσαμε. Δωμάτιο 218. Κατέχεις αυτά που σφραγίσανε τη γνώση μας και ανοίξανε τους ορίζοντές μας. Έγινε στο πέρασμα η διάβαση, ο τόπος της λυτρωτικής εξόδου, μαρτύριο και μαρτυρία ζωής. Οι εικόνες του Αντώνη εύχομαι να γίνανε για αυτόν τα πρόσωπα που τον υποδέχτηκαν. Η υποδοχή τους να είναι το αντίτιμο της τιμής που τους απέδωσε. Υπήρχαν ήρεμα βράδια, υπήρχαν δύσκολα βράδια. Σταθερά πάντως η κατάσταση επιδεινωνόταν. Η τελευταία εξέταση κατέδειξε την ευστοχία της ιατρικής πρόβλεψης. Όλα εξελίσσονται. Και η νύχτα θα κυλήσει. Η τελευταία μας νύχτα δίπλα σου. Μείναμε ανήμποροι θεατές, άλλοτε αντέχοντας και άλλοτε μη αντέχοντας το έργο. Εκείνη τη νύχτα δεν μας μίλησες πια. Δεν μοιράστηκες κάτι έστω την πιο απλή καθημερινή λέξη. Βλέφαρα κλειστά, η δυσκολία που φανέρωνε πως το τέλος ήταν πολύ κοντά. Κι όμως ήμασταν εκεί. Μας ένιωθες. Μας ένιωθες. Τα παιδιά σου κρατούσαν το χέρι, σου ψιθύριζαν. Δεν τόλμησα να σου ζητήσω να περιμένεις λίγο ακόμα. Δεν τόλμησα να σου παραπονεθώ. Και δεν ήξερα πού να κουμπίσω το λιγμό μου. Ήρθε και η στιγμή που δεν ήξερα πώς να κρατηθώ. Κι όμως ήμουν εκεί. Και όταν σιώπησα κατάλαβα ότι περπάτησα σε τεντωμένο σκηνή. Και κρατήθηκα και προσευχήθηκα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε, Κύριε, τι θα κάνω. Ελέησέ με. Βγαίνω από το δωμάτιο. Στέκομαι σε έναν χώρο αναμονής όπου έχω σταθεί αμέτρητες φορές. Λίγο πριν το ξημέρωμα, σκοτάδι πυκνό, μοναχική φιγούρα να διαβαίνω νοερά το σύνορο και να επιστρέφω. Λίγα μέτρα πιο πέρα ο Βασίλης μας ετοιμάζεται. Το κάθε βήμα είναι κόπος. Ένας ολόκληρος ανήφορος είναι. Μια ηκεσία να μην προχωρήσει τίποτα. Μια ηκεσία να τελειώσουν όλα. Τα παιδιά μπαίνουν-βγαίνουν. Δεν έχω το κουράγιο να ρωτήσω για τις αντοχές τους. Καταλαβαινόμαστε. Χαράζει. Ξημερώνει. Αδύναμο φως εισχωρεί στο δωμάτιο. Φωτίζει το αποκαμωμένο σώμα σου. Το κουρασμένο πρόσωπό σου. Μια μεγάλη μάσκα οξυγόνου σε βοηθά στις τελευταίες αδύναμες αναπνοές. Στους τελευταίους αδύναμους χτύπους της καρδούλας σου. Τρίτη, 21 Αυγούστου, 7 και 17 το πρωί. Παραδίνεσαι και λυτρώνεσαι. Παραδίνεσαι στον πλάστη σου και του παραδίνεις ό,τι δεν μπορεί να αγγίξει η φθορά. Όλα τα ταλάντα που σου εμπιστεύτηκε τα πολλαπλασίασες και λυτρώνεσαι από τον προσωπικό σου Γολγοθά που ανέδειξε το μεγάλο σου πρόσωπο. Μικρέ μου γε. Το πρόσωπο που φανέρωσες καθώς περπάτησες ανάμεσά μας για να μας ξεπεράσεις. Εσύ ο ύστερος που έγινες πρώτος. Στεκόμαστε εκεί σιωπηλοί να σε κοιτάμε οι τρεις μας. Αγκαλιαζόμαστε. Κλαίμε δυνατά. Ξέρουμε πως κλαίμε για μας που σε χάσαμε. Είναι το ξέσπασμα των συναισθημάτων μας, του πόνου μας για την απώλειά σου, για την οδυνηρή απουσία σου που θα είναι διαρκώς παρούσα. Έπειτα σε χαιρετάμε, με τον τρόπο του ο καθένας μας. Σου ζητώ να μην μας εγκαταλείψεις ποτέ. Και τώρα που η αγάπη που διακόνησες θα γίνεται η πιο αυθεντική εμπειρία σου, να την κάνεις και δική μας εμπειρία. Και τώρα που όλα σου τα χαρίσματα θα ολοκληρώνονται μέσα στην αένα η παρουσία της αλήθειας, θα ξέρεις πως όλα αυτά που αγκάλιασες από τα πρώτα σου ψελίσματα είναι ο κρυμμένος θησαυρός που για χάρη του υπέμεινες ως το τέλος. Ο υπομείνας εις τέλος ούτω σωθήσετε. Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Όταν το παιδί μου εισέρχεται στο ναό, κοιτάζω την πλατιτέρα, τη μάνα που ένωσε τη γη με τον ουρανό. Εκεί στην κόγχη του ιερού να στέκεται, πανόργια, ιερή παρουσία, και καρτερώ τον λόγο της να στηριχτώ. Η γλυκύτητά της με γαλινεύει. Γαλήνιος στέκεται εκεί, ανάμεσα στο πλήθος, ο βασίλης μας. Τίποτα πια δεν μπορεί να τον πονέσει, να τον πληγώσει, να ταράξει τη μακαριότητά του. Στέκεται εκεί, όπως άραγε το είχε σκεφτεί. Στέκεται εκεί έτοιμος να αναπέμψει την τελευταία προσευχή του. Να την πάρει ο αγγελός του για να ανέβει ανεμπόδιστη στο θρόνο του δημιουργού του, που προσλαμβάνει τώρα ως δίκαιο όφλημα την ψυχή του. Και εσύ, Κύριέ μου, είσαι εδώ και η ειρήνη σου μας άγγιξε θοπευτικά, να μην πονέσει την πληγή μας, σιγά σιγά να την κλείσει ξεκινώντας από τα κατάβαθά της, για να μην επικίνδυνα ανοίξει ξανά. Καρτεράμε, Κύριε, το άνοιγμα του ουρανού. Ξέρουμε πως μόνο εσύ δεν θα προδώσεις τη μαρτυρία μας. Περπατάμε στη ζωή με μόνο καύχημά μας στην οδύνη μας. Το μόνο μας επίτευγμα είναι ότι μπορούμε να αντέχουμε τον λόγο σου, μα και πάλι εσύ μας αξιώνεις να τον αντέχουμε. Ευδόκισε, Κύριε, να μην εκπέσουμε των προνομίων του Γολγοθά. Έχουμε ήδη τον προπορευόμενό μας. Ταξίδι στο φως, η συγκλονιστική γραφή της πρεσβυτέρας Μαργαρίτας Σακελάρη, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας. Έφτασε στο τέλος και το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς των εκπομπών με τον τίτλο «Της ελπίδας στο ακρονίμιο». Δεν είναι μόνο τα ακρονίμια αυτά που μοιάζουν να φτιάχτηκαν όχι χάριν συντομίας μας, αν μυστικά περάσματα ανώδυνης διαφυγής, το χ, μη, θήτα. Είναι και η σιωπή και η λησμονιά και ένα λευκό χαρτί που παραμένει άγραφο, γιατί δεν βαστά τις περισσότερες φορές ο πονεμένος που μένει πίσω να συμπληρώσει με θύμησες και χαμόγελα που γίνονται δίστομες ρομφαίες, αν η αγέραστη μνήμη τα βγάζει ξανά στην επιφάνεια μιας πένθυμης γαλήνης. Είπαμε όμως πως αυτές οι εκπομπές έβαλαν σκοπό αυτά τα αρχικά, το χ, μη, θήτα, να τα αλλάξουν. Ταξιδέψαμε στο φως ενός σπάνιου βιβλίου με μια γενναία ψυχή να σκορπάει ελπίδα και φως και αιώνιο. Με τις θύμησες από τον στεφανωμένο από την Αγία Υπομονή 18χρονο γιο της, που ταξίδεψε μαζί με τους υπόλοιπους στην αληθινή ζωή, περνώντας πρώτα από αυτές τις γειτονιές και αυτά τα δωμάτια του Σταυρού. Επιστρέψαμε σε εκείνα τα δωμάτια, σε αυτές τις δύο εκπομπές, να μακαρίσουμε ψυχές. Είναι μακάριες αυτές οι θύμησες, όχι μακάβριες. Ξεριζώστε αυτό το βήτα, αδελφοί μου. Ας το ξεριζώσουμε. Να μακαρίσουμε αυτές τις ψυχές που είναι αιώνια χαμογελαστές και φωτεινές, που αγίασαν στο πέρασμά τους εκείνα τα δωμάτια των χημειοθεραπείων. Ο Βασίλης, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η Μαρία, ο Ξενοφώντας. Η συντροφιά η μεγάλη του ουρανού, μια ξεχωριστή χωρία Αγίων της Υπομονής, με κωδικό και ακρονίμιο το χ, μη, θήτα, χωρίς όμως να φανερώνει αυτό την χημειοθεραπεία. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνο θαύμα. Χ, μη, θήτα, Χριστός μόνη θεραπεία. χήμη θήτα. Της ελπίδας το ακρονίμιο. Χριστός μαζί θαρσείται. Να έχουμε τις ευχές όλων αυτών που αγίασε η υπομονή. Και η μητέρα μας, η Κυρία Θεοτόκος, να μεσητεύει στον Χριστό μας, ώστε εκείνος να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας. Και έτσι να οδηγηθούμε ξανά στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες έκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν οι γάψες, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίας και κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδε τα πεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός, και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου, μη απορρίψε με το πρόσωπο σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου, και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστη τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υβουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη εύγε εύγε, αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επίση πάντε συζητούντε ο Θεό, και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δεησίμενη τη αληθεία σου, εισάκουσαν τη δικαιοσύνη σου. Και μη έλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση νυζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ ετασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν μη λάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Νωρί όν μη κύριο δόν ενυπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ό,τι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. και εν το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύ πάντα σου σλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την τέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στη ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθένταται υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάνταται τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργέτε το και σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το καπηδί Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρου βασίληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνει, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτεχθεί είναι δυνατόν, λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι τούτον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστήρι Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περινάφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, τον νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίσα αραθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις δητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμείν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρτη ψάμοντα σαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλονται έστω των τόκων ανυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε δι είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε δι είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λύτρω εκολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Όσα παρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η οικουμένη προσφέρηση, Κύριε, τους θεοφόρους μάρτυρας, τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη βαθία την εκκλησία σου, δια της Θεοτόκου συντήρησον πολυέλεε.
7: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του ζωκαίους αγαπών και της ομαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας ομελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέψεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλη, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
5: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο. Και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σουρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμισον. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορον ούν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
5: Πάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να έ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστώσεις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον στις αυθείες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
8: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
5: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και

0: Του προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό.
1: Θεός χωρίς μιλήσει με και ειρήνη.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εναστενίες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Σκτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους εμθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Υπομέν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Για όποιον βλέπει μόνο εξωτερικά, ο γέροντας παρέμεινε ως το τέλος της ζωής του, ως ο συνηθισμένος άνθρωπος. Ζούσε όπως ζουν γενικά οι καλοί μοναχοί. Εκπλήρωνε το διακόνημά του, τηρούσε εγκράτεια σε όλα, κρατούσε τα μοναχικά τυπικά και τις διατάξεις, κοινωνούσε δύο φορές την εβδομάδα και σε καιρό νηστείας τρεις. Η εργασία του στο κατάστημα ήταν απλή και για τις δυνάμεις του εύκολη. Τον απασχολούσε σχετικά λίγο χρόνο, αν και απαιτούσε την παρουσία του στο κατάστημα όλη την ημέρα. Έμεινε μέχρι τέλους ήρεμος και ευπροσίγορος. Καμία εμπαθής παραμόρφωση δεν υπήρχε σε όλη την εσωτερική και εξωτερική μορφή του. Ως αληθινά έμπειρος ασκητής, γνώριζε να μην εκδηλώνεται εξωτερικά. Αλλά σύμφωνα με την εντολή του κυρίου, παρίστατο ενώπιον του πατρός εν το κρυπτό. Έμεινε ως το τέλος μακριά από τα κοσμικά ενδιαφέροντα, αδιάφορος για τα πράγματα του κόσμου τούτου. Έχοντας όμως αδιαλείπτως στα βάθη της καρδιάς του το πυρ της αγάπης του Χριστού. Η χάρη και η δογματική συνείδηση την οποία γεννά. Στις γραφές του μακαρίου γέροντα επαναλαμβάνεται συνεχώς η λέξη χάρη. Για την καλύτερη κατανόηση της θεολογικής σημασίας της λέξεως αυτής, εξηγούμε πιο κάτω πώς αντιλαμβάνεται τη χάρη ο Ορθόδοξος μοναχός. Χάρη θεολογικός σημαίνει αγαθή δωρεά του Θεού ή χάρισμα της Θείας Αγαθότητος. Πρόκειται δηλαδή για την άκτιστη υπερκόσμια ενέργεια του Θεού, η οποία ως άκτιστη είναι θεότητα. Ο άνθρωπος πλάστηκε κατ' εικόνα του Θεού Δημιουργού. Η κτιστή αυτή εικόνα του Θεού δεν μπορεί να γίνει κοινωνός της Θείας Ουσίας που είναι απολύτως αμέθεκτη. Είναι όμως επιδεκτική μετοχή στην άκτιστη θεότητα με την κοινωνία της χάριτος. Και παρόλο που ο άνθρωπος δεν μετέχει στη Θεία Ουσία, όμως με τη χάρη γίνεται κοινωνός Θεία Ζωής. Η χάρη θεότητα αγιάζει τον άνθρωπο, τον θεώνει, δηλαδή τον κάνει Θεό. Όταν η θεότητα ευδοκίσει να συνενωθεί με την ανθρώπινη ύπαρξη, τότε ο άνθρωπος αισθάνεται μέσα του την παρουσία της Θείας Δυνάμεως που τον μεταμορφώνει. Τον κάνει θεωδή, όχι μόνο δυνάμει κατ' εικόνα, αλλά και ενεργία καθομοίωση. Η εντολή του Χριστού δεν είναι, όπως ήδη είπαμε, ηθικός κανόνας, αλλά η ίδια η προβολή της αιώνιας Θείας Ζωής στον κόσμο αυτό. Ο κτιστός άνθρωπος δεν έχει τη ζωή αυτή στην κτιστή ύπαρξή του και γι' αυτό δεν μπορεί να ζει με τις φυσικές του δυνάμεις σύμφωνα με τις εντολές του Θεού. Έχει όμως την ιδιότητα να τίνει προς το αγαθό, προς την αιωνιότητα, προς το Θεό, αλλά η επιδίωξή του αυτή θα παρέμενε απραγματοποίητη αν δεν συνεργούσε η Θεία Χάρη, η οποία είναι άλλωστε και το ζητούμενο. Ο χριστιανός πείθεται από την πείρα ότι η χάρη κατά την ενέργεια και την ιδιότητά της μπορεί να είναι μόνο θείας προελεύσεως. Η πείρα βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν ζητά μόνο ο άνθρωπος το Θεό, αλλά και ο ίδιος ο Θεός ζητά τον άνθρωπο και μάλιστα σε βαθμό ασύγκριτα μεγαλύτερο. Ο Θεός ζητά τον άνθρωπο πάντοτε και γι' αυτό μόλις ο άνθρωπος εκδηλώσει την έφεσή του προς το αγαθό και την επιθυμία προς την πραγματοποίησή του, η χάρη τον προλαμβάνει. Η επενέργεια όμως της χάριτος δεν υπόκειται στην προαίρεση του ανθρώπου. Η χάρη έρχεται και αφαιρείται μόνο κατά τη θέληση του απαραβίαστου, του απολύτως ελεύθερου Θεού. Ό,τι και αν κάνει ο άνθρωπος, αν δεν ευδοκίσει ο Θεός, θα παραμείνει έξω από την αληθινή ζωή, έξω από το θείο φως, στο εξώτερον σκότος. Αφού το γνωρίσει αυτό με την πείρα του ο Ορθόδοξος μοναχός, ρίχνει όλο το νόημα της ζωής του στην απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το πρόβλημα της αποκτήσεως της χάριτος υπήρξε κεντρικό στη ζωή του γέροντα Σιλουανού και εκφραζόταν στην αδιάκοπη έφεσή του για αυτήν, στις συνεχείς ομιλίες του σχετικά με τον τρόπο αποκτήσεώς της και τον λόγο της άρσεώς της από μας. Βασισμένη στα δεδομένα της ιστορίας της Εκκλησίας και της επικοινωνίας μας με πολλούς ασκητές, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πείρα της χάριτος σε όσους αξιώθηκαν μεγάλες επισκέψεις και οράσεις αφομοιώνεται βαθύτερα και αποκτά μορφή πνευματικής γνώσεως μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια ασκήσεως. Αυτή ακριβώς τη γνώση θέλουμε να ορίσουμε ως δογματική συνείδηση. Η ιστορική πείρα της Εκκλησίας, στην οποία περιλαμβάνουμε τους Αγίους Αποστόλους και τους μεγάλους παλιούς και νέους πατέρες, παρέχει τη δυνατότητα να καθορίσουμε ως χρόνο απαραίτητο για την αφομοίωση της χάριτος το διάστημα 15 ετών και άνω. Έτσι, η πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικής γράφτηκε 15 περίπου χρόνια μετά την εμφάνιση του Κυρίου σε αυτόν στην οδό προς τη Δαμασκό. Σε πολλούς ο χρόνος παρατείνεται σε 20, 25, 30 και ακόμη περισσότερα χρόνια. Οι Ευαγγελιστές και οι άλλοι Απόστολοι έγραψαν τις μαρτυρίες και επιστολές τους πολλά χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου. Οι Άγιοι Πατέρες μας πληροφόρησαν για τις οράσεις και τα βιώματά τους συνήθως κατά το τέλος της ασκητικής τους πορείας. Στη ζωή του γέροντα Σιλουανού βλέπουμε ότι πέρασαν πάνω από 30 χρόνια προτού εκμυστηρευτεί την πείρα του γραπτός με όρημη δογματική συνείδηση. Τόσο μακρόχρονη είναι η πορεία της αφομοιώσεως της χάριτος. Η δογματική εκείνη συνείδηση που έχουμε υπόψη μας είναι καταστάλαγμα μακροχρόνιας πείρας της χάριτος και όχι διανοητικής εργασίας.
Η έκφραση της πείρας των λόγων των Αγίων δεν έχει χαρακτήρα σχολαστικών κειμένων, αλλά είναι αυτοαποκάλυψη της ψυχής. Ο λόγος για το Θεό και τη ζωή εν αυτό προχωρεί χωρίς επίπονους στοχασμούς. Απλώς γεννιέται ως εκ περισσού στην ψυχή. Η ασκητική δογματική συνείδηση δεν είναι λογική ανάλυση πνευματικών βιωμάτων, πράγμα που είναι γενικά ψυχολογικώς φυσικό. Γιατί η λογική αυτοεξέταση κατά την ώρα της Θείας Επισκέψεως όχι μόνο υποβιβάζει την ένταση της θεωρίας του φωτός, αλλά οδηγεί και στην κατάπαυση της ενεργούμενης θεωρίας. Τότε η απογυμνωμένη από τη χάρη ψυχή βυθίζεται σε κενό και δεν της απομένει παρά απλά μια αφηρημένη γνώση στερημένη από ζωοποιό δύναμη. Ποιο το όφελος να ασχολείσαι με τη φύση της χάριτος χωρίς να έχεις μέσα σου την ενέργειά της? Ποιο το όφελος να μιλάς όμορφα για το θαβόριο φως χωρίς να μένεις υπαρξιακά σε αυτό?

Ποια έννοια μπορεί να έχει η αφηρημένη θεολογία για την Αγία Τριάδα όταν δεν αισθάνεσαι την Άγια δύναμη του Πατρός? Τη γεμάτη πραότητα αγάπη του Υιού, το άκτιστο φως του Αγίου Πνεύματος. Η δογματική συνείδηση με την έννοια της πνευματικής γνώσεως, όπως και κάθε άλλη εκδήλωση γνήσιας εν το Θεό ζωής, είναι δυνατή μόνο όταν ενοικήσει ο Θεός μέσα μας. Η γνώση αυτή συνήθως παραμένει ενδόμηχη, χωρίς να εξωτερικεύεται με προφορικό ή γραπτό λόγο. Όταν εκχέεται στον άνθρωπο η ευδοκία του Θεού, τότε απουσιάζει από την ψυχή κάθε τάση να εκφράσει την πείρα με λογικές έννοιες και ερμηνείες. Η ψυχή γνωρίζει αληθινά με μια γνώση αναπόδεικτη, αλλά που δεν χρειάζεται αποδείξεις ότι ζει εν το αληθινό Θεό. Και αν υπάρχει ακόμη δύναμη μέσα της, τότε επιθυμεί μεγαλύτερο πλήρωμα. Και αν πάλι η ενέργεια του Θεού ξεπερνά τις δυνάμεις της, τότε αναπαύεται εν μακαρία εξαντλήσει. Είναι αδύνατο να εκφραστεί σωστά με λόγια η πνευματική εμπειρία. Ο ανθρώπινος λόγος δεν μπορεί να αποδώσει ισοδύναμα τη ζωή του πνεύματος. Ό,τι όμως είναι απερίγραπτο και ακατάληπτο στην τάξη της λογικής σκέψεως, κατανοείται υπαρξιακά. Ο Θεός γνωρίζεται με την πίστη και τη ζωντανή κοινωνία μαζί του. Και όταν ο ανθρώπινος λόγος εισέρχεται με τη σχετικότητα και τη ρευστότητα που προσυδειάζει σε αυτόν, τότε ανοίγεται ευρύ πεδίο για ατελείωτες απορίες και αντιφάσεις. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι κανένας από τους Αγίους δεν θα επεδίωκε να εκφράσει με λόγια δωρεά που βίωσε άνωθεν. Μάλλον θα τηρούσαν σιγή για το μυστήριο του μέλλοντος αιώνος, αν δεν πρόβαλε μπροστά τους το καθήκον να τη μοιραστούν με τον πλησίον, αν η αγάπη δεν γεννούσε την ελπίδα ότι μερικοί, έστω και μια ψυχή όπως γράφει ο Γέροντας, θα ακούσουν το λόγο και θα αναλάβουν μετάνοια για να σωθούν. Οι βάσεις της δογματικής γνώσεως δίδονται ακέραιες από την πρώτη ήδη πείρα της χάρη τους, και αν η άποψη αυτή της μοναδικής και αδιαίρετης πνευματικής υπάρξεως δεν εμφανίζεται αμέσως καθαρά, αυτό συμβαίνει όχι γιατί το δώρο του Θεού είναι καθεαυτό ανεπαρκές, αλλά γιατί η αφομοίωση του δώρου αυτού από τον άνθρωπο συνδέεται με μακρά εσωτερική διαδικασία. Όποιος βλέπει για πρώτη φορά το άκτιστο θείο φως, όποιος εισάγεται για πρώτη φορά στον κόσμο της αιώνιας ύπαρξης, ένεκα του κενού της οράσεως δεν μπορεί να παραβληθεί, να συμβιβαστεί με τον κόσμο των πραγμάτων που μας περιβάλλει. Απορεί και μένει σε μακάρια έκπληξη, σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε. Και αν μιλήσει, θα πει κάτι ανάρμοστο. Αν δεν έχει κλείσει Ευαγγελιστού, θα κρύψει βαθιά στην καρδιά τα ανέκφραστα σε ανθρώπινη γλώσσα λόγια που άκουσε. Όσο μεγάλο όμως και αν είναι το πρώτο δώρο της Θείας Χάριτος, αν δεν αφομοιωθεί, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υποστεί όχι μόνο κλονισμό, αλλά και πτώση. Έξοχο παράδειγμα έχουμε στο πρόσωπο του Αποστόλου Πέτρου. Επάνω στο Θαβόρ βρίσκεται σε μακάρια απορία. Έπειτα, στον καιρό του πάθους, αρνείται το Χριστό. Όταν όμως πέρασε ο χρόνος, υπενθυμίζει στην επιστολή του τη θαβόρια εποπτεία του ως μαρτυρία για την αλήθεια. Η διάρκεια της αφομοιώσεως της Χάριτος δεν είναι σε όλους η ίδια. Η κανονική πορεία της αφομοιώσεως αυτής είναι σε γενικές γραμμές η εξής. Η πρώτη πείρα θείας επισκέψεως πλήττει βαθιά ολόκληρο τον άνθρωπο και τον ελκύει τελείως προς την εσωτερική ζωή, την προσευχή, τον αγώνα κατά των παθών. Είναι περίοδος πλούσια σε καρδιακά αισθήματα και γεμάτη από τόσα ισχυρά βιώματα που προσελκύουν όλο τον νου να συμμετάσχει σε αυτά. Η επόμενη περίοδος της άρσεως της Χάριτος βυθίζει τον άνθρωπο σε μεγάλη θλίψη και αμήχανη αναζήτηση των αιτιών της απώλειας και της οδού για την επιστροφή της δωρεάς του Θεού.

Μόνο όταν περάσουν πολλά χρόνια με εναλλαγή πνευματικών καταστάσεων, που συνοδεύονται συνήθως από ανάγνωση της Αγίας Γραφής και των έργων των πατέρων της Εκκλησίας, από συνομιλίες με πνευματικούς οδηγούς και άλλους εργάτες της ευσεβίας, ύστερα από μακροχρόνιο πόλεμο κατά των παθών, ο άνθρωπος ανακαλύπτει μέσα του το φως της γνώσεως των οδών του πνεύματος. Φως που ήρθε μυστικά, άνευ παρατηρήσεως. Αυτή είναι η δογματική συνείδηση, όπως την αποκαλέσαμε η βαθιά ζωή του πνεύματος, και όχι η αφηρημένη γνώση. Ο Θεός δεν είναι φθονερός. Ο Θεός δεν είναι φύλαυτος, ούτε φιλόδοξος. Αυτός ο ίδιος, ταπεινά και υπομονετικά, αναζητά κάθε άνθρωπο σε όλους τους δρόμους του. Γι' αυτό μπορεί καθένας να γνωρίσει σε αυτό ή σε εκείνο το μέτρο τον Θεό, όχι μόνο μέσα στην Εκκλησία, αλλά και έξω από αυτήν. Αν και η τέλεια επίγνωση του Θεού χωρίς τον Χριστό ή και έξω από τον Χριστό δεν είναι δυνατή. Έξω από τον Χριστό, καμιά πνευματική ή μυστική πείρα δεν δίνει στον άνθρωπο τη γνώση του Θείου είναι ως της μιας ακατάληπτης απόλυτης αντικειμενικότητας σε τρία ακατάληπτα απόλυτα υποκείμενα, δηλαδή ως τριάδα ομοούσια και αχώριστη. Εν Χριστώ όμως, αυτή η αποκάλυψη, αυτή η γνώση γίνεται φως αιώνιας ζωής που ξεχύνεται σε όλες τις εκδηλώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. Στις γραφές του Γέροντα Σιλοανού είναι τελείως φανερό ότι ζούσε τον ένα Θεό σε τρία πρόσωπα χωρίς καμία αντίφαση. Στις προσευχές του τα ίδια ονόματα, Πατήρ, Κύριος, Δεσπότης, Βασιλεύς, Κτίστης, Σωτήρ και άλλα, τα αναφέρει άλλοτε ιδιαιτέρως σε κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και άλλοτε στην ενότητα των τριών προσώπων. Κατά την κατηγορηματική μαρτυρία του Γέροντα, η θεότητα του Ιησού Χριστού γνωρίζεται εν πνεύματι Αγίο. Όποιος γνώρισε έτσι τη θεότητα του Χριστού, δηλαδή με πείρα πνευματική, κατανοεί την ασύγχυτη ένωση των δύο φύσεων και των δύο θελημάτων σε αυτόν. Επίσης, εν πνεύματι Αγίο, με πνευματική πείρα γνωρίζονται οι άκτιστη φύση του Θείου Φωτός και τα άλλα δόγματα της πίστεώς μας. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι η δογματική αυτή συνείδηση που έρχεται από την πείρα της Χάριτος διακρίνεται ποιοτικά από την εξωτερικά όμοιά της δογματική συνείδηση, που είναι αποτέλεσμα της πίστεως εξακοής από την ακαδημαϊκή μόρφωση, από τη φιλοσοφική πεποίθηση, από τις αφηρημένες παραστάσεις. «Άλλο να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός και άλλο να γνωρίζεις το Θεό», λέει ο Γέροντας. Οι αφηρημένες παραστάσεις μπορεί να αντιστοιχούν στην αληθινή ύπαρξη. Αλλά και σε μια τέτοια ακόμη περίπτωση από έλλειψη θετικής πείρας της Χάριτος, δεν συνιστούν τη γνώση εκείνη του Θεού, η οποία από την ίδια τη φύση της είναι η αιώνια ζωή. Πάντως είναι πολύτιμες γιατί μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην ασφαλή οδό της πνευματικής ζωής. Ο διανοούμενος θεολόγος ίσως πει για τα γραπτά του Γέροντα: «Δεν βρίσκω σε αυτά πλούσια θεολογική σκέψη ούτε δογματική γνώση. Θα μιλήσει έτσι γιατί η πνευματικότητά του ανήκει σε άλλο επίπεδο θρησκευτικής ζωής». Ο ορθολογιστής θεολόγος γνωρίζει πλήθος προβλημάτων και αναζητά λύσεις στους δρόμους της εγκεφαλικής διανοήσεως. Η πραγματική θρησκευτική πείρα μπορεί να μην είναι μεγάλη. Η πείρα του ανήκει κυρίως στη σφαίρα του λογικού και όχι της ζωντανής θεοκοινωνίας. Θεωρεί την επιστημονική πολυμάθεια και τη λογική του πείρα ως πνευματικό πλούτο που τον εκτιμά μάλιστα τόσο πολύ, ώστε κάθε άλλη γνώση και πείρα στα μάτια του έρχεται σε δεύτερη θέση. Για τον γνήσια πνευματικό άνθρωπο που επιδιώκει τη ζωντανή θεοκοινωνία, τον ζώντα Θεό, είναι ολοφάνερη η αφέλεια της στάσεως του ορθολογιστού. Αυτός απορεί και σαν να μην καταλαβαίνει πώς μπορεί ο γνωστικός άνθρωπος να ικανοποιείται με τις εικασίες και τα αφηρημένα οικοδομήματά του. Οι ορθολογιστές, για παράδειγμα, επί αιώνες μάχονται για την επίλυση του προβλήματος της σχέσεως χάριτος και κτιστής ελευθερίας. Λησμονούν, θα έλεγε κανείς, ότι υπάρχει άλλη οδός για την επίλυση των πνευματικών ζητημάτων.

Η οδός της υπαρξιακής γνώσεως, της αμοιβαίας ενέργειας, θείας χάριτος και ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτή την οδό ακολούθησε ο γέροντας Ιλουανός. Αυτή είναι γενικώς η οδός της Εκκλησίας, ισχυρή και πλούσια, όχι εξαιτίας της επιστημονικής της πολυμάθειας, αλλά προπαντός για την πραγματική κατοχή των δωρεών της χάριτος. Η Εκκλησία ζει από το Άγιο Πνεύμα, αναπνέει με αυτό και γνωρίζει πώς αυτό ενεργεί. Η αμοιβαία ενέργεια χάριτος και ελευθερίας είναι ατελεύτητα ποικιλόμορφη. Η ποικιλομορφία αυτή οφείλεται από τη μία στο μέτρο, στο βαθμό ή στη δύναμη της χάριτος και από την άλλη στην πνευματική κατάσταση κάθε ανθρώπου χωριστά. Σύμφωνα με τη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας και του Γέροντα, όταν ο Κύριος έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου, όταν το Θείο Φως αγκαλιάζει τον όλον άνθρωπο, όταν όλος ο άνθρωπος μένει εν το Θεό, τότε κατά κάποιον τρόπο έρεται η ελευθερία του και εμφανίζεται παραδομένη ολοκληρωτικά στον Θεό. Και ο άνθρωπος δεν ενεργεί πια μόνος του, αλλά δέχεται μόνο τι του δίνει ο Θεός. Στην κατάσταση αυτή ο άνθρωπος ουκ ερωτά ουδέν. Με άλλα λόγια, τότε απορρίπτεται κάθε ερώτημα, κάθε προβληματισμός. Μιλώντας έτσι, δεν σκεπτόμαστε καθόλου να απορρίψουμε την ομιμότητα των επιστημονικών ερευνών ή να αρνηθούμε ότι είναι φυσικά τα ερωτήματα της ψυχής που απορεί. Όχι. Εμείς μιλούμε για διαφορετικούς δρόμους. Τη στιγμή που ο ένας ικανοποιείται ή απαιτεί απάντηση στο λογικό επίπεδο, ο άλλος την αναζητά στο χώρο της πραγματικής υπάρξεως. Ο ορθολογιστής, για να ικανοποιήσει τα διανοητικά του ενδιαφέροντα, οικοδομεί τα πιο πολύπλοκα θεολογικο-φιλοσοφικά συστήματα. Εκτελεί μια κολοσιαία εργασία με σκοπό, αν όχι να αποδείξει, τουλάχιστον να αναπτύξει διαλεκτικά την κατάσταση των πραγμάτων όπως παρουσιάζεται σε αυτόν. Συχνά αφιερώνει στον σκοπό αυτό όλες του τις δυνάμεις, όλα του τα χαρίσματα, όλη του τη ζωή. Κατά παράδοξο όμως τρόπο, ξεφεύγει από το οπτικό του πεδίο το αβάσιμο μιας τέτοιας αναζήτησης. Είναι άραγε δυνατή στους δρόμους αυτούς η λύση των προβλημάτων της αιώνιας ζωής που αντιμετωπίζουμε? Είναι η αφηρημένη γνώση η πραγματική ζωή που αναζητούμε? Πώς μπορεί το πνεύμα του ανθρώπου να ικανοποιηθεί με μια τέτοια επιφανειακή λύση? Ο Μακάριος Γέροντας αισθάνθηκε από τα νεανικά του ακόμη χρόνια την ανάγκη μιας τελειότερης υπάρξεως. Ζητούσε θερμά την πνοή εκείνη που δίνει μόνη της το πνεύμα μας, την αδιαμφισβήτητη πληροφορία για την αιώνια ζωή, όμοια με την αδιαμφισβήτητη πληροφορία της συνειδήσεώς μας για την επίγεια ύπαρξή μας. Η ιστορία της ανθρώπινης σκέψεως και της πνευματικής πείρας γνωρίζει τη σημαντική στιγμή όταν υπόθηκαν τα λόγια εκείνα. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Άλλος φιλόσοφος της εποχής μας διαφορετικά αντιλήφθηκε τη ζωή. Εγώ θα έλεγα αγαπώ, άρα υπάρχω, γιατί θεωρώ βαθύτερη βάση για την κατανόηση της υπάρξεώς μας την αγάπη. Άλλοι είπαν τρώγω, περπατώ, άρα υπάρχω. Δηλαδή, κάθε ενέργεια και εκδήλωση του εγώ του ανθρώπου αποτελεί ένδειξη της υπάρξεώς του. Όλες αυτές οι εκφράσεις περιέχουν στοιχεία λογικών συλλογισμών στο ερώτημα «Άραγε υπάρχω?» Αλλά και έξω από αυτό το στοχασμό, στη σφαίρα της άμεσης αυτοσυνειδησίας, κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδηση ότι υπάρχει. Έτσι είναι γνωστές οι πνευματικές καταστάσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος γνωρίζει σίγουρα με άμεση γνώση πως δεν πεθαίνει, πως μετέχει στην αιώνια ζωή. Στις καταστάσεις αυτές, το Άγιο Πνεύμα, όπως έλεγε ο Γέροντας, μαρτυρεί στην ψυχή τη σωτηρία. Η αναζήτηση μιας τέτοιας λύσης για τα προβλήματα που ορθώνονται μπροστά μας είναι αληθινά αντάξια του σοφού ανθρώπου. Αυτή ήταν η οδός στην οποία βάδιζε ο Μακάριος Γέροντας, πλούσιος ακριβώς από την πείρα αυτής της Αθανασίας. Λέει ο Γέροντας: «Πνεύμα Άγιο, εσύ μου αποκάλυψες μυστήριο ακατάληπτο. Και αν του έλεγες, φανέρωσε και σε εμάς αυτό το μυστήριο που σου έδωσε να γνωρίσεις το Άγιο Πνεύμα, θα ακολουθούσε απάντηση όχι τέτοια όπως εμείς τα περιμέναμε». Λέει: «Το Άγιο Πνεύμα δίνει αοράτως στην ψυχή τη γνώση. Αυτό μου έδωσε να γνωρίσω τον Κύριο, τον Δημιουργό μου. Μου έδωσε να γνωρίσω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Να το εξηγήσω όμως είναι αδύνατο. Τόσο φτωχό στη διαλεκτική είναι ο Γέροντας. Θα ήταν όμως λάθος να σκεφτεί κανείς πως αυτό είναι αποτέλεσμα ελλείψεως μορφώσεως. Και ο πιο πρικισμένος διανοητικά άνθρωπος θα μείνει το ίδιο άλαλος όταν εγγύσει την ύπαρξη εκείνη για την οποία μιλά ο Γέροντας. Εδώ δεν μπορεί να υπάρξει πλούτο σκέψεων και θεολογικών θεωριών. Ο ανθρώπινος λόγος δεν έχει τη δύναμη να εκφράσει την κατάσταση εκείνη στην οποία κληθήκαμε και την οποία μας χαρίζει ο Θεός. Ακόμη και ο ίδιος ο Κύριος απέφυγε να την περιγράψει με λόγια. Αλλά είπε: «Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Και εν εκείνη τη ημέρα, εμέ ουκ ερωτήσετε ουδέν».

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

πνευματικές δοκιμασίες. Δεν είναι πάντοτε χωρίς πόνο για τον άνθρωπο η πορεία προς το Θεό. Κατά την περίοδο της άρσεως της χάριτος, που συνήθως διαρκεί πολλά χρόνια, ο Θεός μπορεί να φανεί στην ψυχή ανήλαιος. Μη βρίσκοντας το έλεος του Θεού παρά την ακραία για τις δυνάμεις του άσκηση και τον κόπο, ο άνθρωπος πάσχει τόσο πολύ, ώστε αν μπορούσε θα απαρνιότανε τελείως κάθε μορφή υπάρξεως. Σε τι συνίσταται το πάθος του? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι εύκολη. Αφού γνώρισε τον Θεό, αφού γνώρισε τη ζωή στο φως του προσώπου του Θεού, η ψυχή στον κόσμο δεν βρίσκει χαρά ή ικανοποίηση σε τίποτε πια και με τίποτε δεν μπορεί να αναπαυθεί. Κι όμως όλα την περιβάλλουν εκτός από το Θεό. Ό,τι γνώρισε ως κακό, ως σκοτάδι, κάθε δαιμονική ενέργεια την παρενοχλεί και το μαρτύριο των παθών πλησιάζει κατά καιρούς τη μεγαλύτερη ένταση, ενώ ο Θεός, θα έλεγε κανείς, αποστρέφεται τον άνθρωπο και σε καμιά κραυγή του δεν προσέχει. Σαν το πιο ανυπεράσπιστο όν αιωρείται επάνω από τη φοβερή άβυσο και επικαλείται τη βοήθεια του Θεού, αλλά κανένας στεναγμός του δεν εισακούεται. Ο Θεός φαίνεται σαν να μην ενδιαφέρεται καθόλου για το πάθος του. Η ψυχή γνωρίζει την έκπτωσή της από την αγάπη του Θεού και τυραννιέται συνειδητοποιώντας την αδικία και την απιστία της προς το Θεό, αλλά συγχρόνως βοά προς αυτόν για έλεος. Μάταια όμως. Ο Θεός στέκεται ενώπιον της ψυχής μόνο ως ελεγκτής των ανομιών της, και αυτή συντρίβεται από τους ελέγχους αυτούς. Αναγνωρίζει την αλήθεια της κρίσεως του Θεού, αλλά ο πόνος της δεν μειώνεται. Βυθίζεται στη σκιά του θανάτου, όχι φανταστικά αλλά πραγματικά, και υποφέρει φρικτά, γιατί δεν βρίσκει κοντά της τον Θεό, τον οποίο επικαλείται ημέρα και νύχτα. Τίθεται το ερώτημα, γιατί όλα αυτά? Τον καιρό της δοκιμασίας η ψυχή δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό ως εκδήλωση του μεγαλείου της αγάπης ή της εκτιμήσεώς της από τον Θεό, ως επιθυμία του να καταστήσει τον ασκητή κατ' εικόνα του, δηλαδή Κύριο και Βασιλιά, να του μεταδώσει την αγιότητα και το πλήρωμα της θείας υπάρξεως. Η ψυχή ένα μόνο γνωρίζει. Ο Θεός την εγκατέλειψε, αφού πιο πριν έλαμψε σε αυτή το φως του και έτσι πλήθυνε άμετρα της θλίψης της. Και όταν εξαντλημένη τελείως δεν βλέπει το Θεό να στρέφεται με την ευσπλαχνία του προς αυτήν, τότε γεμίζει σκέψεις και αισθήματα για τα οποία τηρείται σιωπή. Η ψυχή κατεβαίνει στον Άδη. Όχι όπως εκείνοι που δεν γνώρισαν το πνεύμα του Θεού, όσοι δεν έχουν μέσα τους το φως της αληθινής θεογνωσίας και συνεπώς είναι τυφλοί. Όχι. Η ψυχή κατεβαίνει εκεί ικανή να κατανοήσει το βαθύ σκοτάδι που αντικρίζει. Αυτό συμβαίνει μόνο με όσους γνώρισαν τη Θεία Χάρη και ύστερα την έχασαν. Το σπέρμα της αγάπης του Θεού που έπεσε στα βάθη της γεννά στην ψυχή μετάνοια, που κατά τη δύναμη και το βάθος της ξεπερνά το μέτρο της συνηθισμένης θρησκευτικής συνειδήσεως. Ο άνθρωπος απευθύνεται προς το Θεό με μεγάλο θρήνο, με όλη τη δύναμή του, με όλο το είναι του, και έτσι μαθαίνει την προσευχή που τον αποσπά από τον κόσμο αυτό σε έναν άλλον όπου ακούει ρήματα άρρητα για ανθρώπινη γλώσσα. Άρρητα γιατί μόλις εκφραστούν με συνήθεις λέξεις και έννοιες, επιτρέπουν σε όποιον τα ακούει να βλέπει και να εννοεί μόνο ότι γνώρισε εκ πείρας και τίποτε περισσότερο. Και όταν η ψυχή περάσει από όλες αυτές τις βαριές δοκιμασίες, διαβλέπει μέσα της ότι δεν υπάρχει στον κόσμο τόπος, πόνος, χαρά, δύναμη ή κτίσμα που θα μπορούν να τη χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Και το σκοτάδι αδυνατεί πια να καταβροχθήσει το φως της νέας ζωής που έχει μέσα της. Η πορεία με το Θεό δεν είναι πάντοτε ανώδυνη για τον άνθρωπο. Το ίδιο και η ζωή με τους Αγίους δεν είναι πάντοτε εύκολη. Πολλοί σκέπτονται με αφέλεια ότι όλα είναι ευχάριστα με τους Αγίους. Λυπούνται γιατί ζουν ανάμεσα σε αμαρτωλούς και νοσταλγούν να συναντήσουν έναν Άγιο. Η ψυχή που προηγουμένως ήταν θλιμμένη, νομίζει εξαιτίας της γεμάτης από χαρά και ελπίδα συνάντησης, ότι η διαμονή με τους Αγίους ενεργεί πάντοτε τόσο χαροπιά στην ψυχή. Απατάτε όμως. Κανένας Άγιος δεν μπορεί να μας ελευθερώσει από τον αναπόφευκτο αγώνα κατά της αμαρτίας, η οποία ενεργεί μέσα μας. Μπορεί να συνεργήσει με την προσευχή, να βοηθήσει με το λόγο και με τη διδαχή, να ενισχύσει με το παράδειγμά του, αλλά είναι αδύνατο να μας απαλλάξει από τον κόπο και την άσκηση. Και όταν ο Άγιος μας προσκαλεί και μας ελκύει να ζήσουμε σύμφωνα με τις εντολές, τότε μπορεί να φανεί και σκληρός. Είπαν μερικοί και ως τώρα εξακολουθούν να λένε για τον ίδιο τον Χριστό: «Σκληρός έστιν ούτως ο λόγος. Τις δύναται αυτού ακούει». Έτσι και ο λόγος των Αγίων, όταν απαιτούν να φυλάξουμε τις ευαγγελικές εντολές, γίνεται δυσβάστακτος και σκληρός. Ο γέροντας Ιλουανός ήταν πάντοτε πράος, συγκαταβατικός, ήπιος, αλλά ποτέ δεν έκανε παρέκκληση από όσα διδάχτηκε από το Θεό. Η στάση του ήταν απλή και σαφής. Ο Θεός είναι σπλαχνικός προς όλους. Τόσο αγάπησε τους ανθρώπους, ώστε πήρε επάνω του το βάρος όλου του κόσμου. Και από εμάς ζητά να αγαπάμε τον αδελφό μας. Η ψυχή καταλαβαίνει πως ο γέροντας λέει την αλήθεια,
αλλά πώς να τον ακολουθήσει. Αυτό είναι δυσβάστακτο και πολλοί απομακρύνονται από αυτόν. Η πνευματική του ευωδία γεννούσε στην ψυχή βαθιά συνείδηση της δυσοδείας και της ευτελείας της. Αν παραπονείστε για τους υβριστές, κατανοεί και συμμερίζεται τη θλίψη σας, όχι όμως και την οργή σας. Αν σκέπτεστε να ανταποδώσετε κακού αντί κακού, τότε πιο πολύ θλίβετε για σας. Αν θεωρείτε επιζήμιο να απαντήσετε στον κακό άνθρωπο με το αγαθό, τότε αυτός απορεί πώς μπορεί κάποιος που ονομάζει τον εαυτό του χριστιανό να νομίζει ότι μια πράξη που συμφωνεί με την εντολή του Χριστού μπορεί να τον ζημιώσει. Οι εντολές του Χριστού ήταν γι' αυτόν κανόνας απόλυτης τελειότητας και η μόνη οδός για να νικηθεί το κακό του κόσμου. Οδός για να φτάσουμε στο αιώνιο φως. Η τήρησή τους δεν μπορεί παρά να είναι μόνο ωφέλιμη. Ωφέλιμη και για αυτόν που τις ακολουθεί και για εκείνον για τον οποίο εκπληρώνονται. Είναι αδύνατο να υπάρξει περίπτωση κατά την οποία η τήρηση των εντολών του Χριστού προκαλεί ζημιά. Αν θεωρήσουμε ζημιά, όχι την εξωτερική βλάβη μέσα στο χρόνο, αλλά τη ζημιά στο επίπεδο της αιώνιας ύπαρξης. Γιατί η εντολή του Χριστού είναι η φανέρωση του απόλυτου αγαθού.

Κάποτε ένας ιερομόναχος είπε στο γέροντα ότι αν κάποιος ενεργήσει όπως αυτός, λέει αυτό θα αποβεί προς όφελος των εχθρών και το κακό θα θριαμβεύσει. Ο γέροντας τη στιγμή εκείνη έμεινε σιωπηλός, γιατί αυτός που αντέλεγε δεν ήταν σε θέση να δεχθεί το λόγο, αλλά έπειτα είπε σε κάποιον άλλον: «Πώς μπορεί το πνεύμα του Χριστού να σκεφτεί το κακό οποιοδήποτε? Άραγε γι' αυτό μας κάλεσε ο Θεός?» Μεγάλη και λεπτή είναι η πονηριά της συνειδήσεως του εμπαθούς ανθρώπου. Στη θρησκευτική ζωή, όποιος έχει υποταχθεί στο πάθος, το παρουσιάζει συχνά ως αναζήτηση της αλήθειας και της ωφέλειας, και όχι σπάνια και ως αγώνα για τη δόξα του Θεού. Εν ονόματι του Χριστού που παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη των εχθρών, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι πολλές φορές να χύσουν και αίμα ακόμη, όχι όμως το δικό τους, αλλά του αδελφού εχθρού. Έτσι γινόταν σε κάθε εποχή. Αλλά η ζωή του γέροντα συνέπεσε με μια ιστορική περίοδο όπου παρόμοια διαστροφή εκδηλωνόταν με ιδιαίτερη ένταση. «Αυτή είναι η οδός του Χριστού», έλεγε με θλίψη. Σκληρός ο λόγος του γέροντα, ποιος μπορεί να τον ακούει? Να ζήσεις σύμφωνα με αυτόν σημαίνει να παραδώσεις τον εαυτό σου σε μαρτύριο, όχι μόνο με την κυριολεκτική σημασία της λέξεως, αλλά και στην πορεία της καθημερινής ζωής. Δεν θυμόμαστε που ακριβώς γίνεται λόγος για έναν ευσεβή άνθρωπο που σε όλη τη ζωή του παρακαλούσε τον Κύριο να τον αξιώσει να βρει μαρτυρικό θάνατο, και όταν πλησίασε η ώρα του ειρηνικού του τέλους, τότε είπε με θλίψη: «Ο Κύριος δεν άκουσε την προσευχή μου». Μόλις όμως πρόφερε τις λέξεις αυτές, έλαβε πληροφορία ότι όλη η ζωή του υπήρξε μαρτυρική και έτσι έγινε δεκτή. Ο γέροντας έλεγε πως η χάρη που έλαβε στην αρχή ήταν όμοια με τη χάρη των μαρτύρων, και σκεπτόταν ακόμη ότι ίσως ο Κύριος προόριζε και αυτόν για μαρτυρικό θάνατο. Αλλά όπως ο ευσεβής εκείνος άνθρωπος τελείωσε εν ειρήνη, ο γέροντας ήταν εγκρατής σε όλα. Δεν παραδεινόταν σε ονειροπολήσεις τελειότητας, αλλά αφού γνώρισε την τέλεια αγάπη του Χριστού, αγωνίστηκε πολύ σε όλη του τη ζωή για να την αποκτήσει. Περισσότερο από τον καθένα γνώριζε ότι είναι το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής. Και γι' αυτό έλεγε ότι συναντάται καμιά φορά στους ανθρώπους η επιθυμία να μαρτυρήσουν για τον Χριστό, αλλά αν δεν υπάρχει χάρη και στο σώμα, ο άνθρωπος μπορεί να μην αντέξει στα βάσανα. Γι' αυτό δεν πρέπει να επιδιώκει κανείς τέτοιο άθλημα. Αν όμως ο Κύριος τον καλέσει, τότε πρέπει ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια, και εκείνος θα βοηθήσει. Δεν ζητούσε ο γέροντας το μαρτύριο, αν και έλαβε χάρη μαρτύρων. Η ζωή του ήταν αληθινό μαρτύριο. Μπορεί να ελεγχθεί και ακόμη μεγαλύτερο. Ο μάρτυρας πολλές φορές για μια γενναία ομολογία του παίρνει το έπαθλο. Ο ασκητής όμως, όπως ο γέροντας, αγωνίζεται επί δεκαετίες. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο όπως εκείνος προσευχόταν. Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει να χύνεις αίμα. Να προσεύχεσαι για τον κόσμο όπως εκείνος προσευχόταν τόσο καιρό είναι πιο οδυνηρό από το απλό μαρτύριο. Η οδός του χριστιανού γενικά είναι μαρτύριο. Και όποιος την πορεύεται με τον τρόπο που πρέπει, διστάζει να προχωρήσει στο κήρυγμα. Η ψυχή του ποθεί να δει τον αδελφό του κοινωνό στο αιώνιο φως, αλλά προτίθεται να υποστεί μόνος τον πόνο του αγώνα, και γι' αυτόν κυρίως το λόγο καταφεύγει κυρίως στην προσευχή για τον κόσμο. Μέσα στα όρια της επίγειας ζωής, μέσα στη σφαίρα αυτή που δόθηκε από τον Θεό για τη φανέρωση όχι μόνο των θετικών, αλλά και των αρνητικών δυνατοτήτων της ελευθερίας, κανένας και τίποτε δεν μπορεί να αναχαιτήσει εντελώς την εκδήλωση του κακού.

Η προσευχή της αγάπης όμως έχει τη δύναμη να μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό τη ροή των κοσμικών γεγονότων και να περιορίσει για πολύ την έκταση του κακού. Και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει. Και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Η σκοτία της μη υπάρξεως δεν μπορεί να καταπιεί το φως της ζωής. Κάθε αγαθό που εκπορεύεται από τον Θεό και επιστρέφει στο Θεό είναι ακατάλυτο. Η προσευχή είναι μία από τις υψηλότερες μορφές της αγαθής υπάρξεως, του ακατάλυτου, του αιώνιου. Είναι εκείνη η αγαθή μερής ή τη σου καφερεθήσεται στον αιώνα. Στην αναζήτηση της σωτηρίας του εαυτού του και του πλησίον, ο ασκητής συγκεντρωμένος στον έσω άνθρωπο διαπιστώνει μέσα του τη δύναμη του νόμου της αμαρτίας. Βλέποντας πως η αμαρτία τον αποκτήνει, παρόλη την έφεσή του για το αγαθό, οδηγείται σε απελπισία και στην καταθλιπτική αυτή κατάσταση προσεύχεται. Θυμούμαστε αξιόλογη επίσκεψη κάποιου ερημίτη μοναχού προχωρημένης ηλικίας. Ζούσε σε μια χαράδρα κάποιου απομακρυσμένου δασόδους τόπου, κοντά σε ένα χήμαρο. Είχε πρόσωπο βασανισμένο, άπλυτο από καιρό, ρητιδωμένο, χλωμό, γκρίζο. Ήταν ατιμέλυτος, με λευκά μαλλιά και γένια, βαθουλωμένα γκριζογάλανα μάτια. Κουβεντιάσαμε πολύ. Μου διηγήθηκε για τον εαυτό του τα εξής. Πολλά χρόνια πονούσε η ψυχή μου από τον λογισμό, πως να εμείς οι μοναχοί απαρνηθήκαμε τον κόσμο, αφήσαμε και συγγενείς και πατρίδα, εγκαταλείψαμε το παν, όσα συνήθως αποτελούν τη ζωή των ανθρώπων. Δώσαμε υποσχέσεις ενώπιον Θεού και Αγίων Αγγέλων και ανθρώπων να ζούμε σύμφωνα με τον νόμο του Χριστού. Απαρνηθήκαμε το θέλημά μας και περνάμε ουσιαστικά μαρτυρική ζωή. Αλλά παρόλα αυτά, δεν ευδοκιμούμε στο καλό. Άραγε είναι πολλοί από εμάς που σώζονται. Εγώ πρώτος χάνομαι. Παρατηρώ και τους άλλους. Τους κατέχουν τα πάθη. Όταν όμως συναντώ τους κοσμικούς, βλέπω ότι αυτοί ζουν σε μεγάλη άγνοια και αμέλεια και δεν μετανοούν. Και να που σιγά σιγά, χωρίς να καταλάβω πώς, έμαθα να προσεύχομαι για τον κόσμο. Έχισα πολλά δάκρυα με τη σκέψη ότι αν εμείς οι μοναχοί που απαρνηθήκαμε τον κόσμο δεν σωζόμαστε, τότε τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο. Έτσι βαθμιδών μεγάλωνε η θλίψη μου και άρχισε να χύνω δάκρυα από γνώσεως. Και να, πέρσι ενώ βρισκόμουν στην απελπισία αυτή, εξαντλημένος από το κλάμα, ξαπλωμένος κατά γης, εμφανίστηκε ο Κύριος και με ρώτησε: «Γιατί θρυνείς έτσι?» Εγώ σιώπησα μην μπορώντας να ατενίσω τον εμφανιστέντα. «Δεν γνωρίζεις ότι εγώ θα κρίνω τον κόσμο?» Εγώ πάλι σιώπησα παραμένοντας πρινής. Ο Κύριος μου λέει: «Θα ελεήσω κάθε άνθρωπο που επικαλέστηκε τον Θεό, έστω και μια φορά στη ζωή μου.» Μου ήρθε τότε η σκέψη: «Τότε γιατί εμείς πάσχουμε έτσι καθημερινά?» Ο Κύριος στην κίνηση αυτή της σκέψεώς μου απήντησε: «Εκείνοι που πάσχουν για την εντολή μου στη Βασιλεία των Ουρανών θα είναι φίλοι μου, ενώ τους άλλους μόνο θα τους ελεήσω.» Και ο Κύριος έφυγε. Αυτό συνέβη ενώ ο ασκητής βρισκόταν σε εγρήγορση. Διηγήθηκε και δύο άλλες οράσεις που είχε ενώ κοιμόταν ελαφρά μετά από περίληπη προσευχή για τον κόσμο. Δεν αναφέρουμε το όνομα του μοναχού αυτού, γιατί ζει ακόμη και αποφεύγουμε την αξιολόγηση των οράσεων. Τον ακούσαμε χωρίς την παραμικρή εκδήλωση της στάσεώς μας σχετικά με όσα ανέφερε, ακολουθώντας την αυστηρή υπόδειξη των πατέρων του Άθο ότι πρέπει να δείχνουμε ιδιαίτερη προσοχή όταν πρόκειται για οράσεις. Μπορεί όμως η αυστηρή μας στάση ή κάτι άλλο αδέξιο από μέρους μας να λείπει σε το γέροντα μοναχό. Πάντως από τότε δεν ξαναήρθε.

Κατά το χρόνο της επικοινωνίας μας με τους πατέρες του Αγίου Όρους, συναντήσαμε 9 ανθρώπους που αγαπούσαν να προσεύχονται για τον κόσμο και προσεύχονταν με δάκρυα αγάπης. Κάποτε ακούσαμε την εξής συνομιλία δύο μοναχών. Ο ένας από αυτούς έλεγε: «Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Κύριος δεν δίνει την ειρήνη στον κόσμο, αν έστω και ένας άνθρωπος τον εκλιπαρεί γι' αυτό». Ο άλλος απήντησε: «Και πώς είναι δυνατή η απόλυτη ειρήνη στη γη, αν μένει έστω και ένας μόνο άνθρωπος με πονηρή θέληση?» Επανερχόμαστε όμως στο κύριο θέμα μας. Ο Θεός δεν είναι πάντοτε εύκολος για τον άνθρωπο. Το επαναλαμβάνουμε, αλλά η φύση του θέματός μας απαιτεί την επανάληψη. Δεν είναι πλούσιος ούτε ποικιλόμορφος ο κύκλος των σκέψεων του ασκητή, αλλά οι σκέψεις αυτές ανήκουν στην ύπαρξη εκείνη που δύσκολα αφομοιώνεται. Αιώνες περνούν και στη μακρά ροή τους η ίδια πείρα επαναλαμβάνεται σχεδόν απαράλλακτα. Κι όμως λίγοι γνωρίζουν την ακολουθία της χριστιανικής ασκήσεως, ενώ οι περισσότεροι χάνονται σε αυτό το δρόμο. Ο Κύριος είπε: «Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις τη ζωή, και ολίγοι οι συνείε βρίσκονται σε αυτήν». Θέλουμε να ξαναμιλήσουμε για το θέμα που ήταν το αντικείμενο των μακρών συνομιλιών του Γέροντα Σιλουανού με τον πατέρα Στρατόνικο. Η οδός του χριστιανού σε γενικές γραμμές είναι η εξής. Στην αρχή ο άνθρωπος ελκύεται προς το Θεό με τη δωρεά της χάριτος, και όταν προσελκυστεί, τότε αρχίζει η μακρά περίοδος της δοκιμασίας. Δοκιμάζεται η ελευθερία του ανθρώπου και η εμπιστοσύνη του στο Θεό και δοκιμάζεται σκληρά. Στην αρχή προς τον Θεό αιτήσεις μικρές και μεγάλες, ακόμη και οι παρακλήσεις που μόλις εκφράζονται, συνήθως εκπληρώνονται με γρήγορο και θαυμαστό τρόπο από τον Θεό. Όταν όμως έλθει η περίοδος της δοκιμασίας, τότε όλα αλλάζουν και ο ουρανός φαίνεται σαν να κλείνει και να γίνεται κοφός σε όλες τις δεήσεις. Στον ένθερμο χριστιανό όλα στη ζωή του γίνονται δύσκολα. Η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντί του χειροτερεύει. Πάβουν να τον εκτιμούν. Αυτό που ανέχονται στους άλλους σε αυτόν δεν συγχωρείται. Η εργασία του αμείβεται σχεδόν πάντοτε κάτω από το νόμιμο. Το σώμα εύκολα προσβάλλεται από ασθένειες. Η φύση, οι περιστάσεις, οι άνθρωποι, όλα στρέφονται εναντίον του. Παρά τα φυσικά του χαρίσματα, όχι μικρότερα των άλλων, δεν βρίσκει ευνοϊκούς όρους να τα χρησιμοποιήσει. Επιπλέον υπομένει πολλές επιθέσεις από τις δαιμονικές δυνάμεις και το αποκορύφωμα, η ανυπόφορη οδύνη από την θεία εγκατάλειψη. Τότε κορυφώνεται το πάθος του, γιατί πλήττεται ο όλος άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα της υπάρξεώς του. Εγκαταλείπει ο Θεός τον άνθρωπο? Είναι άραγε αυτό δυνατόν? Και εντούτοις, στη θέση του βιώματος της εγκύτητας του Θεού, έρχεται στην ψυχή το αίσθημα πως εκείνος είναι απείρος, απροσίτως μακριά, πέρα από τους αστρικούς κόσμους, και όλες οι επικλήσεις προς αυτόν χάνονται αναπάντητες στο αχανές του κοσμικού διαστήματος. Η ψυχή εσωτερικά εντείνει την κραυγή της προς αυτόν, αλλά δεν βλέπει ούτε βοήθεια ούτε και προσοχή. Όλα τότε γίνονται φορτικά. Όλα κατορθώνονται με δυσανάλογο κόπο. Η ζωή γεμίζει από μόχθους και αναφύεται μέσα στον άνθρωπο το αίσθημα πως βαραίνει επάνω του η κατάρα και η οργή του Θεού. Όταν όμως περάσουν αυτές οι δοκιμασίες, τότε θα δει ότι η θαυμαστή πρόνοια του Θεού τον φύλαγε προσεκτικά σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Πείρα αιώνων που παραδίδεται από γενεά σε γενεά, μαρτυρεί πως όταν ο Θεός βλέπει την πίστη της ψυχής του αγωνιστή προς αυτόν, όπως είδε την πίστη του Ιώβ, τότε θα τον οδηγήσει σε απρόσιτες αβύσσους και ύψη δυσανάβατα σε άλλους. Όσο πληρέστερη και ισχυρότερη είναι η πίστη και η εμπιστοσύνη του ανθρώπου στο Θεό, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέτρο των δοκιμασιών και το πλήρωμα της πείρας που μπορεί να φτάσει σε μεγάλο βαθμό. Τότε γίνεται ολοφάνερο πως έφτασε στα όρια, πέρα από τα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί να προχωρήσει. Όσο ο άνθρωπος κατέχεται από την υπερηφάνεια, είναι έκθετος στις επιθυμίες της ιδιαίτερα οδυνηρής απελπισίας που παραμορφώνει όλες τις παραστάσεις σχετικά με τον Θεό και την πρόνοιά του. Η υπερήφανη ψυχή, ριγμένη στα έρευη του Άδη, θεωρεί υπεύθυνο για τα βάσανά της τον Θεό και τον αντιλαμβάνεται σαν πολύ σκληρό. Στερημένη από την πραγματική εν Θεώ ύπαρξη, ερμηνεύει τα πάντα με τη δική της θλιβερή κατάσταση και αρχίζει να μισεί και τη ζωή της και γενικά όλη την ύπαρξη του κόσμου. Επειδή μένει έξω από το θείο φως, η απόγνωσή της την κάνει να φτάσει σε τέτοιο σημείο που και η ύπαρξη του ίδιου του Θεού αρχίζει να της φαίνεται ως παραλογισμός χωρίς ελπίδα. Γι' αυτό και η απόθυση του Θεού και το μίσος για κάθε ύπαρξη συνεχώς αυξάνουν. Οι άνθρωποι της πίστεως αποφεύγουν αυτή την απόγνωση και το μίσος, γιατί με την πίστη σώζεται ο άνθρωπος. Με την πίστη στο λόγο του Θεού, με την παράδοση στην αγάπη και την ευσπλαχνία του, με την εμπιστοσύνη στη μαρτυρία των πατέρων της Εκκλησίας. Οι περισσότεροι από τους ευσεβείς χριστιανούς ίσως δεν έζησαν στην καθημερινή ζωή την ανάσταση της ψυχής τους, αλλά η πίστη σε αυτήν τους φυλάγει. Για την πίστη αυτή μιλούσε πολλές φορές ο Γέροντας, παραπέμποντας τα λόγια του Κυρίου. Μακάρι οι μη είδοντες και πιστεύσαντες.
Έρχεται ώρα που η πίστη αυτή θα εξάγει τον άνθρωπο από το σκοτάδι και την καταπιεστική δουλεία και θα τον οδηγήσει στην ελευθερία της αληθινής άφθαρτης ζωής, που το μεγαλείο της είναι τελείως ιδιαίτερο, ανώμοιο με τη συνηθισμένη ανθρώπινη αντίληψη για το μεγάλο και το ωραίο.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Αλλιώς ενεργεί ο εχθρός διάβολος με όσους τον δέχονται και αλλιώς με όσους του αντιστέκονται. Άλλη η οδύνη της υπερήφανης απόγνωσης και άλλη η θλίψη της ευσεβούς ψυχής όταν ο Θεός παραχωρήσει στον διάβολο να την πολεμήσει. Αυτός ο τελευταίος πειρασμός είναι εξαιρετικά βαρύς και σπάνια παραχωρείται. Όταν ο εγκαταλελειμμένος από τον Θεό για λόγους προνοίας άνθρωπος αισθάνεται για πρώτη φορά να τον πλησιάζει ο Σατανάς, τότε όλο του το είναι και η ψυχή και το σώμα κυριεύονται από φοβερό πόνο και μεγάλο φόβο που δεν συγκρίνεται με το φόβο των εγκληματιών και των φωνιάδων, γιατί σε αυτόν ενυπάρχει το σκότος της αιώνιας απώλειας. Τότε γνωρίζει η ψυχή τι είναι διάβολος. Γνωρίζει τη συντριπτική δύναμη και τη φοβερή σκληρότητά του και κατάπληκτη από τις κολοσιαίες διαστάσεις του κακού που στέκεται μπροστά της, συντρίβεται ολόκληρη. Από τη φρίκη και τον τρόμο σφίγγεται και παραλύει, χωρίς να μπορεί να βρει μέσα της τη δύναμη να προσευχηθεί. Απουσιάζει ο Θεός αντιλήπτορ και μόνο ο εχθρός είναι παρόν και της λέει: «Βρίσκεσαι υπό την εξουσία μου. Μην ελπίζεις στο Θεό, αλλά ξέχασέ τον». Σε τέτοιες στιγμές η ψυχή, μη θέλοντας να δεχτεί το διάβολο, είτε χωρίς λόγια μνημονεύει τον Θεό, είτε στην καλύτερη περίπτωση επικαλείται το όνομά του. Μόνο όταν περάσει χρόνος αποκτά επίγνωση ότι ο Θεός την προσέχει ιδιαίτερα στον αγώνα αυτό. Στις γραφές του Γέροντα θα δείτε ότι δοκίμασε δύο φορές ένα τέτοιο πόλεμο με το διάβολο. Την πρώτη φορά σώθηκε προφέροντας την προσευχή του Ιησού. Δεν πρόφτασε μάλιστα να την τελειώσει και το εμφανίστηκε ο Κύριος. Τη δεύτερη, όταν ήταν πιο ισχυρός και ανδρείος, βρήκε τη δύναμη να καθίσει και να στραφεί με προσευχή στο Θεό και τότε έλαβε ως απάντηση τα ασυνήθιστα και παράδοξα λόγια: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Τότε γνώρισε με ποιο όπλο νικά το διάβολος. Σε κάθε προσέγγιση του η ψυχή στρέφει προς τον εαυτό της όλη τη δύναμη του μίσους της και ως έσχατο εχθρό της καταδικάζει τον εαυτό της στην αιώνια κόλαση προσθέτοντας: «Ο δε Θεός Άγιος, αληθινός και ευλογητός εις τους αιώνας». Εξοπλισμένη με τέτοιο όπλο, η ψυχή ελευθερώνεται από κάθε φόβο και γίνεται απόρθητη από τον εχθρό. Μια τέτοια έμπειρη ψυχή, σε κάθε προσέγγιση του εχθρού, ρίχνει τον εαυτό της με μεγάλη οργή στην άβυσσο του σκότους, σαν να αξίζει την αιώνια καταδίκη. Και ο εχθρός, ως φύλαυτος που είναι, υποχωρεί γιατί δεν αντέχει τη δύναμη του πυρός που συναντά. Αφού ελευθερωθεί από αυτόν, η ψυχή με καθαρό νου στρέφεται με προσευχή στο Θεό. Ο εχθρός έπεσε από την υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η αρχή της αμαρτίας. Μέσα της περικλείονται όλες οι μορφές του κακού. Καινοδοξία, φιλοδοξία, φιλαρχία, ψυχρότητα, σκληρότητα, αδιαφορία για τα παθήματα του πλησίον, ονειροπόληση του νου, εντατική ενέργεια της φαντασίας, δαιμονική έκφραση των οφθαλμών, δαιμονικός χαρακτήρας της όλης παρουσίας, σκυθροπότητα, πλήξη, απόγνωση, μίσος, φθόνος, ποταπότητα και σε πολλούς η πτώση σε σαρκικές επιθυμίες, η βασανιστική εσωτερική ανησυχία, η ανυπακοή, ο φόβος του θανάτου, η αντίθετα, η επιδίωξη τερματισμού της ζωής με αυτοκτονία και τέλος, πράγμα όχι τόσο σπάνιο, η τέλεια παραφροσύνη. Να τα σημεία της δαιμονικής πνευματικότητας. Όσο όμως δεν εκδηλώνονται φανερά, μένουν για πολλούς απαρατήρητα. Όλα τα συμπτώματα που αναφέραμε δεν χαρακτηρίζουν τον καθένα από εκείνους που πλανήθηκαν από δαιμονικούς λογισμούς ή οράσεις ή αποκαλύψεις. Σε άλλους επικρατεί η μεγαλομανία, η φιλοδοξία και η φιλαρχία. Σε άλλους η πλήξη, η απελπισία, η κρυμμένη ταραχή. Σε άλλους πάλι ο φθόνος, η μελαγχολία, το μίσος. Πολλοί κατέχονται από σαρκική επιθυμία. Αλλά σε όλους ανεξαιρέτως υπάρχει έντονη φαντασία και υπερηφάνεια που μπορεί να κρύβεται πίσω από το προσωπείο ακόμη και της μεγαλύτερης ταπείνωσης. Όταν ο άνθρωπος πλανάται από τον εχθρό και τον ακολουθεί, δεν κατανοεί τι είναι ο εχθρός, δεν γνωρίζει την ένταση του άμεσου αγώνα εναντίον του και πάσχει, γιατί ο εχθρός τον οδηγεί από το φως της αληθινής ζωής στο σκότος που εκείνος διαμένει.

πάθη αυτά φέρουν επάνω τους τη σφραγίδα της πνευματικής τυφλότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο εχθρός με την υπερήφανη συνείδηση του δίθεν μεγαλείου του προκαλεί κάποια ανήσυχη ευχαρίστηση. Σε άλλες, προξενώντας την ψυχή μεγάλο πόνο, την ξεσηκώνει εναντίον του Θεού. Και εκείνη, χωρίς να εννοεί την πραγματική αιτία των πόνων της, στρέφεται με μίσος εναντίον του Θεού. Η ευσεβής ψυχή πάλι, που γνώρισε την αγάπη του Θεού, πάσχει από τον άμεσο αγώνα με τον εχθρό. Η δύναμη του κακού που ορμά εναντίον της, η δύναμη του διαβόλου, είναι μεγάλη και ο άνθρωπος βλέπει καθαρά πως αυτή μπορεί να το συντρίψει τελειωτικά. Στην πρώτη περίπτωση, παλεύει συνήθως η ψυχή για πολύ, χωρίς να βρίσκει διέξοδο προς το Θεό. Στη δεύτερη, ο Θεός εμφανίζεται στον άνθρωπο μέσα σε μεγάλο φως, όταν τελειώσει ο καιρός της δοκιμασίας, της οποίας η διάρκεια και η δύναμη έχουν προβλεφθεί από τον Θεό. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαρκεί 2 έως 3 λεπτά, σε άλλες μια ώρα ή και περισσότερο. Ένας μάλιστα ασκητής έμεινε στην κατάσταση αυτή 3 μέρες. Η διάρκεια του χρόνου μπορεί να εξαρτηθεί από το πόσο μικρή είναι η ένταση του αγώνα, αλλά και πόσο μεγάλη η αντοχή του ανθρώπου, γιατί οι ψυχές δεν έχουν ίδια δύναμη. Δεν υπάρχει πειρασμός φοβερότερος από αυτόν που περιγράψαμε παραπάνω. Υπάρχει όμως πόνος μεγαλύτερος από όλες τις συμφορές της γης. Ο πόνος και η οδύνη της ψυχής που είναι βαθιά τετρωμένη από την αγάπη του Θεού και δεν μπορεί να επιτύχει το ζητούμενο. Είναι ακατάληπτος ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός συμπεριφέρεται στην ψυχή. Αφού γεννήσει πρώτα σε αυτήν φλογερή αγάπη, έπειτα κρύβεται με ανεξήγητο τρόπο. Και όταν η ψυχή απελπίζεται πια λόγω της εγκαταλείψεως, τότε αυτός έρχεται πάλι γαλήνια με την ανέκφραστη παρηγοριά του. Ορισμένες στιγμές στο βασανιστήριο της θεοεγκαταλείψεως ξεπερνά τα μαρτύρια του Άδη. Διαφέρει όμως από αυτά, γιατί εμπεριέχει τη ζωοποιώ δύναμη του Θεού που μεταβάλλει τη θλίψη στη γλυκιά μακαριότητα της θείας αγάπης. Όσο ζει ο άνθρωπος στο παχύ περίβλημα της σάρκας, δεν μπορεί να μείνει ασάλευτος. Σε ορισμένες στιγμές καθαράς προσευχής, η ψυχή του ασκητή εγγίζει την πραγματική αιώνια ύπαρξη που αποτελεί τον έσχατο σκοπό της. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή εκείνη, η ψυχή επιστρέφει πάλι στην κατάσταση ή της μέτριας αισθήσεως του Θεού ή ακόμη της κατασάρκα αντιλήψεως του κόσμου, και με αυτήν επιστρέφει και ένας γνώφος της σαρκός και μειώνεται η δύναμη της εσωτερικής πληροφορίας. Σε πολλούς ανθρώπους η σαρκική αίσθηση του κόσμου είναι τόσο συνεχής ώστε αυτοί σχεδόν δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο, και τότε γίνονται σάρκς, η οποία δεν δέχεται τον νόμο του Θεού. Ο ασκητής όμως βιώνει την επιστροφή από την καθαρά προσευχή στην παχύτητα της σαρκικής αντιλήψεως του κόσμου ως αποδημία από τον Κύριο. Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ενδημούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου. Θαρούμεν δε και ευδοκούμε μάλλον εκδημήσε από του σώματος και ενδημήσε προς τον Κύριο». Μόνο με τον αδιάκοπο αγώνα συγκρατείται ο ασκητής από την πτώση εκείνη, προς την οποία τον παρασύρει συνεχώς η σάρκα με το βάρος της. Και όσο συχνότερες και παρατεταμένες είναι οι πνευματικές του καταστάσεις, τόσο βαρύτερο είναι το βίωμα της καταβάσεως στη σαρκική αίσθηση του κόσμου. Όταν ο ασκητής, κινούμενος από το πνεύμα της αγάπης του Θεού, προσεύχεται με βαθύ θρήνο, τότε φτάνοντας σε κατάσταση ανυπέρβλητη για αυτόν κατά τη στιγμή εκείνη, απολαμβάνει την ανάπαυση του πνεύματος με την προσέγγιση του στο Θεό. Όταν όμως τελειώσει η προσευχή, η ανάπαυση αυτή διατηρείται στην ψυχή για λίγο χρόνο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, και ξαναγυρίζουν πάλι οι προσβολές των λογισμών. Η αναλλαγή αυτή των καταστάσεων οδηγεί σε διάφορα αποτελέσματα. Άλλοι από τους ασκητές σε κάποιο σημείο της πνευματικής τους πορείας αποκτούν τη δύναμη εκείνη της προσευχής που εμπνέει στην ψυχή τους φόβο και τρόμο. Ύστερα όμως βαθμιδών, η ένταση της προσευχής τους ελαττώνεται. Αντίθετα, άλλοι καρτερικοί αθλητές προοδεύουν ακατάπαυστα, ζητώντας συνεχώς μεγαλύτερο πλήρωμα

που οντολογικά βρίσκεται πέρα από κάθε αμφιβολία. Αυτό το βαθμό της γνώσεως τον δοκίμασε όταν του εμφανίστηκε ο Κύριος. Έλεγε ότι όταν ο ίδιος ο Κύριος εμφανίζεται στην ψυχή, είναι αδύνατο να μην αναγνωρίσει αυτή τον Δημιουργό και Θεό της. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος του έδωσε τη θεωρία της τέλειας αγιότητας του Θεού. Και γι' αυτό επιδίωκε την απόκτηση της αγιότητας αυτής με όλη την καρδιά, με όλο το είναι του. Όποιος βρίσκεται στο δρόμο αυτό δεν μπορεί να παραδοθεί στον αφηρημένο λογικό στοχασμό, ακόμη και για τα μυστήρια της πίστεως. Η ψυχή του αποφεύγει κάθε διανοητική προσπάθεια, καθώς ενέχει την ιδιοτυπία να αποσυνθέτει την ακεραιότητα και το ενιαίο της ζωής του πνεύματος που έχει ανυψωθεί με προσευχή προς το Θεό. Από τη συνεχή διαμονή στην προσευχή εξασθενεί η μνήμη κάθε εξωτερικού πράγματος. Και αν δεν τη βοηθούσε η συνήθεια των βιωτικών μεριμνών και ενασχολήσεων από τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορούσε να φροντίσει κανονικά τις ανάγκες αυτές. Η συνεχής διαμονή στην προσευχή ελευθερώνει τον ασκητή από τη σκέψη των αναγκών της καθημερινής ζωής. Η ψυχή από την αγάπη του Κυρίου είναι σαν να παραφρόνησε. Κάθεται, σιωπά, δεν θέλει να μιλά. Και σαν παράφρονη κοιτάζει τον κόσμο και δεν τον επιθυμεί και δεν τον βλέπει. Και οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτή βλέπει τον αγαπημένο Κύριο. Και ο κόσμος έμεινε θαρρής πίσω και ξεχάστηκε. Και η ψυχή δεν θέλει να τον προσέχει, γιατί δεν υπάρχει σε αυτόν η άφθαρτη γλυκύτητα.

Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Ο ασκητής, όταν βρίσκεται σε πνευματική θεωρία, γίνεται επόπτης πραγμάτων που για τους περισσότερους ανθρώπους αποτελούν μυστήριο. Του είναι όμως αδύνατο να διηγηθεί αυτό το μυστήριο που όταν μεταφραστεί στην ανθρώπινη γλώσσα παρουσιάζεται στον ακροατή τελείως διαφορετικό. Η γλώσσα των ανθρώπινων λέξεων και ενιών δίνει πολύ περιορισμένη δυνατότητα μεταδόσεως της εσωτερικής καταστάσεως του ενός τον άλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση της αμοιβαίας κατανοήσεως είναι το όμοιο ή η ταυτότητα της πείρας. Εφόσον η ομοιότητα αυτή δεν υπάρχει, δεν κατορθώνεται η αμοιβαία κατανόηση. Γιατί το περιεχόμενο των ενιών με τις οποίες εκφραζόμαστε όλοι αντιστοιχεί στο πλάτος της διανοητικής ή και υπαρξιακής πείρας του κάθε προσώπου. Ο καθένας μας σε κάθε έννοια περικλείει την ευρύτητα της πείρας του και γι' αυτό όλοι μιλούμε αναπόφευκτα διαφορετικές γλώσσες. Το ομοούσιο όμως του ανθρώπινου γένους καθιστά δυνατό να προκαλέσεις και με το λόγο μια νέα εμπειρία στη ψυχή του ακροατή. Έτσι σαν να γεννάς μέσα του νέα ζωή. Και αν συμβαίνει έτσι στις διανθρώπινες σχέσεις, πολύ περισσότερο συμβαίνει το ίδιο με τη Θεία Ενέργεια. Ο Λόγος του Θεού σε μια δεδομένη στιγμή, όταν δηλαδή η ανθρώπινη ψυχή τον δέχεται με την κατάλληλη εσωτερική διάθεση, εμπνέει με την εμφάνισή του πραγματικά καινούργια ζωή που εκπορεύεται από τον Θεό, δηλαδή την αιώνια ζωή. Πρώτη έχω υπόψη όχι μόνο την ατέλεια του μέσου επικοινωνίας μας της γλώσσας, αλλά και την προσωπική μου ανεπάρκεια, θα αποτολμήσω να επιστρέψω στην παράδοξη μορφολογικά προσευχή διάλογο για την οποία μίλησα πιο πάνω. Δηλαδή στα λόγια, κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Όποιος διάβασε το Ευαγγέλιο είναι αδύνατο να μην παρατήρησε την ιδιομορφία των ομιλιών του Χριστού. Εξωτερικά, τυπικά δεν φαίνεται να έχουν καμία λογική ακολουθία. Πάρτε ως παράδειγμα τη συνομιλία του με τον Νικόδημο, με τη Σαμαρίτιδα, με τους μαθητές κατά το μυστικό δείπνο. Η προσοχή του Χριστού είναι στραμμένη όχι τόσο στο τι λέει ο άνθρωπος, όσο στο τι υπάρχει στην καρδιά του και τι μπορεί να δεχθεί από τον Θεό. Έτσι και αυτή η προσευχή διάλογος του Γέροντα Σιλουανού εξωτερικά φαίνεται να έχει μικρή σημασία, ενώ σε άλλους μπορεί να φανεί ως ανόητο παραλήρημα. Αν όμως μας ανοιγόταν το πραγματικό της περιεχόμενο και η δύναμη της αποκάλυψης που δόθηκε στο Σιλουανό, τότε θα μπορούσαμε με βεβαιότητα να πούμε ότι όλη η ύπαρξή μας θα συγκλονιζόταν ως τα μύχια βάθη της.

Δεκάδες χρόνια οδυρόταν ο γέροντας Ιλουανός με μεγάλα δάκρυα για να γνωρίσει ο κόσμος το Θεό. Δεν αμφέβαλε ότι αν οι λαοί σκεπτόταν τους λαούς και τους έκλεινε στην ευκτική εσπλαχνία της καρδιάς του, γνώριζαν την αγάπη και την ταπείνωση του Θεού, θα εγκατέλειπαν, όπως ο Απόστολος Παύλος, ως κύβαλα, ως παιδικά παιχνίδια, τα πάθη που τους κατέχουν και θα άρχιζαν να επιδιώκουν ημέρα και νύχτα αυτή τη θεία ταπείνωση και αυτή την αγάπη με όλες τις δυνάμεις της ψυχής τους. Και αν γινόταν αυτό, θα άλλαζε το πρόσωπο της γης και τα πεπρωμένα όλων των ανθρώπων και όλος ο κόσμος θα μεταμορφωνόταν, όπως έλεγε ο γέροντας, σε μία ώρα. Τόσο μεγάλη είναι αυτή η δύναμη. Ίσως σας φανεί παράδοξο να ακούσετε ότι εκείνη τη νύχτα αποκαλύφθηκε στο Σιλουανού το μυστήριο της πτώσεως και της λυτρώσεως και όλη η πνευματική πορεία του ανθρώπου. Στον Απόστολο Πέτρο αποκαλύφθηκε σαφώς στο Θαβόρ και κατά την ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος ότι ουδέ όνομα έστιν έτερον υπό των ουρανών το δεδομένον εν ανθρώπης εν οδύ σωθήνε ημάς. Και όχι μόνο οι Εβραίοι πρεσβύτεροι και γραμματείς θαύμαζαν την κατηγορηματική δήλωση του Πέτρου και του Ιωάννη, ανθρώπων αγραμμάτων και ιδιωτών, αλλά και όλοι εμείς ως σήμερα θαυμάζουμε και αναρωτιόμαστε: από πού ξέρεις εσύ, Πέτρε, αγράμματος και απλός, ποια ονόματα δόθηκαν στη γη? Σου ήταν άραγε γνωστή η ιστορία των πολιτισμών και των θρησκειών της Κίνας, των Ινδιών, της Βαβυλώνος, της Αιγύπτου και πολλών άλλων. Στον αγράμματο και απλό Σιλουανού αποκαλύφθηκαν επίσης μυστήρια κρυμμένα από σοφούς και συνετούς, και η νύχτα κατά την οποία έγινε η υπερφυσική εκείνη προσευχή συνομιλία είχε για τη ζωή του καθοριστική σημασία. Ο κόσμος είναι βυθισμένος στο σκοτάδι της πνευματικής άγνοιας. Η οδός προς την αιώνια ζωή ακατάπαυστα κηρύσσεται σε όλες τις γλώσσες, αλλά αυτοί που πραγματικά γνωρίζουν την οδό αυτή είναι μόλις μερικές μονάδες σε κάθε γενεά. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Είναι ακατάληπτη η έκφραση. Τι σημαίνει να κρατάς τον νου σου στον Άδη? Μήπως να φαντάζεσαι κάτι παρόμοιο με τις λαϊκές χρωμολιθογραφίες που ζωγραφίζει η αφελής ανθρώπινη φαντασία? Όχι. Στο Σιλουανό, όπως και σε ορισμένους μεγάλους πατέρες, όπως τον Αντώνιο το Μέγα, τον Σισόη, τον Μακάριο και Επιμένα, τους μεγάλους και σε άλλους, δόθηκε να ζήσουν κατά την επίγεια ζωή τους πραγματικά την κατάσταση των βασάνων του Άδη. Η επανάληψη της καταστάσεως αυτής εντυπώνεται τελικά βαθιά στην καρδιά τους και έτσι μπορούν να την ανανεώνουν στη ψυχή τους με ανάλογη εσωτερική κίνηση του πνεύματος και να επανέρχονται σε αυτή όποτε θέλουν.

Στην εργασία αυτή κατέφευγαν όταν άρχισε να εμφανίζεται στη ψυχή τους κάποιο πάθος και κυρίως το βαθύτερο και το λεπτότερο από όλα, η υπερηφάνεια. Η πάλη εναντίον της υπερηφάνειας είναι η τελευταία φάση του αγώνα κατά των παθών. Στην πρώτη περίοδο του πνευματικού αγώνα, ο ασκητής παλεύει με τα χοντρά σαρκικά πάθη, ύστερα με τον θυμό και τέλος με την υπερηφάνεια. Ο τελευταίος αγώνας είναι αναμφίβολα ο δυσκολότερος από όλους. Επειδή λοιπόν γνωρίζει από τη μακρόχρονη πείρα του ότι η υπερηφάνεια οδηγεί στην απώλεια της χάριτος, ο ασκητής με την εσωτερική νοερή κίνηση για την οποία μιλήσαμε, κατέρχεται με το πνεύμα του στον Άδη και με τη δύναμη του πυρός του Άδη κατακαίει μέσα του την ενέργεια κάθε πάθους. Έλεγε ο γέροντας ότι οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που εγγίζουν τα όρια αυτά λιγοψυχούν, φρύτουν και δεν αντέχουν. Να γιατί ο Μέγας Ισόης διατύπωνε σχετικά με αυτό το ερώτημα: «Τι δύνατε βαστάσε τον λογισμό Αντωνίου? Πλην είδα άνθρωπο», πρόκειται για τον ίδιο, «ότι με τα κάμα του δύνατε βαστάσε τον λογισμόν αυτού». Διευκρίνιζε ο γέροντας Ιλουανός ότι ο Σισόης είχε υπόψη του το λογισμό εκείνο που διδάχθηκε ο Μέγας Αντώνιος από τον υποδηματοποιό της Αλεξάνδρειας. Προσευχόταν ο Όσιος Αντώνιος να το αποκαλύψει ο Κύριος το μέτρο στο οποίο έφτασε και το υποδέχτηκε. «Αντώνιε, ούπο έφθασας εις το μέτρον τούδε τους κυταίους του εν Αλεξανδρία όντος». Πήγε λοιπόν ο Όσιος στον υποδηματοποιό και τον ρώτησε πως ζει. Εκείνος απήντησε πως το 1/3 του ημερομισθίου του το δίνει στο ναό, το 1/3 στους πτωχούς και το άλλο το ξοδεύει για τις ανάγκες του. Ο Αντώνιος όμως, που εγκατέλειψε όλη του την περιουσία και κατοικούσε την έρημο με φτώχεια μεγαλύτερη από τον υποδηματοποιό, δεν εξεπλάγει με αυτό. Η υπεροχή του δεν βρισκόταν σε αυτό, λέει λοιπόν στον υποδηματοποιό. «Ο Κύριος με έστειλε σε εσένα για να μάθω πώς ζεις». Ο ταπεινός υποδηματοποιός σεβόταν τον Αντώνιο και φοβισμένος απήντησε: «Ουκ είδα εμ' αυτόν αβά, καλόν τι πράξαντα. Είμαι μόνον ότι, όσαν ίστα με το πρωί, καθίσαι εις το εργό χειρών μου, λέγον εις εαυτόν ότι πάσα η πόλη σε αυτή, από μικρού έως μεγάλου αυτών, εισέρχονται εις τη βασιλείαν δια τας δικαιοσύνας αυτών. Εγώ δε μόνος κληρονομώ την κόλαση δια τας αμαρτίας μου, και πάλι νόψε πριν κοιμηθώ, λέγω τον αυτό λόγον. Οι πάντες σώζονται, εγώ δε μόνος απόλυμαι». Ο Όσιος που τον έστειλε ο Θεός να διδαχθεί από τον υποδηματοποιό ήταν προετοιμασμένος με μακρά και εξαιρετική άσκηση που κατέπληξε την Αίγυπτο να καταλάβει σωστά τα λόγια αυτά. Με τη δωρεά του Θεού αισθάνθηκε τη δύναμη του λογισμού του υποδηματοποιού και κατάλαβε πραγματικά εν αληθεία ου κατέλαβε τόνδε τον σκητέα τον εν Αλεξανδρία όντα. Γύρισε λοιπόν στην έρημο και βάλθηκε στην εκμάθηση αυτής της εργασίας. Στον Μέγα Αντώνιο, τον θεμελιωτή του Ανατολικού Μοναχισμού και καθηγητή της ερήμου, δόθηκε μαζί με την νόηση και η δύναμη να βαστάξει αυτό το λογισμό. Και δίδαξε την εργασία αυτή σε ασκητές ικανούς να λάβουν όχι γάλα, αλλά στερεά τροφή. Από αυτόν παρέλαβαν την επιστήμη αυτή και οι άλλοι μεγάλοι πατέρες της ερήμου και την έδωσαν ως ανεκτήμητο θησαυρό κληρονομιά στις επερχόμενες γενναίες. Η εργασία αυτή παίρνει στην πρακτική κάθε ασκητή ιδιαίτερη λεκτική διατύπωση, ενώ ουσιαστικά παραμένει η ίδια. Έτσι ο Ποιμήν ο Μέγας έλεγε στους μαθητές: «Πιστεύσατε τέκνα, εις τον τόπο που βάλετε ο σατανάς, εκεί βάλομαι.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πυριακής Εκκλησίας Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Έλεγε ο μακάριος γέροντας Ιλουανός ότι οι πολλοί ασκητές όταν πλησιάζουν αυτή την κατάσταση, απαραίτητη για την κάθαρση από τα πάθη, απελπίζονται και γι' αυτό δεν μπορούν να προχωρήσουν. Όποιος όμως γνωρίζει ότι ο Κύριος απείρως μας αγαπά, αποδιώχνει την καταλυτική ενέργεια της τέλειας απογνώσεως και γνωρίζει με σοφία να ίσταται επί του χείλους της και με τη δύναμη των φλογών του Άδη να κατακαίει μέσα του κάθε πάθος και δεν γίνεται θύμα της απόγνωσης. Και μην απελπίζεσαι. Η διήγηση του γέροντα είναι απέριτη, όπως απλώς ήταν και ο λόγος του υποδηματοποιού της Αλεξάνδρειας, όπως ταπεινά μιλούσαν ο Όσιος Ισόης ή ο Όσιος Ποιμήν και οι άλλοι πατέρες. Αλλά η δύναμη του λόγου τους και το βάθος του μυστηρίου της εργασίας αυτής παραμένουν άγνωστα σε όσους δεν έχουν παρόμοια εμπειρία τόσο από τα βάσανα του Άδη όσο και από τις μεγάλες δωρεές της Χάριτος. Όλη η μακρόχρονη ασκητική ζωή του γέροντα, κυρίως μετά από εκείνη τη νύχτα, ήταν μια ένθερμη αναζήτηση της ταπεινώσεως. Και αν θέλουμε να διεισδύσουμε στο μυστήριο και να γνωρίσουμε με ποιον τρόπο αγωνιζόταν για να αποκτήσει την ταπείνωση, πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στα παράδοξα λόγια του. «Η αγαπημένη μου οδή, σε λίγο πεθαίνω και η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στον Άδη και εκεί θα πάσχω μόνος εγώ στη σκοτεινή φυλακή και θα κλαίω πικρά. Ποθεί η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα. Πώς να μην το ζητώ? Εκείνος πρώτος με αναζήτησε και εμφανίστηκε σε μένα τον αμαρτωλό». Όταν έλεγε «η ταλέπορη ψυχή μου κατεβαίνει στον Άδη», αυτό δεν ήταν μόνο λόγια, αλλά πραγματικό βίωμα των κολάσεων του Άδη, οι οποίες ρίζωσαν στην καρδιά του τόσο βαθιά, ώστε μπορούσε με μια ορισμένη κίνηση του πνεύματός του να τις επαναφέρει μέσα του, άλλοτε σε μεγαλύτερο και άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Και όταν το πυρ των κολάσεων του Άδη προκαλούσε την επιδιωκόμενη ενέργεια, δηλαδή φώνευε τον εμπαθή λογισμό, τότε αντέτασε στην παμφάγο ενέργειά του τη σωτήρια ενέργεια της αγάπης του Χριστού, την οποία επίσης γνώρισε και έφερε μέσα του. Αυτή την εργασία τη διδάχτηκε όταν έλαβε την απάντηση «κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Έτσι, με το πρώτο μέρος της αγαπημένης οδής του, βυθιζόταν στον Άδη, ενώ με το δεύτερο επανερχόταν στη μνήμη της αγάπης του Θεού και έδιωχνε την απόγνωση «και μην απελπίζεσαι». Λίγοι μόνο μπορούν να ακολουθούν τον τρόπο αυτό της ασκήσεως. Με τη συνεχή παραμονή στον αγώνα αυτό, η ψυχή αποκτά μια ιδιαίτερη έξι και αντοχή και συνηθίζει τόσο στη μνήμη του Άδη, ώστε της γίνεται σχεδόν αχώριστη και είναι απαραίτητη αυτή η μονιμότητα της μνήμης του Άδη, γιατί ο άνθρωπος υπόκειται αδιάλειπτα στις επιδράσεις της αμαρτίας που τον περιβάλλει. Από αυτή την αμαρτία προφυλάγεται η ψυχή σαν με θώρακα όταν ταπεινώνεται ως τα κατώτατα του Άδη. Ο γέροντας λέει: «Ο ίδιος ο Κύριος με δίδαξε πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Έτσι νικώνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν πάλι δύναμη». Τα άτονα και ασύνδετα λόγια μας είναι αδύνατο να δώσουν σωστή εικόνα για τη θαυμάσια και ανέκφραστη αυτή ζωή που συνδυάζει την έσχατη οδύνη με την έσχατη μακαριότητα, την οποία μπορεί να εντάξει η ανθρώπινη φύση. Η μία συνυπάρχει με την άλλη κατά παράδοξο τρόπο. Κι αν υπήρχε μόνο η οδύνη, θα ήταν αφόρητη. Κι αν μόνο η μακαριότητα, και τότε πάλι θα ήταν αβάστακτη.

Ο λόγος του Θεού και τα έσχατα δυνατά όρια στο κτιστό όν. Κάθε ανθρώπινη σκέψη, κάθε λόγος ανθρώπινος, είναι ενέργεια δύναμη. Και αν αυτό αληθεύει για τη σκέψη και το λόγο του ανθρώπου, τότε πολύ περισσότερο αληθεύει και για το λόγο του Θεού, τον λόγο του Χριστού. Όταν ακούμε τον ευώδη, ηλαρό, γλυκή, ευαγγελικό λόγο του Χριστού, «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται» ή «Ταύτα εντέλομαι ημίν» ή «Να αγαπάτε αλλήλους» ή «Μάθετε απ' εμού» ότι «Πράος είμαι και ταπεινός την καρδία». Ας μην λησμονούμε ότι ο πράος λόγος του Χριστού είναι η ασύλληπτη και άπειρη εκείνη δύναμη που κάλεσε από το σκότος της ανυπαρξίας στο φως της ζωής όλα τα όντα, όλους τους αναρρύθμιτους κόσμους, όλα τα αναρρύθμιτα στην ποικιλομορφία τους λογικά και άλογα κτίσματα. Ο λόγος του Χριστού περιβάλλεται με την ταπεινή αντιληπτή στις αισθήσεις μορφή του ανθρώπινου κτιστού λόγου που μπορεί να διατυπωθεί ακόμη και γραπτός. Ο λόγος όμως αυτό στο βάθος του, στη βάση του, είναι η ενέργεια του μεγάλου πανδημιουργού Θεού και μπορούμε να πούμε γι' αυτόν ό,τι λέγεται στη γραφή για τον Θεό, δηλαδή ότι είναι πυρ καταναλύσκων και ο άνθρωπος πρέπει να τον προσεγγίζει με μεγάλη εδώ και ευλάβεια. «Πεπειρωμένον το λόγιον σου σφόδρα», λέει ο ψαλμωδός. Ο λόγος του Χριστού είναι το βαθύτερο μυστήριο, απρόσιτος και ασύλληπτος ακόμη και στα ανώτερα πνεύματα και συγχρόνως τόσο πολύ απλός και σαφής που να είναι προσιτός και στα μικρά παιδιά. Ο λόγος του Χριστού είναι τόσο εγγύς, τόσο καταληπτός και φυσικός, τόσο βαθιά οικείος στην ανθρώπινη καρδιά. Συγχρόνως όμως υπερβαίνει αναμφίβολα απείρως τις δυνάμεις του κτιστού όντος. Είναι θείος, απερίληπτος, υπερφυσικός και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Ου κατά άνθρωπον, ουδέ παρά ανθρώπου». Ο λόγος του Χριστού απευθύνεται στον ελεύθερο άνθρωπο. Πράος και χωρίς βία, συγχρόνως όμως υπεράνθρωπα εξουσιαστικός, ως λόγος της απόλυτης αυθεντίας, ως λόγος του μοναδικού δεσπότου όλων των όντων. Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι μου, ου μη παρέλθωση, λέει ο Χριστός. Ο λόγος του Χριστού, όταν γίνεται δεκτός με βαθιά πίστη, οδηγεί τον άνθρωπο στην αιώνια ζωή από έναν δρόμο που θα συναντήσει πολλά ασυνήθιστα πράγματα, άγνωστα σε όσους δεν ακολουθούν τον Χριστό. Στον υψηλό αυτό δρόμο αποκαλύπτονται στον άνθρωπο όλα όσα μπορεί να βιώσει και να γνωρίσει στην ύπαρξή του. Το φως του Λόγου του Χριστού φτάνει ως τα έσχατα όρια της σκοτεινής αβύσσου και αποκαλύπτει τη φύση πολλών φασμάτων αλήθειας που παρασύρουν τον άνθρωπο μέσα στο σκοτάδι. Ο Λόγος του Χριστού είναι φωτιά που δοκιμάζει κάθε τι που υπάρχει στον άνθρωπο και γενικότερα στον κόσμο, γιατί ουκ έστι κτήσεις αφανής ενώπιον αυτού. Ο Λόγος του Χριστού είναι πνεύμα και ζωή αιώνια, πλήρωμα αγάπης και εφροσύνη ουράνια. Ο Λόγος του Χριστού είναι άκτιστο θείο φως. Απευθύνεται όχι στο επιφανειακό λογικό, αλλά στη βαθιά καρδιά του ανθρώπου. Και όποιος στη συνάντηση αυτή ανοίγει την καρδιά του μέχρι το έσχατο βάθος για να υποδεχθεί επάξια το θείο αυτό φως και να λιώσει και να γίνει ένα μαζί του, αυτός γίνεται όμοιος με τον Θεό. Ο Λόγος του Χριστού, όταν γίνει δεκτός στη ζωή, απεργάζεται τον άνθρωπο Θεό.

Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Η ένσαρκη επιφάνεια του Θείου Λόγου και ο Λόγος του είναι το θεμέλιο της ζωής του χριστιανού. Η ζωή αυτή είναι ανεξήγητη για όσους δεν τη γνώρισαν εκ πείρας και γι' αυτό θα ήταν μάταιη κάθε απόπειρα να υποδειχθεί ο πνευματικός εκείνος τόπος στον οποίο μεταφέρεται ο άνθρωπος από τη δύναμη του Λόγου του Χριστού. Το αποκαλύπτονται και η άβυσσος του σκότους του εξωτέρου και το φως της θεότητος. Ευρισκόμενος ανάμεσά τους, προσεύχεται με πνεύμα που πάσχει, γιατί έχει τη συνείδηση της έσχατης ανάγκης. Προσεύχεται με τη μεγίστη ένταση συγκεντρώνοντας όλο του το είναι. Ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιληφθεί, έστω και αμυδρά, ότι το πνεύμα του Οσίου Σεραφείμ του Σαρόφ βρισκόταν σε τιτάνια μάχη όταν στάθηκε χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες σε μια πέτρα οικετεύοντας «Ο Θεός η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Αρσένιος, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ και άλλοι πατέρες ήταν άνθρωποι ιδιαίτερα ανδροί που αρνήθηκαν τον κόσμο και περιφρόνησαν κάθε κίνδυνο. Και όταν έκλεγαν, έκλεγαν όχι για πλούτο που χάθηκε, ούτε για οποιαδήποτε άλλη απώλεια των εγκόσμιων αγαθών, αλλά γιατί προφανώς διανοιγόταν μπροστά στα μάτια τους κάτι πιο φοβερό από κάθε κίνδυνο που μπορούμε να φανταστούμε στη γη. Στα μεγάλα αυτά ονόματα και στα όμοιά τους, ας μας επιτραπεί να συμπεριλάβουμε και το όνομα του γέροντα Σιλουανού. Όταν διαβάζουμε όσα γράφει για το θρήνο του Αδάμ που άκουγε όλη η έρημος, η μεγάλη κοσμική έρημος, πρέπει να γνωρίζουμε πως αυτός ο θρήνος ήταν ο δικός του, του Σιλουανού. Ζούσε τη μεγάλη τραγωδία της πτώσεως του ανθρώπου. Έκλαιγε με μεγάλο θρήνο που ξεπερνά τα κάθε είδους ανθρώπινα ψυχικά δάκρυα. Έτσι μπορεί να κλαίει μόνο όποιος είδε το αιώνιο φως του Θεού. Άνθρωποι που δεν είδαν ή, όπως λέει ο ίδιος ο γέροντας, που δεν γνώρισαν το Θεό, δεν μπορούν να αντιληφθούν την οδύνη αυτή και να χύνουν τέτοια δάκρυα. Η επικοινωνία μας με τον γέροντα μας οδήγησε στη σταθερή πεποίθηση ότι στον πιστό χριστιανό, στον Άγιο Αγωνιστή, πλαταίνουν τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Όλα τα προβλήματα της ανθρώπινης υπάρξεως εμφανίζονται ενώπιον του και προβάλλουν με εξαιρετική δύναμη το πρόβλημα της ζωής και του θανάτου. Τα προβλήματα της ελευθερίας και της δημιουργικότητας, η έννοια της ζωής και του πόνου, τα προβλήματα της σχέσεως, αποκαλύψεως και πίστεως, πίστεως και γνώσεως, νόμου και χάριτος, αιωνιότητας και χρόνου, Θεού και της σχέσεώς του με τον κόσμο και τον άνθρωπο, το πρόβλημα των κρυμάτων του κόσμου και της κρίσεως του Θεού. Η πείρα των μεγάλων ασκητών μαρτυρεί ότι πέρασε από μπροστά τους όλη η αλυσίδα από αυτά τα προβλήματα, όλη η σειρά των δογματικών θέσεων. Όλα όμως εξελίσσονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, ανώμοιες προς την ακαδημαϊκή επιστημονική εργασία. Το ανθρώπινο πνεύμα με το Λόγο του Χριστού έρχεται στην επίγνωση του Θεού, επίγνωση υπαρξιακή, έτσι που η λέξη γνώση να σημαίνει όχι την αφηρημένη διανοητική εκμάθηση, τη λογική κατανόηση, αλλά την είσοδο στη Θεία Ύπαρξη, γνώση με την έννοια της κοινωνίας εν τη υπάρξη. Όταν λέμε ότι ανοίγονται στο χριστιανό ασκητή τα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων, όταν μιλούμε για το πλήρωμα της χριστιανικής, δηλαδή της πανανθρώπινης πείρας, δεν έχουμε υπόψη την πείρα των διάφορων επαγγελμάτων, των χώρων των επιστημονικών γνώσεων ή των διαφόρων οικογενειακών κοινωνικών καταστάσεων ή των ηλικιών κλπ. Όχι. Μιλούμε για τη δυνατή στον άνθρωπο πείρα της αβύσσου της πτώσεως και την πείρα της εν Χριστώ Αναστάσεως με τη μετάνοια. Η πρώτη, η πείρα των επαγγελμάτων, της επιστημονικής γνώσεως, των κοινωνικών καταστάσεων κλπ, ανήκει στο χρονικό εμπειρικό γίγνεσθε, ενώ η δεύτερη, δηλαδή η πείρα της απολυτρώσεως και της εν Χριστώ Αναστάσεως, είναι πείρα αιωνιότητας. Στην πρώτη υπάρχει ο κατακερματισμός και η ατελείωτη πολυμορφία. Στη δεύτερη εκδηλώνεται η θεομοιότητα του ανθρώπου και το ομοούσιο του ανθρώπινου γένους. Η πρώτη δεν μπορεί να προσθέσει τίποτε στη δεύτερη, όταν υπάρχει και δεν τη μειώνει καθόλου, όταν απουσιάζει. Σε κάποιο ορισμένο όμως βαθμό, αποτελεί όρο και προϋπόθεση για τη δεύτερη. Ο άνθρωπος που είναι από τη φύση του πεπερασμένος μπορεί να έχει μόνο πολύ περιορισμένη πείρα του πρώτου είδους. Το πνεύμα του όμως είναι τέτοιο ώστε ακόμη και στα στενά όρια της εμπειρικής υπάρξεως δεν στερείται τη δυνατότητα του πληρώματος της δεύτερης. Η πείρα της δεύτερης τάξεως, το τελικό βάθος της, δεν εξαρτάται από τις εμπειρικές συνθήκες της ζωής του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, οι εντολές του Χριστού έχουν απόλυτο χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν δηλαδή και είναι αδύνατο να υπάρξουν τέτοιες εξωτερικές συνθήκες που να κάνουν αδύνατη την παραμονή στις εντολές του Θεού. Μιλώντας για το πλήρωμα της πανανθρώπινης πείρας, είμαστε πεπισμένοι πως είναι εφικτή για τον άνθρωπο σε όλες τις συνθήκες. Έτσι και ο μοναχισμός δεν αποτελεί εξαίρεση από τη γενική κατάσταση. Στον καθένα μας δόθηκε η ίδια εντολή,
Με άλλα λόγια, κανένας από εμάς δεν είναι αδικημένος ενώπιον του Θεού, αλλά όλοι τιμώνται με το ίδιο μέτρο. Στον καθένα μας δόθηκε και το ίδιο ποσόν, αν μπορούμε να εκφραστούμε έτσι, με το οποίο αποκτάται η τελευταία εφικτή στον άνθρωπο τελειότητα της αγάπης, το τίμημα της οποίας για όλους και για καθένα ξεχωριστά είναι το ίδιο. Να μην λυπηθεί καθόλου τον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει μόνο να ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου και παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αλλά να αποταχθώ πάση της εμαυτού υπάρχουση. Στα όρια του κτιστού μου είναι, στο χωρισμό του από τον Θεό, στην εγωιστική μόνωση και αντίθεσή του προς τον πλησίον, προς τον συνάνθρωπο.

Ίσως πει κάποιος, δεν είναι άραγε η υπερβολική αξίωση να λέμε ότι η χριστιανική πείρα εξαντλεί το πλήρωμα της πανανθρώπινης υπάρξεως. Δεν είναι και η πείρα αυτή, όπως και οι άλλες, απλώς μια από τις πολλές πλευρές της ασύλληπτα πλούσιες κοσμικής υπάρξεως, που αποτελείται από ένα σύνολο διαφόρων πραγματικοτήτων, εφικτών στο ένα ή στο άλλο είδος πείρας. Για παράδειγμα, η μια είναι εφικτή στην επιστήμη, η άλλη στην τέχνη, η τρίτη στη φιλοσοφία, η τέταρτη στον πανθεϊσμό, η πέμπτη στο χριστιανισμό και ούτω καθεξής. Εξετάζοντας την εξάντληση των δυνατοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης, βασιζόμαστε στη θέση ότι η ύπαρξη κάθε λογικού κτιστού όντος κινείται ανάμεσα σε δύο όρια. Το ένα είναι η αγάπη προς τον Θεό που φτάνει ως το μίσος κατά του εαυτού του. Το άλλο, η αγάπη προς τον εαυτό του που φτάνει ως το μίσος κατά του Θεού. Κανένα λογικό όν δεν μπορεί να εξέλθει από τα όρια αυτά με καμιά του πράξη. Οτιδήποτε συντελείται στην προσωπική μας ύπαρξη προέρχεται από την πνευματική μας αυτοδιάθεση ακριβώς μέσα σε αυτά τα όρια, ανεξάρτητα από το αν το καταλαβαίνουμε λογικά αυτό ή αν η αυτοδιάθεσή μας αυτή συντελείται στα ακαθόριστα εκείνα βάθη του πνεύματός μας από όπου πηγάζει και η λογική μας σκέψη. Στον καθορισμό και των δύο άλλων ορίων βλέπουμε τις ίδιες λέξεις, αγάπη και μίσος, αλλά σε διαφορετική λογική ακολουθία, σε διαφορετικό συσχετισμό. Η διαφορά όμως εδώ δεν εγγύεται μόνο στην ακολουθία, αλλά και στη βαθιά σημασία των λέξεων αυτών. Στην πρώτη περίπτωση, η άγια και τέλεια αγάπη και το άγιο και τέλειο μίσος. Στη δεύτερη, η αμαρτωλή φιλαυτία και το αμαρτωλό μίσος. Το πρώτο μίσος είναι αποτέλεσμα του πληρώματος της αγάπης προς το Θεό, της πλήρους συγκεντρώσεως όλων των δυνάμεων του είναι μας στο Θεό, μέχρι να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε απρόθυμοι για τη στροφή προς αυτόν. Η απροθυμία αυτή για τη στροφή προς τον εαυτό μας αποκτά κατηγορηματικό χαρακτήρα και τότε ορίζεται είτε ως οργή είτε ως μίσος κατά του εαυτού μας. Κάθε στροφή προς τον εαυτό μας μειώνει ή και πάβει τη διαμονή στο φως της θεότητας. Και γι' αυτό, όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού και συγχρόνως την πίκρα για την απώλεια αυτή, αποστρέφεται με οργή κάθε τι που οδηγεί στην απώλεια αυτή. Εντελώς διαφορετικά πρέπει να μιλούμε για το μίσος κατά του Θεού. Όσοι αγαπούν τον εαυτό τους τόσο που να φτάνουν στο μίσος κατά του Θεού, είναι εκείνοι που ηγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. Το θέμα αυτό υπερβαίνει τις δυνάμεις μας και γι' αυτό διακόπτουμε την περαιτέρω εξέτασή του. Ο Θεός καλεί τους πάντες, αλλά δεν δέχονται όλοι την κλίση του. Όσοι όμως την αποδέχονται πρόθυμα, δοκιμάζονται αυστηρά από τον Θεό και ο βαθμός αυστηρότητας της δοκιμασίας ορίζεται από τον Θεό ανάλογα με το βαθμό της πίστεως και αφοσιώσεως προς αυτόν. Όσοι αγαπούν το Θεό διέρχονται μέσα από πολλούς και βαρύτατους πειρασμούς. Εδώ θα θέλαμε να θίξουμε ένα σπουδαίο ζήτημα για το οποίο όμως δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε. Δεν βρίσκουμε ούτε λόγια ούτε τρόπο για να διασαφηνίσουμε το θέμα αυτό. Αν θέλετε, προσπαθήστε να εννοήσετε τα σύνδετα λόγια που ακολουθούν. Όποιος αγαπά το Θεό διέρχεται μέσα από τέτοιες οδύνες που όποιος δεν έχει βαθιά πίστη δεν μπορεί να τις υπομείνει και αρρωσταίνει ψυχικά. Η πίστη και η αγάπη γεννούν την Νικηφόρο Ανδρία για την οποία κάνει λόγο ο Γέροντας. Πρόκειται για την Ανδρία εκείνη, η οποία σώζει τον άνθρωπο από την ασθένεια, η οποία μπορεί να προέλθει από τη συνάντηση με πονηρά πνεύματα. Όποιος αγαπά το Θεό γνωρίζει τις οδύνες αυτές. Αλλά παρά την πείρα των μαρτυρίων αυτών, παραμένει όχι απλά τελείως εχέφρον, δηλαδή όχι μόνο διατηρεί την ικανότητα της αυτοκυριαρχίας, του λογικού και ηθικού αυτοελέγχου και κάθε στοιχείο ψυχικής υγείας, αλλά αποκτά επιπλέον ασύγκριτα μεγαλύτερο βάθος και λεπτότητα σε όλες αυτές τις ικανότητες από ό,τι παρατηρείται στο μέσο άνθρωπο. Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και τη δυσχέρεια της χριστιανικής οδού, διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μια είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Να γιατί στρέφεται μάλλον προς το Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκέστη κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Εκτός αυτού, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν όπως φαίνεται απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μία η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λιγοψυχία ακόμα και στην παραμικρότερη άσκηση, άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από το χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη του για αυτή την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού,
παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς.

Ακούτε το αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραιακής Εκκλησίας. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου.

Ίσως πει κάποιος, δεν είναι άραγε υπερβολική αξίωση να λέμε ότι η χριστιανική πείρα εξαντλεί το πλήρωμα της πανανθρώπινης υπάρξεως. Δεν είναι και η πείρα αυτή, όπως και οι άλλες, απλώς μια από τις πολλές πλευρές της ασύλληπτα πλούσιας κοσμικής υπάρξεως, που αποτελείται από ένα σύνολο διαφόρων πραγματικοτήτων, εφικτών στο ένα ή στο άλλο είδος πείρας. Για παράδειγμα, η μια είναι εφικτή στην επιστήμη, η άλλη στην τέχνη, η τρίτη στη φιλοσοφία, η τέταρτη στον πανθεϊσμό, η πέμπτη στο χριστιανισμό και ούτω καθεξής. Εξετάζοντας την εξάντληση των δυνατοτήτων της ανθρώπινης ύπαρξης, βασιζόμαστε στη θέση ότι η ύπαρξη κάθε λογικού κτιστού όντους κινείται ανάμεσα σε δύο όρια. Το ένα είναι η αγάπη προς τον Θεό που φτάνει ως το μίσος κατά του εαυτού του. Το άλλο, η αγάπη προς τον εαυτό του που φτάνει ως το μίσος κατά του Θεού. Κανένα λογικό όν δεν μπορεί να εξέλθει από τα όρια αυτά με καμιά του πράξη. Οτιδήποτε συντελείται στην προσωπική μας ύπαρξη προέρχεται από την πνευματική μας αυτοδιάθεση ακριβώς μέσα σε αυτά τα όρια, ανεξάρτητα από το αν το καταλαβαίνουμε λογικά αυτό ή αν η αυτοδιάθεσή μας αυτή συντελείται στα ακαθόριστα εκείνα βάθη του πνεύματός μας από όπου πηγάζει και η λογική μας σκέψη. Στον καθορισμό και των δύο άλλων ορίων βλέπουμε τις ίδιες λέξεις, αγάπη και μίσος, αλλά σε διαφορετική λογική ακολουθία, σε διαφορετικό συσχετισμό. Η διαφορά όμως εδώ δεν εγγύεται μόνο στην ακολουθία, αλλά και στη βαθιά σημασία των λέξεων αυτών. Στην πρώτη περίπτωση, η άγια και τέλεια αγάπη και το άγιο και τέλειο μίσος. Στη δεύτερη, η αμαρτωλή φιλαυτία και το αμαρτωλό μίσος. Το πρώτο μίσος είναι αποτέλεσμα του πληρώματος της αγάπης προς το Θεό, της πλήρους συγκεντρώσεως όλων των δυνάμεων του είναι μας στο Θεό, μέχρι να ξεχάσουμε τον εαυτό μας, να γίνουμε απρόθυμοι για τη στροφή προς αυτόν. Η απροθυμία αυτή για τη στροφή προς τον εαυτό μας αποκτά κατηγορηματικό χαρακτήρα και τότε ορίζεται είτε ως οργή είτε ως μίσος κατά του εαυτού μας. Κάθε στροφή προς τον εαυτό μας μειώνει ή και πάβει τη διαμονή στο φως της θεότητας. Και γι' αυτό, όποιος γνώρισε την αγάπη του Θεού και συγχρόνως την πίκρα για την απώλεια αυτή, αποστρέφεται με οργή κάθε τι που οδηγεί στην απώλεια αυτή. Εντελώς διαφορετικά πρέπει να μιλούμε για το μίσος κατά του Θεού. Όσοι αγαπούν τον εαυτό τους τόσο που να φτάνουν στο μίσος κατά του Θεού, είναι εκείνοι που ηγάπησαν μάλλον το σκότος ή το φως. Το θέμα αυτό υπερβαίνει τις δυνάμεις μας και γι' αυτό διακόπτουμε την περαιτέρω εξέτασή του. Ο Θεός καλεί τους πάντες, αλλά δεν δέχονται όλοι την κλίση του. Όσοι όμως την αποδέχονται πρόθυμα, δοκιμάζονται αυστηρά από τον Θεό και ο βαθμός αυστηρότητας της δοκιμασίας ορίζεται από τον Θεό ανάλογα με το βαθμό της πίστεως και αφοσιώσεως προς αυτόν. Όσοι αγαπούν το Θεό διέρχονται μέσα από πολλούς και βαρύτατους πειρασμούς. Εδώ θα θέλαμε να θίξουμε ένα σπουδαίο ζήτημα για το οποίο όμως δεν ξέρουμε πώς να μιλήσουμε. Δεν βρίσκουμε ούτε λόγια ούτε τρόπο για να διασαφηνίσουμε το θέμα αυτό. Αν θέλετε, προσπαθήστε να εννοήσετε τα σύνδετα λόγια που ακολουθούν. Όποιος αγαπά το Θεό διέρχεται μέσα από τέτοιες οδύνες που όποιος δεν έχει βαθιά πίστη δεν μπορεί να τις υπομείνει και αρρωσταίνει ψυχικά. Η πίστη και η αγάπη γεννούν την Νικηφόρο Ανδρία για την οποία κάνει λόγο ο Γέροντας. Πρόκειται για την Ανδρία εκείνη, η οποία σώζει τον άνθρωπο από την ασθένεια, η οποία μπορεί να προέλθει από τη συνάντηση με πονηρά πνεύματα. Όποιος αγαπά το Θεό γνωρίζει τις οδύνες αυτές. Αλλά παρά την πείρα των μαρτυρίων αυτών, παραμένει όχι απλά τελείως εχέφρον, δηλαδή όχι μόνο διατηρεί την ικανότητα της αυτοκυριαρχίας, του λογικού και ηθικού αυτοελέγχου και κάθε στοιχείου ψυχικής υγείας, αλλά αποκτά επιπλέον ασύγκριτα μεγαλύτερο βάθος και λεπτότητα σε όλες αυτές τις ικανότητες από ό,τι παρατηρείται στο μέσο άνθρωπο. Όποιος γνώρισε εκ πείρας το μεγαλείο αλλά και τη δυσχέρεια της χριστιανικής οδού, διχάζεται ανάμεσα σε δύο τάσεις. Η μια είναι ο φλογερός πόθος να γνωρίσουν όλοι τον αληθινό Θεό και να ζήσουν μέσα στο φως της αιώνιας υπάρξεως. Η άλλη είναι ο φόβος μήπως οι κλητοί δεν αντέξουν το βάρος της δοκιμασίας. Να γιατί στρέφεται μάλλον προς το Θεό με την προσευχή για τη σωτηρία όλων και καθενός χωριστά παρά προς το κήρυγμα. Ο αληθινός χριστιανισμός δεν κηρύσσεται σχεδόν στον κόσμο, γιατί το ευαγγελικό κήρυγμα ουκέστη κατά άνθρωπον, αλλά έχει υπερβατικό χαρακτήρα. Εκτός αυτού, ο αληθινός χριστιανισμός από τη φύση του δεν είναι ποτέ επιθετικός. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε μέσα σε όλη την ιστορία του χριστιανισμού τη μεγάλη επιφυλακτικότητα των Αγίων Ασκητών, όταν όπως φαίνεται απέμεινε σε αυτούς να αποκαλύψουν την πείρα που τους δόθηκε. Την επιφυλακτικότητα αυτή την προκαλούσε από τη μία η συνείδηση ότι αν οι άνθρωποι που γενικώς φοβούνται τον πόνο και δείχνουν λιγοψυχία ακόμα και στην παραμικρότερη άσκηση άκουγαν για τους κόπους και τις θλίψεις που υπέφεραν οι ασκητές, τότε απλώς θα απομακρύνονταν από το χριστιανισμό. Και από την άλλη πάλι γνώριζαν οι Άγιοι Πατέρες ότι όταν ο Θεός καλεί με τη χάρη του για αυτή την άσκηση, αυτό που φαίνεται αφόρητο σε όσους δεν γνώρισαν την αγάπη του Θεού,
παρουσιάζεται με τελείως διαφορετική μορφή στους κλητούς.

Ο Θεός είναι αόρατος και οι πνευματικές οδοί που οδηγούν προς Αυτόν είναι επίσης αόρατοι. Και πώς μπορεί κανείς να περιγράψει με λόγια τη μυστική αυτή ζωή, τη γεμάτη από μεγάλο αγώνα, τον οποίο διεξάγει ο Χριστός για την αιώνια ζωή του ανθρώπου, τον οποίο ο ίδιος έπλασε και αγαπά. Ο Θεός σέβεται το αυτεξούσιο του ανθρώπου ως την πολυτιμότερη αρχή μέσα σε Αυτόν και γι' αυτό προσελκύει την ψυχή προς την αγάπη Του με την ταπείνωση. Στην οδό όμως προς την αγάπη αυτή ο άνθρωπος συναντάται με τον βιαστή διάβολο. Αυτό το παραχωρεί ο Κύριος. Διαπαιδαγωγεί την ψυχή του ανθρώπου όχι με την απαλλαγή από τη συνάντηση με το κακό, αλλά με την παροχή δυνάμεως στον άνθρωπο για να υπερνικήσει κάθε κακό. Η οδός προς το Θεό είναι για τον άνθρωπο γεμάτη από μεγάλες συγκρούσεις. Το πνεύμα του αθλητή που οδεύει προς τη θεία αγάπη θα περάσει αναπόφευκτα από μακρά σειρά δοκιμασιών όσο του γίνει αληθινά συνετό και ικανό για την αγάπη αυτή. Οι διαμαρτυρίες του λογικού του που δεν μπορεί να χωρέσει ή να δεχθεί τον νόμο του Χριστού γιατί του φαίνεται μορία, αποσπούν τον ασκητή από την αγάπη του Θεού. Οι διαμαρτυρίες αυτές μπορούν να αποκτήσουν εξαιρετική δύναμη. Από την αγάπη του Θεού θα χωρίζουν τον αγωνιστή άλλοτε η επιθυμία της ζωής, άλλοτε ο φόβος του θανάτου, άλλοτε η τάση προς τις ειδονές, άλλοτε οι ασθένειες, η πείνα ή ο διωχμός και τα παρόμοια παθήματα, άλλοτε το ύψος και το φως άλλων αποκαλύψεων και επιτευμάτων, άλλοτε το βάθος και η υπεροχή μερικών βιωμάτων, άλλοτε το μεγαλείο κάποιας ιδιαίτερης εξουσίας ή το πλάτος κάποιων άλλων δυνάμεων, άλλοτε οι οράσεις αγγέλων και ουράνιων όντων και άλλοτε οι προσβολές των φρικτών σκοτεινών πνευμάτων. Μπορούμε να βεβαιώσουμε με απόλυτο τρόπο ότι ο χριστιανός αθλητής συναντά στο δρόμο για την απόκτηση της Θείας Αγάπης όλη τη σειρά των δυνατών πειρασμών και δοκιμασιών από τα πνεύματα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αργότερα ένας τέτοιος ασκητής θα μπορεί να συλλαμβάνει όλο το φάσμα των καταστάσεων που βιώθηκαν από ανθρώπους οποιασδήποτε προέλευσης. Από αυτό προέρχεται η ικανότητα την οποία έχουν οι πνευματικοί οδηγοί να κατανοούν την ψυχή κάθε ανθρώπου ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση, την ηλικία, το πνευματικό επίπεδο ή την εμπειρία του στην πάλη με τα πάθη. Η επικοινωνία με το γέροντα μας έπεισε ότι όλοι οι ανθρώπινοι δρόμοι είναι γνωστοί στο χριστιανό αθλητή, ενώ οι δικοί του δρόμοι παραμένουν και κρυμμένοι από τα ξένα βλέμματα. Η δύναμη της προσευχής για τον κόσμο. Γράφει ο μακάριος γέροντας. Ο μοναχός είναι οικέτης για όλο τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και από αυτή την αγάπη η καρδιά του μοναχού είναι πάντοτε περίληπη για το λαό, γιατί δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο λυπημένος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Αλλά και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Κύριος και στους Αποστόλους και στους Αγίους Πατέρες μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Σε αυτό συνίσταται η διακονία μας στον κόσμο. Και γι' αυτό ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας, ούτε οι μοναχοί πρέπει να ασχολούνται με κοσμικά προβλήματα, αλλά να μιμούνται τη Θεομήτωρα, η οποία μέσα στο ναό, στα Άγια των Αγίων, ημέρα και νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου και παρέμενε εκεί πρεσβεύοντας για το λαό. Η προσευχή για όλο τον κόσμο, για όλον τον Αδάμ, οδηγεί πολλές φορές στην απομάκρυνση από την ειδική υπηρεσία προς τους ανθρώπους. Ίσως να ρωτήσει κάποιος, η απομάκρυνση αυτή δεν είναι άραγε άρνηση υπηρεσίας σε μια συγκεκριμένη οντότητα για χάρη μιας αφηρημένης ιδέας? Όχι βέβαια, γιατί ο όλος Αδάμ δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, αλλά το πιο συγκεκριμένο πλήρωμα της ανθρώπινης υπάρξεως. Η φύση της πανανθρώπινης υπάρξεως είναι τέτοια που κάθε ιδιαίτερο πρόσωπο, το οποίο νικά το κακό στον εαυτό του, καταφέρνει με την νίκη αυτή τόσο μεγάλη ήττα στο κοσμικό κακό, ώστε τα αποτελέσματα να επιδρούν ευεργετικά στα πεπρωμένα όλου του κόσμου. Και από την άλλη πάλι, η φύση του κοσμικού κακού είναι τέτοια που όταν νικάται από μερικές μόνο ανθρώπινες υποστάσεις, πρόσωπα δηλαδή, υφίσταται ήττα της οποίας η σημασία και η έκταση είναι απείρως δυσανάλογες προς τον αριθμό των νικητών. Ένας Άγιος είναι φαινόμενο εξαιρετικά πολύτιμο για όλη την ανθρωπότητα. Οι Άγιοι με το γεγονός της υπάρξεώς τους, η οποία μπορεί να είναι αφανής για τον κόσμο, αλλά φανερή στο Θεό, φέρνουν στη γη σε όλη την ανθρωπότητα πλούσια την ευλογία του Θεού. Ο Γέροντας γράφει. Να, εξαιτίας τέτοιων ανθρώπων θαρώ διαφυλάσσει ο Κύριος τον κόσμο, γιατί αυτοί είναι τόσο ευάρεστοι στο Θεό, ώστε ο Θεός πάντοτε εισακούει τους ταπεινούς του δούλους και εμείς όλοι απολαμβάνουμε τα αγαθά της ειρήνης χάριν των προσευχών τους. Ο κόσμος συγκρατείται με τις προσευχές των Αγίων και όταν εξασθενήσει η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα πεις ίσως ότι τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί που να προσεύχονται διακαώς για όλο τον κόσμο. Εγώ όμως θα σου πω πως όταν θα λείψει από τη γη αυτή η προσευχή, τότε ο κόσμος θα χαθεί. Θα έλθουν μεγάλες οδύνες που και τώρα υπάρχουν.
Οι Άγιοι ζουν με την αγάπη του Χριστού που είναι δύναμη θεία. Αυτή κτίζει και συντηρεί τον κόσμο και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η δύναμη των προσευχών τους. Ο Άγιος Βαρσανούφιος, για παράδειγμα, μαρτυρεί ότι στην εποχή του η προσευχή τριών ανδρών συγκρατούσε τον κόσμο από την καταστροφή. Χάρη στους άγνωστους στον κόσμο Αγίους, μεταβάλλεται η ροή των ιστορικών ακόμη και των κοσμικών γεγονότων. Γι' αυτό κάθε Άγιος είναι φαινόμενο κοσμικού χαρακτήρα, που η σπουδαιότητά του ξεπερνά τα όρια της επίγειας ιστορίας και επεκτείνεται στον κόσμο της αιωνιότητας. Οι Άγιοι είναι το αλάτι της γης, η έννοια της υπάρξεώς της, ο καρπός που για χάρη του και αυτή διατηρείται. Και όταν η γη σταματήσει να γεννά Αγίους, τότε θα αρθεί από αυτή η δύναμη που συγκρατεί τον κόσμο από την καταστροφή. Κάθε Άγιος, όπως ο Αντώνιος, ο Αρσένιος, ο Νικόλαος, ο Βασίλειος, ο Εφραίμ, ο Σεραφείμ και οι όμοιοι τους, αποτελεί την πιο πολύτιμη αιώνια κληρονομιά όλου του κόσμου, παρότι ο κόσμος δεν θέλει να το γνωρίζει αυτό και φωνεύει μάλιστα πολλές φορές τους προφήτες του. Υπάρχουν άνθρωποι που κατά τρόπο παράδοξο δεν εννοούν το μεγαλείο των θρησκευτικών πράξεων, των οποίων οι ρίζες βρίσκονται στο ίδιο το άναρχο θείο είναι. Οι άνθρωποι αυτοί αντιλαμβάνονται τη θρησκευτική πνευματική ζωή ως σύνολο από υποκειμενικά ψυχολογικά βιώματα που πεθαίνουν μόλις πάψουν να υπάρχουν στην ψυχή. Από τη μακρόχρονη επικοινωνία με τον Γέροντα και από τα λόγια του που παραθέσαμε προηγουμένως, βλέπουμε πως εκείνος θεωρούσε τις πνευματικές καταστάσεις ως εξαιρετικά μεγάλες εξαιτίας της αιώνιας οντολογικής του σημασίας. Την προσευχή για τους εχθρούς και για όλο τον κόσμο αισθανόταν ως αιώνια ζωή, ως θεία ενέργεια στην ψυχή του ανθρώπου, ως άκτιστη χάρη και δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Και όσο αποδέχεται ο κόσμος, αυτό το δώρο θα υπάρχει. Όταν όμως δεν θα απομείνουν ούτε λίγοι έστω φορείς αυτής της χάριτος στη γη ανάμεσα στο πλήθος των ανθρώπων, τότε θα τελειώσει η γήινη ιστορία μέσα στην έξαψη μιας γενικής συμπλοκής και καμιά ανθρώπινη επιστήμη ή πολιτισμός δεν θα προλάβουν αυτό τον όλεθρο.

Η καθημερινή πείρα μας βεβαιώνει πως ακόμη και οι άνθρωποι που αποδέχονται με την ψυχή τους την εντολή του Χριστού για την αγάπη προς τους εχθρούς δεν την εφαρμόζουν στη ζωή τους. Γιατί? Κυρίως διότι είναι αδύνατο να αγαπάμε τους εχθρούς χωρίς τη χάρη. Αν όμως οι άνθρωποι καταλάβαιναν πως αυτό υπερβαίνει τις φυσικές τους δυνάμεις και όπως λέει ο Γέροντας, ζητούσαν από το Θεό τη βοήθεια της χάριτος, τότε αναμφίβολα θα δέχονταν αυτό το δώρο. Δυστυχώς κυριαρχεί το αντίθετο φαινόμενο. Δηλαδή, όχι μόνο οι άπιστοι, αλλά και όσοι ομολογούν πως είναι χριστιανοί, φοβούνται να ενεργούν σύμφωνα με την εντολή του Χριστού για αγάπη προς τους εχθρούς. Υποθέτουν πως αυτό θα είναι χρήσιμο μόνο για τους εχθρούς. Νομίζουν πως οι εχθροί που συνήθως παρουσιάζονται μέσα από το μαύρο πρίσμα του μίσους, σαν να μην έχουν κανένα καλό μέσα τους, θα υποφεληθούν από την αδυναμία τους και θα απαντήσουν στην αγάπη με μίσος και εκβιασμό, και τότε θα θριαμβεύσει το κακό που προσωποποιείται γενικώς από τον εχθρό. Η σκέψη για την αδυναμία του χριστιανισμού είναι βαθιά λανθασμένη. Οι Άγιοι κατέχουν δύναμη αρκετή για να κυριαρχούν στους ανθρώπους, στις μάζες, αλλά πορεύονται την αντίθετη οδό. Υποτάσσονται στον αδελφό και έτσι συσσωρεύουν μέσα τους αγάπη τέτοια που ουσιαστικά παραμένει άφθαρτη. Σε αυτή την οδό εξασφαλίζουν την νίκη που μένει αιώνια, αντίθετα με την νίκη δια της βίας που ποτέ δεν είναι σταθερή και αποτελεί ουσιαστικά μάλλον ντροπή παρά δόξα για την ανθρωπότητα. Ο Γέροντας καταλάβαινε και τη σάρκωση του Θεού Λόγου και όλη την επίγεια ζωή του Χριστού ως αγάπη για όλο τον κόσμο, έστω κι αν ο κόσμος είναι γεμάτος έχθρα για το Θεό. Και το Άγιο Πνεύμα το γνώρισε μέσα στο φως της αγάπης που με την εμφάνισή της διώχνει κάθε μίσος, όπως ο ήλιος διώχνει το σκοτάδι της νύχτας, στην αγάπη που εξομοιώνει τον άνθρωπο με τον Χριστό ακόμη και στις πιο μύχιες κινήσεις της ψυχής. Αυτή είναι, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Γέροντα, η αληθινή πίστη. Πολλοί μελέτησαν όλες τις θρησκείες, αλλά δεν γνώρισαν την αληθινή πίστη όπως πρέπει. Όποιος όμως παρακαλεί με ταπείνωση το Θεό να τον φωτίσει, σε αυτόν ο Κύριος θα δώσει να γνωρίσει πόσο πολύ αγαπά τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι φοβούνται να ρυφθούν στο πυρ που έφερε στη γη ο Κύριος. Φοβούνται να καταναλωθούν από αυτό και να χάσουν την ψυχή τους. Όσοι όμως δεν δίλιασαν σε αυτή την πίστη, όπως βλέπουμε και στο παράδειγμα του Γέροντα, γνωρίζουν ότι μεταβεβήκαση στην αιώνια ζωή και το γνωρίζουν τόσο ολοφάνερα που δεν έχουν ανάγκη από άλλο μάρτυρα εκτός από το πνεύμα που μαρτυρεί μέσα τους. Για πολλά χρόνια η ζωή του Γέροντα ήταν προσευχή για τον κόσμο. Και με άγνωστο σε εμάς τρόπο η χάρη του Θεού τον πληροφορούσε πως όσο ακόμα θα υπάρχει στον κόσμο τέτοια αγάπη και προσευχή, ο κόσμος θα διαφυλάσσεται από τον Θεό. Αλλά όταν λείψει τελείως από το πρόσωπο της γης η αγάπη για τους εχθρούς, τότε ο κόσμος θα καθίσει στο πυρ της γενικής σειράξεως. Η οδός του Γέροντα είναι η οδός των Αγίων που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός. Αλλά ο κόσμος στο σύνολό του δεν την αποδέχθηκε. Αγωνιζόμενοι κατά του κακού που εμφανίζεται ως κάτι φυσικό, οι άνθρωποι καταφεύγουν στη φυσική δύναμη. Την οδό αυτή ακολούθησαν πολλές φορές και χριστιανοί. Κατά το Μεσαίωνα, η Δυτική Εκκλησία έδωσε στη φυσική πάλι, με το κακό δογματική δικαίωση, την οποία μέχρι και σήμερα ακόμη δεν έχει απορρίψει. Τότε η φυσική πάλι με το κακό έπαιρνε τη μορφή ιερής εξέτασης. Τώρα όμως παίρνει άλλες μορφές, που εν τούτη στην πνευματική τους ουσία αποτελούν το ίδιο φαινόμενο. Στην ιστορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Αρχαίας και της Νέας μέχρι τις ημέρες μας, είναι επίσης γνωστές περιπτώσεις στάσεως προς την ιδέα της φυσικής πάλης με το κακό. Αλλά ευτυχώς αυτές περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ιεραρχών ή εκκλησιαστικών ομάδων. Η Αγία Εκκλησία όμως όχι μόνο δεν ευλόγησε και δεν δικαίωσε δογματικά αυτά τα μέσα, αλλά πάντοτε πορευόταν την οδό του Κυρίου, την οποία ακολούθησε ο εσταυρωμένος Χριστός που φέρει επάνω του το βάρος του κόσμου. Ο Γέροντας είχε συνειδητοποιήσει βαθιά ότι το κακό νικάται στην πραγματικότητα μόνο με το αγαθό και ότι ο αγώνας με τη φυσική δύναμη οδηγεί απλώς στην αντικατάσταση της μιας βίας από την άλλη. Έτυχε να συνομιλήσω μαζί του πολλές φορές για το θέμα αυτό. Έλεγε: «Στο Ευαγγέλιο λέγεται καθαρά: Όταν οι Σαμαρείτες δεν ήθελαν να δεχθούν τον Χριστό, οι Απόστολοι Ιάκωβος και Ιωάννης ήθελαν να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό να τους κάψουν. Ο Κύριος όμως τους το απαγόρευσε και είπε: Ουκ είδατε ποιου πνεύματος έστε, ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε. Και εμείς οφείλουμε να έχουμε μόνο αυτή τη σκέψη, να σωθούν οι πάντες. Ευδόκησε ο Θεός προς εντροπή μου να πλησιάσω το Γέροντα και να δω έστω εκ μέρους τι θαυμάσια ζωή έφερε στη γη ο Χριστός. Να δω πώς συνυπάρχουν μέσα στην ίδια καρδιά με θαυμαστό τρόπο βαθιά, ασάλευτη ειρήνη και βαθύ μέγα πένθος. Χαρά και ανάπαυση εν παντή και συγχρόνως μεγάλη οδύνη πνεύματος, το οποίο ζει την τραγωδία της ανθρωπότητας. Ο νόμος, αν ταιριάζει εδώ η λέξη αυτή, της αιώνιας ζωής, συνοψίζεται σε δύο εντολές: αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον πλησίον.
Όταν όμως ο ασκητής απομακρύνεται από τον κόσμο, αρχικά η ζωή του συγκεντρώνεται κυρίως στην πρώτη εντολή και στην προσωπική μετάνοια, που παίρνει χαρακτήρα εγωιστικό. Αργότερα, όταν η μετάνοια φτάσει σε ένα ορισμένο μέτρο πληρότητας και η ψυχή του ασκητή γευθεί τη χάρη, τότε αρχίζει μέσα του να ενεργεί η αγάπη του Χριστού, που ξεχύνεται σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ανθρωπότητα. Τότε, παρότι μένει ακόμη στην έρημο και δεν βλέπει τον κόσμο με τα σωματικά του μάτια, τον βλέπει πνευματικά και ζει βαθιά τα παθήματα του κόσμου με τη χριστιανική συνείδηση για το ανεπανάληπτο και τη μεγάλη και αιώνια αξία κάθε ανθρώπου. Όπου κι αν πάει ο άνθρωπος, σε οποιαδήποτε έρημο και αν απομονωθεί, αν βρίσκεται στον δρόμο της πραγματικής εν Θεώ ζωής, θα ζήσει την τραγωδία του κόσμου και μάλιστα πολύ εντονότερα και βαθύτερα από όσο τη ζουν όσοι βρίσκονται στον κόσμο, γιατί αυτοί δεν γνωρίζουν τι στερούνται. Οι άνθρωποι πάσχουν από πολλές στερήσεις, αλλά εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις, δεν γνωρίζουν την κύρια στέρησή τους. Θλίβονται και κλαίνε όταν στερηθούν τα πρόσκαιρα αγαθά. Αλλά με τι δάκρυα θα θρηνούσε ο κόσμος αν γνώριζε την κύρια στέρησή του και με ποια αναζήτηση θα αναζητούσε το «εν ουέστη χρία». Είναι δυνατή η θλίψη για τον κόσμο, θλίψη αληθινή, άγια, θεοφιλής, αλλά είναι δυνατή και η αντίθετη, η σκοτεινή. Στη ψυχή του ανθρώπου που δεν γνώρισε την τέλεια αγάπη, οι δύο εντολές του Χριστού φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά σε οξία αμοιβαία αντίφαση. Όποιος αγαπά το Θεό εξέρχεται από τον κόσμο και καταδύεται σε ένα πνευματικό εγωισμό και σαν να αδιαφορεί για όσα συμβαίνουν στον κόσμο, σώζει την εαυτού ψυχή. Όποιος πάλι αγαπά εμπαθώς τον ανθρώπινο κόσμο, ζει τον πόνο του. Έχοντας μέσα του τη θλίψη για τον κόσμο, επαναστατεί εναντίον του Θεού, θεωρώντας τον αίτιο για τον πόνο που κατακλείζει όλο τον κόσμο και ξεσηκώνεται κάποτε μέχρι σημείου έχθρας. Στον Μακάριο όμως, γέροντα, μπορούσες να δεις κατ' εικόνα Χριστού και εκείνη και την άλλη αγάπη σε μια οργανική ενότητα, με διάκριση των εκδηλώσεών τους. Η αγάπη πάσχει στον κόσμο αυτό της αμαρτίας, αλλά θριαμβεύει στην αιωνιότητα. Επέτρεψε ο Θεός εκ μέρους να δω πώς θρηνούσε ο γέροντας για να μην στερηθεί ο κόσμος στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία του έδωσε ο Θεός να γνωρίσει. Τον καταπονούσε βαθιά λύπη και για όλους τους λαούς της γης ζητούσε την εσπλαχνία του Θεού. Έτσι η γνήσια προς το Θεό αγάπη μεταβάλλεται σε γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο. Και γι' αυτό η συνεχής διαβεβαίωση του γέροντα ήταν ότι όποιος δεν συμπονά τους εχθρούς, σε αυτόν η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Μιλώντας για συμπόνια προς τους εχθρούς, δεν εννοούσε τον περιφρονητικό οίκτο, αλλά την ευσπλαχνία της καρδιάς που αγαπά. Και αυτό ήταν γι' αυτόν η ένδειξη της αληθινής οδού του Θεού.

Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσεξ Αγγλίας. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελου. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Ακριβώς πίσω από τον τάφο της Παναγίας, στη Γεθσημανή, υπάρχει σε προσκυνητάρι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας. Το ιστορικό της Αγίας εικόνας έχει ως εξής. Σύμφωνα με την παράδοση, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ιεροσολυμίτισσας έχει αχειογραφηθεί τον προαπελθόντα αιώνα θαυματουργικά και φέρει χρονολογία 1870. Υπήρχε τότε μία αγιογράφος μοναχή ονόματι Τατιανή της ρωσικής ιεράς μονής της Μυροφόρου Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής που βρίσκεται απέναντι στους πρόποδες του όρους των Ελαιών. Είδε η Τατιανή στον ύπνο της το εξής όραμα. Την επισκέφθηκε στο κελί της μία άγνωστη μοναχή η οποία της είπε «Αδελφή Τατιανή, ήλθα να με ζωγραφίσεις». Η Τατιανή απάντησε «Ευλόγησον αδελφή, αλλά εγώ είμαι αγιογράφος και όχι ζωγράφος». Και η επισκέπτρια της λέει «Τότε να με αγιογραφήσεις». Η Τατιανή εξεπλάγει με το θάρρος της ξένης και αποκρίθηκε «Δεν έχω ξύλο, δηλαδή σανίδι, πού να σε ζωγραφίσω». Τότε η επισκέπτρια μοναχή της έδωσε ένα σανίδι αγιογραφήσεως και της είπε «Ζωγράφισε». Αλλά ζωγραφίζουσα η Τατιανή την μοναχή, είδε τα άνθια της να γίνονται χρυσά, το πρόσωπό της να λάμπει πολύ και την άκουσε να λέει «Ω μακαρία Τατιανή, μετά τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά θα με αγιογραφήσεις πάλι εσύ». Η Τατιανή αντελήφθη τότε ότι αγιογραφούσε την Παναγία. Ταράχθηκε και ξύπνησε. Αμέσως πήγε στην Ηγουμένη και της διηγήθηκε το όραμα. Η Ηγουμένη δυσπίστησε και της είπε να πάει να κοιμηθεί και αύριο να αγιογραφήσει μία εικόνα της Παναγίας. Καθώς όμως επέστρεφε, είδε να βγαίνει από το κελί της φως και αισθανόταν ευωδία. Τότε ειδοποίησε την Ηγουμένη και μαζί εισήλθαν στο φωτεινό και ευωδιάζον κελί, όπου είδαν εκπληκτικότατο θαύμα. Η εικόνα του οράματος ήταν μέσα σε αυτό το κελί πραγματική, αχυροποίητος, η εικόνα της Παναγίας. Μετά από αυτά, παρουσιάζεται πάλι η Παναγία στη μοναχή και της λέγει «Να με κατεβάσετε κάτω στο σπίτι μου στη Γεθσημανή». Και έτσι και ακριβώς

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετενοποιών σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μεν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαστε των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος, σύ. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Σώνουμε ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήλειον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίεις μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους

Μήνες, Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον

Σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενημύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου των Θαυματουργών, των Αγίης Πατέρων ημών, Κυρίλου, Μοδέστου και Σοφρονίου, Επισκόπων Ιεροσολύμων, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Μινά Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Αντίπα και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Σάββα του Υγειασμένου, Γερασίμου του Ιορδανίτου και πάντων των Οσίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αβά Κασιανού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Για το πνεύμα ακιδείας. Μέρος πρώτο.
1: Κεφάλαιο πρώτο. Εισαγωγή. Τα χαρακτηριστικά του πάθους της ακιδείας. Το έκτο μας αγώνισμα είναι εναντίον του πάθους της ακιδείας, το οποίο μπορούμε να ορίσουμε ως ψυχική κόπωση, αδιαφορία για τα πάντα, ακεφιά και απραξία. Η ακιδεία συγγενεύει με τη λύπη και χτυπάει ιδιαίτερα τους μοναχούς και μάλιστα πιο συχνά και πιο βίαια τους ερημίτες. Οι ερημίτες μοναχοί δέχονται την επίθεσή της κατά την έκτη ώρα της ημέρας, γιατί αυτό το πάθος επιτίθεται σε συγκεκριμένες ώρες και πλήττει την άρρωστη ψυχή τους σαν υψηλός πυρετός. Κάποιοι πατέρες μάλιστα λένε απερίφραστα ότι η ακιδεία είναι το μεσημβρινό δαιμόνιο που αναφέρει ο προφήτης Δαβίδ στον 90ο ψαλμό. Κεφάλαιο δεύτερο. Περιγραφή του πάθους της ακιδείας. Πώς αυτό εισχωρεί ανεπαίσθητα μέσα στην καρδιά του μοναχού και ποια βλάβη προκαλεί στην ψυχή του. Όταν αυτό το πάθος κυριαρχήσει στην ψυχή του μοναχού, γεννά μέσα του απέχθεια για τον τόπο στον οποίο μένει και για το κελί του. Του εμπνέει επίσης περιφρόνηση για τους συνασκητές αδελφούς του, με το πρόσχημα ότι αυτοί είναι αμελείς και αδιάφοροι για την πνευματική ζωή. Επιπλέον, η ακιδεία κάνει τον άνθρωπο μαλθακό, νοθρό και αδύναμο για κάθε διακονία. Τον εμποδίζει να παραμείνει στο κελί του και να επιδοθεί στα πνευματικά του καθήκοντα και στη μελέτη. Ο μοναχός που έχει καταληφθεί από το πνεύμα της ακιδείας παραπονιέται συχνά ότι δεν έχει κάνει καμία πρόοδο όσο καιρό μένει σε αυτό το κελί και με μεμψιμυρεί λέγοντας ότι αν συνεχίσει να παραμείνει στην αδελφότητα που ζει δεν θα μπορέσει να έχει καμία πνευματική ωφέλεια. Είναι πολύ λυπημένος που εξακολουθεί να παραμένει εκεί χωρίς κανένα πνευματικό κέρδος, γιατί καθώς λέει αισθάνεται άχρηστο στον τόπο αυτό που κατοικεί, ενώ θα μπορούσε αν βρισκόταν κάπου αλλού να ήταν πολύτιμη η παρουσία του. Και νομίζει μάλιστα ότι θα μπορούσε και άλλους αδελφούς να βοηθήσει πνευματικά με την εμπειρία του και με τον υποδειγματικό τρόπο της ζωής του. Έχει επιπλέον σε μεγάλη υπόλοιψη τα μοναστήρια που βρίσκονται πολύ μακριά και τα χαρακτηρίζει ως εύρυθμα και πολύ πιο κατάλληλα για την πνευματική του πρόοδο και για τη σωτηρία της ψυχής του. Θεωρεί τις σχέσεις του με τους αδελφούς εκείνης της αδελφότητας πολύ ευχάριστες και απόλυτα πνευματικές, ενώ εκεί που μένει όλα είναι σκληρά και άξιστα και οι αδελφοί δεν έχουν καμία πνευματικότητα. Επιπλέον, είναι πολύ δύσκολο στον τόπο τους να εξασφαλίσει κανείς τα απροστοζήν χωρίς να εργάζεται ασταμάτητα και εξουθενωτικά. Τέλος, θεωρεί ότι αν παραμείνει στο μοναστήρι του δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη σωτηρία του. Θα πρέπει να φύγει οπωσδήποτε από εκεί και μάλιστα το συντομότερο. Γιατί αν μείνει περισσότερο στο κελί του, είναι σίγουρο ότι γρήγορα θα αρρωστήσει και θα πεθάνει. Ο ακιδιαστής μοναχός κατά την έκτη ώρα αισθάνεται εντελώς αποκαμωμένος, πεινασμένος και τόσο εξαντλημένος, σαν να έχει διανύσει πολύ μεγάλη απόσταση πεζοπορώντας ή σαν να έχει εργαστεί σκληρά ή σαν να έχει να φάει 2-3 ημέρες. Έτσι, κοιτάζει προς όλες τις κατευθύνσεις με αγωνία, με το παράπονο ότι κανένας αδελφός δεν έρχεται να τον επισκεφθεί, ώστε να αναγκαστεί να καταλύσει νωρίτερα. Μπαινοβγαίνει στο κελί του και παρατηρεί συνεχώς τον ήλιο, γιατί νομίζει ότι είναι αργοκίνητος εκείνη την ημέρα και γι' αυτό καθυστερεί να έρθει η ενάτη ώρα, ώστε να μπορέσει επιτέλους και αυτός να γευματίσει. Ο νους του ακιδιαστή μοναχού είναι συνήθως βαρύς και ταραγμένος και γίνεται τόσο αδρανής και ανίκανος για κάθε πνευματική δραστηριότητα, ώστε πείθεται πια ο μοναχός ότι δεν υπάρχει άλλο φάρμακο για να βγει από αυτή την πίεση εκτός από το να δεχθεί την επίσκεψη ενός αδελφού ή την παρηγοριά του ύπνου. Επιπλέον, αυτό το ίδιο πάθος του υποβάλλει ως κατάλληλο και αναγκαίο φάρμακο για την ανακούφισή του το να πάει ο ίδιος να επισκεφτεί άλλους αδελφούς και να κάνει επισκέψεις σε αρρώστιους ακόμα και αν αυτοί μένουν πολύ μακριά. του υπαγορεύει μάλιστα, πολύ έντονα, ορισμένα καθήκοντα αγάπης, όπως για παράδειγμα να ζητήσει να μάθει νέα για κάποιο συγγενή του ή ότι πρέπει οπωσδήποτε να πηγαίνει και να τους επισκέπτεται συχνότερα ή να φροντίζει για την τάδε ευσεβή γυναίκα και κυρίως όταν αυτή στερείται βοήθειας από οικείους της. Αυτό το θεωρεί μάλιστα ως πραγματικά μεγάλο έργο φιλανθρωπίας και πιστεύει ακράδαντα ότι είναι καθήκον του να την επισκέπτεται συχνά και να την προμηθεύει ό,τι της είναι απαραίτητο, εφόσον αυτή είναι τόσο παραμελημένη και περιφρονημένη και από τους δικούς της. Δεν θα άξιζε, σκέπτεται, περισσότερο το να αναλωθεί σε αυτές τις αγαθοεργίες από το να μένει άσκοπα μέσα στο κελί του, χωρίς να σημειώνει εκεί καμία πνευματική πρόοδο.

Κεφάλαιο τρίτο. Οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους η ακηδεία καταβάλει το μοναχό. Πολιορκημένοι κατά αυτόν τον τρόπο και από αυτές τις πονηρίες ή τα τεχνάσματα του εχθρού, η δυστυχισμένη ψυχή και πιεσμένη από το πνεύμα της ακηδείας, όπως και από τα χτυπήματα ενός πολεμικού κρυού, οδηγείται στο να υποκύψει στον ύπνο ή στο να εγκαταλείψει τη στένωση του κελιού της και να αναζητήσει μέσα από την επίσκεψη σε κάποιον αδελφό το φάρμακο της λύτρωσής της από το πάθος που την πνίγει. Το φάρμακο όμως αυτό δεν θα την απαλλάξει, αλλά θα την αρρωστήσει περισσότερο. Γιατί ο αντίπαλος θα επιτίθεται πλέον πιο συχνά και πιο βίαια, εφόσον θα ξέρει ότι μόλις αρχίσει η μάχη, ο μοναχός θα στρέψει τα νότα και θα λιποτακτήσει. Και αυτό γιατί εκείνος στηρίζει την ελπίδα της σωτηρίας του όχι στην αντίσταση, αλλά στη φυγή. Έχοντας πρόξει λοιπόν η ακηδεία το μοναχό έξω από το κελί του, τον κάνει σιγά σιγά να λησμονήσει το στόχο του, που δεν είναι άλλος από την κάθαρση της καρδιάς, η οποία δεν μπορεί να αποκτηθεί διαφορετικά παρά μόνο με τη συνεχή παραμονή στο κελί, τη σιωπή και την άσκηση. Σε διαφορετική περίπτωση, ο στρατιώτης του Χριστού γίνεται φυγάδας και λιποτάκτης από το στρατό του και μπλέκεται, όπως λέει ο Απόστολος, στις φροντίδες της καθημερινής ζωής και δεν μπορεί πλέον να αρέσει σε εκείνον που τον στρατολόγησε. Κεφάλαιο τέταρτο. Η ακηδεία εμποδίζει τον νου να ασχολείται με την απόκτηση των αρετών. Όλες τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής της ασθένειας τις εξέφρασε με γλαφυρότητα ο προφήτης Δαβίδ σε ένα μόνο στίχο, λέγοντας «Χαλαρώθηκε ο ψυχικός μου τόνος λόγω της χάβνωσης που προκαλεί η ακηδεία». Πολύ σωστά λέει ότι δεν είναι το σώμα, αλλά η ψυχή είναι εκείνη που νίσταξε ή που παθαίνει τη χάβνωση. Γιατί η ψυχή που έχει χτυπηθεί από τα βέλη του απέσιου αυτού πάθους πραγματικά νιστάζει και ραθυμεί για κάθε έργο πνευματικό. Κεφάλαιο πέμπτο. Ο αγώνας κατά της ακηδείας έχει δύο μέτωπα. Γι' αυτό ο αληθινός αθλητής του Χριστού, ο οποίος επιθυμεί να αγωνιστεί σύμφωνα με τους κανόνες του πνευματικού αγώνα, πρέπει να βιαστεί να λυτρωθεί από αυτή την αρρώστια και να την ξεριζώσει. Ο αγώνας του εναντίον του μεγάλου αυτού κακού πρέπει να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτα, δεν πρέπει να αφήσει τον εαυτό του να πέσει χτυπημένος από τον ύπνο. Και δεύτερον, δεν πρέπει να επιτρέψει στην ακηδεία να τον διώξει έξω από τη μοναστική του αδελφότητα, προβάλλοντάς του ευσεβοφανείς προφάσεις και δικαιολογίες, ώστε να τον κάνει να αποδράσει σαν λιποτάκτης. Κεφάλαιο έκτο. Τα αποτελέσματα της ακηδείας είναι πολύ επιζήμια για το μοναχό. Πράγματι, από όποια πλευρά και αν αρχίσει να κυριαρχεί σε κάποιον ο εχθρός, θα πασχίσει ή να τον αφήσει σαν εύκολο θύμα στο κελί του, αλλά χωρίς καμία πνευματική προκοπή, ή να τον βγάλει από αυτό και να τον γυρίζει από τον έναν τόπο στον άλλον, άεργο και περιπλανόμενο στα κελιά των αδελφών και στα διάφορα μοναστήρια, ράθυμο και αδιάφορο για τα πάντα, εκτός από το τακτικό και καλό φαγητό. Πράγματι, ο νους του αργόσολου δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτε άλλο εκτός από το φαγητό, μέχρι ότου βρει τη συντροφιά κάποιου άλλου, άνδρας ή γυναίκας, που βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με αυτόν. Τότε εμπλέκεται στις υποθέσεις τους, ασχολείται με τις ανάγκες τους και σιγά σιγά εχμαλωτίζεται από αυτές, σαν να είναι σφιχτά τυλιγμένος από ένα φίδι. Έτσι, χάνει τελείως το στόχο του και το όραμα της κορυφής, που είναι η καθαρότητα της καρδιάς και η θεωρία, και προδίδει τις μοναχικές υποσχέσεις του.

Κεφάλαιο 7. Μαρτυρίες από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου σχετικές με το πνεύμα της ακιδείας. Ο Άγιος Απόστολος, επειδή είδε ότι αυτή η αρρώστια της ακιδείας είχε αρχίσει ήδη να προχωράει σιγά σιγά ανάμεσα στους πιστούς και επειδή προέβλεψε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτή θα εξαπλωνόταν, σπέβδη σαν καλός πνευματικός γιατρός να την προλάβει, παρέχοντας στους πιστούς το σωτήριο φάρμακο της διδασκαλίας του. Πράγματι, γράφοντας τους Θεσσαλονικείς σαν επιδέξιος γιατρός, τους ενισχύει με τη σοφή και γεμάτη παράκληση διδασκαλία του. Αρχίζει τις νουθεσίες του μιλώντας τους για την αγάπη προς τους αδελφούς και μάλιστα τους επενεί γι' αυτό. Έτσι, αφού επιλώσει λίγο το θανάσιμο τραύμα τους με αυτή την κατευναστική αγωγή, τους ενισχύει ώστε να μπορέσουν να υπομείνουν ευκολότερα τα πιο δραστικά φάρμακα τα οποία πρόκειται στη συνέχεια να τους χορηγήσει, εφόσον θα έχει ήδη περάσει πλέον η βαριά φλεγμονή τους. Λέει λοιπόν ο Απόστολος: «Σχετικά με την αγάπη προς τους αδελφούς, δεν χρειάζεται να σας γράφω, διότι εσείς έχετε διδαχθεί από τον ίδιο το Θεό να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα, αυτή την αγάπη την ασκείτε προς όλους τους αδελφούς που βρίσκονται σε όλη τη Μακεδονία». Έχοντας ο Απόστολος αρχίσει το λόγο του με το ανακουφιστικό αυτό βάλσαμο του επένου, κατάφερε να απαλύνει την ακοή τους και να τους προετοιμάσει για το σωτήριο λόγο που θα τους χάριζε την ολοκληρωτική ίαση. Και στη συνέχεια προσθέτει: «Αλλά σας παρακαλούμε, αδελφοί, να κάνετε αυτό το έργο της αγάπης ακόμη περισσότερο». Έτσι, τους καταπραίνει με τη γλυκύτητα των λόγων του, μήπως τυχόν τελικά αυτοί δεν θα αποδεικνύονταν ακόμη ικανοί να δεχθούν το φάρμακο για την τέλεια θεραπεία. Θα μπορούσε όμως να διερωτηθεί κανείς και να πει: «Τι είναι αυτό που ζητάς, Απόστολε? Τι είναι αυτό που οι πιστοί της Θεσσαλονίκης οφείλουν να αναπτύξουν περισσότερο?» Χωρίς αμφιβολία είναι η αγάπη προς τους αδελφούς, για την οποία έχεις πει προηγουμένως: «Σχετικά με την αγάπη προς τους αδελφούς δεν χρειάζεται να σας γράψω». Γιατί άραγε είναι ανάγκη να προσθέσεις κάτι σε αυτούς που δεν έχουν πια ανάγκη να τους γράψεις κάτι πάνω σε αυτό το θέμα? Σας παρακαλούμε να το ασκείτε αυτό το έργο της αγάπης ακόμη περισσότερο. Μας προβληματίζει κυρίως το ότι προσθέτεις και τον λόγο για τον οποίο δεν χρειάζεται να τους γράψεις πλέον σχετικά με αυτό το θέμα και του λες: «Ο ίδιος ο Θεός σας δίδαξε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Προσθέτεις τέλος και κάτι ακόμα. Τους λες: «Όχι μόνο ότι διδάχτηκαν από τον ίδιο το Θεό, αλλά και ότι εκπλήρωσαν με συνέπεια αυτό που διδάχτηκαν. Διότι πραγματικά, λες αυτό το εφαρμόσατε όχι μόνο σε ένα ή δύο, αλλά σε όλους τους αδελφούς. Και όχι μόνο στους συμπολίτες ή τους φίλους σας, αλλά προς όλους τους αδελφούς που βρίσκονται σε ολόκληρη τη Μακεδονία. Πες μας λοιπόν τελικά, γιατί κοπιάζεις τόσο κάνοντας αυτόν τον πρόλογο?» Και μάλιστα συνεχίζεις λέγοντας: «Αλλά σας παρακαλούμε να ασκείτε το έργο αυτό της αγάπης περισσότερο και να φιλοδοξείτε να ζείτε ειρηνικά». Βλέπουμε ακόμη ότι ο Απόστολος στο πρώτο επιχείρημα προσθέτει ένα δεύτερο: να ασχολείστε ο καθένας με τις δικές του υποθέσεις και να εργάζεστε με τα δικά σας τα χέρια για τη συντήρησή σας όπως σας παραγγείλαμε. Έτσι θα συμπεριφέρεστε με αξιοπρέπεια προς τους εκτός της Εκκλησίας ανθρώπους και δεν θα έχετε ανάγκη από τίποτε. Να λοιπόν που τώρα γνωρίζουμε αυτό που είχε στο νου του ο Απόστολος όταν έκανε όλο αυτό τον πρόλογο. «Και φιλοτιμήστε ησυχάζειν», δηλαδή να παραμείνετε μέσα στα κελιά σας και να μην επιτρέπετε να σας διαταράξουν την ησυχία οι διάφορες φήμες και τα σχόλια που συνηθίζουν να δημιουργούν οι επιθυμίες και οι αργοσχολίες των ράθυμων, οι οποίες σπέρνουν την ταραχή και την ακαταστασία στους άλλους. Και συνεχίζει ο Απόστολος: «Να ασχολείστε ο καθένας με τις δικές του υποθέσεις. Μη ζητάτε δηλαδή να μαθαίνετε με περιέργεια τι γίνεται στον κόσμο, ούτε να εξετάζετε πώς ζουν ορισμένοι και έτσι να αναλώνεστε στην κριτική των αδελφών σας, αντί να διορθώνεστε εσείς οι ίδιοι και να επικεντρώνετε το βλέμμα σας στο δικό σας πνευματικό αγώνα. Και να εργάζεστε», λέει, «με τα ίδια σας τα χέρια για τη συντήρησή σας όπως σας παραγγείλαμε».
και αυτό για να αποφύγουν εκείνο για το οποίο τους είχε προηγουμένως προειδοποιήσει. Δηλαδή, για να μην κινδυνεύσουν να ζουν μέσα στην ανησυχία, να ενδιαφέρονται για τις υποθέσεις των άλλων, να μην συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν προκαλεί το σεβασμό και την εκτίμηση αυτών οι οποίοι ζουν εκτός της Εκκλησίας και να επιθυμούν τα αγαθά των άλλων. Η φράση «να εργάζεστε με τα ίδια σας τα χέρια για τη συντήρησή σας όπως σας παραγγείλαμε» λέει καθαρά ότι η αργία είναι η αιτία όλων αυτών που προηγουμένως ο Απόστολος απαγόρευσε. Πράγματι, δεν μπορεί να βρίσκεται κανείς άλλος μέσα σε ταραχή ή να ασχολείται με τις υποθέσεις των άλλων παρά αυτός που δεν αναπαύεται στην καλλιέργεια του πνευματικού του αγρού και της διακονίας του. Ο Απόστολος προσθέτει επίσης μία ακόμα ασθένεια που γεννιέται από την αργία, δηλαδή το ότι χάνει κανείς την αξιοπρέπειά του και το σεβασμό των ανθρώπων προς το μοναχικό σχήμα που αυτός φέρει. Έτσι θα είναι η συμπεριφορά σας αξιοπρεπής προς τους εκτός της Εκκλησίας ανθρώπους. Εκείνος που δεν ικανοποιείται με το να παραμένει στο κελί του και δεν ασχολείται με το διακόνημά του, θα ξεπέσει λόγω της κακής συμπεριφοράς του και θα χάσει κάθε εκτίμηση από μέρους των ανθρώπων. Αναγκαστικά θα συμπεριφερθεί άπρεπα καθώς θα ψάχνει για την καθημερινή τροφή του, θα επιδοθεί στην κολακία, θα κεραιοφυλακτεί να μαθαίνει τις τελευταίες ειδήσεις, ζητώντας να βρει ευκαιρίες για διάφορες υποθέσεις και ιστορίες που θα του δώσουν την ευκαιρία να κάνει καινούριες γνωριμίες. «Και δεν θα έχετε ανάγκη», λέει, «από τίποτε». Γιατί δεν είναι δυνατόν να μην λαχταρά τα δώρα και τις προσφορές των άλλων αυτός που δεν αρκείται με ό,τι κερδίζει από την καθημερινή διακονία του, η οποία γίνεται μέσα στο πνεύμα της νύψης και της προσευχής. Βλέπετε λοιπόν τι πολυάριθμες και πόσο σοβαρές και επιζήμιες καταστάσεις γεννιούνται από την πτώση σε αυτό το πάθος. Τέλος, αυτούς τους ίδιους τους Θεσσαλονικείς που στην πρώτη του επιστολή ο Απόστολος τους είχε ενθαρρύνει με παρηγορητικά λόγια, επιχειρεί στην δεύτερη επιστολή του να τους θεραπεύσει με μία μόνο δραστική και καυστική θεραπευτική αγωγή ως ασθενείς που δεν επωφελήθηκαν από την πιο ήπια και συντηρητική αγωγή. Δεν αρχίζει πλέον εφαρμόζοντας την τακτική της γλυκύτητας του λόγου, ούτε τους μιλά με τρόπο απαλό και κολακευτικό όπως την πρώτη φορά που έλεγε «Σας παρακαλούμε αδελφοί», αλλά τώρα τους λέει «Σας παραγγέλουμε αδελφοί στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να αποφεύγετε κάθε αδελφό που συμπεριφέρεται άτακτα και είναι αργόσχολος». Εκεί παρακαλεί, εδώ παραγγέλει. Εκεί εμφανίζεται ως στοργικός πατέρας που χαϊδεύει τα παιδιά του με την αυστηρότητα εκείνου που προειδοποιεί αφυπνιστικά, λέγοντας «Σας παραγγέλουμε αδελφοί». Επειδή προηγουμένως περιφρονήσατε τους λόγους αυτού που σας παρακαλούσε, τουλάχιστον υπακούστε τώρα σε αυτόν που ως υπεύθυνος σας προειδοποιεί. Και αυτή τη φοβερή εντολή δεν την εκφράζει με έναν απλό λόγο, αλλά παίρνει ως μάρτυρα το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, γιατί ο Απόστολος φοβάται μήπως οι Θεσσαλονικείς περιφρονήσουν πάλι το λόγο του ως κάποια απλή ανθρώπινη διατύπωση και έτσι δεν ενδιαφερθούν όσο θα έπρεπε για να τον εφαρμόσουν. Και στη συνέχεια, ως έμπειρος γιατρός που αντιμετωπίζει ασθενή που πάσχει από γάγρενα και δεν μπορεί να το βάλει σε μια ανεκτή και ανακουφιστική θεραπευτική αγωγή, αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το πνευματικό νηστέρι και λέει «Να αποφεύγετε κάθε αδελφό που συμπεριφέρεται άτακτα και είναι αργόσχολος και δεν ακολουθεί τη διδασκαλία που παρέλαβε από μας». Κατά αυτόν τον τρόπο παραγγέλει ο Απόστολος να αποφεύγουν οι χριστιανοί αυτούς που αρνούνται να εργαστούν. Να τους αποκόψουν δηλαδή σαν άρρωστα μέλη που έχουν προσβληθεί από τη γάγρενα της αργίας. Και αυτό για να μην μεταδοθεί η βαριά αυτή αρρώστια και μολύνει και τα υγιή μέλη της Εκκλησίας. Προσέξτε με τι είδους μομφές στιγματίζει το πάθος τους, καθώς ετοιμάζεται να μιλήσει σε αυτούς που αρνούνται να εργαστούν και να κερδίσουν το ψωμί τους, τους οποίους μάλιστα παραγγέλει στους χριστιανούς να τους αποφεύγουν. Πρώτα τους ονομάζει άτακτους και απειθείς και τους λέει ότι δεν βαδίζουν σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Τους χαρακτηρίζει με άλλα λόγια ως απειθείς
και ως ανυπότακτους εφόσον αυτοί αρνούνται να ακολουθήσουν τη διδασκαλία του, δηλαδή ως ανέντιμους, ως και ανυπόληπτους. Και αυτό επειδή αυτοί δεν έχουν ευπρεπή συμπεριφορά κατά τις εξόδους τους, τις επισκέψεις τους και γενικά κατά την όλη αναστροφή και τις συζητήσεις τους με τους ανθρώπους. Πράγματι, ένας ράθυμος και ακατάστατος άνθρωπος αναγκαστικά υπόκειται σε όλα αυτά τα πάθη. Στη συνέχεια λέει «και όχι σύμφωνα με τη διδασκαλία την οποία παρέλαβε από μας». Με αυτά τα λόγια ο Απόστολος τους χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο ως αποστάτες και καταφρονητές της παράδοσης που έλαβαν από αυτόν. Τους λέει ότι αυτοί αρνούνται να μιμηθούν αυτό το οποίο, καθώς πολύ καλά θυμούνται, όχι μόνο τους το έχει διδάξει με λόγια, αλλά και ότι το είχαν δει να εφαρμόζεται αληθινά στην καθημερινή του ζωή. Λέγοντας ο Απόστολος «εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε καλά πώς πρέπει να ακολουθείτε το παράδειγμά μας», φτάνει στο αποκορύφωμα των επιτιμήσεών του προς τους Θεσσαλονικείς. Τους δηλώνει δηλαδή ότι έχουν εντελώς αμελήσει και ότι δεν ανακαλούν στη μνήμη τους ούτε τα λόγια του ούτε το παράδειγμά του.

Αβά Κασιανού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Για το πνεύμα ακιδείας.

Ο άτακτος και αργόσκολος μοναχός δεν είναι ικανοποιημένος από το δικό του έργο. «Δεν ζήσαμε ανάμεσά σας», λέει ο Απόστολος, «ζωή άτακτη και αργόσχολη». Θέλοντας να αποδείξει ότι και ο ίδιος δεν παρέμενε αργός όταν βρισκόταν κοντά τους, υπογραμμίζει επίμονα ότι αυτοί που αρνούνται να εργαστούν βρίσκονται διαρκώς αναστατωμένοι γιατί πλήττονται από το πάθος της ακιδείας. «Δεν φάγαμε το ψωμί μας δωρεάν από κανέναν». Κάθε μία από τις λέξεις του διδασκάλου των Εθνών επιτείνει τη μομφή προς τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Ο κήρυκας του Ευαγγελίου λέει ότι δεν έφαγε δωρεάν το ψωμί κανενός και ότι αυτός γνώριζε πολύ καλά την εντολή του Κυρίου που λέει «Εκείνοι που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από τις συνδρομές αυτών που παρακολουθούν το Ευαγγελικό κήρυγμα» και την άλλη εντολή που λέει «Έχει δικαίωμα ο εργάτης να παίρνει την τροφή του από αυτούς για τους οποίους εργάζεται». Αν ο Απόστολος, ο κήρυκας του Ευαγγελίου, ασκώντας αυτό το εξαίρετο και πνευματικό έργο, δεν διεκδικούσε στηριγμένος στην εντολή του Κυρίου τη δωρεάν διατροφή του, τι θα κάνουμε εμείς οι μοναχοί, που όχι μόνο δεν μας έχει η Εκκλησία εμπιστευτεί το κήρυγμα του Θείου Λόγου, αλλά δεν έχουμε να φροντίσουμε καμία άλλη ψυχή εκτός από τη δική μας? Πώς θα τολμήσουμε, έχοντας τα χέρια σταυρωμένα και άπραγα, να φάμε δωρεάν αυτό το ψωμί, το οποίο ο Απόστολος, αυτό το σκεύος εκλογής, αν και ήταν επιφορτισμένος με το έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου, καθώς ο ίδιος λέει, δεν έφαγε χωρίς να το έχει κερδίσει με τον κόπο των χεριών του, δουλεύοντας σκληρά, αλλά εργαζόταν με κόπο και μόχθο νύχτα και μέρα? Και μάλιστα, δεν αρκείται μόνο στο να πει «δεν φάγαμε το ψωμί μας δωρεάν από κανέναν», γιατί θα μπορούσαμε έτσι ίσως να σκεφτούμε ότι αυτός εξασφάλιζε τη συντήρησή του χωρίς να εργάζεται, αλλά ενδεχομένως από κάποια δικά του εισοδήματα ή από χρήματα που είχε αποταμιεύσει ή από δωρεές και προσφορές άλλων ανθρώπων. Αλλά όμως, λέει, εργαζόμασταν με κόπο και μόχθο νύχτα και ημέρα, συντηρώντας δηλαδή τον εαυτό μας με την εργασία μας. Γι' αυτό, λέει, δεν το κάναμε επειδή το θέλαμε ή επειδή μας ευχαριστούσε, για να χαλαρώσουμε από το πνευματικό κόπο ή για να ασκήσουμε το σώμα μας. Αλλά το κάναμε όταν η αναγκαιότητα και η έλλειψη τροφής μας υποχρέωναν, και μάλιστα με πολύ μεγάλο κόπο και δυσκολία. Γιατί, συνεχίζει, ήμουν αναγκασμένος καθ' όλη τη διάρκεια, όχι μόνο της ημέρας αλλά ακόμα και της νύχτας που έχει δοθεί για ανάπαυση και ύπνο, να εργάζομαι ακατάπαυστα σε αυτή τη χειρονακτική εργασία για να εξασφαλίσω όλα τα αναγκαία για τη συντήρησή μου. Κεφάλαιο 9. Όχι μόνο ο Απόστολος, αλλά και οι δύο συνοδοί του κέρδιζαν το ψωμί τους με τη δική τους εργασία. Ωστόσο, ο Απόστολος υπογραμμίζει ότι δεν ήταν μόνο αυτός που συμπεριφερόταν κατά αυτό τον τρόπο ανάμεσά τους. Και αυτό το λέει επειδή φοβόταν μη τυχόν και πούν ότι αυτός ο κανόνας δεν αφορά όλους τους χριστιανούς, αφού έβλεπαν μόνο τον Απόστολο να τον εφαρμόζει, αλλά ότι εργάζονταν κατά τον ίδιο τρόπο όλοι αυτοί που τον ακολουθούσαν και είχαν αφιερωθεί στη διακονία του Ευαγγελίου, δηλαδή ο Σιλουανός και ο Τιμόθεος που γράφουν μαζί με αυτόν, αυτή την επιστολή. Λέγοντας επίσης ο Απόστολος, για να μην επιβαρύνουμε κανέναν από εσάς, κυριολεκτικά τους καταντροπιάζει. Γιατί αν αυτός που κηρύττει το Ευαγγέλιο με το λόγο και τις θαυματουργίες που επιτελούσε δεν τολμάει να φάει δωρεάν το ψωμί του για να μην επιβαρύνει κανέναν, πώς θα μπορέσουν να θεωρήσουν ότι δεν επιβαρύνουν τους άλλους αυτοί που κάθε μέρα τολμούν να τρώνε ψωμί χωρίς να εργάζονται?

Κεφάλαιο 10. Ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν ο ίδιος για να γίνει για μας παράδειγμα με την εργασία του. «Εργαζόμασταν», λέει, «με κόπο όχι επειδή δεν είχαμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από σας τα έξοδα της συντήρησής μας, αλλά για να γίνουμε για σας παράδειγμα ώστε να μας μιμηθείτε». Εκθέτει δηλαδή το λόγο για τον οποίο υπέβαλε τον εαυτό του σε τόση εργασία. «Για να γίνουμε», λέει, «για σας παράδειγμα και για να μας μιμηθείτε, ώστε αν τυχόν έχετε ξεχάσει τη διδασκαλία μας που τόσο συχνά σας απευθύναμε, τουλάχιστον έχει μείνει στη μνήμη σας το παράδειγμα της ζωής μας, του οποίου είσαστε οι ίδιοι μάρτυρες». Δεν είναι ασφαλώς μικρή η κατηγορία που τους απευθύνει όταν τους λέει ότι αναγκάστηκε να υποστεί τόση κούραση αποκλειστικά και μόνο για να τους παραδειγματίσει. Παρόλο ότι ο Απόστολος κούρασε τον εαυτό του εκούσια για να τους δώσει το παράδειγμα της Φιλοπονίας, αυτοί αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος λέγοντας πως αν και είχε το δικαίωμα αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα πλούτη και τα αγαθά των πνευματικών παιδιών του, και ενώ ήξερε ότι είχε την ευλογία του Κυρίου να κάνει χρήση αυτών, ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την εξουσία. Και αυτό λέει γιατί φοβήθηκα μήπως αυτό που εγώ θα είχα πράξει νόμιμα θα χρησίμευε στους άλλους ως ευλογοφανής πρόφαση για να απαιτήσουν και αυτοί από τους πιστούς τα ίδια δικαιώματα. Έτσι, προτίμησα να καλύψω τις ανάγκες μου με την προσωπική χειρονακτική μου εργασία, διακονώντας συγχρόνως και το κήρυγμα του Ευαγγελίου για να σας ανοίξω εσάς που επιθυμείτε να βαδίσετε το μονοπάτι της αρετής το δρόμο για την τελείωση και για να σας προσφέρω με την εργασία μου ένα πρότυπο ζωής. Κεφάλαιο 10. Ο Απόστολος κήρυξε και δίδαξε τη Φιλοπονία και με το λόγο του και με το παράδειγμά του. Για να νομίσουν όμως οι πιστοί ότι με το να εργάζεται ο Απόστολος χωρίς να λέει τίποτα αλλά

ίδιος με την παρουσία του ζωντανό παράδειγμα, αλλά και ότι δίδαξε επίσης επαναληπτικά ότι εκείνος που αρνείται να εργαστεί δεν πρέπει ούτε να τρώει. Κεφάλαιο 12. Η έννοια του λόγου που λέει ο Απόστολος, αυτός που δεν εργάζεται δεν πρέπει ούτε να τρώει. Ο Απόστολος το εξής δεν χρησιμοποιεί πλέον τη συμβουλή όπως κάνει ο δάσκαλος ή ο γιατρός, αλλά τους επιπλήττει με την αυστηρότητα του δικαστή και αναλαμβάνοντας πάλι την αποστολική εξουσία, εκδίδει καταδικαστική απόφαση εναντίον των καταφρονητών. Αυτή την εξουσία, την οποία, καθώς λέει ο Απόστολος, την έλαβε από τον Κύριο, τη χρησιμοποίησε στην επιστολή του προς τους Κορινθίους ως απειλή. Και αυτό για να τους προειδοποιήσει και να τους πει ότι δεν βάδιζαν σωστά και ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουν να διορθωθούν πριν την άφηξή τους στην Κόρινθο. «Σας παρακαλώ», λέει, «να μην με αναγκάσετε όταν θα έλθω στην Κόρινθο και θα είμαι παρόν, να δείξω θάρρος που μου το δίνει η πεποίθηση στην αποστολή μου, την οποία λογαριάζω να ασκήσω με τόλμη εναντίον μερικών». Και στη συνέχεια λέει, «εάν μάλιστα καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος, για την οικοδομή σας και όχι για την καταστροφή σας, δεν θα ντροπιαστώ για αυτή μου την καύχηση». Στο όνομα αυτής ακριβώς της εξουσίας, τολμάει επίσης και λέει, «αυτός που δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε και να τρώει. Δεν τους τιμωρεί με υλικό μαχαίρι, αλλά με την εξουσία του Αγίου Πνεύματος τους αρνείται την τροφή αυτής της ζωής. Και αυτό γιατί αν τυχόν αυτοί δεν αναλογίζονταν την τιμωρία του αιωνίου θανάτου και προτιμούσαν ακόμα από οκνηρία να επιμένουν στην απήθειά τους, τότε να πιαστούν τουλάχιστον από τη φυσική αναγκαιότητα και το φόβο της απώλειας της παρούσας ζωής, ώστε να αναγκαστούν έτσι να υπακούσουν στις σωτηριώδεις εντολές τους». Κεφάλαιο 13. Για την έννοια του λόγου, ακούσαμε ότι μερικοί συμπεριφέρονται άτακτα μεταξύ σας. Στη συνέχεια ο Απόστολος εκθέτει το γιατί άρχισε το λόγο του με το να τους υπενθυμίσει την ευαγγελική αυστηρότητα σε όλη τη δρυμύτητά της. «Διότι πληροφορηθήκαμε», λέει, «ότι μερικοί από εσάς ζουν με άτακτο τρόπο και δεν κάνουν καμία εργασία, αλλά περιεργάζονται τους άλλους». Δεν δυσκολεύεται δηλαδή ο Απόστολος να τους πει ότι αυτοί που αρνούνται να εργαστούν έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια. Γιατί στην προηγούμενη επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς ονομάζει τους αργόσολους ως ατάκτους περιπατούντας. Τους επιτιμά δηλαδή και τους λέει ότι δεν βάδιζαν σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβαν από αυτόν και ότι αποφεύγουν την εργασία και τρώνε το ψωμί τους δωρεάν και χωρίς κόπο. Και εδώ επίσης τώρα λέει, «πληροφορηθήκαμε ότι μερικοί από εσάς ζουν με άτακτο τρόπο και είναι αργόσχολοι». Και αμέσως μετά τους φανερώνει τη δεύτερη ασθένεια από την οποία πάσχουν και η οποία είναι η ρίζα αυτής της απραξίας. «Δεν κάνουν», τους λέει, «καμία εργασία». Και κατόπιν προσθέτει και την τρίτη ασθένεια που ξεφυτρώνει σαν ένα παρακλάδι της δεύτερης. «Αλλά περιεργάζονται τους άλλους».

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Νεομάρτυρα Αγαθάγγελο. Ο συναρπαστικός βίος του ανθρώπου που μαρτύρησε για την αγάπη του Χριστού. Την επόμενη Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αβά Κασιανού. Συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Για το πνεύμα ακηδείας. Μέρος δεύτερο και τελευταίο. Κεφάλαιο δέκατο. Ο Απόστολος Παύλος εργαζόταν ο ίδιος για να γίνει για μας παράδειγμα με την εργασία του. «Εργαζόμασταν», λέει, «με κόπο όχι επειδή δεν είχαμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από σας τα έξοδα της συντήρησής μας, αλλά για να γίνουμε για σας παράδειγμα ώστε να μας μιμηθείτε». Εκθέτει δηλαδή το λόγο για τον οποίο υπέβαλε τον εαυτό του σε τόση εργασία. «Για να γίνουμε», λέει, «για σας παράδειγμα και για να μας μιμηθείτε». Ώστε αν τυχόν έχετε ξεχάσει τη διδασκαλία μας που τόσο συχνά σας απευθύναμε, τουλάχιστον έχει μείνει στη μνήμη σας το παράδειγμα της ζωής μας, του οποίου είσαστε οι ίδιοι μάρτυρες. Δεν είναι ασφαλώς μικρή η κατηγορία που τους απευθύνει όταν τους λέει ότι αναγκάστηκε να υποστεί τόση κούραση αποκλειστικά και μόνο για να τους παραδειγματίσει. Παρόλο ότι ο Απόστολος κούρασε τον εαυτό του εκούσια για να τους δώσει το παράδειγμα της Φιλοπονίας, αυτοί αρνήθηκαν να συμμορφωθούν. Συνεχίζει λοιπόν ο Απόστολος λέγοντας πως αν και είχε το δικαίωμα αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα πλούτη και τα αγαθά των πνευματικών παιδιών του και ενώ ήξερε ότι είχε την ευλογία του Κυρίου να κάνει χρήση αυτών, ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή την εξουσία. Και αυτό λέει γιατί φοβήθηκα μήπως αυτό που εγώ θα είχα πράξει νόμιμα θα χρησίμευε στους άλλους ως ευλογοφανής πρόφαση για να απαιτήσουν και αυτοί από τους πιστούς τα ίδια δικαιώματα. Έτσι, προτίμησα να καλύψω τις ανάγκες μου με την προσωπική χειρονακτική μου εργασία, διακονώντας συγχρόνως και το κήρυγμα του Ευαγγελίου για να σας ανοίξω εσάς που επιθυμείτε να βαδίσετε το μονοπάτι της αρετής το δρόμο για την τελείωση και για να σας προσφέρω με την εργασία μου ένα πρότυπο ζωής. Κεφάλαιο ενδέκατο. Ο Απόστολος κήρυξε και δίδαξε τη Φιλοπονία και με το λόγο του και με το παράδειγμά του. Για να νομίσουν όμως οι πιστοί ότι με το να εργάζεται ο Απόστολος χωρίς να λέει τίποτα αλλά ζητώντας να τους διδάξει μόνο με το παράδειγμά του, παραμελεί τη διακονία του Θείου Λόγου, προσθέτει. Και όταν είμαστε κοντά σας, αυτή την εντολή και νουθεσία σας δίναμε, ότι δηλαδή εάν κάποιος δεν θέλει να εργάζεται, αυτός δεν πρέπει ούτε να τρώει. Τους επιπλήττει δηλαδή και για την οκνηρία τους, γιατί αν και τον αναγνώριζαν σαν καλό διδάσκαλο, ο οποίος εργάζεται με τα ίδια του τα χέρια για να τους διδάξει και να τους εκπαιδεύσει, εν τούτης δεν προσπαθούσαν να το μιμηθούν. Εντείνει μάλιστα στη συνέχεια την προσοχή τους, προσθέτοντας ότι όχι μόνο έγινε ο ίδιος με την παρουσία του ζωντανό παράδειγμα, αλλά και ότι δίδαξε επίσης επαναληπτικά ότι εκείνος που αρνείται να εργαστεί δεν πρέπει ούτε να τρώει. Κεφάλαιο 12. Η έννοια του λόγου που λέει ο Απόστολος, αυτός που δεν εργάζεται δεν πρέπει ούτε να τρώει. Ο Απόστολος το εξής δεν χρησιμοποιεί πλέον τη συμβουλή όπως κάνει ο δάσκαλος ή ο γιατρός, αλλά τους επιπλήττει με την αυστηρότητα του δικαστή και αναλαμβάνοντας πάλι την αποστολική εξουσία, εκδίδει καταδικαστική απόφαση εναντίον των καταφρονητών. Αυτή την εξουσία, την οποία, καθώς λέει ο Απόστολος, την έλαβε από τον Κύριο, τη χρησιμοποίησε στην επιστολή του προς τους Κορινθίους ως απειλή. Και αυτό για να τους προειδοποιήσει και να τους πει ότι δεν βάδιζαν σωστά και ότι θα έπρεπε να προσπαθήσουν να διορθωθούν πριν την άφηξή τους στην Κόρινθο. «Σας παρακαλώ», λέει, «να μην με αναγκάσετε όταν θα έλθω στην Κόρινθο και θα είμαι παρόν, να δείξω θάρρος που μου το δίνει η πεποίθηση στην αποστολή μου, την οποία λογαριάζω να ασκήσω με τόλμη εναντίον μερικών». Και στη συνέχεια λέει, «Εάν μάλιστα καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία που μας έδωσε ο Κύριος, για την οικοδομή σας και όχι για την καταστροφή σας, δεν θα ντροπιαστώ για αυτή μου την καύχηση». Στο όνομα αυτής ακριβώς της εξουσίας, τολμάει επίσης και λέει, «Αυτός που δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει ούτε και να τρώει. Δεν τους τιμωρεί με υλικό μαχαίρι, αλλά με την εξουσία του Αγίου Πνεύματος τους αρνείται την τροφή αυτής της ζωής». Και αυτό γιατί αν τυχόν αυτοί δεν αναλογίζονταν την τιμωρία του αιωνίου θανάτου
και προτιμούσαν ακόμα από οκνηρία να επιμένουν στην απήθειά τους, τότε να πιαστούν τουλάχιστον από τη φυσική αναγκαιότητα και το φόβο της απώλειας της παρούσας ζωής, ώστε να αναγκαστούν έτσι να υπακούσουν στις σωτηριώδεις εντολές τους. Κεφάλαιο 13. Για την έννοια του λόγου, ακούσαμε ότι μερικοί συμπεριφέρονται άτακτα μεταξύ σας. Στη συνέχεια ο Απόστολος εκθέτει το γιατί άρχισε το λόγο του με το να τους υπενθυμίσει την ευαγγελική αυστηρότητα σε όλη τη δρυμύτητά της. «Διότι πληροφορηθήκαμε», λέει, «ότι μερικοί από εσάς ζουν με άτακτο τρόπο και δεν κάνουν καμία εργασία, αλλά περιεργάζονται τους άλλους». Δεν δυσκολεύεται δηλαδή ο Απόστολος να τους πει ότι αυτοί που αρνούνται να εργαστούν έχουν προσβληθεί από κάποια ασθένεια. Γιατί στην προηγούμενη επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς ονομάζει τους αργόσολους ως ατάκτους περιπατούντας. Τους επιτιμά δηλαδή και τους λέει ότι δεν βάδιζαν σύμφωνα με την παράδοση που παρέλαβαν από αυτόν και ότι αποφεύγουν την εργασία και τρώνε το ψωμί τους δωρεάν και χωρίς κόπο. Και εδώ επίσης τώρα λέει: «Πληροφορηθήκαμε ότι μερικοί από εσάς ζουν με άτακτο τρόπο και είναι αργόσχολοι». Και αμέσως μετά τους φανερώνει τη δεύτερη ασθένεια από την οποία πάσχουν και η οποία είναι η ρίζα αυτής της απραξίας. «Δεν κάνουν», τους λέει, «καμία εργασία». Και κατόπιν προσθέτει και την τρίτη ασθένεια που ξεφυτρώνει σαν ένα παρακλάδι της δεύτερης. «Αλλά περιεργάζονται τους άλλους».

Η εργασία μας προφυλάσσει από πολλές αμαρτίες. Ο Απόστολος όμως δίνει αμέσως τη λύση που χρειάζεται για να χτυπηθεί η εστία όλων αυτών των παθών. Αφήνοντας κατά μέρος την εξουσία που του δίνει το αποστολικό του αξίωμα και την οποία έχει χρησιμοποιήσει λίγο πριν, ξαναβρίσκει για μία ακόμα φορά την ευσπλαχνία του καλού πατέρα ή του γιατρού που είναι γεμάτος κατανόηση και καλοσύνη. Κι έτσι, σαν να αντιμετώπιζε τους γιους ή τους ασθενείς του, τους χορηγεί τη θεραπεία λέγοντας: «Σε αυτούς τους αργόσχολους δίνουμε την εντολή και τους παρακαλούμε στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να εργάζονται ειρηνικά και με αυτόν τον τρόπο να κερδίζουν το ψωμί τους». Μία μόνο σωτήρια εντολή θεραπεύει, σαν εμπειρότατος γιατρός ο Απόστολος, την αιτία όλων αυτών των ασθενειών που αναπτύσσονται από την απραξία. Γιατί γνωρίζει ο Απόστολος ότι όλες οι ασθένειες που έχουν την ίδια προέλευση θεραπεύονται αμέσως μόλις εξαλειφθεί η αιτία της κύριας και βασικής αρρώστιας. Κεφάλαιο 15. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε με κατανόηση τους αργόσχολους και τους αμελείς. Ο Απόστολος, σαν γιατρός πολύ γνωστικός και προνοητικός, δεν αρκείται στο να θεραπεύσει τα τραύματα των ασθενών, αλλά επιπλέον δίνει συστάσεις κατάλληλες και για τους υγιείς, ώστε να μπορέσουν αυτοί να διατηρήσουν αδιάπτωτη την υγεία τους. «Εσείς όμως, αδελφοί», λέει, «να μην αποκάμετε κάνοντας το καλό και προς αυτούς. Αν ακολουθήσετε δηλαδή το δικό μου παράδειγμα, τότε θα γίνετε φιλόπονοι και δημιουργικοί και δεν θα πέσετε στην αμέλεια και στην οκνηρία των άλλων. Μην αποκάμετε κάνοντας το καλό, δηλαδή αν τυχόν αμέλησαν και δεν τηρούν την εντολή μου, δείξτε τους κατανόηση και επιείκεια όπως ακριβώς κάνουμε και εμείς». Όπως λοιπόν ο Απόστολος επέπληξε αυτούς που έπασχαν από ακιδεία και από τη θυγατέρα της, την περιέργεια, κατά τον ίδιο τρόπο προειδοποιεί αυτούς που είναι υγιείς και τους συστήνει να μην πάψουν να εκδηλώνουν αυτή την καλοσύνη και τη φιλανθρωπία, την οποία ο Κύριος μας δίνει εντολή να την εκδηλώνουμε σε κάθε άνθρωπο, καλό ή κακό. Δηλαδή, να τους ευεργετούν όλους και να τους βοηθούν τόσο με λόγια παρηγορίας ή επίπληξης, όσο και με την απλή καθημερινή αναστροφή τους. Κεφάλαιο 16. Οφείλουμε να επιπλήττουμε αυτούς που δεν συμπεριφέρονται σωστά με αγάπη και φιλαδελφία. Επανέρχεται όμως ο Απόστολος για δεύτερη φορά στο ίδιο θέμα. Και αυτό γιατί φοβάται μήπως αυτή η ποιότητα οδηγήσει κάποιους στην αμέλεια και στην ανυπακοή. Γι' αυτό επανέρχεται στην αποστολική του αυστηρότητα, λέγοντας: «Αν κάποιος δεν υπακούει σε αυτά που σας λέμε στην επιστολή αυτή, αυτόν να τον επισημαίνετε και να μην το συναναστρέφεστε για να νιώσει ντροπή». Υπενθυμίζοντάς τους λοιπόν την υποχρέωσή τους να τηρήσουν από σεβασμό προς αυτόν και για το κοινό όφελος τις αποστολικές εντολές. Ξαναβρίσκει αμέσως την πατρική γλυκύτητα ενός καλοσυνάτου πατέρα και τους υποδεικνύει ποια αδελφικά αισθήματα θα πρέπει να καλλιεργούν από αγάπη προς τους αμελείς και οκνηρούς συνανθρώπους τους. Να μην το θεωρείτε βέβαια σαν εχθρό, αλλά να το συμβουλεύετε σαν αδελφό. Με την αυστηρότητα του δικαστή συνάπτει ο Απόστολος την καλοσύνη του πατέρα. Έτσι, απαλύνει με την επιοίκειά του την επιτίμηση που γεννήθηκε από την αποστολική αυστηρότητά του. Γιατί παραγγέλει ταυτόχρονα να επισημαίνουν αυτόν που καταφρόνησε τις εντολές του και να μην το συναναστρέφονται. Να μην το κάνουν αυτό όμως από μίσος προς τον αδελφό, αλλά από αδελφική αγάπη, επιδιώκοντας και αποσκοπώντας μόνο στη διόρθωσή του. «Να μην το συναναστρέφεστε», λέει, «για να νιώσει ντροπή, ώστε αυτός που δεν διορθώθηκε με τις ήπιες εντολές μου να ντραπεί τουλάχιστον επειδή τον αποστρεφόσαστε εμφανώς και είναι απομακρυσμένος από όλους εσάς και έτσι να αρχίσει να μετανοεί και να επανέλθει στο δρόμο της σωτηρίας». Κεφάλαιο 17. Άλλα χωρία της Αγίας Γραφής με τα οποία προτρέπει ο Απόστολος τους πιστούς να εργάζονται ή τα οποία δείχνουν ότι και ο ίδιος εργαζόταν. Στην προς Εφεσίους επιστολή του ο Απόστολος αναφέρεται στο θέμα της φιλοπονίας και δίνει την εξής εντολή: «Ο κλέφτης», λέει, «να μην κλέβει πλέον, αλλά μάλλον να κοπιάζει εργαζόμενος έντιμα με τα ίδια του τα χέρια, για να έχει να δώσει σε όποιον έχει ανάγκη». Στις πράξεις των Αποστόλων επίσης
βλέπουμε ότι δεν αρκείται μόνο στο να διδάξει όλα αυτά, αλλά και να τα εφαρμόσει. Γιατί όταν πήγε στην Κόρινθο δεν δέχτηκε να μείνει πουθενά αλλού εκτός από το σπίτι του Ακύλα και της Πρίσκυλας. Και αυτό επειδή και αυτή ήταν, όπως και ο ίδιος, σκηνοποιή. Μετά λέει, αναχώρησε ο Παύλος από την Αθήνα και ήλθε στην Κόρινθο. Εκεί βρήκε κάποιον Ιουδαίο που λεγόταν Ακύλας και καταγόταν από τον Πόντο και τη γυναίκα του Πρίσκυλα. Τους επισκέφθηκε και επειδή είχαν την ίδια τέχνη με αυτόν, δηλαδή ήταν σκηνοποιοί, έμεινε μαζί τους και εργαζόταν. Κεφάλαιο 18. Ο Απόστολος εργαζόταν για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα για την εξοικονόμηση των αναγκαίων για τον εαυτό του και για τους συνεργάτες του. Όταν στη συνέχεια ο Απόστολος πήγε στη Μίλητο, από εκεί έστειλε ανθρώπους στην Έφεσο και κάλεσε κοντά του τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας της Εφέσου και τους όρισε το πώς θα έπρεπε να ρυθμίσουν κατά την απουσία του τα της Εκκλησίας του Θεού. «Δεν επιθύμησα ποτέ», λέει, «ασήμι ή χρυσάφι ή ενδύματα. Σείς οι ίδιοι γνωρίζετε καλά ότι για τις ανάγκες τις δικές μου και των συντρόφων μου υπηρέτησαν αυτά τα ροζιασμένα χέρια. Με κάθε τρόπο σας έδωσα παράδειγμα ότι έτσι πρέπει να εργάζεστε με κόπο για να βοηθάτε τους αδύνατους. Να θυμόσαστε τους λόγους του Κυρίου μας Ιησού που είπε «Είναι καλύτερο να δίνει κανείς παρά να παίρνει». Αυτή είναι πολύ σημαντική μαρτυρία σχετικά με τον τρόπο της ζωής του Αποστόλου. Γιατί μας αποκαλύπτει ότι αυτός εργάστηκε όχι μόνο για να εξασφαλίσει τις δικές του ανάγκες, αλλά και για να καλύψει τις ανάγκες των συνεργατών του, δηλαδή εκείνων οι οποίοι, όντας απασχολημένοι διαρκώς και αποκλειστικά με τις διακονίες τους, δεν είχαν καμία δυνατότητα να εξασφαλίσουν με την προσωπική τους εργασία την τροφή τους. Και όπως ακριβώς έλεγε στους Θεσσαλονικείς ότι έχει εργαστεί για να τους δείξει το καλό παράδειγμα ώστε και αυτοί να το μιμηθούν και να γίνουν φιλόπολοι και δημιουργικοί, κατά τον ίδιο τρόπο και εδώ τους υποδεικνύει κάτι παρόμοιο και τους λέει «Με κάθε τρόπο σας έδωσα το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε με κόπο και να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη, δηλαδή αυτούς που είναι σωματικά ή πνευματικά ασθενείς και γι' αυτό δεν είναι σε θέση να εργαστούν. Αυτούς θα πρέπει να τους ανακουφίζουμε με αυτά τα χρήματα που έχουμε κερδίσει από τον ιδρώτα του προσώπου μας, μάλλον παρά από τα εισοδήματά μας ή τις αποταμιεύσεις μας ή ακόμα και από τη γενναιοδορία και τα πλούτη των άλλων».